και προσφέρονται στον επίσκοπο. Ο επίσκοπος τα αποδέχεται και στρεφόμενος προς Ανατολάς τα αναφέρει στον πατέρα ως Υιός. Ο επίσκοπος εικονίζει πλέον τον Υιό Χριστό που αναφέρει την κτήση στον πατέρα. Όλη η Θεία Λειτουργία είναι μια αναφορά της κτήσεως του κόσμου ημών των ανθρώπων προς τον Ουράνιο Πατέρα, και οι προσευχές και τα αιτήματα και οι συγκεκριμένες πράξεις αναφέρονται στον Πατέρα, όχι στον Υιό. Στη Θεία Λειτουργία δεν έχουμε αναφορές στον Χριστό. Ο Χριστός είναι ο επικεφαλής των αναφορών μας, των προσαγωγών μας. Γύρω στον 6ο αιώνα αρχίζει να εμφανίζεται στην αψίδα το πρόσωπο της Παναγίας. Έχουν προηγηθεί ο 4ος και 5ος αιώνας, κατά τους οποίους αναπτύχθηκαν οι λεγόμενες μαριολογικές έρηδες, όπως τις λέει η σχολαστική θεολογία, δηλαδή οι έρηδες γύρω από το πρόσωπο της Παναγίας. Έχει πλέον διασαφινιστεί η θέση της Εκκλησίας για το πρόσωπο αυτό, κυρίως με την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο το 431 μετά Χριστόν, και μπορεί τώρα να πάρει η Παναγία τη θέση της μέσα στη σύναξη. Είναι αυτή που υποδέχεται κατά το ανθρώπινο τους ομοίους της, τους ανθρώπους. Ή, να το πω με μια αντιστροφή, είμαστε εμείς οι άνθρωποι που οδεύουμε προς τη δική μας Παναγία, τη δική μας Μαρία, την κατά πάντα όμοια με εμάς, ελπίζοντας ότι εάν μας προσλάβει μέσα στους κόλπους της, θα μας οδηγήσει στον Υιό της και δι' αυτού στον Πατέρα. Έτσι αρχίζει να παρουσιάζεται μέσα στην ιστορία της Ορθόδοξης Θεολογίας η εικόνα της πρέσβυρας προς τον Χριστό. Γύρω στις αρχές του 7ου αιώνα, όταν παρουσιάζεται ο ακάθιστος ύμνος, εμφανίζονται δύο εικόνες της Παναγίας. Η μία την θέλει κλίμακα, δια της οποίας κατέρχεται ο Θεός. «Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός». Η άλλη την θέλει γέφυρα που μετάγει τους πιστούς από τη γη προς τον ουρανό. Υπάρχει βέβαια και η πλατιτέρα, με αυτήν την εικόνα που σας περιέγραψα ήδη. Πρέπει επίσης να προσέξουμε ότι εκτός από τη δεσπόζουσα θέση της στην αψίδα του ναού, η Παναγία εικονογραφείται και σε πολλά άλλα σημεία του Ορθόδοξου ναού. Ήδη από την είσοδό μας στον Άρθικα υπάρχει η Παναγία, είτε στις στιχογραφίες είτε στις εικόνες. Στον Άρθικα υπάρχουν απαραίτητος στιγμές από τη ζωή της Παναγίας, τη γέννησή της, τα εισόδιά της. Όταν μπαίνουμε στον Κυρίως ναό, υπάρχουν διάφορες σκηνές της Θείας Οικονομίας, με τη γέννηση του Χριστού, την Παναγία ενώπιον του Σταυρού, την Παναγία με τον Ιωάννη, όπου ο Ιησούς την ορίζει ως μητέρα του μαθητή του, μητέρα του ανθρώπου, μητέρα του κόσμου. Και υπάρχει βέβαια η Παναγία στο τέμπλο. Τα δύο επικρατούντα επίθετα για την Παναγία του τέμπλου ή της φορητής εικόνας είναι τα επίθετα οδηγήτρια και ελεούσα. Οδηγήτρια γιατί οδηγεί προς τον Υιό της, και συνήθως όταν έχουμε το επίθετο της οδηγήτριας έχουμε την Παναγία να δείχνει τον Υιό που έχει στην αγκαλιά της. Και ελεούσα γιατί είναι αυτή που ελεεί τον κόσμο, που μεσητεύει για χάρη του. Επομένως, ήδη από την είσοδό μας στο ναό μέχρι την αναφορά μας στην έσχατη πραγματικότητα έχουμε ένα συνεχή διάλογο με το πρόσωπο της Μαρίας. Συνοψίζω όσα είπα μέχρι τώρα. Πρώτον, η πλατιτέρα είναι σημείο των εσχάτων, των εσχάτων όμως ως παρόντων στη Θεία Ευχαριστία. Υποδέχεται εξ Ανατολών αυτούς που οδεύουν προς αυτήν χάρη τη Θεού δια της χάριτος του Κυρίου, και επίσης είναι αυτή που περπατάει ανάμεσά μας. Έτσι βλέπω τις εικόνες της μέσα στη σύναξη του λαού, βρίσκεται δίπλα στον καθένα μας και περπατάει ανάμεσά μας για να μας οδηγήσει στο κοινό τραπέζι της Βασιλείας.

Εάν κάνουμε μια εξέταση στην προϊστορία, δηλαδή στην ιστορία του Ισραήλ, μπορούμε να δούμε τα ίχνη της Παναγίας επί της Οδού Κυρίου, όπως ονομάζεται αυτή η ιστορία. Πάνω λοιπόν σε αυτή την Οδό Κυρίου, τα ίχνη της Παναγίας προϋπάρχουν. Οι πατέρες χρησιμοποιούν το ρήμα προδιετυπούτο στον παρατατικό. Προδιετυπούτο η παρουσία της Παναγίας. Για αυτήν την προδιατύπωση, την οποία θα μπορούσαμε να την πούμε και προεικόνηση, έχουμε αρκετές εικόνες. Καταρχάς είναι το πρωτευαγγέλιο, το οποίο ερμηνεύεται από τους πατέρες ως μια πρώτη αναγγελία της ελεύσεως αυτής της γυναίκας. Αναφέρομαι στη φράση που υπάρχει στην Αγία Γραφή, στο βιβλίο της Γενέσεως, όταν ο Θεός αναγγέλει στον Όφη, στον διάβολο, ότι προετοιμάζεται η κατάργησή του. «Και εχθρανθήσω αναμέσων σου και αναμέσων της γυναικός και αναμέσων του σπέρματός σου και αναμέσων του σπέρματος αυτής, αυτός σου τηρήσει κεφαλή, σύ δε τηρήσει αυτού πτέρνα. Θα θέσω εχθρότητα ανάμεσα σε σένα και στη γυναίκα, ανάμεσα σε σένα και στους απογόνους της γυναίκας, ένας απόγονος της γυναίκας θα σου συντρίψει το κεφάλι». Εκ πρώτης όψεως, η γυναίκα στην οποία αναφέρεται εδώ ο Θεός είναι η Εύα, η πρώτη Εύα. Για τους πατέρες όμως η γυναίκα αυτή είναι η νέα Εύα, η δεύτερη Εύα, η Μαρία. Αυτή φέρει τον καρπό που συντρίβει την κεφαλή του δράκοντα. Μια άλλη εξαιρετική εικόνα που αναφέρεται συχνά στα τροπάρια μας είναι η εικόνα της αφλέκτου βάτου. Υπενθυμίζω ότι άφλεκτος βάτος ήταν η βάτος που είδε ο Μωυσής κατά την άφηξή του στον τόπο του Θεού, στο όρο Σινά, η οποία έβγαζε φλόγες χωρίς να καίγεται. Η σύνδεση της Παναγίας με αυτή την άφλεκτο βάτο της Παλαιάς Διαθήκης είναι για την Εκκλησία σαφέστατη. Βρίσκουμε σχετικές αναφορές από πολύ νωρίς, ήδη από τον 2ο αιώνα, στον Άγιο Ειρηναίο, αργότερα σε άλλους πατέρες, αλλά κυρίως στον Δαμασκηνό. Για τους πατέρες αυτούς, η άφλεκτος βάτος εικονίζει την παρθενία της Μαρίας και τη δια της παρθένου κόρης εμφάνιση του φωτός. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς προχωράει ακόμη περισσότερο για να μας μιλήσει για το άκτιστο φως, τη δόξα Κυρίου, όπως την ονομάζει, που είναι η παρουσία του Ιησού Χριστού μέσα στην ιστορία και η οποία γίνεται με αισθητό τρόπο ορατή από τον Μωυσή. Το φως αυτό βγαίνει μέσα από έναν άνθρωπο που δεν φθήρεται εκ της γεννήσεως, η Παναγία δεν εφθάρει με την κοίηση. Μια άλλη επίσης εξαιρετική εικόνα είναι η εικόνα της κλίμακας στο όνειρο του Ιακώβ. Όταν ο Ιακώβ πορεύεται κατά συμβουλή του πατέρα του Ισαάκ προς τη Μεσοποταμία για να λάβει γυναίκα, βλέπει σε όνειρο μια κλίμακα που ενώνει τη γη με τον ουρανό. Αυτή η κλίμακα είναι για τους πατέρες η Παναγία που, όπως λέει και ο στίχος από τον ακάθιστο ύμνο που σας ανέφερα πρωτήτερα, «Δι' αυτής της κλίμακας κατέρχεται ο Θεός επί της γης». Αλλά εκτός από τους εικονισμούς έχουμε και τις προφητείες. Επιλέγω δύο προφητείες που αναφέρονται κατ' επανάληψη στις θεομητορικές εορτές και τις δύο από τον προφήτη Ισαΐα. Κατά την πρώτη, η Παναγία είναι εκείνο το κλαδί του νοητού δένδρου που αρχίζει να υψώνεται από τον Ιεσέ, τον πατέρα του Ιούδα, στη γενιά του οποίου ανήκει η Παναγία και από το οποίο θα προκύψει το άνθος Χριστός. Η άλλη, η γνωστή προφητεία του Ισαΐα, «Ιδού η Παρθένος εγκαστρεί έξι και τα εξετεϊόν». «Θα έρθει η Παρθένος και θα γεννήσει έναν ιό». Ή η άλλη προφητεία του Ισαΐα στο τέλος περίπου του βιβλίου του, «Φωτίζου, φωτίζου Ιερουσαλήμ, οίκη γάρ σου το φως, έφτασε το φως σου και η δόξα Κυρίου επισε ανατέταλκεν
και ανέτειλε η δόξα του Κυρίου επάνω σου.

ό,τι προδιατυπωνόταν, ό,τι προεικονιζόταν στην Παλαιά Διαθήκη φανερώνεται τώρα στη Νέα, την Καινή Διαθήκη. Τα γεγονότα της Καινής Διαθήκης είναι γνωστά και οι θεομητορικές εορτές είναι πολλές μέσα στον χρόνο. Τις έχουμε παρακολουθήσει και έχουμε ακούσει τη δοξολογία και τα ευαγγελικά αναγνώσματα. Θα μείνω σε μερικά σημεία από τις ευαγγελικές περικοπές. Κυρίως ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας περιγράφει τη ζωή της Θεοτόκου, γι' αυτό και θεωρείται ο εικονογράφος της, αυτός που φιλοτέχνησε την εικόνα της. Αλλά και οι άλλοι Ευαγγελιστές αναφέρονται σε αυτήν. Θα ξεκινήσω από το τέλος, από την τελευταία στιγμή. Στον Σταυρό ο Χριστός παραδίδει στον μαθητή του, στον Ιωάννη, τη μάνα του. Και στη μάνα του παραδίδει τον μαθητή. Ο διάλογος αυτός, έτσι όπως μας παραδίδεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, είναι κυρίως λειτουργικός διάλογος. Δεν είναι, θέλω να πω, απλώς ένας ιστορικός διάλογος. Ο Ιωάννης δεν ενδιαφέρεται να μας μεταφέρει απλώς μια ιστορική πληροφορία, αλλά να αντλήσει μέσα από αυτό το ιστορικό γεγονός, μέσα δηλαδή από την ιστορική πράξη του Χριστού και της πρώτης κοινότητας των φίλων και μαθητών του, μια εμπειρία που έκτοτε η Εκκλησία την ζει ως εμπειρία λειτουργική. Κατ' ουσίαν δηλαδή το Ευαγγέλιο μας μιλά για την εμπειρία της πρώτης Εκκλησίας μέσα στη Θεία Ευχαριστία. Μέσα στην ευχαριστιακή σύναξη υπάρχει ο μαθητής και η μητέρα και εκεί διεξάγεται αυτός ο διάλογος. Εάν δεν μπορέσουμε να πάρουμε εις τα ίδια τη μητέρα του Κυρίου, δεν θα είμαστε μαθητές του Κυρίου. Εάν την πάρουμε εις τα ίδια, τότε μπορεί η μητέρα του Κυρίου να πει για μας «ο Υιός μου». Εις τα ίδια σημαίνει μέσα μας και σε ό,τι μας είναι οικείο. Ο Χριστός παραγγέλνει στον μαθητή του να πάρει την μητέρα του εις τα ίδια, να την κάνει δική του μητέρα. «Ιδού η μήτυρ σου». Και τότε λέει στην Παναγία «Ιδού ο Υιός σου». Για να γίνουμε η Υιή αυτής της μητέρας, πρέπει να την έχουμε οικειωθεί ως μητέρα. Αυτός λοιπόν ο διάλογος δηλώνει ακριβώς ποια είναι η θέση μας μέσα στην ευχαριστιακή σύναξη. Ο Άγιος Αθανάσιος μας λέει ότι «αδελφή ημών η Μαρία επί και πάντες εκ του Αδάμ εσμέν», αφού όλοι ξεκινάμε από τον Αδάμ. Όταν μιλάμε για την Παναγία θα έχουμε πάντα υπόψη μας ότι είναι μία από εμάς, καθόλου όμοια με τον καθένα μας. Γι' αυτό μπορεί να είναι μάνα μας και γι' αυτό μπορούμε να γίνουμε παιδιά της. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή για να δούμε και ορισμένες άλλες εμφανίσεις της Παναγίας και ας ξεκινήσουμε από τον Ευαγγελισμό με την περίφημη φράση που είπε η νεαρή Μαρία στον Άγγελο «Ιδού η δούλη Κυρίου, γέννη τόμη κατά το ρήμα σου». Καταρχάς, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι στην εβραϊκή γραμματεία η λέξη «δούλος» δεν έχει την έννοια του υπηρέτη, αλλά του συνεργάτη, του παιδός. Την ίδια λέξη χρησιμοποιεί ο Ισαΐας, ονομάζοντας «δούλο Θεού» ή «παιδα Θεού», τον Υιό του Θεού. Η φράση λοιπόν της Παναγίας δηλώνει την ελεύθερη συγκατάβασή της στο Μέγα Μυστήριο. Αλλά η ελεύθερη αυτή σχέση της Παναγίας με τον Κύριο προκύπτει και από τον διάλογο που έχει προηγηθεί. Καταρχήν με το ερώτημά της, το ανθρώπινο ερώτημά της. «Πώς έστε μη τούτον επί άνδρα ου γινώσκω». Αφού δεν έχω σχέση με άνδρα, πώς είναι δυνατό να γίνει αυτό? Και με την απάντηση που παίρνει από τον Άγγελο. «Πνεύμα Άγιον επελεύσετε έπισε, δια του Αγίου Πνεύματος θα γίνει αυτό». Και τότε ακριβώς η Μαρία απαντά «Ιδού η δούλη Κυρίου, γέννη τόμη κατά το ρήμα σου». Αυτή η ελεύθερη συγκατάθεση και συγκατάβαση στο θέλημα του Θεού είναι η μόνη οδός σωτηρίας. Οι πατέρες τονίζουν ιδιαίτερα αυτό το θέμα της ελευθερίας, το οποίο στη θεολογία ονομάζουμε συνεργασία
για τη σωτηρία του ανθρώπινου γένους. Και αν θέταμε το ερώτημα εργασίας, πλαστό ερώτημα ασφαλώς, θα μπορούσε ο Θεός να σώσει τον κόσμο χωρίς τη συνεργασία του ανθρώπου? Η απάντηση θα ήταν όχι, δεν θα μπορούσε. Η Παναγία είναι αυτή που προσφέρει στο Θεό τη δυνατότητα να σώσει το ανθρώπινο γένος. Αυτή είναι ο αναγκαίος, θα μπορούσαμε να πούμε, συνεργός του Θεού στην πραγματοποίηση του προορισμού της δημιουργίας. Αλλά η εξοχότερη, νομίζω, στιγμή στη ζωή της Παναγίας είναι ο χαιρετισμός της στην Ελισάβετ, όπου η Παναγία δηλώνει ακριβώς την εκούσια συνεργασία της για τη σωτηρία του ανθρώπινου γένους και την επίγνωσή της για τα συμφένοντα μέσα στο μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Όταν η Παναγία νιώθει για πρώτη φορά μέσα της το έμβριο, απευθύνει τον περίφημο δοξολογικό χαιρετισμό: «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και ηγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου», συμπληρώνοντας: «Από του νυν, από τώρα, μακαριούσι με πάσε γενναίε, θα με μακαρίζουν όλες οι γενναίες». Στο σημείο αυτό θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα ότι η Παναγία είναι ένας αληθινός άνθρωπος. Για να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό, θα πρέπει και πάλι να στραφούμε στην προϊστορία του Ισραήλ. Τι είναι αυτό που γεννάει την Παναγία? Πώς η Παναγία εισέρχεται μέσα στην ιστορία και γίνεται παρόν? Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, σε ένα εγκόμιό του στη γέννηση της Θεοτόκου, που την γιορτάζουμε στις αρχές Σεπτεμβρίου, μιλάει για πρόγνωση και για προορισμό. Ο Θεός, λέει, σε αγάπησε πριν γεννηθείς, προγνωρίζοντας την αξία σου και οδήγησε την ιστορία στη γέννησή σου. Ακόμη, σε όλη την υμνολογία μας, ιδιαίτερα μάλιστα στην εορτή της γεννήσεως της Θεοτόκου, μιλάμε για έναν καρπό που φέρνει η ιστορία. Γενναίες ανθρώπων ετοιμάζουν την έλευση αυτής της κόρης. Σας θυμίζω το κοντάκιο από τη γιορτή της γεννήσεως Θεοτόκου. Ιωακήμ και Άννα, ονειδισμού ατεκνίας και Αδάμ και Εύα εκ της φθοράς του θανάτου, ηλευθερώθησαν άχραντε εν τη Αγία γεννήσι σου. Ο Ιωακήμ και η Άννα γλίτωσαν, λευτερώθηκαν από την τροπή της ατεκνίας και ο Αδάμ και η Εύα ελευθερώθηκαν από τη φθορά του θανάτου με τη γέννησή σου. Αυτήν εορτάζει και ο λαός σου. Αυτή τη γέννηση γιορτάζουμε λυτρωθείς ενοχής των πτεσμάτων, γιατί με αυτήν λυτρωθήκαμε από τα πτέσματά μας, γι' αυτό μπορούμε να κράζουμε ιστήρα τίκτη την Θεοτόκον και τροφών της ζωής ημών. Ιστήρα ανθρωπότητα, βέβαια, κατορθώνει να γεννήσει τη Θεοτόκο, η οποία μας τρέφει με ζωή.

Ήδη στις προφητείες η εικόνα της στήρας γυναίκας ή της γυναίκας που οδυνάται αλλά δεν μπορεί να γεννήσει δηλώνει όλο το μαρτύριο του ανθρώπινου γένους. Το ανθρώπινο γένος ωρέγεται της λυτρώσεώς του εκ του θανάτου. Κανένας άνθρωπος δεν θέλει εκουσίως να φθαρεί ή να διαφθαρεί. Αλλά υπάρχει αυτή η στηρότητα. Σας θυμίζω ότι στην Ιουδαϊκή ιστορία η στηρότητα μιας γυναίκας ήταν μεγάλη ντροπή, μεγάλο όνειδος. Γι' αυτό και υπήρχε ο λεβυρατικός ή ανδραδελφικός λεγόμενος γάμος, σύμφωνα με τον οποίο αν πέθαινε ένας άντρας και δεν είχε αναστήσει με τη γυναίκα του παιδί, υποχρεούται ο αδελφός του να αναστήσει παιδί με αυτή τη γυναίκα. Θυμόσαστε και το περιστατικό με το ερώτημα των μαθητών «Τίνωσε στην υγιεινή εν τη Αναστάση» αναφερόμενος σε έναν τέτοιο γάμο. Γιατί όμως ήταν όνειδος η αδυναμία το κετού? Δεν ήταν κοινωνικό το πρόβλημα. Είχε να κάνει με τη διακοπή της ελπίδας για τα έσχατα. Η γυναίκα που δεν γεννάει δεν εργάζεται για το μέγα έργο της ζωής, την προετοιμασία δηλαδή της ελεύσεως του σωτήρος. Ο Ευαγγελισμός που δίδεται στην πρώτη γυναίκα, την Εύα, είναι ότι μέσα από μια γυναίκα θα προέλθει η σωτηρία. Έτσι λοιπόν όλη η προετοιμασία του λαού και η νομοθεσία του Ισραήλ κατατείνει στην προστασία του γάμου και στην κατ' ουσίαν απαγόρευση της αγαμίας στη γυναίκα. Στην Ισραηλιτική ιστορία, όπως θα ξέρετε, δεν υπάρχει γυναικείος μοναχισμός, δεν υπάρχει άγαμη γυναίκα, ενώ υπάρχουν άγαμοι άνδρες, είτε για λόγους στρατιωτικούς, είτε για λόγους αφιερώσεως στον Κύριο, όπως είναι οι προφήτες, παραδείγματος χάρη. Μόνο ως εξαίρεση μπορεί να παρουσιαστεί κάπου το φαινόμενο της γυναικείας αγαμίας σε κάποια προφήτησα, αλλά ως εξαίρεση. Γιατί όλα αυτά? Γιατί η ελπίδα όλη βρίσκεται στη γυναίκα και σε αυτόν που θα γεννηθεί από αυτήν. Η προσμονή αυτή καθορίζει τη θέση της γυναίκας μέσα στην ιστορία του Ισραήλ. Αν προεκτείνουμε λίγο αυτά που σας είπα, θα δείτε ότι και τα λεγόμενα αμαρτήματα της σαρκός, όπως είναι η πορνεία ή η μοιχεία, δεν έχουν στους Ισραηλίτες ηθικό ή κοινωνικό χαρακτήρα, όπως ενδεχομένως έχουν σε άλλες παραδόσεις, αλλά έχουν σωτηριολογικό χαρακτήρα. Ο τόκος της γυναίκας αναφέρεται πάντα στην έλευση του Μεσσία. Πρέπει δηλαδή να μείνει αδιάκοπη η συνέχεια των τοκετών για να προετοιμαστεί η έλευση του Σωτήρος Χριστού. Σε αυτή τη βάση θα πρέπει να κατανοήσουμε τη διδασκαλία των προφητών για το τι σημαίνει να είσαι κοντά στον Κύριο, τι σημαίνει να εργάζεσαι τα έργα του Κυρίου, τι σημαίνει να πορεύεσαι την οδόν Κυρίου. Αυτά όλα δεν έχουν μόνο παιδαγωγικό ή διδακτικό χαρακτήρα. Έχουν κυρίως σωτηριολογικό χαρακτήρα. Γενναίες επί γενναιών προετοίμαζαν τον άνθρωπο, προετοίμαζαν το έδαφος για να γεννηθεί μια γυναίκα που θα φέρει τον σωτήρα μέσα στην ιστορία. Και έτσι αυτή η γυναίκα, η Αγία Κόρη, εμφανίζεται ως ο καρπός του ανθρώπινου γένους.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε στη σειρά «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη» την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Ας έλθουμε τώρα, αφού εξετάσαμε τη σημασία της στηρότητας στην ιστορία του Ισραήλ, που είναι στηρότητα της ανθρωπότητας κατ' ουσίαν, στηρότητα της ιστορίας να γεννήσει την σωτηρία της, ας έρθουμε λοιπόν στο συγκεκριμένο περιστατικό της στηρότητας του Ιωακήμ και της Άννας. Όπως ξέρετε, το ζευγάρι Ιωακήμ και Άννα δεν αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη. Η αναφορά στο ζευγάρι αυτό βρίσκεται στο λεγόμενο Ευαγγέλιο του Ιακώβου, το οποίο εμείς το θεωρούμε δευτεροκανονικό. Υπάρχει μια προετοιμασία μέσα στην ιστορία του Ισραήλ για την έλευση της γυναίκας, της απογόνου εκείνης της Εύας, για την οποία είχε μιλήσει ο Θεός στο λεγόμενο Πρωτευαγγέλιο. Η Παναγία γεννιέται από τη συνάφεια ανδρός και γυναικός. Και εδώ επιτρέψτε μου να θυμίσω ότι διαφέρουμε κάπως από την δυτική παράδοση του χριστιανισμού, η οποία προχώρησε σε κάποια ακρότητα με τη λεγόμενη άσπηλη σύλληψη. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ονομάζει τον Ιωακήμ και την Άννα μακάριο ζεύγος, ο μακαρία ξινορής Ιωακήμ και Άννα. Αυτό το μακάριο ζευγάρι του Ιωακήμ και της Άννας είναι καρπός του ανθρώπινου γένους. Και αυτό το μακάριο ζευγάρι γεννάει την Παναγία, όπως ακριβώς γεννιέται ο καθένας μας. Μόνο που αυτή η κόρη γεννιέται με κάποιες δυνάμεις, ας μου επιτραπεί να το ονομάσω, σε εισαγωγικά βάζω τη λέξη, που κανείς άλλος άνθρωπος μέσα στην ιστορία δεν βρέχεται να έχει. Επιμένουν οι πατέρες για την εκούσια, τη συνειδητή συνεργασία της Παναγίας για τη σωτηρία του ανθρώπινου γένους όταν δέχεται να γίνει μητέρα του Υιού του Πατρός. Και επίσης επιμένουν οι πατέρες στη συνειδητή σχέση της Παναγίας με τον κόσμο. Γι' αυτό άλλωστε εορτάζουμε τα εισόδια της Θεοτόκου, την είσοδό της στα Άγια του Ναού ως μικρής κόρης, για να δηλώσουμε ότι συνειδητά έχει αυτό που ονομάζουμε αγιότητα. Έτσι, η αγιότητα είναι αφενός μεν καρπός του ανθρώπινου γένους, το οποίο προετοιμάζει την έλευση αυτής της κόρης, αφετέρου είναι και η ίδια η κόρη αγία συνειδητά. Και όταν εμείς λέμε τα επίθετα άσπηλε, αμόλυντε, άχραντε, δεν τα εννοούμε όπως τα εννοούν άλλες χριστιανικές παραδόσεις, αλλά τα εννοούμε ως συνειδητά ενεργήματα αυτής της γυναίκας. Επειδή θέλει είναι άσπηλη, επειδή θέλει είναι αμόλυντη, επειδή θέλει είναι άχραντη. Μπορούσαμε επομένως να πούμε ότι η γέννηση της Παναγίας είναι κατά κάποιο τρόπο το πρώτο βήμα της σάρκωσης του Υιού. Η έλευσή της στη ζωή και η συγκατάθεσή της στο θέλημα του Θεού είναι το πρώτο βήμα της σχέσης του κτιστού με το ακτή.

μυστήριον. Όλη την ανθρώπινη ουσία την φέρει εαυτή η Παναγία, γιατί είναι αληθώς άνθρωπος. Σας ανέφερα ήδη πριν και το στίχο του Αγίου Αθανασίου, ο οποίος την ονομάζει αδελφή μας, επειδή όλοι, και αυτοί και εμείς, είμαστε άνθρωποι. Αδελφή ημών η Μαρία, επί και πάντες εκ του Αδάμ εσμένου. Για να καταλάβουμε τη σημασία αυτών που είπα μέχρι τώρα, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι αντίθετα προς εμάς, το δόγμα της καθολικής παραδείγματος χάρη Εκκλησίας περί της αμολύντου συλλήψεως τίνει να ξεχωρίσει την Παναγία από το ανθρώπινο γένος. Η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος, που αντιμετώπισε το ερώτημα περί της Παναγίας, αν θα πρέπει δηλαδή να, ή όχι να λέγεται Θεοτόκος, αντιμετώπισε κατ' ουσίαν το πρόβλημα της σωτηρίας του ανθρώπινου γένους. Αυτό ήταν το ερώτημα για τους πατέρες. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος υποστήριξε ότι αν κάποιος δεν λέει τη Μαρία Θεοτόκο, χωρίς αισθή της θεότητος, αποχωρίζεται από τη θεότητα. Εάν ο Χριστός δεν προσέλαβε πραγματικά την ανθρώπινη φύση από τα σπλάχνα της Παναγίας, δεν υπάρχει σωτηρία, δεν υπάρχει θεραπεία. Το απρόσληπτον μένει και αθεράπευτον.

Μπορούμε τώρα να περάσουμε στο δεύτερο σημείο που θα ήθελα να σταθούμε, στο ότι η Παναγία είναι αληθώς Θεοτόκος. Ήδη από τον δεύτερο αιώνα υπάρχει μία τάση των ανθρώπων ή να δώσουν ένα δοκιτικό, δηλαδή φαινομενικό περιεχόμενο στην ενανθρώπιση του Ιησού Χριστού, γιατί δεν μπορούν ψυχολογικά να αποδεχτούν την άμεση σχέση τους με το άκτιστο, με το Θεό, ή να δώσουν ένα χαρακτήρα ανθρωποτοκίας στη γέννηση του Ιησού Χριστού. Η συζήτηση ξεκινάει τον δεύτερο αιώνα και κορυφώνεται τον πέμπτο, κυρίως με τη διδασκαλία του Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως Νεστορίου, που επιμένει ότι το επίθετο Θεοτόκος είναι βλασφημία και πρέπει να μιλάμε για Χριστοτόκο. Έλεγε ο Νεστόριος ότι η Μαρία γέννησε ψηλόν άνθρωπο, σκέτο άνθρωπο. Και αυτό που γέννησε η Μαρία προσελήφθη μετά τη γέννηση από τον Θεό. Όμως οι πατέρες επέμειναν ότι η Μαρία γέννησε Θεό και άνθρωπο και ότι η ένωση αυτή του Θείου με το ανθρώπινο έγινε στα σπλάχνα της πριν από τον τόκο, άμα τη συλλήψη. Γιατί επέμεναν οι πατέρες αυτό? Ακριβώς για να διασώσουν τη δυνατότητα σωτηρίας και την ακεραιότητα του ανθρώπινου προσώπου. Σωτηρία για την Ορθόδοξη παράδοση σημαίνει ενθέωση του ανθρώπου, ένωση με το άκτιστο. Αυτό που από τη φύση του είναι θνητόν, αφού εκ του μηδενός δημιουργείται και άρα είναι δυνατόν στο μηδέν να επανέλθει, έναν τρόπο έχει να ζει, να είναι αιωνίος, διηνεκός, σε σχέση με αυτό που είναι ζωή. Αυτό που δεν έχει προέλθει εκ του μηδενός, άρα υπάρχει αιωνίος, είναι ο Θεός. Αυτό λέγεται ζωή. Εάν έρθει σε μια σχέση με αυτό που είναι ζωή, ζεις. Εάν διακόψει αυτή τη σχέση, δεν ζεις. Αυτή η θεολογία των πατέρων περί της ενθεώσεως του ανθρώπου, της ενώσεώς του με τη θεότητα, είτε δια των ακτίστων ενεργειών του Θεού είτε δια της χάριτος, μιλάει για αυτό που λέμε πραγματική φύση του ανθρώπου. Γι' αυτό οι πατέρες επιμένουν ότι η Παναγία γέννησε Θεόν ενανθρωπίσαντα και όχι ψηλών άνθρωπων, τον οποίο προσέλαβε αργότερα.

Θεός, οπότε και η ένωση θα ήταν φαινομενική και όχι πραγματική. Ο Νεστόριος, για τον οποίο μιλήσαμε παραπάνω, είχε μονοφυσιτικές καταβολές. Αν δούμε την ιστορία των αιρέσεων, θα διαπιστώσουμε ότι οι αιρέσεις ξεκινάνε πάντα από το πρόσωπο του Χριστού. Σε όλες τις συνόδους, ακόμα και στην οικονομαχία, αυτό ήταν το αμφισβητούμενο θέμα, το οποίο βέβαια οι πατέρες το αντιμετωπίζουν πάντα σε σχέση με τη σωτηρία του ανθρώπινου προσώπου. Ο Άριος πρώτος λέει ότι ο Χριστός δεν είναι αληθινός Θεός. Οι πατέρες λένε ότι είναι αληθινός Θεός, αιώνιος, προαιωνίως γεννηθής εκ του Πατρός και παραμένει πάντα με τον Πατέρα. Αργότερα έρχεται ο Μακεδόνιος που προσβάλλει τη θεότητα του Αγίου Πνεύματος. Στην πραγματικότητα αυτό που προσβάλλεται είναι και πάλι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Γιατί αν το Άγιο Πνεύμα δεν είναι θεότητα, τότε η γέννηση του Χριστού δια της Παρθένου δεν είναι γέννηση εν σαρκοθέντος Θεού, αφού το Άγιο Πνεύμα θα ήταν μια κτιστή δύναμη όπως διακήρυται. Αυτό προετοιμάζει αργότερα τον Νεστόριο να μιλήσει γύρω στο 430 για τον ψηλό άνθρωπο που ανέφερα παραπάνω. Ασφαλώς, έλεγε ο Νεστόριος, υπήρξε μια δύναμη του Θεού που βοήθησε την Παναγία να γεννήσει έναν άνθρωπο και δι' αυτού του ανθρώπου να φανερωθεί αργότερα ο Υιός του Θεού για να μπορέσει να μιλήσει στην ανθρωπότητα. Και αυτό προετοιμάζει τη μεγαλύτερη ακόμη αίρεση του μονοφυσιτισμού την οποία αντιμετώπισε η Εκκλησία διατυπώνοντας την εμπειρία της. Ο γεννηθής εκ Παρθένου είναι αληθής Θεός και αληθής άνθρωπος. Η Παναγία είναι Θεοτόκος. Αλλά και πάλι υπήρξαν κάποιοι που δεν μπορούσαν να δεχθούν αυτή τη θεανθρώπινη ένωση, οπότε είπαν: ναι μεν ο Χριστός είναι αληθής Θεός και αληθής άνθρωπος, αλλά το ανθρώπινο, η ανθρώπινη φύση εξαφανίστηκε, αφομοιώθηκε από το Θείο, από τη Θεία φύση. Και δεν μπορεί να είχε και σώμα ανθρώπινο και ψυχή ανθρώπινη, ίσως μόνο το σώμα του ήταν ανθρώπινο, και έτσι φτάνουμε στη λεγόμενη φαινομενική ενανθρώπιση ή σε αυτούς που υποστήριζαν πως ο Χριστός ήταν φάντασμα. Φαίνεται πως οι αιρέσεις πηγάζουν από μια φυσιολογική αντίσταση της ανθρώπινης λογικής που αρνείται να συμβιβαστεί με την εκκλησιαστική εμπειρία. Γι' αυτό και οι αντιστάσεις αυτές έρχονται και επανέρχονται. Και όσο το σώμα των πατέρων σε οδηγεί να δεχτείς μια αλήθεια, τότε η αντίστασή σου διοχετεύεται σε μια άλλη συνέπεια και μετά σε μια άλλη και ούτω καθεξής. Πολλοί από αυτούς που αποδέχτηκαν το δόγμα της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου άρχισαν να μιλούν για τις ενέργειες και τα θελήματα. Δεν μπορεί ο Χριστός, είπαν, να έχει όλο το ανθρώπινο θέλημα και όλη την ανθρώπινη ενέργεια. Προηγουμένως σας ανέφερα την αιρετική διδασκαλία για την άσπηλη σύλληψη και τις συνέπειές της. Τα λέω όλα αυτά όχι για να απαριθμίσω μερικές αιρέσεις, αλλά ουσιαστικά για να τονίσω ότι όταν μιλάμε για αιρέσεις, μιλάμε για διαφορές που φτιάχνουν πολιτισμό, άλλο πολιτισμό, έναν άλλο τρόπο βιωτής του ανθρώπου. Χρησιμοποίησα παραπάνω τη λέξη ψυχολογία, μιλώντας για τα ψυχολογικά αίτια που οδηγούν σε αυτές τις παρερμηνίες. Ασφαλώς οι αιρέσεις δεν είναι μόνο θεωρητικές συλλήψεις. Ο αιρετικός δεν κάθεται στο γραφείο του να σκεφτεί διανοητικά μια αίρεση. Η αίρεση πηγάζει μέσα από τον βαθύ του εαυτό. Ο αιρετικός αντιστέκεται και αργότερα διατυπώνει αυτή την αντίσταση και την αναπτύσσει θεωρητικά σε αυτό που έρχεται απ' έξω. Δηλαδή αντιστέκεται στη δωρεάν σχέση του με το Θεό. Στην πραγματικότητα το ζητούμενο δια του οποίου πορεύεται ο ανθρώπινος πολιτισμός από την προϊστορία ως τις μέρες μας βασίζεται στο ενδεχόμενο να μπορεί ο άνθρωπος μόνος του να βελτιωθεί. Αυτό είναι το πανάρχαιο ερώτημα των θρησκειών, αυτό είναι το πανάρχαιο ερώτημα της φιλοσοφίας.
το πώς θα μπορέσει δια των δυνάμεών του ο άνθρωπος να βελτιωθεί. Και θα έλεγα ότι αυτό είναι και το λεγόμενο προπατορικό αμάρτημα, το ότι ο Αδάμ αποφάσισε να ενθεωθεί με τις δικές του δυνάμεις. Θέλησε να γίνει Θεός με τις δικές του δυνάμεις, χωρίς τη σχέση του με το Θεό. Το τραγικό μάλιστα είναι ότι όλοι αυτοί οι μεγάλοι αιρετικοί καλοπροαιρέτως έγιναν αιρετικοί. Ήθελαν να σώσουν το Θεό, να αφήσουν το Θεό μακριά από τον άνθρωπο, να τον διασώσουν από τη μίξη με τον άνθρωπο, να αφήσουν καθαρό το Θεό όσον υπερβατικό και απόλυτο. Χρησιμοποίησα λοιπόν τη λέξη ψυχολογική προσέγγιση αναφερόμενος σε αιρέσεις, γιατί ψυχολογικά ο άνθρωπος έχει την ανάγκη μιας υπέρτατης αρχής έξω από αυτόν και μακριά από αυτόν. Δεν μπορεί να αποδεχτεί την άμεση σχέση με το Θεό. Αυτό είναι το μεγάλο μυστήριο και η τραγωδία της ανθρώπινης ύπαρξης, το ότι η ανθρώπινη ύπαρξη δηλαδή φοβάται την ελευθερία που προσφέρει η δωρεά του Θεού.

Ας έρθουμε όμως τώρα στο θέμα της παρθενίας και της αϊπαρθενίας της Παναγίας. Μάλιστα, το θέμα της αϊπαρθενίας συνδέεται άμεσα με το θέμα της παναγιότητάς της, γι' αυτό λέμε Παναγία τη Θεοτόκο και όχι απλώς Αγία. Γιατί ο λόγος του πατρός πρέπει να σαρκωθεί από μια παρθένο κόρη? Διότι πρέπει να έρθει στην ιστορία ένας άλλος τρόπος γέννησης. Ο πρώτος τρόπος γέννησης, εκ της συναφίας ανδρός και γυναικός, γεννάει τον άνθρωπο της φύσεως που εμπεριέχει τη φθορά. Αυτός είναι ο τρόπος γέννησης που γνωρίζει η ανθρώπινη ιστορία. Ο λόγος του Θεού θα έρθει και θα σαρκωθεί μέσα από έναν άλλο τρόπο γέννησης, εντελώς νέο. Αυτός ο τρόπος γέννησης είναι όχι εκ της συναφίας ανδρός και γυναικός, αλλά εκ της σχέσεως κτιστού και ακτίστου. Έτσι η Παναγία, ενώ είναι γυναίκα και γεννάει όπως γεννάνε όλες οι γυναίκες, ξεπερνάει την έννοια του φίλου και γίνεται τρόπον τεινά άφιλη, χωρίς φίλο. Γίνεται ή άνθρωπος, όπως λέει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, με θηλυκό άρθρο, ή άνθρωπος. Γι' αυτό μπορεί να εκπροσωπεί σύμπαν το ανθρώπινο γένος. Αυτή τη γέννηση εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου καλείται να την επαναλάβει ο καθένας μας. Τη θέση της Παρθένου Μαρίας την παίρνει η Παρθένος Νύμφη Εκκλησία. Την πρώτη φορά γεννιόμαστε από τη συνάφεια ανδρός και γυναικός και γεννιόμαστε με προοπτική τον θάνατο. Από τη στιγμή της συλλήψεώς μας έχει αρχίσει ο θάνατός μας. Η προοπτική της υπάρξεώς μας είναι προοπτική θανάτου. Τη δεύτερη φορά που θα γεννηθούμε μέσα από την ευχαριστιακή κοινότητα, γεννιόμαστε εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Είναι μια άλλη, μια άνωθεν γέννηση. Θυμάστε το διάλογο που κάνει μια νύχτα ο Νικόδημος με τον Ιησού, όταν του λέει ο Ιησούς «Εάν δε γεννηθείς άνωθεν» κτλ. Και απορεί ο Νικόδημος «Πώς μπορώ να γεννηθώ δεύτερη φορά?» «Εκ Πνεύματος Αγίου, άνωθεν», του απαντά ο Ιησούς. Είναι άλλη γέννηση αυτή. Είναι η στροφή όλης της κτήσεως και όλης της δημιουργίας σε άλλη προοπτική. Και δύο λόγια επίσης θα ήθελα να καταθέσω περί της αϊπαρθενίας της Θεοτόκου, μιας και είναι ένα θέμα που έχει θίγει και θίγεται από όλες τις αιρετικές ομάδες. Η Παναγία δια της συλλήψεως και της κοιήσεως ουσιαστικά ενθεώνεται. Αυτό που παίρνει μέσα της δεν είναι απλώς μια δύναμη του Θεού, είναι όλη η θεότητα. Έτσι η Θεοτόκος γίνεται άτρεπτη. Από τη στιγμή που η Θεοτόκος φωτίζεται ολόκληρη, γίνεται άτρεπτη στην κατάσταση της πτώσεως. Δεν μπορεί να έρθει σε συνάφεια με άντρα και να πάει πίσω, να επαναλάβει τον πρώτο τρόπο γέννησης. Έφερε στην ιστορία τον νέο τρόπο γέννησης. Είναι ίσως βλάσφημο αυτό που θα πω, αλλά θα το πω μόνο για να σας δείξω τι εννοώ. Η Παναγία, αν ήταν να γεννήσει μετά τον Χριστό και άλλο παιδί, θα το γεννούσε εν παρθενία. Η κατάστασή της η φυσική, η ύπαρξή της η φυσική, έχει αλλοιωθεί μετά την ενδυμία του Αγίου Πνεύματος και τη γέννηση του Υιού του Πατρός. Οι πατέρες μιλάνε για τη λεγόμενη καλήν αλλοίωση. Θα μπορούσαμε και από τους βίους των Αγίων να χρησιμοποιήσουμε πολλά παραδείγματα που δείχνουν πως όταν φτάνουν σε αυτή την καλή αλλοίωση δεν επιστρέφουν πίσω. Όχι γιατί δεν θέλουν, ούτε γιατί δεν μπορούν, αλλά γιατί είναι πλέον μια συνέπεια αυτού που ζουν και αυτού που έχουν γίνει. Βρίσκονται σε μια άλλη κατάσταση υπάρξεως. Αλλάζει η κατάσταση υπάρξεως αυτών των ανθρώπων, της Παναγίας, των Αγίων. Και αυτό σημαίνει το Ευαγγελικό, ότι στη Βασιλεία των Ουρανών δεν υπάρχει γάμος. Δεν θέλει το Ευαγγέλιο να αναιρέσει τη σχέση του θύλεως και του άρενος.
μια σχέση που μέσα στην ιστορία υπάρχει βέβαια ως ρήξη, ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο Άρσεν και Θήλη για να φανερώσουν κοινωνία προσώπων, εμφυτεύοντας τη δύναμη της επιθυμίας που γεννάει τον πόθο ώστε να φανερωθεί η αγάπη. Αυτός όμως ο διάλογος ανδρός και γυναικός εκτυλίσσεται μέσα στην ιστορία της πτώσεως με όρους θανάτου, ακόμα και όταν εμφανίζεται ως ζωή. Και αυτή ακριβώς η ιστορία της πτώσεως αναιρείται από έναν άλλο άνδρα και μια άλλη γυναίκα που έχουν εντελώς μια άλλη σχέση. Η μία είναι η Μαρία, ο άλλος είναι ο Εμμανουήλ. Η μία είναι η Εκκλησία, ο άλλος είναι ο νυμφίος Χριστός. Θέλω να πω ότι το αϊπάρθενον της Παναγίας και η Παναγιότητά της δεν πηγάζουν απλώς από κάποια ευαγγελικά ή πατερικά χωρία. Πηγάζουν από την αντίληψη που έχουμε περί του τι σημαίνει ενθέωσης του ανθρώπου. Ενθέωσης ανθρώπου σημαίνει νέος τρόπος βιωτής, νέος τρόπος υπάρξεως. Θα μπορούσαμε να τον ονομάσουμε ο καταφύσιν τρόπος υπάρξεως, εάν καταφύσιν τρόπος υπάρξεως είναι η συνεχή σχέση μας με τις άκτιστες δυνάμεις, ενέργειες τις λέμε επίσης, της θεότητας. Αυτή είναι η κατάσταση της ενθεώσεως. Γι' αυτό η Παναγία είναι αϊπάρθενος και γι' αυτό οι πατέρες και τα τροπάρια μας μιλάνε για το αϊπάρθενον της Παναγίας.

Ας προχωρήσουμε στο κλείσιμο αυτής εκπομπής απαντώντας το ερώτημα τι εκπροσωπεί σήμερα αυτή η κόρη. Το πρώτο που θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι ότι αυτή η κόρη εκπροσωπεί μία οδό, ένα δρόμο. Ένα δρόμο προς την ενθέωση του ανθρώπου, προς τη σωτηρία του ανθρώπου. Ιδού ιδούλη Κυρίου είναι μια φράση που ζητείται να γίνει οικία από τον καθένα. Κατ' ουσίαν η ίδια, η δια της προαιρέσεως προσέλευση μας στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, στο ευχαριστιακό τραπέζι, επαναλαμβάνει αυτή τη φράση. Γιατί στη Θεία Ευχαριστία προσερχόμαστε για να ενωθούμε με τον Χριστό και χρειάζεται αυτή η ελεύθερη, η εκούσια προσαγωγή και η αποδοχή της παρουσίας Του. Ο Χριστός θέλει να σαρκωθεί εντός μας. Αυτό μας ζητά και εμείς πρέπει να επαναλάβουμε τη φράση αυτής της γυναίκας, της Μαρίας, «Ιδού ιδούλη Κυρίου». Το δεύτερο σημείο που θέλω να υπογραμμίσω είναι το σημείο της υπακοής. Λόγω της υπακοής της, ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός ονομάζει την Παναγία Νέα Εύα. Μόνο που θα πρέπει να το εξηγήσουμε τι σημαίνει αυτή η υπακοή. Υπακοή σημαίνει να στείνω το αυτί μου κάτω από τη φωνή του Θεού. Αυτό που δεν έκανε η πρώτη Εύα. Η πρώτη Εύα έστησε το αυτί της παρά τη φωνή του Θεού. Παρά άκουσε, παρήκουσε. Η Παναγία υπόάκουσε, υπήκουσε. Το δράμα της ιστορίας παίζεται σε αυτή τη λεπτή διαφορά. Για να υπακούσεις το Θεό πρέπει να ταπεινωθείς, να δεχτείς δηλαδή να ακούσεις το Θεό. Αυτό σημαίνει υπακοή. Υπακοή σημαίνει ότι ακούω την κλίση και οδεύω προς την κλίση αυτή. Το τρίτο σημείο που θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι εκπροσωπεί τη μητέρα πάντων. Εκπροσωπεί ένα νέο τρόπο γεννήσεως. Αγαπώ τη μάνα μου γιατί με έφερε στη ζωή, αλλά περισσότερο αγαπώ μια άλλη μάνα γιατί με οδηγεί στην αιώνια ζωή. Η Παναγία είναι μάνα μου γιατί με προσάγει στον Υιό της, στο Χριστό, σε μια άλλη ζωή. Ο λόγος του Χριστού στο Ευαγγέλιο, «Εάν δεν μισήσεις τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, δεν μπορείς να είσαι μαθητής μου», που μοιάζει να είναι σκληρός σε κοινωνικό επίπεδο, είναι αληθινός στην προοπτική της σωτηρίας. «Για να είσαι μαθητής μου, έχεις άλλη μάνα», είναι σαν να μας λέει ο Χριστός. Είναι το ίδιο με αυτό που λέει στο Σταυρό, «Ιδού η μήτυρ σου». Του Ιωάννη η μητέρα είναι η Σαλώμη, αλλά σε μια άλλη διάσταση ζωής, μητέρα του Ιωάννη γίνεται η Παρθένος κόρη, η οποία έχει γεννήσει τον Εμμανουήλ. Και το τέταρτο σημείο που θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι η Παναγία εκπροσωπεί τη δικαίωση του ανθρώπινου γένους. Το ανθρώπινο γένος δικαιώνεται γιατί έχει τον δικό του καρπό. Η σωτηρία είναι έργο του ανθρώπινου γένους. Εμείς την γεννήσαμε την Παναγία και αυτή γέννησε το Χριστό. Απ' αρχής του ανθρώπινου γένους μέχρι σε σχάτων, η Παναγία δικαιώνει την ανθρωπότητα. Διότι, και επαναλαμβάνω αυτό που έχει πει ο Άγιος Αθανάσιος, αδελφή ημών η Μαρία. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Αγνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

«Υπάρχουν μάρτυρες», συνέχισε την αγόρευσή του ο συνήγορος. «Υπάρχουν μάρτυρες πως σπατάλησε στο Μόκρογε όλες αυτές τις 3.000 που πήρε από την κυρία Βερχόφτσεβα ένα μήνα πριν από την καταστροφή, μονομιάς, μέχρι το τελευταίο καπίκι, και πως κατά συνέπεια δεν μπορούσε να ξεχωρίσει από αυτά το μισό. Μα ποιοι είναι αυτοί οι μάρτυρες? Ο βαθμός της αξιοπιστίας αυτών των μαρτύρων έχει αποκαλυφθεί πια στο δικαστήριο. Εκτός από αυτό, το καρβέλι του αλουνού μοιάζει πάντα πιο μεγάλο. Τέλος, κανένας από αυτούς τους μάρτυρες δεν μέτρησε αυτά τα λεφτά, μα όλοι τα υπολόγισαν μονάχα με το μάτι. Μήπως δεν κατέθεσε ο μάρτυρας Μαξίμοφ πως ο κατηγορούμενος είχε στα χέρια του 20.000? Βλέπετε, κύριε Ένορκη, μια που η ψυχολογία έχει δύο όψεις, επιτρέψτε μου να μιλήσω για την άλλη όψη και να δούμε αν θα βγει το ίδιο. Ένα μήνα πριν από την καταστροφή, η κυρία Βερχόφτσεβα είχε εμπιστευτεί στον κατηγορούμενο 3.000 ρούβλια για να τα στείλει με το ταχυδρομείο. Μα προκύπτει το ερώτημα: έγινε αυτό τάχα με τόση κατεσχήνη και ταπείνωση όπως αναφέρθηκε πριν από λίγο? Στην πρώτη κατάθεση πάνω στο ίδιο θέμα, η κυρία Βερχόφτσεβα κατέθεσε εντελώς διαφορετικά, ενώ στη δεύτερη κατάθεση ακούσαμε μονάχα κραυγές αγανάκτησης, εκδίκησης, από καιρό κρυμμένου μίσους. Μα και μονάχα το γεγονός ότι η μάρτης την πρώτη φορά δεν κατέθεσε την αλήθεια μας δίνει το δικαίωμα να υποθέσουμε πως και η δεύτερη κατάθεσή της δεν ήταν σωστή. Ο κατήγορος δεν θέλει, δεν τολμάει, είναι τα ίδια του τα λόγια, δεν τολμάει να αγγίξει αυτό το μυθιστόρημα. Ας είναι, κι εγώ δεν θα τα αγγίξω. Μα ωστόσο θα επιτρέψω στον εαυτό μου να παρατηρήσω πως αν η αγνή και ενάρετη γυναίκα, όπως αναμφισβήτητα είναι η σεβαστή κυρία Βερχόφτσεβα, αν μια τέτοια γυναίκα, λέω, επιτρέπει στον εαυτό της αναπάντεχα και μονομιάς στη δίκη να αλλάζει την πρώτη της κατάθεση με προφανή σκοπό να καταστρέψει τον κατηγορούμενο, είναι φανερό πως αυτή της η κατάθεση έγινε με εμπάθεια, χωρίς ψυχραιμία. Μπορεί τάχα να μας αφαιρέσουν το δικαίωμα να συμπεράνουμε πως η εκδικούμενη γυναίκα μπορούσε να υπερβάλλει σε πολλά. Μπορούμε να το κάνουμε, ναι ή όχι? Ναι, να υπερβάλλει ίσα ίσα εκείνη την τροπή και το έσχος που συνόδευαν την προσφορά αυτών των χρημάτων. Απεναντίας, αυτά τα χρήματα είχαν προταθεί με τέτοιον τρόπο που θα μπορούσε κανείς να τα δεχτεί, ιδιαίτερα ένας τόσο επιπόλαιος άνθρωπος όπως ο κατηγορούμενος. Το σπουδαιότερο, είχε τότε υπόψη του πως θα πάρει από τον πατέρα του τις 3.000 που εκείνος, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του, του όφιλε? Αυτό είναι επιπολαιότητα. Μα ίσα ίσα, επειδή ήταν επιπόλαιος, ήταν σταθερά πεπισμένος πως ο πατέρας του θα του δώσει τα χρήματα, πως θα τα πάρει και κατά συνέπεια πάντα θα μπορεί να στείλει τα λεφτά που το εμπιστεύτηκε η κυρία Βερχόφτσεβα. Έτσι θα εξοφλούσε το χρέος. Μα ο κατήγορος με κανέναν τρόπο δεν θέλει να παραδεχτεί πως μπορούσε
εκείνη την ίδια μέρα να ξεχωρίσει τα μισά από αυτά τα χρήματα και να τα ράψει στο φυλαχτό. «Δεν είναι», λέει, «τέτοιος ο χαρακτήρας του. Δεν μπορούσε να έχει τέτοια συναισθήματα». «Μα εσείς ο ίδιος φωνάξατε πως είναι πλατής ο Καραμαζόφ. Μονάχος σας διακηρύξατε για όλες τις ακραίες αβύσσους που μπορεί να ταινίζει ένας Καραμαζόφ. Ο Καραμαζόφ είναι ίσα ίσα μια τέτοια φύση με δύο όψεις, με δύο αβύσσους, που στην πιο ασυγκράτητη ανάγκη του γλεντιού μπορεί να σταματήσει αν του κάνει κάτι εντύπωση από την άλλη πλευρά. Μα η άλλη πλευρά είναι ο έρωτας. Αυτός ίσα ίσα ο έρωτας που άναψε τότε σαν μπαρούτι. Και γι' αυτόν τον έρωτα χρειάζονται λεφτά και χρειάζονται πολύ περισσότερα από όσα χρειάζονται για το γλέντι και με την ίδια την αγαπημένη ακόμα. Θα του πει αυτή: «Είμαι δική σου. Δεν θέλω τον Φιόντορ Παύλοβιτς». Και αυτός θα την αρπάξει και θα φύγει μαζί της. Τότε θα έχει με τι λεφτά να την πάρει. Αυτό είναι σπουδαιότερο από το γλέντι. Μπορεί τάχα να μην το καταλάβαινε αυτό ο Καραμαζόφ. Εσείς τι λέτε? Μπορεί. Μα από αυτό ακριβώς ήταν άρρωστος. Από αυτή τη φροντίδα. Τι το απίθανο λοιπόν που ξεχώρισε αυτά τα χρήματα και τα ετοίμασε για κάθε ενδεχόμενο. Μα να ωστόσο που ο καιρός περνάει και ο Φίοντορ Παύλοβιτς δεν δίνει τις 3.000 στον κατηγορούμενο. Απεναντίας λένε πως τις διαθέτει για να καταφέρει ίσα ίσα τη δική του αγαπημένη. «Αν δεν μου δώσει τα λεφτά ο Φίοντορ Παύλοβιτς», σκέφτεται αυτός, «τότε θα γίνω κλέφτης στα μάτια της Κατερίνας Ιβάνοβνας». Και να που του γεννιέται η σκέψη πως αυτά τα 1.500 ρούβλια που εξακολουθεί να τα έχει στο φυλαχτό του θα πάει και θα τα καταθέσει μπροστά στην κυρία Βερχόβτσεβα και θα της πει: «Είμαι παλιάνθρωπος, μα όχι κλέφτης». Και να λοιπόν μια διπλή αιτία για να φυλάει αυτά τα 1.500 ρούβλια σαν κόρη οφθαλμού, να μην ξυλώνει το φυλαχτό και να μην παίρνει από εκεί 100 ρούβλια. Γιατί θα αρνηθείτε στον κατηγορούμενο το αίσθημα της τιμής. Θα το κάνετε? Όχι. Το αίσθημα της τιμής υπάρχει μέσα του. Ίσως όχι σωστό. Ίσως μάλιστα πολύ λαθεμένο. Μα υπάρχει. Υπάρχει μέχρι πάθους και αυτός το απέδειξε. Μα να ωστόσο που η υπόθεση περιπλέκεται. Τα μαρτύρια της ζήλιας φτάνουν στο ανώτατο σημείο τους και όλο και βασανιστικότερα στριφογυρίζει στο πειρετικό μυαλό του κατηγορούμενου: «Θα τα δώσω, θα τα δώσω στην Κατερίνα Ιβάνοβνα». Με τι λεφτά θα πάρω τότε την Κρούσεκνα μαζί μου? Αν έκανε τόσες τρέλες και μέθαγε και θορυβούσε στις ταβέρνες όλων εκείνων το μήνα, αυτό μπορεί να έγινε ίσα ίσα γιατί ο ίδιος αισθάνονταν μια πίκρα που δεν μπορούσε να την υποφέρει. Αυτά τα δύο ζητήματα τόσο οξύνθηκαν στο τέλος που τον έφεραν στην απόγνωση. Έστειλε τον μικρότερο αδερφό του στον πατέρα για να του ζητήσει αυτές τις 3.000 για τελευταία φορά. Μα μην έχοντας την υπομονή να περιμένει την απάντηση, όρμησε μέσα ο ίδιος και χτύπησε το γέρο μπροστά σε μάρτυρες. Ύστερα από αυτό δεν μπορούσε πια να υπολογίζει σε αυτό το χρήμα.
ο δαρμένος πατέρας σίγουρα δεν θα του δώσει. Την ίδια μέρα, το βράδυ, χτυπάει το στήθος του ακριβώς στο επάνω μέρος, εκεί που ήταν το φυλαχτό, και ορκίζεται στον αδερφό του πως έχει το μέσο να μην είναι παλιάνθρωπος, μα πως παρόλα αυτά θα μείνει παλιάνθρωπος, γιατί προβλέπει πως δεν θα επωφεληθεί από το μέσο, δεν θα του φτάσει η ψυχική δύναμη, δεν έχει αρκετό χαρακτήρα. Γιατί η κατηγορούσα αρχή δεν πιστεύει στην κατάθεση του Αλεξέη Καραμαζόφ, που ήταν τόσο αθώα, τόσο ειλικρινής, τόσο αυθόρμητη και τόσο αληθοφανής. Γιατί δεν πιστεύει? Γιατί απεναντίας με αναγκάζει να πιστέψω σε λεφτά που βρίσκονται κρυμμένα σε κάποια χαραμάδα, στα υπόγεια του πύργου του Ουδόλφου. Το ίδιο εκείνο βράδυ, μετά τη συζήτηση με τον αδερφό του, ο κατηγορούμενος γράφει εκείνο το μοιραίο γράμμα. Και να που αυτό ακριβώς το γράμμα είναι το κυριότερο και το πιο ενοχοποιητικό πιστήριο του κατηγορούμενου για ληστεία. Θα ζητήσω λεφτά από όλους τους ανθρώπους, όμως αν οι άνθρωποι δεν μου δώσουν, θα πάω στον πατέρα και θα του σπάσω το κεφάλι και θα του τα πάρω από κάτω από το στρώμα του, αρκεί να έχει φύγει ο Ιβάν. Πλήρες πρόγραμμα, μας λένε, του φόνου. Και πώς να μην είναι άραγε? Έγινε κατά γράμμα, αναφωνεί η κατηγορούσα αρχή. Μα πρώτα-πρώτα το γράμμα είναι μεθυσμένο και γράφτηκε σε τρομερό ερεθισμό. Δεύτερον, και πάλι όσα γράφει για το φάκελο είναι παρμένα από τα λόγια του Σμερνιακόφ, γιατί ο ίδιος δεν τον είδε το φάκελο. Και τρίτον, είναι γραμμένο βέβαια. Εξετελέσθη όμως κατά γράμμα. Αυτό πώς να το αποδείξει κανείς? Πήρε τάχα ο κατηγορούμενος το φάκελο από κάτω από το μαξιλάρι? Βρήκε άραγε τα λεφτά? Υπήρχαν καθόλου λεφτά? Μα για τα χρήματα άραγε να έτρεξε ο κατηγορούμενος στον πατέρα του? Θυμηθείτε, έτρεξε σαν τρελός, όχι για να ληστέψει, μα μονάχα για να μάθει που είναι εκείνη, αυτή η γυναίκα που τον κατέστρεψε. Όχι σύμφωνα με το πρόγραμμα συνεπώς, όχι σύμφωνα με το γράμμα. Έτρεξε δηλαδή όχι για προμελετημένη ληστεία, μα έτρεξε ξαφνικά, αναπάντεχα, μέσα σε μια κρίση παράφορη ζήλιας. Ναι, θα πουν, μα ωστόσο όταν έφτασε και σκότωσε, πήρε και τα λεφτά. Μα επιτέλους, σκότωσε ή όχι? Την κατηγορία για ληστεία την απορρίπτω με αγανάκτηση. Δεν μπορεί κανείς να κατηγορεί κάποιον για ληστεία όταν δεν μπορεί να αποδείξει επακριβώς τι ληστεύτηκε. Αυτό είναι αξίωμα. Μα σκότωσε τάχα και χωρίς ληστεία? Σκότωσε? Αυτό είναι αποδεδειγμένο άραγε? Μήπως και αυτό είναι μυθιστόρημα?

«Επιτρέψτε μου, κύριε Ένορκη. Εδώ πρόκειται για μια ανθρώπινη ζωή και πρέπει να είμαστε προσεκτικότεροι. Ακούσαμε πως η ίδια κατηγορούσα αρχή. Δήλωσε ότι ως την τελευταία μέρα, ως τα σήμερα, ως την ημέρα της δίκης, δίσταζε να καταλογήσει στον πελάτη μου πλήρη προμελέτη του φόνου. Αμφέβαλε ως αυτό το μοιραίο μεθυσμένο γράμμα που προσεκόμισαν σήμερα στο δικαστήριο. Έγινε κατά γράμμα. Μα και πάλι το ξαναλέω. Μήπως δεν έτρεξε μόνο και μόνο για να τη βρει, για να μάθει που βρίσκεται? Αυτό είναι γεγονός αναμφισβήτητο. Αν τυχόν εκείνη βρίσκονταν στο σπίτι της, πουθενά δεν θα τρέχε. Μα θα μένε κοντά της και θα έκανε εκείνο που υποσχέθηκε στο γράμμα. Έτρεξε τυχαία και απρόοπτα. Και όσο για το μεθυσμένο γράμμα του, καθόλου ίσως να μην το θυμόταν τότε. Πήρε μαζί του, λέει, το γουδοχέρι. Και θυμάστε πως μονάχα από αυτό το γουδοχέρι εκμεύσανε ολόκληρη ψυχολογία. Γιατί θεώρησε το γουδοχέρι σαν όπλο, γιατί τάρπαξε να οπλιστεί με αυτό και τα λοιπά και τα λοιπά. Εδώ μου έρχεται στο νου η πιο κοινή σκέψη. Τι θα γίνονταν αν αυτό το γουδοχέρι δεν βρίσκονταν σε εμφανές μέρος πάνω στο ράφι από όπου το άρπαξε ο κατηγορούμενος? Μα ήταν κλεισμένο στο ντουλάπι. Τότε δεν θα έπεφτε στο μάτι του κατηγορούμενου και θα φεύγε χωρίς όπλο, με άδεια χέρια. Και τότε ίσως να μη σκότωνε κανέναν. Από πού και ως πού λοιπόν μπορώ να θεωρήσω το γουδοχέρι σαν απόδειξη εξοπλισμού και προμελέτης? Ναι, μα αυτός φώναζε στις ταβέρνες πως θα σκοτώσει τον πατέρα. Και 2 μέρες πριν εκείνο το βράδυ που έγραψε το μεθυσμένο του γράμμα, ήταν ήσυχος και μάλωσε μονάχα με έναν εμποροϋπάλληλο. Γιατί βλέπετε, ένας Καραμαζόφ δεν μπορεί να μην τσακωθεί με κάποιον. Και εγώ θα απαντήσω πως αν είχε προμελετήσει ένα τέτοιο έγκλημα και μάλιστα αν είχε προδιαγεγραμμένο σχέδιο, τότε σίγουρα δεν θα μάλωνε ούτε με τον υπάλληλο, μα ίσως και στην ταβέρνα να μην έμπαινε καθόλου. Γιατί μια ψυχή που έβαλε στο νου της μια τέτοια δουλειά γυρεύει την ησυχία, γυρεύει την αφάνεια και την εξαφάνιση, για να μην τη δουν και να μην την ακούσουν. Ξεχάστε με αν μπορείτε. Και αυτό όχι μονάχα από υπολογισμό, μα από ένστικτο. Κύριοι ένορκοι, η ψυχολογία είναι δίκοπο μαχαίρι. Και εμείς επίσης ξέρουμε να καταλαβαίνουμε την ψυχολογία. Όσο για αυτές όλες τις φωνές στις ταβέρνες όλων αυτών το μήνα, λίγες φορές τάχα φωνάζουν τα παιδιά και οι μεθυσμένοι γλεντζέδες όταν βγαίνουν από τις ταβέρνες και βρίζονται μεταξύ τους. Λένε, θα σε σκοτώσω. Μα δεν σκοτώνουν. Μα και τούτο το μοιραίο γράμμα δεν είναι και αυτό προϊόν μεθυσμένου ερεθισμού? Δεν είναι η κραυγή ενός ανθρώπου που βγαίνει από την ταβέρνα και φωνάζει «Πίσω και σας έφαγα! Σας έφαγα όλους!» Γιατί να μην είναι έτσι? Γιατί δεν μπορεί να γίνει έτσι? Γιατί αυτό το γράμμα να είναι μοιραίο? Γιατί απεναντίας να μην είναι γελίο? Μα ακριβώς γιατί βρέθηκε το πτώμα του πατέρα. Γιατί ένας μάρτυρας είδε τον κατηγορούμενο στον κήπο να τρέχει οπλισμένος και χτυπήθηκε και ο ίδιος από αυτόν. Θα πει πως όλα γίνανε κατά γράμμα και γι' αυτό τούτο το γράμμα δεν είναι γελίο και μοιραίο.
Δόξα το Θεό, φτάσαμε στο σημείο. Ήταν στον κήπο, άρα σκότωσε. Σε αυτές τις δύο λεξούλες ήταν και άρα περιέχεται ολόκληρη η κατηγορία. Ήταν, άρα. Κι αν όχι άρα, παρόλο που ήταν. Ω, είμαι σύμφωνος πως η συρροή των γεγονότων ή η σύμπτωση των γεγονότων είναι αρκετά εύγλωτη. Μα εξετάστε ωστόσο όλα αυτά τα γεγονότα χωριστά, χωρίς να σας επηρεάζει η συρροή τους. Γιατί, λόγου χάρη, η κατηγορούσα αρχή με κανέναν τρόπο δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια της κατάθεσης του κατηγορούμενου, πως απομακρύνθηκε από το παράθυρο του πατέρα του? Θυμηθείτε και τους σαρκασμούς ακόμα, όπου παρασύρθηκε εδώ η κατηγορία αναφορικά με το σεβασμό και τα ευσεβή αισθήματα που κυρίευσαν ξάφνου την ψυχή του δολοφόνου. Κι αν πραγματικά παρουσιάστηκε εδώ κάτι παρόμοιο, δηλαδή αν όχι σεβασμός, μα τουλάχιστον κάποια ευσέβεια, θα πρέπει να προσευχήθηκε η μητέρα μου αυτή τη στιγμή για μένα, καταθέτει στην ανάκριση ο κατηγορούμενος. Και να που έφυγε, μόλις βεβαιώθηκε πως η Σβετλόβα δεν είναι στο σπίτι του πατέρα του. Μα δεν μπορούσε να βεβαιωθεί από το παράθυρο, μας αντιλέει η κατηγορία. Και γιατί δεν μπορούσε? Δεν το άνοιξαν τάχα το παράθυρο όταν χτύπησε συνθηματικά? Εδώ μπορεί ο Φίοντορ Παύλοβιτς να πρόφερε καμιά λέξη. Μπορεί να του ξέφυγε καμιά κραυγή. Και ο κατηγορούμενος μπορούσε ξάφνου να βεβαιωθεί πως η Σβετλόβα δεν ήταν εκεί. Γιατί απαραίτητα πρέπει να υποθέσουμε όπως φανταζόμαστε, όπως προφασίσαμε να φανταζόμαστε? Στην πραγματικότητα μπορούν να συμβούν χίλια δυο πράγματα που ξεφεύγουν και από τον πιο λεπτό συγγραφέα. Ναι, μα ο Γρηγόρης είδε την πόρτα ανοιχτή και κατά συνέπεια είναι σίγουρο πως ο κατηγορούμενος μπήκε μέσα στο σπίτι και κατά συνέπεια σκότωσε κιόλας. Γι' αυτή την πόρτα, κύριοι ένορκοι. Βλέπετε, γι' αυτήν την ανοιχτή πόρτα μαρτυράει μονάχα ένα πρόσωπο, που ήταν όμως σε τέτοια κατάσταση εκείνη την ώρα που... Μα ας ήταν. Ας ήταν ανοιχτή η πόρτα. Ας είπε ψέματα ο κατηγορούμενος. Είπε ψέματα από αίσθημα αυτοάμυνας. Τόσο κατανοητής αυτοάμυνας, στην κατάσταση που βρίσκονταν δηλαδή. Ας μπήκε. Ας μπήκε στο σπίτι. Ήταν στο σπίτι. Ε, και τι με αυτό? Είναι απαραίτητο δηλαδή, επειδή μπήκε, να σκότωσε κιόλας. Μπορεί να όρμησε μέσα, να έτρεξε σε όλα τα δωμάτια, να έσπρωξε τον πατέρα του. Μπορεί μάλιστα να χτύπησε τον πατέρα του. Μα αφού βεβαιώθηκε πως η Σβετλόβα δεν ήταν εκεί, έφυγε τρέχοντας, χαρούμενος. Χαρούμενος που δεν ήταν εκεί και που έφευγε χωρίς να σκοτώσει τον πατέρα του. Γι' αυτό ακριβώς, ύστερα από ένα λεπτό, ίσως και να πήδησε κάτω από το φράχτη στο Γρηγόρη, που τον τραυμάτισε πάνω στην έξαψή του, επειδή ήταν σε θέση να αισθανθεί αίσθημα αγνό, αίσθημα συμπόνιας και ίκτου, γιατί ξέφυγε από τον πειρασμό να σκοτώσει τον πατέρα του, γιατί αισθάνονταν μέσα του καθαρή και χαρούμενη την καρδιά του που δεν σκότωσε τον πατέρα του. Εύγλωτα, μέχρι φρίκης, μας περιγράφει η κατηγορούσα αρχή την κατάσταση του κατηγορουμένου στο χωριό Μόκρογε, όταν ο έρωτας ξανύχτηκε μπροστά του, προσκαλώντας τον σε καινούργια ζωή. Όταν δε του επιτρέπονταν πια να αγαπήσει, γιατί είχε πίσω του το
αιμόφυρτο πτώμα του πατέρα του και πέρα από αυτό την τιμωρία. Κι όμως ο κατήγορος παραδέχτηκε τον έρωτα που τον εξήγησε με τη δική του ψυχολογία. Μεθυσμένος, λέει. Τον κακούργο τον πάνε στην κρεμάλα, λέει. Έχουμε καιρό ακόμα. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Μα μήπως τάχα δημιουργήσατε άλλο πρόσωπο? Κύριε κατήγορε, σας ερωτώ και πάλι, μήπως τάχα δημιουργήσατε άλλο πρόσωπο? Τόσο πολύ άξεστος και άκαρδος είναι ο κατηγορούμενος που μπορούσε να σκέφτεται εκείνη τη στιγμή τον έρωτα και τις πονηριές μπροστά στο δικαστήριο, αν πραγματικά τον βάραινε το αίμα του πατέρα του? Όχι, όχι και πάλι όχι. Μόλις αποκαλύφθηκε πως εκείνη που τον αγαπάει, τον καλεί μαζί της, του υπόσχεται καινούργια ευτυχία, ορκίζομαι πως θα έπρεπε να αισθανθεί τότε διπλή και τριπλή ανάγκη να αυτοκτονήσει. Και θα αυτοκτονούσε οπωσδήποτε αν πίσω του κοίτονταν το πτώμα του πατέρα του. Όχι, δεν θα ξέχναγε που βρίσκονται τα πιστόλια του. Το ξέρω καλά τον κατηγορούμενο. Η άγρια, η πέτρινη αναισθησία που του προσάπτει η κατηγορία δεν συμβιβάζεται με το χαρακτήρα του. Θα αυτοκτονούσε, αυτό είναι σίγουρο. Δεν σκοτώθηκε γιατί η μητέρα του προσευχήθηκε για αυτόν και η καρδιά του ήταν αθώα για το αίμα του πατέρα του. Βασανίζονταν, θλίβονταν εκείνη τη νύχτα στο Μόκρογε μονάχα για τον γερο Γρηγόρη που χτυπούσε και παρακαλούσε μέσα του το Θεό να σηκωθεί ο γέρος και να ξαναβρει τις αισθήσεις του, να είναι το χτύπημά του όχι θανατηφόρο και να παρέλθει η τιμωρία. Γιατί να μην παραδεχτούμε μια τέτοια άποψη? Ποια σίγουρη απόδειξη έχουμε πως ο κατηγορούμενος μας λέει ψέματα? Μανά, που θα μας δείξουν αμέσως το πτώμα του πατέρα. Αυτός βγήκε έξω τρέχοντας. Δεν σκότωσε? Τότε ποιος σκότωσε λοιπόν το γέρο?

Το ξαναλέω, πως αυτή είναι όλη η λογική της κατηγορίας. Ποιος σκότωσε, αν όχι αυτός? Δεν υπάρχει άλλος, λέει, να βάλουμε στη θέση του. Ω, κύριε ένορκη, έτσι είναι τάχα. Στα αλήθεια, λοιπόν, πραγματικά δεν υπάρχει κανένας, μα κανένας να κατηγορήσουμε. Ακούσαμε πως η κατηγορία απαρίθμησε όλους όσοι ήταν και πέρασαν εκείνη τη νύχτα από το σπίτι. Βρήκε 5 πρόσωπα. Οι 3 τους, συμφωνώ κι εγώ, είναι έξω από κάθε υποψία. Ο ένας, ο σκοτωμένος, ο Γρηγόρης και η γυναίκα του. Μένουν συνεπώς ο κατηγορούμενος και ο Σμερνιακόφ. Και να που ο κατήγορος με πάθος αναφωνεί πως ο κατηγορούμενος υποδείχνει τον Σμερνιακόφ επειδή δεν έχει κανέναν άλλο να υποδείξει. Πως αν υπήρχε κανένας άλλος εκτός, ακόμα και η σκιά κανένας άλλου έκτου, τότε ο κατηγορούμενος ο ίδιος θα έπαβε να κατηγορεί τον Σμερνιακόφ, γιατί θα ντρεπότανε και θα κατέθετε ενάντια σε αυτόν τον έκτο. Μα κύριε ένορκη, για ποιο λόγο δεν θα μπορούσα να συμπεράνω εντελώς το αντίθετο? Υπάρχουν 2, ο κατηγορούμενος και ο Σμερνιακόφ. Γιατί λοιπόν να μην πω πως κατηγορείτε τον πελάτη μου επειδή δεν έχετε κανέναν άλλον να κατηγορήσετε? Και δεν υπάρχει μόνο και μόνο γιατί εσείς εντελώς προκατηλημένα εξαιρέσατε το Σμερνιακόφ από κάθε υποψία. Ναι, είναι αλήθεια πως ενάντια στον Σμερνιακόφ καταθέτουν μονάχα ο κατηγορούμενος, οι 2 αδερφοί του, η Σβετλόβα και κανένας άλλος. Μα υπάρχει ωστόσο και κάτι άλλο που καταθέτει. Αυτό είναι η κάποια, αν και ακαθόριστη ζήμωση μέσα στην κοινωνία, κάποιες υποψίες. Ακούγεται κάποια συγκεχημένη φήμη. Αισθάνεται κανείς πως υπάρχει κάποια προσμονή. Τέλος, μαρτυρεί και κάποια αντιπαράθεση γεγονότων, εξαιρετικά χαρακτηριστική, αν και παραδέχομαι πως είναι αόριστη. Πρώτα-πρώτα, αυτή η κρίση της επιληψίας ακριβώς την ημέρα της καταστροφής. Η κρίση που για κάποιον λόγο με τόση φροντίδα ήταν αναγκασμένος να υπερασπιστεί και να δικαιολογήσει ο κατήγορος. Ύστερα είναι αυτή η αναπάντηχη αυτοκτονία του Σμερνιακόφ, την παραμονή της δίκης κιόλας. Ύστερα η όχι λιγότερο αναπάντηχη κατάθεση του μεγαλύτερου αδερφού του κατηγορούμενου, που έγινε σήμερα στη δίκη, αυτού που πίστευε ως τώρα στην ενοχή του αδερφού του, και ξάφνου μας φέρνει τα λεφτά λέγοντας πως ο Σμερνιακόφ είναι ο δολοφόνος. Ω, είμαι απόλυτα βέβαιος μαζί με το δικαστήριο και τον εισαγγελέα πως ο Ιβάν Φιοντόροβιτς είναι άρρωστος και έχει εγκεφαλικό πυρετό, πως η κατάθεσή του πραγματικά ίσως να ήταν απελπισμένη απόπειρα που τη σκέφτηκε μέσα στο παραλήρημα για να σώσει τον αδερφό του, ρίχνοντάς τα σε ένα νεκρό. Μα ωστόσο και πάλι προφέρθηκε το όνομα του Σμερνιακόφ, και πάλι σαν να ακούγεται κάτι ενιγματικό, λες και κάτι δεν έχει υποθεί εδώ ως το τέλος. Κύριε ένορκη, κάτι δεν έχει τελειώσει και ίσως ακόμα να υποθεί. Μα αυτό ας το αφήσουμε ακόμα. Ας το αφήσουμε για αργότερα. Το δικαστήριο πριν από λίγο αποφάσισε να εξακολουθήσει τη συνεδρίαση. Μα τώρα προς το παρόν είναι σε αναμονή. Εγώ θα μπορούσα ωστόσο κάτι να παρατηρήσω λόγου χάρη όσον αφορά

το χαρακτήρα του Μακαρίτη Σμερνιακόφ, που με τόση λεπτότητα και τόσο ταλέντο σκιαγράφησε ο δικηγόρος. Μα παρόλο το θαυμασμό μου για το ταλέντο του, δεν μπορώ ωστόσο να συμφωνήσω απόλυτα με την ουσία του χαρακτηρισμού. Πήγα στο Σμερνιακόφ, τον είδα και μίλησα μαζί του. Μου έκανε εντελώς διαφορετική εντύπωση. Η υγεία του δεν ήταν καλή, αυτό είναι αλήθεια. Μα στον χαρακτήρα, στην καρδιά, όχι, αυτός δεν ήταν καθόλου τόσο αδύναμος άνθρωπος όπως συμπέρανε γι' αυτόν η κατηγορούσα αρχή. Ιδιαίτερα δεν βρήκα μέσα του δειλία, εκείνη τη δειλία που τόσο χαρακτηριστικά μας περιέγραψε ο κατηγορός. Ούτε αφέλεια είχε καθόλου. Απεναντίας, εγώ βρήκα τρομερή δυσπιστία που κρύβονταν κάτω από την αφέλεια και ένα μυαλό που ήταν ικανό να καταλάβει πάρα πολλά. Ω, η κατηγορούσα αρχή, πολύ αφελώς, θεώρησε πως έχει αδύνατο μυαλό. Εμένα μου έκανε μία εντύπωση εντελώς ξεκάθαρη. Έφυγα με την πεποίθηση πως αυτό το πλάσμα είναι μοχθηρό, άμετρα φιλόδοξο, εκδικητικό και υπερβολικά ζηλόφθονο. Μάζεψα μερικές πληροφορίες. Μισούσε την καταγωγή του. Την τρεπότανε. Στον υπηρέτη Γρηγόρη και στη γυναίκα του, που τον είχαν ευεργετήσει όταν ήταν παιδί, δεν είχε κανέναν σεβασμό. Τη Ρωσία την καταριόταν, την κορόιδευε. Ονειρεύονταν να πάει στη Γαλλία με σκοπό να γίνει Γάλλος. Το έλεγε πολλές φορές από πριν ακόμα, πως γι' αυτό δεν του φτάνουν τα μέσα. Μου φαίνεται πως δεν αγαπούσε κανέναν εκτός από τον εαυτό του. Εκτιμούσε δε τον εαυτό του πάρα πολύ, μέχρι παραξενιάς. Τον πολιτισμό τον έβλεπε στο καλό κοστούμι, στα καθαρά μανικέτια και στα καλογιαλισμένα παπούτσια. Θεωρώντας ο ίδιος τον εαυτό του, και γι' αυτό υπάρχουν αποδείξεις, νόθογιο του Φίοντορ Παύλοβιτς, μπορεί να μισούσε την κατάστασή του σε σύγκριση με τα νόμιμα παιδιά του κυρίου του. Αυτοί θα ανταπέρνανε όλα και αυτός τίποτα. Σ' αυτούς όλα τα δικαιώματα, όλη η κληρονομιά και αυτός μονάχα μάγειρας. Μου έκανε γνωστό πως αυτός ο ίδιος μαζί με το Φίοντορ Παύλοβιτς έβαλε λεφτά στο φάκελο. Ο προορισμός αυτού του ποσού, ποσού που θα μπορούσε να εξασφαλίσει την καριέρα του, ήταν βέβαια μισητός. Επιπλέον είχε δει τις 3.000 ρούβλια, όλα σε κολαριστά κατοστάρικα. Γι' αυτό τον ρώτησα επίτηδες. «Ω, μη δείχνετε ποτέ σε έναν ζηλόφθονο και εγωιστή πολλά λεφτά, και αυτός για πρώτη φορά είδε ένα τέτοιο ποσό στα χέρια ενός ανθρώπου». Η εντύπωση που του έκανε αυτό το χρηματόδεμα θα μπορούσε να προκαλέσει νοσηρό αντίκτυπο στη φαντασία του, χωρίς προς το παρόν καμία συνέπεια. Ο διακεκριμένος κατήγορος με ασυνήθιστη λεπτότητα μας περιέγραψε όλα τα υπέρ και τα κατά της πιθανότητας της ενοχής του Σμερνιακόφ, επιμένοντας ιδιαίτερα στο εξής. Για ποιο λόγο αυτός να υποκριθεί πως έπαθε κρίση επιληψίας? Ναι, μα μπορεί να μην υποκρίνονταν καθόλου. Η κρίση μπορεί να ήρθε εντελώς φυσικά. Μα μπορούσε επίσης και να περάσει εντελώς φυσικά και ο άρρωστος μπορεί να συνέρχονταν. Ας υποθέσουμε πως δεν έγινε καλά, μα ωστόσο πως είχε συνέλθει όπως συμβαίνει στην επιληψία. Η κατηγορούσα αρχή ρωτάει: «Πού είναι η στιγμή που ο Σμερνιακόφ έκανε το φόνο?» Μα το να υποδείξει κανείς αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετικά εύκολο. Μπορούσε να ξυπνήσει και να σηκωθεί από τον βαθύ του ύπνο, γιατί κοιμότανε μονάχα. Μετά τις κρίσεις της επιληψίας πάντα υπέρχεται βαθύς ύπνος.
ίσα-ίσα εκείνη τη στιγμή, όταν ο γερο-Γρηγόρης, αρπάζοντας από το πόδι τον κατηγορούμενο που έφευγε, ούρλιαξε σε όλη τη γειτονιά: «Πατροκτώνε! Πατροκτώνε!» Αυτή η ασυνήθιστη κραυγή στην ησυχία και στο σκοτάδι μπορούσε να ξυπνήσει τον Σμερνιακόφ, που ο ύπνος του εκείνη τη στιγμή ίσως να μην ήταν και τόσο βαθύς. Από μια ώρα πριν ήταν φυσικό να αρχίσει να ξυπνάει δηλαδή. Σηκώνεται από το κρεβάτι και πηγαίνει σχεδόν ασυναίσθητα και χωρίς κανέναν σκοπό να δει τι συμβαίνει. Στο αρρωστημένο κεφάλι του επικρατεί ακόμα μια θολούρα. Η σκέψη του είναι ακόμα ναρκωμένη. Μανάτος στον κήπο. Πλησιάζει στα φωτισμένα παράθυρα και ακούει τη φοβερή είδηση από τον κύριό του, που βέβαια χάρηκε σαν τον είδε. Η σκέψη ανάβει μονομιάς στο κεφάλι του. Από τον τρομαγμένο κύριο μαθαίνει όλες τις λεπτομέρειες. Και να που σιγά σιγά στο σαλεμένο και άρρωστο μυαλό του σχηματίζεται η σκέψη φοβερή μα ελκυστική και ακαταμάχητα λογική να σκοτώσει, να πάρει τις 3.000 και να τα ρίξει όλα ύστερα στο γιο του αφεντικού. Μα και ποιον άλλον θα μπορούσαν να υποπτευθούν, ποιον άλλον να κατηγορήσουν αν όχι το Αρχοντόπουλο, μια και όλες οι ενδείξεις λένε πως ήταν εδώ

Η τρομερή δίψα των χρημάτων, της Λίας, μπορεί να του συνεπήρε την ψυχή μαζί με την σκέψη της ατιμωρησίας. Ω, αυτές οι αναπάντηχες και ακατανίκητες ροπές τόσο συχνά έρχονται όταν τύχει η ευκαιρία, και το κυριότερο, έρχονται αναπάντεχα σε τέτοιους φωνιάδες που πριν από ένα λεπτό δεν ξέρανε ακόμα πως θα θελήσουν να σκοτώσουν. Και να που ο Σμερνιακόφ μπορούσε να μπει στου κυρίου του και να εκτελέσει το σχέδιό του. Με τι? Με ποιο όπλο? Μα με την πρώτη πέτρα που βρήκε στον κήπο. Μα γιατί λοιπόν? Με ποιο σκοπό? Μα οι 3000 είναι η καριέρα του. Ω, δεν αντιφάσκω. Τα λεφτά μπορεί να ήταν και να υπήρχαν. Και μάλιστα, ίσως μονάχα ο Σμερνιακόφ να ήξερε πού να τα βρει, πού ακριβώς τα είχε βάλει το αφεντικό του. Καλά, και το περίβλημα των χρημάτων, ο σκισμένος φάκελος, πού βρέθηκε στο πάτωμα? Πριν από λίγο, όταν ο κατήγορος, μιλώντας για αυτόν τον φάκελο, εξέθεσε την εξαιρετικά λεπτή σκέψη πως μονάχα ένας άπειρος κλέφτης μπορούσε να τον αφήσει στο πάτωμα, ακριβώς όπως ο Καραμαζόφ, και ποτέ ο Σμερνιακόφ, που ποτέ δεν θα άφηνε εναντίον του μια τέτοια ένδειξη. Πριν από λίγο, κύριε Ένορκη, εγώ, ακούγοντας αυτό, αισθάνθηκα ξαφνικά πως ακούω κάτι εξαιρετικά γνωστό. Και φανταστείτε αυτόν ακριβώς το συλλογισμό, αυτήν την υποψία για το πως θα μπορούσε να συμπεριφέρονταν ο Καραμαζόφ με το φάκελο. Εγώ την άκουσα δύο μέρες πριν από τον ίδιο τον Σμερνιακόφ. Και όχι μονάχα αυτό, μα με εξέπληξε. Μου φάνηκε πως κάνει τον αφελή, προτρέχει, μου φορτώνει αυτή τη σκέψη για να βγάλω κι εγώ το ίδιο συμπέρασμα, και σαν να μου την υποβάλει κιόλας. Έτσι ένιωσα. Μήπως άραγε υπέβαλε αυτήν την αντίληψη και στον ανακριτή? Μήπως την υπέβαλε και στην ανάκριση? Μήπως τη φόρτωσε και στον διακεκριμένο κατήγορο? Μα θα μου πουν, και η γριά γυναίκα του Γρηγόρη? Αυτή άκουγε όλη τη νύχτα τον άρρωστο να βογκάει δίπλα της. Μάλιστα, άκουγε. Μα αυτό το επιχείρημα είναι υπερβολικά ασταθές. Ήξερα μία κυρία που παραπονιόταν πικρά πως δεν την άφηνε όλη τη νύχτα να κοιμηθεί ένα σκυλάκι που γάβγιζε στην αυλή της. Ε, λοιπόν, το καημένο το σκυλί, όπως έμαθα, δεν γάβγιζε παρά μόνο 2-3 φορές όλη τη νύχτα. Και αυτό είναι φυσικό. Ο άνθρωπος κοιμάται και ξαφνικά ακούει ένα βογγητό. Ξυπνάει θυμωμένος που τον ξυπνάνε, μα ξανακοιμάται αμέσως. Σε 2 ώρες πάλι βογγητό. Πάλι ξυπνάει και ξανακοιμάται. Τέλος, άλλη μια φορά και πάλι. Ύστερα από 2 ώρες. Το πρωί λοιπόν ξυπνάει και παραπονιέται πως κάποιος βογκούσε όλη τη νύχτα και δεν τον άφηνε να κλείσει μάτι. Μα έτσι και πρέπει να του φανεί. Τα διαστήματα του ύπνου από 2 ώρες το καθένα τα κοιμήθηκε και δεν τα θυμάται. Μα θυμάται μονάχα τις στιγμές που ξυπνούσε, και του φαίνεται λοιπόν πως τον ξυπνάγανε όλη τη νύχτα, ενώ αυτό έγινε 2-3 φορές. Μα γιατί? Γιατί αναφωνεί η κατηγορούσα αρχή? Ο Σμερνιακόφ δεν ομολόγησε στο επιθανάτιο σημείωμά του για το ένα, λέει, έφτασε η συνείδηση, για το άλλο όχι. Μα επιτρέψτε μου, συνείδηση, αυτό είναι πια μετάνοια. Όμως ο αυτόχειρας μπορεί να μην μετάνιωσε καθόλου, μονάχα να απελπίστηκε. Η μετάνοια και η απελπισία είναι 2 πράγματα εντελώς διαφορετικά. Η απελπισία μπορεί να είναι μοχθηρή και αδιάλακτη. Ο αυτόχειρας μπορεί τη στιγμή που σκότωνε
να μισούσε διπλά εκείνους που φθονούσε σε όλη του τη ζωή. «Κυρίε ένορκοι, προσέξτε, μη διαπράξετε δικαστική πλάνη». Τι το αληθοφανές υπάρχει σε όλα αυτά που σας παρουσίασα και περιέγραψα? Βρείτε μία πλάνη στην έκθεσή μου. Βρείτε κάτι το αδύνατο, το παράλογο. Μα αν υπάρχει έστω και σκιά πιθανότητας, έστω και σκιά αληθοφάνειας στις υποθέσεις μου, φυλαχτείτε από το να καταδικάσετε. Μα εδώ μήπως είναι μονάχα σκιά? Ορκίζομαι σε ό,τι ιερό και όσιο, πως πιστεύω απόλυτα σε ό,τι σας είπα τώρα, στη δική μου εκδοχή για τον φόνο.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ», μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου, εκδόσεις Γκοβόστη, για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή Αναγνώσματα. Η Σωτηρία Μπαλαδήμα διαβάζει την αφηγηματική βιογραφία Ιωάννης ο Θεολόγος, ο Υιός της Βροντής, του Σώτου Χονδρόπουλου. Εκδόσεις Καινούρια Γη.

Κατάκοπος εκείνες τις ημέρες ο Ιωάννης, τα βράδια ανέβαινε σε μια σπηλιά και προσευχόταν. Οραματιζόταν εκεί σχεδόν κάθε στιγμή τον τίμιο σταυρό του Γολγοθά, τον βαμμένο με πανάγιο αίμα. Προσευχόταν και στην Παναγία Μητέρα. Μια δαμαντένια αλυσίδα από απλά και συνάμα γεμάτα μυστήριο γεγονότα ερέθιζε τη σκέψη του. Ράντιζε μόσκο τη λήξη της προσευχής. Σαν επιστήθιος πήρε. Τι? Τα μυστήρια της Εκκλησίας. Και με αόρατη πνοή τα μετέδιδε στην Σεπτή Μητέρα, ευθύς μετά την παραλαβή της στο σπιτικό του, αντικαταστάτης Κυρίου. Ω ναι, το απέδειξαν οι χρόνοι και οι καιροί. Ο εσταυρωμένος Θεός δια του Ιωάννου παρέδιδε στη στρατευωμένη εκάστοτε εκκλησία του την υπέρμαχο στρατηγό, στην προστασία της. Από τότε είναι γνώστρια των μυστηρίων και μητέρα των πιστών, φρουρός του μυρίπνου άνθος της Ορθοδοξίας του μοναχισμού. Ω μητέρα! Κατάκοπος τα βράδια ανέβαινε σε μια σπηλιά και προσευχόταν. Αγάπη δεν θα πει να βλέπει ο ένας τον άλλο στα μάτια, αλλά να βλέπουμε ομαδικά στην ίδια κατεύθυνση, στο φως, την ζωή και την ελπίδα. Αλλά τώρα πια εκινήτω ανάμεσα τους διαφορετικά από ό,τι κινιόταν ένας οποιοσδήποτε άλλος. Παντού, όπως αναφέραμε, ανοίγονταν οι πόρτες στα σπίτια. Ω, δεν ζήτησε διαμονή, καλύβα ή στέγη από αγάπη στο διπλανό. Αυτός και ο Πρόχωρος δεν ζήτησαν τίποτα. Παντού, όπου πατούσε, έβρισκε σταθερό βράχο. Γιατί ποτέ δεν καυχήθηκε. Απεναντίας χαμήλωσε και έβαλε τους συνανθρώπους να περάσουν από πάνω του. Πάντα η φράση του έστρωνε, πάντα έβρισκε την εικόνα που επιθυμούσε να χρησιμοποιήσει στη διδαχή της αγάπης. Γιατί δεν περιγέλασε κανέναν, δεν πλήγωσε άνθρωπο, δεν έθιξε κτίσμα, κανένα. Έπιασε να μελακώνει τις πληγές, τον πόνο, το παράπονο σε όλους στο νησί. Μπροστά του τώρα ένιωθαν γαλήνη και σιγουριά. Τα πάντα γέμιζαν φως. Οι απορίες τους λύνονταν άφωνα. Άρχισαν να λατρεύουν τον εσταυρωμένο. Άρχισαν να μην φοβούνται το θάνατο. Πλησιάζοντάς τον, δεν έβρισκαν κάτι το υπεράνθρωπο που παραξενεύει, αλλά κάτι το βαθιά ανθρώπινο, το ταπεινό, όπου φέρνει γαλήνη και παρηγοριά. Κοντολογής, η παρουσία του γινόταν παντού αισθητή. Η χάρη του ξεπερνούσε το εφήμερο, το παρελθόν, την ιστορία και οδηγούσε στην αιωνιότητα. Είτε ζούσαν, είτε πέθαιναν, αισθάνονταν τη δύναμη της Αναστάσεως. Ένιωθαν κάποιο μεγαλείο για τον άνθρωπο. Ψηλαφούσαν το φως της Βασιλείας. Ω το σώμα του αναστημένου Υιού του ανθρώπου, και να πει τα πάντα. Για πρώτη φορά στην ύπαρξή τους ένιωθαν μια άγια περηφάνεια, ένα θαυμασμό για την ανθρώπινη φύση. Ο κρινόλευκος της αγάπης, έπειτα από την μάχη με το σκότος Κατάκοπος, όπως αναφέραμε, έπιασε να παίρνει πείρα, να γνωρίζει ότι η διάρκεια και η παράταση της χειροπιαστής εδώ κάτω ζωής δεν ήταν όπως νόμιζαν οι πολλοί, πανάκι, απόλαυση, κέρδος. Ήταν κόπος, μόχθος, δοκιμασία, αγώνας και υπομονή. Η άβυσσος της αγάπης, ο ραβί, δεν ήταν δά και άβυσσος δικαιοσύνης. Όταν έλεγε στον Πέτρο εκείνο το «εάν θέλω τούτον μένειν έως έρχομαι, τι προσέ», δεν ξέπεφτε σε διάκριση, σε αδικία. Δεν έδιδε στον έναν το μαρτύριο και στον άλλον την ανεύθυνη ξεγνεσιά. Απεναντίας, προόριζε να γευτεί ο επιστήθιος όλα τα βάσανα της καθημερινότητας, τις λεπτομέρειες που λαξεύουν χαρακτήρες, και όλες τις ηλικίες, ακόμα και τη βαθύτατη γεροντική, για την οποία οι υπερήλικες διαμαρτύρονται και στενάζουν. Ήθελε να δώσει στον κόσμο υπόδειγμα αποστολικής καρτερίας, μάθημα αγωνιστικής και οσιότητας. Ύστερα από 900 τόσα χρόνια, σχεδόν 12 αιώνες αργότερα, πόσα και πόσα δεν ενέπνευσε μια άλλη εισάξια φυσιογνωμία η μάχη με τον Κίνοπα, τον Όσιο Χριστόδουλο, τον ταπεινό οικοδόμο. Πόσο αλήθεια δεν αγάπησε ο ήρεμος αυτός μοναστής το μαθητή της αγάπης. Αν πολλά ευγενικά τέκνα της ανθρωπότητας όσα με τις μέρες μας έχουν προσφέρει ένα μέρος της καρδιάς τους στον σοφό Ευαγγελιστή,
Όσιος Χριστόδουλος προσέφερε κοντά σε όλες τις πικρίες και αντικσότητες της ζωής τη σκέψη του, την ενέργειά του, την αναπνοή του. Δεν χρειάζεται απόδειξη, μήτε πειθώ δια του λόγου το ασφαλές. Όσα με σήμερα, όσα με τις μέρες μας, κράζει μεγάλη τη φωνή το υπέροχο ανάκτορο, το ιστορικό πάνω σε μάρμαρα της Αρτέμιδος της Πάτμου μοναστήρι, όπου οικοδόμησε και του πρόσφερε σαν απόσταγμα ευλαβίες. Το βυζαντινό αριστούργημα με τα ανεκτήμητα λείψανα μαρτύρων, αποστόλων, οσίων, εγκρατευτών και λοιπά κοιμήλια. Εκεί ψηλά, στο αρχαίο κάστρο και ακριβώς στον Άρθικα, οικονομία παρακλήτου, το άφθορο 1000 περίπου χρόνια και ευωδιάζων του σώματος του λείψανο, στέκει απόδειξη θριάμβου Ορθοδόξων, σαν προπομπός του ιστορικού κατορθώματος. Η μάχη του Ιερού Ευαγγελιστή με τον Κίνοπα είναι γεγονός αναμφισβήτητο. Πανταχώθεν παραδεδεγμένον, ακόμη και από τους αρνητές του κειμένου των πράξεων του Ιωάννου. Η παράδοση μπορεί σε σπάνιες περιπτώσεις και γύρω από το περίβλημα να αλλάζει κάπου-κάπου χρώμα, όμως τη σπονδυλική στήλη ποτέ δεν ξαστοχεί. Η παράδοση, όσα με σήμερα, κυκλοφορεί σπαρταριστή στις καρδιές των πατμίων. Απόδειξε ότι αιώνες τώρα, όταν μερικοί δίχως να ξέρουν τι διαπράττουν, τι κακό οικοδομούν με το να στέλνουν τα αδέλφια τους, τα παιδιά τους, τους συνανθρώπους τους, στον αντίμαχο, στον μισόκαλο και χαλαστή, δεν τον αναφέρουν όπως όλη την Ελλάδα, αλλά λένε άιστο γένοπα, δηλαδή στον αγύριστο, στον αιώνια καταδικασμένο. Φοβερή φράση. Ας μην πηγαίνουμε μακριά. Στη θέση αρούβαλη, όπου δόθηκε η φοβερή εκείνη μάχη, η μάχη του πνεύματος με τη λάσπη της ύλης, υπάρχει όσα με σήμερα ένας ύφαλος, η πέτρα του Κίνοπα του Μάγου. Εδώ και λίγα χρόνια, στον καιρό της Ιταλικής κατοχής της Δωδεκανήσου και επί δικτάκτορος και νεότερου Κέσαρος του Μουσολίνη, δύο φορές Ιταλοί καθολικοί προσπάθησαν σαν κατακτητές να παραβιάσουν και πάλι την ιστορία. Την πρώτη με το να θέλουν κοντά στο μοναστήρι του Οσίου Κτήτορα να σκαρώσουν παπικό προπαγανδιστικό σεμινάριο, και τη δεύτερη όταν επιχείρησαν με σύγχρονα τεχνικά σύνεργα, δυναμίτες, φουρνέλα, ανατιναχτικές όρπιες να ξεθεμελιώσουν τον ύφαλο του Κίνοπα. Και στις δυο αυτές απόπειρες δεν τους το επέτρεψε η Θεία Δικαιοσύνη. Δεν τους άφησε να πραγματοποιήσουν τα σχέδιά τους. Το μεν σεμινάριο τους τον γκρέμιζε κάθε λίγο και λιγάκι. Και όσο για το ξερίζωμα του ύφαλου, μπέρδεψαν οι άγκυρες των δύο επί τούτο απεσταλμένων αντιτορπιλικών. Έπιασε πυρετός τους τεχνικούς, τους βαθικόρους, τους πραγματογνώμονες, αρρώστια μέχρι θανάτου. Αναγκάστηκαν μέσα σε αδιέξοδο και αμηχανία να αναβάλουν, να εγκαταλείψουν την αποστολή τους. Πολλοί από αυτούς αντελήφθηκαν ότι κάποιο αόρατο, στιβαρό και υπεράνθρωπο χέρι τους εμποδίζει. Έτσι ο ύφαλος υπάρχει και θα υπάρχει. Μπορεί δηλαδή ο επισκέπτης στην Πάτμο να καμαρώσει το έργο του κρινόλευκου της αγάπης.

Ένας άλλος όχι από θέλημα ανθρώπων, αλλά παιδί του Θεού, καταγεγραμμένος με ένα άγνωστο τώρα ουράνιο όνομα στη βίβλο της ζωής, ένας άλλος Ιωάννης, αντάξιος του θεολόγου και χρυσόστομος, ύστερα από 400 χρόνια έγραψε: «Παρατήρησε, άνθρωπε, πόση άφατη αγαθότητα τοξεύει συνέχεια ο ύψιστος σε όσους τον έχουν πραγματικά αγαπήσει. Όπου και αν βρεθούν, χαμηλώνει, τους κοντοζυγώνει, κάνει την εμφάνισή του, για να τους ανακουφίζει από τους πόνους και τα δάκρυα, για να τους θυμίζει την προσωρινότητα του Γολγοθά, για να τους ετοιμάζει για το υπέρλαμπρο φως της Αναστάσεως. Είτε τους ρίχνουν στα βασανιστήρια και τις φυλακές, είτε τους πετάνε στις ερημιές και τις εξορίες, είτε τους ρίχνουν σε λάκους να αφανιστούν από ασιτία και δίψα, είτε τους βυθίζουν ακόμα με πέτρα στο λαιμό στη θάλασσα. Εκείνος δεν τους αποχωρίζεται, ποτέ. Συμμαχεί μαζί τους. Αναχαϊδεύει το συλλογισμό τους. Γίνεται κόρφος μανούλα σε πληγή δρομοδείχτης. Η εξορία του Ευαγγελιστή στάθηκε η ρίζα, η πικρή γεύση από την οποία ευλάστησε ο καρπός της οπτασίας ενός τρισμέγιστου γεγονότος, ενός θριάμβου, του θριάμβου της Ορθοδοξίας και της Εκκλησίας της. Χειραγώγησε μυστικά τον Ιωάννη από το πένθος στη χαρά, από το χειμώνα στην άνοιξη, από το Γολγοθά στον κήπο του Καινού Μνημείου, δηλαδή από τον γνώριμο Σταυρό στην Πρώτη Ανάσταση, μέσα στην οποία ο πανεύσπλαχνος θέλει εξαλείψει παν δάκρυων από τον οφθαλμόν, ότι τα πρώτα παρήλθουν. Πώς άραγε να περνούσε φθινοπορεινές, χειμωνιάτικες, σκοτεινές και μονότενες ώρες, βραδιές αυτοσυγκεντρώσεως στη σπηλιά? Προσευχόταν. Τα παιδιά του Θεού, τα αδέλφια του Υιού του, νιώθουν αλλιώς. Νιώθουν αγαλίαση. Δεν αποκάμνουν, δεν κουράζονται με την προσευχή, νιώθοντας δίπλα του ζωντανή, ολοζώντανη, την αόρατη συμπαράσταση. Δεν καταλαβαίνουν το χρόνο. Αλλά και τι γλυκύτερο από την αόρατη παρουσία. Αν μια ευλογημένη ύπαρξη, ένας περαστικός διαβάτης, μας γεμίζει τη μοναξιά, πόσο μπορεί να τη γεμίσει ο υπερευλογημένος, ο ενετός, ο προβολέας της αγάπης? Πώς άραγε προσευχόταν? Ο καρδιογνώστης ξέρει. Στη σπηλιά, τότε στην εποχή της εξορίας, όπου ονομάζεται και κατάπαυσης, συνέβησαν σημαδιακά, πολυσήμαντα, τέτοια που η πένα, το μολύβι και όλες οι αιχμές της γραφής πάνε, τσακίζονται όταν επιχειρούν να τα χαράξουν. Εκεί αποτυπώθηκε με την παρασημαντική το αποστερνό κείμενο της βίβλου, η Αποκάλυψη. Χαρακτηρίστηκε από φωστήρες της τρισιλίου θεότητος και πολύ δίκαια τρισμέγιστη προφητεία και μόνη μοναδική στην Καινή Διαθήκη. Ασύλληπτη παγκόσμια ιστορία των αιώνων. Ολοκληρωμένο δηλαδή παρουσίασμα του περάσματος των ανθρώπων με τον κόσμο τους από τον πλανήτη. Λέμε Αποκάλυψη Ιωάννου, αλλά είναι του Ιησού Χριστού, του Θεανθρώπου, του Αγγέλου του Πατρός, προς το συγγενή του, δηλαδή προς το μαθητή με την κοινή Παρθένο μητέρα, την κυρία Θεοτόκο. Αποκάλυψη του Ιησού Χριστού. Του την έδωσε ο Θεός για να δείξει στους δούλους του τα όσα πρέπει γρήγορα να γίνουν και την εσήμανε στέλλοντας τον άγγελό του, τον δούλο του, τον Ιωάννη. Η απροσδόκητη τούτη εμφάνιση στο χώρο της σπηλιάς του πρωτότοκου ανάμεσα στους νεκρούς Κυρίου, του πιστού μάρτυρα, του άρχοντα των βασιλιάδων της γης, είχε σαν αποτέλεσμα ο μαθητής να μείνει άναυδος, να ταραχθεί τόσο ώστε από το φόβο του να πέσει χάμου σχεδόν νεκρός, και από κοντά ο αραγής βράχος, η μαύρη πέτρα σίδερο της σπηλιάς, να σχιστεί σε τρία μέρη: Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα, τριάς ομοούσιον, έτσι ώστε να γίνει ο αντίποδας του Γολγοθά. Η σχισμή του βράχου υποδηλώνει τον σταυρικό θάνατο και ξαναδιαλαλεί ακόμη μια φορά και βεβαιώνει την Ανάσταση. Κι είχε στο δεξί χέρι άστρα επτά. Από το στόμα του έβγαινε ρομφαία δίστομη, ακονισμένη, η όψη του ως σαν τον ήλιο όταν λάμπει στη φοβερή του κάψα. Και όταν τον είδα, έπεσα στα πόδια μου ως σαν πεθαμένος. Και αυτός έβαλε το δεξί του χέρι απάνω μου λέγοντας: «Μη φοβάσαι,
Εγώ είμαι ο πρώτος και ο τελευταίος και ο ζωντανός. Και έγινα νεκρός, αλλά να, είμαι τώρα ζωντανός στους αιώνες των αιώνων. Και κρατάω τα κλειδιά του θανάτου και του Άδη. Μήπως και στις δυο αυτές αναφερόμενες περιπτώσεις ο αγαπημένος δεν ήταν απόκοντα συνοδοιπόρος? Δεν τον ακολούθησε σε όλες του τις περιοδίες, τόσο στη Γαλιλαία όσο και στην Ιουδαία, τη Σαμάρια και τις ειδωλολατρικές περιφέρειες της Παλαιστίνης? Δεν είδε τα αναρρύθμιτα θαύματα, ευεργεσίες για τα οποία θαυμάζοντας έγραψε ότι δεν τα χωρούν τα βιβλία του κόσμου? Δεν είδε στο όρος Θαβόρ μαζί με τον Πέτρο και τον Ιάκωβο την ασύλληπτη δόξα, αλλά και την αγωνία? Και τι αγωνία στον κήπο της Γεστημανή? Δεν ήταν δρυμύτατος απάνω στο σταυρό ο πόνος? Κατά τη νύχτα του μυστικού δείπνου βαθύτατα συγκλονισμένος, καταγεμάτος πικρία, δεν άκουσε την ειδοποίηση της προδοσίας? Δεν έπεσε στο απρόσιτο και άσπρο στήθος? Ω ναι, διατηρούσε σε κάθε σκέψη το ταπεινόν στεναγμής. Όμως από τους μαθητές, ατρόμητος, αυτός μόνο παρακολούθησε τη φοβερή εκείνη νύχτα τα όσα διαδραματίστηκαν στις αυλές των αρχιερέων. Αυτός, κατά το γλυκοχάραμα της Κυριακής, προέδραμε τάχιον του Πέτρου στου Ιωσήφ τον κήπο και είδε το κενό τάφο και τα οθόνια κείμενα και το σουδάριον εντετυλιγμένον σε μία γωνία.

Και στις δύο αυτές περιπτώσεις στάθηκε απόκοντα και ήταν σε όλα μάρτυρας, εκεί για να μας περιγράψει το θάνατό του. Εδώ τώρα για μια ακόμη φορά να διασαλπίσει το κήρυγμα του καινού τάφου. Παρευτής με συνεπήρε το πνεύμα και ειδού στον ουρανό, και πάνω στο θρόνο ένας που κάθονταν, και ο καθισμένος έλαμπε σαν να βλέπε στον λίθο ή άσπη, και το σάρδιο και το ουρανοδοξάρι τρόγυρα στον θρόνο σαν σμαράγδι, και κύκλο από τον θρόνο θρόνοι 24, και κάθονταν στους θρόνους 24 πρεσβύτεροι, τιμένοι στα λευκά και στα κεφάλια τους χρυσά στεφάνια. Σίγουρα σε αυτή τη σπηλιά, σε αυτή τη φοβερή, την τόσο προφητική και αγιασμένη κόχη του νησιού, σίγουρα ο σαν ένα σπυρί σιτάρι, ταπεινός οπτασιαστής, μόλις ξαναείδε κατά μπροστά του να εκτυλίσσονται τα υπερκόσμια γεγονότα, σίγουρα μαζί με τον φόβο, το δέος, την αναταραχή, θα νιώσε και ρίγη ενθουσιασμού. Σίγουρα θα σκέφτηκε ότι άξιζε κάθε δοκιμασία, κάθε μόχθος, κάθε βάσανο, κάθε κακουχία, κάθε κίνδυνος, ακόμα και ο θάνατος, για να είναι κανείς κήρυκας και απόστολος του Εσταυρωμένου, του γλυκύτατου αρνίου, όπου αμίλητος γεύτηκε δρυμύτατους πόνους μόνο και μόνο για το φορτίο της ακαθαρσίας των παθών και των εγκλημάτων. Γι' αυτό αργότερα, κατά γεμάτος ενθουσιασμό, γεμάτος φλόγα και αγάπη, διαβεβαίωσε τα πρόβατα της Κιβωτού: «Μην απογοητεύεστε, ζει ο Κύριος και είναι μαζί μας, πλάι μας, όλες τις ημέρες, όσα με τη συντέλεια, το σβήσιμο των αιώνων». Και το πνεύμα και η νύφη, η εκκλησία, λένε «έλα», και όποιος ακούει ας λέει «έλα», και ας έρθει ο διψασμένος, ας λάβει όποιος θέλει δωρεάν το νερό της ζωής. Η Ανάσταση, την οποία ο κρινόλευκος μαθητής της αγάπης είδε και περιέγραψε τόσο παραστατικά, ανήκει στην αιωνιότητα. Η Σταύρωση όμως αποτελεί τον τύπο της επίγειας ζωής, και οι όροι με τις εναλλασσόμενες συνθήκες της παρούσης ζωής είναι όροι ζωής εσταυρωμένης. Εάν για χάρη του Σωτήρα μας δεν γευτούμε μήτε σταγόνα θλίψη, θα την γευτούμε με τον άλλο, τον αντίμαχο, και από την κακή χρήση της ελευθερίας μας, από τα πάθη μας. Ο Σταυρός του Χριστού είναι γλυκός, πνευματικός, αγιαστικός, ζωοποιός, ειρηνοφόρος, γεμάτος χρυσοφός. Ο άλλος της πεζής καθημερινότητας είναι απελπιστικός, το ξέβει απογοήτευση, φόβου θανάτου, τον ακίμητο σκόλικα. Η Αποκάλυψη στάθηκε προδρομικός δείχτης για να γραφτεί στην Έφεσο λίγο αργότερα και το Μεγαλειώδες κατά Ιωάννη, το ανεκτήμητο ανά τους αιώνες στα πιστά μέλη της Εκκλησίας Αυτοδόρου. Πολύ δε δίκαια η Αποκάλυψη χαρακτηρίστηκε σαν τρισμέγιστη προφητεία, αφού ο προφήτης δεν ήταν πια κάποιος αφοσιωμένος στο Σαβάωθ, μήτε καν ο Ισαΐας, αλλά ο ίδιος ο εσταυρωμένος και αναστημένος Πανευεργέτης, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Γράφτηκε περίπου το 95 με 96 μετά Χριστόν. Το κείμενό της είναι μπερδεμένο, δεν ερμηνεύεται, ισχυρίστηκαν πολλοί, ακόμη και χριστιανίζοντας κληρικοί, αλλά και αρκετοί καλοπροαίρετοι με συνέπεια και πίστη. Σήμερα ωστόσο, στο τέλος του 20ου αιώνα, άλλαξαν οι γνώμες. Ω ναι, η Αποκάλυψη, για όποιον τη μελετήσει με ταπεινό φρόνημα και πόθο ευσέβειας, ερμηνεύεται. Αν μάλιστα προσέξει και υπογραμμίσει την φράση με τα ταύτα: «Η κατάπτωση του ψυχικού κόσμου και η τεχνική τελειοποίηση ολοκάθαρα αντικαθρεπτίζονται στις σελίδες της φοβερής οπτασίας». Με το άνοιγμα λόγου χάρη του τέταρτου κεφαλαίου, όταν αρχίζει η δεύτερη όραση, περιγράφει την πορεία της κρίσεως του κόσμου. Τρία σημεία εδώ έχουμε που μας πείθουν ότι άλλαξε μέρος. Πρώτο, η αλλαγή της σκηνής. Δεύτερο, η αλλαγή του χρόνου. Και τρίτο, η επανάληψη της φράσεως εν πνεύματι. Η αλλαγή σκηνής είναι γιατί ο προφήτης μεταφέρθηκε από τη γη στον ουρανό, καθώς η ουράνια φωνή είπε «Ανάβηθη εδώ». Ως προς το χρόνο είναι ολοκάθαρο. Θέλω συνδείξει όσα πρέπει να γίνουν με τα ταύτα. Με τα ταύτα σημαίνει τα μέλλοντα. Στα κεφάλαια 6 και 7
έχουμε τη συνέχεια της δράσεως με το άνοιγμα των 7 σφραγίδων, οι οποίες ακολουθούνται αμέσως από τον ήχο των 7 σαλπίγκων στα κεφάλια από 8 όσα με το 11. Η διαδοχή αυτών των δύο επτάδων γίνεται χωρίς διακοπή και έτσι διατηρούν θετική συνοχή με τα κεφάλαια 4 και 5, τα οποία προσφέρουν την εισαγωγή ολάκερης της σκηνής. Τα κεφάλαια 12 όσα με το 16 περιέχουν σημεία. Το τελευταίο σημείο των αγγέλων είναι οι 7 φιάλες. Αυτά τα δύο κεφάλαια αποτελούν μια σειρά κρίσεων, κάπως παράλληλων με τις κρίσεις των 7 αγγέλων. Μάλιστα είναι το κορύφωμα της κρίσεως, γιατί με τις 7 φιάλες του θυμού τελειώνει η θεϊκή κρίση. Πιο κάτω ο Ιωάννης μας διηγείται ότι είδε άγγελο όπου κατέβαινε από το στερέωμα, ο οποίος κρατούσε στο χέρι και κάτυχε το κλειδί της Αβύσσου, καθώς και μια τεράστια λυσίδα. Πιάνει τον δράκοντα, τον όφιν των αρχαίων, ώστις είναι ο διάβολος και σατανάς, τον δένει και για 1000 χρόνια τον ρίχνει στην Άβυσσο. Ίσως αυτή η εποχή μετά τον αναμενόμενο Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, τον πόλεμο της διαπυρός και σιδήρου παγκόσμιας καταστροφής, τον πόλεμο των φρικτών στεναγμών, να είναι η χρυσή μακροχρόνια περίοδος της μετατροπής των φωνικών οργάνων σε άρωτρα, δηλαδή μια διάρκεια αρκετού χρόνου ησυχίας, πίστεως και χάριτος για την πολυβασανισμένη ανθρωπότητα, την σκληροτράχυλη και αμετανόητη που επροτίμησε από την αγάπη το μίσος. Η νέα τούτη κατάσταση, με γνώμονα τη λογική και την πίστη στον ένα και μοναδικό ποιμένα, θα είναι μακάρια και ευλογημένη. Θα βασιλεύσει παγκόσμια ειρήνη, δικαιοσύνη, τάξη και αλληλοσεβασμός. Όλα θα είναι ωραία και άφθονα. Ακόμα, τόσο το ζωικό όσο και το φυτικό βασίλειο θα αλλάξουν.

άγρια ζώα θα ημερέψουν και η γη με τις απέραντες ερημιές και τις στέπες δεν θα βγάζει αγκάθια και τριβόλια, αλλά θα χρησιμοποιηθούν επιστημονικά για δίκαιη διανομή. Για ένα διάστημα η κατάρα θα τραβηχτεί από τον πλανήτη. Και είδα έναν άγγελο να κατεβαίνει από τον ουρανό, κρατώντας στο χέρι το κλειδί της Άβυσσος και μια μεγάλη αλυσίδα. Και καταπώνεσε τον δράκοντα, το φίδι το αρχαίο που είναι ο διάβολος και ο σατανάς, και τον έδεσε για 1000 χρόνια. Τον έριξε στην Άβυσσο, τον έκλεισε και τον σφράγισε για να μην παραπλανά τα έθνη ως να περάσουν 1000 χρόνια. Ύστερα θα πρέπει να λυθεί για λίγο. Και είδα θρόνους όπου κάθισαν και τους εδόθηκε να κρίνουν. Και είδα τις ψυχές των πελεκοσφαγμένων για τη μαρτυρία του Χριστού και τον ιερό του λόγο. Και όσους δεν προσκύνησαν το θηρίο, μήτε την εικόνα του, και δεν δέχτηκαν το χάραγμα στο μέτωπο ή στο χέρι. Αυτοί ξανάζησαν και βασίλεψαν κοντά στο Χριστό 1000 χρόνια. Οι άλλοι από τους νεκρούς δεν ξανάζησαν, όσο να τελειώσουν 1000 χρόνια. Τούτη είναι η Ανάσταση η πρώτη. Μακάριος και Άγιος όποιος έχει μοιραστεί την Ανάσταση την πρώτη. Έπειτα από την μακρόχρονη βασιλεία του χριστιανισμού, ο προφητικός λόγος αναφέρει την κρίση των απίστων νεκρών. Μικροί μεγάλοι θα εμφανιστούν κατά μπροστά στο λευκό θρόνο του Θεού και θα κριθούν. Τούτη η κρίση είναι ο δεύτερος θάνατος, ο πιο τραγικός από την αθάνατη ύπαρξη του ανθρώπου. Ας χλευάζουν σήμερα οι δημοσιογράφοι, οι διανοούμενοι, οι λογοτέχνες, οι σοφοί, οι δήθεν άνθρωποι του πνεύματος. Τεράστια έκπληξη περιμένει όσους πέρασαν από αυτόν τον παράδοξο μικρό πλανήτη. Τα όσα ζείτε, τα όσα ακούτε και βλέπετε δυστυχισμένοι, εφήμεροι, κορδωμένοι, πρώτοι και φημισμένοι συναμεταξύ σας και στους όχλους, δεν είναι μήτε όνειρο, μήτε φρεναπάτη, μήτε αφορισμοί κληρικών. Σας πνίγει κάθε σχεδόν μέρα όπου ζείτε η χλέβη, η υπερηφάνεια, ο κεντρικός ναρκισισμός. Τεράστια έκπληξη σας περιμένει. Τέτοιο που θα χτυπάτε τα στήθη και θα λέτε: πέσετε βουνά να μας κατακαλύψετε. Πώς ξεγελαστήκαμε. Πώς δεν προσέχαμε των ταπεινών την πορεία. Πώς και γιατί σταθήκαμε λανθασμένα και ή χλεβάζαμε ή παρατρέχαμε τα λόγια του Ευαγγελίου. Γιατί να μας ξεγελάσει το πυροτέχνημα της τεχνικής αναλαμπής. Αλίμονο από τα 3 εκατομμύρια των 3 εκατομμυρίων όσοι δεν βρέθηκαν γεγραμμένοι στο βιβλίο της ζωής. Στην πολυσήμαντη αυτή προφητεία του Κυρίου μας, που αξιώθηκε να ακούσει ο αγαπημένος του κατά μεσή στην ερημοσπηλιά του μικρού εκείνου νησιδίου, η στερνή όραση αποσκοπεί να μας παρουσιάσει τον τελικό θρίαμβο της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, της Ορθοδοξίας. Μας παρουσιάζει το πορτρέτο της ακατάλητης βασιλείας, της αιώνιας, της Άνω Ιερουσαλήμ. Είναι δύσκολο, ακατόρθωτο η ανθρώπινη γλώσσα να αναπαραστήσει τη λάμψη της, το ευγενικό περιβάλλον της, την υπέρλαμπρή της ακτινοβολία. Τίποτα εκεί που να λασπώνει, να βρωμίζει ή να προξενεί, όπως συνέχεια γίνεται εδώ κάτω, αποστροφή, βδέλυγμα, φρίκη. Ναός δεν θα υπάρχει, γιατί Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ, με την Άβυσσο της αγάπης του και το Χάδι στους ταπεινούς, είναι ο ίδιος ναός. Ο ήλιος δεν χρειάζεται, γιατί φως ακατάλυτο, ανώτερο του Θαβορίου, θα είναι ο αναστημένος από τον φρικτό Γολγοθά Πανευεργέτης. 7 αρνητικές αντιθέσεις χαρακτηρίζουν την Απάνω Ιερουσαλήμ από τις πολιτείες, όπου οι άνθρωποι κατασκευάζουν με την τέχνη, την εμπειρία και την τεχνική τους. Τα θετικά όμως χαρακτηριστικά της αιώνιας πολιτείας είναι σχεδόν αναρρύθμιτα. Κάθε προσεκτικός μελετητής του κειμένου στην Αποκάλυψη θα παρατηρήσει πόσο ο επίλογος προσεγγίζει με τον πρόλογο. «Ναι, έρχομαι γρήγορα». Αυτά είναι τα στερνά λόγια του νυμφίου προς την νύμφη του, την αιματοβαμμένη από το τίμιο του αίμα Εκκλησία, την πατημένη από λύκους και υποκριτές, την χιλιοπροδομένη, τη βασανισμένη από αντίχριστους αιρετικούς και μασόνους, και η νύμφη καταγεμάτη έκσταση με το βραβείο των πληγών και της υπομονής αποκρίνεται: «Αμήν, έλα Κύριέ μου Ιησού». Και το πνεύμα και η νύφη ανακράζουν,
«Έλα». Και όποιος ακούει ας λέει «Έλα». Και ας έρθει ο διψασμένος, ας πάρει όποιος θέλει το νερό της ζωής, δωρεάν. Όχι, αγαπημένε μας Απόστολε, εκατομμύρια διαμέσου των αιώνων πιστοί, με πτώσεις ξανασηκώματα, υπομονή, αγάπη, πίστη και λαχτάρα, προσκαρτερούμε τον ερχομό του εσφαγμένου αμνού του νυμφίου. Και η νύμφη κατά γεμάτη έκσταση λέει και ξαναλέει με δάκρυα θριάμβου: «Ναι, έλα Κυριέ μας, έλα αγαπημένη μας Ιησού Χριστέ, έλα». Η Αποκάλυψη, όπως προαναφέραμε, στον 21ο αιώνα, στις μέρες μας, είναι πολύ πιο κοντά στη λογική, ερμηνεύεται. Είναι τρισμέγιστο προφητικό βιβλίο του Θεού, με αρχιτεκτονικό σχέδιο, παρόλο που στο χαρακτήρα φαίνεται συμβολικό και στο λεκτικό του ύφος αποκαλυπτικό. Στην ουσία είναι οριστικό, αμετακίνητο σχέδιο προοδευτικής πορείας και διδασκαλίας. Είναι ολάκερη ιστορία της Νέας Υιών, από τους αποστολικούς χρόνους, η αρχαία, η μέση, η σύγχρονη και η μελούμενη. «Γράψε ό,τι βλέπεις σε βιβλίο και στείλ το στις 7 εκκλησίες»,

γέροντας, ο χρόνος τραβούσε όπως πάντα με το ραβδί του την πορεία του. Παράξενο μήνυμα έφτανε ξάφνου στο πανόμορφο Αραξοβόλι. Από πού τάχα? Από την Κοσμοκράτηρα, τη Ρώμη. Ο Δομετιανός δολοφονήθηκε, Θεέ και Κύριε. Στον θρόνο ανέβηκε ο Μάρκος Νέρβας, ένας βασιλιάς όπου δεν κακόβλεπε το χριστιανισμό και τη διάδοσή του. Μάλλον έκανε υποχωρήσεις. Στην Πάτμο τώρα ήταν όλοι πέρα για πέρα χριστιανοί. Στις κινήσεις του, στα λόγια τους, στις μορφές τους κυριαρχούσε το γλυκό ακρόγελο όπου ραντίζει φως αόρατα η αγάπη. Η μέρημνα για μετάνοια, η αδιάκοπη και σταθερή. Πόσο διαφορετικός αλήθεια φαίνεται ο άνθρωπος όταν αγωνίζεται να γίνει πραγματικά και όχι κατ' όνομα μόνο χριστιανός. Ο Χριστός μας δεν θέλησε υποταγμένους όχλους, ενθουσιασμένες ανθρωποθάλασσες, μήτε ψυχές κινούμενες σε ρυθμό κοινού ηθικού βίου. Ζήτησε αλλαγή νοοτροπίας, ξύπνημα της συνειδήσεως, στροφή από τα γήινα στα αιώνια, εγκατάλειψη του εγώ υπέρ του πλησίον, απομάκρυνση από τον αυτοερωτισμό που σχεδόν πάντα καταφεύγει στη σάρκα, στο πυρούνι, στο πιωτό, στη λεμαργία. Κοντολογής, σύνταξη και με ταπεινό φρόνημα της ψυχής στο σχέδιο της Βασιλείας, στον οραματισμό της γενικής και καθολικής ευτυχίας όπου την απαρτίζουν ψυχές ευγενέστατες, αστέρες πολύφωτοι του νοητού στερεώματος, άτομα με ακυλίδωτη καθαρή καρδιά και σκέψη. Στην Πάτμο λοιπόν, στους αλατοκαπνισμένους κάτοικους, κυριαρχούσε ένας πολύτιμος φάρος, ο Χριστός. Από ημέρα σε ημέρα οι ακτίνες του έμελαν να φωταγωγήσουν, να αναμορφώσουν άμετρη ολοτρόγυρα περιφέρεια. Σύμφωνα με τις συνήθειες της τότε ναυσιπλοείας, το νησάκι τούτο ήταν ο πρώτος και ο τελευταίος σταθμός για τον ταξιδιώτη όπου από την Έφεσο πήγαινε στη Ρώμη ή από τη Ρώμη στην Έφεσο. Χάρη στο υπέροχο λιμάνι της, όπου σχηματίζεται στο κέντρο του νησιού και με το ισθμό ο οποίος συνδέει το βραχώδικο συγκρότημά της με το νότιο τομέα, την θεωρούσαν τότε το πιο σημαντικό ναυτικό σταυροδρόμι. Σε κάποιο σύγγραμμά του ο άπιστος, ο τάχα θαυμαστής ενός σοφού, ο Χωματένιος Ρενάν, γράφει ότι στην αρχαιότητα παρουσίαζε πρωτόφαντη ακμή, ότι ήταν εύπορη και πυκνοκατοικημένη. Παράξενο λοιπόν μήνυμα έφτασε ξάφνου και στα καλά καθούμενα στο πανόμορφο τούτο Αραξοβόλι. Από πού τάχα έφτασε? Από την Κοσμοκράτηρα. Ο Ιωάννης είχε πάρει την προφητεία με το τραγικό θρίαμβο της Εκκλησίας, από τον πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων, και σύμφωνα με την εντολή του την έγραψε με όλες του τις λεπτομέρειες. Στο μεταξύ, στον πολυκατοικημένο του το τόπο, στο ναυτικό αυτό σταυροδρόμι της Ευρώπης και της Ασίας, όχι δίχως κόπο και μόχθο, οργάνωσε την νεοσύστατη Εκκλησία του Εσταυρωμένου, καταστήσας αυτή πρεσβυτέρους και λειτουργίας αψάμενος και μεταδούς πάση των θείων μυστηρίων. Δεν άργησε να φτάσει από τη Ρώμη μήνυμα ότι ο καινούριος μονάρχης, έχοντας αγαθές πληροφορίες για τον Απόστολο, διέταξε να απολυθεί από την εξορία, να κάτσει ή να μπει σε καράβι και να τραβήξει όπου του αρέσει. Μόλις του το ανάγγειλαν οι αρχές και ύστερα από ολονύχτια προσευχή στη θέση κατάπαυσης, ύστερα από δακρύβρεκτες ηκεσίες, αποφάσισε να φύγουν με τον σύντροφό του και να επιστρέψουν στην Έφεσο για ησυχία και για καλοπέραση. Απεναντίας. Εκεί δεν είχε ακόμα καλοριζώσει ο σπόρος. Τον περίμεναν πλήθος ψυχές, άγουρες, ανυποψίαστες, αρρωστημένες. Από λαλιά σε λαλιά διαδόθηκαν τα πάντα. Είδηση, απόφαση, ετοιμασία. Βαρύ μολυβιασμένο σύννεφο καπλάνησε το

ουρανό. Ο Ιωάννης, ο μαθητής Κυρίου, με τον ακόλουθό του θα έφευγαν. Θα εγκατέλειπαν οριστικά και ίσως για πάντα το νησί. Θεέ και Κύριε, βαριά πέτρα πάνω στην καρδιά. Σαν άνθρωποι, σε έναν οποιονδήποτε ψυχικό κλονισμό, πότε άραγε δεν παραπατούμε? Από λύπη σε απόγνωση κινδυνεύουμε να γλιστρήσουμε, να πέσουμε χάμου. Τα αισθήματα μας συγκλονίζουν. Ωστόσο, ο κάθε ένας μας κατέχει μέσα του αθάνατη ουσία. Και αυτή, σε οποιαδήποτε συγκίνηση, σε οποιαδήποτε απελπισία ή και σε πανικό ακόμα, με εναρμόνια λαλιά, υπαγορεύει τη λέξη χρέος. Ο Ιωάννης τους αγάπησε πολύ, αλλά είχε χρέος. Όσο πιο πολύ την αισθανόμαστε αυτή τη λέξη, όσο την αγκαλιάζουμε, τόσο και ανεβαίνουμε στο ανερεύνητο ύψος. Η πιο γλυκιά λέξη στον κόσμο και στον ουρανό, η αγάπη, περιβάλλεται με χρέος. Την φιλοσοφία και τον νόμο της δεν τα μαθαίνει κανείς στις φυλάδες. Τα ζει με της ψυχής στη φωτιά, με της καρδιά στο δάκρυ. Ω ναι, η βασιλεία αρχίζει από εδώ κάτω, αλλά δεν έχει εδώ τον σκοπό της διάρκειας της εκκινησίας. Όταν ο Κύριος είπε στον φιλάργυρο μαθητή ότι το πολύτιμο εκείνο μύρο που έχισε στα πόδια του η πόρνη άξιζε να σταθεί μικρό θυμητάρι της Πανάγιάς του Παρουσίας, πρόσθεσε ότι τους πτωχούς θα τους έχετε ολοχρονείς κοντά σας. Εμένα όμως δεν θα με βλέπετε, όπως λόγου χάρη τώρα. Μήτε στις εναγώνιες ερωτήσεις σας ή και στα πειράγματά σας θα με έχετε ζωντανό για να ακούτε τη λαλιά μου. Η βασιλεία από εδώ κάτω αρχίζει, αλλά με την υπογραφή ενός ομόλογου. Στο κείμενό του κυριαρχεί η λέξη αγώνας και από κοντά η λέξη θυσία. Αποδοχή θλίψεων, θανάτου, πιέσεων, πειρασμού. Πότε δεν είναι συγκινητικός? Πότε δεν καταπλακώνει τις καρδιές ο χωρισμός? Και μάλιστα όταν γίνεται με πρόσωπο, μορφή πνευματικού πατρός, με διδάχο καρδιοκατακτητή και από τον ύψιστο αποσταλμένο. Αν όταν κάποιο αγαπημένο μας πρόσωπο που μέλει να ταξιδέψει με αμφίβολο χειρισμό κλαίμε γοερά, αν κάθε που τον αντικρίζουμε μουσκεύουμε τα μαντήλια δάκρυα, πώς να συγκρατήσουν τώρα τα δάκρυά τους οι πάτμοι?

Συγκεντρώθηκαν όλοι τους σαν μια ψυχή κατά μεσή στην πόλη. «Μείνε κοντά μας, μείνε Άγιε του Θεού», τον παρακαλούσαν. Και ένας, άνδρες, γυναίκες, παιδιά, έφηβοι, γέροντες, παρήλικες, σέρνονταν σε φάλαγγα σιγή στα γόνατα και του καταφυλούσαν τα πόδια. «Μείνε, μείνε κοντά μας, μη μας αφήνεις μόνος, μη μας αφήνεις έρημους, ορφανούς. Είμαστε τα παιδιά σου, σε θέλουμε για πάντα. Λαχταρούμε να σε βλέπουμε, να περπατάς στις ακρογιαλιές μας. Δεν μας λυπάσαι?» Ποια ύπαρξη, έστω και με παλμούς γαλήνης, αντέχει σε τέτοια ομαδική θλίψη? Ποια ψυχική ηρεμία μπορεί να ξεπεράσει τον σπαραγμό ενός παρόμοιου πιστού πλήθους? Όμως ο Ιωάννης ήταν Απόστολος, πνευματοφόρος. Το συνέστημα με πρόσωπα και καταστάσεις όταν παγιώνεται ξεπέφτει. Καταντά ψυχικός έρος. Χωρίζεται από την ακυλίδωτη πνευματική πορεία. Ήταν Απόστολος και η αποστολή του ήταν συνεχές χρέος. Σήκωσε το βλέμμα ψηλά, τους ευλόγησε και είπε: «Αφού πιστέψατε, αδέλφια, και γευθήκατε και καταλάβατε τι θα πει Χριστός, πώς τώρα εναντιώνεστε στη θέλησή του? Δεν το αντιλαμβάνεστε ότι ο Απόστολός του είναι Ηρωδιός? Σαν το ταξιδιάρικο και διαβατάρικο τούτο πουλί, τον Ηρωδιό είναι ο Απόστολός του, αδέλφια. Σήμερα βρίσκεται στον Α τόπο και σπέρνει το σπόρο, δηλαδή το Λόγο του Θεού. Αύριο ταξιδεύει στον Β. Μόλις διαπιστώσει ότι ο σπόρος έπιασε, ότι έπεσε σε γη αγαθή, ξαναφτερουγίζει. Πάει στο Γ. Όσαμε να παραδώσει τη στερνή πνοή του. Ηρωδιός, όσαμε τη συντέλεια. Θα παραμείνει κάθε κήρυκας Κυρίου. Θα σπέρνει τον σπόρο όπου τον οδηγεί ο άνεμος, όπου τον κράζει ανάγκη. Για τις καθημερινές σας πνευματικές χρίες και για τα άγια μυστήρια σας αφήνω τους πρεσβύτερους. Ολοχρονεί στο πλευρό σας. Είναι βέβαια άνθρωποι, έχουν σαν και εμένα δυναμίες, όμως ξέρουν να προσευχηθούν. Στον πατεπόπτη και ζωντανό. Και αυτός, όπως μας το υποσχέθηκε, θα τους ερευνά δίκαια, θα τους παραστέκει. Δεν θα πάψει να τους δείχνει πώς να ξεπερνούν πειρασμούς, εναντιότητες, δυσκολίες. Ωστόσο, ο χωρισμός είναι χωρισμός. Είναι από τη φύση του συγκινητικός και σχίζει τις καρδιές στα δύο. Κάποιος τότε ανάμεσά τους έριξε μια ιδέα. «Αφού δεν μας λυπάσαι», ανάκραξε, «τουλάχιστον γράψε μας πάνω σε πάπυρο την ζωηφόρο διδασκαλία σου. Γράψε μας λεπτομέρειες για την σάρκωση, για τον πρόδρομο και τη σαλόμη και γενικά για ό,τι καταδέχτηκε να υποστεί ο Υιός του ζωντανού Θεού με σκοπό τη σωτηρία του ανθρώπου. Σε παρακαλούμε, μη μας το αρνηθείς». Το πλήθος το πήρε στα ζεστά. Σήκωνε τα χέρια, επεδοκίμαζε, συμφωνούσε. «Όσα είδες με τα μάτια σου, όσα άκουσες με τα αυτιά σου, τουλάχιστον αν τα κρατήσουμε γραμμένα με τις λεπτομέρειές τους, θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον τους πειρασμούς, τις θλίψεις. Θα τα καταφέρουμε να εξουδετερώνουμε τις επιθέσεις του δολοπλόκου Σατανά». «Ό,τι μου ζητάτε», αποκρίθηκε ο Γιάννης, «να ξέρατε τι ακριβώς μου ζητάτε. Είναι τόσο δύσκολο? Απαιτεί χρόνο, πολύτιμο. Μήπως τόσες και τόσες φορές δεν σας αναπαράστησα την επίγεια ζωή του Θεανθρώπου και Σωτήρα? Δεν σας διηγήθηκα με λεπτομέρειες τα πρωτόφαντα σημεία όπου στο σύντομο πέρασμά του από τη Γαλιλαία και Αλαχού έκανε? Αρκεστείτε σε όσα σας εδίδαξα. Πιάστε να τα θυμάστε, να τα εντυπώνεστε, να τα συχνολέτε, να τα μεταδίδετε νύχτα μέρα στα μικρά παιδιά. Και ο παντοδύναμος Κύριος θα σας χαρίσει και ευλογία και αιωνιότητα. Δεν θα σηκωθούμε από χάμου αν δεν μας υποσχεθείς ότι θα μας αφήσεις γραμμένη τη διδασκαλία σου. Δεν βλέπεις πως καταβρέχουμε τη γη με τα δάκρυά μας?» Ακολούθησε σιγή, μια πολύ μακριά σιγή. «Καλά, αδέλφια, σηκωθείτε τώρα, πηγαίνετε στα σπίτια σας. Θα προσευχηθώ στον Κύριό μας να με φωτίσει κάτι και να γράψω».

Λίγο προτού λήξει η διάρκεια της εξορίας και όπως το αναφέρει η παράδοση, ένας παρθένος ήρθε και βρήκε τον παρθένο. Ένας πάγκαλος Ιωσήφ, ωραίος και σοβαρός. Υπάρχουν άραγε τέτοιοι? Πάντοτε υπάρχουν και θα υπάρχουν όλες τις εποχές. Δεν στέκει η σάρκα πέρα για πέρα κυρίαρχος και δυνάστη σε όλους. «Είμαι αγνός και με ωραίγεται η μάνα μου», του είπε, καταγεμάτος παράπονο και θλίψη. «Πού το ξέρεις, πώς σε λένε?» «Με λένε Σωσίπατρο. Και τη μητέρα σου, Προκλιανή». Ανατριχιάζει κανείς την περίπτωση. Κι όμως, αφού ο Σατανάς είναι αόρατος, τα καταφέρνει και μόλις σχηματιστεί, προεκτείνει το πάθος. Γίνεται λογισμός, ιδέα, μαρμαριγή. Γίνεται φακός, προέκταση, αξεδίψαστο μούδιασμα. Αντίστροφος ρεαλισμός. Πώς τα κατάφερες να γλιτώσεις? Με την προσευχή, αντιστάθηκα, πολλές φορές. Όμως εδώ και 2 μήνες το σκηνή παρατράβηξε. Βλέποντας την απέχθειά μου με κατήγγειλε. Πού? Στο διοικητή. Ότι τάχα εγώ έχω ανήθικους λογισμούς. Ότι είμαι άτιμος. Ότι επιθυμώ να καταλήξω ένοχος Μητροβασίας. Και ο άρχοντας την πίστεψε. Έπαιζε το ρόλο της κακοπαθημένης, το ρόλο της δυστυχίας. Ο νέος άφησε τα μάτια του να βουρκώσουν. Τον έπιασαν λυγμοί. «Ω η δυστυχισμένη Φιλίδωνη, πώς έτυχε να με φέρει στον κόσμο», άρχισε να λέει. «Ο άρχοντας μου ετοιμάζει μαρτύρια, παραδειγματική τιμωρία». Ο Ιωάννης κατάλαβε. Μπορούσε ποτέ ο Παρθένος να μην νιώσει τον Φιλοπάρθενο, τον αθώο? Έπεσε στα γόνατα και προσευχήθηκε. Εκβαθέων και με στεναγμούς. Και ψηλά ο Άγιος Θρόνος κινήθηκε. Άνοιξε διάπλατα την αγκαλιά του. Ακολούθησε η δράση. Τη στιγμή όπου ακούγοντας την φοβερή καταγγελία ετοιμαζόταν ο διοικητής να υποβάλει σε μαρτύρια τον νέο Ιωσήφ, τον αθώο, σεισμός συνετάραξε το νησί και έμειναν ξερά και αχρηστεμένα το δεξί χέρι του ανθύπατου άρχοντα, ταυτόχρονα και το δεξί της μανιασμένης αραντάρας, της ξέφρενης και προκλητικής Προκλιανής. Όταν αντελήφθησαν πως η γη δεν σταματούσε να τρέμει, ότι συνέχιζε παραδειγματικό κλονισμό, τόσο ο ανθύπατος που επιτέλους κάτι έπιασε να υποψιάζεται, όσο και η φοβερή εκείνη μητέρα, συνήλθαν και μετανόησαν. Κατάλαβαν ότι η διδαχή του Ιωάννη δεν ήταν μόνο για τους αγαθούς, περιελάμβανε τους πάντες, αγαθούς, ευκολόπιστους, πονηρούς. Μετανόησαν αργά, αλλά μετανόησαν. Σηκώθηκε από τα γόνατα ο Απόστολος και είπε στον θλιμμένο του εκείνο επισκέπτη: «Πάμε. Νιώθεις το σεισμό?» «Ναι, Άγιε Πάτερ. Σε λίγο θα κοπάσει, γιατί με τη δύναμη του Χριστού μας θα χρειαστεί να θεραπεύσουμε 2 παράλυτα χέρια. Από εδώ και πέρα η μητέρα σου θα ξαναπάρει την αποστολή της. Θα ξαναγίνει μητέρα». Ξαναρχόμαστε στον χρόνο που δόθηκε μια υπόσχεση. Να καταγράψει ο μαθητής τα γεγονότα της θεϊκής οικονομίας, για να τάχουν να τα μελετούν οι πιστοί στην Πάτμο. Πέρασαν από τότε 1, 2, 3, 5, 15 ημέρες. Θεέ μου, πώς περνούν, πώς φεύγουν τέτοιες πολύτιμες συναντήσεις. Πώς κατρακυλούν τα όρια του χρόνου. Για πότε κιόλας βασιλεύει ο ήλιος και ακολουθούν τα μεσάνυχτα? Και να, έφτασε κιόλας στον επιθύμητο. Ήρθε η πικρή, κατάπικρη στιγμή. Ένα καράβι σαλπάριζε κάτω εκεί στο λιμάνι. Με θόρυβο οι ναύτες ξεσήκωναν τις άγκυρες. Άλλοι ετοίμαζαν να πλώνουν πανιά. Και κάτω ο γυαλός ήταν καταγεμάτος κόσμο. Δεν έμεινε ρουθούνη σε κλειστή στέγη. Ολάκερη η Πάτμος ευγνωμονούσα για το έλεος όπου με το τίμιο αίμα του προσφέρει ο αμνός, ο αίρον αμαρτίας. Ένα πυκνοκατοικημένο λία νησί ξεπροβόδιζε τον αγαπημένο του Απόστολο, τον υπομονετικό, τον λιγόλογο, τον βαθύλογο, τον φιλόκαλο, τον βασανισμένο. «Χαίρε Ιωάννη, χαίρε, ω χαίρε διδάσκαλε, παιδί του υψίστου, εισοδών ειρήνης.
αστήρευτες βρύσες τα μάτια πότιζαν ξεπλένοντας τον μόλο το λιθόστρωτο. «Χαίρε, ω χαίρε Ιωάννη, πόσο πικρός που είναι η αλήθεια ο χωρισμός και πολύ πιο πικρότερος όταν το πρόσωπο που αναχωρεί γεννήθηκε για άνωθεν υιοθεσία, όταν είναι από τον πατέρα προορισμένος και από τον Υιό αγαπητός, όταν η ψυχή του ξέρει να σκορπάδρω σωστάλες, στην έρημο, στον άνυδρο βράχο παντού. Χαίρε, ο χαίρε Ιωάννη, χαίρε επιστήθη του φωτός. Ήρθε σκυφτός, ανοιχνεύοντας, δεμένος με αλυσίδες, και ειδού, για δες, σαλπάρει τώρα ελεύθερος, αφού ξεσκλάβωσε ένα πλήθος σκλάβους, ανατραβώντας τους από τον κίνοπα, τον μαύρο μάγο, τον ψεύτη και βασανιστή. Όταν αποβιβαζόταν σκυφτός, ναυαγισμένος, με σίδερα στα χέρια και πληγές από τη θάλασσα, κανένας δεν βρέθηκε να τον υποδεχτεί. Κανένας δεν αναφάνηκε να του προσφέρει μισή κούπα νερό, να του χαμογελάσει. Με συντροφιά τον πιστό ακολουθό του, άφηνε τότε κάποιο άλλο καράβι, ακολουθώντας τους σπεκουλάτορες της Ρώμης, τους εντεταλμένους για να αναγγείλουν την καταδίκη του και να τον παραδώσουν. Ενώ τώρα, ω τώρα, μικροί μεγάλοι τον αποχαιρετούσαν, καταβρέχοντας το λιθόστρωτο με τα δάκρυά τους. Τα μάτια του λάμπαν από χαρά, σπιδοβολούσαν. «Παιδί μου», ψέλισαν τα χείλη, «παιδί μου, πρόχωρε». Ο ιερός λόγος τα πάντα υπέμεινε. Τον χρόνο, τη φτώχεια, τη στέρηση, τη μοχθηρία, την καταλαλιά, την αχαριστία, τη χλέβη, το σταυρό, το βάρος της παγκόσμιας αμαρτίας και το θάνατο. Άδειασε τον εαυτό του για χάρη μας. Τι άραγε το σπουδαίο πράξαμε. Ήλθαμε δεσμότες και αναχωρούμε σαν Κέσαρες. Δόξα και πάλι δόξα. Από τότε και για πάντα, οι πάτμοι απόμειναν συμπαθητικοί, πράοι, ευσεβείς τιμή, οι περισσότερο απλοϊκοί χριστιανοί του Βυζαντινού και του νεότερου ελληνισμού. Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσαμε την αφηγηματική βιογραφία «Ιωάννης ο Θεολόγος, ο Υιός της Βροντής», του Σώτου Χονδρόπουλου, εκδόσεις «Καινούργια Γη». Στο μικρόφωνο ήταν η Σωτηρία Μπαλαδήμα, στον ήχο ο Αριστίδης Ευαγγελάτος.

0: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Βασιλεύου ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταγού παρών και τα πάντα πληρών. Σταυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ευθέτες την εσόν ενημήν και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αιρετέ τα ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και είναι και εκεί στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε Ελλάς, αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσαι τας ασθενείας ημών, έλεγεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και είναι και εκεί στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο ἡ της ουρανής, αγιαστήρ το όνομά σου, ορθέ το βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίξε μας από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Σώσον, Κύριε, το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρον δωρούμενος και τόσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο ύψωθης εν το σταυρό εκουσίως τη επωνυμός κοινή πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δώρεσε Χριστέ ο Θεός, έφρενον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών οι κασπορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν της συνόπλων ειρήνης αι των τρόπαιων. Και είναι και εκεί στους αιώνας των αιώνων αμήν, προστασία φοβερά και κατέσχετε μη παρήγης αγαθήτες ηγεσίας ημών πανήνεται Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν σώζεους εκέλευσας, βασιλεύειν και χορήγει απ' της ουρανώθεν την οίκην, διότι έτεκε στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιόν σου, δε μεθά σου επάκουσο και ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δω μεθά υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων.

0: Ό,τι λέει, είμαι και φιλάνθρωπος, εως υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπω μεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκαιη και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
0: Δόξα τη Αγία και ορμόσιο και ζώπιο και αδιαιρέτω τριάδι πάντοτε νίκαιη και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξεν υψής Θεό και επί γης ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψής Θεό και επί γης ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψής Θεό και επί γης ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενέσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενέσή σου. Κύριε τι επληθύνθη σαν κυλιβοντές μου πολύ επανίσθεται επ' εμέ. Πολύ λέγουσε την ψυχή μου και η σωτηρία αυτού εν το Θεό αυτού. Σίδε, Κύριε, τη λέπτω μου η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή προσκύνωνε και έκραξα και επίκουσε με ξόρος Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνος εξηγέθην ότι Κύριος αντιλείψεται μου. Ο φοβηθείς ο από μυριάδο λαού των κύκλος είναι επιτιθεμένον μη. Ανάστε, Κύριε, σώσο μου Θεός μου, ότι εσύ επάταξας, πάντας τους εκτρένοντας ματαιώς οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κύριου η σωτηρία και επί του λαού σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλείψεται μου. Κύριε μην το θυμό σου η λέξη με μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου συνεπάγεις άνη και επεστήριξες επ' εμέ την χείρα σου. Ο και στην έσεν της αρκή μου από προσώπο της οργής σου. Ο και στην ειρήνη της σωστής μου από προσώπο των αμαρτιών μου. Ότι νομία πυρήν την κεφαλή μου σου φορτίο βαρύ ευαρύτησεν επ' εμέ. Προσώσαν και εισάψαν οι μολοπές μου από προσώπο της αφροσύνης μου. Και τα λεπόρση και τα κάφθινε ως τέλος όλη την ημέρα σκυτροπάζω ενεπορευόμην. Ό,τι ψω αν επλήσαν ελεγμάτων και ουκές την ίεση της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδρα ριόμινα προς τον αγμό της καρδίας μου. Κύριε αντίον σου πας επιθυμία μου και στον αγμό μου όπως σου καπεκρύβει. Η καρδία με ταράνθε κατ' λυπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτού και στη μετεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων με ξαναδίας μήγησαν και έστησαν και οι έγκυστα μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά μου αλλάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ Θεός είχω φως σου και εικόνη και ουσιά άλλωρα σου ανοίγω το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκέχον το στόματι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ Κύριε ήλυπη σας εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπων μη πότε επιχαρώσει με ηθροί μου και εντοσολευθύνε πόδες με επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιας έτοιμος χλιδόμενο ποιόν με στη διαπαντός. Ότι εν ονομία μου εγώ αναγγελώ και με ερημηνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Η δε θρή μου ζώση και κρατεύονται υπέρ εμέ και πληθύνθησα οι μισούντες με αδίκως. Ή αν τα ποτητώντες μου κακά διαγαθούν ή διέβαλω με κατεδίωγαν καθοσύνη. Μη εγκαταλείψει με Κύριο Θεός μη αποστήσα απ' εμού πρόσχε στη βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψει με Κύριο Θεός μη αποστήσα απ' εμού πρόσχε στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός προσεορθρίζει το δίψεις εσύ η ψυχή μου, πως απλώς εισάξουμε εν γη ερήμων και αβάκα και ανήτρο. Ούτως εν το αγιώφθησή του τη δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσω το ελαιό σου περζωάν στη χείλη με πενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσου εν τη ζωή μου και το όνομα της ορώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότος εμπληστεί η ψυχή μου και η χείλη αγκαλιάσου σε νέα στο στόμα μου. Ή εμνημόνευόν σου εμπιστορμής με τις όρθρες αμελέτων εισέ, ότι έγινε της βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερίγους αγαλιάσομε. Εκολύθη η ψυχή μου, ο πίσω σου εμού δεν εντελάβει τη δεξιά σου. Αυτή δύσμα την εζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλέας εφραθείστε επί το Θεό, επενεθείστε πάσο μνιον αυτό την εφράγηση του ομαλού των άδικα. Εν τη όρθρη συμμελέ τον Ισή, ότι γεννή τη βοηθό μου και εν τη σκέπη των πτερίγων σου γαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, ημούν δεν τελάβω τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου έρασε και έκραξα και νυχτήν αντίο σου, εισελθέ τον οποίον σε προσευχή μου κλείνω το ούσο στη δέησή μου. Ό,τι επλήστηκα κόνη ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσελογίστη μετά των καταβαινόντων εις λάκων, έγινε ηθινός ο άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καυτόντος εν τάφωνο και μηνύστης έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντο με λάκο κατωτάτω εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επε με επεστρίθω θυμό σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επε με. Εμάκρυς γνωστούς μα πεμπού έθεντο με ευδέλημα εαυτής. Παρεντώθην και ότι εξυπορευόμουν η οθαλμή μου στενής αναποπτωχίας. Εκεί έκραξα προς σε Κύριο την ημέρα διαπέτασα προς σε τας χείρας μου. Μην της νεκρής ποιείς θαυμάσια τριανωστής και εξομολογείς οντέση. Μην διηγήσετε της εν το τάφο το λεός και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μην γνωστήσετε το σκότα θαυμάσια ως και η δικαιοσύνη σου εν υγεία επιλελισμένη. Καγώ προς σε Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι ότι Κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποστρέψει το πρόσωπό σου επέ μου. Το χώσι μου εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επέ με δίληθον οι αργές, οι βυρισμοί σου εξεταραξάν με. Εκύκλωσαν μου ως υδρόλ την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απέ μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε Θεός, σωτηρίας μου ημέρα σε και έκραξα και ενικτήν αντίο σου. Εισελθέ τον οποίον σου προσευχή μου κλείνω το ούσο στη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων και μη επιλανθάν πάσας τας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσας τας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσας τας γνώσεις σου. Τον λυτρούμενον ευθοράς της ζωής σου, τον στεφάνοντας εν ελέη και εκτιρημής. Τον επιπλώντας αγαθείς την επιθυμία σου, ανακοινιστείς σε τόσα εκ του ενεώτη σου. Ποιον ελέμος είναι ο Κύριος και κρίμα πάνε στις αντικουμένες. Εγνώρισε τα σωτούς αυτού το Μωυσή, της Υιής Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρημον και λίμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, που κι στέλος οργιστήσε το δέης των αιώνα μηνύει. Ου κατά τα συνομία σημών επίηση μήνου δε, κατά τα σαμαρτία σημών τα παιδό κινημή. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από τις γης εκρατέως ο Κύριος το έλεος αυτού, και επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς να παίξω να το λέει από τις μόνε μάκρυν να φημώντας ανομία σημών, καθώς η κτήρη πατηριού σου κτήρισε Κύριος φοβουμένους αυτών, ότι αυτούς έγνω το πλάσμα μόνη μηνύστη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ο συγχόρτος η ημέρα αυτούς ο άνθρωπος του αγρού το σε ξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται τον τόπον αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος και ως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επίησεων της φυλάσσου στη διαδίκηνα αυτού και με εμπλημένη στον εντολόν αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν ουρανό ετοίμα στο θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντο δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού υπηούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, της άκουσα προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου, τη αληθεία του άκουσα μου, τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σωτήου δικαιωθείς την οποία σου παζών. Ότι κατεδίωξε νεκρός η ψυχή με ταπείνωση μη σμήν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και εγκυδίες είναι με το πνεύμα μου, είναι με η ταράχτη καρδία μου. Εμείνει στην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμας του χειρό σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου σχήμας για νητρώση. Ταχύς άκουσα μου, Κύριε, εξαλείπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εν εις λάκων. Άκουστον πίσω μου το πρωί το λαιό σου ότι υπησύ ήλπισα. Γνώρισον, Κύριο, τον εν υπορεύσω μου ότι προσεήρα την ψυχή μου. Εξαλούμε τον εχθρό μου, Κύριε, προσεκατέπηκον, διδαξώ με το πίντο θελημά σου ότι είσαι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγεία ευθεία. Ένικεν του όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκλείψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις εχθρός μου. Και απολύτως πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος ημί. Εισάκουσον μου και τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου και τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγεία ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύνη και αίγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός, Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: jubilation.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν.
0: Jubilation.
1: Υπέρ του Αγίου Οικουτούτου και των μεταπίστεως

0: Νοημών Ιακώβ αρχιερέως και πάσε Χριστό ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Ιελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του κατά ξηράν θάλασσα αγέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Ιελέησον.
0: Της Αγίας Μονής Τάφης, Πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και το πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της,

0: των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρβριστην εμάς από πάσης λήψεως οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον εμάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πανεγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας.

0: αφράστος, ον ταξίαρχη αγγέλων οράρου δε δίνεται, αυτόν Θεότο και ηγέτευε υπέρ των ψυχών ημών.
1: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκθυμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία με ενώπιόν με στήδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγιες και νικήσαι το κρίνεστέ σε. Ιδού γαρν ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες οικείσαι εμ ημίτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια νιγάψα στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με σώπο και καθαριστήσω με, πλύνεις με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μια αγαλίασιν και εφροσύνα αγαλιάσονται ως θέα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαρά κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον της εγκάτης μου. Μία απορρίψη με από του προσώπου και το πνεύμα στο Άγιο, μία αντανέλησα απ' εμού. Απόδοση με την αγαλία συνσωτηρίου και πνεύματι γεμονικό στήριξών με. Διδάξω νόμου στα σοδού και σε βίση επί σε επιστρέψει. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεό σωτηρία μου αγαλιά στη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλει, εσύ ανέδω κάνω ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεό σου και ξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκίω στην Σιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίς τη Σιάν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουμ το θυσιαστήριό σου Μόσχους.
0: Σου η τροπεούχο δεξιάθο προπό ενισχύδε δόξαστε, αύτη καραθάνατο πανσθενή υπεραντίου έθραψε, τη Ισραηλίτε οδόν βυθού καινουργή σα άγιο του πρεζέστε περιμών. Και εσύ να μειώθουν προφητών ότι χειρίσου συνέχουν τα πέρατα, τούτον παρακλήθεσή τότων εμών αμαρτιών χειρογραφών λόγιε, διαρρήξας εχθρού χειρών με εξάπασον, άγιοι του πρεσβεύσετε περιμόν. Θείον επιλάψεν τον νου προφητικός, δεκτικών εργασάμενοι φως εχρηματίσατε, το γινοή την Ανατολή κηρύττοντες, ένδοξη προφήτε, φωταγωγή των ψυχών ημών, μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσετε περιμόν. Έμασιν ημών αθλητικής πολυθεΐας ξηράνοντες πέλαγος, των ανομιών ημών τους ποταμούς ξηράνατε μακαρί, θείες υποβρίες των ιερών προσευχών ημών, άρτης του Χριστού πρεσβεύσετε περιμών. Νέφος αθλητών φωτοειδές, των εκπαρθένων εφέλης εκλάψαντα, ήλιον της όπισον τα σκοτεινά νέφη των καρδιών ημών, ενα αποδίωξε και της γέννης λυτρώσαστε, περαγία Θεοτό και σώσον ημάς. Γνώσιν όλοι στένοντα αεί και λογισμής πονηρής εξερκόμενων και δηλιαζόμενο φρένοβλαβός και της εχθρής ευρύ χωρών όλων γεγονότα μη περίδης με δέσποινα. Ρεσβείες των μαρτύρων σου Χριστέ ο Θεός ανάποψον τα ψυχάς των δούλων σου. Πύλας του θανάτου και μοχλούς του σωθά ανάτος συντρίψεις αθάνατε. Πύλας αναπέτασον της υπερνούν αθανασίας δέσποτα της και κοιμημένης πρεσβείας των αθλοφόρων σου. Μακάριος εξελέξου και προσελάβω, Κύριε, είναι της εν Θεός ζωής αξιωθόμεν κατήλθεν προς θάνατον τούτον προνομεύσας δε τους θησαυρούς ημάς εκείθεν ήλκησας νυν δε ζωοδότα τους μεταστάντας ανάπαυσον εψυχή αυτών εν αγάθης αυλής στήσονται. Σύμου το φθαρτών τε και εθνητών αναλαβών αυθαρσία συνέδησας και προστατελεύτων διαγωγήν και μακαρίαν ύψος ως ένθα ως εκτήρμων ους προσελάβω ανάπαυσον υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς την κυοφορήσα σαν πιστή των εκπαθεούθεων λόγων υμνήσομεν αύτη γαρ επαναγνώς οδό ζωής της τεθνεώς γέγονεν είναι ως Θεοδόχων και Θεοτόκων δοξάζομεν άγιτος του προσβέστη περιμών. Τες φαινοτάτες αυτής της τριλαμπούς, αθλοφόροι μάρτυρες, ελαβωμένοι αυγής, φωτισμόν ετήσαστε ημίν, την πανέορτον ημών, μνήμην γερέρωμεν, άγιοι του πρεσβεύστη περιμών. Ηλιακάς απαστράπτη, μαρμαρηγάς, σεπτή και εύσημος του μαρτύρων εορτή, και της γης τα πέρατα, ή καταβγάζει μυστικό στένι του πνεύματος, άγιοι του πρεσβεύστη περιμών. Νέων σώματι μάρτυς των παλαιών, της κακίας άρχοντα, κατεπάλες αστερός, υπομήνες βάνας άνα και πυρ και δεινών επιφοράς μακάρ ευλάβιε. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς. Λελιτρωμένη πάναγνε προγονικής καταδίκης άχρατε τη γεννήση σου σαφώς, εν φωνές ασμάτων σε αεί μακαρίζομαι πιστή ως Θεομήτωρα. Ο μόνος εδώστε το βρωτόν ουσίας την ασθένειαν και συμπαθώς αυτήν μορφωσάμενος, Περίζουσον με ύψος δύναμη του Βοάνσε Άγιος ο Ναός έμψυχος, της αχάρτης ο δόξης φιλάνθρωπε Άγιοι του Περιζέστη Περιμών. Δοχεία του Πνεύματος Σόφη, προφήτε χρημάτισαντες την προσημάς του λόγου κατάβαση, φαϊνοτάτος διατρενώσατε, διόδης οπίσατε φωτισμό και έλεος δωρηθήνε της πίστη τιμώσιν ημάς. Άγιοι του Περιζέστη Περιμών. Λαξί καρδιών ημών σοφή των νόμων των σωτήριων εγγεγραμμένων πίστη, έσχη κατεβιώ τον νόμο της αμαρτίας με χαλεπόστροπουμενων. Θείες παρακλήσεις η Θεηγόρη προφήτα ηλυτρώσαστε, μάρτυρες του Χριστου πρεσβεύσετε πριμών. Φρίαγμα τυράννων δισεβές γενναίος συνετρίψατε προς τον Θεόν υψούμενοι μάρτυρες, δυο κραυγάζω κατεπερώμενων και σοβαροευούμενων. Κάτε μου το δράκοντα, τε σημώνει και εσύ συντρίψατε, μάρτυρες του Χριστου πρεσβεύσετε πριμών. Θείων παθημάτων κοινωνή, μελούς της βασιλείας, τε αδιαδόχου μάρτυρες ένδοξη, παθών σαρκός με απολυτρώσαστε και γεέννης ρίσαστε, και μελούς της κρίσεως, τε σημών προς τον κτίστην, δε είσαι υπεραγιεθότο και σώσον ημάς. Σκηνή πλατητέρα ουρανών λαών με συνερχόμενων, εν τη σκηνή σου ταύτη μνήσεσαι, σκηνών αήλων μέτοχων ποιήσων, τη θερμίδα ίση σου, τη προς Χριστόν ονέτηκε στον Δεσπότην απάντων και Κύριων. Πρεσβείες των μάρτυρων σου Χριστέ Θεός ανάποψαν τα ψυχά των δούλων σου. Ο μόνος υπάρχουν αγαθός και μόνος πολυέλος, τους ευσεβώς προς εκδημήσοντας, εν ουρανίες σκηνές ανάπαυσον ένθα η ενέκφραστος χαρά και απόλαυσης, ένθα νεύος μαρτύρων εφραίνεται. Επισκέπτον εν αγαθές αυλής στήσονται. Συ μόνος εφάνισε πηγής, ο τύρμανα μάρτυρος, ο αμαρτίας έρωνας έσπλαχνος του κόσμου τούτου των μεταστάντων, πιστός τα ψυχάς ανάπαυσον εν αυλές Αγίων σου εν τρυφή παραδείσου φιλάνθρωπε, δόξα Πατρί Κύριο και Υιό Πνεύματι. Θανάτου το κράτος καθελών, ζωή την ατελέχθη των πάση πιστής επίγασας δέσποτα, εν τάφτε τούτους τους εκδημίζοντας, εύσεβος κατάταξών παρορών τα πτέσματα συγχωρών, αμαρτίας αθάνατε, υπεραγία θέτω και σώσον ημάς. Ας πρόσθεν ηλαβή άγνη, το λόγον των αίδιων σωματικός, ημίν ομιλήσαντα, τον του θανάτου την ισχύν λύσαντα και ζωήν πηγάσαντα και εθνητής ανάστασιν, τι αυτού ευσπλαχνία παρέχοντα. Άγιοι του Περιζέστητε Περιμών. Αγώνας είναι αστερός υπομείνες βασάνους και επί κράς τιμωρίας των μελώτων αγαθών, νευρούμενος προφανώς, τες ελπίσει ένδοξε ευλάμπιε. Άγιοι του Περιζέστητε Περιμών. Μαρτύρων εύκλιαν φεδράν περικείμενων μάρτης, καθαρόσασε όλοι της βασάνης σε αυτήν. Εκδέδω και η σημνή ευλαμπία αδελφά φρονούσασι, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Ποθήσας μάρτυρας των Χριστών τα ορώμενα πάντα, Ιησού δεν ελογήσω τον τυραννού των ορμάς ευλάμπια αθλητά ολεθρίους, πίστη τροποσάμενος και νικαίοι και εις τους όνος των όνομιν. Ιστίνε πάσης πονηράς εναντίον εφόδου και παθών ψυχοφθόρο και κινδύνο χαλεπών, λοιπόν,

Πόρο σε τη χάρη τη θεία κατά άσκηνων προβλεπτική ζωή, Αβακούμ, κατανοήσε ο οφθαλμή. Εξού εξελέξεται του Ισραήλ προανεφώνη των Άγιων η σωτηρία ανημών και ανάπλαση. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Λαμπάδε σε πνεύμα τη ζωή λόγων φαίνουσε και τα πληρώματα τη γη φωταγωγού σε μυστικό. Προφήτε οράθητε διωγό ευχέ ημών συντηρήσατε την τη ψυχή μου λαμπάδα ακίμητων. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Ως πλήρης ναμάδων ζωηρήτων του Πνεύματος αναφανέντες ποταμοί και καταρτεύονται στην γην προφήτε θεσπέση τι το αφμό κατά τα κύσαν καρδία μου καταδροθήσατε ταύτην πανέφημη. Μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Εμάτων πανέφημη ρανίστη τους άνθρακας εν αποσβέσαντε σοφή της αθεΐας. Άθλητε της πεπειρωμένης με του πονηρού καταφλεγόμενον βέλεση, καταδροθήσατε δρόσο του Πνεύματος. Μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Μαρτύρων Χριστέ μου, τας λιτάς προσδεξάμενος εν αθλησάντων υπέρ σου και νικησάντων των εχθρών ορωμένων με ως αγαθών και οράτων εξάρπασον, επιζητούντων να ήρθαν να τόσε με. Υπεραγία Θεοτόκε και σώσον ημάς. Ναώσε τις δόξες επιστάμενη άκραντη εν το ναό σου το σεπτό. Συναθριζόμενη πιστός της σύνεξε το μεθα Θεό πρεπός αγνή παρθένε βοήθεια και της επτήσου πρεσβεία σωζόμεθα. Πρεσβείες των μαρτύρων σου Χριστέ ο Θεός ανάπαυσον τας ψυχάς των δούλων σου. Νεκρόσας τον άδυνα ητή το δυνάμιο σου ολογιστής εν της νεκρής μόνος ελεύθερος Χριστέ. Ψυχάς ελευθέρωσον τον ευσεβόν της εν αυτό κατακρίσεως τες των Αγίων μαρτύρων δε είσαι εσύ. Έψυχε αυτόν εν αγαθείς αυλιστήσονται. Ο πάντων υπάρχον ως δεσπότης αντάξεως τους εξατάμπτης εις φαγής, λύτρωνε δέξω και τιμήν Διός σου δεόμεθα των ιτυρμών τους μεταστάντας ανάπασον, τίν των πτεσμάτων παρέχων συγχώρησιν. Μακάριος εξελέξου και προσελάβου, Κύριε, υπέστη σωτήρι μου την εντάφω κατάθεσιν και τους εντάφης κατοικής, κατοικήν κατακριθέντας γηγενής, νεκρούς εξανέστησας νυν δε ζωής της αηδίου, αξίωσον τους μεταστάντας ως μόνος φιλάνθρωπος. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, σέσωστε το γένος των ανθρώπων το τόκο σου, συγχαρικήσας ημί την υπόσταθον ζωή, θανάτου καθαίρεσιν και προζωήν εργαζομένην επάνωδον, Θεογενήτωρ πανάμω με δέσποινα. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Αγρίων χάσματα θυρών εφήμωσας, επιγλύσες οι θείες αγγελικοί, δόξα καλυνόμενος και μαρτυρίου ιερές φωταυγίες λαμπρινόμενος. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Ναό σε έμψυχο ναό Πανάγιον ή του Πνεύματος χάρις μάρτη σοφέ. Έβρα το ευλάμβιε ο κρατεούμενος ναός των ειδώλων κατηδάφισας. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Υπήρξας άσυστος, ακαταπτώητος, απερίτρεπτος πάσης επιβολές. Καλεπών κολάσεων κρατεουμένη εν Χριστώ ευλαμβία Παναίδη με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μαρτύρον έμας ικαλοπιζόμνη και ομόνιαν πίστη αδελφική σώζοντες μακάρι, των διοκτών τα ζωφεράς επινίας διεκρούσαστε, και νυν και αίκη εις τους αιώνας των αιώρων αμήν. Νοήξας πόρωθεν εμφαντικότατα Αβακούμ σε εκάλλη όρος αγνή, αρετές κατάσκιον εξου επέφανεν ημίν, ο φωτίζοντας ψυχάς ημών.

0: Πάντω υπερευλογημένη εν δόξου δεσποινήσιμων Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων βολεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή νημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Σιγαρίο Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρι των ψυχών ημών και συ τη δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Τους γενναίους μάρτυρας και αδελφούς κατά σάρκα, των σοφών Ευλάβιων και Ευλαμπίαν τιμόμεν, ούτε γάρ των τυραννού των μηχανουργίας, ίσχυναν τη δυναστεία του Σταυροθέντος, ανεδείχθησαν διόπερ μαρτύρων δόξα ομού και κάφημα.
1: Δόξα ομού και κάφημα.
2: Την διάδα πιστή των αθλοφόρων σήμερον, ενωδές ιερές και ύμνης εφημίσομεν, ότι των ειδόλων καθήλων την πλάνη, πολυθεΐας το πυρ κατασβέσανες, και δε μόνας ίσχυναν, των δε τυράννων των θυμώνου και έπτυξαν, ξύφητε και πυρή μην δηλιάσαντες, ούτε θηρίων ορμάς αγρίων, αγωνισάμενοι καλός, ευλάμπιος ο ευκλεής, ή δισεπτή ευλαμπία, αδελφοί συναθλητηχθέντες, μαρτύρων δόξα ομού και κάφημα.
1: Δόξα ομού και κάφημα.
2: Τη δεκάτη του αυτού μηνός μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας, και προφθάσασα την τόμνην Ευλαμπία, Ευλαμπίο μυθέντη κοινωνή στέφους, μύθησαν δεκάτη ευλάμπιος ιδέα αδελφοί, τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων 200 μαρτύρων των συνερεθέντων το Αγίου Ευλαμπίο, αδελφών τετραπλή είδα πεντικοντάδα, ξύφοι τελειώθησαν, ο Θείου τέλους. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Ιωσίου Πατρός ημών Βασιανού, ο Βασιανός των κάτων λοιπόν βίων, χαίρον προς αυτήν την άνωνο χωρή βάση. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Ιωσίου Πατρός ημών Θεοφίλου του Ομολογητού, την κλίση έργης Θεόφιλος Δικνύων, θεανδρικής ήθλησαν εικόνος χάρη. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

0: λαβού, όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγία σαχράντου υπερευλογημένη εν δόξου, δεσπίνηση μου
1: Θεοτό και ελέησον ημάς.
0: Τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή νημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σε ενούς η πάσα δυνάμεις των ουρανών και στη δόξα αναπέμπωση, το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύμα.

0: Ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών, ενείτε αυτό εν της υψής της. Ενείτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, ενείτε αυτόν πάση δυνάμεις αυτού. Ενείτε αυτόν ήλιος και σελήνη, ενείτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως. Ενείτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών. Ενεσάντωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και εγεννήτησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν. Έστησαν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ού παρελεύσετε. Ενείτε τον Κύριον εκ της γης δράκοντες και πάση άβυση. Πυρ χάλαζα χιών, κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος τα ποιούντα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάσα κέδρη. Τα θηρία και πάντα τα κτίνε ερπετά και πετεινά πτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέ γης. Νεανίσκη και Παρθένη, πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων, ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι ψώθη το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και ψώση κέρας λαού αυτού. Ύμνος πάση τσοσίης αυτού της Ιης Ισραήλ λαού εγγίζονται αυτό. Άσα το Κυρίο άσμα και νόνι ένεση αυτού εν εκκλησία οσίων. Εφρανθεί το Ισραήλ επί το ποιείς αντί αυτών και Ιης Ιών αγαλιάωσαν επί το βασιλεί αυτών. Ενεσάτωσαν το όνομα αυτού εν χορό εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό. Ό,τι ευδοκεί Κύριος εν το λόγο αυτού και ψώσει πραείς εν σωτηρία. Καυχίζονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Ε, η ψώση του Θεού εν το λάρι και αυτών και ροφέ εδίστο με τις χερσίν αυτών. Του ποιήσε εκδίκηση εν της έθνης, ελεγμούς εν της λαής. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εν πέδες και τους εν δόξου αυτών εν χειροπέδες ιδηρές. Του ποιήσε εν αυτής κρίμα έγραπτον δόξα αυτή έστε πάση τσοσίης αυτού. Ενείτε τον Θεόν της Αγίης αυτού, ενείτε αυτόν εν στερεώμα της δυνάμεως αυτού, ενείτε αυτόν επί της δυναστείας αυτού, ενείτε αυτόν κατά το πλήθος μεγαλοσύνης αυτού, ενείτε αυτόν εν ήχος άλπικος, ενείτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα, ενείτε αυτόν εν τυμπάνο και χορό, ενείτε αυτόν εν χορδές και οργάνο, ενείτε αυτόν εν κυβάλης ευήκης, ενείτε αυτόν εν κυβάλης αλλαγμού, πάσα πνοή εν εσάτ των Κύριων. Συ δόξα πρέπει, Κύριο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα αναπέμπομε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώναμιν. Δόξα εις το δείξα εις το φως, δόξα εν υψίς εις Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμε σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Αίμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσεξε τη δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθε κάστην ημέραν ευλογήσω σε και νέσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, εγενήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε λέησον, με ίασε την ψυχή μου τη μαρτώνση. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξόμεν του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτηνον το έλεος της γνώσκους είσαι. Καταξίωσεν, Κύριε, τη μέρα ταύτα να μαρτύρεις φυλαχθήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένο το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέν το Κύριε το ελαιός εφημάς καθά πελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξο με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτσο με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτσο με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός των αιώνα τα έργα των χειρών σου μην παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων να μην.
1: Πληρώσομεν την ευθυνίδα εις ειν ημών των Κυρίων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

0: φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κύριε τη σώμεθα.
1: Δράσου, Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κύριε τη σώμεθα.
1: Δράσου, Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα.

0: Την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Χαράσκω Κύριε.
0: Παναγία σαφράντου υπερευλογημένης εν δόξου δευτείνης ημών Θεοτόκια υπ' Αθένου Μαρίας κατά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αγίλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Στη Κύριε.
0: Ότι Θεός ελέος εκτιμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό

Προσπαθούν την κρίση και κλείνουν τα αρχαία σπιτήρια σώματος και βδέμεθά σου Άγια Αγίων. Έκτινουν τη χειρία σου την ώρα του εξαγίου κατοικητηρίου σου και ευλόγησου πάντα σε εμάς. Γιατί η μάλλον εκουσίως ή ακουσίως, σε αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός η χώρισον, δωρούμενος μετά η κόσμη σε κόσμη αγαθά σου. Σόγαρε στην το ελεήν και σώζειν μας ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: Τον δοξομολογήστε το Κυρίο και ψάνε το όνοματί σου ύψιστε, του αναγγέλην το πρωίν το έλεό σου και τα νύχια σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και έκους αιώνας των αιώνα μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάς τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον ομοίες ημίν Άγιοι, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών. Εν εγέννη το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και έκους αιώνας των αιώνα μην. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιάστητε το όνομά σου, έρχεται τη βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσου ημίν σήμερον. Και άφεσε ημίν τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

Πάλι και πολλά και εσύ προσπιπτόμενα και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε όπως επιβλέψας επί την δέηση ημών, καθαρίσεις ημών τα ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος και δόηση μην ανένοχων και ακατάθλιπτων την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και ακατακρίτως, μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της ουρανίου σου βασιλείας, αξιοθύνε.

Κύριε ο Θεός ο Παντοκράτορ, μόνος Άγιος ο δεχόμενθης εν ενέσεως παρά τον επικαλουμένης εν όλη καρδία, πρόσδειξε και μόνο των αμαρτωλών τη δέησιν, και πρόσαγα το Αγίου σου εισαστηρίο και κάνω σαν μας προς ενεργήσει δώρατε και θυσίες πνευματικάς, υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού γνωημάτων, και καταξιώσουν μας ευρύ χάρη ενώπιον σου, του γενέστηση ευπρόσδεικτον τη θυσία ημών, και επισκηνώσου το πνεύμα της χαρετός του αγαθών επί μας, και επί τα προκειμένα δώρα ταύτα και επί πάντα του λαού σου.

τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο, τον δημάσου ανθρώπους δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σαυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζωοποιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το στην Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών,

και ον σε ημνήνη σε ευλογήνη σε ενήνη σε ευχαριστήνη σε προσκυνήνη παντή τόπο της δεσποτείας σου. Θυγαρή Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αιώνος, άθωσον. Σύ και μονογενής Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον. Σύ εκ τομιώντος εις το είναι παρήγαγες και παραπεσώντας ανέστησας πάλιν και ο καπέστης πάντα ταπειών. Θεός ημάν εις τον ουρανό ανοίγαγες και τη βασιλεία σου χαρίσω την μέλουσαν. Υπερτούντα να πάντα ευχαριστούμε εσύ και το μονογενής Υιό και το Πνεύμα της σου το Αγίον. Περ πάντων ονείσμεν και ονουπείσμεν. Των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς και γεννημένων. Ευχαριστούμενση και υπέρ τη λειτουργία ταύτη. Είναι εκ των χειρών ημοδέξαστε κατά αξίω σα και τη υπαρεστήκαση χιλιάδε αρχαγγέλων και μοιάδε αγγέλων. Τα χερουβίμ και τα σεραφίμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάλσια πτέρωτα.

εις κοινωνίαν του Αγίου Πνεύματος, εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Έτσι προσφέρουμε στη λογική τάφη λατρεία υπέρ των ετήστη αναπαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος, δικαίου εν πίστη τέτοιου αμένου. Χαιρέτω της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου,

0: Στο όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αείν και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού.

0: μονάπασα και ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεσαι και δρόμεθα και κυκλεύομεν. Καταξιώσουν εμάς μεταλαμβίν των επουρανίων στο κυκλό μυστηριών τάχτη τη ιερά και πνευματική τραπέζη, με τα καθαρού συνειδότο, ει άφηση νομαδιών, ει υπόρρηση πλημελημάτων, ει πνεύματο Αγίου Κοινωνίαν, ει βασιλεία ουρανών κληρονομίαν, ει παρησία αντιπροσέμιη κρίμα ή ει κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησία σε κατακρήτω των μαν επικαλείστε σε τον επουράνιο Θεό Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών ο εν της ουρανίου.

αγιαστείτο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτο το θέλημά σου όσον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμην σήμερον, και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών,

0: πόντους των παραγών. Αυτός βέβαια στο ουρανό θα έπειδε έφερε πρώτα στον Παλάς. Που γαρίκλαινε σε αρχή και αίμα της ούτε φοδρό Θεό. Στου δέσποτα προκείμενα πάση με αγαθών εξομάλισσον κατά την εκάστη διαχρία. Τις πλέουσες σύμπλεσον, τις οδοπηρούσες συνόδεσον, τους νοσούντες ιατρίων προς των ψυχών της σωματιμών. Χάρη δίκαιη εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενούς Υιού με του ευλογητώσει, σε το Παναγείο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την νίκαια και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Προσκυρίσου Χριστό Θεός, μον εξεγείου κατοικητηρίου σου και από θρόνο δόξου βασιλεία σου και ελθέ εις λογιάς ημάς, ο άνωτο πατρί συγκαθήμενο και ο αδίμηνο του συνών και καταξίωσον την κρατεά ω χειρή μεταδού ημιτόχρα του σώματό σου και του τίμιου αίματο και δήμου απαντή το λαό. Θεό ηλάστη τιμή το μαρτωλό και λεσόν, Θεό ηλάστη τιμή το

Ευχαριστούμε στη Βέσποτα Φιλάφου, Περιπεργέτα των Ψυχονημών, ότι και την παρούσα μέρα καταξίωση εμά των απουρανίου και θανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησαν ημών την οδό, στήριξε εμά εν το φόβο του πάντα, φορήσιμον τη ζωή, ασφάλισιμον τα διαβήματα. Ευχέ και εσύ εσύ ενδόξιο τόπο και παθέων μαρέ και πάντων αγίω. Ότι εσύ ο αγιασμό ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύμα.

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο ευλογών τους ευλογούντες εκεί και αγιάζουν τους επισυπηπηθώντας όσων το λαό σου και ευλόγησουν την κληρομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξαν αγίας τους αγαπώντας ακρέπητο οίκους αυτούς αντιδόξους θεκίου σου δυνάμει και μία εγκαταλείπτημά σου ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη τον κόσμο σου δώσει, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσεις, τις άρχους ημών, το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσει αγαθή και πάντα όρημα τέλειο, αν ο θενεστή καταβαίνει του πατρό στο φόντο. Και εσύ τη δόξα και ευχαριστίαν και προσκύνηση για να αναπέμπω μεν το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύμα την οικαία.

0: Κύριου και έλεος έλθε, θυμάστε αυτού διαχάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νίκαιοι και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμο, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείας Παναχράντου και Παναμό Μαγείας αυτού Μητρός, η Ναύη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, τη χάρη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίας του Παμεγίστων Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών και Πουρανίων δυνάμενα σωμάτων, και εσείς του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτη Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξου και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξου Καρίνικων Μαρτύρων, Σύων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, του Ενεγής Πατρός ημών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινού Πόλος, του Χρυσοστόμου, τη Θεία Μνήμη, τη Θεία Λειτουργία, επετελέσαμεν, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξου Μαρτύρων,

0: Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστό Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα. Είχαμε συνδεθεί με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
2: Η ώρα είναι 8.

Καλή σας μέρα, αγαπητοί ακροατές. Σήμερα είναι Σάββατο, 10 του μηνός Οκτωβρίου και ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Μέχρι τις 10 θα σας κρατήσουμε συντροφιά ο Θανάσης Παντελιός στον ήχο, η Αδαμαντία Μπούρτζινου στο μικρόφωνο. Να ρίξουμε μια ματιά στο σημερινό μας πρόγραμμα. Στις 10 θα ακούσουμε την εκπομπή «Πάρε τις λέξεις μου, δώσ' μου το χέρι σου». Παραμύθια από όλο τον κόσμο με το Δημήτρη Προύσαλη. Στις 11 το «Αλάτι της γης», δημοτική παραδοσιακή μουσική με το Λάμπρο Λιάβα. Στις 12 ραδιοφωνικές προσωπογραφίες με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. 2:30 γνήσια ρωμαϊκή μουσική με τους Γιάννη Τσιαμούλ και Στέλιο Κατσιάνη. Στις 3 η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα μεγάλων Ελλήνων και ξένων λογοτεχνών. Σήμερα θα ακούσουμε το διήγημα του Λέοντος Τολστόη «Από τι ζουν οι άνθρωποι». Στις 4 ένα μέλλον για το παρελθόν με τον Μάριο Μπέγζο. Στις 5 ιατρικές συναντήσεις με τον Μιχαήλ Γκαγιογιάκη. Στις 6 ο Εσπερινός και το κήρυγμα της Φωνής Κυρίου από τον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης Οδού Αιώλου. Στις 7:30 η Μαρβίνα Πιτιχούτη διαβάζει από το βιβλίο «Στη δοκιμή του Φέγγους» του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κυρίου Στυλιανού από τις εκδόσεις «Δόμος». Στις 8 θα ακούσουμε την εκπομπή «Μεγάλοι Ευεργέτες» με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Στις 9 η ακολουθία του αποδείπνου. 9:30 το «Μυστήριο της 8ης ημέρας» με τον Στέλιο Αραβαντινό. Πρόκειται για σχόλια σε ευαγγελικές περικοπές. Στις 10 διηγήσουμε «Το όνομά σου της αδελφής μου». Ο καθηγητής θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Μιλτιάδης Κωνσταντίνου, σχολιάζει τους ψαλμούς της Παλαιάς Διαθήκης. Και στις 11 σχόλια στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στις 12 ξεκινά το νυχτερινό πρόγραμμα του σταθμού μας.

Δέκα του μηνός και η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας των Αυταδέλφων και όσων αναιρέθηκαν μαζί τους που ήταν 200 ακόμα μάρτυρες. Ο Όσιος Πατήρ Βασιανός εορτάζει επίσης, όπως και ο Άγιος Θεόφιλος ο Ομολογητής. Μνήμη του Αγίου Γρηγορίου, Μητροπολίτου Νικαίας, Ομολογητού των Ιερών Εικόνων. Μνήμη του Αγίου Ποινητού, Επισκόπου Κνωσού της Κρήτης. Σήμερα επίσης γιορτάζει ο Όσιος Αμβρόσιος της Όπτινα. Δέκα του μηνός και η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του Αγίου Ινοκεντίου, Επισκόπου Πένζας. Επίσης έχουμε και τη σύναξη των Αγίων Επταρίθμων της Βολυνίας.

Ο Ευλάμπιος και η αδελφή του Ευλαμπία έζησαν στην Οικομίδια επί Μαξιμιανού και ηγεμόνος Μαξίμου γύρω στο 296. Κατέφυγαν στα βουνά γύρω από την πόλη για να ξεφύγουν από τους διωγμούς που είχαν ξεσπάσει εναντίον των χριστιανών. Μία ημέρα που οι σύντροφοί τους τον είχαν στείλει στην πόλη για να αγοράσει ψωμί, ο Ευλάμπιος είδε αναρτημένα στους τοίχους τα αυτοκρατορικά διατάγματα που διέτασαν διωγμό κατά των χριστιανών. Την ώρα που τα διάβαζε, τον συνέλαβαν οι ειδωλολάτρες και τον προσήγαγαν στις αρχές. Τον ανέκρινε τότε ο αυτοκράτορας και ο Ευλάμπιος με παρησία ομολόγησε την πίστη του στον Χριστό. Στο τέλος της ανακρίσεως φάνηκε ότι ο Άγιος εκάμφθη και ήταν έτοιμος να προσφέρει θυσία στα είδωλα. Τον πήγαν λοιπόν στο ναό. Τη στιγμή που προχωρούσε δήθεν για να προσφέρει θυσία, διέταξε το άγαλμα του Άρη να κατακριμνιστεί και αυτομάτως το ανίσχυρο είδωλο διαλύθηκε σε κομμάτια στο δάπεδο. Έξαλλοι οι ειδωλολάτρες επιτέθηκαν στο γενναίο αθλητή του Χριστού και την ώρα που τον βασάνιζαν ήλθε η αδελφή του Ευλαμπία και τον παρακαλούσε να πρεσβεύσει υπέρ αυτής ώστε να μαρτυρήσει και εκείνη μαζί του. Ο Θεός εκπλήρωσε την επιθυμία της, την έπιασαν λοιπόν και την βασάνισαν με πολύ βίαιο και απάνθρωπο τρόπο. Ο τύραννος μετά... αφού βασάνισε την Ευλαμπία, διέταξε να τυφλώσουν τον Άγιο Ευλάμπιο και να κρεμάσουν την αδελφή του. Αφού άναψαν κάμινο, ισχυρότερα από εκείνη της Βαβυλώνος, έριξαν μέσα τους Αγίους, αλλά η φλόγα σχημάτισε θόλο, ώστε να μείνουν οι Άγιοι Αυλαβείς, υμνολογούντες και δοξάζοντες τον Κύριο, όπως άλλοτε οι τρεις παιδες. Ανέσθητος ενώπιον του θαύματος ο τύραννος έδωσε διαταγή να τους αποκεφαλίσουν. Η Αγία Ευλαμπία παρέδωσε ατάραχα τη μακαρία ψυχή της στον Κύριο πριν πέσει το σπαθί. Βλέποντας τα θαυμαστά γεγονότα, 200 από τους ειδωλολάτρες που βρίσκονταν εκεί και παρατηρούσαν πίστεψαν στο Χριστό. Λίγο αργότερα αποκεφαλίστηκαν όλοι τους μετά τον Ευλάμπιο και την Ευλαμπία και εξεδίμησαν όλοι μαζί για να συγκαταλεχθούν στους χορούς των Αγίων.

Όσιος Βασιανός καταγόταν από τη Συρία, επί σειρά ετών διεξήγε τον ασκητικό αγώνα ως ερημίτης. Κατόπιν πέρασε από διαφόρους τόπους και έδειξε σε πάρα πολλούς ανθρώπους την οδό της αρετής με τα έργα και τους εμπνευσμένους λόγους του. Εγκαταστάθηκε τέλος στην Κωνσταντινούπολη επί Μαρκιανού και τόσο πολύ ακτινοβολούσαν οι αρετές του, ώστε συγκέντρωσε γύρω του μέχρι και 300 μαθητές, μεταξύ των οποίων ήταν άρχοντες συγκλητικοί και η Αγία Ματρώνα, που ήρθε στη βασιλεύουσα για να ασκητεύσει υποκρινόμενη ότι ήταν άνδρας. Ο Αυτοκράτορας εκτιμούσε πολύ τον Όσιο Βασιανό και τον θεωρούσε εν Χριστώ πατέρα του, ενώ όσο ακόμα ζούσε ο Άγιος έκτισε ναό αφιερωμένον επ' ονόματί του. Αμέτρητα υπήρξαν τα θαύματα του Αγίου Βασιανού και οι σωτηριώδεις λόγοι του είχαν απήχηση σε όλη την Κωνσταντινούπολη. Ο Όσιος Βασιανός εκοιμήθη εν ειρήνη πλήρης ημερών.

Ο Μακάριος Θεόφιλος γεννήθηκε κοντά στην Τιβεριούπολη, σημερινή Στρόμνιτσα, στα χρόνια της πρώτης οικονομαχίας, 730-787. Ήδη από την ηλικία των 13 ετών εγκατέλειψε ό,τι τον συνέδεε με τον κόσμο για να σηκώσει το σταυρό του και να βαδίσει τη στενή οδό την Άγουσα προς την Βασιλεία των Ουρανών. Καθοδηγητής του ήταν Όσιος Στέφανος. Μετά από άκαρπες αναζητήσεις 3 ετών, οι γονείς του τον ξαναβρήκαν. Βλέποντας όμως πόσο πλήρης πνεύματος Αγίου ήταν ο νέος, δεν επιχείρησαν να εμποδίσουν την κλίση του. Ζήτησαν απλώς από τον ηγούμενο της Λαύρας του Σελεντίου Όρους να εγκατασταθούν ο Θεόφιλος και ακόμα μερικοί μοναχοί στην περιοχή τους για να ιδρύσουν εκεί μοναστήρι. Όσιο ζούσε εν ησυχία με μόνη μέρημνα να θέτει κάθε ημέρα αναβάσει στην καρδιά του ώστε να προσεγγίσει τον Κύριο, όταν με προτροπή του Μισόκαλου ο αυτοκράτορας Λέων ο Ίσαυρος διέταξε τον διωγμό όσων τιμούσαν τις ιερές εικόνες και ιδίως των μοναχών. Καθώς η φήμη της αρετής και της ορθοδοξίας του Θεοφύλου είχε φτάσει στα αυτιά του τυράννου, ο Λέων διέταξε να φέρουν τον Άγιο ενώπιόν του. Δίχως να πτωηθεί από τις απειλές, ο Μακάριος ομολόγησε ότι αρμόζει σε όσους πιστεύουν στην ενσαρκή φανέρωση του Χριστού να τιμούν την εικόνα του και εκείνες των Αγίων. Τον μαστίγωσαν και μετά τον έστειλαν μαζί με τον Άγιο Λογκίνο τον Στυλίτη στη Νίκαια για να δικαστεί. Έφτασαν στην Νίκαια και παρουσιάστηκαν ενώπιον του δικαστή, ο οποίος διέταξε να ξαπλώσουν και να τεντώσουν στο δάπεδο τον Άγιο Λογκίνο και να κάψουν τις εικόνες που είχε μαζί του επάνω στο πρόσωπό του. Όσο για τον Θεόφιλο, καθώς η παρησία του στην ομολογία της Ορθοδόξου Πίστεως παρά τις τόσες απειλές ήταν δυσβάστακτη για τον δικαστή, έβαλε να τον βασανίσουν με πολύ άγριο τρόπο. Έκπληκτος μπροστά στην αντοχή του Αγίου Θεοφύλου, ο ύπατος που διοικούσε την πόλη τον ρώτησε τι ήταν εκείνο που του έδινε το ακλόνητο θάρρος και την υπεράνθρωπη ανδρεία για την υπεράσπιση της τιμής των εικόνων. Κατανοώντας την καλή του προαίρεση και γνωρίζοντας ότι ο ύπατος είχε γνώση των γραφών, ο Θεόφιλος του πρότεινε μια θεολογική συζήτηση. Με πνεύμα και λόγο ζωηρό και διαυγή, σαν να μην είχε υποστεί καμία δοκιμασία, ο ομολογητής του εξήγησε όλη τη διδασκαλία της γραφής και της ιεράς παραδόσεως για την σχέση μεταξύ της εικόνας και του πρωτοτύπου της. Απέδειξε με τρόπο αναντήρητο ότι η τιμή των Ορθοδόξων προς τις εικόνες είναι σχετική και δεν έχει άλλο σκοπό από την προσκύνηση του πρωτοτύπου, του Χριστού και των Αγίων δηλαδή, οι οποίοι έχοντας ζήσει εν σαρκή μπορούν να γίνουν αντικείμενο παράστασης με σχέδιο και χρώμα. Ο ύπατος τόσο εντυπωσιάστηκε από την ακρίβεια και το πνευματικό βάθος των επιχειρημάτων του Θεοφύλου, ώστε τον απελευθέρωσε και του υποσχέθηκε να μεσολαβήσει στον αυτοκράτορα για την υπεράσπιση των ιερών εικόνων. Μολονότι εθλίβει κάπως που δεν στάθηκε δυνατό να μιμηθεί έως τέλους το θείο πάθος, ο Άγιος επέστρεψε στη μονή του προς μεγάλη χαρά των υποτακτικών και των συγγενών του. Λίγο μετά την επιστροφή του απεκαλύφθη στον Θεόφιλο η επικείμενη εκδημία του. Είχε ως εκ τούτου τον χρόνο πριν κοιμηθεί εν ειρήνη να τακτοποιήσει τα της διαδοχής του, να ασπαστεί τους αδελφούς, να τους ζητήσει συγχώρηση και να τους προτρέψει για τελευταία φορά να επιμείνουν στον αγώνα και την αρετή και στην ορθόδοξη πίστη.

Τον Άγιο Ποινιτό χαρακτήριζε η ευφράδεια και ο ποιμαντικός ζήλος για την πνευματική οικοδομή της Εκκλησίας. Έζησε επί Μάρκου Αυριλίου, περί το 171. Ο Άγιος Διονύσιος Κορίνθου τον κάλεσε να μην επιβάλλει στους αδελφούς ως ανάγκη το βαρύ φορτίο της εγκράτειας, αλλά να λάβει υπόψη του την αδυναμία των πολλών. Ο Άγιος επένεσε τις ποιμαντικές αυτές συμβουλές, παρότρινε όμως με τη σειρά του τον Άγιο Διονύσιο να μην αρκείται να τρέφει το ποιμνιό του με το γάλα της διδασκαλίας, αλλά να του παρέχει τροφή πιο στέρεα, ώστε να προκόψει πνευματικά.

Πολύ σύντομα να δούμε την πρόγνωση του καιρού στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά. Σήμερα αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός από την Θράκη και στην Κρήτη, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι μέχρι 4 μποφόρ, στο Ιόνιο τοπικά 5, βαθμιαία 6 και μόνο στα Δωδεκάνησα θα πνέουν βόρειο-δυτική μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Θα φτάσει τους 25 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Κάθε μέρα νέα μέρα, μέχρι τις 10 μαζί σας και σήμερα, αγαπητοί ακροατές, να δούμε κάποια από τα γεγονότα που σημειώθηκαν στις 10 Οκτωβρίου. Θα ξεκινήσουμε από το 1471, είμαστε στο 15ο αιώνα και στην Στοκχόλμη διεξάγεται η μάχη του Μπρούγκεμπεργκ. Ο αντιβασιλέας της Σουηδίας, Στεν Στούρε ο πρεσβύτερος, με τη βοήθεια αγροτών και μεταλλορύχων αποκρούει την επίθεση του βασιλιά Χριστιανού του Πρώτου της Δανίας. 1631 οι Σάξονες καταλαμβάνουν την Πράγα. 1780 22.000 άνθρωποι σκοτώνονται από τροπικό κυκλώνα που πλήττει την Καραϊβική. 1845 ανοίγει στην Ανάπολη του Μέριλαντ η ναυτική σχολή των Ηνωμένων Πολιτειών με 50 σπουδαστές και 7 καθηγητές, η μετέπειτα Ναυτική Ακαδημία των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1846 ο Άγγλος αστρονόμος Βίλιαμ Λάσελ ανακαλύπτει τον Τρίτονα, το μεγαλύτερο δορυφόρο του πλανήτη Ποσειδώνα. 1868 ανακηρύσσεται σαν σήμερα η ανεξαρτησία της Κούβας από τον Κάρλος και Σπέδες. 1871 έχουμε μεγάλη φωτιά στο Σικάγο, η οποία σβήνεται στις 10 Οκτωβρίου σαν σήμερα δηλαδή, αλλά ξεκίνησε πριν από 2 ημέρες στις 8 Οκτωβρίου από έναν αχυρώνα. Και να συνεχίσουμε, φτάνουμε στο έτος 1911. Ξεσπάει η επανάσταση Ξιν Χάι, η οποία θα οδηγήσει στην κατάρρευση της δυναστείας Τσινγκ, της τελευταίας αυτοκρατορικής αυλής στην Κίνα, και έτσι έχουμε την ίδρυση της Δημοκρατίας της Κίνας. Φτάνουμε στον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο 1912 και σαν σήμερα ο ελληνικός στρατός απελευθερώνει τα Σέρβια της Κοζάνης. 1913 ο Αμερικανός πρόεδρος Γούντροου Ουίλσον πυροδοτεί την έκρηξη με την οποία ολοκληρώνεται η διόρυγα του Παναμά. 1920 με δημοψήφισμα αποφασίζεται ότι το μεγαλύτερο μέρος του δουκάτου της Καρινθίας πρέπει να παραμείνει μέρος της Αυστρίας. Συνεχίζουμε και φτάνουμε στο 1935. Στην Αθήνα πραγματοποιείται κίνημα από τους βασιλόφρονες ηγέτες των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Ανατρέπεται η κυβέρνηση του Παναγή Τσαλδάρη και εγκαθιδρύεται αντιβασιλεία υπό τον Γεώργιο Κονδύλη, δίνοντας πρακτικά τέλος στη δεύτερη ελληνική δημοκρατία. 1957 ο Αμερικανός πρόεδρος Ντουάιτ Άιζενχάουερ απολογείται στον Υπουργό Οικονομικών της Γκάνας αφού αρνήθηκαν να τον εξυπηρετήσουν σε εστιατόριο του Ντόβερ. 1964 η τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 1964 στο Τόκιο μεταδίδεται ζωντανά στην πρώτη εκπομπή Ολυμπιακών Αγώνων που αναμεταδίδεται από γεωστατικό τηλεπικοινωνιακό δορυφόρο. 1970 γίνονται ανεξάρτητα τα νησιά Φίτζι. Την ίδια μέρα ξεσπά εθνική κρίση στον Καναδά όταν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Κεμπέκ και υπουργός εργασίας Λαπόρτ γίνεται ο δεύτερος πολιτικός που απαγάγεται από μέλη του μετόπου απελευθέρωσης του Κεμπέκ. 1973 παρετείται ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Σπύρο Άγνιου αφού κατηγορήθηκε για φοροδιαφυγή. Η Παππούα Νέα Γουινέα γίνεται μέλος του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών το 1975. 5 έτη μετά, το 1980, σαν σήμερα, γίνεται μεγάλος σεισμός στη Βόρεια Αλγερία. 3.500 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους και 10.000 τραυματίζονται. Προχωρώντας πολύ γρήγορα να δούμε κάποια ακόμα στοιχεία, κάποια δηλαδή γεγονότα πολύ σημαντικά. 2002 το Νόμπελ Λογοτεχνίας απονέμεται στον Ούγγρο λογοτέχνη Ήμρε Κερτέζ γιατί η γραφή του αποτυπώνει την εύθραυστη εμπειρία του ατόμου μέσα στη βαρβαρική αυθαιρεσία της ιστορίας.
2003 το Νόμπελ Ειρήνης απονέμεται στην Ιρανή δικηγόρο Σιρίν Εμπάντι. Πρόκειται για την πρώτη φορά στα 102 χρόνια της ιστορίας του θεσμού που το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης απονέμεται σε μουσουλμάνα. 2005 στη Γερμανία αποφασίζεται έπειτα από δύσκολες διαπραγματεύσεις ο σχηματισμός μεγάλου συνασπισμού των χριστιανοδημοκρατών, χριστιανοκοινωνικών και σοσιαλδημοκρατών με νέα καγκελάριο την Άγγελα Μέρκελ. Αυτό το 2005, έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε. Παρόλα αυτά είναι γεγονότα που νομίζω λίγο ως πολύ τα θυμόμαστε οι περισσότεροι.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα και είπαμε αγαπητοί ακροατές ότι σαν σήμερα απελευθερώθηκαν από τον ελληνικό στρατό τα Σέρβια της Κοζάνης 1912. Πολύ σύντομα να δούμε κάποια ιστορικά στοιχεία. Να πούμε ότι 10 Οκτωβρίου του 1912 ο ελληνικός στρατός μετά την νικηφόρα μάχη του Σαρανταπόρου ελευθερώνει τα Σέρβια. Ήταν η πρώτη πόλη της Μακεδονίας που απελευθερώθηκε. Πριν από την είσοδο του ελληνικού στρατού στην πόλη, οι Τούρκοι κατά την αποχώρησή τους θανάτωσαν 117 εξέχοντες χριστιανούς από τα Σέρβια και τα χωριά Μεταξάς, Παλαιογράτσανο, Πλατανόρεμα. Αυτούς τους είχαν συλλάβει προληπτικά μετά την απελευθέρωση της Ελασσόνας και είχαν φυλακίσει στις φυλακές των Σερβίων. Ακολούθησε η ταφή των δολοφονημένων Ελλήνων χριστιανών εκείνη την ημέρα, καθώς και η πυρπόληση των σπιτιών των ενόχων. Η πόλη και το κάστρο των Σερβίων υμνήθηκαν από τον Ιωάννη Πολέμη στο ποίημα του «Το κάστρο της Σοριάς», από το οποίο μπορούμε να παραθέσουμε τους τελευταίους τρεις στίχους. «Η νύχτα τώρα επέρασε, στα Σέρβια ξημερώνει, ξημέρωσε στο κάστρο, δε θα βραδιάσει πια, πάνη καιρή η αξύπνητη και κοιμισμένη χρόνη». Αυτό το έγραψε ο Ιωάννης Πολέμης με την ευκαιρία της απελευθέρωσης της πόλεως των Σερβίων. Πολύ σύντομα, στο χρόνο που έχουμε να κάνουμε μία έτσι ανασκόπηση ιστορική, η ονομασία των Σερβίων προήλθε από το λατινικό ρήμα «σέρβο», που σημαίνει «φυλάτο, παρατηρώ», το οποίο ανταποκρίνεται στη γεωγραφία της περιοχής, αφού για αιώνες και κυρίως κατά την Βυζαντινή Αυτοκρατορία, λόγω της θέσεώς της, η πόλη αυτή ήταν ένα απόρθητο φρούριο και παρατηρούσε, έλεγχε τις μοναδικές διόδους μεταξύ Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας. Η πρώτη ονομασία των Σερβίων ήταν «φυλακέ», επί Μακεδόνων, από το ρήμα «φυλάτο» και μέχρι τις αρχές του Δευτέρου αιώνα. Όταν κατέλαβαν την πόλη οι Ρωμαίοι, την μετέφρασαν στη δική τους γλώσσα ως «Σέρβια», που σημαίνει «παρατηρητήρια», «φυλακτήρια». Ο Ρωμαίος συγγραφέας Πλίνιος μνημονεύει τους κατοίκους των φυλακών αποκαλώντας τους «φυλακίσιους». Το όνομα αυτό υπάρχει και σε επιγραφή που βρέθηκε στη Βέρεια. Να πούμε επίσης, προχωρώντας έτσι αρκετά γρήγορα γιατί έχουμε ένα λεπτό στη διάθεσή μας, ότι η πόλη αυτή ιδρύθηκε ως πόλη κάστρο από τον αυτοκράτορα Ηράκλειο στα μέσα του 7ου αιώνα, προκειμένου να επικιστεί από Σέρβους που εκείνη την εποχή είχαν κατέβει από τις περιοχές του Δούναβη και του Σάβου. Μετά την αποχώρηση των Σέρβων, η πόλη παρέμεινε ως Βυζαντινό φρούριο. Τον 10ο αιώνα καταλήφθηκαν οι περιοχές αυτές από τους Βουλγάρους, γρήγορα όμως ανακαταλήφθηκε από τον Βασίλειο το Μακεδόνα, ο οποίος γκρέμισε το φρούριο και τα τείχη, τα οποία ανοικοδομήθηκαν το 1257 μετά τη μάχη της Πελαγωνίας. Μερικά τμήματα εκείνου του τείχους είναι το λεγόμενο κάστρο της Σοριάς, που σώζεται μέχρι σήμερα. Τον Οκτώβριο του 1256 ο Θεόδωρος Λάσκαρης, αυτοκράτορας της Νίκαιας, παντρεύει την κόρη του Μαρία με τον Νικηφόρο Άγγελο, γιο του δεσπότη της Υπήρου Μιχαήλ Κομνηνού, και ως γαμήλιο δώρο του παραχωρούνται το Δυράχιο και τα Σέρβια. Αυτά σε γενικές γραμμές. Είπαμε ότι σαν σήμερα απελευθερώθηκαν από τον ελληνικό στρατό τα Σέρβια της Κοζάνης. Ήταν Οθωμανική Αυτοκρατορία εκεί, ήταν υποταγμένη η πόλη στους Τούρκους και στις 10 Οκτωβρίου του 1912 απελευθερώθηκαν.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Κάθε μέρα νέα μέρα και εμείς αγαπητοί ακροατές θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 10 με ποικίλα θέματα. Ξεκινούν οι συνομιλίες μας και αρχίζουμε όπως πάντα από το αποστολικό ανάγνωσμα. Θα συζητήσουμε με την κυρία Κατερίνη Τσαλαμπούνη, καθηγήτρια της Καινής Διαθήκης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 11 του μηνός Οκτωβρίου αύριο είναι η Κυριακή του Σπορέως και να δούμε ποιο είναι το αποστολικό ανάγνωσμα το οποίο θα ακούσουμε κατά την Θεία Λειτουργία. Καλή σας μέρα, σας ευχαριστούμε κυρία Τσαλαμπούνη που είστε μαζί μας και σήμερα.
3: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Είναι χαρά μου πάντα να είμαστε μαζί το Σάββατο και να συζητάμε ακριβώς το αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής.
0: Είναι μια πολύ καλή προετοιμασία για την μετοχή μας στη Θεία Λατρεία και νομίζω ότι μας δίνεται μια εξαιρετική ευκαιρία με την συμμετοχή σας στην εκπομπή κάθε Σάββατο. Ο Απόστολος Παύλος θα μιλήσει και αύριο με τον δικό του τρόπο, τον ξεχωριστό πάντα, γιατί βλέπουμε ότι τα αποστολικά αναγνώσματα έχουν μια μεγάλη δύναμη, κυρία Τσαλαμπούνη.
3: Βεβαίως. Και αυτό ξέρετε, το ότι έχουμε ένα αποστολικό ανάγνωσμα, έτσι για να το πούμε, και σίγουρα το θυμούνται και το ξέρουν οι ακροατές μας, είναι μια πολύ αρχαία παράδοση μέσα στην Εκκλησία, δηλαδή ξεκινά ήδη από τις απαρχές της Εκκλησίας, των εκκλησιαστικών κοινοτήτων, όπου πλέον οι Απόστολοι και ειδικότερα ο Παύλος, κυρίως ο Απόστολος Παύλος είναι αυτός ο οποίος καθιερώνει αυτή τη γραμμή των επιστολών, δεν μπορούν να είναι συνεχώς παρόντες, ωστόσο η φωνή τους, η νουθεσία τους, η φροντίδα τους, η αγάπη τους είναι παρούσα πάντοτε μέσα ακριβώς από τις επιστολές, τις οποίες τις διάβαζαν οι χριστιανοί στις συνάξεις, δηλαδή οι μαθητές του Παύλου στην προκειμένη περίπτωση και τον άλλο Απόστολο, γιατί ξέρουμε ότι και άλλοι Απόστολοι έγραψαν επιστολές συνάξεις τους, στα κυριακά δείπνα ή στο δείπνο Κυρίου όπως αλλιώς λεγόταν, μαζί με την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας ουσιαστικά διάβαζαν κείμενα και το αποστολικό θα λέγαμε λόγο, την επιστολή, μαζί με βέβαια με κείμενα καταρχάς από την Παλαιά Διαθήκη και αργότερα και από την Καινή Διαθήκη. Οπότε βλέπουμε αυτή η γραμμή να έχουμε ένα αποστολικό ανάγνωσμα, μία αναφορά δηλαδή στην αποστολική διδαχή, είναι πάρα πολύ αρχαία, θα έλεγα ανοίξει στις απαρχές της συγκρότησης των εκκλησιαστικών κοινοτήτων, κυρίως έξω από την Παλαιστίνη, όταν, και γι' αυτό ακριβώς συνδέονται και κυρίως με τον Απόστολο Παύλο, και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο τα περισσότερα αναγνώσματα της Κυριακής προέρχονται από τον Απόστολο Παύλο.
0: Αυτή η παράδοση λοιπόν φτάνει μέχρι τις μέρες μας, 20 αιώνες και πλέον κρατάει αυτή η παράδοση και η φωνή του Αποστόλου Παύλου έρχεται από τα βάθη των αιώνων και τι θα μας πει.
3: Ναι, είναι από την προστή των επιστολή, η αυριανή, το αυριανό ανάγνωσμα, να πω ότι ακριβώς αυτή η παράδοση δείχνει φανερώνει μια μεγάλη αλήθεια. Ότι η Εκκλησία δεν είναι αυτοφυής, δεν είναι ανεξάρτητη κάθε γενιά από την προηγούμενη, αλλά ουσιαστικά η μία γενιά χτίζει πάνω στη μαρτυρία και στην εμπειρία της προηγούμενης. Και ακριβώς αυτή η μαρτυρία και αυτή η εμπειρία του Αποστόλου, η Αποστολική δηλαδή, θα λέγαμε σοφία, αποτυπώνεται και στο συγκεκριμένο ανάγνωσμα, το οποίο συνδέεται τόσο με την Ευαγγελική μας περικοπή, η οποία είναι η γνωστή παραβολή του Σπορέως ή όπως λέμε εμείς η βιβλική του Σπόρου. Γιατί το θέμα είναι η δύναμη που έχει ο σπόρος και η ευθύνη που έχει ο καθένας μας απέναντι σε αυτόν τον σπόρο που είναι ο λόγος του Θεού, αλλά και στην εορτή την οποία τιμούμε αύριο, που είναι η πατέρες της 7ης Οικουμενικής Συνόδου.
0: Είναι αλληλένδετα τελικά όλα αυτά.
3: Βεβαίως, και δεν είναι και πρέπει πάντοτε να τα βλέπουμε έτσι, με σοφία και με πείρα μέσα στην, θα λέγαμε, στην πορεία της η Εκκλησία, στη λειτουργική της πράξη, διατήρησε συγκεκριμένες περικοπές να διαβάζονται. Βέβαια να πω ότι διαβάζεται κανονικά ολόκληρη η Καινή Διαθήκη, ολόκληρη η Παλαιά Διαθήκη μέσα στο έτος, αλλά αυτό δεν το ακούμε. Πηγαίνουμε μόνο τις Κυριακές στην Εκκλησία, οπότε διαβάζουμε συγκεκριμένες περικοπές. Ακούμε όμως, παραδείγματος χάρη στα μοναστήρια, εκεί διαβάζεται κανονικά ολόκληρη η Αγία Γραφή, γιατί ακριβώς όπως είπα και πριν, κάθε εκκλησιαστική κοινότητα μέσα στους αιώνες δεν είναι ανεξάρτητη, δεν είναι αυτοφυής, αλλά στηρίζεται πάνω στη φωνή, στη μαρτυρία, στην παράδοση των προηγούμενων γενιών. Και εδώ θα λέγαμε και αυτό που κάνει ο Απόστολος στη συγκεκριμένη περικοπή είναι να αφήνει μια παρακαταθήκη όχι μόνο στον Τίτο, ο οποίος κατά την εκκλησιαστική παράδοση αλλά και κατά τη μαρτυρία της συγκεκριμένης επιστολής ήταν επίσκοπος στην Κρήτη, αλλά είναι μια μαρτυρία που αφορά όλα τα μέλη της εκκλησιαστικής κοινότητας και κυρίως αυτούς οι οποίοι φέρουν μια ευθύνη μέσα στην εκκλησιαστική κοινότητα. Τους έχει αναθέσει ο Θεός το έργο της διακονίας, της διαπείμανσης του λαού του Θεού. Και αυτό ακριβώς είναι και το θέμα της συγκεκριμένης περικοπής. Ο Απόστολος ξεκινά εδώ, το Αποστολικό Ανάγνωσμα ξεκινάει με μια, θα λέγαμε, βασική αποστροφή, πιστός ο λόγος, είναι αληθινός ο λόγος που σου λέω, και ουσιαστικά αναφέρεται κατά την εκτίμηση των ερμηνευτών τόσο στα προηγούμενα, όπου εκεί ο Απόστολος Παύλος μιλά για την απολύτρωση και την παλιγενεστία που προσφέρει η θυσία του Ιησού και το

0: εμπειρία της σωτηρίας και από το γεγονός ότι πλέον γινόμαστε κληρονόμοι, όπως λέει, της ελπίδας της αιώνιας ζωής.
1: Είναι πολύ συγκεκριμένα αυτά που λέει και σε αυτή την επιστολή και σε αυτές τις γραμμές ο Απόστολος Παύλος, όταν επιμένει πάρα πολύ και λέει ότι δεν ωφελούν κάποια συγκεκριμένα ζητήματα όπως οι έρηδες ή οι ανώφελες συζητήσεις που είναι μάταιες, και μιλάει για τους αιρετικούς ανθρώπους, προφανώς και για τους ειδωλολάτρες που υπήρχαν εκείνη την εποχή και έμπαιναν στη διαδικασία συζήτησης οι χριστιανοί μαζί τους, ακόμα βέβαια και οι Ιουδαίοι.
0: Ναι, εδώ τώρα βέβαια πρέπει πρώτα να δούμε το ιστορικό πλαίσιο. Μιλάμε για μια, θα λέγαμε, περίοδο που έχουν αρχίσει να φαίνονται τα πρώτα σύννεφα. Οι εκκλησιαστικές κοινότητες έχουν να αντιμετωπίσουν ένα διτό πρόβλημα, μια διτή πρόκληση, θα έλεγα. Από τη μια μεριά, όπως περιγράψατε, το Ιουδαϊκό και εθνικό περιβάλλον. Οι άνθρωποι, οι χριστιανοί, δεν ζούσαν σε ένα διαφορετικό μέρος, ζούσαν στις ίδιες γειτονιές με όλους αυτούς τους ανθρώπους, ήταν οι γείτονές τους, πολλοί είχαν συγγενείς, έτσι, προέρχονταν από αυτά τα περιβάλλοντα, και καταλαβαίνετε ότι ήταν πολύ έντονη η συζήτηση. Υπάρχει όμως και ένας άλλος κίνδυνος, και τους αιρετικούς, κυρίως με αυτούς θα πρέπει να τους, την αφορά εδώ στους αιρετικούς, δεν θα πρέπει να την πάρουμε βέβαια με τη σημασία που πήρε ο όρος πολύ αργότερα, αν και ήδη εδώ έχουμε τις απαρχές του προβλήματος των αιρέσεων, το οποίο θα δούμε και στη συνέχεια. Η δεύτερη λοιπόν πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι εκκλησιαστικές κοινότητες είναι εσωτερική. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν τόσο εύκολα να αποτινάξουν από πάνω τους το παρελθόν, έτσι, τις καταβολές τους, τις προηγούμενες, και προσπαθούν με κάποιο τρόπο αυτά όλα να τα βάλουν,
1: να τα χωρέσουν προφανώς,
0: να τα
1: στριμώξουν.
0: Να
1: φέρουν
0: καινούργια εμπειρία. Γι' αυτό λέει και για μωρά συζητήσεις, για γενεολογίες που, όπως πολύ σωστά είπατε, μπορεί να αναφέρεται σε ένα ειδωλατρικό υπόβαθρο, αλλά μπορεί να αναφέρεται και σε ένα ιδαϊκό. Όπως και οι νομικές συζητήσεις, προφανώς εδώ μάλλον έχουμε να κάνουμε με την συζήτηση σε ένα νομικό ιουδαϊκό πλαίσιο. Έτσι ήταν μεγάλη συζήτηση, ξέρουμε, στον αρχαίγωνο χριστιανισμό, και είναι και λογικό να υπήρχε αυτή η αντιπαράθεση, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο χριστιανισμός, η εκκλησία, στο πω έτσι, γεννιέται μέσα από τα σπλάχνα του Ιουδαϊσμού και αποτελεί και συνέχεια κατά κάποιον τρόπο ακριβώς της εκλογής του Θεού. Και φυσικά υπάρχουν πάρα πολλές συζητήσεις, όπως ο Παύλος ασχολείται με αυτό πάρα πολύ στις επιστολές του. Εδώ όμως αντιμετωπίζει ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα. Όταν όλες αυτές οι συζητήσεις, όλες αυτές οι αντιπαραθέσεις τραυματίζουν το σώμα της Εκκλησίας. Και εδώ ο Απόστολος δίνει μια πάρα πολύ σοφή, θα λέγαμε, και λογική λύση. Δεν έχει κανένα νόημα, εφόσον κάποιος έχει κάνει και έχει ξανακάνει συζήτηση,
1: να συνεχίζει.
0: Ακριβώς, λέει, με τα πρώτη και δευτέρα νοθεσία παρετού. Δεν έχει κανένα νόημα, δεν έχει κανένα νόημα αυτή η αντιπαράθεση, γιατί το μόνο που προκαλεί είναι ουσιαστικά μία ταραχή, ένα σχίσμα, θα λέγαμε, και ένα τραύμα μέσα στο εκκλησιαστικό σώμα. Και αυτό βλέπουμε ότι ήταν και η γραμμή των πατέρων μέσα στην πορεία της Εκκλησίας. Εμείς νομίζουμε μερικές φορές ότι ήταν αυτά μηχανικά. Κάποιος έλεγε ότι κάτι είναι αίρεση και τελειώναμε. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Ξέρουμε ότι η Εκκλησία πάλεψε για την ενότητα, πάλεψε για την ομόνοια μέσα στο σώμα της. Δεν είναι η λύση της Εκκλησίας η αποβολή, θα λέγαμε, κάποιου που μπορεί να θεωρείται ότι έχει διαφορετική γνώμη. Αλλά φυσικά αυτό δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να συνεχίζει στο δίνεκες, όταν βέβαια αυτό πολύ περισσότερο ταράζει και τραυματίζει ακριβώς το σώμα της Εκκλησίας. Και επομένως αυτή την εμπειρία που καταθέτει εδώ ο Απόστολος και αυτή την ουθεσία βλέπουμε στη συνέχεια η Εκκλησία και οι πατέρες των Οικουμενικών Συνόδων και της Ρώμης Οικουμενικής που τους θυμούμε αύριο, την τήρησαν. Και να πω κάτι για τις αιρέσεις, γιατί πολλές φορές υπάρχει ένα άγχος, μήπως κάτι πούμε ότι είναι αιρετικό ή βρεθούμε έξω από την Εκκλησία ξαφνικά. Αυτό δεν γίνεται με αυτόματο τρόπο και πρέπει να το καταλαβαίνουμε για να μπορέσουμε να ερμηνεύσουμε και ορισμένα φαινόμενα που έχουμε δυστυχώς και σήμερα. Η αίρεση δεν ξεκινάει από το ότι κάποιος μπορεί να έχει μια θεολογική ή άλλη αντίληψη, η οποία να μην κατά κάποιο τρόπο συνάδει ή συντονίζεται με το γενικό, με την εμπειρία της Εκκλησίας, αλλά είναι η επιμονή, η εγωιστική εμμονή σε κάτι το οποίο όλο το σώμα της Εκκλησίας.

0: μαρτυρεί ότι δεν ισχύει. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα, γι' αυτό και ο Απόστολος λέει μετά πρώτη και δευτέρα νουθεσία παρετού. Αυτό ρίχνει το βάρος, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, στον αιρετικό, σε αυτόν ο οποίος αποφασίζει ότι παρόλο που τον νουθετείς, παρόλο που τον βεβαιώνεις για το ποιο είναι το, θα λέγαμε, ποια είναι η κοινή πίστη και ποια είναι η κοινή εμπειρία, αυτός επιμένει.
1: Επιμένει και να διαχωρίσει τη θέση του και να πορευτεί διαφορετικά,
0: ακριβώς,
1: προφανώς.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι το πρόβλημα της αιρέσεως και αυτό είναι το πρόβλημα των αιρετικών. Να έχω μια διαφορετική γνώμη, αλλά αυτή η διαφορετική γνώμη δεν είναι απλώς ότι έχω μια διαφορετική γνώμη, αλλά ότι εμένω σε αυτήν και αποφασίζω ότι δεν θέλω να συνταχθώ με τον κανόνα της πίστης, θα το πω έτσι, να μπω στον κανόνα της πίστης της Εκκλησίας. Επομένως, αυτό είναι το πρόβλημα. Και γι' αυτό είπα εδώ ότι ο Απόστολος δεν το χρησιμοποιεί τον όρο με την τεχνική σημασία που απέκτησε στους επόμενους αιώνες, αλλά γενικότερα με αυτό το μέλος της Εκκλησίας, το οποίο ενώ το σώμα της Εκκλησίας βεβαιώνει ότι αυτή είναι μια συγκεκριμένη εμπειρία και αυτή είναι η πίστη της Εκκλησίας, εκείνο αποφασίζει ότι θέλει να ακολουθήσει μια άλλη γραμμή και δεν θέλει να ακούσει τίποτε, ούτε να λάβει υπόψη την ουσιασία και τη μαρτυρία του σώματος της Εκκλησίας.
1: Πολύ θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για όσα μας είπατε σήμερα, κυρία Τσαλαμπούνη. Δεν ξέρω αν θα θέλατε κάτι ακόμα να συμπληρώσετε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ και όπως είπα, αυτό είναι μία μαρτυρία και ένα απόσταγμα σοφίας και εμπειρίας και νουθεσίας αποστολικής, το οποίο πρέπει να το έχουμε και σήμερα υπόψη μας, όταν άνθρωποι αποφασίζουν, παρόλο που το σώμα της Εκκλησίας βεβαιώνει και μαρτυρεί μια συγκεκριμένη στάση, να αποτυχίζονται, να απομακρύνονται, να ακολουθούν το δικό τους δρόμο, και αυτό πρέπει να μας βάζει σε σκέψεις και να μας προβληματίζει για το τι ακριβώς είναι η ενότητα της Εκκλησίας και πώς πρέπει να τη διακονούμε. Σας ευχαριστώ, να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Και εσείς το ίδιο, πολύ σας ευχαριστούμε. Αγαπητοί ακροατές, μαζί μας ήταν η κυρία Κατερίνη Τσαλαμπούνη, καθηγήτρια της Καινής Διαθήκης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, έχουμε τον ιατρό, χειρουργό, τον κύριο Σπύρο Βολταία. Είναι διευθυντής χειρουργικής κλινικής στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών. Καλή σας μέρα, κύριε Βολταία, χαιρόμαστε που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Καλημέρα.
0: Καλά, εσείς πώς είστε? Σας βασανίζουμε λίγο τα Σάββατα, αλλά
1: Δεν είναι που είναι καθόλου βασανιστικό.
0: Η αλήθεια αυτό... είναι ότι δεν μας αρνείστε ποτέ την συμμετοχή σας στην εκπομπή και ευχαριστούμε και πάλι.
1: Να είστε καλά.
0: Είχαμε ξεκινήσει πριν από λίγες μέρες να μιλάμε για το πάγκρεας. Μας είπατε για την φυσιολογία του οργάνου, για κάποια γενικά χαρακτηριστικά. Θα θέλαμε σήμερα να μιλήσουμε για τις καλοήθεις παθήσεις του παγκρέατος, γιατί πολλές φορές ακούμε κάτι σχετικά με το πάγκρεας και αυτό μας φοβίζει, γιατί είναι ένα όργανο που... φέρνει έτσι κάποια δυσκολία στον οργανισμό, είναι πάρα πολύ ευαίσθητο? Τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Θα έλεγα ότι δεν είναι θέμα ευαισθησίας. Περισσότερο θα πρέπει να έχουμε στο νου μας το πάγκρεας, σαν ένα δένα ο οποίος είναι το πλέον μεικτός. Το πάγκρεας είναι ένας αδένας ο οποίος έχει μια ενδοκρινή και μια εξωκρινή μοίρα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το πάγκρεας έχει μία λειτουργία η οποία είναι ενδοκρινής, δηλαδή πρέπει να το εξηγήσω αυτό. Ενδοκρινής αδένας είναι αυτή που οι ορμόνες ή οτιδήποτε φτιάχνει χύνονται στα αγγεία, δηλαδή κυρίως από τους φλέβες. Η εξωκρινής του μοίρα είναι όταν χύνεται το περιεχόμενό του σε μία κοιλότητα, δηλαδή το παγκρεατικό υγρό. Λοιπόν, αυτό λοιπόν δημιουργεί ένα τεράστιο θέμα μιας μεικτής λειτουργίας. Όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, το πάγκρεας έχει πάρα πολλά νησίδια, πάρα πολλούς μικρούς αδένες μέσα του, οι οποίοι παράγουν διάφορα πράγματα.
0: Λοιπόν, είναι δηλαδή αυτό... ένα πολύ σύνθετο όργανο.
1: Ναι. Είναι σύνθετο, είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον όργανο. Διότι παράγει, καταρχήν υπάρχει το θέμα της ενσουλίνης και το θέμα της μίσους του σαχάρου, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία είναι κάποιοι καλοήθεις όγκοι για τους οποίους θα πούμε και κουβέντα σήμερα. Υπάρχουν καλοήθεις όγκοι, κυρίως ο καρκίνος του παγκρεάτους, το φόβητρο πολύ στην ιστορία, εκτός από την παγκρεάτηση του παγκρεάτους που είπαμε τώρα. Υπάρχουν καλοήθεις όγκοι τους οποίους συνήθως δεν τους καταλαβαίνουμε, γιατί το παγκρεάτους δείχνει και αυτό είναι η δυσκολία, αν αυτό υπονοείται με αυτό που είπατε. Είναι πίσω και μαζί με το στομάχι και μέλη με το σηκώτη. Έχει κάποιους κρυφούς όγκους, οι οποίοι δίνουν συμπτώματα δυστυχώς όταν είναι πάρα πολύ υποχρεωμένη η κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι ένα θέμα, γιατί είναι όργανα τα οποία μπορούν να μεγαλώσει ένας όγκος και να μην δώσει συμπτώματα. Αυτό που έχει κάποια πολύ αμφιβολικά συμπτώματα και να δημιουργηθεί πράγματι ένα θέμα. Όσον αφορά τώρα τους καλοήθεις παθήσεις του εταίρου του παγκρέατος, αυτές θα διαγνωστούν με μια αυξητική τομογραφία και μια μαγνητική τομογραφία, όχι με ένα απλό υπερφογράφημα. Γιατί το παγκρέας βρίσκεται πίσω από το στομάχι, με αποτέλεσμα να είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ο αέρας είναι ο εχθρός του περίπου.
0: Θέλει όταν... διερεύνηση, δηλαδή, θέλει... πάρα πολύ,
1: ναι,
0: σοβαρή.
1: Ναι, αλλά πρώτα το θέμα είναι ότι πρέπει να δώσει κάποιες, αν θέλετε, πώς να σας το πω τώρα, να δώσει κάποια συμπτώματα. Και τα συμπτώματα τα οποία θα δώσει, σας ξαναλέω, είναι συμπτώματα τα οποία είναι αμβληθρά, εντελώς αμβληθρά. Δηλαδή, μια παγκρεατική ψευδοκύστη, για παράδειγμα, που είναι ένα καλοήθης όγκος, συμβαίνει όταν είναι μετά από μια παγκρεατίστα. πάντα ψάχνουμε μήπως έγινε μια ψευδοκίστη. Ψευδοκίστη είναι, όπως το λέει το όνομά της, μια κίστη η οποία περιέχει υγρό, έχει ένα τείχωμα και είναι μετά από μια παγκρατίτιδα. Και επειδή ακριβώς έχει διάφορα υγρά τα οποία παράγονται αντιδραστικά, όπως είπαμε πριν φορά, είναι δυνατόν να μας δοθούν δύο τεταρτές να δημιουργήσουν μια κίστη που είναι καλοήθης, αλλά πιέζει το στομάχι, δημιουργεί δυσοψία. Είναι εύκολη να αντιμετωπιστεί σήμερα από τους γαστροεντερολόγους, δεν χρειάζεται ένα χειρουργό. Αλλά υπάρχει θέμα σοβαρό και πρέπει να χειρουργηθεί.
0: Μάλιστα. Τώρα, εάν ας πούμε το ένα, αυτό η ψευδοκίστη που είπατε δίνει κάποιο σύμπτωμα, το καταλαβαίνουμε.
1: Ναι, ναι. Καταρχήν μια ψευδοκίστη δεν έρχεται από το πουθενά. Ακολουθεί μια οξία παγκρατίτιδα. Η οξία παγκρατίτιδα, είπαμε και την προηγούμενη φορά, είναι μια νόσος που στην Ελλάδα κυρίως σχετίζεται με τις πέτρες στη φωλή. Είναι μια φλεγμονή του αδένα. Υπάρχει μια εξίδρωση υγρού γύρω από το πάγκρεας. Υπάρχει μια καταστροφή του λίπους γύρω από το πάγκρεας. Είναι μια βαριά κατάσταση που όταν περάσει ο άρρωστος, που ευτυχώς τις περισσότερες φορές την περνάει, μετά δημιουργείται αυτή η κίνηση από τις συλλογές αυτές που βρίσκονται γύρω-γύρω, η οποία μπορεί να μεγαλώσει, να φτάσει και στα 8 εκατοστά και 10 εκατοστά και να πιέζει το στομάχι και τα γύρω όργανα, με αποτέλεσμα να έχει κανείς τα προβλήματα κυρίως από το στομάχι. Ευτυχώς είναι πάρα πολύ εύκολο πράγμα να το αντιμετωπίσει κανείς, με την έννοια ότι γίνεται ένα χειρουργείο, γίνεται μια παροχέτηση της κίστεως μέσα στο στομάχι και τελειώνει αυτή η ιστορία.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει η οξία παγκρατίτιδα που δημιουργεί αυτό, υπάρχει και η χρόνια παγκρατίτιδα που δεν είναι πρόβλημα κυρίως ελληνικό. Είναι πρόβλημα των βορείων χωρών, είναι πρόβλημα κατά κύριο λόγο αλκοολισμού, όπου επίσης μπορεί να δώσει πόνο και όλα αυτά τα πράγματα. Εντάξει, και είναι μια φλεγμονή που αποφράσεται ο παγκρατικός πόρος, αποφράσεται δηλαδή το σωληνάκι που παράγει το παγκρατικό υγρό στην εξωκρινή μοίρα του παγκρέου, σας έλεγα προηγουμένως. Λέω συγγνώμη αν μερικά πράγματα δεν είναι πάρα πολύ εύκολα. Αλλά γιατί είναι πολύ δύσκολο πράγμα να εκλαγηθεί.
0: Έχετε δίκιο.
1: Είναι πράγματι δύσκολο, αλλά η χρόνια παγκρατίτιδα πραγματικά είναι κάτι το οποίο είναι πρόβλημα στον αλκοολισμό, στον χρόνιο αλκοολισμό. Τόσο το σηκώτη δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να έχεις και τέτοια θέματα όσον αφορά αυτήν την χρόνια παγκρατίτιδα. Λοιπόν, άντρα, αυτό το οποίο νομίζω ότι περισσότερο ενδιαφέρει για να πει κανείς, για να μιλήσει κανείς για τον γενικό πληθυσμό, είναι η κατανόηση, κατά κύριο λόγο είναι η κατανόηση ότι δεν έχει εύκολη συμπτωματολογία. Δηλαδή ότι είναι ένα δύσκολο όργανο, δηλαδή, το οποίο δεν έχει καθόλου εύκολη συμπτωματολογία. Είναι αμφιλικρά. Είναι πράγματα τα οποία δίνουν έτσι λίγο κάποια συμπτώματα που καμιά φορά είναι κοιλιακό έργος, μπορεί να είναι μετά από ένα λιπαρό γεύμα ενδεχομένως. Χαρακτηριστικό πάντως είναι ότι, σε διακόπτω, είναι ότι το πάγκρεας δίνει το λεγόμενο ζωοσπυροειδές άλγος, δηλαδή είναι άλγος που πάει στην πλάτη και γυρίζει γύρω-γύρω σαν ζώνη.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό.
0: Αυτό λοιπόν είναι το πιο χαρακτηριστικό. Ο χρόνος όμως πέρασε. Δυστυχώς περνάει πολύ γρήγορα. Θα χρειαστεί ενδεχομένως, αν δεν σας κουράζουμε πολύ, να συνεχίσουμε.
1: Δεν με κουράζετε. Θα είναι χαρά μου αν πράγματι είναι ενδιαφέρον, και θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη χαρά. Την προηγούμενη φορά είχαμε ρωτήσει. Εάν θα είναι πολύ μεγαλύτερη χαρά μου, γιατί θα ήθελα την άλλη φορά να προλάβουμε να μιλήσουμε εντελώς εστιασμένα για τα νησίδια του παγκρέατος και τις πολλαπλές λειτουργίες που έχει το πάγκρεας και με κάποια συμπτώματα τα οποία τα ξεχνάμε. Εάν αυτό θα ήταν στοχευμένο να μιλήσουμε για τα νησίδια του παγκρέατος και την ενδοκρινή του λειτουργία.
0: Πολύ
1: αυτό
0: ωραία.
1: Θα ήταν το χρήσιμο.
0: Βεβαίως. Εγώ θα ήθελα πολύ να σας ευχαριστήσω, κύριε Βολταία, για όσα είπαμε σήμερα. Να είστε καλά. Σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να είστε καλά και εσείς και οι ακροατές μας.
0: Καλή σας μέρα. Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Σπύρος Βολταίας, Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Αθηνών.
2: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
3: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 73 73.
0: Εν όψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει το βιβλίο «Μαρτύριο και τα θαύματα του Αγίου Δημητρίου του Σιμεών του Μεταφραστού. Ο βίος, τα θαύματα και οι ασματικές ακολουθίες του Αγίου» σε εισαγωγή, μετάφραση και σχόλια του Γεωργίου Παπαδημητρόπουλου. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
4: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.ecclesia.gr / Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
5: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
6: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
5: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
6: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
5: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
6: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
7: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμπκε. Προμηθέας Άμπκε.gr.
8: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
9: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
10: Η ώρα είναι 9.

Καλή σας μέρα, αγαπητοί ακροατές. Τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, επισκέφτηκε χθες ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίως Ιερώνυμος. Συζήτησαν ζητήματα συνεργασίας μεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης καθώς και αύξηση του επιδόματος την επόμενη εβδομάδα προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Στον αναβαθμισμένο γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδος και στο μήνυμα που εξέπεμψε η διήμερη επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, αναφέρθηκε από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Το Καστελόριζο επισκέφτηκε χθες ο πρόεδρος του Πασόκ Κινάλ, Νίκος Ανδρουλάκης, στέλνοντας μήνυμα για την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Η Ρωσία θα προμηθεύσει με ντίζελ την αμερικανική και την διεθνή αγορά έπειτα από τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν. Έντονη ήταν η αντίδραση του Προέδρου της Ουκρανίας. Σεισμός 7,7 της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τον Παναμά. Μεγάλες είναι οι καταστροφές σε κτίρια και υποδομές. Και ο καιρός: στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά αναμένονται βροχές και καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι στο Ιόνιο, στα Δωδεκάνησα βόρειο-δυτική. Μικρή πτώση θα σημειώσει η θερμοκρασία ως προς τις μέγιστες τιμές.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα και εμείς αγαπητοί ακροατές έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιάννη Παναγιωτόπουλο. Είναι καθηγητής Γενικής Εκκλησιαστικής Ιστορίας και πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλή σας μέρα κύριε Παναγιωτόπουλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Χαιρόμαστε πολύ που είστε μαζί μας και είδαμε, θυμηθήκαμε ότι 11 του μηνός Οκτωβρίου, αύριο δηλαδή, η Εκκλησία μας μεταξύ των άλλων Αγίων εορτάζει και τον Άγιο Φίλιππο, τον Απόστολο που είναι ένας από τους 7 διακόνους της πρώτης Εκκλησίας. Σκεφτήκαμε λοιπόν ότι θα ήταν χρήσιμο να μιλήσουμε για τον θεσμό και την εκλογή των πρώτων διακόνων στην Εκκλησία, στην εκκλησιαστική κοινότητα των Ιεροσολύμων.
1: Πράγματι, ξέρετε, η πρώτη κοινότητα που δημιουργήθηκε μετά την Πεντηκοστή στα Ιεροσόλυμα ήταν μια πολύ μεγάλη κοινότητα η οποία σταδιακά άρχισε να αναπτύσσεται και κάποια στιγμή απέκτησε μια ραγδαία αύξηση του πληθυσμού των προσώπων που προσέρχονταν. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό όμως της πρώτης εκκλησίας στα Ιεροσόλυμα ήταν το γεγονός της ακτιμοσύνης. Αυτοί οι οποίοι προσέρχονταν στην εκκλησία εγκατέλειπαν την προσωπική τους περιουσία και προσέρχονταν εντός εκκλησίας, η οποία μεριμνούσε και για τις καθημερινές τους ανάγκες, το φαγητό, την ένδυση, τη σύντηση, όλα αυτά και όποια άλλη γενικότερα ανάγκη παρουσιάζονταν, ανήκαν στην κοινότητα. Αυτό το μοντέλο είναι πολύ ενδιαφέρον και το βλέπουμε ασφαλώς να εφαρμόζεται σήμερα της ακτιμοσύνης και στο σύστημα που έχουμε, το μοναχισμό, αλλά εκεί εφαρμόστηκε στην ευρύτερη κοινότητα με πάρα πολλές δυσκολίες, οι οποίες περιγράφονται στο έκτο κεφάλαιο των πράξεων, και εκεί ακριβώς η Εκκλησία αντιμετώπισε ένα μεγάλο ζήτημα, το οποίο προερχόταν κυρίως από το γεγονός ότι εντός των Ιεροσολύμων, όπως και μέσα στην, αυτό απεικονίζεται και μέσα στην πρώτη κοινότητα, υπήρχαν δύο κατηγορίες ανθρώπων. Υπήρχαν οι Εβραίοι, οι οποίοι ήταν μιλούσαν αραμαϊκά, αραμαιοφώνη να τους πούμε αν θέλετε, και οι ελληνιστές, δηλαδή αυτοί οι οποίοι ήταν Εβραίοι και μιλούσαν ελληνικά. Αντίστοιχα λοιπόν δημιουργήθηκαν και μέσα στην Εκκλησία δύο κατηγορίες Ιουδαιοχριστιανών, γιατί όλοι τους είναι Εβραίοι αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν στην πρώτη κοινότητα. Αυτοί οι οποίοι είναι οι αραμαιόφωνοι, αυτοί που μιλάνε δηλαδή αραμαϊκά, και οι ελληνόφωνοι, οι ελληνιστές.
0: Υπάρχει λοιπόν ένα πρόβλημα με τις χείρες των ελληνοφώνων.
1: Εκεί ακριβώς λοιπόν παρουσιάζεται το πρόβλημα, ο περίφημος γογγισμός των ελληνιστών, οι οποίοι υποστήριξαν ότι εντός της κοινότητας παραμελώτησαν η καθημερινή διακονία, δηλαδή η διανομή της τροφής και της υλικής βοήθειας προς τις χείρες των εξελλήνων, των ελληνιστών. Οι οποίοι δεν ήταν, σας ξαναλέω, Έλληνες, ήταν πρόσωπα τα οποία ήταν Εβραίοι. Επομένως, οι 12 Απόστολοι αναγνωρίζοντας ότι δεν ήταν ορθό να εγκαταλείψουν το Λόγο του Θεού και να διακονούν τράπεζες, όπως λέει χαρακτηριστικά στις πράξεις ο Ευαγγελιστής Λουκάς, κάλεσαν το σύνολο των μαθητών να εκλέξει 7 άνδρες με συγκεκριμένα κριτήρια, δηλαδή την καλή φήμη και τους ονομάζει μαρτυρουμένους και την πληρότητα του Αγίου Πνεύματος και της Σοφίας. Η κοινότητα των Ιεροσολύμων εξέλεξε τα πρόσωπα, τα οποία συνέχεια προσήγαγε ενώπιον των Αποστόλων, και η κατάστασή τους επικυρώθηκε δια της προσευχής και της επιθέσεως των χειρών, δηλαδή έχουμε χειροτονία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε ποια είναι αυτά τα πρόσωπα, γιατί μας δείχνει και το περιβάλλον από το οποίο προέρχονται. Δηλαδή, καταρχήν έχουν και οι 7 ελληνικά ονόματα, τα οποία δηλώνει και την προέλευσή τους. Ο Στέφανος, ο γνωστός πρωτομάρτυρας Στέφανος, ο Φίλιππος, ο οποίος θα εορτάζει αύριο, όπως ακριβώς είπαμε, τον οποίο θα ήθελα να μην συγχαίρεται με το Φίλιππο τον εκ των 12 Αποστόλων, και μάλιστα ο Φίλιππος, ο Διάκονος, έχει και το τίτλο του Ευαγγελιστή, γιατί μετά την δίωξη των χριστιανών από τα Ιερουσόλυμα θα καταφύγει στην Γάζα, όπου θα και στη Σαμάρια καταρχήν, όπου θα διαδώσει τη χριστιανική πίστη και στη συνέχεια φημίζεται γιατί διαδίδει πρώτος στους Αιθιώπες μέσω του Αιθιώπα Αυνούφου, και επίσης μετά εγκαταστάθηκε στη Κεσάρια της Παλαιστίνης. Είχε και τέσσερις θυγατέρες, οι οποίες μάλιστα συνέχισαν να παρέμειναν άγαμες και παρέμειναν παρθένες και προφήτευαν κιόλας, είχαν το προφητικό χάρισμα. Μετά από το Φίλιππο είναι ο Πρόχορος, ο οποίος επίσης είναι πολύ γνωστή προσωπικότητα. Ο Νικάνορ, ο οποίος σύμφωνα με την παράδοση μαρτύρησε την ίδια μέρα με τον πρωτομάρτυρα Στέφανο. Ο Τίμων, ο οποίος κινήθηκε στην περιοχή της Αραβίας. Ο Παρμενάς, επίσης, ο οποίος μαρτύρησε στους Φιλίππους ή στα Ιερουσόλυμα. Και τέλος υπάρχει η περίπτωση του Νικολάου, ο οποίος έχει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι είχε μια διαφοροποίηση σε σχέση με τους προηγούμενους έξι. Οι προηγούμενοι έξι ήταν εβραϊκής εθνικής ταυτότητας, αλλά ήταν ελληνιστές, δηλαδή μιλάγανε ελληνικά. Ο Νικόλαος ανήκε σε μια ειδική κατηγορία, η οποία θα διευρυνθεί στη συνέχεια ακριβώς μετά τον διωχμό των Ιερουσαλήμων, το πρώτο μεγάλο διωχμό από τους Εβραίους. Ο Νικόλαος προερχόταν από τους Ευλαβείς. Οι Ευλαβείς ποιοι ήτανε? Ήτανε εθνικοί, οι οποίοι είχαν προσχωρήσει στον Ιουδαϊσμό, είχαν γίνει Εβραίοι, και στη συνέχεια υπήρξε μια μικρή ομάδα, μεταξύ των οποίων και ο Νικόλαος στα Ιερουσαλήμ, οι οποίοι γίνανε χριστιανοί. Και αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική στην εξέλιξη. Και όταν γίνεται ο διωχμός του πρωτομάρτυρα Στεφάνου, και όπως σας είπα, και πιθανότατα ανάμεσα στα θύματα αυτού του διωχμού υπήρξε και ο Νικάνορ εκ των 7 διακόνων, ο Φίλιππος θα πάει στη Σαμάρια, που θα κάνει διαδόση στην χριστιανική πίστη, και όλοι αυτοί θα κινηθούν προς διάφορες κατευθύνσεις, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια έντονη διάδοση της χριστιανικής πίστης. Το ιδιαίτερο όμως χαρακτηριστικό είναι ότι οι ενώ βαπτίζουν δεν μεταδίδουν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, δεν κάνουν το χρήσμα, γι' αυτό και βλέπουμε τους Αποστόλους να κινούνται και να μεταδίδουν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Και αυτό είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα υπόμνηση των πράξεων, έτσι ώστε να έχουμε και πλήρη συνείδηση για το ρόλο των προσώπων μέσα στην αρχαία εκκλησία των Ιεροσολύμων.
0: Είναι πολύ πάντως χαρακτηριστικό, κύριε καθηγητά, κύριε Παναγιατόπουλε, το πόσο οι πράξεις των Αποστόλων μας δίνουν όλες αυτές τις λεπτομέρειες για τη λειτουργία της πρώτης εκκλησιαστικής κοινότητας των Ιεροσολύμων, και στη συνέχεια βέβαια τη δράση των Αποστόλων και την ανάπτυξη των κοινοτήτων.
1: Αυτό είναι πολύ φυσιολογικό, ξέρετε, γιατί ο Ευαγγελιστής Λουκάς ακολουθεί τα πρωτοπά της ιστορικής επιστήμης, όπως είχε διαμορφωθεί στην εποχή του. Έχει στο μυαλό του το Θουκυβίδη, προέρχεται και αυτός εκ του ελληνιστικού περιβάλλοντος.
0: Οπότε γνωρίζει πολύ καλά.
1: Έχει επηρεαστεί από αυτή την παιδεία, έχει γνώση της παιδείας και χρησιμοποιεί τα πρότυπα τα οποία είχαν αναπτυχθεί στη συνέχεια μέσα στα κείμενα του, τόσο στο Ευαγγέλιο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή ο Λουκάς επιδιώκει να μας δώσει μια πραγματική ιστορική διήγηση, και όσο και στα κείμενα των πράξεων, το οποίο είναι μια ιστορική διήγηση πάρα πολύ σημαντική, γιατί μας περιγράφει την διάδοση του χριστιανικού λόγου και της πίστης στην αρχαία εκκλησία, στην πρώτη εκκλησία.
0: Όμως είδαμε ότι ο θεσμός του διακόνου κράτησε μέσα στους αιώνες και φτάνει μέχρι τις μέρες μας. Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος των διακόνων στη λειτουργική πράξη και ζωή?
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικός, γιατί ξέρετε, είναι χαρακτηριστικό ότι στην αρχαία εκκλησία οι διακονοί κατά την κοινωνία, δηλαδή την Θεία Μετάληψη, ήταν αυτοί οι οποίοι μετέδιδαν εκ του ποτηρίου το αίμα του Κυρίου. Αυτό είναι χαρακτηριστικό, ότι πριν να προχωρήσουμε στην διάσπαση της επικοσκοποκεντρικής κοινότητας, η οποία είχε ως συνέπεια την έλλειψη των διακόνων, δηλαδή ήταν πάρα πολλοί διακόνοι, γιατί κάθε επισκοπή είχε 7 διακόνους. Αυτή η έλλειψη διακόνων οδήγησε σταδιακά και στο ήδη από το τέλος του πρώτου αιώνα και στις αρχές του δεύτερου, στην μεταβολή του τρόπου με τον οποίο παραδίδεται η θεία κοινωνία, η οποία δεν γινόταν όπως ακριβώς σήμερα κοινωνούν οι κληρικοί μέσα στο ιερό, με τη λαβίδα, διότι έχουμε έλλειψη διακόνων για να δίδουν το αίμα του Κυρίου κατά μετά στη θεία κοινωνία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και πρέπει να ξεχνάμε ότι ο διάκονος είναι ο εισαγωγικός βαθμός για τον ανώτερο κλήρο. Ο κλήρος χωρίζεται σε δύο κατηγορίες εντός εκκλησίας, ο ανώτερος και ο κατώτερος. Ο ανώτερος κλήρος είναι οι διάκονοι, οι πρεσβύτεροι και οι επίσκοποι. Και ο κατώτερος κλήρος είναι όλοι όσοι υπηρετούν μέσα στην εκκλησία σε διάφορες θέσεις.
0: Μάλιστα. Και έτσι καταλήγοντας, τι θα μπορούσαμε να πούμε, τι έχει έτσι αξία να υπενθυμίσουμε.
1: Το ενδιαφέρον είναι, ξέρετε, ότι και το πρόσωπο του Φιλίππου μετά, επειδή υπήρχε και ο Ευαγγελιστής, ο Απόστολος Φίλιππος, υπάρχει μια περιπλοκή για το τι ακριβώς ακολούθησε στο βίο του, αλλά νομίζω ότι ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, ο οποίος στην πραγματικότητα δεν είναι Αλεξανδρεύς, έχει μείνει ως Αλεξανδρεύς γιατί δίδαξε στην Αλεξάνδρεια, αλλά η πραγματικότητά του είναι ότι είναι ο Κλήμης, που ο οποίος μεγάλωσε και γεννήθηκε στην Αθήνα, σπούδασε φιλοσοφία στην Αθήνα και μετά πήγε και δίδαξε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Είναι λοιπόν ένας Αθηναίος θεολόγος, μας περιγράφει με πολύ ακρίβεια περί του Φιλίππου και του βίου του, ότι κοιμήθηκε εν ειρήνη και ότι οι τέσσερις θυγατέρες του παρέμειναν παρθένες. Είναι μία από τις πρώιμες εμφανίσεις της ασκητικής παράδοσης μέσα στην Εκκλησία και είχαν το χάρισμα της προφητείας. Και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς ακριβώς η Εκκλησία συνέχισε να ζει, να προχωρά και πώς αρχίζει και διαμορφώνεται ένα τυπικό, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι αυτό το οποίο συνέχει την αρχαία εκκλησία, την πρώτη εκκλησία, είναι η λειτουργία του Αγίου Πνεύματος. Στη συνέχεια το τυπικό είναι αυτό το οποίο συγκρατεί, γιατί ακολουθούμε την αποστολική εντολή του Παύλου, τα πάντα κατά τάξη γενέστον.
0: Σωστά, σωστά. Εμείς θα θέλαμε πολύ να σας ευχαριστήσουμε για την επικοινωνία και για όσα μας είπατε σήμερα. Να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Καλή σας μέρα. Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Γιάννης Παναγιωτόπουλος, καθηγητής της Γενικής Εκκλησιαστικής Ιστορίας και πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα και εμείς αγαπητοί ακροατές θα συζητήσουμε ένα θέμα που νομίζουμε έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τις τελευταίες μέρες γίνεται συζήτηση για την αλληλεία στην Ελλάδα. Έχουμε τις προηγούμενες μέρες αρκετές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας αλλιέων. Να μιλήσουμε όμως με τον Διευθυντή του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, τον κύριο Θοδωρή Τσιμπίδη, για να δούμε ποια είναι η πραγματική κατάσταση. Κύριε Τσιμπίδη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Έχουμε μιλήσει αρκετές φορές, εσείς έχετε επισημάνει τα θέματα αυτά και είδαμε ότι επειδή υπάρχει και μια σχετική ίσως παραπληροφόρηση ή δεν δίνονται όλα τα στοιχεία έτσι όπως είναι, θα θέλαμε να δούμε ποια είναι τα πράγματα, ποια είναι η αλήθεια του θέματος, μιας και εσείς καταθέσατε έκθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την διοχέτευση πολλών εκατομμυρίων ευρώ που προορίζονταν για τη στήριξη της αλληλείας σε άσχετες δραστηριότητες. Πώς έχουν τα πράγματα, γιατί είδαμε τα τελευταία χρόνια να καταστρέφονται τα παραδοσιακά ξύλινα καΐκια, οι αλληλείς να οδηγούνται έτσι σε μια πολύ μεγάλη δυσκολία. Τι γίνεται στην πραγματικότητα?
1: Κοιτάξτε, το ένα είναι η αλληλείς και το άλλο η αλληλεία και τα δύο νομίζω πάρα πολύ σημαντικά για ένα λαό σαν και εμάς που είναι θαλασσινός, έτσι με 16.000 χιλιόμετρα ακτογραμμή. 16 χιλιόμετρα ακτογραμμής, φανταστείτε ότι το Βέλγιο είναι με 65 χιλιόμετρα, για να κάνουμε μια απλή σύγκριση λοιπόν και με μια ιστορία. Υπάρχουν οι αλληλείς λοιπόν, μια κοινωνική ομάδα η οποία είναι πραγματικά πολύ ιδιαίτερη, διότι είναι διασκορπισμένη σε αυτά τα 16.000 χιλιόμετρα λοιπόν, από άκρη σ' άκρη, κρατάνε την κοινωνική συνοχή σε μικρούς οικισμούς, σε παράκτια χωριά κτλ. Περιοχές που όλοι ξέρουμε αυτή τη στιγμή, με το που αποσύρθηκε ο τουρισμός, διαλύονται πραγματικά. Και τώρα σας καλώ, τώρα εδώ με Βόρεια Ικαρία. Πραγματικά το καλοκαίρι δεν μπορεί να κυκλοφορήσει άνθρωπος. Και αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν τρεις άνθρωποι σε όλο το χωριό. Οι αλλίες λοιπόν, οι αλλίες οι οποίοι πραγματικά αποδεκατίστηκαν τα προηγούμενα χρόνια και τους δώσαν και τη χαριστική βολή τότε, τους δώσαν κάποια ψίχουλα, λεφτά δηλαδή για να κάνουν ένα δωμάτιο ή δύο δωμάτια. Δηλαδή, ποιος μπορεί να επιβιώσει χτίζοντας δύο rooms, να το πω έτσι. 13.000 καΐκια, 13.000 οικογένειες, γιατί σε ένα παράκτιο καΐκι φαντάζομαι και έχουμε όλη την εικόνα, δουλεύει όλη η οικογένεια. Δηλαδή θα γυρίσει το καΐκι, θα κατέβει η οικογένεια, θα καθαρίσει τα δίχτυα, θα τα νετάρει, θα τα ετοιμάσει. 13.000 οικογένειες λοιπόν γίνανε άνεργες σε περιοχές που δεν μπορούμε εμείς, δεν είμαστε θέση να ανοίξουμε ούτε μια θέση εργασίας. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και το διατροφικό των νησιών. Τα νησιά αυτή τη στιγμή δεν έχουν ψάρια, δεν έχουν κάποιον να ψαρέψει βασικά, αλλά και τα ψάρια είναι λίγα, γιατί και εκεί υπάρχει λάθος. Δηλαδή δεν κάναμε ποτέ διαγύριση των αλλιευμάτων. Φέτος το καταλάβαμε και αυτήν ανάποδα και οι απλοί πολίτες μέσα από τα εισβολικά είδη. Λοιπόν, γιατί βλέπουμε τώρα ότι η υπεραλίευση δεν φύγει μόνο τους αλλιείς, φύγει τους πάντες.
0: Ακριβώς, λοιπόν, γιατί είδαμε και πώς η κουβέντα έγινε αυτό το καλοκαίρι για τους λαγοκεφάλους, για τα πολλά προβλήματα.
1: Το χρόνο και το αντίχρονο. Θα είναι κάθε χρόνο τα προβλήματα θα είναι πιο έντονα. Και νομίζω είναι αυτονόητο, κάθε νοήμον άνθρωπος το καταλαβαίνει, ότι αν δεν αντιμετωπίζεις ένα πρόβλημα, το πρόβλημα διωγγώνεται. Λοιπόν, εμείς αντί να λύσουμε όλα αυτά τα προβλήματα, αφενός να στηρίξουμε τους αλληλείς και τις κοινότητές τους και αυτούς τους χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι στέκονται σε όλη την παράκτεια και σε όλη την απομακρυσμένη Ελλάδα. Φανταστείτε, εγώ τώρα είμαι από την Ικαρία, ταξιδεύω σε όλο το Αιγαίο πόσα χρόνια εδώ πέρα. Επί χρόνια λοιπόν βγαίνεις στα ξημερώματα και βλέπεις τα καΐκια πάνω στα μπουγάζια, πάνω στους σκάβους. Είναι οι μόνοι άνθρωποι που ημερεύουν τη θάλασσα, να το πω έτσι. Είναι οι μόνοι άνθρωποι που είναι εκεί για να μας πληροφορήσουν για κάθε πράγμα. Είναι οι φύλακες των θαλασσών. Δεν είναι το λιμενικό που κάθεται και σηκώνει τα τηλέφωνα εδώ.
0: Καταλαβαίνουμε τι λέτε, κύριε Τσιμπίδη.
1: Λοιπόν, αυτοί εξαφανιστήκανε, τους εξαφανίσαμε λοιπόν. Υπήρχαν τα χρήματα λοιπόν, υπήρχαν. Υπάρχει το ΕΠΑΛ Αλίας, το οποίο είναι 500 εκατομμύρια. Καθίστε, νομίζω κάθε πολίτης μας ακούει μπορεί να καταλάβει ότι είναι 500 εκατομμύρια και δεν ξέρουμε ούτε αυτά πώς κατανεμηθήκανε. Αλλά πιο συγκεκριμένα, που ήταν το Λίντερ Αλίας, μέρος αυτού του προγράμματος, που το Λίντερ ήταν καθαρά για να στηρίξει τους αλίες και τις οικογένειές τους και την κοινότητα των αλίων. 52, δεν είναι 52, μας λείπουν ακόμα 15 εκατομμύρια που προσπαθούμε να καταλάβουμε πού πήγανε. Επίσης, γιατί ξέρετε, δηλαδή, βελτιώνονται και απαταιώνες χρόνο με το χρόνο και έχουν διάφορους τρόπους να αποκρύπουν και αυτά τα ποσά. 52 εκατομμύρια λοιπόν η λίστα είναι, η καταγγελία δεν είναι, η λίστα είναι όμως στην διάθεση των δημοσιογράφων, την έχουμε στείλει σε αρκετούς δημοσιογράφους να τη δουν και να την καμαρώσουμε. Δηλαδή πετρόκτιστες βίλες, κότερα στο Ιόνιο και κάθε λογής απασχόληση που δεν μας χρειάζεται, από νυχάδικα μέχρι κομμωτήρια, μέχρι καφετέριες. Δηλαδή έχουμε εμείς έλλειψη από καφετέριες και από...
0: Καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Ναι, μια διασπάθηση και μια... Και τα ίδια τα προγράμματα δεν ξέρουμε πώς διατηθήκαν και πώς... Αλλά αυτό ποσός μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει ότι εξαπατηθήκαν οι αλίες και δοθήκαν τα λεφτά σε άσχετους ανθρώπους. Κατάλαβες,
0: σε άλλες δραστηριότητες τελείως άσχετα. Σωστά. Σωστά.
1: Σε μια άλλη εκλογική βάση, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Γιατί αυτά είναι τα κίνητα των πολιτικών, να μοιράζουν χρήματα. Αυτό. Και φτάσαμε σήμερα οι αλίες να μην μπορούν καν να μπουν στα καΐκια τους, δεν μπορούν καν να αγοράσουν πετρέλαιο αυτή τη στιγμή. Και για όλα αυτά τα προβλήματα τους τάζουν ότι θα σας δώσουμε 52 λεπτά, 12 λεπτά, δεν ξέρω πώς το λέμε, επί του πετρελαίου δηλαδή. Μετά από όλα αυτά λέει να σας δώσω, να σας κεράσουμε και κάτι, ξέρω εγώ, να περάσετε τη μέρα σας.
0: Όμως...
1: Θα έπρεπε επίσης να μου επιτρέψετε με αυτά τα χρήματα για να ολοκληρώσω, να τους πληρώσει τους μήνες που, γιατί είπαμε. Το ένα είναι η αλία, το άλλο είναι τα αλιεύματα. Τα αλιεύματα τα περαλιεύσαμε. Δεν τα περαλιεύσαμε ακριβώς, τα καταστρέψαμε. Διότι όταν αλιεύουμε την εποχή που αναπαράγονται τα ψάρια, κατανοούμε ότι δεν μπορούμε να έχουμε ψάρια. Λοιπόν, το ίδιο συμβαίνει και με τη χτινοτροφία. Δεν μπορεί να σκοτώνεις τα ζώα σου και να τα ασφάζεις και να τα δεις στην αγορά όταν είναι...
0: Περίοδος αναπαραγωγής.
1: Περίοδος αναπαραγωγής, ναι, καταλάβατε. Ναι. Δεν χρειάζεται κάποιος επιστήμονας να το επισημάνει αυτό το πράγμα, το κατανοούμε όλοι μας. Λοιπόν, εμείς κάνουμε ακριβώς αυτό. Αυτό που αναρωτιούνται εδώ οι γυναίκες εδώ μας στα χωριά, μας λένε γιατί έρχονται τα ψάρια στα σπίτια με εκατομμύρια αυγά. Μας ρωτάνε τα παιδιά εδώ στην υπηαγωγία. Μας ρωτάνε αυτό, είναι η θέση των ψαράδων. Και όλο αυτό το αυτονόητο δεν το καταλαβαίνει όλος αυτός ο κρατικός μηχανισμός που απασχολεί χιλιάδες, εκατοντάδες ιχθυολόγους, επιστήμονες κτλ.
0: Έχουμε προβλημάτων. Δύο πολύ βασικά θέματα. Από τη μία έχουμε το πώς προστατεύονται τα αλιεύματα, που δεν προστατεύονται δηλαδή, και από την άλλη ότι δεν υπάρχει μέριμνα για τους αλιείς. Τώρα, με την κίνησή σας αυτή, να προβείτε στην έκθεση, να την καταγράψετε και να την στείλετε, τι περιμένετε, τι φιλοδοξείτε ότι θα γίνει, κύριε Τσιμπίδη?
1: Κοίταξε, πρώτα απ' όλα εμείς την προκαταρκτική, γιατί καταλαβαίνετε ότι δουλεύουμε πολλούς μήνες γι' αυτό, έχω μια ολόκληρη ομάδα με νομικούς και οικονομολόγους, που κάποιοι αμείβονται, κάποιοι είναι θελοντές αυτήν, ευτυχώς, από πολλά μέρη της Ελλάδας, γιατί όλος ο κόσμος που ήταν αγανακτισμένος κάτι θέλει να κάνει. Δουλέψαμε πάρα πολύ καιρό, είχαμε ήδη επαφές με την εισαγγελία ώστε να δούμε σε τι μορφή πρέπει να είναι όλα αυτά και να είναι κατανόητα. Περιμένουμε πρώτα απ' όλα να υπάρχει όχι ακριβώς η τιμωρία, αλλά κάποιοι πρέπει να λογοδοτήσουν. Δεν μπορεί να βγαίνουν οι πολιτικοί που τους ακούσαμε και προχτές από ερωτήσεις συναδέλφων τους και σε μεγάλα κανάλια. Λέει, τι είναι αυτή η κατάσταση? Και λέει, μα ξέρεις, δεν είχαμε την πληροφόρηση. Δεν σου λέει ο υπουργός και ο υφυπουργός δεν έχει πληροφορία. Ποια πληροφορία έχει ένας υπουργός, να πω? Λοιπόν, δεν μπορεί να σφυράνε
0: αδιάφορα
1: σε τόσο σοβαρά προβλήματα. Κάθε πολίτης που μας ακούει ξέρει τι είναι τα 52 εκατομμύρια. Εδώ δεν είναι 50, είναι 70, αλλά τα 52 είναι με αποδείξεις μέχρι και το τελευταίο ευρώ που διοχετευτήκανε. Δεν γίνεται να είμαστε η ντροπή της Ευρώπης. Δηλαδή κάθε φορά, δηλαδή, και η εισαγγελία με την πρώτη επαφή και τα πρώτα στοιχεία έπαιζαν από τα σύνορα. μας λέει και σε άλλες περιοχές και άλλα κράτη παρεκκλίνανε 1-2%. Το να παρεκκλίνεις 99% όμως πραγματικά σημαίνει ότι δεν έχει πάτο αυτή η ιστορία. Δηλαδή δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Γεννάμε σκάνδαλα τα οποία δεν είναι απλά σκάνδαλα. Είναι τα λεφτά των πολιτών. Δηλαδή οι πολίτες και τρεις βάρδιες να δουλεύουν και τρία οκτάρια συνεχόμενα δεν μπορούν να επιβιώσουν κάτω από αυτές τις συνθήκες. Κλέβουν πολύ περισσότερα από αυτά και κακοδιαχειρίζονται, να το πω και έτσι, από αυτά που μπορούμε να παράγουμε.
0: Απ' την άλλη όμως είναι πάρα πολύ έντονο το πρόβλημα, με την έννοια ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς εργασία αφενός, και απ' την άλλη τα αλλιεύματα δεν προστατεύονται. Δηλαδή έτσι κι αλλιώς σε λίγα χρόνια εσείς έχετε κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου εδώ και πολλά χρόνια, όταν λέτε ότι...
1: Δεκαετίες επισημαίνουμε το πρόβλημα.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι χτεσινό και δεν το λέμε μόνο εμείς. Το λέει κάθε νοήμων άνθρωπος, εκτός από τους επιστήμονες που απασχολεί το κράτος.
0: Λέω επειδή εσείς έχετε μεγάλη επιστημονική ομάδα και επειδή χρόνια ολόκληρα δουλεύετε πάνω σε αυτό το αντικείμενο.
1: Κάθε μέρα.
0: Και έρχεστε βέβαια...
1: Χριστούγεννα, Πάσχα, κάθε μέρα που μας βλέπετε, και τώρα έχει ξεκινήσει ο χειμώνας και είμαστε κάθε μέρα στη θάλασσα. Σήμερα, δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι μια επιστημονική ομάδα από 18 χώρες στον κόσμο. Δεν είναι η Ελλάδα προκαλεί το ενδιαφέρον πολλών ανθρώπων, διότι έρχονται εδώ και νομίζουν ότι με την ιστορία που έχουμε πάνω στην αλληλεία, πάνω στο περιβάλλον, πάνω στον πολιτισμό, ότι θα βρούνε πράγματα, θα βρούνε καταστάσεις που θα τους βοηθήσουν για τους να μάθουν. Πες μου τι να μάθουν από όλη αυτή την κατάσταση. Φυσικά μαθαίνουν, γιατί εδώ έχουν αποφοιτήσει 30.000 άνθρωποι αυτή τη στιγμή και παραπάνω. Αλλά αυτό αφορά το αρχιπέλαγο, δεν αφορά τίποτα άλλο.
0: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, κύριε Τσιμπίδη.
1: Μακάρι να υπήρχαν άλλοι 10 φορείς και εμάς, πραγματικά και εμείς θα παίρνουμε μια ανάσα και θα σχεδιάζουμε και την αποχώρησή μας, δηλαδή, γιατί δουλεύουμε πάρα πολλές δεκαετίες.
0: Έχετε δίκιο.
1: Τα πράγματα δυστυχώς είναι κάθε χρόνο χειρότερα. Και ας αφήσουμε εμάς τον εαυτό μας, για τις κοινωνίες, για τους ανθρώπους. Αν χάσουμε την αλληλεία, θα χάσουμε πάρα πολλά άλλα πράγματα. Έτσι,
0: θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε για αυτή την επικοινωνία. Θα τα πούμε σύντομα, κύριε Τσιμπίδη. Καλή σας μέρα.
1: Καλή μέρα σε όλους. Ευχαριστούμε. Και να ενδιαφερόμαστε τώρα. Μην ξεχνάσαμε, μην ξαναθυμηθούμε τη θάλασσα πάλι τον Ιούνιο.
0: Το καλοκαίρι. Σωστά.
1: Και όταν θα έχουμε κατακλειστεί από ξένα είδη και θα γίνει η ζωή μας δύσκολη. Δηλαδή να ενδιαφερόμαστε για αυτά τα θέματα όλο τον χρόνο, και πραγματικό ενδιαφέρον και πίεση και στους πολιτικούς και σε οποιοδήποτε άλλο διαχειρίζεται αυτή την κατάσταση, ώστε να μην ξυπνάμε κάθε μέρα μια μέρα και να λέμε έπεσε ο ουρανός στο κεφάλι μας. Τα προβλήματα συσσωρεύονται, εμείς τα δημιουργούμε ή εμείς τα αφήνουμε να
0: δημιουργηθούν. Σας ευχαριστούμε, να είστε καλά. Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Θοδωρής Τσιμπίδης, ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Κάθε μέρα νέα μέρα μαζί σας, αγαπητοί ακροατές. Η ώρα είναι 9:30. Θα μείνουμε μαζί σας μέχρι τις 10 με ποικίλα θέματα. Να πάμε στο Διδημότυχο να συναντήσουμε τον κύριο Ιωάννη Σαρσάκη, ο οποίος είναι συγγραφέας και ιστορικός ερευνητής. Καλή σας μέρα, κύριε Σαρσάκη.
3: Καλημέρα, κυρία Μπούρτζινου. Καλημέρα και σε όλους τους ακροατές του ραδιοφώνου της Εκκλησίας.
0: Χαιρόμαστε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα και πολύ σας ευχαριστούμε. Είδαμε ότι στους Καστροπολίτες, στην σελίδα αυτή την εξαιρετική, του συλλόγου σας που ενδιαφέρεται για την ιστορία, την παράδοση, τον πολιτισμό και την ανάπτυξη του τόπου σας, έχετε γράψει ένα κείμενο που έχει να κάνει με τα μοναστήρια και την παράδοση, την μοναστική της Καστροπολιτείας του Διδημοτήχου. Θα θέλατε να μας δώσετε έτσι κάποια στοιχεία, έστω και συνοπτικά?
3: Βέβαια. Όπως είπατε πολύ σωστά, της Καστροπολιτείας του Διδημοτήχου, διότι το Διδημότυχο είναι μια Καστροπολιτεία του Βυζαντίου, ένα κάστρο όπου κατοικούνταν και κατοικείται ακόμα από κόσμο, και ένα κάστρο το οποίο και εντός των τυχών αλλά και εκτός υπήρχαν μοναστήρια. Μέχρι σήμερα που μιλάμε και έχουν ασχοληθεί επιστήμονες και λοιποί και έχουν καταγραφεί, έχουμε τη Μονή Οσίου Ιωάννου του Νέου. Υπάρχει και μία εκδοχή να υπάρχει και να υπήρχε στο μέρος αυτό, η Μονή Διδήμου, η Μονή Σωτήρος Παντοκράτορος, η Μονή Παναγίας Οδηγήτριας, Μονή Γαβρά, Μονή Αγίου Γεωργίου Πάλαιο Καστρίτη, Μονή Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, ένα παλαιολόγιο μονίδριο, ένα μικρό μονιστεράκι παλαιολόγης εποχής επάνω στο κάστρο, ασκητήρια και μοναστήρια στα λαξευμένα υπόσκαφα του κάστρου του Δημοτίχου, έχει εντοπιστεί σίγουρα ένα, και τελευταία το 2019 είχαμε μια αναβίωση του μοναχισμού, όπου υπάρχει πλέον η Μονή της Αγίας Παρασκευής μπαίνοντας από την νότια πλευρά του Δημοτίχου.
0: Είναι πολύ χαρακτηριστικά αυτά που είπατε, γιατί μια μικρή πόλη έχει τόσα μοναστήρια, τόσα μονίδρια, τόσους ανθρώπους που αφιέρωσαν την ζωή τους, και έρχεται έτσι από τα βάθη των αιώνων αυτή η παράδοση.
3: Βέβαια, να πούμε ότι πλην της Μονής Αγίας Παρασκευής όλα τα άλλα τα μοναστήρια υπάρχουν είτε καταγεγραμμένα σε πηγές βυζαντινές, είτε έχουν βρεθεί αρχαιολογικά ευρήματα. Μάλιστα, λόγω του περιορισμού της εξορίας, αν θέλετε, του μεγάλου πανεπιστήμιου της εποχής, του Θεοδόρου Μετοχίτη, όταν στον πρώτο εμφύλιο των παλαιολόγων, ο Ανδρόνικος ο Β' πολέμησε με τον εγγονό του, τον Ανδρόνικο τον Τρίτο, επικράτησε ο δεύτερος, ο οποίος είχε ως έδρα το Δημότυχο, οπότε περιόρισε το Μετοχίτη στο Δημότυχο. Και εκεί πέρα έχουμε αναφορά και από τον Ιωάννη Κατακουζινό, που σας έγραψε ιστορία, αλλά και από τον Θεόδωρο Μετοχίτη, που συνέγραψε παρακινούμενος από τους μοναχούς της περιοχής το βίο του Οσίου Ιωάννη του Νέου, ότι διέμεινε κάποια μονή που ήταν η πρώτη ανάμεσα σε άλλες μονές. Το ίδιο ακριβώς περιγράφει και ο Κατακουζινός. Και μάλιστα, επειδή είχε και ένα πρόβλημα υγείας, δέχτηκε την παρέννηση των εκεί μοναχών και έγραψε το βίο ενός Αγίου, του Αγίου Ιωάννη του Νέου, που έζησε περίπου δύο αιώνες πιο πριν. Και έτσι, για τον λόγο αυτό, υπάρχουν τα στοιχεία σήμερα. Και αν πάμε προς τη δυτική πλευρά του Δημοτίχου, στην περιοχή του Αγίου Βλασίου, που κατά καιρούς έχουμε μιλήσει στο φιλόξενο μικρόφωνο του ραδιοφωνικού σταθμού για τον Άγιο Βλάσιο και την περιοχή, εκεί υπάρχουν ερείπια ναού βυζαντινής εποχής, μάλιστα πρωτοχριστιανικών χρόνων, και υπάρχουν τρία στρώματα μέχρι το 19ο αιώνα, όπου πολύ πιθανόν αυτή να ήταν η Μονή του Οσίου Ιωάννη του Νέου ή η Μονή Διδήμου, καθώς δίπλα στην περίπου ένα χιλιόμετρο σε ευθεία υπάρχει το σπήλαιο Βούβα, και απέναντι τον Ταμάρι, το οποίο και αυτό ήταν και υπάρχουν ακόμα σπήλαια, και ο βίος του Οσίου Ιωάννη του Νέου τον περιγράφει σε έναν ασκητή σπηλαιώτη. Άρα πολύ πιθανόν να μιλάμε για τη Μονή του Οσίου Ιωάννη του Νέου σε ένα ναό μέσα έξω από την πόλη του Δημοτίχου, περίπου 2,5 χιλιόμετρα χωματόδρομος.
0: Έχουμε λοιπόν αρκετά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι υπήρχαν πολλές μονές, υπάρχουν ερείπια ναών και όλες αυτές οι αναφορές σε πολλούς ιστορικούς, το λέω εντός εισαγωγικών, γιατί έχουμε και τον Αυτοκράτορα των Κατακουζινών να γράφει, οπότε βλέπουμε ότι αυτή η παράδοση φτάνει τελικά μέχρι τις μέρες μας.
3: Ναι, με τις ενέργειες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας του κυρίου Δαμασκηνού υπήρξε το 2019 αναβίωση του μοναχισμού, και ο προσκυνηματικός ναός της Αγίας Παρασκευής και όλος ο χώρος εκεί πέρα που παλαιότερα είχε φτιαχτεί για να γίνει γεροκομείο, πράγμα που δεν έγινε, είναι πλέον ένα μοναστήριο όπου μένει ο Σεβασμιότατος μαζί με τους αρχιμανδρίτες ιερομονάχους, αποτελούν τη συνοδεία του μοναστηριού, οι οποίοι βέβαια διακονούν ο καθένας και στην ενορία του.
0: Και βλέπουμε έτσι πολλές φορές πόσες είναι οι δραστηριότητες της μονής αυτής στην περιοχή και πόσο αγαπητό είναι το μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής στον κόσμο και του Δημοτίχου αλλά και των γύρω περιοχών.
3: Βέβαια, η Παρασκευή είναι ένα από τα πιο, ας το πούμε, ιερά προσκυνήματα και πολύ γνωστά στην περιοχή. Κάθε χρόνο στη γιορτή της πλήθους κόσμου επί δύο ημέρες έρχεται στις ακολουθίες, στη λειτουργία. Είναι ένα προσκύνημα που είναι πάντα ανοιχτό, πάντα βλέπουμε κόσμο που πάει εκεί πέρα στο παλιό εκκλησάκι ειδικά και ανάβει το κεράκι του, γιατί και πάντα θέλει την ευλογία της Αγίας Παρασκευής, που είναι πάρα πολύ εδώ αγαπητή στο Δημότυχο.
0: Βέβαια τώρα μπορεί να ξεφεύγω λίγο, θα με επαναφέρετε στην τάξη, αλλά φαντάζομαι ετοιμάζεστε και για τα Βατάτζια, για τον μεγάλο Άγιο Ιωάννη Βατάτζη, που κι εσείς με το δικό σας τρόπο και την έρευνά σας και τη συγγραφή ενός βιβλίου αναδείξατε.

0: Μακάρη. Μάλιστα. Που έγραψε τη μεγάλη παράκληση προς την υπεραγία Θεοτόκο. Θα έχουμε τον καθηγητή τον κύριο Γιώργο Φίλια, τον κύριο Κωνσταντίνο Χολέβα και η Αλαχιστότητά μου. Θα μιλήσουμε για τα θέματα αυτά. Έτσι και θα θυμηθούμε και το γεγονός εδώ της σωτηρίας της πόλης με την παρέμβαση της Παναγίας μας, που πάντοτε βέβαια την έχουμε ανάγκη και ειδικά στις εποχές που ζούμε.
1: Έχετε πολύ δίκιο και χαιρόμαστε που το συνδυάσαμε και τελικά ήταν πραγματικά αποτελεσματικό αυτό, και μια που είπατε για όσα θα συζητήσετε και για τον τρόπο που η Παναγία διέσωσε την Κωνσταντινούπολη, τι λέτε να πούμε έτσι δύο λόγια και για τη Μονή της Παναγίας της Οδηγήτριας που υπήρχε στο Δημότυχο.
0: Να πούμε πρώτα για τη Μονή του Σωτήρου Παντοκράτορος, γιατί ήταν ανάλογο γεγονός σωτηρίας το 1204, όταν οι Φράγκοι Σταυροφόροι, όπως λέει ο Κώστας Χατζιαντωνίου, κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη, κατέλαβαν και άλλα εδάφη της Αυτοκρατορίας. Στο Δημότυχο, λόγω του ότι υπήρχε ισχυρή στρατιωτική αριστοκρατία, έγινε μια επανάσταση και πρόσκαιρα τους διώξαν. Αλλά εκείνη την εποχή επανέφεραν όλο το στρατό, τον οποίο τον είχαν στείλει και στη Μικρά Ασία, ειδικά για να καταλάβουν τα υπόλοιπα εδάφη. Και από ό,τι περιγράφει ο Νικήτας Χωνιάτης, από όσα δάση περνούσαν, έκοβαν δέντρα για να φτιάξουν μηχανές πολιορκητικές να καταλάβουν το πιο ισχυρό κάστρο της Ρωμανίας, όπως λέει ο Βιλαρδουίνος. Έστησαν λοιπόν, ήταν μήνας Μάιος, έστησαν τις μηχανές τους επάνω στη ροή του Ερυθροποτάμου, που εκείνη την εποχή δεν είχε νερό. Αλλά ξαφνικά είναι το πολύ καλός καιρός, ξέσπασε μια νεροποντή, ενώ είχε γίνει και μια λιτανία των εικόνων, όπως λέτε πέρα, η παράδοση από τους πολιορκημένους. Ξέσπασε μια νεροποντή που κατέστρεψε τον στρατό των Φράγκων και έτσι πρόσκαιρα σώθηκε το Δημότυχο με την παρέμβαση του Σωτήρος Χριστού. Και βεβαίως γι' αυτό υπάρχει η μονή Σωτήρος Παντοκράτορος επάνω στο κάστρο που υπήρχε η μονή αυτή, και τώρα υπάρχει ο μεταβυζαντινός ναός του Σωτήρος Χριστού, όπου εκεί διασωζόταν δύο εικόνες βυζαντινές. Τώρα αυτές οι εικόνες υπάρχουν στο Εκκλησιαστικό Μουσείο, κάτω από τον Μεγάλο Ναό της Παναγίας Ελευθερώτριας. Αμφιπρόσωπες και οι δύο. Η μία είναι του αρχών του 13ου αιώνα αυτής της εποχής δηλαδή, που είναι ο Χριστός Παντοκράτορ, και πίσω κάποιες παράγματα αποδεικνύουν ότι ήταν η αποκαθήλωση. Και υπάρχει η εικόνα παλαιολόγιας εποχής, η Παναγία η Δημοτική της Αριστείπων Οδηγήτριας και η Σταύρωση του Χριστού. Οπότε ο ναός του Σωτήρου Χριστού συνδέεται με τη Μονή Χριστού Παντοκράτορος και συνδέεται και με το ησυχαστικό κίνημα, καθώς εκεί μας διασώζει ο κατακουζινός ότι υπήρχε ο Άγιος Γαβριήλ, που ήταν ο ηγούμενος. Εκείνη την εποχή ήταν ο Άγιος Ιλαρίων, αυτή είναι τοπική μας άγνη, ήταν ο Μητροπολίτης, και η Ιερά Παράδοση της περιοχής μας διασώζει ότι ο Γρηγόριος Παλαμάς, ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, που συγκαταλέγεται μεταξύ των Αγίων του Δημοτίχου, ερχόταν στο Δημότυχο όταν έκανε ταξίδια του από τη Θεσσαλονίκη προς την Κωνσταντινούπολη. Και μάλιστα και η μητέρα του κατακουζινού, η Θεοδώρα Κατακουζινή, είχε τον κύκλο που ήταν αποτελούν από τους ησυχαστές. Ήταν το Δημότυχο δηλαδή ένα κέντρο ησυχασμού. Και η Παναγία Οδηγήτρια, όπως είπα, η εικόνα, μπορεί να συνδεθεί με την Μονή Παναγίας Οδηγήτριας, όπου οι πηγές αναφέρουν ότι βρισκόταν περί το Δημότυχον, αλλά υπάρχει και η θεωρία του κυρίου του Δόκτωρ Αθανασίου Γουρίδη. Δίπλα στο ναό του Αγίου Αθανασίου, τον Μητροπολιτικό επάνω στο κάστρο, υπάρχουν ερείπια Βυζαντινού ναού παλαιολόγης εποχής, και λόγω του ότι το μοναστήρι κάποια στιγμή είχε γίνει γυναικείο και μετά με Χρυσόβλο του Ιωάννη Καλέκα, του Πατριάρχη, επανήλθε να γίνει ανδροά, λόγω του ότι βρέθηκαν εκεί πέρα ταφές γυναικών, υπάρχει και θεωρείται ενδεχομένως να ήταν επάνω στο κάστρο η Μονή Παναγίας Οδηγήτριας.
1: Μάλιστα. Πολλά και σημαντικά όλα αυτά τα στοιχεία που μας δίνετε. Έχουμε περίπου 1,5 λεπτό στη διάθεσή μας, ίσως σας πιέζω λίγο, αλλά έτσι θα θέλαμε να ακούσουμε και κάτι ακόμα.
0: Να πούμε ότι υπάρχει και η Μονή Γαβρά, αναφέρεται στις πηγές από τον κατακουζινό, καθώς όταν τον ενημέρωσαν ότι πλέον στην Κωνσταντινούπολη, αφότου είχε πριν στεφτεί μάλλον αυτοκράτορας, είχαν αρχίσει να δυναμούν την περιουσία του και να εκμαλωτίζουν μέλη της οικογένειάς του κτλ. Έστειλε μια αντιπροσωπεία η οποία αποτελούνταν και από τον ηγούμενο της Μονής Γαβρά. Δεν γνωρίζουμε το όνομα, αλλά αυτή η αναφορά φαίνεται ότι στο Δημότυχο υπάρχει αυτό το μοναστήρι. Όπως επίσης υπάρχουν στοιχεία για τη Μονή του Αγίου Γεωργίου του Παλαιοκαστρίτη, στην περιοχή αυτή που υπήρχε ο ναός μετά στο τέλος του 19ου αιώνα, η αρμενική κοινότητα του Δημοτήχου ανήγειρε τον ναό του Αγίου Γεωργίου, τον αρμενικό, τον Σουρπ και Βόρκ, και πάντα υπήρχε η έννοια ότι ένα κτίριο που ήταν μπροστά από τον ναό αυτό το λέγανε μοναστήρι. Και μάλιστα στο 1930, στις εφημερίδες που έχουμε πρωτότυπες στα χέρια μας, κάποια στιγμή που γκρεμίστηκε το κτίριο

0: αυτό. Ακόμα και το 1930 γράφει η εφημερίδα ότι η αρμενική κοινότητα πουλάει τα υλικά από το κτίριο που το γνωρίζει ως μοναστήριον.
1: Μάλιστα.
0: Άρα και εκεί βλέπουμε ότι υπάρχει έννοια ότι υπήρχε μοναστήρι. Επίσης πολύ σημαντικό είναι ότι να πούμε και η τιμονή του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, όπου σήμερα το γνωρίζουμε ως το εξοκλήσι της ζωοδόχου πηγής, δυτικά του Δημοτίχου, και εκεί υπάρχουν αναφορές στον ημονή του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. Το παλαιολόγιο Μονίδριο, όταν πήγαν να κάνουν το 85 κάποιες εργασίες για να γίνει ένα αλτάκι, ένα παρκάκι πάνω στο κάστρο, βρήκαν τα θεμέλια από ένα διόρροφο παλαιολόγιο Μονίδριο, από το οποίο φιλοξενούσε προφανώς 2-3 μοναχούς. Σπαράγματα των υπέροχων τοιχογραφιών του διασώθηκαν και εκτίθενται στο Βυζαντινό Μουσείο του Δημοτίχου. Και επίσης κάτω από τον πολύ γνωστό σε όλους εδώ πέρα τους παρικούντες, τον Δημότιχο πύργο της Βασιλοπούλας, ακριβώς από κάτω υπάρχουν αλλαξευμένα σπήλαια, όπου σε ένα από αυτά το 2007 έγιναν κάποιες εργασίες από την τότε φορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, και το αποδεικνύεται ότι ήταν χώρος λατρείας, ναός χριστιανικός, που ενδεχομένως μετά την άλωση του Δημοτίχου από τους Οθωμανούς να ήταν και μπεκτασίδικος. Εκεί υπάρχουν και διόροφα ελαξευμένα σπήλαια, τα οποία θυμίζουν όντως κελιά μοναστηριών.
1: Πολύ θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Σαρσάκη, για αυτή την αναφορά. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε.
0: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ που πάντα ήταν αναδεικνύεται τα θέματα του Δημοτίχου.
1: Αλίμονο, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Επίσης μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Ιωάννης Σαρσάκης, συγγραφέας, ιστορικός ερευνητής.

0: Λίγο πριν ολοκληρωθεί η εκπομπή μας, αγαπητοί ακροατές, να περάσουμε στην τελευταία μας επικοινωνία. Μαζί μας είναι ο κύριος Χρήστος Πρόικος, ειδικό σε θέματα γαστρονομίας. Καλή σας μέρα, κύριε Πρόικε. Χαιρόμαστε πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Περιμένουμε λοιπόν μία ξεχωριστή συνταγή σήμερα, όπως πάντα βέβαια. Τι θα μας πείτε?
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Η σημερινή συνταγή είναι όντως πάρα πολύ ξεχωριστή. Την εκτέλεσα πέρσι σε μια εκδήλωση κρασιών και επειδή έχει λίγο παραπάνω αρκετό χρόνο δηλαδή για να γίνει όπως πρέπει, δεν θα την πρότεινα για μεσημεριανό. Είναι πάρα πολύ τέλεια για το βράδυ και αν μείνει μπορείτε να την προσθέσετε σε ψωμάκια, σάντουιτς ή ό,τι άλλο θέλετε της επιλογής σας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τα υλικά δώστε μας.
1: Θα πούμε τα υλικά λοιπόν και τη συνταγή. Η συνταγή μας σήμερα είναι χοιρινή ομοπλάτη pulled pork, είναι τραβηχτό χοιρινό, τραβάς το κρέας με δύο πιρούνια, με σκόρδο, Jack Daniels barbecue sauce, σε χοντροκομμένη μπρουσκέτα από χωριάτικο προζυμένιο καρβέλι και χωριάτικες πατάτες με τυρί και πάπρικα.
0: Ακούγεται πολύ ενδιαφέρον.
1: Είναι όντως πάρα πολύ ενδιαφέρον. Οι χρόνοι και οι μερίδες και τα υλικά μας. Για την προετοιμασία χρειαζόμαστε 20 λεπτά, χρόνος ψησίματος 5 με 6 ώρες αναλόγως το κομμάτι, σε φούρνο ή 8 ώρες σε slow cooker. Οι μερίδες 6-8 άτομα, αν πάρουμε 1,5, εννοείται αν πάρουμε 1-1,5 κιλό, πηγαίνει πολύ λιγότερο. Όσο μεγαλώνει η μερίδα, το και περισσότερο άτομα και περισσότερο χρόνο. Τα υλικά μας για το χοιρινό και την επάλυψη, μείγμα μπαχαρικών για ένα κρέας. Το ξαναλέω, 1,5-2,5-3 κιλά χοιρινή ομοπλάτη χωρίς κόκαλο. Είναι τα εξής: σκόρδο και κρεμμύδι. 6 σκελίδες σκόρδο λιωμένες. Ένα μεγάλο κρεμμύδι σε ροδέλες. Μπαχαρικά. 3 κουταλιές της σούπας έτοιμο barbecue mix μπαχαρικών. Μισό κουταλάκι του γλυκού μοσκοκάριδο. Μία κουταλιά της σούπας μαύρο πιπέρι φρεσκοτριμμένο. Μία κουταλιά της σούπας αλάτι. Ένα κουταλάκι του γλυκού ξερό θυμάρι. Μισό κουταλάκι του γλυκού κανέλα. Για τη Jack Daniels barbecue sauce θέλουμε μία κούπα whisky Jack Daniels, μία κούπα ketchup barbecue sauce, 3/4 της κούπας καστανή ζάχαρη, 1/4 της κούπας μουστάρδα Dijon, 3 κουταλές της σούπας Worcester sauce, 2,5 κουταλές της σούπας μιλόξιδο και ένα μεγάλο καρβέλι χωριάτικο προζυμένο ψωμί κομμένο σε χοντρές φέτες με λίγο ελαιόλαδο και μία σκελίδα σκόρδο για το φρυγάνισμα. Οι πατάτες μας γύρω στο 1,5 κιλό με τη φλούδα τους, λιμένες καλά και κομμένες κυδονάτες χωριάτικες, με 200 γραμμάρια σκληρό τριμμένο κεφαλοτήρι είτε γραβιέρα, μια κουταλιά της σούπας πούδρα καπνιστής πάπρικας και μία κουταλιά της σούπας ξερή ρίγανη με ηλιέλαιο για το τηγάνισμα και αλάτι.
0: Όλα αυτά τα υλικά δεν ξέρω αν θέλετε να τα ξαναπείτε για να προλάβουν να τα σημειώσουν.
1: Βεβαίως, γιατί είπαμε είναι ιδιαίτερη συνταγή. Θα τα ξαναπώ βεβαίως αμέσως. Χοιρινό κρέας λοιπόν 1,5, 2,5, 3 κιλά χοιρινή ομοπλάτη, μόνο χοιρινή ομοπλάτη, το επαναλαμβάνω, χωρίς κόκαλο. Σκόρδο και κρεμμύδι, 6 σκελίδες σκόρδο λιωμένες, ένα μεγάλο κρεμμύδι σε ροδέλες, 3 κουταλές της σούπας έτοιμο barbecue mix μπαχαρικών, μισό κουταλάκι του γλυκού μοσχουκάριδο, μια κουταλιά της σούπας μαύρο πιπέρι φρεσκοτριμμένο, μια κουταλιά της σούπας αλάτι, ένα κουταλάκι του γλυκού ξερό θυμάρι, μισό κουταλάκι του γλυκού κανέλα, μια κούπα whisky Jack Daniels, μια κούπα και κάτι ketchup barbecue sauce, υπάρχει έτοιμη στις αγορές, 3/4 ίσως και λιγότερο της κούπας καστανή ζάχαρη, μισή κούπα καστανή ζάχαρη, 1/4 της κούπας μουστάρδα Dijon, 3 κουταλές της σούπας Worcester sauce, 2,5 κουταλές της σούπας μιλόξιδο, ένα μεγάλο καρβέλι χωριάτικο προζυμένο ψωμί κομμένο σε χοντρές φέτες, μπρουσκέτες, λίγο ελαιόλαδο και μια σκελίδα σκόρδο για το φρυγάνισμα, 1,5 με 2 κιλά πατάτες με τη φλούδα τους πλημμένες καλά και κομμένες κυδονάτες χωριάτικες, 200 γραμμάρια σκληρό τυρί τριμμένο κεφαλοτήρι είτε γραβιέρα, μία κουταλιά της σούπας πούδρα καπνιστής πάπρικας, μία κουταλιά της σούπας ξερή ρίγανη και ηλιέλαιο για το τηγάνισμα και αλάτι.
0: Ωραία, να πάμε τώρα στην Παρασκευή.
1: Να πάμε στην Παρασκευή. Προετοιμασία και ψήσιμο. Στάδιο πρώτο, το χοιρινό, μαρινάρισμα. Ανακατέψτε σε ένα μπολ το barbecue mix, το μοσχοκάριδο, το πιπέρι, το αλάτι, το θυμάρι και την κανέλα. Αλείψτε το κρέας με το λιωμένο σκόρδο και τρίψτε παντού το μείγμα των μπαχαρικών. Η σάλτσα. Σε ένα μπολ ανακατέψτε το Jack Daniels, την κέτσαπ, την καστανή ζάχαρη, τη μουστάρδα, τη Worcester sauce και το μιλόξιδο. Ψήσιμο. Το ψήσιμο μπορείτε να το κάνετε με δύο τρόπους. Είτε σε γάστρα, είτε σε χαρτί κουζίνας και αλουμινόχαρτο. Στρώστε τα κρεμμύδια στον πάτο, βάλτε από πάνω το κρέας και περιχύστε με τη σάλτσα. Κλείστε το καπάκι και ψήστε σε προθερμασμένο φούρνο στους 140 με 150 βαθμούς, στους 140 είναι καλύτερα, για slow cooking, χαμηλό ψήσιμο, όπως το λένε, σιγανό ψήσιμο, μέχρι το κρέας να λιώνει. Αυτό που το καταλάβετε, το ανοίξετε, τσιμπήστε με ένα πιρούνι και το κρέας θα λιώνει εντελώς, θα τριφιέται εύκολα. Μάδημα και δέσιμο. Βγάλτε το κρέας και μαδίστε το σε ένα μεγάλο ταψί με δύο πυρούνια σε ίνες. Σουρώστε τα υγρά από τη γάστρα σε ένα κατσαρολάκι, σιγοβράστε τα για 10-15 λεπτά να πήξει η σάλτσα και ανακατέψτε τη με το μαδημένο χοιρινό. Στάδιο δεύτερο. Οι χωριάτικες πατάτες. Προετοιμασία. Κόψτε τις πατάτες και δονάτες κρατώντας τη φλούδα. Πλύντε τις καλά όμως πρώτα. Αν έχετε χρόνο, βράστε τις για 5 λεπτά σε αλατισμένο νερό για να γίνουν πιο μαλακές μέσα και τραγανές απ' έξω και στεγνώστε τις καλά. Τηγάνισμα. Τηγανίστε τις σε καυτό ηλιέλαιο μέχρι να ροδίσουν καλά. Καρύκευση. Βγάλτε τις σε απορροφητικό χαρτί, αλατίστε τις αμέσως και πασπαλίστε με τη πούδρα πάπρικας και τη ρίγανη. Ρίξτε από πάνω άφθονο τριμμένο τυρί όσο είναι καυτές για να λιώσει ελαφρώς. Στάδιο 3. Οι μπρουσκέτες. Το στάρισμα. Αλείψτε τις κοντροκομμένες φέτες ψωμιού με λίγο ελαιόλαδο. Ψήστε τις στο γκριλ ή σε σχαροτίγανο μέχρι να γίνουν τραγανές εξωτερικά, αλλά να κρατάνε ψύχα μέσα. Τρίψτε τις ελαφρώς με μια κομμένη σκελίδα σκόρδο μόλις βγουν. Η τελική παρουσίαση. Τοποθετήστε στο πιάτο τη χοντροκομμένη τοσταρισμένη μπρουσκέτα. Βάλτε από πάνω μια γενναία δόση από το ζουμερό αρωματικό pulled pork μαζί με τη δεμένη σάλτσα του. Το ψωμί σε αυτή τη φάση θα ρουφήξει τα υγρά χωρίς να διαλυθεί. Δίπλα σερβίρετε τις καυτές χωριάτικες πατάτες με το λιωμένο τυρί, τη πάπρικα και τη ρίγανη. Συνοδεύστε το πιάτο με δύο μικρά μπολάκια έξτρα για όποιον θέλει, barbecue sauce και ένα με Worcester sauce για όποιον φυσικά θέλει να ενισχύσει την ένταση και τη γεύση παραπάνω στο τραπέζι. Και... είναι ένα πλούσιο, αρωματικό, γευστικό πιάτο που, συγγνώμη που το λέω, θα μοσχομυρίζει όλο το σπίτι, δεν ξέρω, μπορεί και η γειτονιά ολόκληρη.
0: Πολύ καλά το λέτε. Και με τι θα συνοδεύσουμε, με τι κρασί?
1: Εδώ φυσικά, εφόσον μπαίνουμε στον Οκτώβριο πλέον και πάμε σε πιο ψυχρές ημέρες, ένα κόκκινο κρασί, ένα ξινόμαυρο, ένα γεωργίτικο, μία λιμιώνα, ένα καλό κόκκινο ελληνικό κρασί.
0: Πολύ να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Πρόικε. Να είστε καλά, καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, καλό Σαββατοκύριακο και καλή επιτυχία στη συνταγή στους ακροατές σας.
0: Ναι, ευχόμαστε και εμείς να το φτιάξουν και να το απολαύσουν. Να είστε καλά. Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό θα σας καλημερίσουμε. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, να είστε όλοι καλά.

0: Εορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Πανσόφου Εκατερίνης. Ακολουθήστε μας για να τιμήσουμε την εορτή της Μεγάλης Αγίας της Ορθοδοξίας. Μονοήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Ίδρυμα του Όρους Σινά εις την Τραγάνα Φθιώτιδος και τετραήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Όρος Σινά εν Αιγύπτο. Πληροφορία και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 210-5236-263. Ιφίλιος, Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων, 3η Σεπτεμβρίου 13, ημιόροφος Αθήνα. Επισκεφτείτε και τον ιστότοπό μας, www.haifelios.gr. Ιφίλιος, για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
1: Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη του Γεωργίου Πατρώνου. Μία μελέτη που στην εποχή της απογοήτευσης, της θλίψης και της κατήφιας που μαστίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο έρχεται να μας υπενθυμίσει το χαρμόσυνο μήνυμα του Ευαγγελίου ως ελπίδα και χαρά για το παρόν και τα έσχατα του επιγείου βίου. Η Ανάσταση και η Ανάληψη του Κυρίου σημαίνει επικράτηση της ζωηφόρου χαράς και της ελπίδας για το ανθρώπινο γένος ότι στα έσχατα μας προσμένει ο Κύριος και ο Σωτήρας μας. Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Γεχονδρική και Λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
6: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
7: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι 10.

Καλή σας μέρα, αγαπητοί ακροατές. Τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Τον πρόεδρο της Δημοκρατίας επισκέφθηκε χθες ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος. Συζήτησαν ζητήματα συνεργασίας μεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας, με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας. Παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και αύξηση του επιδόματος την επόμενη εβδομάδα προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός και τόνισε ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία. Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση της χρήσης κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Επιπλέον μέτρα στήριξης για τους αλλοιείς προανήγγειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Το Καστελόριζο επισκέφτηκε χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και έστειλε μήνυμα για την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η Ρωσία θα προμηθεύσει με ντίζελ την αμερικανική και τη διεθνή αγορά έπειτα από συμφωνία που έκαναν τηλεφωνικώς οι κύριοι Τραμπ και Πούτιν. Έντονα αντέδρασε ο Ζελένσκι. Στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά αναμένονται νεφώσεις με βροχές ή καταιγίδες σήμερα. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές.

Πάρε τις λέξεις μου, δώσ' μου το χέρι σου. Παραμύθια από τις γωνιές της γης. Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Καλημέρα από τη φιλόξενη συχνότητα των 89,5. Είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Μαζί, όπως κάθε Σάββατο πρωί, παρέα 10 με 11, θα ταξιδεύουμε παρέα με τα λαϊκά παραμύθια από τις άκρες του κόσμου, αλλά και από τους τόπους της πατρίδας μας. Μια διαδρομή θα κάνουμε μέσα από το λόγο των απλών ανθρώπων, μέσα από τη δύναμη που κρύβουν οι ιστορίες, να μας ενθαρρύνουν, να μας διδάσκουν, να μας συμβουλεύουν και να μας παρακινούν, να μας στηρίζουν και να μας διασκεδάζουν, να μας οδηγούν και να μας παρηγορούν, να μας δείχνουν έναν κόσμο όχι έτσι όπως είναι, αλλά έτσι όπως θα έπρεπε να είναι. Μαζί στο μικρόφωνο σήμερα, μαζί κοντά σας, ο Δημήτρης Προύσαλης, ταπεινός συνοδοιπόρος σας σε αυτό το ταξίδι στα σταυροδρόμια του κόσμου, μα και στα βαθύτερα της ανθρώπινης ψυχής. Εκεί που οι λέξεις γίνονται άνθρωποι, εκεί που τα λόγια είναι παιδιά πολλών ανθρώπων. Την επιμέλεια του ήχου έχει ο Αντώνης Παντελιός και στο τηλεφωνικό κέντρο η Νέλη Ζάχαρη απαντά πάντα στις δικές σας κλήσεις στο 210 72 98 222.

Στα σταυροδρόμια του κόσμου λοιπόν, παραμύθια από τις γωνιές της γης ανταμώνουν ανθρώπους ταξιδιώτες. Ταξιδιώτες όλων των τόπων και όλων των εποχών. Και εκεί αφουγκάζονται τους καημούς και τα όνειρά τους και σιγοπερπατάνε αντάμα από το φευγαλαίο χτες στο βιαστικό σήμερα, ελπίζοντας πάντα ένα καλύτερο αύριο.

Οι ταξιδιώτες κρατάνε τα λόγια των παραμυθιών μέσα στην καρδιά τους. Σύντροφο και οδηγό στο δρόμο της ζωής. Παραστάτη και αποκούμπι στα δύσκολα, μα και χαμόγελο ζεστό. Πάρε τις λέξεις μου, δώσ' μου το χέρι σου. Σε αυτή τη διαδρομή κανείς δεν είναι μόνος.

Σώπα, άκου μάθε. Κάτι θα σου πει. Ένα του κόσμου παραμύθι θα έρθει να σε βρει.

0: Λένε ιστορίες των παλιών πως μια φορά και έναν καιρό ήταν σε έναν τόπο ένας τεμπέλης. Μα τι τεμπέλης? Μωρέ, λένε αυτοί πως εκείνον τον τόπο τεμπέλης σαν κι αυτόν δεν είχε γεννηθεί άλλος. Ακόμα και η μάνα του λένε πως τον ευαρέθηκε και όλη μέρα τον μάλωνε όπου κι αν τον έβλεπε. Βρε αχαήρευτε, βρε τεμπέλη. Έτσι που λέτε, βγήκε το όνομά του να είναι ο Τεμπελογιάννης. Είδε και από είδε, λένε αυτός, παίρνει μια μέρα τα μάτια του και φεύγει από τον τόπο του. Πάω να βρω την τύχη μου, πάω να βρω την τύχη μου, μωρέ μάνα. Γύρισε και είπε στη μάνα του. Αχ, παιδάκι μου, λέει αυτή, με τέτοια τεμπελιά που σε δέρνει, ο Θεός να σε φωτίσει. Παίρνει που λέτε δρόμο αυτός, παίρνει δρόμο, δρόμο αφήνει, παίρνει δρόμο, δρόμο αφήνει, περπάταγε και πήγαινε και περπάταγε και πήγαινε και περπάταγε και πήγαινε και περπάταγε και πήγαινε, μέχρι που λένε από το πολύ το περπάτημα, έτσι όπως ήταν και τεμπέλης του λόγου του, κουράστηκε. Κάθεται λοιπόν αυτός λιγάκι να ξεκουραστεί. Την ώρα που ο Τεμπελογιάννης έπαιρνε μια ανάσα, να σου και ερχόταν από μακριά ένας άνθρωπος. Σημώνει κοντά και τον ρωτάνε, λένε, τι έχει και γιατί έφυγε από το σπίτι του, και ο Τεμπέλης, ο Τεμπελογιάννης, κάθισε και του είπε την ιστορία του. Σαν άκουσε την ιστορία του Τεμπελογιάννη, γυρίζει ο άνθρωπος και του λέει, μωρέ παλικάρι μου, μη σε νοιάζει, να έρθεις μαζί μου. Έλα μαζί μου και θα κανονίσω εγώ 11 μήνες να τρως και να πίνεις τζάμπα, μα το 12ο το μήνα τον τελευταίο να τον δουλέψεις και θα κάνεις ό,τι σου λέω εγώ. Μωρέ μπράβο, λέει ο Τεμπελογιάννης, ωραία δουλειά αυτή, μωρέ, να κάθεσαι 11 μήνους και να δουλεύεις τον έναν. Θα'ρθω το λοιπόν μαζί σου, άνθρωπε. Έτσι που λέτε και έγινε. 11 μήνες ο Τεμπελογιάννης έτρωγε και έπινε τζάμπα και είχε την αρίδα του τη μια πάνω στην άλλη. Σαν όμως έφτασε εκείνος ο 12ος ο μήνας, πήγε ο άνθρωπος στα σφαγεία του τόπου του και διέταξε, λέει, να τους φάξουν ένα βόδι. Να τους φάξουν ένα βόδι, αλλά να αφήσουν το δέρμα του, το πετσί του ακέριο. Παίρνει που λέτε αυτός έπειτα το δέρμα του φωδιού και μια και δυο πηγαίνει σπίτι του, που είχε μουσαφίρει το Γιάννη τόσους μήνες. Γυρίζει τώρα και λέει στον Τεμπέλη, «Βρε εσύ Γιάννη, να η δουλειά μωρέ που θα μου κάνεις. Θα μπεις μέσα σε αυτό το δερμάτι και εμείς θα σε πάμε μακριά, σε εκείνο πέρα, μακριά πέρα. Βλέπεις εκείνο εκεί κάτω, σε εκείνο εκεί το βουνό. Εκεί λοιπόν θα σε αφήκομαι και θα έρθουν τα όρνια και έτσι όπως αυτά θα νομίζουν ότι είσαι του λόγου σου βόδι, θα σ' αρπάξουμε τα νύχια τους και θα σ' ανεβάσουνε στην κορφή του βουνού. Θα σου έχω δώσει εγώ μαζί σου και ένα μαχαιράκι και μόλις αφήκουνε μωρέ τα όρνια κάτω θα κάνεις ένα χρέτς, θα τρυπήσεις το δερμάτι και θα βγεις όξο και θα κάνεις ό,τι σου λέμε εμείς που θα είμαστε από κάτω. Εκεί ψηλά που λες είναι κι ένας μεγάλος πύργος». Μπαίνει που λέτε μέσα στο δερμάτιο του Τεμπελογιάννης, ράβουνε το δέρμα, τον πάνε αυτοί κάτω από το βουνό και τον αφήνουν στη ρίζα του βουνού. Πήγαν κι αυτοί λίγο παραδίπλα, σε κάτι βάτα, σε κάτι σκήνα, σε κάτι δέντρα από κάτω, και κρυφτήκαν του λόγου τους και περιμέναν. Να σου λοιπόν που λέτε, έρχονται τα όρνια από τον ουρανό και κατεβαίνουν αυτά, και έτσι όπως νόμιζαν πως είναι του λόγου του Τεμπελογιάννης μέσα σε εκείνο το δερμάτι βόδι σκοτωμένο, αρπάζουν μια χραπ με τα νύχια του στο δερμάτι και τα ανεβάζουν μια και δυο στην κορφή του βουνού. Μόλις τα όρνια τον άφηκαν κάτω και κατάλαβε ο Τεμπελογιάννης πως τα ποδάρια του πατούσαν στη στεριά, σκίζει το δερμάτι χρατς με το μαχαίρι και βγαίνει αυτός έξω και μια σιάτ από εδώ και σιούτ από εκεί και σιάτ από εδώ και σιούτ από εκεί, διώχνει μια και δυο τα όρνια. Έρχονται λοιπόν από κάτω από το βουνό οι άλλοι και του φώναζαν, «Ό,τι βρίσκεις Γιάννη να το ρίχνεις κάτω!» Είχε, λένε, εκεί πέρα σε εκείνον τον πύργο ένα θησαυρό, διαμάντια και φλουριά και μαργαριτάρια και κωνσταντινάτα, χρυσάφια, λαμποκοπούς όλος ο τόπος. Έπαιρνε που λέτε αυτός με τις χούφτες του και τα πετούσε κάτω, κάτω από το βουνό. γέμιζαν οι άλλοι από κάτω τσουβάλια. Έπαιρνε αυτός, πέταγε και έπαιρνε και πέταγε και να φλουριά και να διαμάντια και να μαργαριτάρια και να φλουριά Κωνσταντινάτα και να τα ρουμπίνια και να τα ζαφύρια. Στο τέλος, άμα χόρτασαν, φωνάζει ο άνθρωπος από κάτω: «Ε, Τεμπελογιάννη, φτάνει πια! Εμείς θα πάμε τώρα να τα αφήσουμε αυτά που μας πέταξες στα σπίτια μας και θα έρθουμε να σε πάρουμε! Περίμενε!» Αλλά πώς όμως να τον πάρουνε? Καλά τον ανέβασαν πάνω τα όρνια. Πώς όμως θα κατέβαινε του λόγου του ο Τεμπελογιάννης? Πήγαν αυτοί, λέει, στα σπίτια τους να αδειάσουν εκείνα τα σακιά που είχαν γεμίσει με μαργαριτάρια, με φλουριά Κωνσταντινάτα, με ζαφύρια και με ρουμπίνια. Περίμενε κι αυτός. Περίμενε. Πέρασαν, λέει, ώρες πολλές. Μα πού να φανούν αυτοί? Δεν πέρασαν, λέει, μονάχα ώρες ολάκυρες. Μα πέρασαν κιόλας 2-3 μέρες. Κι ήταν, λέει, αυτός τόσο πεινασμένος που μαύρισε, μωρέ, το μάτι του ανθρώπου από την πείνα. Κι λοιπόν που συγκυλογιόταν αυτός στη μοίρα του, βλέπει άξαφνα μπροστά του ένα λαγό. Κάνει ένα χαπ έτσι να τον πιάσει, του ξεφεύγει ο λαγός. Τον κυνηγάει από εδώ, τον κυνηγάει από εκεί, κάνει ένα φρτ, φρτ, φρτ, φρτ, φρτ, ο λαγός και χώνεται σε μια τρύπα. «Μωρέ, από πίσω του θα πάω», λέει ο Τεμπελογιάννης, και αρχίζει αυτός να σκάφτει χρουπ χρουπ από εδώ και χρουπ χρουπ από εκεί και χρουπ χρουπ από εδώ, να σκάφτει με τα ίδια του τα χέρια την τρύπα, να τη μεγαλώσει, να χωθεί και αυτός μέσα, να πιάσει το λαγό που πεινούσε. 3 ολάκερες μέρες είχε αυτός να βάλει κάτι της, ούτε μπουκιά δεν είχε βάλει στο στόμα του. Μπροστά ο λαγός που λέτε, πίσω το Εμπελογιάννης. Μπροστά ο λαγός, πίσω το Εμπελογιάννης, δώσ' του και σκαφτέ με τα χέρια του. Στο τέλος, λένε, από το πολύ το σκάψιμο ευρέθηκε ο Τεμπελογιάννης μέσα στον πύργο και ο λαγός άξαφνα εχάθη. Κι που τριγυρνούσε που λέτε μέσα στον πύργο ο Τεμπελογιάννης, βρέθηκε για μια στιγμή μέσα στην κουζίνα. Στη φωτιά εκεί στη γωνιά στο παραγόνι έβραζε, λέει, σε ένα μεγάλο καζάνι φαΐ. Μωρέ, άλλο που δεν ήθελε αυτός. Έφτανε η μυρουδιά και του σπάγε τα ρουθούνια, και έτσι όπως πεινούσε τον Μπελογιάννης, ήθελε και άλλο. Ρίχνεται που λέτε με τα μούτρα στο φαΐ. Έφαγε. Έβαζε αυτό στην κουτάλα μέσα στο καζάνι, και έτσι όπως ήταν πηχτή η σούπα και καυτή, μωρέ, δεν λογάριαζε αυτός ούτε κάψιμο ούτε τίποτα από την πείνα που είχε του λόγου του. Να παίρνει αυτός με την κουτάλα και να τρώει, και να παίρνει με την κουτάλα και να τρώει, και να παίρνει με την κουτάλα και να τρώει. Και ύστερα, λένε, σαν εχόρτασε για τα καλά, βρίσκει και δά μια τρύπα στον τοίχο και πηγαίνει του λόγου του και κρύφεται εκεί μέσα. Σε αυτόν όμως τον πύργο, λένε ιστορίες των παλιών, και κανείς δεν ξέρει να είναι αλήθεια. Γιατί? Μα γιατί είναι παραμύθια. Σε εκείνον τον πύργο καθόταν κι ένας δράκος. Όταν πήγε στην κουζίνα του λόγου του για να φάει, κοιτάζει με στο καζάνι και τι να δει? Έλειπε το φαΐ από το καζάνι. Είχε απομείνει η σούπα μισή. Και αρχίζει αυτός και φωνάζει: «Μωρέ, όποιος έφαγε το φαΐ, να βγει μπροστά να μην φοβάται. Δεν θα τον κάνω εγώ τίποτα. Μωρέ, θα τον κάνω εγώ αδερφό μου. Να τον έχω για συντροφιά, που με τόσα χρόνια χρόνους ολάκερους μόνος μου». Ξεθαρεύει που λέτε ο Τεμπελογιάννης, και μια και δυο βγαίνει αυτός από την τρύπα του και πάει και βρίσκει το δράκο και στάθηκε μπροστά του. Τον κοιτάζει και τι να δει? Μωρέ, ήταν αυτός ένας δράκος θεριός, με κάτι μπράτσα και κάτι μούσκουλα και κάτι χέρια και κάτι γένια. Ήταν όμως πολύ γέρος του λόγου του και κάθονταν σε μια κάμαρα, και ήταν, λένε, τόσο γέρος που τα γένια του έφταναν μέχρι τα γόνατά του. Μόλις τον βλέπει τον Τεμπελογιάννη ο δράκος, μωρέ, έκανε χαρές μεγάλες που θα είχε πια του λόγου του μετά από τόσους χρόνους συντροφιά. Θα είχε κάποιον να κουβεντιάζει, να περνάει η ώρα του. «Μωρέ, όλα όσα είναι μέσα στον πύργο είναι δικά σου», του λέει ο δράκος. «Κάτω στο υπόγειο είναι 12 κάμαρες. Να, πάρε και τα κλειδιά, να πας να τις ανοίξεις». Του δοκε όμως ο δράκος, λένε, του Τεμπελογιάννη, όχι 12 κλειδιά, μα 11 κλειδιά του λόγου του. παίρνει που λέτε κι ο Γιάννης τα κλειδιά με αυτός του λόγο του. Δεν το κατάλαβε πως το βάλε μέσα στη χούφτα λιγότερα κλειδιά. Παίρνει τα κλειδιά και αρχίζει αυτός και ανοίγει μια-μια τις 11 κάμαρες. Κοιτάζει και τι να δει. Διαμάτια και μαργαριτάρια και φλουριά, γιωμάτες μέχρι το ταβάνι. Πάει και αυτός στην τελευταία κάμαρα, βλέπει και κοιτάζει που δεν είχε κλειδί να την ανοίξει. Σηκώνεται που λέτε και μια και δυο πάει στο δράκο. «Εσύ με εμπιστεύτηκες όλο τον πύργο, αδερφέ, με τόσο θησαυρό, και ένα κλειδί δεν μου δώκες», του λέει του δράκου. «Γιατί δεν μου δίνεις, μωρέ, το κλειδί της τελευταίας κάμαρας?»
1: «Ρε Γιάννη, γιατί εκεί μέσα έπαθα κι εγώ. Έπαθα πράγματα πολλά, πράγματα και θάματα, και δεν θέλω να πάθεις κι εσύ όσα πέρασα του λόγου μου»,
0: αποκρίνεται ο δράκος. Όσο που λέτε περνούσαν οι μέρες, τόσο γίνονταν όλο και πιο φίλοι. Μια μέρα, εκεί που τον εχτένιζε, ο δράκος αποκοιμήθηκε. Είχε που λέτε το κλειδί της τελευταίας κάμαρας αυτός κάτω από τα γένια του δεμένου. Κάνει ο Τεμπελογιάννης να το λύσει είναι έτσι και να το πάρει στα χέρια του και δίνει μια ο δράκος και ξυπνάει.
1: Μωρέ, έπαθα κι εγώ σε αυτή την κάμαρα, γι' αυτό δεν στο δίνα το κλειδί. Μα αφού καλά και σώνη θέλεις να πας σε αυτή την κάμαρα, σου λέγω πως εκεί μέσα δεν έχει μέσα τίποτα. Έχει μονάχα τρία παραθύρια και μια δεξαμενή στη μέση. Στην άκρη έχει τρεις καμαρούλες. Θα μπεις μέσα και να κρυφτεί σε μια γωνιά. Κατά το βράδυ θα ακούσεις θόρυβο και φύς θα δεις να φανούν τρία περιστέρια. Ένα από κάθε παραθύρι. Θα μπαίνουν το καθένα μέσα στην κάμαρα. Θα βουτήξουν με τη σειρά στη δεξαμενή και ύστερα θα πάνε αυτά του λόγου τους μέσα στις καμαρούλες και θα γίνουν κοπέλες. Θα βγάλουν τα ρούχα τους, θα τα βάλουν στην άκρη και θα βουτήξουν πάλι στο νερό. Αυτές του λόγου τους, πρόσεχε τι θα σου πω ρε Γιάννη, είναι νεράιδες. Άμα μπορέσεις να πάρεις το πουκάμισο της Μιανής χωρίς να σε πάρουν χαμπάρι, καλά, αλλιώς θα πάθεις μεγάλο κακό, όπως το πάθα κι εγώ.
0: Καλά, λέει αυτός. Παίρνει που λέτε το κλειδί και πάει και ανοίγει την κάμαρα. Μπαίνει μέσα και έκανε ακριβώς όπως τον ορμήνεψε ο δράκος. Κρύφτηκε σε μια γωνιά και περίμενε του λόγου του. Άμα λένε βράδιασε, ακούστηκε η βουή που έρχονταν τα τρία περιστέρια, ένα από κάθε παραθύρι. Βουτούν αυτά στη δεξαμενή και ύστερα μπαίνουν καθένα στην καμαρούλα του και βγαίνουν από εκεί τρεις κοπέλες. Τι να σας πω, άλλο να τις βλέπετε και άλλο να σας τα λέω. Βγάζουν τα ρούχα τους, τα πετούν σε μια γωνιά και ξαναβουτούν μέσα στο νερό. Μωρέ, γέλια, τραγούδια και φωνές. Αφήστε που να σας τα λέω. Σηκώνεται τότε σιγά σιγά ο Τεμπελογιάννης και παίρνει το πουκάμισο Μιανής. Αυτές, τέτοια παλαβομάρα που είχαν και γέλια και χαχανιτά και χαρές τάχα, πού να τον πάρουν είδηση. Παίρνει το πουκάμισο αυτός και ξανακρύβεται του λόγου του. Μόλις άρχισε να ξημερώνει, οι νεράιδες βγήκαν από το νερό και ετοιμάστηκαν του λόγου τους να φύγουν. Πάνε να βγάλουν τα ρούχα τους, να τα βάλουν. Ψάχνει πιο μικρή και πιο μορφή για το πουκάμισό της, τίποτα. Το γυρεύει από εδώ, το γυρεύει από εκεί, γυρίζει από εδώ, γυρίζει από εκεί, τίποτα. Η ώρα όμως περνούσε και αυτές έπρεπε να φύγουν. Ντύθηκαν οι άλλες δύο, έγιναν περιστέρια και έκαναν και πέταξαν και έφυγαν. Απόμενη μικρότερη μοναχή μέσα στην κάμαρα. Βγαίνει τότε ο Τεμπέλης, ο Τεμπελογιάννης από τον τρύπα που είχε κρυφτεί και της δείχνει το πουκάμισο που κρατάγε στα χέρια του. Η νεράιδα δεν μπορούσε πια να φύγει. Πάει ο Τεμπέλης, ο Γιάννης στο δράκο και την νεράιδα την είχε μαζί του. Παίρνει και ο δράκος το πουκάμισο της νεράιδας και το κρύβει μέσα σε ένα σιδερένιο σεντούκι, το κλειδώνει καλά καλά και τι κάνει, λέτε εσείς. Θα σας πω εγώ που ξέρω αυτήν εδώ την ιστορία. Παίρνει αυτός το κλειδί και βάζει το κλειδί κάτω από τα γένια του. Το έδεσε στα γένια του δηλαδή για να μην μπορεί να πάρει νεράιδα το πουκάμισό της και να φύγει. Έτσι που λέτε ζούσανε και οι τρεις πολύ όμορφα. Και πέναγε ο καιρός και μια φορά που λέτε ο βασιλιάς της χώρας κίνης άκουσε πως στον πύργο του δράκου ζει μια πολύ όμορφη νεράιδα και ήθελε να τη δει. Τι να κάνει, τι να κάνει, σκέφτηκε λέει αυτός, να κάνει ένα τραπέζι σε όλες τις γυναίκες της πολιτείας. Τις προσκαλούσε, λένε, κατά τα χρόνια που κουβάλαχαν στην πλάτη τους. Άμα ήρθε και η μέρα που θα τρώγαν οι κοπέλες, κοιτάζει ο βασιλιάς να δει την Εράιδα, κοιτάζει από εδώ, κοιτάζει από εκεί ανάμεσα στις γυναίκες της πολιτείας. Δεν είδε τίποτα. Στέλνει λοιπόν και τη φωνάζει στον πύργο. «Γιατί δεν ήρθες στο τραπέζι που σε κάλεσα?» της λέει. «Δεν με αφήνει ο άντρας μου, πήρε το πουκάμισό μου και δεν μπορώ να βγω του λόγου μου έξω». Φωνάζει λοιπόν τον άνθρωπο βασιλιάς και τον φοβέριξε, λέει, πως θα τον σκοτώσει, μόνο να πάει γρήγορα και να δώσει στη γυναίκα του το πουκάμισο. Τι να κάνει λοιπόν κι αυτός ο Τεμπελογιάννης? Πάει στο δράκο, παίρνει το κλειδί, ξεκλειδώνει το σιδερένιο σεντούκι, παίρνει το πουκάμισο και το δίνει αυτό στη γυναίκα του. Μόλις όμως αυτή το πήρε, το βάζει έτσι γρήγορα γρήγορα και έγινε ξανά περιστέρι και πέταξε και έφυγε. Προτού όμως φύγει, λένε πως κάθισε στο μπαλκόνι του πύργου και είπε: «Αν είναι άντρας μου και με αγαπά, να έρθει στον κάμπο που ο ήλιος δεν βασιλεύει ποτέ και να με βρει». Και ύστερα άνοιξε τα φτερά της και το περιστέρι χάθηκε στον ουρανό. Σηκώνεται λοιπόν ο Τεμπελογιάννης μας, αποχαιρετά τον δράκο και ξεκίνησε, λένε αυτός, να πάει να βρει τη γυναίκα του. Μωρέ, περπάταγε και πήγαινε και περπάταγε και πήγαινε και περπάταγε και πήγαινε και περπάταγε και πήγαινε, και εκεί που περπάταγε και πήγαινε, ξαφνικά σε μια στιγμή συνάντησε, λένε αυτός, του λόγου του τρεις ανθρώπους που είχαν, λέει, καυγά μεγάλο αναμετάξι τους. «Βρε, τι πάθατε, βρε αδέρφια, γιατί μάλλονετε έτσι?» «Να, αδερφέ», απάντησε ο μεγαλύτερος, «μας άφησε τρία πράγματα ο πατέρας μας και μαλώνουμε ποιος θα τα πάρει». «Βρε αδέρφια, μαλώνετε και τέτοια πράγματα? Τι πράγματα είναι αυτά που αξίζουν τέτοιο καυγά και φωνές μεγάλες του λόγου σας?» «Να, το ένα αδερφέ είναι αυτό το σπαθάκι. Ό,τι πει στο σπαθάκι το κάνει». Το διατάζουν λοιπόν να πάει στο βουνό και σε μια ώρα να γυρίσει με τρεις λαγούς καρφωμένους. Έτσι και έγινε. Σε μισή ώρα το σπαθάκι, να το, φάνηκε με τρεις λαγούς καρφωμένους. «Μπα, δεν είναι μωρέ αυτό και σπουδαίο πράγμα?» λέει ο Τεμπελογιάννης. «Για να δω και τ' άλλο που έχετε». «Να, αδερφέ, το άλλο είναι ένα σκουφί. Άμα το βάλεις, γίνεσαι αόρατος και δεν σε βλέπουν». «Μπα, σιγά το πράγμα», λέει ο Τεμπελογιάννης. «Δεν είναι και τίποτα σπουδαίο. Για να δω και τ' άλλο». «Το άλλο, αδερφέ, είναι ένα κομμάτι χαλί. Άμα κάτσεις πάνω, σε πάει αυτό όπου θέλεις». «Σιγά, βρε αδέρφια, σιγά τα σπουδαία πράγματα. Αλλά για να μην μαλώνετε, αφήστε να σας τα μοιράσω εγώ του λόγου μου. Θα ρίξω εγώ μια πέτρα μακριά για σημάδι και εσείς θα τρέξετε. Και όποιος πάει πρώτος θα πάρει το σπαθάκι». «Μωρέ, μπράβο, αδερφέ», λένε οι άνθρωποι. «Μωρέ, καλά που το σκέφτηκες». Παίρνει που λέτε αυτός μια πέτρα και τη ρίχνει όσο πιο μακριά μπορούσε. Κάνουν ένα φρα φρα φρα φρα φρα φρα και τρέχουν τα τρία αδέρφια να δουν ποιος θα φτάσει στο σημάδι πρώτος. Αρπάζει αυτός μάνι μάνι ο Τεμπελογιάννης το σκουφί, το φορεί, αρπάζει και το σπαθάκι και κάθεται πάνω στο χαλί και λέει: «Μπρος καλάκι μου, να με πας στον κάμπο, στον τόπο εκείνο που ο ήλιος δεν βασιλεύει ποτέ». Και κάνει το χαλάκι να και σηκώθηκε στον ουρανό και ξαφανίστηκε. Γυρίζουν κάποια στιγμή τα αδέρφια. Εδώ ο άνθρωπος, εκεί ο άνθρωπος, πουθενά ο Τεμπελογιάννης. Αγκαλιάστηκαν τώρα αυτοί και άρχισαν να φιλούνται μεταξύ τους και να λένε: «Μωρέ, καλά που βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος να μας πάρει τον πειρασμό και να μονιάσουμε. Να τον έχει, μωρέ, ο Θεός καλά». Στο μεταξύ, το χαλάκι, λένε, έφερε τον Τεμπελογιάννη σε εκείνο τον κάμπο που ο ήλιος δεν βασίλεπε ποτέ. Ρώτησε από εδώ αυτός, ρώτησε από εκεί, έμαθε κάποια στιγμή που είναι το σπίτι της γυναίκας του. Βάζει που λέτε το σκουφί και πάει και τη βρίσκει και τι έκανε, λέτε εσείς? Ήφαινε αυτή μπροστά στον αργαλιό και είχε, λέει, με τόση τέχνη περισσή καμωμένη μια κουβέρτα. «Μα τι να σας λέω, να κάτι σχέδια επάνω, κάτι πουλιά, κάτι ύλη και κάτι περιστέρια». Έτσι που δεν φαινόταν λοιπόν καθόλου με το σκουφί στο κεφάλι του Μπελογιάννης, άρχισε να την πειράζει, να τραβάει τα μαλλιά της, να σπάει τις κλωστές, να την τζιμπάει, να την ενοχλεί, σας λέω. «Όποιος κι αν είναι, να φανερωθεί», λέει η Νεράιδα, «και δεν θα του κάνω εγώ τίποτα». Βγάζει που λέτε κι αυτός τον Μπελογιάννη το σκουφί και της φανερώνεται. Και μόλις την είδε η γυναίκα του, το γνώρισε. Χαρές πια και αγκαλιάσματα, και κατάλαβε αυτός πως την αγαπούσε πολύ, για να έρθει αυτός του λόγου του να τη βρει στο μέρος εκείνο που ήταν τόσο μακρινό και τόσο δύσκολο να πάει άνθρωπος. Κάμανε λοιπόν και γάμο και χαρές και έγιναν αυτοί καλά, και εμείς εδώ καλύτερα.

Φίλες και φίλοι, τα παραμύθια ταξιδεύουν μέσα στο χρόνο και έρχονται από μακριά για να μας βρουν και να καθίσουν στον ώμο μας, σαν τα πουλιά. Αν θυμάστε λοιπόν ένα λαϊκό παραμύθι από αυτά που σας έλεγαν οι παππούδες και οι γιαγιάδες σας, οι θείοι σας, οι γονείς σας ή κάποιος μεγαλύτερος στη γειτονιά, τότε να μας γράψετε το παραμύθι αυτό, δηλαδή τον τίτλο του, αν υπάρχει, ποιος σας το είπε, το ονοματεπώνυμο και την ηλικία του και τον τόπο της καταγωγής του. Για παράδειγμα, είστε Αχτοπιταρού, Μανώλης Καλουμυράκης, ετών 72, Χανιά. Και να μας το στείλετε. Και εμείς πάλι θα το πάρουμε με αγάπη, θα το μελετήσουμε και κάποια στιγμή, που ξέρετε, μπορεί να το ακούσετε από την εκπομπή μας. Η διεύθυνση είναι ραδιόφωνο της Εκκλησίας, για την εκπομπή «Πάρε τις λέξεις μου, δώσ' μου το χέρι σου», υπόψη Δημήτρη Προύσαλη, Ιασίου 1, Αθήνα, ταχυδρομικός κώδικας 115-21. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο σημείο αυτό στις φίλες και τους φίλους της εκπομπής για τα ζεστά τους μηνύματα.

Μια φορά και έναν καιρό, λένε ιστορίες των παλιών πως ήταν σε έναν τόπο ένας πατέρας και μια μάνα και είχαν αυτοί 7 γιους, 7 παλικάρια όμορφα σαν τον ήλιο, μα κανένα κορίτσι. Και κάθε μέρα που ερχόταν και κάθε μέρα που περνούσε, παρακαλούσε, λένε, αυτός ο πατέρας στο Θεό να του στείλει και μια θυγατέρα, να την έχει φροντίδα και αποκούμπι στα ιστερνά μαζί με τη γριά του. Και ο Θεός, που ακούει τις προσευχές των καλών ανθρώπων, τον άκουσε και του δώσε μια θυγατέρα. Μα ήταν, λένε, αυτή αδύναμο πλάσμα, ένα παρασούσουμο ήτανε, τόσο δά. Και για να δυναμώσει και να του φύγει αρρώστια και να γίνει καλά, έπρεπε να τη βουτήξουν, λέει, αυτή στο νερό από μια πηγή. Στέλνει, που λέτε αυτός, μια μέρα τους γιους του, τα 7 του παλικάρια, να πάνε να του φέρουν ένα σταμνί νερό. Μα εκείνοι, θες γιατί είχαν τα μυαλά τους πάνω από το κεφάλι τους, θες γιατί δεν προσέξανε, θες γιατί πιάσαν την κουβέντα και ξεχαστήκαν, την ώρα που περπάταγαν κάνει ένα κραπ το σταμνί και πέφτει στο δρόμο και φοβούνταν, λέει, αυτοί του λόγου τους να γυρίσουν σπίτι. Περιμένει ο πατέρας τους, περιμένει και η μάνα τους, περίμεναν που να φανούν τα 7 τους παλικάρια. Τότε, λένε, πια σε μια στιγμή θυμώνει ο γέρος και πάνω στο θυμό του γυρίζει αυτός και λέει κάτι κουβέντες, «Μωρέ την κατάρα μου να έχουν να γεννούν μαυροκοράκι!» Δεν είχε, που λέτε, τελειώσει τούτη την κουβέντα και να σου για μια στιγμή 7 μαυροκοράκι πέταξαν πάνω από το σπίτι. Λένε πως την ίδια εκείνη τη στιγμή μετάνιωσε ο πατέρας για εκείνη την κουβέντα, για εκείνη την κατάρα που δώσε. Μα ποιο το όφελος? 1000 μετανιώματα ένα άσπρο και πάλι κρίμα τάσπρο, λέει ο λόγος. Δεν μπορούσε πια να πάρει την κατάρα του πίσω και απόμειναν πια αυτοί χωρίς παλικάρια, μονάχα με το παιδί το θηλυκό. Όσο ήταν αυτό όμως μικρό, δεν ήξερε πως είχε του λόγου του αδέρφια, μα σαν μεγάλωσε μια μέρα την ώρα που πέρναγε από τη γειτονιά, ακούει μια γειτόνισσα που λέγε στις άλλες, «Μωρέ καλά είναι τούτη εδώ τώρα, μα τι θα βγει που είναι ένα αφορμή του λόγου της, μωρέ το παλιό κόριτσο και χάθηκαν τα αδέρφια της». Το κορίτσι, σαν άκουσε τούτα τα λόγια, πηγαίνει μια και δυο αμέσως γραμμή, τραβάει αυτή και βρίσκει τη μάνα της και τη ρωτάει, «Μωρέ μάνα, μάνα, έχω κι εγώ αδέρφια και χαθήκανε, τι κουβέντες είναι αυτές που λέει ο κόσμος στη γειτονιά?» Και η μάνα της η κακομοίρα που είδε πως δεν μπορούσε πια να της κρύψει την αλήθεια, κάθεται του λόγου της και της λέει όλη την ιστορία, πως αν ήταν αυτή, λέει, μικρή, ήτανε κομματάκι αρρωστιάρικο παιδί και έπρεπε να την βουτήξουν στο νερό από μια πηγή και πως έστειλε ο πατέρας της τα 7 της τα αδέρφια με μια στάμνα να φέρουν νερό και αυτοί σπάσαν, μωρέ οι κακόμοιροι, τη στάμνα στο δρόμο και ο πατέρας τους καταράστηκε να γίνουν μαυροκοράκι. Και έτσι λοιπόν μια μέρα, σαν ξημέρωσε ο Θεός μια νέα μέρα, πάνε αυτοί στην κάμαρα της κοπέλας να τις μιλήσουνε, να τις πούν να κάνει τις δουλειές του σπιτιού. Κοιτάνε, πουθενά η κοπέλα. Λένε πως είχε πάρει αυτή νωρίς το μονοπάτι, βγήκε στο δρόμο στη δημοσιά και πήγαινε να βρει τα αδέρφια της. «Μωρέ, εγώ δεν μπορώ να ζω καλά και τα αδέρφια μου να δυστυχούν», έλεγε το κορίτσι την ώρα που τράβαγε το δρόμο του. Πήρε φεύγοντας, λένε ιστορίες των παλιών, και κανείς δεν ξέρει αν αλήθεια γιατί, μα γιατί είναι παραμύθι. Πήρε αυτή μαζί της φεύγοντας και ένα δαχτυλιδάκι που είχε η μάνα της και περπάταγε και πήγαινε και λένε πως περπάτησε και πήγε αυτή του λόγου της μακριά, πολύ μακριά, μέχρι που έφτασε στην άκρη του κόσμου. Άκου κάτι πράγματα. Εκεί λένε πως βρήκε τον ήλιο, μα δεν μπορούσε να σταθεί κοντά του γιατί ήταν, λέει, πολύ ζεστός και την έκαιγε τέτοια πύραχη ο ήλιος, και φεύγει αυτή αμέσως και μια και δυο πάει στο σπίτι του φεγγαριού. Μα το φεγγάρι, σαν άνοιξε την πόρτα και μπήκε μέσα στην κάμαρά του, άρχισε να κάνει ένα και να μυρίζεται τον αέρα αυτό
και γυρίζει και λέει: «Μωρέ ανθρωπινό κρέας μου μυρίζει». Σηκώνεται τότε το κορίτσι και μια και δυο φεύγει αμέσως από το σπίτι του φεγγαριού και πάει αυτή και βρίσκει, λένε, τάστρα. Αυτά την υποδέχτηκαν όμορφα και καλά και χάρηκαν πολύ που φτάσε άνθρωπος μέχρι τον τόπο το δικό τους και τη ρώτησαν τι θέλει και ποιος είναι ο σκοπός της που πήγε και τα βρήκε. «Αχ, μωρέ», λέει αυτή, «εγώ πάω να βρω τα αδέρφια μου που τα χάσα έτσι και έτσι», μου είπε, «την ιστορία του τη μάνα μου». Και απ' όλα τα άστρα λένε πω πιο πολύ τη λυπήθηκε ο Αυγερινός. «Και ποια είναι αυτός και τι κάνει», λέτε εσείς. «Ε, θα σας πω εγώ που ξέρω αυτήν εδώ την ιστορία. Πιάνει αυτός ο Αυγερινός ο ίδιος και της δίνει ένα ποδαράκι νυχτερή και της λέει: «Πάρε, κορίτσι μου, το κοκαλάκι να το έχεις πάνω σου, γιατί αλλιώτικα θα μπορέσεις να ανοίξεις τον πύργο που κάθουν τα αδέρφια σου». Παίρνει πλωτική η κοπέλα το ποδαράκι, το τυλίγει στο μαντήλι της και μια και δυο φεύγει από τον τόπο που μεναν τάστρα και περπάταγε και πήγαινε και περπάταγε και πήγαινε και περπάταγε και πήγαινε και περπάταγε και πήγαινε και μια και δυο φτάνει μετά από ώρες, μέρες, πολλές στον πύργο. Κοιτάζει και τι να δει. Βρίσκει την πόρτα ασφαλιστή και δεν μπορούσε με τρόπο κανέναν να ανοίξει την πόρτα να μπει μέσα στον πύργο. Τι κάνει τότε αυτή? Βγάνει το ποδαράκι της νυχτερίδας που της είχε δώσει ο Αυγερινός, τα κουμπάει κάτω και ανοίγει αμέσως ο πύργος. Και μπαίνει αυτή μέσα και παρουσιάζεται μπροστά της ένας κοντός άνθρωπος που ήταν δύο πιθαμές τον πόη του και τρεις πιθαμές τα γένια του. «Τι θέλεις, κοπέλα μου?» τη ρώτησε αυτός. «Θέλω να βρω τα αδέρφια μου», του λέει. «Τους 7 κοράκους». «Οι 7 κοράκοι δεν είναι εδώ, κορίτσι μου. Μας αν θέλεις, έμπα μέσα να κάτσεις να τους περιμένεις». Σε λίγο που λέτε, κείνος ο άνθρωπος που ήταν δυο πιθαμές κοντός και είχε τρεις πιθαμές γένια, στρώνει το τραπέζι και πήρε 7 πιάτα φαΐ και έβαλε δίπλα τους 7 ποτήρια κρασί. Η κοπέλα όμως, από το δρόμο που είκαμε και από το περπάτημα το πολύ, ώρες, ολάκαινες, ημέρες, κανείς δεν ξέρει αν είναι αλήθεια, γιατί είναι παραμύθι, επίναγε πολύ και πιάνει αυτή και τι κάνει, δοκιμάζει από κάτω.

του το φαΐ. Και από μένα, μωρέ αδέρφια, λέει ο τρίτος. Μωρέ και από μένα, λέει ο τεταρτός. Και από μένα, πετάχτηκε ο πέμπτος. Και ο έκτος και ο έβδομος. Πάνε να πιούνε κρασί. Κοιτάνε, ήτανε τα ποτήρια μισά. Κοιτάζει και ο μικρότερος στο δικό του το ποτήρι και τι να δει. Βρίσκει το δαχτυλίδι της μάνας του που ήταν μέσα στο ποτήρι. Βρε αδέρφια, λέει, θαρώ πως η αδερφή μας έφτασε σε τούτα εδώ τα μέρη και ήθελε να μας βρει. Μωρέ, αν είναι η αδερφούλα μας, σωθήκαμε, πετάχτηκε ο πρώτος. Τότε για μια στιγμή πετάγεται, λένε αυτοί, από τη γωνιά που είχε κρυφτεί και τους φανερώνεται. Και αμέσως τους δίνει ένα φιλί και αυτοί γεννήκανε άνθρωποι και παίρνουν την αδερφή τους και όλοι μαζί γύρισαν πίσω στο σπίτι των γονιών τους και πήγανε ξανά στον τόπο τους και έκαναν, λέει, όλοι μεγάλη χαρά και ζήσαν καλά, αυτοί καλά και εμείς εδώ, και εμείς εδώ κάπως καλύτερα.

Λένε πως μια φορά και έναν καιρό ζούσαν σε έναν τόπο δυο γριές, τόσο γριές που απόμεναν του λόγου τους γεροντοκόρες. Ζούσαν, που λέτε αυτές, σε μια έρημο και είχαν εκεί φτιαγμένο το καλυβάκι τους. Τη μια, τη μικρότερη που ήταν, λένε, 105 χρονών, τη λέγανε Μαρία. Και την άλλη που ήταν κομματάκι του λόγου της αυτή, λίγο μεγαλύτερη, τη λέγανε Λενιό. Μια μέρα, που λέτε, η μεγαλύτερη αδερφή, η μεγαλύτερη γριά γεροντοκόρη, η Λενιό, παίρνει το σακούλι της, παίρνει και το μαχαίρι της και πάει να μαζέψει χόρτα. Και την ώρα που λείπει, λένε αυτή, πιάνει η μικρότερη η Μαρία και βάζει φωτιά και παίρνει τα ρούχα του σπιτιού και τα καίει όλα και σπάει και τα πιάτα. Σαν κάποια στιγμή ήρθε το μεσημέρι και γύρισε στο σπίτι η μεγαλύτερη η Λενιό, κοιτάζει και την αδεί. Της λέει, «Πού είναι, μωρή Μαρία, τα ρούχα μας?» «Καου, καου, μωρή Λενιό, καου, καου», της απαντάει η μικρότερη. «Μωρή, πού είναι τα πιάτα μας, πού είναι τα πιάτα μας, μωρή Μαριό?» «Τάτσι, τάτσι, μωρή Λενιό, σου λέω, τάτσι, τάτσι, τα σπάσα όλα και τα κάμα να τα έχουμε πολλά». «Μωρή Μαρία, τι έκαμες, μωρή Μαρία, τρελάθηκες?» Σαν είδε που λέτε αυτά τα πράγματα η Λενιό, σκέφτηκε να την διώξει, γιατί η αδερφή της, λέει, τρελάθηκε για τα καλά, και κάθισε και σκέφτηκε από εδώ και σκέφτηκε από εκεί, και μια μέρα της λέει, «Μωρή Μαριό, μωρή Μαριό, θες να σε παντρέψω?» «Αν πως δεν θέλω, μωρή Λενιό, έτσι μικρούλα που είμαι, θα ρω πως είναι ώρα μου να μου βρεις και γαμπρό». «Θα σου δώσω, μωρή Μαριό», της λέει η αδερφή της, «θα σου δώσω το βασιλιά για άντρα σου, αλλά πρέπει πρώτα του λόγου σου να γίνεις κι εσύ κομματάκι όμορφη». «Αχ, πως να γίνω πιο όμορφη από ότι είναι τώρα», έλεγε η Μαρία. Και αρχίζει, που λέτε αυτή, και τι κάνει, 40 μέρες και 40 νύχτες άρχισε να πιπηλάει το μικρό της δαχτυλάκι και έγινε αυτό από το πολύ το πιπίλισμα όμορφο και τρυφερό. Και 40 μέρες, 40 νύχτες να πιπηλάει το δάχτυλο της. Σαράντα μέρες και 40 νύχτες κι ήρθε αυτό, λένε, και έγινε ροδοκόκκινο που άμα το βλέπες νόμιζες πως ήταν δαχτυλάκι 18 χρονών κοπέλας. Τότε, λένε, σηκώνεται η μεγάλη αδερφή Λενιό

που δεν την ήθελε τη μικρότερη τη Μαριό και τη φθονούσε. Και μια και δυο παίρνει αυτή το δρόμο, το στρατή, το μονοπάτι και φτάνει στο παλάτι και ζητάει να δει το βασιλέα. Και σαν βρέθηκε μπροστά του λένε, γυρίζει και του λέει: «Βασιλιά μου, βασιλιά μου, έχω μια κόρη πεντάμορφη που σ' αγαπάει του λόγου της πολύ. Είναι όμορφη αυτή πολύ και κάτασπρη, γιατί ο ήλιος είναι αλήθεια πως δεν την είδε από τη μέρα που γεννήθηκε». Ο βασιλιάς που λέτε δίνει διαταγή αμέσως: «Πιάστε μωρέ και σελώστε τα λόγο μου γρήγορα, να πάω να δω αυτήν την όμορφη, την κάτασπρη, την κοπελιά που θέλει να με πάρει για άντρα της. Να δω ταξίζει». Και μια και δυο που λέτε πιάνουν οι υπηρέτες του βασιλιά και σελώνουν τα λόγο του που ήταν αυτό κατά μαύρο, άτι, αραβικό, από εκείνα που είναι πιο μαύρα από την πιο μαύρη νύχτα του χειμώνα, και πάει και δυο, μια και δυο πάει να βρει την πεντάμορφη. Έλα όμως που πήγαινε μπροστά η Λενιό, η μεγάλη αδερφή, και πιάνει τη Μαρία και της λέει: «Μωρή Μαριό, κρύψου γρήγορα μέσα στο σπίτι, γιατί έρχεται ο βασιλιάς να σε δει. Μονάχα από μια τρούπα της πόρτας να βγάζεις το όμορφο, το ροδοκόκκινο, το βασιλιά, το δαχτυλάκι σου». Φτάνει που λέει ο βασιλιάς μπροστά στο σπίτι και ζητάει αυτός να δει την κόρη. Μα όμως έλα που Λενιό του λέγε πως: «Α, βασιλιά μου, δεν μπορεί να βγει η κόρη μου έξω, γιατί ο ήλιος δεν την έχει δει, μαρά μονάχα σαν θέλεις το δαχτυλάκι της να δεις, μεγάλε βασιλιά». Τι να κάνει και ο βασιλιάς, πίστεψε πως ήταν η κοπέλα σαν κι αυτήν δεν ήταν άλλη, μοναδική, μια και μία και όμορφη, και κοιτάζει και βλέπει αυτή το ωραίο της το δαχτυλάκι. Σαν είδε, λένε, το ροδοκόκκινο το δαχτυλάκι της Μαριός που μοιάζει να είναι δαχτυλάκι 18 χρονών κοπέλας, κόντεψε αυτός, λένε, να χάσει τα λογικά του, που ζήτησε αμέσως να την παντρευτεί. Μα η γριά, η Λενιό, γυρίζει και του λέει: «Α, βασιλιά μου, άκου να δεις, θα έρθεις νύχτα να την πάρεις για να μην τη δει ο ήλιος και της χαλάσει το όμορφο το δέρμα της». Άμα κανόνισαν ποια νύχτα, λέει, θα έρθει ο βασιλιάς να την πάρει, πιάνει Λενιό και γδίνει τη Μαρία και της δένει όλα τα κρέατα γύρω γύρω καλά με σπάγκο για να τεντώσουν, λένε, τα πετσιά, και το κορμί της έγινε όλο κόμπους από πάνω μέχρι κάτω. Τη νύχτα που λέτε που είχαν ορίσει φτάνει η βασιλική άμαξα και χτυπάει η πόρτα τουκ τουκ τουκ τουκ τουκ και σβήνουν αμέσως το λιχνάρι, και αφού την έντυσε η Λενιό τη Μαριό, την αδερφή της, τη μικρότερη που ήταν 105 χρονών, με τα ρούχα της, την ανεβάζει στην άμαξα και φεύγει αυτή με τον βασιλιά να πάνε στο παλάτι. Φτάνουν κάποιαν ώρα στο παλάτι και ακούστε πράγματα, ο γάμος, λένε, πως έγινε στα σκοτεινά. Μα τον βασιλιά δεν τον ένοιαζε τούτο το πράγμα, γιατί ήξερε πως τάλο το πρωί, σαν θα ξημέρωνε ο Θεός τη νέα μέρα, θα είχε κοντά του μια γυναίκα όμορφη σαν άγγελο που θα τον θαύμαζε, λέει, όλος ο κόσμος. Σαν πέσανε να κοιμηθούνε, πάει ο βασιλιάς να αγκαλιάσει το Μαριό, μα αυτή, λέει, από τους κόμπους που την είχε δεμένη η αδερφή της, επονούσε και έβαζε τις φωνές: «Οχ, με πιάνεις, οχ, και κάθε τόσο που την αγκάλιαζε και τη φιλούσε, οχ, και σαν την αγκάλιασε, λέει, σφιχτά κάποια στιγμή η Μαρία, βάζει κάτι φωνές, οχ, και πιάνει ο βασιλιάς, και έτσι όπως θυμώνει του λόγου του και φουρκίζεται, την αρπάζει από το μαλλί και της δίνει μια και την πετάει έξω από το παράθυρο. Βρέθηκε, λένε, αυτή στον αέρα και έκανε ένα βουμπουμ και πέφτει ανέστητη μέσα στις τρενταφυλιές που είχε ο κήπος. Έλα όμως που εκείνη τη νύχτα έτυχε να περνάνε από τον κήπο του βασιλιά οι τρεις μοίρες. Πέρασαν από εκεί περασμένα μεσάνυχτα. Τη βλέπουνε που ήταν ξαπλωμένη φαρδιά πλατιά ανάσκελα ανάμεσα στις τρενταφυλιές. Τη λυπήθηκαν και λέει μια η μεγαλύτερη: «Μωρέ, σου εύχομαι να γίνεις 18 χρονών κοπέλα». Έρχεται, λένε, η μεσαία, κοιτάζει και λέει: «Εύχομαι να γίνεις γυναίκα άσπρη σαν τα τριαντάφυλλα που είναι απλωμένα ολόγυρά σου». Κοιτάζει και η τρίτη και λέει: «Εύχομαι να κάνεις μάτια φρύδια και μαλλιά
κατάμαυρα σαν την απόψινή τη νύχτα. Πιάνουν οι μοίρες και φεύγουνε και ξημερώνει ο Θεός που λέτε τη νέα μέρα και νας ο βασιλιάς βγαίνει αυτός από το παλάτι και βρέθηκε μέσα στους βασιλικούς τους κήπους να πάει να δει τι απόγεινα αυτήν που είχε πετάξει εκείνη τη νύχτα. Γυρίζει, κοιτάζει και τι να δει. Πω, πω. Κόντεψε αυτός να χάσει τα λογικά του από την ομορφάδα. Βλέπει ένα πεντάμορφο κορίτσι να κοιμάται ανάμεσα στις τριανταφυλιές. Έτριβε αυτός τα μάτια του και δεν πίστευε τούτο το πράγμα που αντίκριζε. Τρέχει αυτός αμέσως λοιπόν και τι κάνει. Την παίρνει με προσοχή στην αγκαλιά του χωρίς να την ξυπνήσει. Τη βάζει στο βασιλικό κρεβάτι και κάθισε σε μια καρέκλα και την καμάρωνε από κοντά. Ξυπνάει αυτή κάποια στιγμή και ρωτάει «Μωρέ, πού βρίσκομαι?» Και ο βασιλιάς την κοιτάζει κατάματα και της λέει «Είσαι βασίλισσα, κορίτσι μου! Μια μέρα που λέτε, να σου η μεγαλύτερη αδερφή Λενιό κίνησε να πάει στο παλάτι να τη δει, να δει την αδερφή της που πολύ την αγαπούσε. Και σαν την είδε έτσι όμορφη, γυρίζει και της λέει από ζήλια «Μωρή, μωρή Μαριό, πόσο όμορφινες μωρέ έτσι κι άλλαξες!» Η βασίλισσα για να την εκδικηθεί για ό,τι της είχε κάνει μέχρι τώρα, γυρίζει και της λέει «Αδερφή μου, το μυστικό είναι πως πήγα στον Κουρέα και μέγδαρε με το ξηράφι. Μια και δυο που λέτε, πάει το Λενιό σε έναν Κουρέα και με το στανιό θέλοντας και μη αυτός, τον αναγκάζει αυτή να πάρει το ξουράφι και να την γδάρει. Πιάνει αυτός το ξουράφι που λέτε και ρώταγε «Πονάς, μωρή γριά? Γδάρε, γιέ μου, γδάρε, τι είναι ο πόνος μπροστά κάλλη?» Έγδερνε αυτός, έγδερνε αυτός, έγδερνε αυτός. Σαν έφτασε λέει το γδάρσιμο μέχρι το λαιμό, γυρίζει ο Μπαρμπέρης, ο Κουρέας και της λέει «Να γδάρω, γριά?» «Θες γδάρε, θες μη γδάρεις, παιδάκι μου?» Αυτά λένε πως είπε και ξεψύχησε η κακή γριά. Έτσι λοιπόν που λέτε, η μικρότερη η Μαριό, που έγινε όμορφο κορίτσι 18 χρονών, έζησε καλά με τον βασιλιά της και ευτυχισμένα. Έζησαν αυτοί καλά και εμείς εδώ, και εμείς εδώ πάντα καλύτερα.

Μια φορά που λέτε και έναν καιρό, ήταν σε έναν τόπο μια γριά και είχε ναυτεί για παρέα και συντροφιά ένα γάτο. Η γριά που λέτε έφτιαχνε το γιαουρτάκι της και ο γάτος τι έκανε, πήγαινε αυτός κρυφά και το τρώγε. Μια μέρα η γριά φτιάχνει και πάλι το γιαούρτι και κρύβεται μέσα στο κατώι, κοιτάζει και την αδεί. Βλέπει το γάτο που αυτός έτρωγε πάτα το γιαούρτι. Παίρνει τότε αυτή μια βέργα και του δίνει μια σαν στη ράχη και ανοίγει την πόρτα και του λέει «Ούστα από εδώ, παλιόγατε, χάσου να μην σε βλέπουν τα μάτια μου, μπρος!» Ο γάτος που λέτε φεύγει μια και δυο και πάει στο δάσος και εκεί καθόταν του λόγου του και έκλαιγε και χτυπιόταν. Τον ακούει που λέτε μια αλεπού, έρχεται και τον ρωτάει «Ωραία, ξάδερφε, τι έπαθες μωρέ και κλαις?» Και εκείνος γυρίζει και της λέει «Το και το έπαθα, ξαδέρφη, το και το». Γυρίζει που λέτε η αλεπού και του λέει «Έλα μωρέ να γίνουμε συντρόφοι, μπορεί να με γλιτώσεις από τους εχθρούς μου». Και ο γάτος της είπε «Μιαου, μπορώ, ξαδέρφη». Η αλεπού που λέτε πήρε το γάτο και πήγαν σε σπηλιά της και ύστερα πήγε να φέρει φιστίκια για να φάνε. Γυρνώντας όμως, άμα έφτασε κοντά σε σπηλιά, να και παρουσιάζεται μπροστά της μια αρκούδα. Ο ένας εχθρός της αλεπούς και της λέει «Ω, αλεπού, τώρα θα σε φάω». «Αδέρφη, ξαδέρφη», φώναξε η αλεπού, «πρόφτασε, θα με φάνε». Τότε που λέτε, ο γάτος μια ώρα και μέσα όλο το σπήλαιο πήρε και βούηξε. Η αρκούδα σαν άκουσε εκείνο το άγριο μιαούρισμα γυρίζει και λέει «Ωχ, θα με φάνε μωρέ!» Και μια και δυο τρέχοντας φεύγει που χτύπαγαν από το τρέξιμο οι φτέρνες στον νόμο. Φεύγοντας από εκεί η αρκούδα βρίσκει ένα άγριο γούρνο και του λέει «Η αλεπού μωρέ έχει ένα σύντροφο και έχει κάτι τρίχες όρθιες, σαβελώνες και θα μέτρωγε!» Του λέει τότε το άγριο γούρνο «Να πάω κι εγώ να δεις τι θα τον κάνω». Η αλεπού πηγαίνει να φέρει κάστανα και καθώς γυρίζει βρέθηκε μπροστά της το αγριαγούρνο. Ήταν αυτό, λέει, ένα θεριό με κάτι τρίχες, σαβελώνες και δόντια γυριστά. «Τώρα θα σε φάω». Γυρίζει και της λέει. Η αλεπού φοβήθηκε και φώναξε «Αδέρφη, ξαδέρφη, με τρώνε!» Γυρίζει ξανά ο γάτος και δίνει μια ουρυξιά και ακούστηκε, λέει, άγρια και ανημέρωτα όλο το σπήλαιο και βούηξε. Το αγριογούρνο σαν άκουσε εκείνο το μιαούρισμα, όπου φύγει. Πηγαίνει που λέτε και βρίσκει την αρκούδα και της λέει «Μωρέ δίκιο είχες, όπως το έλεγες έτσι ήταν». Τα ακούει που λέτε και ο λύκος και λέει και αυτός «Μωρέ, ας πάω κι εγώ για να δείτε τι θα τον εκάμω». Η αλεπού που λέτε είχε πάει αυτή τη φορά για μουσμουλα και καθώς ερχόταν από εκεί βρέθηκε μπροστά της ο λύκος και της λέει «Τώρα θα σε φάω». Η αλεπού όμως φοβήθηκε ξανά και φώναξε «Αδέρφη, ξαδέρφη, πρόφτασε γιατί με τρώνε». Και ο γάτος σε μια ούριξε λένε και αυτή τη φορά άγρια και ενημέρωτα με όλη του τη δύναμη και όλο το σπήλαιο βούηξε. Παίρνει ο λύκος δρόμο και πηγαίνει και βρίσκει την αρκούδα και το αγριογούρνο και τους λέει «Μωρέ αλήθεια μου λέγατε, αν δεν έφαυγα κοκαλάκι δεν θα με αφήνανε». Έκατσαν λοιπόν και συλλογίζονταν πως να κάμουν να δουν τι πράγματα τούτο που νιαούριζε και τους φοβέριζε και βούιζε όλη η σπηλιά. Είπαν να κάμουν ένα τραπέζι για τις ψυχές των πεθαμένων των συντρόφων τους και να φωνάξουν και την αλεπού με τον σύντροφό της να τον δουν από κοντά ποιος είναι. Ο λύκος πήγε στα πρόβατα, αρπάζει ένα αρνί, η αρκούδα πήγαινε στα ξύλα και τα αγριογούρνο πήγε στο μήλο. Αφού έπεσαν που λέτε τα αρνί, στείλαν τον λύκο να τους φωνάξει. Καθώς ερχόταν, ο γάτος πηδούσε και έπιανε λέει στον αέρα τα πουλιά και τα τρώγε. Σαν το δαυτό ο λύκος τρέχει μπροστά και τους λέει «Έρχονται, έρχονται μωρέ, πουλιά στον αέρα, ποια είναι αυτός?» Και αρπάζει ύστερα ένα κομμάτι ψωμί και ένα κομμάτι κρέας και χάθηκε από εκεί και εξαφανίστηκε. Το αγριογούρνο πήγε και κρύφτηκε μέσα στις τάχτες και η αρκούδα ανέβηκε πάνω σε ένα δέντρο. Ήρθε και η αλεπού με το γάτο, κοιτάζουν και δεν ήταν κανένας κοντά. Πηγαίνει στις τάχτες ο γάτος και ξαφνικά κάνει ένα άπιο και φταρνίζεται. Και τότε να δεις, ξυπάζεται το αγριογούρνο και το βάζει στα πόδια, τρομάζει ο γάτος και σκαρφαλώνει στο δέντρο, ξαφνιάζει η αρκούδα και πέφτει κάτω από το δέντρο και σκοτώνεται. Παραμύθι είναι αυτό.
Κι έτσι απόμεινε, λέει, η Αλεπού και ο γάτος και έφυγαν, έφαγαν με γέλια ταρνάκι. Ούτε εγώ ήμουν εκεί, ούτε εσείς να το πιστέψετε. Ήταν η εκπομπή «Πάρε τις λέξεις μου, δώσ' μου το χέρι σου» με τον Δημήτρη Προύσαλη από τον φιλόξενο σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, τους 89,5. Στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Αντώνης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Νέλη Ζάχαρη. Αν σας άρεσε κάποια ιστορία και αν βέβαια τη θυμάστε, τότε να την πείτε και στους φίλους σας. Ραντεβού το επόμενο Σάββατο 10 με 11.

0: Εν ώψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει για τους μικρούς μας φίλους το βιβλίο της Αθηνάς Δάσκιου Γιάννου «Ο Άγιος Δημήτριος και η Θεσσαλονίκη». Τα παιδιά μαθαίνουν για τον Άγιο Δημήτριο, τον Άγιο Νέστορα και την Αγία Λιδία, οι οποίοι διέδωσαν μαρτυρικά το λόγο του Κυρίου στη Θεσσαλονίκη και προστάτευσαν την πόλη, αλλά και για τον μεγάλο Μακεδονομάχο Παύλο Μελά. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Καλή σας μέρα, αγαπητοί ακροατές. Τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Τον πρόεδρο της Δημοκρατίας επισκέφτηκε χθες ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος και συζήτησαν ζητήματα συνεργασίας Εκκλησίας-Πολιτείας με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και αύξηση του επιδόματος την επόμενη εβδομάδα προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση της χρήσης κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Συνεχίζεται η πυρκαγιά σε δύο βιοτεχνίες υφασμάτων στο Αιγάλεο. Προληπτικά εκενώθηκε η περιοχή όσων βρίσκονται σε ακτίνα 400 μέτρων. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται και ο δεύτερος εργαζόμενος που τραυματίστηκε χθες στη Motor Oil. Ο πρώτος έχασε τη μάχη με τη ζωή. Η Ρωσία θα προμηθεύσει με ντίζελ την αμερικανική και τη διεθνή αγορά έπειτα από τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν. Έντονα αντέδρασε ο πρόεδρος της Ουκρανίας. Στο Ιόνιο και τα δυτικά της χώρας αναμένονται σήμερα νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές. Επόμενη ενημέρωση στις 12.
1: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

Τέσσερα μάτια, δύο καρδιές, όταν αγαπηθούνε, καλύτερα στη μαύρη γης παρά να χωριστούνε. Ένα υπέροχο χορευτικό τραγούδι από την θάλασσα του Μαρμαρά, από τη θάλασσα της Προποντίδας, από την Αρτάκη και την Κίζικο, έτσι όπως μεταφέρθηκε πλέον στη νέα Αρτάκη της Εύβοιας. Το αλάτι της γης στις άκρες του ελληνισμού, και σήμερα έχουμε ένα αφιέρωμα στα τραγούδια από την Αρτάκη της Κιζίκου στη νέα Αρτάκη της Εύβοιας. Θα ακούσουμε αποσπάσματα από μια δισκογραφική έκδοση του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου της Νέας Αρτάκης. Πραγματοποιήθηκε το 2002 με την επιμέλεια του Θοδωρή Γιανακάρα. Από την Εύβοια λοιπόν στις αλυσμόνητες πατρίδες, στην Αρτάκη, το σημερινό Ερντεκ, ιστορική παραθαλάσσια πόλη της Μικράς Ασίας, χτισμένη στα νότια παράλια της Προποντίδας, στην νοτιοδυτική πλευρά της Χερσονήσου της Κιζίκου. Η Κίζικος ιδρύθηκε τον 8ο-7ο αιώνα π.Χ. από Μιλισίους κατά τον δεύτερο ελληνικό απικισμό και κατοικούνταν αδιαλείπτως από Έλληνες μέχρι το 1922. Μετά την καταστροφή της Κιζίκου από ισχυρό σεισμό το 1063, η Αρτάκη έγινε έδρα της Μητρόπολης Κιζίκου. Το 1922, μετά τον ξεριζωμό, πρόσφυγες από την Αρτάκη και την Κίζικο εγκαταστάθηκαν στην Εύβοια και ίδρυσαν τη Νέα Αρτάκη, μεταφέροντας μαζί τους τη μνήμη, τα ήθη, τα ονόματα των σωματείων τους, όπως σύλλογοι και ομάδες με το όνομα Κίζικος, και βέβαια τα τραγούδια και τους χορούς τους.

Χαριτενιές, χαριτενοί τα δροσερά σας νιάτα, γιατί γοργά μαραίνονται, φεύγουν πανά θεμάτα τα νιάτα. Έλα πρόβαλε και ο νους μου σέβαλε, θάλασσα πλατιά, μαγκούφα ξενιτιά. Η ιστορική διαδρομή της Αρτάκης και της Κιζίκου συνδέει άρρηκτα τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικράς Ασίας με τη σημερινή Εύβοια, μέσα από τη θρησκευτική ευλάβεια και το δράμα της προσφυγιάς. Η Κίζικος υπήρξε μία από τις σπουδαιότερες και πλουσιότερες ελληνικές πόλεις της Μικράς Ασίας. Ονομάστηκε έτσι από τον βασιλιά Κίζικο, ο οποίος υποδέχτηκε τους αργοναύτες και αργότερα σκοτώθηκε κατά λάθος από αυτούς σε μια νυχτερινή μάχη όταν επέστρεψαν ευνηδίως λόγω θαλασσοταραχής. Ιδρύθηκε ως αποικία των Μιλισσίων, όπως είπαμε γύρω στον 8ο με 7ο αιώνα π.Χ. Έγινε παγκοσμίως γνωστή για τους κιζικινούς στατήρες, χρυσά νομίσματα από ήλεκτρο που αποτελούσαν το βασικό εμπορικό νόμισμα της περιοχής μέχρι και την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η πόλη επλήγει επανειλημμένα από σφοδρούς σεισμούς και μετά το μεγάλο χτύπημα του 1063 μετά Χριστόν εγκαταλείφθηκε και η έγκλη της, καθώς και η έδρα της Μητρόπολης, μεταφέρθηκε από την Κίζικο στην γειτονική και ασφαλέστερη Αρτάκη. Θρησκευτικό κέντρο της Χερσονήσου ήταν η ιστορική μονή της Παναγίας της Φανερωμένης, γνωστή σήμερα στην Τουρκία ως Κυρασλή Μαναστήρ. Βρισκόταν στην κοιλάδα του Δίνδυμου Όρους. Η παράδοση αναφέρει ότι χτίστηκε στο σημείο όπου προϋπήρχε ο αρχαίος ναός της Ρέας ή της Κυβέλης, τον οποίο και είχαν ιδρύσει οι αργοναύτες. Εκεί βρέθηκε η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, που θεωρείται έργο του Αποστόλου Λουκά. Η μονή λειτουργούσε αδιαλείπτως από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους μέχρι και τον ξεριζωμό. Μετά το 1922 το μοναστήρι ερημώθηκε και η αυθεντική εικόνα φυλάσσεται σήμερα στον πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι.

Η φορεσιά της μεταξωτή και άσπρη που λάμπει σαν τον ουρανό μετάστρη, το γεμενί σου το χρυσοκεντημένο με χιώτικο γαϊτάνι στολισμένο. Χορός τσορμπατζίδικος ή μέσα έξω, συρτός χορός που πήρε το όνομά του από τα μέσα έξω βήματα των χορευτών. Χορευόταν στους γάμους και σε όλα τα γλένδια και τα πανηγύρια από την Αρτάκη της Προποντίδας στη Νέα Αρτάκη της Σέβειας. Μετά την Μικρασιατική καταστροφή, οι εκδιωχθέντες Αρτακινοί έφτασαν στην Ελλάδα. Το Σεπτέμβριο του 1923, μια επιτροπή προσφύγων επέλεξε μια παραθαλάσσια περιοχή λίγο βορειότερα από τη Χαλκίδα. Η μορφολογία του εδάφους θύμιζε πολύ την παλιά πατρίδα, ενώ διέθετε λιμάνι για τους Μικρασιάτες ψαράδες και ήταν κοντά και στην Αθήνα για εμπορικούς λόγους. Το 1951, σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, 8 μικρά κορίτσια έγιναν μάρτυρες της εμφάνισης της Παναγίας στη νέα τους πατρίδα. Στο σημείο εκείνο χτίστηκε το μεγάλο ιερό προσκύνημα της Παναγίας της Φανερωμένης στη νέα πλέον Αρτάκη, συνεχίζοντας την πνευματική παράδοση της Μικράς Ασίας. Στο λιμάνι της πόλης δεσπόζει το μνημείο η Μικρασιάτισσα, ενώ οι παραδόσεις, οι γαστρονομικές συνταγές και η ιστορία φυλάσσονται στο τοπικό λαογραφικό μουσείο του Συλλόγου Αρτακινών Κιζικινών.

Μίλη τσαπούσε στον κρεμνό, τα μήλα φορτωμένη, τα μήλα σου λυμπίστηκα, μα τον κρεμνό φοβούμε. Και αν το φοβάσαι τον κρεμνό, έλα από το μονοπάτι. Το μονοπάτι με έβγαλε σε μια άρημο κλεισούλα. Βρίσκω ένα μνήμα να βογκά, να βαριά να στενάζει. Τι έχεις μνήμα και βογκάς και βαριά να στενάζεις? Μην είναι το χώμα σου βαρύ και η πλάκα σου μεγάλη. Δεν είναι το χώμα μου βαρύ και η πλάκα μου μεγάλη. Μόνο ήλθες και με πάτησες επάνω στο κεφάλι. Το πολύ γνωστό τραγούδι για τη μιλίτσα που είναι στον κρεμό το βρίσκουμε σε παραλλαγές σε διάφορες περιοχές του ελληνισμού. Εμείς ακούσαμε την εκδοχή έτσι όπως τραγουδιόταν και χορεύονταν στην Αρτάκη της Κιζίκου, στη θάλασσα του Μαρμαρά, στην Προποντίδα, και πέρασε και στην παράδοση των προσφύγων στη Νέα Αρτάκη της Σέβειας. Η πολιτιστική λοιπόν κληρονομία της Νέας Αρτάκης διατηρείται ζωντανή τόσο μέσα από τα μοναδικά έθιμα των προσφύγων της Κιζίκου, όσο και μέσα από τα γραφικά τοπόσημα της σημερινής πόλης στην Εύβοια. Το έθιμο του γάμου στην παλαιά Αρτάκη της Μικράς Ασίας αποτελούσε μια πολυήμερη ιεροτελεστία, γεμάτη συμβολισμούς και κοινοτική συμμετοχή. Σήμερα ο Σύλλογος των Απανταχού Αρτακινών και Ζικινών αναβιώνει περιοδικά το έθιμο κατά τη διάρκεια των πολιτιστικών εκδηλώσεων «Τα Κιζίκια». Το τελετουργικό ξεκινά με το ντύσιμο της νύφης και του γαμπρού, το οποίο στην αναβίωση λαμβάνει χώρα στο Λαογραφικό Μουσείο. Το ζευγάρι και οι καλεσμένοι κατευθύνονται με παραδοσιακά τραγούδια προς την εκκλησία και μετά την τελετή το μεγάλο γαμήλιο γλέντι στείνεται παραδοσιακά στην περιοχή του Ανεμόμυλου στο λιμάνι, συνοδευόμενο από παραδοσιακά μικρασιάτικα κεράσματα, χορούς και τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: σου.
1: Δε λαλείς γλυκό μου Αηδόνη, το πρωί με τη δροσιά, λάλα Αηδόνη μου γλυκά. Να ξυπνήσεις τον υγιό μου που είναι στο ψηλό βουνό ή στο γέρο Όλυμπο. Να του πεις γλυκό μου Αηδόνη να θυμάται την ευχή της μάνας του και της παραμάνας του. Και αυτή ήταν η Ελένη Ζιμπουλέρη, 95 χρονών παρακαλώ, πρόσφυγας από την Αρτάκη της Προποντίδας στη Νέα Αρτάκη της Σέβιας. Και εμείς συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος κάθε μέρα αυτή την ώρα, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει σήμερα στις μουσικές άκρες του ελληνισμού. Ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Σήμερα λοιπόν ταξιδεύουμε από την Αρτάκη της Κιζίκου στη Νέα Αρτάκη της Σέβιας. Με ηχογραφήσεις από μια δισκογραφική έκδοση, παραγωγή του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου της Νέας Αρτάκης, εκδόθηκε το 2002 με την επιμέλεια του Θοδωρή Γιανακάρα. Και να ακούσουμε τώρα ένα από τα πιο γνωστά και αγαπημένα τραγούδια των ψαράδων της Προποντίδας στη θάλασσα του Μαρμαρά. Σε καινούρια βάρκα μπήκα και στη Νέα Αρτάκη βγήκα. Βρίσκω ναύτες παλικάρια που ψαρεύανε για ψάρια. Έχετε ψαράδες ψάρια, στακούς και καλαμάρια. Έχουμε χρυσή σαρδέλα σαν την όμορφη κοπέλα. Έχουμε φρέσκα σαφρίδια για τα όμορφά σου φρύδια. Έμπα μέσα διάλεξέ τα και όταν θέλεις πλήρωσέ τα. Έχουμε παστά και χλώρια και 5-6 οκάδες χώρια. Έμαθα κυρά πως έχεις ψαροπούλα και ψαρεύεις. Ήρθα να στηνεγυρέψω για να πάω να ψαρέψω. Να στηνεγεμίσω ψάρια, αστακούς και καλαμάρια.

τραγούδι των ψαράδων της Προποντίδας, σε καινούργια βάρκα μπήκα και στη Νέα Αρτάκη βγήκα, από την Αρτάκη και την Κίζικο της θάλασσας του Μαρμαρά ήρθαμε στη Νέα Αρτάκη της Εύβοιας, όπου ταξιδεύουμε σήμερα με το αλάτι της γης στις άκρες του ελληνισμού. Να ακούσουμε τώρα και ένα πολύ χαρακτηριστικό τραγούδι από αυτά που αναφέρονται στις σχέσεις των Ελλήνων, των Ρωμιών, με τους αλλόθρησκους. Το τραγούδι της Οβρεοπούλας. Ένα Σαββάτο βράδυ, μια Κυριακή πρωί, βγήκα να σεριανίσω σε εβραϊκό τσαρσί. Βρίσκω μια Εβρεοπούλα που ελουζώντα

που αναφέρονται στις σχέσεις των Ρωμιών με τους αλλόθρησκους. Τα βρίσκουμε σε πολλές και διάφορες παραλλαγές σε όλο τον Ελληνισμό. Να ακούσουμε τώρα άλλο ένα χαρακτηριστικό τραγούδι που αναφέρεται στη σχέση των Ρωμιών με τους Τούρκους. «Όλες οι όμορφες το κρατούν καμάρι, μια μικρή μελαχρινή, αυτή έχει τη χάρη. Τούρκος την αγάπησε, γυναίκα να την πάρει. Σφάζομαι, σκοτώνομαι, Τούρκο δε στεφανώνομαι. Κι αν σφαχτείς κι αν σκοτωθείς, Τουρκοπούλα θα γεννείς. Τουρκοπούλα θα γεννείς, Τούρκο θα στεφανωθείς». Και η Ρωμιοπούλα του απαντά: «Ψαράκι γίνομαι, στη θάλασσα πηγαίνω, γκεμιτζί στεναγυνώ, πάλι σε κερδίζω εγώ. Πουλάκι γίνομαι, στα όρη διαβαίνω, κυνηγό στεναγενώ, πάλι σε κερδίζω εγώ. Καλογρέα γίνομαι, σε μοναστήρι μπαίνω, καλογεράκι θα γίνω, πάλι σε κερδίζω εγώ». Να ακούσουμε λοιπόν την παραλλαγή αυτού του τραγουδιού, Τούρκος και Ρωμιοπούλα, έτσι όπως τραγουδιόταν στα ρωμαϊκά χωριά της Προποντίδας.

Αυτό ήταν λοιπόν το τραγούδι για τον Τούρκο και την Ρωμιοπούλα από την Αρτάκη της Κιζίκου και την Προποντίδα στη Νέα Αρτάκη της Σέβειας. Να ακούσουμε τώρα και ένα τραγούδι με λόγιους στίχους, με φανερή την επίδραση από τους Κωνσταντινουπολίτες φαναριώτες. «Ροδοδάχτυλος αυγή μου, έλα δρόσισε τη γη, δρόσισε τα χορταράκια και τη μαύρη μου ψυχή. Να διαβώ εις τους λιμώνας και με ρόδα να στεφθώ, την αγάπη μου να εύρω και να την γλυκασπαστώ. Φύγετε ο χρέ φροντίδε, σύρτε βάθη τρομερά, να αγαπώ να μ' αγαπούνε, είναι η μόνη μου χαρά».

το αλάτι της γης στις άκρες του ελληνισμού και σήμερα ταξιδέψαμε από την Αρτάκη και την Κίζικο της Προποντίδας στη Νέα Αρτάκη της Σέβειας. Ακούσαμε αποσπάσματα από μια ψηφιακή έκδοση, έναν δίσκο, παραγωγή του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου της Νέας Αρτάκης που κυκλοφόρησε το 2002 με την επιμέλεια του Θόδωρου Γιαννακάρα. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αρτζιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος κάθε μέρα αυτή την ώρα με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε σήμερα για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες. 210-7298-222. Από το Λάμπρο Λιάβα και το Αλάτι της Γης, γεια σας.

0: Ένα μοναδικό και ιστορικό εκδοτικό γεγονός για την Εκκλησία της Ελλάδος και την Αποστολική Διακονία, η έκδοση της Καινής Διαθήκης με μετάφραση του ομοτίμου καθηγητού Χρήστου Βούλγαρη. Εκδόθηκε και κυκλοφορείται από την Αποστολική Διακονία το πρωτότυπο κείμενο της Καινής Διαθήκης σε εύληπτη και αρμόζουσα προς την ιερότητα του κειμένου νεοελληνική από τον ομότιμο καθηγητή και τέως κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής, ελογιμότατο Χρήστο Βούλγαρη. Την έκδοση προλογίζουν ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος και ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος.
1: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
0: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Στις 2 και 3 Νοεμβρίου εγκαινιάζεται το Ιωνικό Κέντρο Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας. Την Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου, στις 5 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθούν τα θυρανίξια του νέου Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου Νεαπολίτη και εναπόθεση του σκηνώματος, και την Τρίτη, 3 Νοεμβρίου, στις 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Ιωνικού Κέντρου Πολιτισμού και Νεολαίας η επίσημη έναρξη της λειτουργίας του Ιωνικού Κέντρου. Διαθέτει χώρους πρασίνου και αναψυχής, εντευκτήριο, παιδικό σταθμό, συνεδριακό κέντρο. Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Η ώρα είναι

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Τον πρόεδρο της Δημοκρατίας επισκέφτηκε χθες ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος και συζήτησαν θέματα συνεργασίας μεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και αύξηση του επιδόματος την επόμενη εβδομάδα προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Την καταδίκη της χώρας μας για τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον διεθνών αεροδρομίων της Σαουδικής Αραβίας εκφράζει με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Το Καστελόριζο επισκέφτηκε χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και έστειλε μήνυμα για την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο δεύτερος εργαζόμενος που τραυματίστηκε στην έκρηξη στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Εμπριστική επίθεση σε κατάστημα εστίασης σημειώθηκε νωρίς τα ξημερώματα στο Χαϊδάρι. Συνεχίζονται από αύριο τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό με προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Άνεμος τρόβιλος έπληξε πόλη στη Σικελία προκαλώντας ζημιές και τραυματίζοντας 2 ανθρώπους. Έχουμε βροχές στη Δυτική Ελλάδα και στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία έχει σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές.

0: Προσωπογραφίες με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Τον ήχο επιμελείται ο Θανάσης Παντελιός και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210-72-98-222. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Σήμερα οι προσωπογραφίες θα σας παρουσιάσουν ένα εν πολύς άγνωστο πρόσωπο, τον Κωνσταντίνο Καβάκο, γέννημα θρέμα της Βενετίας. Γεννήθηκε εκεί το 1773, είναι δεύτερης γενιάς Έλληνας στη Βενετία και έφυγε από κοντά μας τον Ιούλιο του 1832. Πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Βενετίας τον 19ο αιώνα, διέσωσε το αρχαιακό υλικό των Ελλήνων της παλαιότερης παροικίας Ελλήνων στη Δύση, στη Διασπορά, στη Βενετία δηλαδή, και ήταν έμπορος. Θα δούμε λοιπόν ποιος είναι ο Κωνσταντίνος Καβάκος με τους σημερινούς μας καλεσμένους. Να καλωσορίσουμε στο σημείο αυτό την κυρία Εκατερίνα Κορέ, η οποία είναι επίκουρη καθηγήτρια μεσαιωνικής ιστορίας και ιστορίας των θεσμών του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα. Χρόνια έχει διατελέσει υπότροφος του Ινστιτούτου Βενετίας, το οποίο βέβαια το επισκέπτεται όποτε της δοθεί ευκαιρία. Έχει μάθει την ιστορία και τους ανθρώπους που πέρασαν από εκεί. Έτσι λοιπόν σήμερα την έχουμε καταρχάς κοντά μας για να μας παρουσιάσει τον σημερινό πρόσωπο, τον Κωνσταντίνο Καβάκο, ο οποίος, όπως είπαμε, υπήρξε πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στη Βενετία τον 19ο αιώνα. Ήταν έμπορος και εδώ θα μας πει πολλά, και το σημαντικό που έχει κάνει και τον έχουμε σήμερα κοντά μας για να τον μάθουμε όλοι είναι ότι διέσωσε το αρχαιακό υλικό των Ελλήνων της Διασποράς στη Βενετία, την παλαιότερη παροικία Ελλήνων στη Δύση. Έτσι λοιπόν να καλωσορίσουμε την κυρία Κορέ για να μας μιλήσει για τον Κωνσταντίνο Καβάκο και να δούμε ποιος είναι αυτός ο τόσο σημαντικός Έλληνας της Βενετίας. Κυρία Κορέ, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σας βρίσκω, κυρία Καράγιοργα, χαιρετώ και τους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, Κωνσταντίνος Καβάκος, άγνωστος τελείως εκτός από εσάς της Βενετίας, τους ερευνητές.
1: Πράγματι, είναι μια ελάχιστα γνωστή προσωπικότητα και στα ελληνικά γράμματα και στα ελληνικά πράγματα και στην ελληνική ιστορία, έξω από τα στενά όρια της ελληνικής παροικίας στη Βενετία, που υφίσταται και σήμερα μόλον ότι αποψηλωμένη από τον κόσμο της, αριθμητικά τουλάχιστον. Ωστόσο, είναι ένας άνθρωπος με πολύ πολύ, όπως πολύ σωστά το είπατε, σημαντικό έργο για τα ελληνικά πράγματα.
0: Λοιπόν, ποιος είναι ο Κωνσταντίνος Καβάκος? Ξέρουμε από πού καταγόταν, πώς βρέθηκε εκεί, τι ακριβώς έκανε, γιατί ποιος ασχολήθηκε είναι με τα αρχεία.
1: Ποιος είναι ο Κωνσταντίνος Καβάκος? Ο Κωνσταντίνος Καβάκος θα μπορούσε να είναι ένας ανώνυμος Έλληνας μέσα στην ελληνική παροικία της Βενετίας, της Βενετίας του τέλους του 18ου, αρχές 19ου, μιας ελληνικής παροικίας που έζησε μέσα στα δύσκολα χρόνια της αλλαγής καθεστώτος, της ελληνικής επανάστασης, όλων αυτών του κλίματος, του καταπιεστικού, του αυταρχικού από την άποψη της πολιτικής της ευρωπαϊκής. Θα τα δούμε αυτά μαζί, αλλά ας πάμε πολύ σωστά να δούμε λίγο κάποια ορόσημα στη ζωή του Καβάκου. Κωνσταντίνος Καβάκος λοιπόν γεννήθηκε στη Βενετία. Ανήκε στη δεύτερη γενιά μιας ελληνικής εμπορικής οικογένειας που είχε καταγωγή από την Χίο. Ο πατέρας του, ο Φραγκίσκος Καβάκος, ήταν έμπορος από τη Χίο που είχε κατασταθεί στη Βενετία στις αρχές περίπου του 1700. Ο ίδιος ο Κωνσταντίνος γεννήθηκε, και το ξέρουμε αυτό γιατί καταγράφεται η γέννησή του στα ληξιαρχικά βιβλία της, μάλλον η βάφτισή του, και με αναγωγή βρίσκουμε και το έτος της γέννησης στα ληξιαρχικά βιβλία της κοινότητας τότε πάλι ποτέ ελληνικής αδελφότητας Βενετίας. Το 1773 είναι το έτος γέννησης, όπως έχουμε και το έτος θανάτου του. Πέθανε μικρός, σε ηλικία 59 ετών, τον καλοκαίρι, τον Ιούλιο του 1832. Ο πατέρας του λοιπόν ήταν απτυχίο. Η μητέρα του, η Μαρία Σταυροφόρου, καταγόταν τον Ναύπλιο. Οι γονείς του είχαν γνωριστεί νωρίτερα και τα λοιπά, πριν τη μετακίνησή τους στη Βενετία, στην οποία όμως έκαναν μια πολύ μεγάλη οικογένεια, στην οποία παντρεύτηκαν και στην οποία απέκτησαν 8 παιδιά. Πολλά εκ των οποίων όμως, αντιλαμβάνεστε τώρα τις δύσκολες συνθήκες της εποχής, πέθανε σε βρεφική ηλικία. Ο Κωνσταντίνος στην όρημη του ηλικία υπολογίστηκε ότι είχαν επιβιώσει μαζί του άλλα διαδέρφια από τα 8 παιδιά που έκανε το ζευγάρι. Ο πατέρας λοιπόν είχε φτάσει στη Βενετία μικρούλης, για τα σημερινά δεδομένα, εν πάση περιπτώσει, έτοιμος να κάνει οικογένεια, αλλά μικρός, ηλικία 21 ετών έφτασε στη Βενετία και ήδη είχε ξεκινήσει να δημιουργεί μια επιτυχημένη, από ό,τι αποδείχθηκε, εμπορική επιχείρηση, κάνοντας λίγα απ' όλα, εισαγωγές, εξαγωγές, τα πάντα. Εντάχθηκε πολύ νωρίς μέσα στο σωματείο αυτό που ονομαζόταν Ελληνική Αδελφότητα Βενετίας. Να πω λίγο για τους ακροατές μας, αν και σε προηγούμενες συναντήσεις μας είχαμε μιλήσει και για άλλες προσωπικότητες της παροικίας της ελληνικής στη Βενετία, ότι η παρουσία, παρενθετικά, η παρουσία των Ελλήνων στη Βενετία χρονολογείται πολύ πιο πίσω από τον 18ο αιώνα και την εποχή του Καβάκου, χρονολογείται τουλάχιστον από τον 14ο αιώνα, ίσως και πιο πίσω, αλλά αριθμητικά πολύ πιο μικρή. Αύξηση γνώρισε μετά από την άλλη Κωνσταντινούπολης, κατανοούμε όλοι γιατί, γιατί πρόσφυγες, μετανάστες και τα λοιπά, ενώ όσο προήλαβαν οι Οθωμανοί, έφευγαν προς τη Δύση, οπότε οι αριθμοί μεγάλωσαν κατά τραγικό τρόπο, έτσι, από όλους αυτούς τους ανεξοπαθούντες και τα λοιπά που κατέκλυσαν το Βενετικό λιμάνι μετά την άλωση και μετά από τις διαδοχικές πτώσεις των ελληνικών περιοχών σε οθωμανικά χέρια. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ένας αρχικά πολύ μικρός πυρήνας των 14-15 αιώνα Ελλήνων, μη θεσμικά αναγνωρισμένος, δεν είχαν δομές, αντιπροσώπευση, τίποτα, φτάνει το 1498 να αναγνωριστεί μετά από πάρα πολλά προβλήματα και τα λοιπά από τη Βενετία ως σωματείο με το όνομα Ελληνική Αδελφότητα Βενετίας, και το οποίο σωματείο στην ουσία ήταν συνδεδεμένο με την λατρεία του ενός Αγίου, του Αγίου Νικολάου και αργότερα και του Αγίου Γεωργίου, και μετά το 1575 με την ανέγερση του Ιερού Ναού που υπάρχει και σήμερα, του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων, αρχίζει να αποκτά και έναν ομφαλό, δηλαδή ένα κέντρο εγκατάσταση.
0: Είναι πολύ σημαντικό να σας διακόψω λίγο, γιατί από την ιστορία γνωρίζουμε και κυρίως στην Ανατολή και όχι μόνο, οι Έλληνες, επειδή ίσως ήταν και λιμάνια, κάνανε ναούς, φτιάχνανε ναούς του Αγίου Νικολάου. Και οι παλιοί ναοί είναι αφιερωμένοι στον Άγιο Νικόλαο. Στη συνέχεια έχουμε και του Αγίου Γεωργίου ή της Αγίας Τριάδος ή κάτι άλλο, αλλά οι πιο παλιοί είναι στον Άγιο Νικόλαο.
1: Ναι, δεν έχει τα άδικο, γιατί στην ουσία αυτές οι παροικίες κοινότητες που μεταφυτεύονται από μετανάστες, πρόσφυγες και τα λοιπά, έχουν πολύ μεγάλη προσέλευση, παρουσία μέσα στους κόλπους τους από ναυτικούς. Είτε ναυτικούς με την έννοια των πλειοκτητών, είτε ναυτικούς με την έννοια των ναυτών, έτσι, των πληρωμάτων, των γαλερών τότε.
0: Και στην κεντρική Ευρώπη αυτό, μέσω του Δούναβη, έτσι. Και εκεί έχουμε Άγιο Νικόλαο σε πάρα πολλές.
1: Ναι, ο Άγιος Νικόλαος σε πάρα πολλές κοινότητες και όχι μόνο ανατολικών, δηλαδή θέλω να πω βυζαντινών που εγκαθίστανται στη Δύση, αλλά και λατινικών κοινοτήτων, έτσι, δηλαδή δόγματος λατινικού που συσπυρώνονται γύρω από τη λατρεία αυτού.
0: Είναι από τους αγαπημένους, αγαπημένους Αγίους, ο Άγιος Νικόλαος, και στην Δύση, γι' αυτό και τον έχουν κάνει ο Σάντα Κλάους, είναι ο Άγιος Νικόλαος, έτσι, μην το ξεχνάμε.
1: Βέβαια. Λοιπόν, ακριβώς γύρω από τη λατρεία λοιπόν του Αγίου Νικολάου, προστάτη των ναυτικών και γενικά των ανθρώπων που δουλεύουν τη θάλασσα, στη θάλασσα, αλλά και μετακινούνται δια θαλάσσης, έτσι των προσκυνητών, των ταξιδιωτών κτλ. Περνάμε ταυτόχρονα πολύ πολύ σύντομα και στη λατρεία του Αγίου Γεωργίου, που είναι ο προστάτης, να το κάνουμε έτσι αντιστοιχτικά, που είναι και ο προστάτης των ανθρώπων των όπλων. Έτσι, των ανθρώπων που ασχολούνται με τον πόλεμο, των μισθοφόρων, πολλοί εκ των οποίων Έλληνες εργάζονταν έτσι, μέσα στο, είχαν προσληφθεί από το Βενετικό στράτευμα. Και ακριβώς αυτοί ήταν που βοήθησαν και στην ίδρυση με την υπογραφή τους, με την παρουσία τους, με τη δυναμική τους και με τη σημασία τους αριθμητικά. Την αριθμητική τους σημασία ήταν πολύ μεγάλο ποσοστό μέσα στο Βενετικό στράτευμα. Συνετέλεσαν μαζί με τους ναυτικούς, αυτοί οι δύο πόλοι επαγγελματικοί θα λέγαμε και αριθμητικά πολύ ισχυροί, στο να πιστεί η Βενετία να δώσει την άδεια για να συσταθεί θεσμικά ένα σωματείο με τα χαρακτηριστικά της ελληνικής καταγωγής και του ορθόδοξου δόγματος, που ονομάστηκε Ελληνική Αδελφότητα Βενετίας. Έτσι. Αυτό 1498, βέβαια, πολύ πιο φανταστείτε μακριά από το έτος γέννησης και από την παρουσία γενικότερα του Καβάκου στη Βενετία. Εδώ είμαστε τώρα που συζητάμε, 1773. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουν περάσει πολλοί αιώνες, έχει ισχυροποιηθεί αυτό το σώμα που μπορούσε να εκτελεί πολύ επιτυχημένα από την ποδιστική αντιπροσωπευτική λειτουργία γενικότερα της ελληνικής παρουσίας απέναντι στις Βενετικές Αρχές. Και να αρθρώνει ένα λόγο και να εισακούεται. Γι' αυτό είναι σημαντική η δραστηριότητα του Καβάκου.
0: Ο οποίος είναι, αν με επιτρέπετε να υπογραμμίσω, ότι είναι δεύτερης γενιάς Έλληνας στη Βενετία. Είναι σημαντικό και αυτό.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτός και τα αδέρφια του που είπαμε, τουλάχιστον αυτοί που τα αδέρφια που επιβίωσαν και μπόρεσαν να δραστηριοποιηθούν παράλληλα με αυτόν, ο Γιώργος και ο Κωνσταντίνος, όπως και ο θείος του, γιατί ο πατέρας του χάνεται σχετικά νωρίς, και μένουν και στην επιχείρηση του πατέρα του αυτά τα αδέρφια, ο Γιώργος, ο Κωνσταντίνος, με την υποπτία του θείου του Μάρκου, του αδερφού δηλαδή του πατέρα του Καβάκου, του Φραγκίσκου. Όλοι αυτοί είναι τώρα πάρα πολύ μικροί, εκτός βέβαια από το θείο. Είναι πολύ μικρά τα παιδιά. Δηλαδή, 21ο έτος φανταστείτε ο Κωνσταντίνος, 25ο ο αδερφός του Γεώργιος, όταν ανακατεύονται με την οικογενειακή επιχείρηση, που είχε την επωνυμία Φραντζέσκο Καβάκο, ο Φραγκίσκος Καβάκος, του πατέρα δηλαδή. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μέσα στην πρώτη πενταετία πήγαν τόσο καλά οι δουλειές από ό,τι είχαν και εκείνοι. Πώς το λέμε, μια δραστηριότητα που προφανώς ήταν αποτελεσματική, ώστε άνοιξαν εμπορική εταιρεία θηγατρικής στην Τεριέστη. Απέκτησαν και περισσότερα πλοία, δραστηριοποιήθηκαν και στον τομέα των ασφαλίσεων των ταξιδιών με πλοίο, έτσι, των ναυτικών ταξιδιών. Επομένως έχουμε μπροστά μας επιχειρηματίες που κινούνται στα ευρύτερα εμπορικά δικτύα της Αδριατικής και της Κεντρικής Ευρώπης, όχι μόνο δηλαδή στο χώρο Ανατολή Βενετία, που ούτως ή άλλως δραστηριοποιούνταν και πάρα πολλοί Έλληνες σε αυτή τη ρότα, σε αυτές τις ρότες. Το 1799 ειδικά ο Κωνσταντίνος, που πήρε πολύ γρήγορα τα ενία και από τον αδερφό του στην επιχείρηση, γίνεται μέλος της εμπορικής αντιπροσωπείας της Βενετίας. Σκεφτείτε τώρα αυτό. Αυτό ήταν ένα όργανο το οποίο δεν απευθυνόταν στους Έλληνες, απευθυνόταν στους πολύ δυνατούς, εξ αποτελέσματος δυνατούς εμπόρους που δραστηριοποιούνταν έχοντας τη βάση της εμπορικής τους επιχείρησης στη Βενετία. Και αυτός ήταν ένας από τους πολλούς, κυρίως βενετικής προέλευσης, εμπόρους που είχαν συστήσει ένα όργανο που να μπορεί να επιλύει όπως περίπου τα δικά μας εδώ τα σύμφωνα, δηλαδή τα επιμελητήρια ήταν αυτό, που μπορούσε να επιλύσει προβλήματα και τα λοιπά και να δημιουργεί και νόρμες, κανόνες δηλαδή, που είχαν σχέση με την εμπορική ναυσιπλοεία, τη μεταφορά προϊόντων κτλ. Όταν αντιλαμβάνεστε το κύρος του ανθρώπου που προήλθε από την δική του τη δραστηριότητα, την επιτυχημένη. Τώρα στα προσωπικά του, ξέρουμε ότι το 1802 με το παντρεύεται την Ελένη Λέση, η οποία καταγόταν από την Κέρκυρα, και αποκτά και ο ίδιος 8 παιδιά. Και το τελευταίο σαν ορόσημο, βάλτε παράγοντα διάσταση έτσι, της ζωής του, είναι βέβαια και αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο με την έννοια της προσφοράς συλλογικής ή στα συλλογικά πράγματα της παροικίας, η συμμετοχή της στην ελληνική αδερφότητα που ξεκινήσαμε να συζητάμε, η οποία γίνεται από πολύ μικρή ηλικία, ήδη από τα 17-18 εγγράφεται στην αδελφότητα και στα τέλη του 18ου του έτους εξελέγει, μάλιστα εκλέγεται σε ένα συγκεκριμένο όργανο της αδελφότητας, το Συμβούλιο των 40, εκπροσωπώντας την περιοχή καταγωγής του Τυχείου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ να ακούσουμε λίγο μουσική και στη συνέχεια να μας πείτε για την όλη του δραστηριότητα εκεί.
1: Βέβαια.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε τις προσωπογραφίες από το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος αφιερωμένες στον Κωνσταντίνο Καβάκο, τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας τον 19ο αιώνα, ο οποίος διέσωσε το αρχαιακό υλικό της παλαιότερης παροικίας Ελλήνων στη Δύση, στη Βενετία. Κοντά μας η κυρία Κατερίνα Κορέ. Λοιπόν, κυρία Κορέ.
1: Λοιπόν, είχαμε αφήσει τη συζήτησή μας στην έναρξη της συμμετοχής του Κωνσταντίνου Καβάκου στα κοινά της παροικίας στη Βενετία από πολύ πολύ μικρή ηλικία. Η διοικητική της σταδιοδρομία έκτοτε ήταν συνεχή και αδιάλειπτη. Υπηρέτησε την αδερφότητα από διάφορες θέσεις, δηλαδή, γιατί είχε δύο φορές πρόεδρός της. Ο όρος ο Βενετικός ήταν Guardian Grande, ο μεγάλος Γουαρδιάνος, δηλαδή ο μεγάλος πρόεδρος, ο μεγάλος επόπτης της κοινότητας, επικεφαλής της κοινότητας. Σε δύο θητείες, το 1799 και 1799. Αλλά κάτι επανάληψη, είχε και άλλα καθηκότητα. Είναι ελεγκτής του λογαριασμού της κοινότητας, αντιπρόσωπος.
0: Λίγο πιο δυνατά, δεν σας ακούμε καλά, κύριε Κορέ. Ναι.
1: Αντιπρόσωπος της κοινότητας στις αρχές της Βενετίας. Το σημαντικό που θα ήθελα λίγο να κρατήσουμε στη μνήμη μας, γιατί είναι ένα στοιχείο που μας δείχνει και τα ευρύτερα ενδιαφέροντά του ως προς τα εκπαιδευτικά της ελληνικής γλώσσας και παιδείας κτλ. Είναι ότι ασχολήθηκε από πολύ νωρίς, παράλληλα με τα υπόλοιπα δηλαδή διοικητικά του καθήκοντα, με τη διοίκηση της Φλαγκινίου Σχολής. Η Φλαγκίνιο Σχολή, το Κολέγιο Φλαγκίνη, η Φλαγκινιανό Κολέγιο, ήταν ένα ανώτερης εκπαίδευσης ίδρυμα, με την έννοια ότι δεν είχε τη συμβατική κατώτατη εκπαίδευση, απλά να μαθαίνουν τα παιδιά γραφή και ανάγνωση, το οποίο είχε ιδρυθεί στη Βενετία στα τέλη του 16ου αιώνα, και το οποίο πήρε πραγματικά φοβερή όθηση, γνώρισε φοβερή όθηση την εποχή που κληροδότησε σε αυτό το σύνολο της περιουσίας του ο Κερκυραίος, ο Κύπριος Κερκυραίος, ακριβώς, δικηγόρος Φλαγκίνης, οπότε γι' αυτό και έλαβε το όνομα. Τώρα, εκεί πηγαίναν Ελληνόπουλα, τα οποία εγκαθίστανταν, τους καλύπταν όλα τα έξοδα κτλ. Και τα οποία μορφωνόντουσαν για να ανοίξει ο δρόμος σε αυτά, για να σπουδάσουν στα πανεπιστήμια και ενδεχομένως να επανέλθουν στις πατρίδες τους έτσι μορφωμένα και να ανοίξουν και εκείνες τις δικές σχολές ή να σταδιοδρομήσουν. Αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό ήταν την περίοδο που έχουμε ακόμα τουρκοκρατούμενη Ελλάδα και οι δομές και το παράθυρο προς τη Δύση ήταν σε ένα μεγάλο βαθμό, αν όχι εντελώς κλειστό, εξαρτιόταν από δίκτυα εντελώς προσωπικά. Έτσι. Οπότε εδώ έχουμε ένα θεσμό πολύ σημαντικό. Και ακριβώς αυτό το θεσμό από την διοικητική του θέση, ο Καβάκος επέλεξε να τον ενισχύσει, να ανασυγκροτήσει γενικότερα και την κοινότητα, οικονομικά κυρίως, γιατί είχε υποστεί μια κάμψη, και να συντάξει, ο ίδιος δηλαδή το έκανε αυτό με τη δική του πρωτοβουλία, ένα νέο κανονισμό λειτουργίας της σχολής, να το επικαιροποιήσει, δηλαδή να το εκμοντερνίσει, θα λέγαμε, σήμερα. Αυτό σημαντικό επίσης, μια σημαντική συμβολή του, είναι ότι μαζί με τους πολύ σημαντικούς για τα ελληνικά γράμματα Ανδρέα Μουστοξίδη και Εμίλιο Τυπάλβο, συγκρότησε τη βιβλιοθήκη της, μια πολύ σημαντική βιβλιοθήκη. Βιβλία από τη βιβλιοθήκη Φλαγκίνη έχουμε μέχρι σήμερα, έχουν διασωθεί, δυστυχώς όχι το σύνολό της, αλλά έχουν διασωθεί και απόκειται και φυλάσσονται στο Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας. Μπορεί οποιοδήποτε από τους ακροατές μας να το επισκεφτεί και να δει την πολύ σημαντική παλαιά βιβλιοθήκη που προέρχεται, ο πίνας οποίας προέρχεται από το Φλαγκινιανό, και να θυμηθεί ακριβώς ότι ήταν ο Καβάκος αυτός και ορισμένοι άλλοι Έλληνες που τη σύστησαν. Έτσι, ο ίδιος είχε δωρήσει 100 βιβλία από την προσωπική του βιβλιοθήκη και έκανε και τον πρώτο κατάλογο της συλλογής αυτής. Και τι άλλο να σας πω σε σχέση με αυτή του τη δραστηριότητα, ως προς την κοινότητα ήταν ένας φωτισμένος πρόεδρος. Και ως προς τα επαγγελματικά του, ως προς την αντιπροσώπευση προς τα βενετικά όργανα, επίσης ήταν ένας συνετός έτσι, πρόεδρος. Και βέβαια έφτασε το απόγειο της καριέρας του, της επαγγελματικής ως επιχειρηματίας, ήταν ο διορισμός το 1829 ως υποπροξένου των κάτω χωρών στη Βενετία. Αντιλαμβάνεστε την έκταση του δικτύου των σχέσεων που είχε με τον ευρωπαϊκό παράγοντα, ώστε να καταφέρει να ανέλθει σε θέσεις αντιπροσώπευσης και εμπόρων επιχειρηματιών τρίτων χωρών, όχι μόνο των συμφερόντων των Ελλήνων εμπόρων πλειοκτητών κτλ.
0: Μάλιστα. Στην περίοδο που ήταν ο Καβάκος, ο Κωνσταντίνος Καβάκος στην Βενετία, 1773-1832 όπως είπαμε η ζωή του, στην Ελλάδα και στον ελλαδικό χώρο έχουμε διάφορα γεγονότα που συμβαίνουν ιστορικά. Είχε κάποια σχέση με αυτά?
1: Α, κοιτάξτε, την εποχή που έζησε ο Καβάκος, ακριβώς τα όρια που θέσατε, τα όρια της ζωής του. Δηλαδή η ελληνική παροικία από τη μία της Βενετίας βρισκόταν σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη καμπή της ιστορίας της, μετά από, είπαμε, τρεις περίπου αιώνες οργανωμένης παρουσίας και μια πολύ σημαντική συμβολή στην πνευματική ζωή του ελληνισμού, και όχι μόνο την πνευματική, την οικονομική κτλ. Με την παροικία οργανωμένη και τέτοια, αλλά έχουμε μεταβολή των συνθήκων ακριβώς αυτή την περίοδο και στην Ευρώπη, τα πράγματα τα ευρωπαϊκά, και φυσικά και στην Ελλάδα. Ας το πάρουμε ένα-ένα. Πρώτα απ' όλα η Βενετία με την έννοια Βενετία-Ευρώπη. Τι έχει αλλάξει? Η ίδια η Βενετία τώρα. Και έχει μία σημασία αυτά που συζητούσαμε πριν με την εμπορική του ικανότητα, την επιχειρηματική του μάλλον ικανότητα. Η θέση της Βενετίας, της πάλι ποτέ κυριάρχου οικονομικού πόλου, εμπορικού πόλου κτλ. Μέσα στην Ευρώπη, η θέση της Βενετίας οικονομική είχε αποδυναμωθεί σε σχέση με τους προηγούμενους αιώνες. Είχαν αλλάξει πια οι εμπορικοί δρόμοι, είχαν αναπτυχθεί ανταγωνιστικά λιμάνια. Γι' αυτό πάει και κάνει το υποκατάστημα στην Τεργέστη. Έτσι, η Τεργέστη ανεβαίνει πάρα πολύ. Έχουμε άνοδο και τις ελληνικές παροικίες. Πάρα πολλοί Έλληνες φεύγουν από τη Βενετία που ήταν μετανάστες εκεί, γενναίες γενναιών, και πηγαίνουν στη Τεργέστη. Έτσι, προσφέρει πολύ νέες πολυλιμάνι, νέες δυνατότητες στους εμπόρους Αδριατικής. Και αυτό επηρεάζει αναπόφευκτα την ελληνική παρουσία, αυτή που έχει τουλάχιστον βάσει στη Βενετία, και δευτερευόντως και στο τόξο των Επτανήσων. Έτσι, εκεί μεταβάλλονται αυτά τα πράγματα. Άρα η παροικία υφίσταται μείωση ως προς την οικονομική της δυναμική. Οπότε μείωση και στην κοινοτική περιουσία σταδιακά. Γι' αυτό και προσπαθεί ο Καβάκος να την διαχειριστεί αυτή τη μείωση και να συγκρατήσει τις απώλειες. Παράλληλα υπάρχει η μόνιμη ανάγκη συντήρησης των ιδρυμάτων της, είπαμε, τη Κλαγκίνο σχολή, όλη αυτή τη λίτη την εκκλησία, πρώτα το ναό, δηλαδή και πρακτικά ζητήματα, όλα αυτά τα πράγματα, το κοινοφελές έργο που, για τις χείρες, τα όρφανα, τους εχμαλώτους, έτσι, έδινε λεφτά η κοινότητα σε πάρα πολλούς Έλληνες. Αυτά τα χρήματα, φανταστείτε, ότι με κάποιο τρόπο έπρεπε να αναπληρωθούν που είχαν απολέσει από την αλλαγή των κέντρων των οικονομικών από τη Βενετία στην Τεργέστη. Αλλά δεν μόνο αυτό. Το πρόβλημα ήταν και πολιτικό γενικότερα. Το 1797 η Βενετική Δημοκρατία καταλύεται στην πραγματικότητα. Μπαίνουν μέσα οι Γάλλοι με τη συνθήκη του Καμποφόρνιο. Περνάει η πόλη στην κυριαρχία των Αυσβούργων, δηλαδή των Αυστριακών. Οπότε ο Καβάκος εκείνη την περίοδο ήταν μόλις 24 ετών, αλλά είδαμε ήδη ότι είχε μπει γιατί καλά και στα επιχειρηματικά και στην κοινότητα και στην αδελφότητα και στον κύκλο τέλος πάντων της παροικίας. Οπότε και ο ίδιος, αλλά και όλοι οι Έλληνες παροικίες προσπαθούν να διαχειριστούν καινούργιες συνθήκες και να σταθεροποιήσουν μια κατάσταση αρκετά σημαντικών απολειών οικονομικού τύπου που μπορούσαν να αποδυναμώσουν περαιτέρω την κοινότητα. Άρα όλη η περιοχή βρίσκεται υπό αυστριακή διοίκηση, μετά περνάει το 1805 στον Ναπολεόντιο Βασίλειο της Ιταλίας, πέφτει μετά ο Ναπολέοντας, επανέρχεται στην αυστριακή κυριαρχία, ιδιαίτερα ισχύει μετά το 1815, πόλεμοι, έτσι, στην Ευρώπη, οικονομικές ανακατατάξεις, άρα και δυσκολίες στην ναυσιπλοεία που επηρεάζουν πολύ την ελληνική ναυσιπλοεία, αποκλεισμοί, αλλαγές εμπορικούς δρόμους, όλα αυτά που είπαμε. Ο Καβάκος μέσα σε αυτές τις συνθήκες διατηρεί την οικονομική και κοινωνική του επιρροή και μπορούμε να το συσχετίσουμε αυτό με τη διατήρησή του στη θητεία των αξιωμάτων, ανώτατο αξιώματο της ελευθερότητας. Αντιλαμβάνεστε ότι η ελληνική ελευθερότητα είναι ένα άτομο που να μπορεί να στηριχτεί, έτσι, και που έχει την έξωθεν καλή μαρτυρία σε έναν κόσμο ο οποίος είναι ρευστός. Ωστόσο πρέπει να πούμε, για να μην δώσουμε διαφορετικό πρόσημο από αυτό που είχαν οι Έλληνες, τουλάχιστον αυτοί που είχαν οικονομική δύναμη στην πόλη αυτή την περίοδο, δηλαδή στα τέλη του 18ου αιώνα, ότι οι Έλληνες της Βενετίας δεν παρέμεναν απλοί θεατές των εξελίξεων, προσπάθησαν να διατηρήσουν τη θέση τους μέσα στις νέες πολιτικές και οικονομικές πραγματικότητες, αλλά προσπάθησαν κιόλας να μην χάσουν τη σύνδεσή τους με το γενέθλιο χώρο που είναι η Ελλάδα, η οποία Ελλάδα τύχει εκείνη για να κλείσουμε το παράθυρο, ας πούμε, των συνθήκων, τύχει εκείνη την περίοδο. Πρώτα απ' όλα βρισκόμαστε σε μια περίοδο πολύ δυναμική από την πνευματική πλευρά, έχουμε τις ιδέες του διαφωτισμού που φτάνουν ακριβώς μέσα από τους εμπόρους, τους ιερωμένους, τους σπουδαστές και τα λοιπά στην Ελλάδα. Έτσι, τη συλλογική ταυτότητα που αρχίζει να γίνεται όχι μόνο ισχυρή, αλλά να αρθρώνει και έναν λόγο διαφορετικότητας. Είμαστε οι Έλληνες, καταγόμαστε από αυτούς τους ανθρώπους, έχουμε το αίτημα της απελευθέρωσης και τα λοιπά, είμαστε διαφορετικοί από τους δυνάστες μας και τα λοιπά. Δηλαδή αρθρώνεται ένας ταυτωτικός λόγος. Έτσι, και να πούμε βέβαια, που δεν πρέπει να το ξεχάσουμε, ότι το 1821 με το ξέσπασμα της Ελληνικής Επανάστασης, ο Καβάκος ήταν στην όρμη του ηλικία, ήταν 48 ετών περίπου. Έτσι, οι Αυστριακοί που δεν έβλεπαν ως γνωστό με καλό μάτι τέτοιου είδους αιτήματα αυτοδιάθεσης και τα λοιπά, ήλεγχαν έτσι, την ελληνική αδελφότητα, οπότε μια δυνατότητα, η πιθανότητα έκφραση πολιτικής υποστήριξης προς την Ελληνική Επανάσταση που πολύ, ας πούμε, έχει συζητηθεί, δεν ήταν αυτονόητη από την αδελφότητα, ούτε απαλλαγμένη από κινδύνους. Αντιλαμβάνεσαι ότι παρακολουθούνταν. Έτσι, δεν μπορούσε οποιοδήποτε να αρθρώσει ένα λόγο υπέρ της Επανάστασης. Ωστόσο η αδελφότητα, η ελληνική παροικία, θα μπορούσε να πει κανείς, η Βενετία, προσπάθησε εκ του πλαγίου να βοηθήσει στο επίπεδο, εκεί που μπορούσε, στο επίπεδο δηλαδή της διάσωσης προσφύγων, στο επίπεδο του κοινοφελούς έργου και τα λοιπά, της ενίσχυσης με όσες δυνατότητες οικονομικές κυρίως είχε. Και βέβαια να πανηγυρίσει τη δημιουργία των εξάρτητων του ελληνικού κράτους το 1830, μια περίοδος που εγκαινιάζει μια νέα εποχή για τον ελληνισμό της διασποράς. Ένα κράτος το οποίο σταδιακά αναλαμβάνει πια το ρόλο του κόμβου, έτσι, του κέντρου στη ζωή του ελληνισμού, ενώ πριν ήταν οι παροικίες που έδιναν τον τόνο, γιατί ήταν ελεύθερες σε σχέση με το κέντρο. Τώρα αρχίζει και υπάρχει ένα κέντρο. Ο Καβάκος πεθαίνει το 1732, την ίδια χρονιά που Όθωνας ανακηρύσσεται βασιλιάς Ελλάδας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι παρακολουθεί μία περίοδο και συμβάλλει τη ζωή της αδελφότητας και των Ελλήνων της Βενετίας σε μία περίοδο εντελώς ρευστή, αλλά και μία περίοδο νέων δυνατοτήτων. Μία μεταβατική περίοδο.
0: Δεν έχουμε κάπου καταγεγραμμένες τις απόψεις του για τα γεγονότα αυτά.
1: Όχι, δεν έχει κάνει κάτι τέτοιο πέρα από την συστηματική μελέτη της ίδιας της αδελφότητας. Φανταστείτε ότι στο πνεύμα όλο αυτό που συζητήσαμε θα ήταν και επικίνδυνο. Φανταστείτε έναν επικεφαλής της
0: των Ελλήνων, της Βενετίας,
1: που θα μπορούσε κάτι να του προσάψει κάποιος, οι αυστριακές αρχές και τα, οι γαλλικές, οι αυστριακές αρχές, θα ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο. Θα μπορούσε να ακολουθήσει σε μια πολύ άσχημη μοίρα και τρομοκράτη, πώς θα μπορούσε να το πω. Όπως και το ίδιο το σωματείο θα μπορούσε να ακολουθήσει. Ήταν πάρα πολύ προσεκτική.
0: Σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος της εδώ παρουσίασας. Πέστε μας λίγο περισσότερο για το αρχείο.
1: Το αρχείο, η δραστηριότητα του Καβάκου ως προς το... Μάλλον να το ξεκινήσουμε διαφορετικά. Φανταστείτε ότι έχετε ένα σωματείο όπως και σήμερα, το οποίο παράγει έτσι ένα υλικό διοικητικού τύπου. Δηλαδή έχει καταγραφές σε βιβλία των μελών του, των εισφορών που καταβάλλουν τα μέλη του, των πρακτικών των συνεδριάσεων που κάνει, των βιβλίων των λογιστικών του, έσοδα-έξοδα, οπότε, και βέβαια της αλληλογραφίας που δέχεται, της αλληλογραφίας που απευθύνει είτε στις βενετικές αρχές είτε σε οποιουσδήποτε τρίτους, ιδιωτική και δημόσια. Αυτό ήταν το αρχικό υλικό ενός αρχείου που θα λέγαμε ανήκε εξ αρχής από το 1398, από την περίοδο της σύγκρισης του, το σωματείο που ονομάζεται Ελληνική Αδελφότητα Βενετίας. Ωστόσο τώρα, μέχρι την περίοδο του Καβάκου, το αρχείο αυτό δεν ήταν συστηματικά καταγεγραμμένο και οργανωμένο. Φανταστείτε ένα υλικό όπως θα μπορούσαμε σήμερα, στιβαγμένο σε έναν χώρο ο οποίος ήταν προσβάσιμος από όλους, μη προφυλαγμένο, υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη απώλεια υλικού από τον 15ο αιώνα μέχρι τα τέλη του 16ου, έτσι έχουν χαθεί δυστυχώς πάρα πολλά πράγματα. Όταν ξεκινάει ο Καβάκος να το συλλέγει και να το οργανώνει, υπάρχει ήδη ένα πρώτο υλικό που δεν αφορά μόνο την διοικητική λειτουργία, αφορούσε και τις οικογένειες, αφορούσε διαθήκες και κληροδοτήματα που αφήναν οι οικογένειες αυτές στην αδελφότητα, οπότε καταλαβαίνετε ότι είχε υπεραναπτυχθεί παρά τις απώλειες. Τι έκανε? Το 1816 έθεσε ένα ζήτημα στη συνέλευση της αδελφότητας να αποφασιστεί, να διενεργηθεί γενική απογραφή της κινητής περιουσίας, όχι μόνο για το αρχείο δηλαδή, όλα τα κινητά. Εκείνη την περίοδο η απογραφή δεν συμπεριέλαβε το ιστορικό αρχείο. Γνωρίζοντας όμως ότι ο Καβάκος από την επιχειρηματική του δραστηριότητα, ότι τα έγγραφα ορισμένα ειδικά έχουν πολύ μεγάλη σημασία για τη λειτουργία και την προάσπιση των δικαιωμάτων της κοινότητας, ειδικά τα οικονομικού τύπου έγγραφα, ή έγγραφα που απηχούν προνόμια που έχει δώσει το δανειτικό κράτος, μια φορολογική ατέλεια.

0: φωτογραφίες από ακίνητα της αδελφότητας, τα οποία τα είχαν κερδίσει και τα λοιπά από τρίτους που τα, που τα διεκδικούσαν και τα λοιπά. Πόσο σημαντικά είναι αυτά. Λοιπόν, η σημασία της εργασίας του πρέπει να την κατανοήσουμε. Είναι καταρχάς πρακτική. Ένα αρχείο που παραμένει ταξινόμητο δεν αξιοποιείται εύκολα. Ακόμα και από τους ίδιους ανθρώπους που διαχειρίζεται. Πώς θα παρακολουθήσεις μια δικαστική υπόθεση όταν αυτό το φάκελο θα βρίσκεται ανακατωμένο, στα έγγραφα διασπαρμένα παντού κτλ. Θα είναι με σακούλες, θα είναι με κατοχωράφια, με σεμπαούλα, δεν ξέρω που τα είχαν. Από δωμάτια σε δωμάτια κτλ. Μέσα στα δωμάτια που χρησιμοποιούσε η αδελφότητα. Οπότε αυτό έπρεπε να μαζευτεί, να καθαριστεί, να καταγραφεί για να μπορεί να εντοπιστεί. Οπότε άρχισε να κάνει αυτό το πράγμα. Οπότε δεν έκανε μόνο αυτό. Έκανε επίσης έναν γενικό κατάλογο. Κοιτάξτε να δείτε τώρα με ορίζοντα ιστορικό του μέλλοντος. Και τι αντίληψη είχε ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Έκανε, συνέταξε. Έναν κατάλογο, έναν έλεγχο των Ελλήνων, δηλαδή των προσώπων που συνδέθηκαν με την ελληνική αδελφότητα από το 16ο στις αρχές του 19ου.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Και εκεί εντοπίζονται και πρόσωπα και πράγματα τα οποία εμείς δεν τα ξέραμε, γιατί απαντούν ακόμα και σε τρύπες, δηλαδή σε απώλεια αρχιακού υλικού, η οποία ήδη υπήρχε την περίοδο που ξεκινάει ο Καβάκος να κάνει αυτή την εργασία. Έτσι. Και δεν σταμάτησε μόνο εκεί, ούτε και εδώ. Δημιούργησε τα εργαλεία που θα μπορούσε να κάποιος, ας πούμε, είτε μέλος της αδελφότητας και τα λοιπά, μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου που το χρειαζόταν, είτε εμείς αργότερα να βρούμε τις αποφάσεις, να βρούμε τις εκλογές, να βρούμε αυτές τις πράξεις που καταγράφονταν στα έγγραφα. Έτσι. Βέβαια, να μην παρεξηγηθώ, δεν είναι μια εργασία ιστορικού ή αρχαιονόμου. Καταλαβαίνετε τώρα, ο άνθρωπος ήταν έμπορος, είχε αυτές τις αντιλήψεις και αυτές τις προσλαμβάνουσες και πολύ περιορισμένα γνωστικά εργαλεία, αλλά η εργασία του που γεννήθηκε μέσα από τις ανάγκες της κοινωνικής διοίκησης και ανταποκρινόταν βέβαια στις πρακτικές της εποχής, δείχνει πόση μέρημνα για την εύρυθμη λειτουργία ενός θεσμού, όπως είναι ένα σωματείο, μπορούσε να οδηγήσει στη δημιουργία πολύτιμων εργαλείων ιστορικής γνώσης για μας σήμερα. Οπότε η συμβολή του σε αυτόν τον τομέα είναι ανεκτίμητη, στη διάσωση, στην πρώτη οργάνωση και μια πρώτη ταξινόμηση με άξονες πρακτικούς σε μια περίοδο που υποχωρεί η ακμή της ελληνικής αδελφότητας Βενετίας και βέβαια της ελληνικής παροικίας, της ελληνικής παρουσίας στη Βενετία.
1: Και είναι και παράδοση έμποροι και εφοπλιστές να ασχολούνται με το να διαδίδουν και να διασώζουν ελληνικά γράμματα και σχολεία μέχρι και σήμερα.
0: Ακριβέστατο.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι κάπου εδώ πρέπει να σταματήσουμε. Δεν ξέρω, εσείς θα μας πείτε, κυρία Κορέ.
0: Δεν ξέρω αν έχετε χρόνο για ένα τελευταίο
1: Εμείς σχόλιο. Έχουμε χρόνο, εσείς αν έχετε, ναι.
0: Ένα τελευταίο σχόλιο που θέλω, έτσι, γιατί η προσωπικότητα αυτή είναι πολύ άγνωστη στο ευρύ κοινό, να κρατήσουμε στη μνήμη μας και ίσως με ορίζοντα περισσότερο μελλοντικό και από το δικό μας παρόν, είναι ότι φανταστείτε αυτή η δραστηριότητα, ότι έγινε φυσικά για να ικανοποιήσει αυτές τις πρακτικές ανάγκες που εμείς περιγράψαμε μόλις πριν λίγο, αλλά εκ του αποτελέσματος και ενδεχομένως και στο πίσω μέρος του μυαλού του δημιουργού, τέλος πάντων του Καβάκου, ήταν να δώσει τα εργαλεία στις μελλοντικές γενναίες να μελετήσουν το παρελθόν. Πρέπει να τονίσουμε ότι αυτό το πράγμα που λέγεται σήμερα πια αρχιακή συνείδηση, δηλαδή η συνείδηση του καθενός μας ως προς το να αφαιθεί ένα ίχνος του παρελθόντος ώστε να χρησιμεύσει ως βάση για να χτιστούν περισσότερα πράγματα στο παρόν, αλλά και να υπομνηστεί ένα μοτίβο.

0: τύπο ανάπτυξης, ένα γεγονός, ένας άνθρωπος που πέρασε και άφησε το ίχνος του, ένα συλλογικό σώμα που άφησε ένα συγκεκριμένο ίχνος ταυτότητας, ένα ταυτοτικό ίχνος, έχει πολύ μεγάλη σημασία για το καθένα από μας σαν υποκείμενο σήμερα. Ας αναλογιστούμε λοιπόν τι κάνουμε εμείς, τα αρχεία, τα οικογενειακά μας. Έτσι, σε οτιδήποτε έχουν αφήσει παλαιότερες γενιές και μπορούμε εμείς προσωπικά ίδιοι να τις διαφυλάξουμε. Όλοι αυτοί οι αφανείς σύλλογοι που λειτουργούν έτσι μέσα στη σιωπή κάτω από πολύ μεγάλες προκλήσεις και εμπόδια και προσπαθούν σε διάφορα μετερίζια στον ελληνικό χώρο και στον ελληνισμό της διασποράς, στις κοινότητες του εξωτερικού, να διασώσουν ότι αυτό ακριβώς είναι το υλικό, όχι μόνο που δημιουργεί την ιστορία, αλλά που δημιουργεί και το μέλλον. Έτσι. Mm. Αυτό ήθελα να πω.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κορέ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια.
0: Χαιρετώ τους ακροατές μας. Γεια σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, στο πρώτο μέρος των προσωπογραφιών που είναι αφιερωμένη σήμερα στον Κωνσταντίνο Καβάκο, τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας Βενετίας τον 19ο αιώνα, που διέσωσε, όπως είδαμε, το αρχαιακό υλικό των Ελλήνων της Διασποράς στη Βενετία. Είχαμε την κυρία Κατερίνα Κορέ, επίκουρη καθηγήτρια Μεσαιωνικής Ιστορίας και Ιστορίας των Θεσμών του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα.

0: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθείτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, τις προσωπογραφίες που σήμερα σας παρουσιάζουν τον Κωνσταντίνο Καβάκο. Ποιος ήταν αυτός, ήδη το μάθαμε σε πρώτη φάση με την κυρία Κατερίνα Κορέ, πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας της Βενετίας, γέννημα θρέμα στη Βενετία, δεύτερης γενιάς Έλληνας. Η πρώτη γενιά είναι ο πατέρας του, ο Φραγκίσκος Καβάκος, που έφτασε εκεί γύρω στο 1700 με καταγωγή από την Χίο. Παντρεύτηκε την Μαρία Σταυροφόρου από το Ναύπλιο και ένα από τα πολλά παιδιά που αποκτήσαν ήταν ο Κωνσταντίνος Καβάκος. Το 1773 γεννιέται στη Βενετία, ασχολείται με το εμπόριο, είναι πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Βενετίας εκείνη την περίοδο, τον 19ο αιώνα. Και το σημαντικό που έχει κάνει, και γι' αυτό σήμερα σας τον παρουσιάζουμε και θα το δούμε και στο δεύτερο μέρος πιο αναλυτικά, είναι η διάσωση του αρχαιακού υλικού των Ελλήνων της Διασποράς στη Βενετία. Οι Έλληνες της Βενετίας είναι η παλαιότερη παροικία Ελλήνων στη Δύση. Στο αρχείο αυτό σώζονται έγγραφα, όπως είδαμε, που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία της κοινότητας, την εγκαθίδρυση εκκλησιών, την εκπαιδευτική δραστηριότητα και όχι μόνο. Οι επόμενοι διευθυντές που περάσαν αρκετοί και κυρίως τον 20ο αιώνα, γιατί για ένα χρονικό διάστημα είχε κλείσει, πήραν το αρχαιακό υλικό και συνέταξαν νέο οδηγό και από ό,τι γνωρίζω έχει ψηφιοποιηθεί. Όλα αυτά όμως για το αρχείο θα μας τα πει στο δεύτερο μέρος ο επόμενος καλεσμένος, που θα έχουμε σε λίγο τη χαρά να τον έχουμε κοντά μας, ο καθηγητής αρχαιονομίας, ο κύριος Χρήστος Ζαμπακόλας, που επίσης είναι στη υπότροφος Βενετίας και μάλιστα τον βρήκαμε εκεί αυτές τις ημέρες. Το αρχείο του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, όπως λέγεται, συνιστά ένα από τα πολύτιμότερα πολιτιστικά αγαθά που απόκειται στο Ίδρυμα. Πρόκειται για αρχαιακά τεκμήρια που χρονολογούνται από το 1498 έως το 1954 περίπου και αφορούν την ιστορία της ελληνικής αδελφότητας στην πόλη των Τεναγών, όπως λέγεται, αλλά και ολόκληρου του βενετοκρατούμενου ελληνισμού, στα τον Νταμάρ. Τα 1000 περίπου κατάστοιχα, οι εκατοντάδες φάκελοι και τα λιτά έγγραφα, όπως λέγονται, φυλάσσονται από τις αρχές του 17ου αιώνα μέχρι σήμερα στο μικρό δωμάτιο Καμερίνο, δίπλα στην επιβλητική σάλα Del Capitolo, όπου συνεδρίαζε άλλοτε η ακμαία ελληνική αδελφότητα. Το 1822, 10 χρόνια πριν το θάνατό του, ο Κωνσταντίνος Καβάκος, ο πρόεδρος της κοινότητας και έμπορος, συνέταξε το πρώτο ευρετήριο του αρχείου, Inventario del Archivio Ερέτων Ελλάνων 1822. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η συρρυκνωμένη ελληνική κοινότητα της Βενετίας πρικοδότησε το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών, που θα ιδρυόταν στην πόλη των Τεναγών με όλη την ακίνητη και κινητή περιουσία της, συμπεριλαμβανομένων των βιβλίων, του αρχείου, των χειρογράφων, των εικόνων και των άλλων κειμηλίων που είχε στην κατοχή της. Το Ελληνικό Ινστιτούτο, το μοναδικό ελληνικό ερευνητικό κέντρο στο εξωτερικό, ιδρύθηκε για τα σύγχρονα χρόνια το 1951 με έδρα το Μέγαρο της Φλαγκινίου Σχολής και άρχισε να λειτουργεί το 1958. Σκοπός του Ινστιτούτου είναι η προαγωγή των Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών σπουδών και ειδικότερα η μελέτη της ιστορίας του λατινοκρατούμενου ελληνισμού με βάση τα αρχεία της Ιταλίας, ιδιαίτερα αυτά της Βενετίας. Η έρευνα στα αρχεία και στις βιβλιοθήκες διεξάγεται κυρίως από Έλληνες πτυχιούχους πανεπιστημίων, στους οποίους χορηγείται υποτροφία από την Ακαδημία Αθηνών μετά από εξετάσεις. Το Ινστιτούτο χορηγεί επίσης φιλοξενία σε Έλληνες και ξένους ερευνητές, των οποίων οι εργασίες εντάσσονται στα επιστημονικά ενδιαφέροντα του Ιδρύματος. Υπάρχει και το περιοδικό του Ινστιτούτου Θησαυρίσματα, όπου κάθε χρόνο δημοσιεύονται οι καρποί των ερευνών των υποτρόφων και των φιλοξενουμένων, καθώς και μελετήματα επιστημόνων που ασχολούνται με την ιστορία των λατινοκρατούμενων ελληνικών περιοχών.
1: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
2: Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Κυκλοφόρησε από την Αποστολική Διακονία η ελληνική μετάφραση της διδακτορικής διατριβής του Θεοδόρη του Πολυζωγόπουλου, Μητροπολίτη Λαοδικίας, η οποία αποτελεί συστηματική μελέτη για την ασκητική μυστική εμπειρία, όπως την εβίωσε ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, διακεκριμένος εκκλησιαστικός άνδρας του 5ου αιώνα. Πρόκειται για μια ασκητική μορφή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
4: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.ecclesia.gr / Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
5: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
6: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
5: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
6: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
5: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
6: αντιμετώπιση καταστροφών,
5: ορεινή διάσωση,
6: υγρό στοιχείο,
5: τηλεπικοινωνίες
6: και διάσωση με σκύλο.
5: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
6: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
6: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
5: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
8: Η ώρα είναι

0: Τις προσωπογραφίες ακούτε, αγαπητοί ακροατές, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, αφιερωμένες λοιπόν σήμερα στον Κωνσταντίνο Καβάκο, τον έμπορο και πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας Βενετίας τον 19ο αιώνα, που το πολύ σημαντικό και πολύ ενδιαφέρον που έχει κάνει είναι ότι διέσωσε το αρχαιακό υλικό της παλαιότερης παροικίας Ελλήνων στη Δύση, στη Βενετία. Γιατί είναι τόσο ενδιαφέρον το αρχαιακό υλικό, ότι είναι αυτό, θα μας το παρουσιάσει ευθύς αμέσως ο πλέον κατάλληλος γι' αυτό, ο κύριος Χρήστος Ζαμπακόλας, ο οποίος είναι καθηγητής αρχαιονομίας στο τμήμα αρχαιονομίας, βιβλιοθηκονομίας και συστημάτων πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, και το γνωστικό του αντικείμενο είναι διαχείριση αρχαιακών τεκμηρίων. Είναι όμως και αυτός ένας άνθρωπος της Βενετίας, καθότι χρόνια έχει ζήσει εκεί, έχει ασχοληθεί με τα αρχαία της Βενετίας και μάλιστα σήμερα που ηχογραφούμε την εκπομπή τον βρήκαμε στη Βενετία. Τον έχουμε λοιπόν κοντά μας να μας μιλήσει για κάτι που το γνωρίζει καλύτερα από τον οποιονδήποτε, για τα αρχεία της Βενετίας και φυσικά για τον Κωνσταντίνο Καβάκο και για το τι έχει κάνει σχετικά με αυτό το θέμα. Κύριε καθηγητά, κύριε Ζαμπακόλα, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Καλησπέρα κύριε Καράγιωργα, σε ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τα καλά σας λόγια ήδη προλόγου στη συζήτησή μας.
0: Για πάμε λοιπόν στο αρχείο της Βενετίας και στον Κωνσταντίνο Καβάκο.
1: Κωνσταντίνος Καβάκος, χαίρομαι καταρχήν που σε αυτή την εκπομπή με τις προσωπογραφίες αναδεικνύεται άτομα τα οποία ίσως είναι λίγο ξεχασμένα, αλλά η συμβολή τους είναι πολύ σημαντική στα πράγματα τα ελληνικά. Έτσι, οπότε ο Κωνσταντίνος Καβάκος είναι μια τέτοια περίπτωση και πραγματικά χαίρομαι που επιλέξατε να την αναδείξετε. Το όνομα του Κωνσταντίνου Καβάκου συνδέεται, όπως είπατε, με το αρχείο της αδελφότητας το 19ο αιώνα. Να πούμε όμως κάποια πράγματα για το 19ο αιώνα. Η ελληνική αδελφότητα Βενετίας, στα μέσα του 19ου, το 1820-21, είναι και η περίοδος που έχει ξεκινήσει η Επανάσταση στην Ελλάδα, 22 κάνει το ευρετήριό του ο Καβάκος, βρίσκει την ελληνική αδελφότητα να έχει ήδη πίσω της περισσότερους από 3 αιώνες οργανωμένης παρουσίας. Η κοινότητα, η αδελφότητα όπως ονομαζόταν τότε της Βενετίας, η ελληνική ορθόδοξη αδελφότητα της Βενετίας που ήταν αφιερωμένη στον Άγιο Νικόλαο, είχε ιδρυθεί το 1498 και μέχρι το 19ο αιώνα είχαν περάσει 3 σχεδόν αιώνες και είχε αναπτύξει ένα σύνθετο δίκτυο θρησκευτικών, διοικητικών, εκπαιδευτικών, οικονομικών δραστηριοτήτων, φιλανθρωπικών. Είχε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Και αυτό προφανώς αποτυπώνεται και στο αρχείο που είχε η κοινότητα. Δηλαδή είχε έγγραφα που αντικατοπτρίζαν όλη αυτή την οργανωμένη παρουσία στη Βενετία από τα τέλη του 15ου αιώνα. Άρα λοιπόν ο Καβάκος στις μέρες του δεν είχε απλά μπροστά του ένα σύνολο παλιών εγγράφων, να το πούμε έτσι, αλλά είχε... Βρισκόταν μπροστά σε μια ιστορική στιγμή, είχε ένα τεκμηριωτικό αποτύπωμα μιας ολόκληρης ιστορικής κοινότητας. Βρισκόταν, οπότε βρέθηκε σε μια πολύ σημαντική συγκυρία. Η Βενετία το 19ο αιώνα είχε χάσει την παλιά της έγκλη εντός εισαγωγικών. Το Βενετικό κράτος είχε καταληθεί το 1797. Η παλιά Βενετική Δημοκρατία είχε καταληθεί και η πόλη είχε περάσει στην Αυστριακή Αυτοκρατορία το 1815. Και παράλληλα, για να τα συνδέουμε και με την Ελλάδα, γιατί πάντα ο ελληνισμός της Διασποράς έχει 2 πόδια, ένα στη χώρα όπου αναπτύσσεται και το άλλο στην Ελλάδα, βρισκόμαστε στην περίοδο που έχει ξεσπάσει η Ελληνική Επανάσταση. Είμαστε στα χρόνια του αγώνα που γνωρίζουμε όλη την ιστορία. Κάποιες περιοχές έχουν ήδη ελευθερωθεί και ο αγώνας συνεχίζεται για την απελευθέρωση όλων των περιοχών.
0: Και είναι και η περίοδος, αν μου επιτρέπετε, που αρχίζουν να καταλύονται οι αυτοκρατορίες, άρα και οι αυστριακοί, και έχουμε πολιτικές πιέσεις και από εκεί.
1: Βεβαίως, πολύ σωστή η παρατήρησή σας. Έχει καταληθεί η Βενετική και η Αυστριακή έχει προβλήματα. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία που βρισκόμαστε ήδη έχει αρχίζει και τεμαχίζεται και καταλύεται. Οπότε πράγματι είμαστε και σε αυτή τη συγκυρία. Ο Καβάκος λοιπόν, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, χωρίς να έχει κάποια ιδιότητα που θα περίμενε κανείς κοντά στα αρχεία, να είναι δάσκαλος, να έχει ή αρχαιονόμος, γιατί και υπήρχαν και αρχαιονόμοι εκείνη την εποχή με την ευρύτερη έννοια του όρου. Ήταν έμπορος και πρόεδρος της κοινότητας, αντιλαμβάνεται τη σημασία του αρχείου αυτού και συντάσσει το 1822 το αρχείο που θα σας πω τον ιταλικό τίτλο και στα ελληνικά βεβαίως, Inventario dell'Archivio Ereto Nell'anno 1822. Το ευρετήριο δηλαδή του αρχείου που συντάχθηκε, που βρέθηκε το έτος 1822. Και είναι ένα γεγονός που καταγράφεται ρητά στην ιστορική παρουσίαση του αρχείου του Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας που υπάρχει σήμερα, γιατί το έχουμε πει ίσως και σε άλλες εκπομπές αν μας παρακολουθούσε κάποιος από τους ακροατές μας. Το αρχείο της παλιάς κοινότητας, παλιάς αδελφότητας, ελληνικής αδελφότητας της Βενετίας βρίσκεται σήμερα στο Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας. Και η εργασία του Καβάκου είχε δύο άξονες, γι' αυτό είναι σημαντική. Αφενός από τη μία εξυπηρετούσε τις πρακτικές ανάγκες της κοινότητας, καθώς έτσι το όργανο, η κοινότητα που λειτουργούσε, μπορούσε ανά πάσα στιγμή να βρει τι έγγραφο είχε και πού το είχε, αλλά και από την άλλη δημιουργούσε τις προϋποθέσεις για έρευνα, για τη διατήρηση της ιστορικής αξιοποίησης αυτών των τεκμηρίων, για την ίδια την ιστορία της κοινότητας.
0: Το πρώτο δηλαδή ήταν το πρακτικό κομμάτι που ίσως...
1: Το πρώτο ήταν το πρακτικό, ναι, που είναι σε όλα τα αρχεία, αλλά πολλές φορές μένουμε εκεί. Εδώ ο Καβάκος πήγε και ένα βήμα παραπέρα. Το έργο του δίνει και μια άλλη διάσταση. Αποκτούσε την πρώτη οργανωμένη μορφή με τον οποίο μπορούσε κάποιος ερευνητής να μελετήσει το αρχείο και να γράψει κάποια πράγματα για την ιστορία της κοινότητας.
0: Αυτό είναι αξιοθαύμαστο να το κάνει ένας έμπορος έτσι, που δεν έχει και, που δεν έχει και... Ξέρουμε γιατί το πώς παρακινήθηκε για να το κάνει.
1: Αλλά να σας πω, ναι, θα ήθελα εδώ να κάνω δύο σχόλια. Το ένα, επειδή είπατε για τον έμπορο, ήταν πράγματι ένας έμπορος, αλλά θα πρέπει να δούμε ίσως και το πνευματικό υπόβαθρο των ανθρώπων της εποχής εκείνης, που ανεξάρτητα το επάγγελμα που κάνανε είχαν ερεθίσματα από την κοινωνία στην οποία ζούσαν, και όταν αναλάμβαναν κάποιο αξίωμα, όπως ο Καβάκος ανέλαβε το αξίωμα εδώ του Προέδρου, έδειχναν πρωτοπόρες τάσεις και μπορούσαν να προχωρήσουν ένα βήμα παραπέρα από αυτά που έλεγε το επάγγελμά τους. Από το άλλο όμως, πώς παρακινήθηκε ο Καβάκος, εγώ θα το τοποθετούσα αυτό στην ίδια την ιστορία της Βενετίας και την ίδια την ιστορία των αρχείων της Βενετίας. Ενώ στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο η αρχαιακή συνείδηση, η αρχαιακή κουλτούρα που υπήρχε δεν ήταν ιδιαίτερα ανεπτυγμένη, αντιθέτως στην Ιταλία και στη Βενετία η σημασία των αρχείων είχε γίνει ήδη αντιληπτή, τόσο για τη διοίκηση όσο και για την ιστορία, και ξεπετιόνταν αρχαιακοί φορείς. Σκεφτείτε, το κρατικό αρχείο της Βενετίας που λειτουργεί μέχρι και σήμερα είχε ιδρυθεί το 1816, λίγα χρόνια. Οπότε στις πόλεις της Ιταλίας οργανώνονταν αρχεία, αρχαιακοί φορείς που συγκέντρωναν το υλικό. Οπότε προφανώς και ο Καβάκος, επηρεασμένο από αυτό που έβλεπε και ζούσε, θέλησε και αυτός να καταστήσει το αρχείο της ελληνικής αδελφότητας, να το καταστήσει οργανωμένο και προσβάσιμο τόσο στην ίδια τη διοίκηση, αλλά όσο και στους ανθρώπους που ενδιαφέρονταν για την ιστορία της.
0: Υποθέτω ότι και για πρακτικούς λόγους να είχε ενδιαφερθεί και να είδε το κενό που υπήρχε και να θέλησε να το οργανώσει για να μπορούν και πρακτικά να το χρησιμοποιήσουν.
1: Βεβαίως και πρακτικά, γιατί το είπαμε και πριν, νομίζω το αρχείο δεν ήταν ανοργάνωτο τελείως. Προφανώς μια διοίκηση είχε μια οργάνωση, αλλά είχε συσσωρευτεί πολύ μεγάλος όγκος υλικού από τους τρεις αιώνες λειτουργίας της κοινότητας, οπότε υπήρχαν και πρακτικοί λόγοι. Οπότε το ταξινόμησε, το έβαλε σε καινούργια ράφια, το χώρισε το υλικό σε 52 θήκες και 816 φακέλους που συνιστούν αρχαιακές ενότητες σε όλο αυτό, το αρρύθμισε, έκανε περιγραφή για το κάθε ένα τεκμήριο, για την κάθε ομάδα τεκμήριων, και τα αποτύπωσε όλα αυτά αναλυτικά με αριθμούς που αντιστοιχούσαν, οπότε να μπορεί ανά πάσα στιγμή κάποιος να βρίσκει κάτι.
0: Αν κάποιο ήταν κάπως δυσδιάκριτο ή οτιδήποτε, το διέσωσε? Είχαμε και τέτοιες περιπτώσεις, γνωρίζουμε.
1: Το διέσωσε, δεν έχουμε κάποια μαρτυρία ότι ό,τι μπόρεσε το διέσωσε, ναι, ό,τι μπόρεσε το διέσωσε. Και βεβαίως να πω εδώ και κάτι, ότι προχωρά, εκτός από το ευρετήριο που φτιάχνει, κάνει κάτι άλλο πολύ σημαντικό, και αυτό μας πηγαίνει σε σημερινά θεωρίες της αρχαιονομίας, που πραγματικά αυτό θεωρώ ήταν πολύ πρωτοποριακό. Εκτός λοιπόν από το ινβεντάριο, ο Καβάκος φτιάχνει και αυτό το λεγόμενο ελέγχονται οι νατσιονάλοι, δηλαδή το ευρετήριο των ανθρώπων της εθνικότητας της ελληνικής εκείνη την περίοδο στη Βενετία. Οπότε τι κάνει, δεν ταξινομεί ένα αρχείο μόνο, αλλά φτιάχνει και ένα ευρετήριο προσωπικότητων της ιστορίας της κοινότητας, οι οποίοι είχαν υπάρξει οι ίδιοι η παραγωγή του αρχείου. Δηλαδή άνθρωποι που είχαν διατελέσει, πρόεδροι, ιερωμένοι, δάσκαλοι, μέλη της κοινότητας, συντάσσει βιογραφικά όλων αυτών των ανθρώπων. Οπότε αυτό στην πραγματικότητα δείχνει πόσο ήθελε να συνδυάσει το υλικό με τα πρόσωπα με το οποίο το δημιούργησαν. Και αυτό ξέρετε ότι είναι μια τάση της σημερινής αρχαιονομίας. Τότε δηλαδή καταγράφονταν το υλικό χωρίς πολλές φορές να δίνεται σημασία τα πρόσωπα και στους ανθρώπους που τα δημιούργησαν, στους παραγωγούς τους.
0: Από ποια χρονική περίοδο καταγράφει τα ονόματα, κύριε Ζαμπακόλα?
1: Από την αρχή της κοινότητας, από τα τέλη του 15ου αιώνα.
0: Μάλιστα.
1: Όχι όλα βέβαια. Κάνει κάποιες επιλογές σημαντικών προσωπικότητων και κάποιους ανθρώπους που διακρίθηκαν κατά την κρίση του ήλιου, που είναι σημαντικό για μας σήμερα, και αυτά που είχαν μείνει στην ιστορική μνήμη της και στη συλλογική μνήμη της κοινότητας εκείνη την περίοδο.
0: Και τα οποία έχουν βοηθήσει τους ερευνητές όλους εσάς στη Βενετία.
1: Πάρα πολύ τους βοήθησαν, και βέβαια να πω και κάτι, ότι είμαστε στην περίοδο που αρχίζει και γράφεται η ιστορία της ελληνικής αδελφότητας. Γι' αυτό έχουμε λίγα χρόνια αργότερα τον γνωστό που έχετε κάνει και εκπομπή, τον Ιωάννη Βελούδη, τον οποίο έχετε κάνει και ξεχωριστή εκπομπή, ο οποίος είναι, θεωρείται από τους πρώτους ιστορικούς της ελληνικής αδελφότητας της Βενετίας. Και ο ίδιος ο Βελούδης, για να μπορεί να γράψει το έργο του, χρησιμοποίησε το αρχείο που είχε ταξινομήσει ο Καβάκος. Δηλαδή βρήκε ένα ταξινομημένο αρχείο πάνω στο οποίο δούλεψε για να βγάλει τα στοιχεία που ήθελε για το έργο του. Που είναι, μπορώ να πω, το έργο του Βελούδη, το είχαμε αναπτύξει πάλι ίσως και μαζί νομίζω. Βασίστηκε πάνω στο οργανωμένο αρχείο το οποίο είχε φτιάξει ο Καβάκος.
0: Το αρχείο αυτό το οποίο βρήκε ο Καβάκος, υπήρχαν κατεστραμμένα φύλλα, ξέρουμε?
1: Δεν έχουμε μαρτυρίες για κατεστραμμένα, αλλά είναι εντυπωσιακό ότι το αρχείο της αδελφότητας, εκτός από ορισμένους φακέλους που γνωρίζουμε ότι εκλάπησαν για διάφορους λόγους το 18ο αιώνα, είναι αξιοσημείωτο λόγω των καλών συνθήκων που φυλάσσονται και της αυστηρότητας με την οποία φυλάσσονταν. Δεν έχουμε υλικό που είχε απολεστεί, αλλά δεν έχουμε και κατεστραμμένο υλικό, παρόλο που είμαστε μια πόλη με υγρασία και
0: ήθελα να ρωτήσω. Έχει υγρασία η Βενετία?
1: Όχι καθόλου. Φυλάσσονταν το υλικό πάντα όχι σε ισόγειο, στον όροφο, όπου υπήρχε και το κτίριο της αδελφότητας όπου συνεδρίαζε. Δίπλα ακριβώς είχαν φτιάξει και έναν ειδικό χώρο που ο Καβάκος διαμορφώσε και ειδικά ερμάρια, και τα ερμάρια αυτά ήταν ξύλινα και ήταν αρκετά ασφαλές από τις καιρικές συνθήκες το υλικό. Γι' αυτό και σήμερα το υλικό μας σώζεται σε άριστη κατάσταση. Είναι εντυπωσιακό, να το πω και αυτό αξίζει να το ακούσουν όλοι οι ακροατές μας, ότι το αρχείο της ελληνικής αδελφότητας μετά τα κοινότητα Βενετίας που φυλάσσεται σήμερα στο Ινστιτούτο, ακριβώς λόγω των συνθήκων φύλαξης που είχε από το 15ο αιώνα, είναι εντυπωσιακό ότι σώζεται σε άριστη κατάσταση. Ειλικρινά νομίζω ότι λίγα αρχεία έχουν σωθεί σε αυτή την κατάσταση. Δεν έχει φθορές από υγρασία, από τροκτικά, από διάφορα που είναι τα συνήθη προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στα αρχεία. Οι συνθήκες φύλαξης ήταν πάντα, και αυτό δείχνει βέβαια και τη σημασία που δίνανε οι άνθρωποι στο αρχείο.
0: Έχουν διασωθεί άλλα αρχεία της Βενετίας εκτός των Ελλήνων?
1: Βεβαίως, ναι. Εννοείται. Η Βενετία είναι μία από τις πόλεις που μπορώ να πω ότι έχει ίσως από τα μεγαλύτερα αρχεία στον κόσμο. Υπάρχει το κρατικό αρχείο της Βενετίας που είναι πολύ πλούσιο, και εκεί συναντάμε και πάρα πολλές πληροφορίες για τον ελληνισμό που έζησε στη Βενετία από τα χρόνια της άλωσης και ακόμα νωρίτερα μέχρι τον 20ο αιώνα. Υπάρχουν τα αρχεία του Δήμου της Βενετίας, που συστήθηκε μετά την πτώση το 19ο αιώνα, σε βιβλιοθήκες, αρχεία. Υπάρχουν πάρα πολλά αρχεία στη Βενετία. Γι' αυτό και η Βενετία, εκτός από πόλη με τις γόντολες και με τους τουρίστες, είναι και μια πόλη στην οποία θα συναντήσει κανείς και πολλούς ερευνητές από όλο τον κόσμο.
0: Ναι, γιατί είχαν έρθει και πολλές εθνότητες από ό,τι θυμάμαι, έτσι?
1: Ναι, δεν ήταν μόνο οι Έλληνες, τα και άλλοι, αλλά έρχονται που μελετάνε και τη βενετική ιστορία, αλλά και την ιστορία της διασποράς.
0: Πολύ ωραία. Εδώ θα κάνουμε μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε λίγο μουσική και συνεχίζουμε. Βέβαια.

0: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθείτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, τις προσωπογραφίες αφιερωμένες στον Κωνσταντίνο Καβάκο, τον Έλληνα αυτό, πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας εκεί, ο οποίος διέσωσε το αρχείο των Ελλήνων. Είπα ότι, και το έχουμε ξαναπεί και άλλες φορές, είναι η παλαιότερη, η αρχαιότερη ελληνική διασπορά στην δύση αυτή της Βενετίας, δημιουργείται από Έλληνες με την άλωση, έτσι, που φτάνουν εκεί. Και λίγο πριν.
1: Και λίγο πριν, βέβαια. Ναι. Αλλά κυρίως αρχίζει να κορυφώνεται αυτό το κύμα με την άλωση και μετά, ναι. Όπως το λέτε.
0: Να προχωρήσουμε τώρα, δεν ξέρω τι άλλο έχετε να πείτε για εκείνη την περίοδο.
1: Πείτε μου, εσείς θέλετε να ρωτήσετε κάτι που αφήσαμε κάποιο και να προχωρήσουμε. Μπορούμε να...
0: Μας είπατε ότι υπήρχε μια πρώιμη αρχαιακή συνείδηση, έτσι, στην αδελφότητα την ελληνική εκεί.
1: Ναι, υπήρχε μια πρώιμη αρχαιακή συνείδηση που σας είπα, όπως σας είπα, την τοποθετώ στην αρχαιακή συνείδηση που είχε διαμορφωθεί γενικά στην πόλη της Βενετίας και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζανε τα αρχεία. Αλλά αυτό που είναι εντυπωσιακό, γιατί πάντα τα αρχεία της Διασποράς, για το αρχείο αυτό που οργάνωσε ο Καβάκος, είναι ένα αρχείο της ελληνικής Διασποράς. Οπότε θα πρέπει να δούμε και ποια ήταν η αρχαιακή συνείδηση που υπήρχε αντίστοιχα στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο. Και σε εκείνη την περίοδο, αν το συγκρίνουμε, πραγματικά η διαφορά είναι εντυπωσιακή. Στην Ελλάδα δεν έχουμε αυτή την αρχαιακή συνείδηση. Δεν μιλάμε καν για ευρετήρια αρχείων, δεν μιλάμε καν για συγκέντρωση αρχείων με μερικές μόνο εξαιρέσεις στον ελληνικό χώρο εκείνη την περίοδο.
0: Έχουμε εξαίρεση στα Ιόνια νησιά, τα οποία έχουν κάποια αρχεία καλά, λόγω της δυτικής, να το πούμε, γιατί περάσαν και από πολλούς κατακτητές, έτσι, που τους φέρανε την αρχαιακή συνείδηση.
1: Ακριβώς. Mm. Το ελληνικό κράτος, όπως ξέρουμε όλοι, ιδρύεται το 1830. Σκεφτείτε ότι η πρώτη οργανωμένη κρατική αρχαιακή εθνική υπηρεσία που έχουμε αρχείων ιδρύεται μόλις το 1914 επί Πρωθυπουργίας Ελευθερίου Βενιζέλου, με τη συμβολή τότε δύο μεγάλων ανθρώπων της εποχής του, τον καθηγητή Σπυρίδωνα Λάμπρο και τον ιστορικό ερευνητή Γιάννη Βλαχογιάννη, ο οποίος υπήρξε και ο πρώτος διευθυντής των Γενικών Αρχείων του κράτους από το 1914 μέχρι το 1937. Αντιλαμβανόμαστε όμως ότι αυτό είναι κοντά έναν αιώνα, σχεδόν έναν αιώνα μετά τη δημιουργία του ελληνικού κράτους. Άρα τι γίνεται όλα αυτά τα χρόνια? Αυτά τα χρόνια έχουμε, όπως είπατε πολύ καλά, ένα καλό παράδειγμα αρχαιακής συνείδησης, κουλτούρας και συμπεριφοράς στα Ιόνια νησιά, επειδή είχαν την βενετική κυριαρχία για πολλά χρόνια και οι Βενετοί είχαν αυτή, όπως και στην πόλη της Βενετίας, την μανία συστηματικής στήρησης των αρχείων. Είχαν φτιάξει τα λεγόμενα αρχαιοφυλακία που είχαν όλα τα Επτάνησα, τα οποία με την ενσωμάτωση των Επτανήσεων είχαν παραμείνει μετά την πτώση της Βενετίας και λειτουργήσαν και επί Ιωνίου κράτους και επί της προστασίας των Άγγλων που είχαμε στα Επτάνησα. Και με την ένωσή τους το 1864 με το ελληνικό κράτος παραμένουν τα αρχαιοφυλακία και λειτουργούν. Οπότε στο νεότερο ελληνικό κράτος είναι οι μόνοι φορείς αρχαιακοί οι οποίοι λειτουργούν με πρότυπα ευρωπαϊκά, θα μπορούσα να πω. Επειδή είναι οι μόνοι φορείς. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, όπως σας είπα, αργήσαμε πάρα πολύ, με αποτέλεσμα να χάσουμε πολλά αρχεία και με αποτέλεσμα διάφοροι άλλοι φορείς που υπήρχαν να μαζεύουν διάφορα αρχεία, οπότε σήμερα να έχουν σωθεί ορισμένα αρχεία στα χέρια άλλων φορέων εκτός της Εθνικής Κρατικής Αρχαιακής Υπηρεσίας.
0: Σύνοτι με τους σεισμούς χάθηκαν και στο Ιόνιο πολύ σημαντικά και πολύ έτοιμα αρχεία.
1: Στο Ιόνιο είχαμε δύο περιπτώσεις, στην Κεφαλονιά και στη Ζάκυνθο. Στην Κεφαλονιά βεβαίως τα αρχεία μπορεί να έπαθαν πρόβλημα από τη ζημιά, αλλά σώθηκαν σε μεγάλο βαθμό, γιατί είχαμε πτώση των κτηρίων, αλλά τα αρχεία μπορέσαν και ανασύρθηκαν. Δεν έγινε όμως το ίδιο, όπως πολύ σωστά είπατε, στη Ζάκυνθο, όπου μετά από τους σεισμούς ακολούθησε η πυρκαγιά και όλο το υλικό καταστράφηκε. Γι' αυτό σήμερα η αρχαιακή υπηρεσία της Ζακύνθου σε σχέση με τα υπόλοιπα Επτάνησα παρουσιάζει πολλές ελλείψεις υλικού, δηλαδή σχεδόν δεν έχει καθόλου υλικό από αυτή την εποχή. Ελάχιστα είναι το υλικό που έχει μέχρι και το 19ο αιώνα.
0: Και ήταν πολύτιμο το αρχείο της Ζακύνθου, από ό,τι θυμάμαι.
1: Πολύτιμο, πολύ παλιό, από τη Βενετική περίοδο έχει ακόμα υλικό και βεβαίως και με το ελληνικό κράτος όλο μέχρι και τέλη δεκαετία του 40, αρχές του 50 που έγιναν οι σεισμοί, καταστράφηκε αυτό το υλικό. Και τα αρχεία να μην τα αφήνουμε. Ήταν και αυτό ένα πλήγμα στα πολιτιστικά αγαθά του νησιού με όλες τις ζημίες που έπαθε. Βεβαίως σε μια καταστροφή θα έρχονται σε δεύτερη μοίρα πάντα, αλλά...
0: Ναι. Το με την ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους προέκυψε η ανάγκη συγκέντρωσης, ταξινόμησης και διαφύλαξης των δημόσιων αρχείων.
1: Ναι,
0: και πώς εξελίχθηκε αυτό, ναι.
1: Ναι, δυστυχώς όπως είπαμε και πριν, η ανάγκη παρόλο που πάντα υπάρχει δεν εκδηλώθηκε αυτό το ενδιαφέρον από την αρχή. Τα αρχεία που παρήγαγαν οι διάφοροι φορείς παρέμεναν στους ίδιους τους φορείς. Υπήρχαν κάποιες υπηρεσίες οι οποίες φροντίζαν για την διατήρηση κάποιο νομικό πλαίσιο τα οποία τα προστάτευε, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχουμε ένα φορέα ο οποίος να ασχολείται με την οργάνωση των αρχείων του νέου ελληνικού κράτους και κυρίως, αυτό θέλω να το τονίσω, δεν έχουμε ένα φορέα που να δείχνει ενδιαφέρον όχι για τα αρχεία του ελληνικού κράτους που είχαν αρχίσει να δημιουργούνται το 1830, για τα αρχεία της ιστορίας των Ελλήνων στα προηγούμενη περίοδο, των περιοχών της Ελλάδας υπό Οθωμανική κυριαρχία, υπό Βενετική κυριαρχία. Ήταν κάτι το οποίο ήθελαν να αποβάλουν. Να αποβάλουν ίσως οι άνθρωποι, αν δώσουμε μια ερμηνεία από πάνω τους. Μάλλον το βλέπανε, οι μνήμες δεν ήταν και τόσο θετικές και θέλανε να τα αποβάλουν. Οπότε καταστράφηκαν πολλά αρχεία από την περίοδο αυτή. Εκτός από τα Επτάνησα, όπου υπήρχαν οι οργανωμένες υπηρεσίες και φυλάσσονταν. Γι' αυτό είναι λυπηρό ότι στην Ελλάδα σήμερα στις αρχαιακές υπηρεσίες δεν έχουμε υλικό για το παρελθόν μας πολύ από το 19ο αιώνα και πίσω. Άρα δεν υπήρξε κάποια μέρημνα. Μόνο η Εθνική Βιβλιοθήκη, η οποία είχε ιδρυθεί λίγο μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους, η Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία στην Αθήνα, έδειξαν κάποια μέρημνα να συγκεντρώσουν δημόσια αρχεία από δημόσιες υπηρεσίες. Για παράδειγμα, στην Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία συγκεντρώθηκε όλο τον αρχείο των κοινοτήτων επί Οθωμανικής Κυριαρχίας στην Άξο και στις Κυκλάδες σε διάφορα άλλα νησιά και βρίσκεται σήμερα στην παλιά βουλή, στο κτίριο της Εθνολογικής Εταιρείας, μέχρι να φτάσουμε το 1914 τη δημιουργία των Γενικών Αρχείων του Κράτους, όπου με τον Βλαχογιάννη πλέον πράγματι γίνεται ένας αγώνας να συγκεντρωθεί όλο αυτό το υλικό για το οποίο δεν είχαμε μέρημνα ως κράτος από την ίδρυσή μας.
0: Μάλιστα. Με τη Βενετία τι γίνεται αυτή την περίοδο, κύριε καθηγητά?
1: Στη Βενετία, παρόλο που δεν βρίσκεται στη μεγάλη έκλη που βρισκόταν παλιότερα, ο 19ος αιώνας για τους Έλληνες εξακολουθεί να είναι ένας σημαντικός αιώνας. Υπάρχουν πάρα πολλοί έμποροι. Λειτουργεί η δεύτερη φάση του Φλαγκινιανού σχολείου στον περίβολο του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων, από το περίφημο κληροδότημα του Φλαγκίνη από το 17ο αιώνα. Γνωρίζει μια οικονομική άνθηση κοινότητα, την τελευταία μετά θα έρθει σε παρακμή στις αρχές του 20ου αιώνα, μια μεγάλη οικονομική άνθηση. Και η πόλη της Βενετίας ως προς μπορεί να ζει μια οικονομική πτώση σε σχέση με το παλιό παρελθόν, αλλά στον τομέα των γραμμάτων, των βιβλιοθηκών και των αρχείων έχει κουβαλά αυτή την παράδοση την οποία είχε από παλαιότερα και τη συνεχίζει. Οπότε με αυτή έρχονται σε επαφή οι Έλληνες της Βενετίας στο 19ο αιώνα και επηρεάζονται όπως προφανώς και ο Καβάκος. Μην ξεχνάμε, πάλι θα αναφερθώ πάλι στον Ιωάννη Βελούδη, που την περίοδο αυτή είναι και διευθυντής στη Μαρκιανή Βιβλιοθήκη το 19ο αιώνα. Οπότε οι Έλληνες έχουν παραδείγματα, τα ευρωπαϊκά πρότυπα πλέον.
0: Και μέχρι να ξανασυσταθεί η κοινότητα των Ελλήνων, το αρχείο όλο αυτό, είχαμε μία κοιλιά, έτσι δεν είναι? Ένα κενό κάποια στιγμή μέσα στον 19ο και αρχές 20ου αιώνα.
1: Είχαμε μία μεγάλη κοιλιά από τα τέλη του 19ου αιώνα και κυρίως στις αρχές του 20ου αιώνα, όπου η κοινότητα βρίσκονταν σε μία παρακμή. Αυτό σημαίνει ότι δεν είχε δοθεί ιδιαίτερη μέρημνα για τα βιβλία, για τα αρχεία, μέχρι να αποφασίσει η ίδια η κοινότητα να πάρει μια γενναία απόφαση να δωρήσουν όλη αυτή την περιουσία στο ελληνικό κράτος. Αυτό έγινε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο βέβαια, και να συσταθεί το Ελληνικό Ινστιτούτο. Εδώ βεβαίως ως προς το θέμα των αρχείων να πω κάτι, ότι ήμασταν τυχεροί, γιατί ενώ σε αυτή την κοιλιά που υπήρξε η πλούσια βιβλιοθήκη που είχε το Φλαγκινιανό Φροντιστήριο, η κοινότητα, η Εκκλησία της Βενετίας είχε μια εξαιρετική βιβλιοθήκη, η οποία είχε συσταθεί από κληροδοτήματα, από αγορές. Η βιβλιοθήκη αυτή, σε αυτή την κοιλιά που έγινε, χάθηκε και εξαλείφθηκε τελείως. Σήμερα, δηλαδή, στη βιβλιοθήκη του Ελληνικού Ινστιτούτου ελάχιστα αντίτυπα υπάρχουν σε σχέση με τον πλούτο των βιβλίων που υπήρχαν παλιότερα. Ενώ λοιπόν στα βιβλία πάθαμε μια μεγάλη ζημιά και χάσαμε ένα κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς του ελληνισμού της Βενετίας. Αντιθέτως, το αρχείο ευτυχώς, το οποίο βρίσκονταν μέσα στα ερμάρια που είχε φτιάξει ο Κωνσταντίνος Καβάκος και ταξινομημένο ακόμη από την εποχή του Καβάκου, δεν έπαθε καμία, υπήρξε μία, ας πούμε, κάτι το προστάτευσε και δεν έπαθε καμία φθορά ώστε να το παραλάβει η ελληνική πολιτεία και το Ινστιτούτο που δημιουργήθηκε στα μέσα του 20ου αιώνα ανέπαφο και να προχωρήσει στο μέλλον στην επεξεργασία του και στην ταξινόμησή του μέχρι σήμερα που έχει ψηφιοποιηθεί και είναι προσβάσιμο στους ερευνητές μέσα το διαδίκτυο.
0: Φτάνουμε λοιπόν σε σύγχρονη εποχή. Θέλω να μας πείτε και εδώ τι γίνεται, πώς συγκροτήθηκε ιστορικά όλο αυτό το πράγμα και για δύο λόγια για την ιστορία της αρχαιονομίας. Να ακούσουμε λίγο μουσική και συνεχίζουμε.
1: Βεβαίως.

0: Παρακολουθείτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, τις προσωπογραφίες και Κωνσταντίνος Καβάκος, 19ος αιώνα στη Βενετία, πρόεδρος των Ελλήνων εκεί, έμπορος, αλλά το σημαντικό που τον έχουμε σήμερα και τον παρουσιάζουμε είναι ότι είναι αυτός που διέσωσε το αρχείο της παλαιότερης παροικίας Ελλήνων στη Δύση, αυτή της Βενετίας. Κοντά μας είναι ο καθηγητής αρχαιονομίας, ο κύριος Χρήστος Ζαμπακόλας. Τον βρίσκουμε και στη Βενετία μάλιστα, κύριε Ζαμπακόλα. Συνεχίζουμε. Μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τον Καβάκο, πώς να το πω, αρχαιονόμο εντός εισαγωγικών?
1: Ναι. Εγώ θα έβαζα και ένα άλλο ερώτημα, έτσι, αν θα μπορούμε να τον χαρακτηρίσουμε αρχαιονόμο, αλλά και πώς ή θα μπορούσαμε να τον χαρακτηρίσουμε και ως πρόδρομο της επιστήμης της αρχαιονομίας.
0: Τόσο πολύ, έτσι. Για πέστε μας. Πέστε μας.
1: Νομίζω θα πρέπει να το δούμε όμως πάλι από δύο πλευρές. Δηλαδή, αν αυτό που είπατε, ο Καβάκος είναι ένας αρχαιονόμος και πρόδρομος ίσως στην πόλη στην οποία ζει, στο κράτος το οποίο ζει, στη Βενετία, και πώς τον βλέπουμε στην Ελλάδα. Γιατί νομίζω ότι τα δεδομένα δεν είναι ίδια, χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι. Και το ερώτημα είναι και ιδιαίτερα ενδιαφέρον, γιατί είμαστε καλοί να αξιολογήσουμε και μια αρχαιακή πραγματικότητα και δραστηριότητα των αρχών του 19ου αιώνα, με βάση όσα γνωρίζουμε σήμερα για αυτή την εξέλιξη της επιστήμης της αρχαιονομίας, που είναι ένα δημιούργημα του 19ου αιώνα, εκεί ξεκινά, και του 20ου αιώνα. Βεβαίως τον Καβάκο, να ξεκινήσω από αυτό και είμαι ξεκάθαρο σε αυτό, χωρίς να μειώνει σε κάτι, δεν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε αρχαιονόμο με τη σημερινή επιστημονική και επαγγελματική
0: έννοια.
1: Αυτό βεβαίως είναι αντιληπτό ότι σε καμία περίπτωση και σε άλλες αντίστοιχα επαγγέλματα δεν μπορούμε να το κάνουμε. Δεν μπορούμε να τον χαρακτηρίσουμε. Ούτε ανήκε σε κάποιο συγκεκριμένο σώμα επαγγελματιών αρχαιονόμων.
0: Υπήρχε τέτοιο σώμα τότε επαγγελματιών αρχαιονόμων?
1: Ναι, υπήρχε. Της Βενετίας, από τη Βενετική Πολιτεία, υπήρχε αυτός, τον βρίσκουμε στο έγγραφο αρχιβίστα. Ποιος ήταν αυτός? Αυτός ήταν κυρίως, το επάγγελμα αυτό το κάναν και συμβολαιογράφοι ή άλλοι άνθρωποι οι οποίοι δέχονταν μία ειδική εκπαίδευση πάνω σε αυτό.
0: Άρα υπήρχε επαγγελματία. Ωραία.
1: Αλλά προσέξτε, με την έννοια της διαχείρισης των ενεργών αρχείων, δηλαδή των αρχείων που είχαν οι υπηρεσίες και έπρεπε να είχαν μια συστηματική οργάνωση για να μπορεί ο ίδιος ο φορέας παραγωγής που τα δημιούργησε να μπορεί να τα χρησιμοποιεί στην καθημερινότητά του. Χρησιμοποιούσαν αρχαιονόμους. Με αυτόν ακριβώς. Και εκπαιδεύονταν. Ο Καβάκος δεν ανήκε σε ένα τέτοιο επαγγελματικό σωματείο αρχαιονόμων. Ούτε διαθέτουμε από την έρευνα που έχει γίνει κάποια στοιχεία ότι είχε εκπαιδευθεί σε μια τέτοια συστηματική αρχαιονομική θεωρία. Παρόλο που αυτό βρισκόταν σε ένα πρώιμο στάδιο, αλλά σας λέω ότι στη Βενετία θα μπορούσε να το κάνει αυτό. Τώρα, ο Καβάκος, να τον δούμε από την πλευρά του Προέδρου και της κοινότητας σε μια πόλη, για την πόλη στην οποία ζει, για τη Βενετία, είναι ο άνθρωπος της εποχής του. Δεν είναι πρωτοπόρος, είναι όμως ο άνθρωπος της εποχής. Κάτι που βλέπει, μια πρακτική που βλέπει ότι γίνεται σε άλλους φορείς, την εφαρμόζει και στο φορέα στον οποίο ο ίδιος έχει την διοίκηση.
0: Ένα παράδειγμα σε αυτό, αν έχετε πρόχειρο.
1: Ποιος βλέπει? Το κρατικό αρχείο της Βενετίας, που έχει συσταθεί λίγα χρόνια πριν, το 1000, και βλέπει ότι εκεί συγκεντρώνονται αρχεία, συντάσσονται βρετήρια, ταξινομούνται και καθίστανται προσβάσιμα. Το βλέπει αυτό δίπλα του. Βλέπει ότι υπάρχουν μεγάλα σωματεία, όπως το πνευματικά σωματική, η Μαρκιανή Βιβλιοθήκη ακόμα η ίδια, η οποία συγκεντρώνει και αυτή η αρχαία και τα ταξινομεί. Το βλέπει αυτό. Βλέπει ακόμη ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με αυτή την ταξινόμηση και την καταγραφή για να μπορούν. Το βλέπει αυτό. Άρα το φέρνει στο φορέα στον οποίο διοικεί, στην ελληνική κοινότητα της Βενετίας. Και μάλιστα δεν βάζει έναν άλλον άνθρωπο να το κάνει. Το κάνει ο ίδιος. Το κάνει ο ίδιος. Και αυτό σημαίνει ότι προφανώς έχει κάποια εμπειρία και βλέπει. Προφανώς μπορεί να έχει διαβάσει και κάποια βιβλία από εκείνη την εποχή, βιβλία για τη θεωρία της αρχαιονομίας κυκλοφορούσαν στην Ευρώπη και στη Βενετία. Άρα για την Βενετία θεωρώ τον Καβάκο έναν άνθρωπο της εποχής του. Θα τον χαρακτήριζα εντός πολλών εισαγωγικών αρχαιονόμο. Ναι, αλλά είναι ένας άνθρωπος της εποχής του. Και είναι και πρωτοποριακός, αν θέλετε, λίγο, γιατί φτιάχνει και αυτό που σας είπα πριν, εκτός από το ευρετήριο των προσωπικότητων. Γιατί προσπαθεί να δώσει άλλη μια διάσταση, να καταγράψει την ιστορία των ανθρώπων που είχαν συνδεθεί με την κοινότητα. και είχαν παράγει αυτό το αρχείο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και μπορώ να πω και πρωτοπόρο, γιατί όχι, για την εποχή του. Άρα ο Καβάκος είναι ένας άνθρωπος της εποχής του που είναι σε ένα σωματείο και το προσαρμόζει στα δεδομένα της εποχής εκείνης και σε αυτό τον τομέα, που για ένα σώμα μιας εθνικής οργάνωσης όπως ήταν η κοινότητα των Ελλήνων θα μπορούσε κάποιος να μην δώσει και μια προτεραιότητα στο αρχείο. Ο Καβάκος όμως δίνει μια προτεραιότητα στο αρχείο. Άρα τον θεωρώ για την πόλη στην οποία ζει και για την κοινότητά του έναν πρωτοπόρο πρόεδρο. Τώρα, αν τον συγκρίνουμε με τα ελληνικά πράγματα, τον θεωρώ πρόδρομο της αρχαιονομίας, γιατί πρωτοπόρο και παράδειγμα για μίμηση από τους ελληνικούς φορείς. Και βέβαια όχι με την έννοια του πρωτοπόρου ότι θεμελίωσε την σύγχρονη αρχαιονομική επιστήμη, ότι επηρέασε αποδειγμένα τη δημιουργία αρχαιακών θεσμών, αλλά με την έννοια ότι άσκησε μια οργανωμένη αρχαιακή πρακτική πριν από τη θεσμική συγκρότηση της αρχαιονομίας στην Ελλάδα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, αν στον αρχαιακό πλούτο της πατρίδας μας, της Ελλάδας, εντάσσουμε, που πρέπει να εντάσσουμε, τα αρχεία της ελληνικής διασποράς, γιατί και αυτά είναι ένα κομμάτι, θεωρώ και νομίζω
0: πολύ σημαντικό.
1: Θα συμφωνήσετε ότι είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της δικής μας ιστορίας.
0: Έτσι,
1: η διασπορά.
0: Ναι.
1: Και άρα και τα αρχεία που παράγουν είναι ένα δικό μας κομμάτι. Μπορεί να βρίσκονται στις χώρες όπου παρήχθησαν, αλλά ο ελληνισμός της διασποράς και τα αρχεία του είναι ένα κομμάτι της ιστορίας μας. Αν λοιπόν το δεχθούμε αυτό, και δεν νομίζω ότι έχουμε λόγο να μην το δεχθούμε ή να μην συμφωνούμε όλοι σε αυτό, τότε ναι, μέσα σε αυτό το κομμάτι της ελληνικής πραγματικότητας ο Καβάκος είναι ο πρωτοπόρος αρχαιονόμος, αν θέλετε. Θα τολμούσα να το πω. Είναι από τα όλα τα αρχεία που έχουμε, τα ελληνικά που είπα και πριν, το αρχείο της ελληνικής αδελφότητας, κοινότητας της Βενετίας για τα ελληνικά πράγματα είναι το πρώτο το οποίο ταξινομείται και γίνεται ταξινομείται, λαμβάνονται συνθήκες προληπτικής συντήρησης, επειδή μην θα ρωτήσατε και για την, δηλαδή προλαμβάνει ζημιές που θα μπορούσε να έχει πάθει το αρχείο από φυσικές καταστροφές.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί και αυτό είναι μέρος της αρχαιονομίας σήμερα και
0: έτσι,
1: του ρόλου του αρχαιονόμου, η προληπτική συντήρηση. Ο αρχαιονόμος πρέπει να παίρνει όλα αυτά τα μέτρα ώστε και να μην καταστραφεί το υλικό, όχι μόνο να το ξυνομεί και να το κάνει προσβάσιμο. Mm-hmm. Από αυτή την άποψη, ο Καβάκος, ναι, είναι πρωτοπόρος της αρχαιονομικής επιστήμης στην Ελλάδα. Απ' την άλλη, σας λέω, στη Βενετία απλά είναι ένας άνθρωπος της εποχής του.
0: Mm-hmm.
1: Και μπορούμε να το αναγνωρίσουμε τη θέση που σε μια ιστορία που δεν έχει ακόμη μελετηθεί όσο θα άξιζε, της ιστορίας των ανθρώπων που οργάνωσαν και διέσωσαν τα αρχαία του ελληνισμού πριν από τη συγκρότηση των σύγχρονων αρχαιακών θεσμών. Γιατί πριν από τη δημιουργία των γενικών αρχαίων του κράτους στην Ελλάδα, πριν από τη δημιουργία άλλων αρχαιακών φορέων, υπήρχαν κάποιοι μεμονωμένοι άνθρωποι οι οποίοι έδειξαν μέρημνα για τα αρχεία αυτά.
0: Σήμερα τον αναγνωρίζουμε και τον μαθαίνουμε και όλοι εμείς και οι ακροατές μας, τον Κωνσταντίνο Καβάκο, και εσείς τον ξέρετε καλύτερα από όλοι όσοι έχετε πάει στη Βενετία, τον γνωρίζετε πολύ καλά τον Κωνσταντίνο Καβάκο, έτσι.
1: Στην εποχή... Όσοι έχουν ασχοληθεί με το αρχείο της ελληνικής αδελφότητας,

0: Έχει μία αντιπαραβολή της ταξινόμησης του νέου οδηγού με τον Καβάκο. Ο Καβάκος είναι κάτι που για τα αρχιακά πράγματα της ελληνικής κοινότητας της Βενετίας δεν μπορεί να ξεχαστεί, να ξεπεραστεί.
1: Προφανώς πήρε και το υλικό το δικό του και έχει πλέον αρχιοθετηθεί και ψηφιοποιηθεί. Έτσι,
0: εννοείται,
1: αυτό καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Και είναι προσβάσιμο τώρα στον οποιονδήποτε ερευνητή. Πρέπει να έρθει στη Βενετία ή μπορεί να το.
0: Μέσω διαδικτύου.
1: Πολύ ωραία.
0: Είναι ψηφιοποιημένο και μπορεί μέσω διαδικτύου να αναζητήσει να βρει όποιο τεκμήριο θέλει.
1: Σήμερα τον αναγνωρίζουμε και από όλα αυτά που λέμε το καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας πόσο σημαντικό ήταν αυτό το οποίο έκανε. Στην εποχή του όταν το έκανε, το κατάλαβαν οι σύγχρονοί του, το αναγνώρισαν?
0: Δεν μπορώ να το πω με βεβαιότητα το αναγνώρισαν. Ή δεν κατάλαβαν τη σημασία του έργου. Μπορεί όσοι ήταν μέσα στην κοινότητα, αλλά κάποια ιδιαίτερη μνήμη αναγνώρισης δεν υπήρξε και θεωρώ ότι δεν υπήρξε. Αλλά αν μου επιτρέπετε και αν έχουμε χρόνο, θα ήθελα
1: βεβαίως
0: να πω κάτι άλλο.
1: Έχουμε, ναι.
0: Θα ήθελα να πω ότι ο Κωνσταντίνος Καβάκος δεν είναι τραβηγμένο, να το πούμε, ότι μπορεί να αποτελέσει ένα σύγχρονο παράδειγμα για την ελληνική διασπορά. Τι θέλω να πω. Το αρχείο της ελληνικής κοινότητας της Βενετίας έτυχε. Ήταν τυχερός στη ζωή του, να το πούμε έτσι. Έτυχε φροντίδας από τον Καβάκο από το 19ο αιώνα, από το Ελληνικό Ινστιτούτο, στο οποίο κληροδοτήθηκε στο μέλλον. Σήμερα ψηφιοποιήθηκε, είναι οργανωμένο, είναι ταξινομημένο, είναι σε ειδικά αντιόξινα κουτιά, είναι σε φακέλους, είναι όλα, είναι τακτοποιημένο, ξέρουμε τι είναι, είναι προσβάσιμο, μπορούμε να το δούμε μέσα στο διαδίκτυο με φυσική παρουσία. Είναι τυχερό το αρχείο. Δεν έχουν όμως όλοι τα αρχεία της διασποράς την τύχη αυτή. Δυστυχώς, και αυτό το λέω με γνώση επειδή έχω ασχοληθεί αρκετά με τη διασπορά. Σήμερα έχουμε αρχεία πολλών ελληνικών κοινοτήτων και παλιών ελληνικών κοινοτήτων. Δεν ανάγκη βέβαια να είναι τόσο παλιές όσο της Βενετίας. Κοινότητες που συγκροτήθηκαν το 18ο, το 19ο αιώνα, τον 20ο ακόμη αιώνα, που οι ίδιοι άνθρωποι των κοινοτήτων αυτών δεν έχουν δείξει μέρημνα για το αρχείο. Και νομίζω ότι ο Κωνσταντίνος Καβάκος θα μπορούσε να ήταν ένα παράδειγμα για τα διοικητικά ακόμη συμβούλια, ακόμη τα σημερινά των κοινοτήτων της Διασποράς, να προχωρήσουν ακόμη και σήμερα όλοι αυτοί στην καταγραφή του αρχιακού πλούτου που έχουν, ώστε να είναι καταγεγραμμένος και με τον τρόπο αυτό να συμβάλλουν σιγά σιγά στην ανάδειξή του τα επόμενα χρόνια.
1: Το αρχείο το έχει μελετηθεί όλο ή υπάρχουν και άλλα που δεν έχουν βρεθεί ή δεν έχουν μελετηθεί?
0: Πιθανότατα να υπάρχουν και άλλα. Δεν ξέρω, ποτέ σε ένα αρχείο δεν μπορεί να ξέρεις αν αυτό που έχεις είναι ό,τι είχε παραχθεί. Αυτό πάντα παραμένει ένα πάντα ζήτημα στην αρχαιονομία. Πάντα κρατάς ως αρχείο αυτό που έχεις, αλλά πιθανότατα να υπάρχουν και άλλα.
1: Σήμερα η ελληνική κοινότητα στην Βενετία, ναι, και το Ινστιτούτο αναγνωρίζουν το έργο του, έτσι, και τη συμβολή,
0: εννοείται,
1: του.
0: Εννοείται. Και μάλιστα να πω ότι ο κατάλογος του Κωνσταντίνου Καβάκου, έστω και σε φωτοαντίγραφο σήμερα, υπάρχει και στη βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου και στη βιβλιοθήκη της κοινότητας. Είναι προφανώς αναγνωρίζεται και είναι γνωστό το όνομά του. Είναι ένας από τους προέδρους που έμεινε στην ιστορία και ο λόγος που έμεινε ήταν αυτός.
1: Εκτός από αυτό, συνέβαλε σε κάτι άλλο? Μείναμε σε αυτό γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι. Αλλά σαν πρόεδρος ασχολήθηκε και με άλλα θέματα. Γνωρίζουμε κάτι γι' αυτό?
0: Να σας πω κάτι, ότι οι θητείες των προέδρων, και θα σας κάνει εντύπωση αυτό, ήταν πάντα πολύ σύντομες. Δηλαδή οι θητείες των προέδρων είναι πάντα ένα έτος. Οπότε σε ένα έτος αυτό που έκανε με το αρχείο ήταν ένα άθλος το 1822. Από εκεί και πέρα δεν έχει γίνει κάποια, η αλήθεια είναι, εμπεριστατωμένη αρχαιακή έρευνα και μελέτη στα αρχεία για την ανάδειξη συνολικά της προσωπικότητας του Καβάκου. Αυτό θα μπορούσε μια έρευνα που προϋποθέτει έρευνα και όχι μόνο στο αρχείο της κοινότητας αλλά και στα άλλα αρχεία της πόλης της Βενετίας να αναδείξει πτυχές. Αλλά μπορεί να μην είναι κάτι άλλο, κυρία Καραγιώργα, αλλά και αυτό νομίζω ότι είναι αρκετό για να τον κατατάξει στους δραστήριους προέδρους που αφήσαν ένα αποτύπωμα στον ελληνισμό της Βενετίας.
1: Το αρχείο σήμερα στη Βενετία είναι σε καλή κατάσταση.
0: Σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, ναι.
1: Και είναι και ψηφιοποιημένο πια, έτσι.
0: Και είναι και ψηφιοποιημένο, ναι. Είναι σε καλή κατάσταση το υλικό. Και εδώ αναγνωρίζει κανείς και τη δύναμη, να πούμε και κάτι για τις ψηφιοποιήσεις, τη δύναμη του χαρτιού και της περγαμήνης. Γιατί το υλικό πάνω στο οποίο είναι αποτυπωμένα τα τεκμήρια της Βενετίας είναι περγαμηνή και χαρτί. Η δύναμη τελικά των υλικών είναι δυνατή και διαρωτώ με καμιά φορά, παρόλο που ασχολούμαι με αυτά σχεδόν καθημερινά και με την αρχαιονομία και με τους προβληματισμούς της ψηφιοποίησης, θα καταφέρουμε αυτά τα ψηφιακά τεκμήρια που έχουμε σήμερα να τα διατηρήσουμε για τόσους αιώνες όσο διατηρούνται σε άριστη κατάσταση το χαρτί και η περγαμηνή?
1: Δεν ξέρω, εγώ νομίζω

0: Πως όχι, από την εμπειρία μου.
1: Δεν μπορώ να το απαντήσω αυτό.
0: Και εγώ, ναι, έχετε δίκιο, αλλά σκέφτομαι ότι αν γίνει ένας κατακλυσμός που λέει ο λόγος σήμερα, επειδή είναι όλα ηλεκτρονικά, θα χαθούν τα πάντα. Αυτά που έχουμε από την αρχαιότητα είναι είτε χαραγμένα σε πέτρα, σε βράχο ή σε περγαμηνές που οι συνθήκες τα κράτησαν και σε φύλλα συγκεκριμένα και έμειναν μέχρι σήμερα. Έτσι,
1: αυτό το προβληματισμό το θέτω πολλές φορές και σε φίλους πληροφορικούς. Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν παίρνω ποτέ μια ξεκάθαρη απάντηση για το μέλλον.
0: Και εγώ το έχω σκεφτεί αυτό και έχω καταλήξει σε αυτό. Δηλαδή είναι ευάλωτο το ψηφιακό.
1: Είναι ευάλωτο σε πάρα πολλά. Και στις κακόβουλες παρεμβάσεις κάποιων ίσως και στη μη συμβατότητα πολλές φορές των συστημάτων και της τεχνολογίας η οποία εξελίσσεται και δημιουργεί καινούργια δεδομένα.
0: Και νομίζω ότι δεν είναι κανείς από εμάς που δεν έχει χάσει αρχείο.
1: Αυτό είναι αλήθεια, το πω έτσι. Εγώ έχω χάσει.
0: Και εγώ έχω χάσει
1: πάρα πολλά.
0: Ναι, ναι. Δύο λόγια θα ήθελα να μας πείτε. Το πώς συγκροτήθηκε ιστορικά ως επιστήμη η αρχαιονομία και ποια η σημασία της. Ποια η συμβολή του αρχαιονόμου και μιλάμε. Γι' αυτό είναι ευκαιρία με και σας έχουμε κοντά μας.
1: Ναι. Παρόλο που τα αρχεία τα έχουμε αιώνες, μάλιστα για ορισμένους αρχαιονόμους ή και ιστορικούς που ασχολούνται, τοποθετούν και τα πρώτα αρχεία ακόμη από την αρχαιότητα που έχουμε, και αυτά αρχεία είναι, παρόλο που σήμερα τα εξετάζουν οι αρχαιολόγοι. Παρόλο που χιλιάδες χρόνια έχουμε αρχεία και παράγονται αρχεία, η επιστήμη ως, η αρχαιονομία ως επιστήμη είναι μια... Είναι ένας επιστημονικός κλάδος και επαγγελματικός που συνδέεται με τις εξελίξεις στο 19ο και τον 20ο αιώνα. Εκεί δηλαδή εντοπίζουμε τα πρώτα σημάδια συγκρότησης της επιστήμης ως αρχαιονομίας. Βεβαίως και πριν, όπως ανέφερα και πριν, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι χαρακτηρίζονται αρχαιονόμοι και ταξινομούν ενεργά αρχεία. Αλλά οι κανόνες που μπαίνουν στην αρχαιονομία και πρέπει να εφαρμόζονται μπαίνουν το 19ο και τον 20ο αιώνα. Και έρχονται κυρίως από τα κράτη της Ευρώπης, από τη Γαλλία κυρίως, εκεί εντοπίζονται οι πρώτοι αρχαιονόμοι, και από τη Γερμανία βεβαίως, αλλά κυρίως από την Γαλλία και μετά τη Γαλλική Επανάσταση στα τέλη του 18ου αιώνα και στο 19ο αιώνα. Και εκεί φαίνεται πλέον και ο διτός ρόλος της αρχαιονομίας. Εκεί μπαίνει ξεκάθαρα, αν και σας λέω και πριν υπήρχε αυτό. Ποιος είναι ο διτός? Από τη μία, τα αρχεία, η αρχαιονομία μάλλον, η επιστήμη της αρχαιονομίας και ο αρχαιονόμος χρειάζεται για να διευκολύνει τη διοίκηση, να την εξυπηρετεί και να τη διευκολύνει. Από την άλλη όμως υπάρχει και μια δεύτερη ζωή στα αρχαιακά τεκμήρια που έχει να κάνει με την αξιοποίησή τους ως ιστορικές πηγές. Αυτό κατοχυρώνεται το 19ο αιώνα και είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά. Επίσης, ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό της αρχαιονομίας που κατοχυρώνεται τον 19ο αιώνα και τον 20ο από το 19ο αιώνα είναι αυτό που το αναφέραμε και πριν σε σχέση με κάτι που έκανε ο Καβάκος. Δεν εξετάζουμε μόνο την παραγωγή αρχείων, αλλά και τους ανθρώπους και τη διοίκηση, την ιστορία της διοίκησης και των ανθρώπων που τα παρήγαγαν αυτά. Μας ενδιαφέρει δηλαδή και η ιστορία αυτών των ανθρώπων και των διοικήσεων στα οποία παρήγαγαν τα αρχαιακά σύνολα τα οποία έχουμε. Άρα η επιστήμη θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε μια σύγχρονη επιστήμη, αλλά σήμερα με την έκρηξη της πληροφορίας που υπάρχει νομίζω είναι απαραίτητη και πολλές φορές από τη γέννηση ενός αρχείου μέχρι και την λήξη της υπηρεσιακής τους χρησιμότητας και την επεξεργασία του για να διατηρηθεί στο διενεκές ως ιστορικό αρχείο πλέον.
0: Και στην αρχαιότητα δεν είχαμε αρχεία κυρίως για εμπορικούς λόγους?
1: Βεβαίως, μπορώ να σας πω ένα παράδειγμα αν θέλετε που είναι εντυπωσιακό, το λέω καμιά φορά και στους φοιτητές. Στο ανάκτορο της Πύλου, στο παλάτι του Νέστορα στην Πύλο, στη Μεσσηνία, στην Πελοπόννησο, οι αρχαιολογικές ανασκαφές στο παλάτι έφεραν στο φως μέσα στο παλάτι έναν ιδιαίτερο χώρο που σήμερα αν πάει κανείς και επισκεφτεί το παλάτι χαρακτηρίζεται ως αρχείο αυτός ο χώρος, που βρήκανε μέσα 1200 ολόκληρες πύλινες πινακίδες με γραμμένα πράγματα πάνω, οι οποίοι ήταν μέρος ενός ευρύτερου, μεγαλύτερου αρχείου, το οποίο είχε γίνει θρύψαλα, είχε σπάσει και είχε τεμαχιστεί. Αυτές οι πινακίδες ήταν γραμμένες στη γραμμική Β. Και όταν στα μέσα του 20ου αιώνα δύο γλωσσολόγοι διάβασαν τη γραμμική Β που ήταν πάνω σε αυτές τις πινακίδες, διαπίστωσαν ότι είχαν οικονομικά και λογιστικά στοιχεία του ανακτόρου του Νέστορα στην Πύλο. Μιλάμε για 1600, 1500, 1600 και πάνω χρόνια π.Χ. Οπότε βλέπετε πόσο παλιά και είχαν ιδιαίτερο χώρο που τα φύλασαν. Και βεβαίως θα μου πείτε γιατί πύλινες πινακίδες. Γιατί δεν υπήρχε άλλο υπόστρωμα πιο ασφαλές. Ο πυλός ήταν κάτι φτηνό, φτιάχνανε πυλό, το φτιάχνανε πινακίδες και στον φρέσκο πυλό χαράσανε, γράφανε αυτά που θέλαν πάνω και μόλις αυτά στέγνωναν ή τα ψήνανε κιόλας έμεναν ανέπαφες. Οπότε ήταν το αρχείο του ανακτόρου του Νέστορα. 1200 ακέραιες πινακίδες από ένα σύνολο χιλιάδων που καταστράφηκαν. Άρα φυσικά, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, αρχεία από τους προϊστορικούς, από τα αρχαία χρόνια.
0: Και σε πολλούς λαούς, δηλαδή και στην Αίγυπτο το έχουμε αυτό, ακόμα και στην Κίνα την αυτοκρατορική.
1: Σε όλους τους λαούς. Περιοριζόμαστε σε παραδείγματα δικά μας, αλλά η αλήθεια είναι σε όλους τους λαούς, σε όλες τις γλώσσες, σε όλες τις συνθήκες των ανθρώπων. Άνθρωπος από τότε που ζει οργανωμένος σε κοινωνίες και έχει γραφεί και γράφει πάνω σε ένα υπόστρωμα, παράγει αρχείο.
0: Μάλιστα. Τελειώνουμε την εκπομπή, κύριε καθηγητά. Εν κατακλείδη, τι έχετε να μας πείτε?
1: Ότι χαίρομαι που η εκπομπή σας αναδεικνύει τέτοιες ξεχασμένες προσωπικότητες, οι οποίες δεν έχουν μόνο ιστορικό αποτύπωμα στην ιστορία της πατρίδας μας, αλλά μπορούν να αποτελέσουν και σήμερα σύγχρονα παραδείγματα για πρωτοβουλίες και δράσεις που μπορούν να αναπτύξουμε και σήμερα. Και στέκομαι πάλι σε αυτό που σας είπα, ο Καβάκος είναι σημαντικός για την εποχή του, είναι σημαντικός για την ελληνική κοινότητα της Βενετίας, είναι σημαντικός για την αρχαιονομική ιστορία της Ελλάδας, αλλά μπορεί να παρέχει, να είναι και ένα παράδειγμα πρώτης τάξεως προς όλες τις κοινότητες της Διασποράς, να ταξινομήσουν και να οργανώσουν τα αρχεία τους με τις γνώσεις που διαθέτουν και με τα περιορισμένα μέσα ή τα πολλά μέσα που έχουν, και να αφήσουν και αυτοί ένα αποτύπωμα στην ιστορία των κοινοτήτων τους, όπως άφησε ο Κωνσταντίνος Καβάκος.
0: Και νομίζω ότι αξίζει ίσως κάποια στιγμή να κάνετε και κάποια έτσι εκδήλωση μνήμη για εκείνον στη Βενετία ή και όχι μόνο.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό, ναι. Στεκόμαστε πάντα σε προσωπικότητες πιο έτσι ελκυστικές, αλλά ίσως θα έτρεπε και για τον Κωνσταντίνο Καβάκο.
0: Εδώ είναι μια προσωπικότητα με ουσιαστικό έργο, στο οποίο πατάνε όλοι οι επόμενοι πολύ γνωστοί, ναι. Να το πω έτσι.
1: Ναι, βεβαίως. Ο επόμενος γνωστός που πατάει αμέσως πάνω του είναι ο Ιωάννης Βελούδης, που θα γράψει την ιστορία του μέσα από τα αρχεία που θα τα βρει ταξινομημένα. Ο Βελούδης ήταν από τους πρώτους ιστορικούς που χρησιμοποίησαν το ευρετήριο του Καβάκου για να γράψει την ιστορία της ελληνικής αδελφότητας, το βιβλίο του οποίου μέχρι και σήμερα είναι επίκαιρο.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
1: Εγώ, κύριε Καράλη,
0: καλή συνέχεια στις έρευνές σας εκεί στη Βενετία και στα εκπαιδευτικά.
1: Να είστε καλά.
0: Αγαπητοί ακροατές, σήμερα είχαμε την ιδιαίτερη τιμή να έχουμε δύο επιστήμονες που έχουν σχέση με τη Βενετία για να μας μιλήσουν για τον Κωνσταντίνο Καβάκο. Γεννήθηκε το 1773 στην Βενετία, όπου και πέθανε τον Ιούλιο του 1832, δεύτερης γενιάς Έλληνας. Εκεί διετέλεσε πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Βενετίας, διέσωσε το αρχαιακό υλικό της παλαιότερης παροικίας των Ελλήνων στην δύση αυτή της Βενετίας, ήταν έμπορος. Γι' αυτόν μας πήλησαν η Κατερίνα Κορέ, επίκουρη καθηγήτρια μεσαιωνικής ιστορίας και ιστορίας των θεσμών του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα, και ο Χρήστος Ζαμπακόλας, καθηγητής αρχαιονομίας στο Τμήμα Αρχαιονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με γνωστικό αντικείμενο Διαχείριση Αρχαιακών Τεκμηρίων. Και οι δύο υπότροφοι της Βενετίας διατηρούν επαφή με την Βενετία, με τα αρχεία και τις έρευνες εκεί. Τους ευχαριστούμε για άλλη μια φορά πολύ.

Ακούσατε την εκπομπή «Προσωπογραφίες» με τη Σμαραγδή Καράγιοργα στο μικρόφωνο και τον Θανάση Παντελιό στην επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε!

0: Εξαήμερος προς κινηματική και πολιτιστική εκδρομή στην Αίγυπτο. Κάιρο, πυραμίδες, Αλεξάνδρεια και χριστιανική Αίγυπτος. Μονέ Μεγάλου Αντωνίου, Αγίου Μακαρίου, Αγίου Παϊσίου και Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης εν Σινά. Αναχώρησης 30 Οκτωβρίου 2026. Πληροφορίες δηλώσεις συμμετοχής στο ταξιδιωτικό γραφείο Ιφίλιος. 3 Σεπτεμβρίου 13 Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιφίλιος. Για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
1: Εν όψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει το βιβλίο «Μαρτύριο και τα θαύματα του Αγίου Δημητρίου του Σημεών του Μεταφραστού. Ο βίος, τα θαύματα και οι ασματικές ακολουθίες του Αγίου» σε εισαγωγή, μετάφραση και σχόλια του Γεωργίου Παπαδημητρόπουλου. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι διεθνώς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 213 018 44 36.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Η ώρα είναι

Καλό μεσημέρι, αγαπητοί ακροατές. Σήμερα είναι Σάββατο, 10 του μηνός Οκτωβρίου και ακούτε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στον ήχο είναι ο Αντώνης Παντελιός, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου. Περνάμε στους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και αύξηση του επιδόματος την επόμενη εβδομάδα προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία. Στο Καστελόριζο βρίσκεται από χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης. Πριν από λίγο συναντήθηκε με τον δήμαρχο του νησιού. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο δεύτερος εργαζόμενος που τραυματίστηκε στην έκρηξη στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Υπό έλεγχο η φωτιά που έχει ξεσπάσει στο Εγάλεο. Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας μετέφερε στον Ντόναλντ Τραμπ τη θέση του Ιράν σχετικά με πιθανή επίλυση του πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με τη σύμφωνη γνώμη του Ιρανού Προέδρου. Και ο καιρός, έχουμε μεταβολή του καιρού, χαμηλό βαρομετρικό κινείται στην ευρύτερη περιοχή της Ιταλίας, επηρεάζει ήδη την δυτική Ελλάδα, φέρνοντας ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά. Μεταβολή θα έχουμε ακόμα και στην Αττική. Θα κορυφωθεί αύριο αυτή η αλλαγή με βροχές και καταιγίδες και στην Αθήνα. Να περάσουμε, αγαπητοί ακροατές, το δελτίο μας αναλυτικά. Τελέστηκε το πρωί στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κεσαριανής η χειροτονία του εψηφισμένου Επισκόπου Αστερίου, κυρίου Καλινίκου, βοηθού Επισκόπου του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κεσαριανής Βύρονος και Ημιτού, κυρίου Δανίλ. Αύριο Κυριακή, 11 του μηνός Οκτωβρίου, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών θα τελεστεί η χειροτονία του εψηφισμένου Επισκόπου Νεοχωρίου, κυρίου Χριστοδούλου, βοηθού Επισκόπου του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Ιερονήμου.

Περνάμε στο δελτίο μας στις εσωτερικές ειδήσεις. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και αύξηση του επιδόματος. Την ερχόμενη εβδομάδα προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του. Τόνισε μάλιστα ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων που έχει. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στον δύσκολο χειμώνα που έρχεται, επισημένοντας ότι θα ζητηθεί από όλους να βάλουν πλάτη για να στηριχθούν οι ευάλωτοι πολίτες, ακόμα και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους. Την ερχόμενη εβδομάδα θα ενεργοποιηθούν τα νέα μέτρα της κυβέρνησης για να στηριχτούν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Αναμένεται στις 14 Οκτωβρίου η ανακοίνωση για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, η οποία πιθανότατα θα κυμαίνεται στα 25 με 30 λεπτά το λίτρο και αφετέρου για την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά περίπου 20% σε όλους τους δικαιούχους. Ο Πρωθυπουργός διευκρίνησε ότι η προτεραιότητα είναι πετρέλαιο θέρμανσης, κίνησης και αμόλυβδη. Δεν κάνουμε από τώρα τις ανακοινώσεις γιατί περιμένουμε να δούμε πού θα κάτσουν οι τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός και είπε ότι εξετάζεται η παράταση μέχρι το τέλος Οκτωβρίου της κρατικής επιδότησης κατά 15 λεπτά το λίτρο για τον ντίζελ και συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις με την αγορά για την επέκταση μέχρι το τέλος του έτους συμφωνίας για μειώσεις τιμών σε βασικά είδη τόσο διατροφής όσο και νοικοκυριού. Καταφέραμε και κρατήσαμε τις τιμές στα σούπερ μάρκετς. Φοβάμαι ότι θα έχουμε ανατιμήσεις, θα ζητήσουμε από όλους να βάλουν πλάτη και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους θα ζητήσουμε να το κάνουν, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Εν τω μεταξύ, στις αρχές του 2027 πρόκειται να καταβληθεί και η επιδότηση στο βιομηχανικό ρεύμα. Με συνάντηση στο Δημαρχείο της Μεγίστης συνεχίζεται σήμερα η επίσκεψη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκου Ανδρουλάκη στο ακριτικό Καστελόριζο. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αυτής, ο κύριος Ανδρουλάκης ενημερώθηκε από το Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους για τα ζητήματα που απασχολούν το Καστελόριζο, τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, αλλά και για τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης, το στέλεχος Παναγιώτης Κουνάκης και ο γραμματέας της τοπικής οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ στο Καστελόριζο. Στη συνέχεια, ο κύριος Ανδρουλάκης θα μεταβεί στη ΡΟ. Χθες, πρώτη ημέρα της παρουσίας του στο Καστελόριζο, επισκέφθηκε το σχολείο, το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο και το στρατόπεδο Λοχία Πεζικού Νικολάου Σάβα. Στη Βουλή βρίσκεται το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβασης ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το νομοσχέδιο κατατέθηκε χθες το βράδυ και εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή την ερχόμενη Τρίτη 13 του μηνός. Με το νομοσχέδιο του Υπουργού Επικρατείας Άκης Κέρτσου θεσπίζεται ελάχιστο όριο ηλικίας στα 15 έτη πρόσβασης στις επιγραμμικές υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης ως προληπτικό μέτρο προστασίας των ανηλίκων. Η σχετική εποπτεία ανατίθεται στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Όπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, οι ρυθμίσεις αντιμετωπίζουν το ζήτημα της πρόσβασης ανηλίκων ηλικίας κάτω των 15 ετών σε επιγραμμικές υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες ενδέχεται να δημιουργούν κινδύνους για τη σωματική και ψυχική υγεία, την ομαλή ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και την ασφάλεια των ανηλίκων. Για την πρακτική εφαρμογή του ηλικιακού περιορισμού προτείνεται η αξιοποίηση υφισταμένων εθνικών ψηφιακών λειτουργικοτήτων επαλήθευσης ηλικίας,
όπως το GovGR. Οι εφαρμογές αυτές αποτελούν ενδεικτικά εργαλεία και δεν καθιερώνονται ως αποκλειστικός τρόπος εφαρμογής. Οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις αφορούν πρωτίστως τους ανηλίκους κάτω των 15 ετών, στους γονείς και τους κηδεμόνες τους, τους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης και τις αρμόδιες εθνικές εποπτικές αρχές, οι οποίες αποκτούν αρμοδιότητα για την παρακολούθηση της εφαρμογής των προτινομένων διατάξεων. Όταν το 2019 προειδοποιούσαμε ότι έρχεται πείνα και ενεργειακή κρίση, οι κύριοι Μητσοτάκης, Τσίπρας και το Πασόκ μας αποκαλούσαν ψεκασμένους. Τώρα που η ενεργειακή και επισιτιστική κρίση είναι εδώ, παριστάνουν τους ανήσυχους και προβληματισμένους, σημείωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Το μείζον θέμα, τονίζει, είναι ότι αυτοί καλοπερνάνε, ενώ ο ελληνικός λαός από τη δική τους αποτυχία και ανικανότητα παίνεται, υποφέρει και δυστυχεί. Σε ανακοίνωσή της, η Ελληνική Λύση άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τις αλλαγές, τις συναλλαγές και τις ταχυμεταφορές, υποστηρίζοντας ότι η χρήση πιστωτικών καρτών και η κατάργηση της αντικαταβολής οδηγούν σε μια αχρήματη κοινωνία προς όφελος των τραπεζών μέσω των προμηθειών. Το κόμμα ζητά την άμεση προσφυγή στις κάλπες, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε σύγχυση και αποδρομή και καλεί σε εκλογές για να σωθεί η χώρα. Εν τω μεταξύ υποστήριξε ότι οι πολίτες υφίστανται τις συνέπειες της αποτυχίας και ανικανότητας του πολιτικού συστήματος, άφησε αιχμές εκτός από την κυβέρνηση και κατά του Αλέξη Τσίπρα. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε βαφείο ρούχων στο Εγάλεο και επεκτάθηκε σε εταιρεία εμπορίας ρούχων. Η φωτιά έχει περιοριστεί, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινωθεί ότι τέθηκε υπό έλεγχο. Η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίζεται εδώ και αρκετές ώρες. Τα έφλεκτα υλικά και η δυσκολία πρόσβασης στο χώρο δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Οι δύο επιχειρήσεις υπέστησαν ζημίες, ενώ στη μία είναι πολύ μεγάλες. Η περιοχή είχε εκενωθεί. Οι δημοσιογράφοι παρέμεναν σε απόσταση περίπου 400 μέτρων από το σημείο. Οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων κλήθηκαν να πλησιάσουν στο χώρο για να δώσουν στοιχεία στους ερευνητές του πυροσβεστικού σώματος. Ο καπνός είχε επιβαρύνει ιδιαίτερως την ατμόσφαιρα στην περιοχή και στον Πειραιά, και ενώ η φωτιά περιορίζεται, η εικόνα βελτιώνεται σταδιακά. Εμπριστική επίθεση σε κατάστημα εστίασης σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Χαϊδάρι. Σύμφωνα με την αστυνομία, στις 4 το πρωί δύο άτομα πλησίασαν το κατάστημα στην συμβολή των οδών Γεωργίου Παπανδρέου και Αθηνών και πέταξαν γκαζάκι σε αεραγωγό. Από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος. Η ελληνική αστυνομία ερευνά το θέμα και την ταυτότητα των δραστών και τα κίνητρά τους. Μία είδηση πριν από λίγη ώρα λάβαμε, τη σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για τη δημιουργία ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου που θα διέπει τις πράξεις ιατρικές ή μη αντιγύρανσης και μακροβιότητας από το Υπουργείο Υγείας μετά το πρόβλημα που ξέσπασε με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, σχολιάζει σε δελτίο τύπου ο Τομεάρχης Υγείας και Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης. Στην ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι ο Υπουργός Υγείας παραδέχεται πως η μέχρι τώρα εκρηκτική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια αυτών των κέντρων έγινε εντελώς παράνομα, χωρίς καμία νομιμοποίηση, πατώντας πάνω στην κατάργηση των ελεκτικών μηχανισμών του ΣΕΙΠ που η Νέα Δημοκρατία έκανε το 2019-2020. Ο Τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι το Ιατρείο Ευζωίας και Τρόπου Ζωής της κυρίας Καλαϊτζή, συζύγου του Υπουργού Χατζηδάκη στο Κολωνάκι, που στα εγγένειά του παρευρέθηκε η μισή κυβέρνηση, είναι παράνομο, δεν στηρίζεται πουθενά και λειτουργεί χωρίς θεσμικό πλαίσιο. Θέτει το ερώτημα. Αυτούς πάει να σώσει ο κύριος Γεωργιάδης. Ο κύριος Πολάκης καλεί επιπλέον τους γιατρούς που δέχτηκαν να συμμετέχουν σε αυτή την επιτροπή του Υπουργού Υγείας να παραιτηθούν αν θέλουν να διατηρήσουν την στοιχειώδη σοβαρότητά τους, αλλιώς
βεβαίως θα αποτελέσουν μέρος του σχεδίου των ιδιωτικών συμφερόντων. Ο τομεάρχης υγείας του ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει πως πριν από οποιοδήποτε θεσμικό πλαίσιο πρέπει να προηγηθεί ο έλεγχος, το κλείσιμο και η ποινική τιμωρία αυτών που μέχρι σήμερα λειτουργούν χωρίς καμία νομιμοποίηση. Εν τω μεταξύ φανταζόμαστε ότι σε λίγη ώρα θα έχουμε απάντηση από το Υπουργείο, εφόσον διαρκεί το δελτίο θα σας την μεταδώσουμε. Και να πάμε στα έργα του μετρό. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό Αθηνών, με τις εργασίες να εκτελούνται από αύριο 11 Οκτωβρίου στο τμήμα Αμπελόκηποι Χαλάνδρη, όπου και θα εφαρμόζονται τις νυχτερινές ώρες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Η κίνηση των σειρμών στη γραμμή 3 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Δημοτικό Θέατρο Αμπελόκηποι και Χαλάνδρη Δουκίσης Πλακεντίας Αεροδρόμιο. Να πάμε και στο μετρό της Θεσσαλονίκης. Αργότερα από τη συνηθισμένη ώρα θα ξεκινήσει αύριο η λειτουργία του μετρό στη Θεσσαλονίκη, καθώς η πρώτη αναχώρηση θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι. Η αλλαγή αυτή του ωραρίου γίνεται για να ολοκληρωθεί η τελική φάση των δοκιμών στους δύο τελευταίους σειρμούς πριν από την ένταξή τους στο στόλο του μετρό. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, η προσωρινή τροποποίηση είναι αναγκαία για να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και να τεθεί το σύνολο των σειρμών σε εμπορική λειτουργία το προσεχές διάστημα βάσει του προγραμματισμού. Η ώρα έναρξης στις 12 αφορά τις πρώτες αναχωρήσεις από τους τρεις τερματικούς σταθμούς της γραμμής, το νέο σιδηροδρομικό σταθμό, τη Νέα Ελβετία και τη Μίκρα. Εν τω μεταξύ να πούμε ότι εκτός λειτουργίας βρίσκεται ο ανελκυστήρας στο σταθμό Νομαρχία. Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Την έντονη αντίδραση του Ζελένσκι προκάλεσε η ανακοίνωση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Τραμπ ότι η Ρωσία θα προμηθεύσει με ντίζελ την αμερικανική και τη διεθνή αγορά, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία του Αμερικανού Προέδρου με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Ουκρανός Πρόεδρος επέκρινε την απόφαση της Ουάσιγκτον χαρακτηρίζοντάς την ανάξια και αδύναμη, ενώ υποστήριξε ότι η συμφωνία θα εξασφαλίσει πρόσθετους οικονομικούς πόρους στη Μόσχα για να συνεχίζει τον πόλεμο με την Ουκρανία. Ο κύριος Τραμπ ανακοίνωσε ότι είχε μια πολύ επιτυχημένη τηλεφωνική συνομιλία με τον Ρώσο Πρόεδρο, κατά την οποία συμφωνήθηκε η διάθεση ρωσικών πετρελαϊκών προϊόντων στην αμερικανική αλλά και στη διεθνή αγορά. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, προβλέπεται η άμεση διάθεση περισσότερων από 300.000 τόνων ντίζελ, ενώ οι συνολικές ποσότητες που αναφέρθηκαν ξεπερνούν τα 4,8 εκατομμύρια τόνους. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για σταδιακή αύξηση των προμηθειών ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας των ρωσικών διυλιστηρίων. Το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι η Υπηρεσία Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων θα εκδώσει γενική άδεια για την προμήθεια της παγκόσμιας αγοράς με ρωσικό ντίζελ. Από την πλευρά του, το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε ότι ο Πούτιν εξέφρασε την ετοιμότητα της Ρωσίας να προμηθεύσει με πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαϊκά τόσο την αμερικανική όσο και τη διεθνή αγορά. Ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης, Αλεξάντερ Νόβακ, δήλωσε ότι οι πρόσθετες προμήθειες θα μπορούσαν να ξεκινήσουν τον Οκτώβριο, με τις εξαγωγές να αυξάνονται περαιτέρω τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, καθώς θα επαναλειτουργήσουν διυλιστήρια μετά από εργασίες συντήρησης. Ο Ζελένσκι πάντως υποστήριξε ότι η συμφωνία δεν συνάδει με τις σχέσεις μεταξύ εταίρων και προειδοποίησε ότι τα έσοδα από τις πωλήσεις θα ενισχύσουν τη δυνατότητα της Μόσχας να συνεχίζει τις επιθέσεις της κατά της Ουκρανίας.
Η Ρωσία θα ανταποδώσει το ντίζελ με περαιτέρω τρόμο και δόλο. Το να επιτρέπεται στη Ρωσία να πουλά προϊόντα πετρελαίου αποτελεί μια επένδυση σε ένα πόλεμο που πρέπει να τερματιστεί, ανέφερε ο Ζελένσκι και εκτίμησε ότι η απόφαση θα υπονομεύσει τις προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας. Εν τω μεταξύ, να πούμε, αγαπητοί ακροατές, ότι το Λονδίνο διαμήνυσε ότι θα συνεχίσει να στηρίζει στρατιωτικά και οικονομικά την Ουκρανία, διατηρώντας την πίεση προς τη Ρωσία μέσω κυρώσεων. Το Κρεμλίνο εντωμεταξύ ανακοίνωσε σήμερα ότι ο Πούτιν, στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ, κατά την οποία συμφωνήθηκε η Ρωσία να εφοδιάσει αμέσως πολλούς τόνους ντίζελ την αμερικανική και διεθνή αγορά, μετέφερε και τη θέση του Ιράν σχετικά με μια πιθανή διευθέτηση του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε συντονισμό με τον πρόεδρο του Ιράν, ο Ρώσος πρόεδρος μετέφερε στον πρόεδρο Τραμπ την άποψη του Ιράν για πιθανή διευθέτηση της διαμάχης, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο κύριος Πεσκόφ. Δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο Ρώσος πρόεδρος πραγματοποίησε 2 συναντήσεις με τον Πεζεσκιάν κατά τη διάρκεια συνομιλιών στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής στο Τουρκμενιστάν, κατά τις οποίες ενημέρωσε τον Ιρανό πρόεδρο για την επικείμενη τηλεφωνική συνομιλία που θα είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Τουρκμενιστάν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής ηγετών των χωρών της Κασπίας. Ο Πούτιν πραγματοποίησε ξεχωριστή συνάντηση με τον πρόεδρο του Ιράν και πραγματοποιήθηκε τριμερή συνάντηση των ηγετών Ρωσίας, Ιράν, Αζερμπαϊτζάν. Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ αναφέρει ότι με πρωτοβουλία του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών το μεγαλύτερο μέρος της συνομιλίας αφιερώθηκε στη διευθέτηση του ζητήματος της Ουκρανίας. Ακόμα, όπως αναφέρουν τα πρακτορεία ΤΑΣ και ΡΙΑ Νοβόστη, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δέχτηκε με κατανόηση τις προτάσεις του Τραμπ για την αποκλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία. Πιθανή υποχώρηση του πετρελαίου κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, αλλά όχι άμεση μείωση στις τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα, βλέπουν οι εκτιμήσεις για την επόμενη εβδομάδα. Η συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ δημιουργεί προσδοκίες αποκλιμάκωσης στις διεθνείς αγορές, ωστόσο οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η πραγματική επίδραση θα εξαρτηθεί από την πραγματοποίηση αυτής της συμφωνίας, αλλά και από την πορεία των ενεργειακών ροών. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι, ανάμεσα τους 3 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους το πρωί σε ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια, στη Νότια Ουκρανία. Τον απολογισμό ανακοίνωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης στη Ζαπορίζια. Την ίδια ώρα, ομάδες διασωστών ψάχνουν και για άλλους ανθρώπους που μπορεί να έχουν εγκλωβιστεί στα ερείπια των κτηρίων. Έντονη δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι δεν τιμήθηκε με τον Νόμπελ Ειρήνης εξέφρασε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, χαρακτηρίζοντας την απόφαση ντροπιαστική και υποστηρίζοντας ότι αφήνει ανεξίτηλο στίγμα στην Νορβηγία, όπου εδρεύει η επιτροπή που απονέμει το βραβείο. Το Νόμπελ Ειρήνης έχει απαξιωθεί για πάντα από μια χούφτα ριζοσπαστικών ιδεολόγων που είναι αντιδημοκρατική και στην πραγματικότητα εχθρή του πολιτισμού, δήλωσε ο Τραμπ σε συγκέντρωση υποστηρικτών του στη Νέα Υόρκη. Να συνεχίσουμε με άλλες ειδήσεις. Η στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, που επενέβη αρχικά στον πόλεμο στην Ιεμένη το 2015, ανακοίνωσε ότι διεξάγει επιχείρηση μεγάλης κλίμακας με στόχο τους αντάρτες Χούθη. Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, στο στόχαστρο τίθενται στοιχεία και δυνατότητες του ιεμενιτικού κινήματος ανταρτών που πρόσκειται στο Ιράν, ενώ μέσω ενημέρωσης προσκύμενος στο κίνημα αυτό έκανε λόγο για επιθέσεις στο βόρειο-δυτικό τμήμα της φτωχότερης χώρας της Αραβικής Χερσονήσου. Ο εκπρόσωπος της συμμαχίας, Σαουδάραβας συνταγματάρχης Αλ Μάλκι, ανέφερε ότι διεξάγουμε επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας εναντίον στοιχείων και δυνατοτήτων των Χούθη
και τόνισε ότι καταστράφηκαν 136 στρατιωτικοί στόχοι σε περιοχές υπό τον έλεγχο της τρομοκρατικής παραστρατιωτικής οργάνωσης των Χούθη. Εν τω μεταξύ, η χώρα μας, το Υπουργείο Εξωτερικών, με ανάρτησή του στο ΕΚΣ, τονίζει ότι η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα τις επιθέσεις των Χούθη σε διεθνή αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Επιθέσεις κατά μη στρατιωτικών υποδομών παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και είναι απαράδεκτες. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στη Σαουδική Αραβία και τα θερμά συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων, αναφέρει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η ανακοίνωση αυτή ήρθε εφόσον η Σαουδαραβική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοίνωσε τον θάνατο τριών πολιτών και πολλούς τραυματισμούς κατά τις επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν προχθές κατά του αεροδρομίου του Ριάντ, την ευθύνη για τις οποίες ανέλαβαν οι αντάρτες Χούθη. Οι Χούθη δηλώνουν ότι επιτίθενται κατά της Σαουδικής Αραβίας λόγω της υποστήριξης του Ριάντ προς τις κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης που αναζωπήρωσε τον εμφύλιο πόλεμο. Το Ριάντ από την πλευρά του δηλώνει ότι υποστηρίζει την επίθεση των στρατιωτικών δυνάμεων της κυβέρνησης της Ιεμένης για την ανάκτηση των εδαφών που έχουν καταλάβει οι Χούθη κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Ψυχραιμία συνιστά στους Έλληνες πολίτες στον Παναμά με ανακοίνωσή του το προξενικό γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδος μετά τον σεισμό των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη χώρα και καλεί τους Έλληνες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμοδίων αρχών του Παναμά. Συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή λόγω της πιθανότητας μετασεισμών και το προξενικό γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδος στον Παναμά καλεί τους Έλληνες να ενημερώνονται από τις επίσημες ανακοινώσεις των αρμοδίων αρχών. Το Ιράν κατάφερε να διατηρήσει την παραγωγή πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών παρά τους βομβαρδισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, γεγονός που επιτρέπει στην Τεχεράνη να αναπληρώνει το οπλοστάσιό της, μετέδωσε το πρακτορείο Bloomberg επικαλούμενο δυτικούς αξιωματούχους που είναι ενήμεροι για το θέμα αυτό. Υπό προσωρινή κράτηση τέθηκαν δύο δημοσιογράφοι στην Τουρκία. Φέρονται να διέσπηραν παραπλανητικές πληροφορίες σχετικά με σκάνδαλο σε επενδυτικά ταμεία, ενώ άλλοι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους. Οι τέσσερις δημοσιογράφοι προσήχθησαν εξαιτίας δημοσιεύσεων που ήγηραν ερωτηματικά για την εμπλοκή ανώτερων στελεχών του AKP, του Κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης. Δικαστήριο διέταξε την προφυλάκησή τους εν αναμονή της δίκης τους. Σφοδρός ανεμοστρόβιλος έπληξε την πόλη Μαρσάλα και την κοντινή κομμόπολη Πετροζίνο στη Σικελία. Προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές και τραυμάτισε δύο ανθρώπους. Η κακοκαιρία έπληξε χθες στη Σικελία καθώς καταιγίδες κινήθηκαν σε διάφορες περιοχές του νησιού. Τα φαινόμενα έχουν εξασθενήσει, αλλά αναμένονται νέα φαινόμενα και σφοδρές καταιγίδες σε τμήματα της κεντρικής Μεσογείου. Η αστυνομία στο Νέο Δελχή προχώρησε σήμερα στην προσαγωγή δεκάδων διαδηλωτών, μεταξύ των οποίων και ο ιδρυτής του κόμματος Λαϊκό Κόμμα Κατσαρίδας. Οι συλλήψεις έγιναν καθώς χιλιάδες αστυνομικοί περιπολούν στην Ινδική πρωτεύουσα, όπου σήμερα διοργανώνεται διαμαρτυρία νέων που ζητούν την παραίτηση του επικεφαλής της εκλογικής αρχής της Ινδίας. Οι διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του επικεφαλής της εκλογικής επιτροπής λόγω της αναθεώρησης των εκλογικών καταλόγων, μιας κίνησης που σύμφωνα με τους επικριτές ευνοεί το κόμμα του Πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι. Στο Δελχή οι σταθμοί του μετρό έκλεισαν, η πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω κινητών τηλεφώνων διακόπηκε και 200 διαδηλωτές
προσήχθησαν στην περιοχή, όπως δήλωσε αστυνομική πηγή στο πρακτορείο Reuters. Μεταξύ των ατόμων που προσήχθησαν είναι και ο υποστηρικτής των διαδηλωτών. Μια προσωπικότητα δημοφιλή στο YouTube, δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας. Να πάμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, στις ανακοινώσεις μας. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη του Αγίου Ιερονύμου στο Αγιορείτικο Μετόχιο της Αναλήψεως των Βύρωνα. Σήμερα το απόγευμα θα ψαλεί πανηγυρικός Εσπερινός, αύριο θα τελεστεί Θεία Λειτουργία, ενώ το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέορτος Εσπερινός και η Παράκληση. Αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί αύριο στους Ιερούς Ναούς Κοιμήσεως Θεοτόκου Αργυρουπόλεως μετά τη Θεία Λειτουργία και Αγίας Βαρβάρας Δάφνης. Πριν ολοκληρώσουμε το δελτίο μας, να πούμε ότι ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή επιδείνωση. Το ψυχρό μέτωπο που συνοδεύει το βαρομετρικό χαμηλό θα προσεγγίσει τη χώρα από τα δυτικά. Οι περισσότερες βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη δυτική και βόρειο-δυτική Ελλάδα, ενώ το απόγευμα θα αυξηθούν οι πιθανότητες για τοπικά φαινόμενα και στο εσωτερικό της υπηρετικής χώρας. Καλύτερη θα είναι η εικόνα στη Θράκη. Οι περιοχές που θα δεχτούν τα περισσότερα φαινόμενα είναι το Βόρειο Ιόνιο, η Ήπειρος, η Δυτική Στερεά, η Δυτική Μακεδονία, η Δυτική και Βορειοδυτική Πελοπόννησος και τα ορεινά της Δυτικής Θεσσαλίας. Στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο οι καταιγίδες ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα ισχυρές κατά διαστήματα. Η προσοχή στρέφεται κυρίως στις βραδινές ώρες και τη νύχτα προς την Κυριακή, καθώς το ψυχρό μέτωπο θα εισέρχεται στη χώρα, τα φαινόμενα στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά θα ενταθούν. Τα προγνωστικά αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να σχηματιστεί εκτεταμένη και οργανωμένη γραμμή καταιγίδων πάνω από το Ιόνιο με έμφαση στα βόρεια τμήματά του. Εν τω μεταξύ να πούμε ότι οι διαφορές ανάμεσα στη δυτική και ανατολική χώρα θα παραμείνουν έντονες σχετικά με τις θερμοκρασίες. Ανατολικά της Πίνδου ο υδράργυρος θα κινείται πάνω από τα συνήθεια επίπεδα για την εποχή, με τη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά να φτάνουν ακόμα και τους 29 βαθμούς Κελσίου. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται και στις παιδινές περιοχές της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις μέχρι 5 μποφόρ, στο Ιόνιο 6, μεταφέροντας υγρασία προς τη χώρα. Στα Δωδεκάνησα θα επικρατήσουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στον ήχο ήταν ο Αντώνης Παντελιός, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου. Καλό μεσημέρι, να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ένα ημίωρο με γνήσια ρωμαϊκή μουσική από το σταθμό της Εκκλησίας στους 89,5. Την εκπομπή επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Στέλιος Κατσιάνης και ο Γιάννης Τσιαμούλης.

Φίλοι μας, χαίρετε. Από την έκδοση της Δώμα Σαμίου με τον τίτλο «Ο κύρ Βοριάς και άλλα τραγούδια για παιδιά» θα ακούσουμε μια πέρτικα καυχίστικη από την Πάρο. Τραγουδάει η Ιωάννα Οικονομίδου.

Από την ίδια συλλογή ο Βαγγέλης Δημούδης θα μου τραγουδήσει «Αλέξανδρος και ο Βασιλιάς». Παίζουν ο Θοδωρής Γεωργόπουλος Καβάλη, ο Σοκράτης Σινόπουλος Λύρα Πολίτη και ο Γιώργος Μακρύς Γκάιντα, ο Κώστας Λυπίδης Λαούτο και ο Βαγγέλης Καρύπης του Μπελέκη. Την επιμέλεια της μουσικής έχει ο Σοκράτης Σινόπουλος.

Ο Χρήστος Σίκης από την Κύπρο, με τη δυνατή και αντρίκια φωνή του, την πλαστική και καυραστική ερμηνεία του, θα μας τραγουδήσει το τραγούδι της Σούσας, το τέρτιν της καρτούλας μου.

την Αρχαγγελίτισσα και τη Ροδίτη Κισούσα θα μας παίξει θρία η ορχήστρα του Δήμου Ασπροπύργου. Θα ακούσουμε τη δωδεκανησιακή ζυγιά με τη λύρα του Στρατή Ψαραδέλη και το λαούτο του Στέλιου Κατσιάνη. Τραγουδάει η Μαρία Θεοφανίδου.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Η αποκάλυψη του Ιωάννη. Μια εξυγχρονιστική ερμηνευτική προσέγγιση. Γεωργίου Πατρώνου. Ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Πατρώνος, με τη μοναδική επιστημονική άνεση που του δίνει η επιδεκαετίες ενασχόλησή του με την ερμηνεία της Κοινής Διαθήκης, αναδεικνύει το μοναδικό σωτηριολογικό μήνυμα του θεόπνευστου έργου της Αποκαλύψεως. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Μια εξυγχρονιστική ερμηνευτική προσέγγιση. Γεωργίου Πατρώνου. Από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή τη μέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή «Η Λογοτεχνία στο ραδιόφωνο». Ο Δημήτρης Βερικίος διαβάζει κείμενα μεγάλων Ελλήνων λογοτεχνών. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό 210-7298-222 του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Με τι τρόπο να μιλήσει κανείς και να επικοινωνήσει με τους άλλους στους καιρούς μας, σε τούτους εδώ τους σκοτεινούς καιρούς, σε καιρούς που κανείς δεν μπορεί ούτε θέλει να ακούσει κανέναν. Ίσως μια παραβολή, ένα παραμύθι που ξαναθυμίζει τα αυτονόητα να είναι ο τρόπος. Γι' αυτό και σήμερα αποφάσισα να σας διαβάσω το διήγημα του Λέοντος Τολστόη, αυτό του τιτάνα της λογοτεχνίας και της παγκόσμιας σκέψης θα έλεγα, που έχει τίτλο «Από τι ζουν οι άνθρωποι», που δεν είναι τίποτε άλλο από ένα παραμύθι για μεγάλους που μιλάει ακριβώς για αυτό το αυτονόητο που όμως όλοι γύρω μοιάζει να έχουν ξεχάσει. Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι ζουν επειδή φροντίζουν τους εαυτούς τους. Ναι, στην πραγματικότητα όμως η αγάπη είναι εκείνη που τους κάνει να ζουν.

Ήταν μια φορά ένας τσαγκάρης που τον έλεγαν Σίμωνα. Ο άνθρωπος αυτός που δεν είχε σπίτι δικό του, μήτε χωράφι δικό του, ζούσε με τη γυναίκα του και τα παιδιά του σε ένα χωριάτικο καλύβι και κέρδιζε το ψωμί του με τη δουλειά του. Η δουλειά του ήταν φτηνή, μα το ψωμί ακριβό. Και όσα κι αν κέρδιζε, τα ξόδευε για την τροφή τους. Μαζί με τη γυναίκα του μοιραζότανε μόνο μια προβιά για χειμωνιάτικο πανοφόρι. Αλλά ακόμα κι αυτή ήταν τόσο πολύ κερισμένη που είχε καταντήσει ξεφτίδια. Και τούτη δεν ήταν η δεύτερη χρονιά που τον έβρισκε με τη λαχτάρα να αγοράσει μερικές προβιές για καινούριο πανοφόρι. Μέχρι να έρθει ο χειμώνας, ο Σίμωνας είχε εξοικονομήσει λίγα λεφτά. Ένα χαρτονόμισμα των 3 ρουβλιών που είχε κρύψει στο σκουτί της γυναίκας του και άλλα 5 ρούβλια και 20 καπίκια που του χρώσταγαν πελάτες στο χωριό. Έτσι ένα πρωί ετοιμάστηκε να πάει στο χωριό για να αγοράσει τις προβιές. Φόρεσε το πουκάμισό του, την αλατζαδένια καζάκα της γυναίκας του για φόδρα και από πάνω το δικό του σακάκι. Έβαλε στην τσέπη του 3 ρούβλια, έκοψε ένα κλονάρι για να το χρησιμοποιήσει σαν ραβδί και ξεκίνησε αφού έφαγε το πρωινό του. «Θα μαζέψω τα 5 ρούβλια που μου χρωστάνε», σκεφτόταν. «Θα προσθέσω και τα 3 που έχω μαζί μου και θα έχω όσα μου χρειάζονται να αγοράσω προβιές για το χειμωνιάτικο πανοφόρι». Σαν έφτασε στο χωριό, πέρασε από το σπιτοκάλυβο κάποιου χωριάτη, αλλά εκείνος έλειπε. Η γυναίκα του χωριάτη έδωσε την υπόσχεση πως τα λεφτά θα του τα πλήρωναν την άλλη εβδομάδα, αλλά αυτή δεν μπορούσε να τα πληρώσει μοναχή της. Μετά ο Σίμωνας πέρασε από κάποιον άλλο χωριάτη. Μα τούτος δω ορκίστηκε πως δεν είχε λεφτά και θα του πλήρωνε μονάχα 20 καπίκια που χρώσταγε για ένα ζευγάρι μπότες που είχε επισκευάσει ο Σίμωνας. Ο Σίμωνας τότε δοκίμασε να αγοράσει βερεσέ τις προβιές, αλλά ο έμπορος δεν του είχε εμπιστοσύνη. «Φέρε τα λεφτά σου», είπε, «και μετά μπορείς να πάρεις τις προβιές. Ξέρω τι σημαίνει να μαζεύεις λεφτά που σου χρωστάνε». Έτσι το μόνο που κατάφερε ο τσαγκάρης ήταν να πάρει τα 20 καπίκια για τις μπότες που είχε επισκευάσει και 2 τσόχινα παπούτσια που του έδωσε ένας χωριάτης για να τα σωλιάσει. Ο Σίμωνας ένιωθε αποκαρδιωμένος. Ξόδεψε τα 20 καπίκια πίνοντας βότκα και κίνησε για το σπίτι του δίχως να έχει αγοράσει καμιά προβιά. Το πρωί τον είχε περωνιάσει η παγωνιά. Τώρα όμως, αφού ήπιε τη βότκα, ένιωθε ζεστός, ακόμα και χωρίς πανοφόρη από προβιά. Έσερνε τα βήματά του χτυπώντας το μπαστούνι του πάνω στην παγωμένη γη, με το ένα χέρι κουνώντας μετάλλο τα τσόχινα παπούτσια και μονολογώντας: «Νιώθω ζεστός μόνο που δεν φοράω προβιά. Ήπιε μια ουλιά και ζεστοκοπήθηκα, αυτό είναι όλο. Δεν χρειάζομαι προβιές. Προχωράω το δρόμο μου και δεν δίνω δεκάρα για τίποτα. Έτσι είναι εμένα η φτιαξά μου. Και με νοιάζει εμένα. Εγώ μπορώ να ζήσω και χωρίς προβιές. Δεν μου χρειάζονται. Η γυναίκα μου θα στενοχωρηθεί βέβαια. Και για να λέμε την αλήθεια, είναι ντροπή. Να δουλεύεις ολημερής και στα ύστερα να μην πληρώνεσαι. Μια στάσου. Αν δεν μου φέρεις πίσω εκείνα τα λεφτά, θα σε γδάρω. Έχεις το λόγο μου». «Τι είναι πάλι αυτό? Να πληρώνει 20 καπίκια τη φορά. Τι μπορώ να κάνω με 20 καπίκια, μου λες? Να τα πιω». «Ναι, να τα πιω. Είναι το μόνο που μπορώ να κάνω. Πανί με πανί είναι». «Μπορεί, αλλά με μένα τι γίνεται? Εσύ έχεις σπίτι και πρόβατα και απ' όλα. Εγώ τι έχω? Εσύ φυτεύεις δικό σου καλαμπόκι. Εγώ αναγκάζομαι να αγοράσω και τον παραμικρότερο σπόρο. Πρέπει να ξοδεύω 3 ρούβλια τη βδομάδα μονάχα για ψωμί. Έρχομαι σπίτι μου και δεν βρίσκω μήτε ψίχουλο. Και αναγκάζομαι να πληρώσω άλλο 1,5 ρούβλι. Γι' αυτό πλήρωσε ό,τι χρωστάς και άσε τα πολλά λόγια». Εκείνη τη στιγμή κοντοζήγωνε στο αλτάρι, εκεί που έστριβε ο δρόμος. Σηκώνοντας τα μάτια του, είδε κάτι να σπρίζει πίσω από το αλτάρι. Το φως της μέρας χαμήλωνε και ο τσαγκάρης κοίταζε το άσπρο εκείνο πράγμα χωρίς να μπορεί να ξεδιακρίνει τι ακριβώς ήταν. Δεν υπήρχε μέχρι τώρα άσπρη πέτρα εδώ. Να είναι τάχα κανένα βόδι? Δεν φαίνεται πάντως για βόδι. Έχει κεφάλι σαν άνθρωπος, μόνο που είναι πολύ άσπρο. Και τι μπορεί τάχα να κάνει ένας άνθρωπος εδώ πέρα? Πλησίασε πιο κοντά έτσι που μπόρεσε και το δε καθαρά. Κατάπληκτος αντίκρισε πραγματικά έναν άνθρωπο, ζωντανός, πεθαμένος, που καθόταν ολόγυμνος να κουμπάει ασάλευτος πάνω στο αλτάρι. Τρόμος τον εκυρίεψε τον τζαγκάρι. «Κάποιος φαίνεται τον εσκότωσε», σκέφτηκε. «Τον έγδισε τσιτσίδι και τον παράτησε εδώ πέρα.
Αν όλα κατευθώ, είναι σίγουρο πως θα βρω καναμπέλα. Έτσι λοιπόν ο Τσαγκάρης συνέχισε το δρόμο του. Πέρασε μπροστά από το αλτάρι για να μην δει τον άνθρωπο. Είχε προχωρήσει κάμποσο όταν γύρισε να κοιτάξει. Είδα τότε πως ο άντρας αυτός δεν ακούμπαγε πια πάνω στο αλτάρι. Μα αργοσάλευε, σαν πως και κοίταζε κατά τη μεριά του. Ο Τσαγκάρης ένιωσε να τρομάζει ακόμα πιο πολύ από πριν και σκέφτηκε. Να ξαναγυρίσω κοντά του ή να συνεχίσω στο δρόμο μου. Αν τον πλησιάσω, μπορεί κάτι τρομερό να συμβεί. Ποιος ξέρει τι λογής άνθρωπος είναι. Δεν έχει έρθει εδώ πέρα για καλό. Όχι. Αν πάω κοντά του, μπορεί να τυναχτεί απάνω και να μ' αρπάξει από το λαιμό και τότε δεν θα μπορώ να του ξεφύγω. Αν όχι, θα μου γίνει βάρος. Τι μπορώ τάχα να κάνω με έναν άνθρωπο όπως τον γέννησε η μάνα του. Θα μπορούσα να του δώσω τα τελευταία μου ρούχα. Μακάρι να δώσει ο Θεός να ξεφύγω. Έτσι ο Τσαγκάρης συνέχισε βιαστικό στο δρόμο του, αφήνοντας πίσω του το αλτάρι, όταν άξαφνα η συνείδησή του άρχισε να τον βασανίζει και τον έκανε να σταματήσει κατά μεσή στο δρόμο. «Τι πας να κάνεις, Σίμωνα?» έκανε μέσα του. «Ο άνθρωπος μπορεί και να πεθάνει από ανάγκη και εσύ γλιστράς μακριά του φοβισμένος. Γίνει και στάχα τόσο πλούσιος που να φοβάσει τους κλέφτες. Α, Σίμωνα, ντροπή σου, ντροπή σου!» Έτσι λοιπόν γύρισε πίσω μπρος και κατευθύνθηκε προς τον άνθρωπο. Ο Σίμωνας πλησίασε τον ξένο, τον κοίταξε και είδε πως ήταν ένας νέος άντρας, χωρίς μόλοπες στο κορμί του, μα έτρεμε από το κρύο και ήταν φοβισμένος. Καθόταν εκεί πέρα ακουμπώντας πίσω, χωρίς να κοιτάξει τον Σίμωνα, ανήμπορος θαρρής να σηκώσει τα μάτια του. Ο Σίμωνας πήγε κοντά του και τότε ο νέος φάνηκε να ξυπνά. Στρέφοντας το κεφάλι του, άνοιξε τα μάτια του και κοίταξε κατάματα τον Σίμωνα. Εκείνο το μοναδικό βλέμμα ήταν αρκετό για να κάνει τον Σίμωνα να τον συμπαθήσει. Πέταξε κατά γη στα τσόχινα παπούτσια, έλυσε τη ζώνη του, την έριξε πάνω στα παπούτσια και έβγαλε το πανοφόρι του. «Δεν είναι ώρα για κουβέντες», είπε. «Έλα, φόρεσε αμέσως αυτό το πανοφόρι». Και ο Σίμωνας έπιασε τον νέο από τους αγκώνες και τον βοήθησε να σηκωθεί. Καθώς στεκόταν όρθιος εκεί πέρα, ο Σίμωνας είδε πως το κορμί του ήταν καθαρό και άσπυλο. Τα χέρια του και τα πόδια του όμορφο καμωμένα και το πρόσωπό του καλοκάγαθο και ευγενικό. Έριξε το πανοφόρι του πάνω από τους ώμους του νέου, αλλά αυτός δεν μπορούσε να βρει τα μανίκια. Ο Σίμωνας πήρε τα χέρια του και τα οδήγησε και αφού του φόρεσε καλά το πανοφόρι, το τύλιξε γύρω του σφιχτά, δένοντας τη ζώνη γύρω από τη μέση του. Ο Σίμωνας έβγαλε ακόμα και το σχισμένο σκούφο του για να τον εφορέσει στο κεφάλι του νέου, μα τότε ένιωσε το δικό του κεφάλι να κρυώνει και συλλογίστηκε. «Εγώ είμαι τελείως φαλακρός, ενώ αυτός έχει μακριά σγουρά μαλλιά». Έτσι ξαναφόρεσε το σκούφο στο κεφάλι του. «Καλύτερα να του δώσω κάτι να φορέσει στα πόδια», σκέφτηκε. Και αφού έβαλε τον νέο να καθίσει, τον βοήθησε να φορέσει τα τσόχινα παπούτσια, λέγοντας: «Εντάξει, φίλε, τώρα κουνήσου να ζεσταθείς. Τα υπόλοιπα θα τακτοποιηθούν αργότερα. Μπορείς να περπατήσεις». Ο νέος σηκώθηκε όρθιος και κοίταξε ευγενικά τον Σίμωνα που δεν μπορούσε να πει ούτε μια λέξη. «Γιατί δεν μιλάς?» ρώτησε ο Σίμωνας. «Κάνει πολύ κρύο για να μείνουμε κι άλλο εδώ πέρα. Πρέπει να πάμε σπίτι. Έλα τώρα, πάρε τον μπαστούνι μου και αν νιώσεις αδυναμία, στηρίξου πάνω του.

Η γυναίκα του Σίμωνα τα είχε ετοιμάσει όλα εκείνη την ημέρα. Είχε κόψει ξύλα, είχε φέρει νερό, είχε ταΐσει τα παιδιά, είχε φάει και αυτή το μερτικό της και τώρα καθόταν συλλογισμένη. Αναρωτιόταν πότε έπρεπε να φτιάξει ψωμί, τώρα ή αύριο. Απέμενε ακόμα ένα μεγάλο κομμάτι. Αν είχε τσιμπήσει κάτι ο Σίμωνας στην πόλη, σκεφτόταν, και δεν φάει πολύ για δείπνο, το ψωμί θα μας φτάσει και για άλλη μια μέρα. Ζήγιζε το κομμάτι το ψωμί στα χέρια της πάλι και πάλι και σκεφτόταν. Δεν θα φτιάξω άλλο για σήμερα. Έχουμε αλεύρι ίσα ίσα για ένα καρβέλι ακόμα. Μπορούμε με κάποια οικονομία να μας φτάσει ως την Παρασκευή. Έτσι η Ματριώνα έβαλε κατά μέρος το ψωμί και κάθισε στο τραπέζι για να μπαλώσει το πουκάμισο του άντρα της. Και ενώ καταγινότανε με αυτή τη δουλειά, σκεφτόταν πως τάχα ο άντρας της να αγόρασε προβιές για χειμωνιάτικο πανοφόρι. Φτάνει μονάχα να μην τον έχει ξεγέλασε ο έμπορος. Είναι τόσο αγαθός ο αντρούλης μου. Κανένα δεν μπορεί να ξεγελάσει, αλλά μπορεί να τον ντουμπάρει για ένα μικρό παιδί. 8 ρούβλια είναι πολλά λεφτά. Πρέπει να αγοράσει καλό πανοφόρι με αυτή την τιμή. Όχι τίποτα παλιοδέρματα, μα ένα πανοφόρι με τα όλα του. Τι τράβηξα τον περασμένο χειμώνα δίχως πανοφόρι ζεστό. Δεν μπορούσα μήτε στο ποτάμι να κατέβω, μήτε και να βγω έξω, να πάω πουθενά. Και εκείνος σαν έβγαινε έξω, φόραγε πάνω του ό,τι είχαμε και δεν είχαμε. Και δεν έμενε τίποτα για μένα. Σήμερα δεν έφυγε πολύ νωρίς, μα έπρεπε να έχει γυρίσει εδώ και ώρα. Μακάρι να μην το έχει ρίξει στο γλεντοκόπι. Δεν πρόκαμε η Ματριώνα να τελειώσει τη σκέψη της όταν άκουσε βήματα στο κατώφλι και κάποιον να μπαίνει. Κάρφωσε τη βελόνη της στο ρούχο που μπάλωνε και βγήκε στο διάδρομο. Αντίκρισε 2 άντρες. Τον Σίμωνα και μαζί του έναν άντρα ξεσκούφωτο που φόραγε τσόχινα παπούτσια. Η Ματριώνα πρόσεξε αμέσως πως ο άντρας της μύριζε αλκοόλ. Δεν είμαστε καλά. Τα έχει πιει, συλλογίστηκε. Και όταν είδε πως δεν φόραγε πανοφόρη παρά μονάχα την καζάκα της πάνω από τους ώμους και πως δεν κράταγε κανένα δέμα, στάθηκε εκεί βουβή και κατάπληκτη με την καρδιά της έτοιμη να σπάσει από την απογοήτευση. Πήρε τα λεφτά και τα πιε, σκέφτηκε. Θα το ρίξε στο μεθύσι με κανένα νεπρόκοπο που τον κουβάλισε και στο σπίτι. Η Ματριώνα τους έκανε τόπο να περάσουν μες στην καλύβα. Μπήκε πίσω τους κι αυτή και είδε πως ο ξένος ήταν ένας νέος λεπτός άντρας που φόραγε το πανοφόρι του άντρα της. Δεν είδε να φοράει πουκάμισο κάτω από το πανοφόρι και ούτε καπέλο στο κεφάλι του. Σαν μπήκε μέσα, στάθηκε ασάλευτος με τα μάτια του χαμηλωμένα. Πρέπει να είναι κακός άνθρωπος, σκέφτηκε η Ματριώνα. Φοβάται. Η Ματριώνα κατσούφιασε και στάθηκε πλάι στο τζάκι, κοιτάζοντας να δει τι θα έκαναν. Ο Σίμωνας έβγαλε το σκούφο του και κάθισε στον πάγκο, σαν να μην έτρεχε τίποτα. Έλα, Ματριώνα, αν είναι έτοιμο το φαΐ, φέρε μας να φάμε. Η Ματριώνα μουρμούρισε κάτι ανάμεσα στα δόντια της και δεν σάλεψε. Παραέμεινε εκεί που ήταν, πλάι στο τζάκι. Κοίταξε πρώτα τον έναν και έπειτα τον άλλο και κούνησε μονάχα το κεφάλι της. Ο Σίμωνας κατάλαβε πως η γυναίκα του είχε ενοχληθεί, αλλά προσπάθησε να κάνει τον ανήξερο. Καμώθηκε πως δεν πρόσεξε τίποτα και έπιασε τον ξένο από το χέρι. «Κάτσε, φίλε», είπε, «να φάμε κάτι της». Ο ξένος κάθισε στον μπάγκο. «Δεν μας έχεις μαγειρέψει τίποτα», ρώτησε ο Σίμωνας. Η Ματριώνα έβραζε από θυμό. «Μαγείρεψα. Μα όχι για σας. Μου φαίνεται πως έχεις χάσει το μυαλό σου από το πιωτό. Πήγες να αγοράσεις μια προβιά, αλλά γυρίζεις σπίτι χωρίς να φοράς μήτε το πανοφόρι που φάραγες σαν έφυγες και κουβαλάς μαζί σου και ένα γυμνό θεομπέχτη από πάνω. Δεν έχω φάει για μεθύστα και σαν του λόγου σας. Φτάνει, Ματριώνα, μη βρίζεις, χωρίς λόγο. Καλύτερα να ρωτήσεις τι λογή είσαι άνθρωπο και εσύ να μου πεις τι τα έκανες τα λεφτά». Ο Σίμωνας έψεξε την τσέπη της καζάκας, έβγαλε το χαρτονόμισμα των 3 ρουβλιών και το ξεδίπλωσε. Να τα λεφτά. Ο Τρίφωνοφ δεν πλήρωσε, μα υποσχέθηκε να πληρώσει σύντομα. Η Ματριώνα θύμωσε ακόμα πιο πολύ. Δεν φτάνει που δεν είχε αγοράσει τις προβιές, μα είχε δώσει και το μοναδικό του πανοφόρι να το φορέσει ένας γδυμνός που τον κουβάλισε μάλιστα και στο σπίτι τους. Άρπαξε το χαρτονόμισμα από το τραπέζι, το πήρε για να το σιγουρέψει κάπου και είπε: «Δεν έχω φαΐ για σας. Θα ρίξω ότι μπορώ να ταΐζω όλους τους ξεγυμνωμένους μεθύστακες του κόσμου».
Έλα τώρα, Ματριώνα. Κράτα κομμάτι τη γλώσσα σου. Ακού πρώτα τι έχει να σου πει ένας άνθρωπος. Ποιος ξέρει τι σοφίες θα ακούσω από ένα τρελομεθύστακα. Είχα δίκιο που δεν ήθελα να σε παντρευτώ. Ένα μεθύστακα. Τα λινά που μου έδωκε η μάνα μου τα ήπιες. Και τώρα βγήκες να αγοράσεις πανοφόρη και το πιες κι αυτό. Ο Σίμωνας πάσχιζε να εξηγήσει στη γυναίκα του πώς είχε ξοδέψει 20 καπίκια μοναχά. Πάσχιζε να της πει πώς είχε βρει τον εαυτόν, μα η Ματριώνα δεν τον άφησε να σταυρώσει ούτε λέξη. Μια κουβέντα έλεγε ο άντρας της 50 εκείνη και θυμήθηκε πράγματα που είχαν γίνει πριν από 10 χρόνια. Η Ματριώνα δεν έλεγε να βάλει γλώσσα μέσα της και στο τέλος όρμησε πάνω στο Σίμωνα και τον άρπαξε το σακάκι. Δώσε μου την καζάκα μου! Είναι το μόνο ρούχο που έχω! Τι είσαι εσύ που έρχεσαι και την επένδυσε από μένα για να την φοράς? Δώσε μου τι κοπρόσκυλο, σε πάρει ο διάολος! Ο Σίμωνας άρχισε να βγάζει την καζάκα και γύρισε ένα μανίκι το μέσα έξω. Η Ματριώνα άρπαξε την καζάκα τόσο απότομα που σκίστηκαν οι ραφές της. Την τράβηξε, την έριξε πάνω από το κεφάλι της και πήγε προς την πόρτα. Είχε σκοπό να βγει έξω, μα στάθηκε αναποφάσιστη. Ήθελε να ξεσπάσει την οργή της, μα ήθελε και να μάθει τι σοϊ άνθρωπος ήταν ο ξένος. Η Ματριώνα σταμάτησε και είπε: αν ήταν καλός άνθρωπος δεν θα ήταν εκδημνός. Και τα χάλια, μη τι πουκάμισο δεν φοράει. Αν ήταν εντάξει θα έλεγες που τον συνάντησες. Αυτό ακριβώς πασχίζω και εγώ να σου πω, είπε ο Σίμωνας. Έτσι όπως ζήγωνα στο αλτάρι τον είδα να κάθεται ολοτσίτσιδος και παγωμένος. Και ο καιρός δεν σηκώνει αστεία να κάθεσαι έτσι δα ολοτσίτσιδος. Ευτυχώς που με έστειλε ο Θεός, διαφορετικά θα είχε πεθάνει. Τι να έκανα? Πώς ξέρουμε τι μπορεί να έχει συμβεί, ε? Τον πήρα λοιπόν, τον έντυσα και τον κουβάλισα μαζί μου. Έλα, μη θυμώνεις τόσο πολύ, Ματριώνα. Είναι αμαρτία. Μην ξεχνάς, θα πεθάνουμε όλοι κάποια μέρα. Οργισμένες κουβέντες ανέβηκαν ως τα χείλη της Ματριώνας. Μα κοίταξε τον ξένο και σώπασε. Ο νέος καθόταν άκρη-άκρη στον πάγκο, ασάλευτος, με τα χέρια του διπλωμένα πάνω στα γόνατά του, με το κεφάλι του ριγμένο στο στήθος του, με τα μάτια του κλειστά και με σμιχτά τα φρύδια, σαν να πόναγε πολύ. Η Ματριώνα απόμενε βουβή και ο Σίμωνας είπε: Ματριώνα, δεν έχεις στάλα, αγάπη του Θεού? Άκουσε τούτα τα λόγια η Ματριώνα και καθώς κοίταζε τον ξένο η καρδιά της άξαφνα μαλάκωσε. Ξαναγύρισε από την πόρτα και πηγαίνοντας στο τζάκι έβγαλε το βραδινό φαγητό. Απίθωσε μια κούπα στο τραπέζι και έριξε μέσα λίγο κουβάς. Έφερε μετά το τελευταίο κομμάτι ψωμί και έβγαλε ένα μαχαίρι και κουτάλια. «Φάε αν θες», είπε. Ο Σίμωνας τράβηξε τον ξένο στο τραπέζι. «Πάρε τη θέση σου, νεαρέ», είπε. Ο Σίμωνας έκοψε το ψωμί, το έτριψε μέσα στον κρέατο ζωμό και άρχισαν να τρώνε. Η Ματριώνα κάθισε στη γωνιά του τραπεζιού στηρίζοντας το κεφάλι της πάνω στο χέρι της και κοιτάζοντας τον ξένο. Και η Ματριώνα λυπήθηκε τον ξένο και άρχισε να τον συμπαθεί και αμέσως το πρόσωπο του ξένου φωτίστηκε. Τα φρύδια του δεν ήταν πια σμιχτά. Σήκωσε το κεφάλι του και χαμογέλασε στη Ματριώνα. Όταν απόφαγαν, η γυναίκα σήκωσε τα πράγματα από το τραπέζι και άρχισε να κάνει στον ξένο ερωτήσεις. «Από πού είσαι?» του είπε. «Δεν είμαι από αυτά τα μέρη». «Πώς έγινε όμως και βρέθηκε στο δρόμο?» «Δεν μπορώ να σας πω. Μήπως σε λίστεψε κανείς?» «Ο Θεός με τιμώρησε». «Και καθόσουν εκεί πέρα έτσι ο Λοτσίτσιδος?» «Ναι, γδυμνός και παγωμένος. Ο Σίμων με είδε και με λυπήθηκε. Έβγαλε το πανοφόρι του, μου το φόρεσε και με έφερε εδώ πέρα. Και εσείς μου δώσατε να φάω, μου δώσατε να πιω και μου δείξατε συμπόνια. Ο Θεός θα σας ανταμείψει».

Η Ματριώνα σηκώθηκε, πήρε από το παράθυρο το παλιό πουκάμισο του Σίμωνα που μπάλωνε και το έδωσε στον ξένο. Του έφερε και ένα παντελόνι. «Πάρτο», είπε. «Βλέπω πως δεν φοράς πουκάμισο. Φόρησε το και ξάπλωσε όπου σ' αρέσει. Στο παραγόγι ή στο τζάκι». Ο ξένος έβγαλε το πανοφόρι, φόρεσε το πουκάμισο και ξάπλωσε στο παραγόνι. Η Ματριώνα έσβησε το κερί, πήρε το πανοφόρι και ανέβηκε στο τζάκι, εκεί που είχε πλαγιάσει ο άντρας της. Η Ματριώνα τράβηξε πάνω της το πανοφόρι και πλάγιασε κι αυτή, μα δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Δεν μπορούσε να βγάλει τον ξένο από το νου της. Σαν θυμήθηκε πως ο ξένος είχε φάει το τελευταίο κομμάτι ψωμί που της είχε απομείνει και πως δεν υπήρχε μήτε ψίχουλου για αύριο, σαν συλλογίστηκε το πουκάμισο και το παντελόνι που είχε χαρίσει, ένιωσε να αντικυριεύει η λύπη. Μας ανέφερε στο νου της τον τρόπο που της χαμογέλαζε. Η καρδιά της γέμισε χαρά. Κάμποσο έμεινε ξυπνητή η Ματριώνα και πρόσεξε ότι και ο Σίμωνας δεν κοιμόταν. Τράβαγε το πανοφόρι προς αυτόν. «Σίμωνα, τι είναι? Φάγατε το τελευταίο κομμάτι ψωμί και δεν ξέρω τι θα κάνουμε αύριο. Μπορεί να δανειστώ λίγο από τη γειτόνισσα, τη Μάρθα. Αν ζούμε ως αύριο κάτι θα μπορούμε να φάμε». Η γυναίκα έμεινε έτσι για λίγο και έπειτα είπε: «Φαίνεται καλός άνθρωπος, αλλά γιατί δεν μας λέει ποιος είναι?» «Έχει τους λόγους του, φαντάζομαι. Σίμων, έλα. Εμείς δίνουμε. Ωραία. Γιατί όμως κανένας δεν μας δίνει τίποτα εμάς?» Ο Σίμωνας δεν ήξερε τι να αποκριθεί. Έτσι το μόνο που είπε ήταν: «Ας μην μιλάμε άλλο», και γύρισε από το άλλο πλευρό.

Το πρωί ο Σίμωνας ξύπνησε. Τα παιδιά κοιμόντουσαν ακόμα. Η γυναίκα του είχε πάει στη γειτόνισσα για να δανειστεί λίγο ψωμί. Μόναχα ο ξένος καθόταν στον πάγκο, φορώντας το παλιοπουκάμισο και το παντελόνι και κοιτάζοντας ψηλά. Το πρόσωπό του ήταν ακόμα φωτεινότερο από όσο ήταν την προηγούμενη μέρα. Ο Σίμωνας του είπε: «Φίλε, κυλιάζει τα ψωμί και το γυμνό σώμα ρούχο. Πρέπει να δουλεύει κανείς για να ζει. Εσύ τι δουλειά ξέρεις να κάνεις?» «Δεν ξέρω καμιά.» Αυτό τον παραξένεψε τον Σίμωνα, μα είπε: «Οι άνθρωποι που θέλουν να μάθουν μπορούν να μάθουν οτιδήποτε. Οι άνθρωποι εργάζονται και θα εργαστώ κι εγώ. Πώς σε λένε?» «Μιχάλη.» «Λοιπόν, Μιχάλη, αν δεν θέλεις να μιλήσεις για την αφεντιά σου, δικιά σου υπόθεση. Μα πρέπει να κάνεις κάτι για να ζήσεις, ε? Αν δουλέψεις όπως σου πω εγώ, θα σου εξασφαλίσω στέγη και τροφή. Ο Θεός να σε ανταμείψει. Θα μάθω. Δείξε μου τι να κάνω.» Ο Σίμωνας πήρε λίγο νήμα, το τύλιξε στο δάχτυλό του και άρχισε να το στρίβει. «Είναι πολύ εύκολο, κοίτα.» Ο Μιχάλης τον κοίταξε. Τύλιξε κι αυτός λίγο νήμα γύρω από το δάχτυλό του, έπιασε το κόλπο και έστριψε κι αυτός το νήμα. Μετά ο Σίμωνας του έδειξε πώς να ακερώνει το νήμα. Ο Μιχάλης το έμαθε κι αυτό, στο άψε σβήσε. Ύστερα ο Σίμωνας του έδειξε πώς να στρίβει και να περνά τη γουρουνότριχα και πώς να ράβει. Ο Μιχάλης το έμαθε κι αυτό στη στιγμή. Ό,τι και να του δείχνει ο Σίμωνας, αυτός το καταλάβαινε αμέσως. Και ύστερα από τρεις μέρες δούλευε σαν πως να έραβε μπότες σου όλη του τη ζωή. Δούλευε χωρίς σταμάτημα και έτρωγε ελάχιστα. Σπάνια έβγαινε στο δρόμο. Μίλουσε μόνο όταν ήταν ανάγκη, να δεν στεβότανε ποτέ, ούτε γελούσε. Σαν τέλειωνε η δουλειά, καθόταν σιωπηλός με τα μάτια στραμμένα προς τα πάνω. Ποτέ δεν τον είδαν να γελάει, εκτός από το πρώτο εκείνο βράδυ, τότε που η ματριώνα του έδωσε να φάει.

Μέρα τη μέρα, εβδομάδα τη εβδομάδα κυλούσε ο χρόνος. Ο Μιχάλης ζούσε στο σπίτι του Σίμωνα και δούλευε μαζί του. Η φήμη του απλώθηκε τόσο πολύ που ο κόσμος έλεγε πως κανείς άλλος δεν έραβε τόσο στέρεα τις μπότες όσο ο δουλευτής του Σίμωνα, ο Μιχάλης. Από όλη την περιοχή ολόγυρα έρχονταν άνθρωποι στο Σίμωνα φέρνοντας τις μπότες τους και ο Σίμωνας άρχισε να ζει καλά. Μια χειμωνιάτικη μέρα, καθώς κάθονταν και δουλεύανε ο Σίμωνας και ο Μιχάλης, ήρθε και σταμάτησε στο καλύβι τους μια άμαξα, έλκυθρο, που την έσαιρναν τρία άλογα με κουδουνάκια. Αυτοί κοίταξαν έξω από το παράθυρο. Η άμαξα είχε σταματήσει στην πόρτα τους. Από το κουβούκλιο κατέβηκε ένας κομψοντημένος υπηρέτης και άνοιξε την πόρτα. Πρόβαλε ένας κύριος με γούνινο πανοφόρι και προχώρησε προς το καλύβι του Σίμωνα. Η ματριώνα τεινάχτηκε ορθή και άνοιξε διάπλατα την πόρτα. Ο κύριος έσκυψε για να μπει στο καλύβι και όταν σήκωσε πάλι το κορμί του, το κεφάλι του άγγιξε σχεδόν το ταβάνι και έμοιαζε να γεμίζει ολότελα με τον όγκο του το χώρο. Ο Σίμωνας σηκώθηκε, υποκλήθηκε και κοίταξε με έκπληξη τον κύριο. Ποτέ του δεν είχε ξαναδεί άλλον σαν κι αυτόν. Ο ίδιος ο Σίμωνας ήταν ισχνός, λεπτός ο Μιχάλης και η ματριώνα στεγνή σαν κόκαλο. Αλλά ο άνθρωπος αυτός έμοιαζε φερμένος από άλλο κόσμο. Κοκκινομούρης, θεόρατος, με ένα σβέρκο σαν του τάβρου και φαινόταν χυμένος σε σίδερο, θαρρής, από την κορφή ως τα νύχια. Ο κύριος ξεφύσηξε, έβγαλε το γούνινο πανοφόρι του, κάθισε στον πάγκο και είπε: «Ποιος από εσάς είναι ο αρχιμάστορας εδώ?» «Εγώ εξοχότατε», είπε ο Σίμωνας πλησιάζοντας. Τότε ο κύριος φώναξε στο βαστάζο του: «Ε, Φέντκα, φέρε το πετσί». Ο υπηρέτης μπήκε τρέχοντας κουβαλώντας ένα δέμα. Ο κύριος πήρε το δέμα και το απίθωσε πάνω στο τραπέζι. «Λίστο», είπε. Το παλικάρι το έλυσε. Ο κύριος έδειξε με το δάχτυλό του το δέρμα. «Κοίτα εδώ, τσαγκάρι», είπε. «Βλέπεις τούλο το πετσί?» «Το βλέπω εντυπώτατε». «Ξέρεις όμως τι λογής είναι?» Ο Σίμωνας άγγιξε το πετσί και είπε: «Είναι καλό δέρμα». «Καλό βέβαια, αυτό σου έλειπε. Να πεις πως δεν είναι καλό. Τέτοιο πετσί ηλίθεια δεν ξανάρει στη ζωή σου. Είναι γερμανικό και κοστίζει 20 ρουβλιά». Ο Σίμωνας τρομοκρατήθηκε και είπε: «Ναι, πού θα βλέπα ποτέ μου δέρμα σαν αυτό. Έτσι, μπράβο. Και τώρα μπορείς να μου κάνεις μπότες?» «Μάλιστα, εξοχότατε, δεν μπορώ». Τότε ο κύριος του φώναξε με δυνατή φωνή: «Μπορείς, μπορείς! Πρόσεξε! Μην ξεχνάς για ποιο να διαφτιάξεις τις μπότες και τι λογής είναι το πέτσι. Πρέπει να μου φτιάξεις μπότες που θα τις φορώ για ένα χρόνο, δίχως να ξεχυλώσουνε και ό,τι να ξυλωθούνε. Αν μπορείς να το κάνεις, πάρε το πέτσι και κόφτο. Αν όμως δεν μπορείς, πες το, πες το! Σε προειδοποιώ, αν οι μπότες που θα φτιάξεις ξυλωθούν ή ξεχυλώσουν μέσα σε ένα χρόνο, θα σε κλείσω στη φυλακή. Αν δεν ανοίξουν ούτε ξεχυλώσουν και ένα χρόνο, θα σε πληρώσω 10 ρούβλια για τον κόπο σου». Ο Σίμωνας είχε τρομάξει πολύ και δεν ήξερε τι να πει. Κοίταξε τον Μιχάλη και σκουντώντας τον με τον αγκώνα του ψιθύρισε: «Να την πάρω τη δουλειά, Μιχάλη, τι λες?» Ο Μιχάλης κούνησε το κεφάλι του σαν άραγε: «Ναι, πάρτε». Ο Σίμωνας έκανε ό,τι τον συμβούλεψε ο Μιχάλης και ανέλαβε να φτιάξει μπότες που δεν θα ξεχύλωναν ούτε και θα άνοιγαν για ένα ολάκερο χρόνο. Φωνάζοντας τον υπηρέτη του, ο κύριος του είπε να τραβήξει την μπότα από το αριστερό του πόδι που το τέντωσε. «Πάρε τα μέτρα μου», είπε. Ο Σίμωνας πήρε ένα χαρτί μετρήματος 45 πόντους μάκρος, το ίσχυσε, γονάτισε, σκούπισε καλά τα χέρια του πάνω στην ποδιά του για να μην λερώσει τις κάλτσες του κυρίου και άρχισε να μετρά. Μέτρησε τη σόλα, την πατούσα, γύρω-γύρω και άρχισε να μετρά τη γάμπα του ποδιού. Μα το χαρτί ήταν πολύ κοντό. Η γάμπα του ποδιού ήταν χοντρή, σαν δοκάρι. «Πρόσεχε, μην τυχόν και με σφίγγει πολύ στο πόδι». Ο Σίμωνας πήρε άλλη μια λουρίδα χαρτί. Ο κύριος τριφογύριζε τα δάχτυλά του μέσα στην κάλτσα του, κοιτάζοντας ολόγυρα όσους ήταν στο καλύβι όταν πήρε το μάτι του τον Μιχάλη. «Ποιον έχεις εκεί πέρα?» ρώτησε. «Είναι ο τεχνίτης μου. Αυτός θα ράψει τις μπότες». «Πρόσεξε καλά», είπε ο κύριος στο Μιχάλη. «Μην ξεχάσεις πως πρέπει να τις φτιάξεις έτσι που να μου κρατήσουν ένα χρόνο». Ο Σίμωνας κοίταξε και αυτός τον Μιχάλη και είδε πως ο Μιχάλης δεν κοίταζε τον κύριο, μα τη γωνία πίσω από τον κύριο, σαν πως να έβλεπε κάποιον εκεί πέρα.
Ο Μιχάλης κοίταζε και όλο κοίταζε, ώσπου άξαφνα χαμογέλασε και φωτίστηκε το πρόσωπό του. «Τι χασκογελάς εκεί πέρα, ηλίθιε!» άστραψε και βρόντιξε ο κύριος. «Θα κάνεις καλύτερα να φροντίσεις να είναι έτοιμες στην ώρα τους οι μπότες!» «Θα ετοιμαστούν στην ώρα τους», είπε ο Μιχάλης. «Πρόσεξε καλά, ε!» είπε ο κύριος και φόρεσε τις μπότες και το γούνινο πανοφόρι του που το τύλιξε γύρω του και τράβηξε κατά την πόρτα. Μα ξέχασε να σκύψει και κουτούλησε την κεφάλα του πάνω στην κάσα της πόρτας. Βλαστήμησε και έτριψε την κεφάλα του. Μετά πήρε τη θέση του μέσα στην άμαξα και ξεκίνησε. Αφού πια έφυγε, ο Σίμωνας είπε: «Φάτσα να σου πετύχει. Ούτε με βαριά δεν θα μπορούσε να τον σκοτώσεις. Σχεδόν την ξεμασκάλισε την κάσα, μα δεν έπαθε ούτε γρατζουνιά». Και η Ματριώνα πρόσθεσε: «Ζώντας όπως ζει, πώς να μην γίνει σαμουλάρι? Ούτε ο θάνατος ο ίδιος δεν μπορεί να κάνει τίποτα σε τέτοιο αγκονάρι». Τότε ο Σίμωνας είπε στο Μιχάλη: «Εντάξει, την επήραμε τη δουλειά, μα πρέπει να κοιτάξουμε μην βρούμε κανένα μπελά, ε? Το δράμα είναι ακριβό και ο κύριος αράθυμος. Πρέπει να μην κάνουμε λάθη. Έλα, εσύ βλέπεις καλύτερα και τα χέρια σου πιάνουν πιο καλά από τα δικά μου. Πάρε λοιπόν αυτά τα μέτρα και άρχισε το κόψιμο. Εγώ θα αποτελειώσω το ράψιμο στα ψίδια». Ο Μιχάλης έκανε ό,τι του είπε. Πήρε το δέρμα, το άπλωσε πάνω στο τραπέζι, το δίπλωσε στα δυο, πήρε μια φαλτσέτα και άρχισε να κόβει. Η Ματριώνα κοντοζύγωνε και τον παρατηρούσε πώς έκοβε. Της έκανε μεγάλη εντύπωση ο τρόπος που το έκανε. Η Ματριώνα είχε συνηθίσει να βλέπει να φτιάχνουν μπότες και τώρα κοίταζε και έβλεπε πως ο Μιχάλης δεν έκοβε το δέρμα όπως συνήθως για μπότες, αλλά το έκοβε στρογγυλά. Της ήρθε να πει κάτι, μα έκανε μέσα της, ίσως να μην καταλαβαίνω, πως πρέπει να φτιάχνονται οι μπότες για κυρίους. Φαντάζομαι πως ο Μιχάλης ξέρει πιο πολλά πάνω σε αυτό. Καλύτερα να μην ανακατευτώ. Ο Μιχάλης, αφού έκοψε το δέρμα, πήρε μια κλωστή και άρχισε να ράβει. Όχι με δύο άκρες, όπως ράβονται οι μπότες, αλλά με μια μόνο άκρη, όπως ράβονται οι μαλακές παντόφλες. Και πάλι αναρωτήθηκε η Ματριώνα, αλλά και πάλι δεν ανακατεύτηκε. Ο Μιχάλης έραβε σταθερά μέχρι το μεσημέρι. Τότε ο Σίμωνας σηκώθηκε για φαγητό, κοίταξε γύρω του και είδε πως ο Μιχάλης είχε φτιάξει παντόφλες από το δέρμα του κυρίου. Μούγκρισε ο Σίμωνας και σκέφτηκε: «Πώς είναι δυνατόν ο Μιχάλης που είναι μαζί μου ένα ολάκερο χρόνο και δεν λάθεψε ποτέ τόστα τώρα να κάνει κάτι τόσο τρομερό? Ο κύριος παράγγειλε μπότες ψηλές με βάρδουλα. Και ο Μιχάλης έφτιαξε μαλακές παντόφλες μονόσολες και χράμισε το δέρμα. Τι θα πω τώρα στον κύριο? Δεν μπορώ να βρω πουθενά δέρμα σαν αυτό». Και γυρίζοντας στον Μιχάλη είπε: «Ε, φίλε, τι κάνεις? Με κατέστρεψες. Ξέρεις καλά ότι ο κύριος παράγγειλε μπότες ψηλές. Και κοίταζε τι έκανες». Δεν πρόλαβε να αρχίσει το κατσάδιασμα στο Μιχάλη και ρατά ακούστηκε να χτυπάει το σιδερένιο γλωσσίδι που κρεμόταν στην πόρτα. Κάποιος χτυπούσε. Κοίταξαν έξω από το παράθυρο. Ένας άντρας είχε έρθει καβάλα στα λογό του που τώρα το έδαινε στον πάσαλο. Άνοιξαν την πόρτα και μπήκε ο υπηρέτης που ήταν με τον κύριο. «Καλημέρα», είπε. «Καλημέρα», αποκριθεί ο Σίμωνας. «Σε τι μπορώ να σας εξυπηρετήσω?» «Με έστειλε η κυρά μου για τις μπότες». «Για τις μπότες?» «Ναι, ο κύριός μου δεν τις χρειάζεται. Πέθανε». «Είναι δυνατόν?» «Δεν πρόκειται να φτάσει μέχρι το σπίτι. Μετά που έφυγε από εσάς, πέθανε στην άμαξα. Σα φτάσαμε στο σπίτι και τρέξανε οι υπηρέτες να τον βοηθήσουν να κατέβει. Κύλησε κάτω σαν σακί. Ήταν κιόλας πεθαμένος και τόσο ξυλιασμένος που δεν μπορούσαν να τον βγάλουν από την άμαξα. Η κυρά μου με έστειλε εδώ να σας πω ότι ο κύριος που παράγγειλε μπότες για την αφεντιά του και άφησε ένα κομμάτι δέρμα για να φτιαχτούν, δεν χρειάζεται πια τις μπότες και ότι πρέπει γρήγορα να φτιάξετε μαλακές παντόφλες για το πτώμα». «Περίμενε», μου είπε, «μέχρι να ετοιμαστούν και φέρτες πίσω μαζί σου. Να γιατί ήρθα». Ο Μιχάλης μάζεψε τα υπολείμματα από το δέρμα, τα τύλιξε, πήρε τις μαλακές παντόφλες που είχε φτιάξει, τις χτύπησε τη μια με την άλλη, τις σκούπισε με την ποδιά του και τις έδωσε μαζί με το ρολό το δέρμα στον υπηρέτη που τις πήρε και είπε: «Αντίο μαστόρι και καλή σας μέρα». Πέρασε άλλος ένας χρόνος και ακόμα ένας και ο Μιχάλης περνούσε τώρα τον έκτο χρόνο του μαζί με τον Σίμωνα. Ζούσε όπως πριν. Δεν πήγαινε πουθενά. Μιλούσε μόνο σαν ήταν ανάγκη.
Και είχε χαμογελάσει μόναχα δύο φορές όλα αυτά τα χρόνια. Τη μια φορά όταν η Ματριώνα του έδωσε να φάει και μια δεύτερη φορά όταν ήρθε στο καλύβι του ο Κύριος. Ο Σίμωνας ήταν κάτι παραπάνω από ικανοποιημένο με τον παραγιό του. Ποτέ δεν τον ρωτούσε τώρα από πού ήταν. Και το μόνο που φοβόταν ήταν μήπως φύγει ο Μιχάλης. Μια μέρα ήταν όλοι στο σπίτι. Η Ματριώνα μαγείρευε στο φούρνο. Τα παιδιά τρέχανε πέρα δόθε πάνω στους πάγκους, κοιτάζοντας έξω από το παράθυρο. Ο Σίμωνας έραβε στο ένα παράθυρο και ο Μιχάλης στερέωνε ένα τακούνι στο άλλο. Το ένα από τα παιδιά πλησίασε τρέχοντας πάνω στον πάγκο του Μιχάλη, έσκυψε πάνω στον ώμο του και κοίταξε έξω από το παράθυρο. Κοίτα, θεία Μιχάλη, μια κυρία με τα κοριτσάκια της. Φαίνεται πως έρχεται κατά εδώ. Και το ένα κορίτσι είναι κουτσό. Μόλις το παιδί το είπε αυτό, ο Μιχάλης παράτησε τη δουλειά του, γύρισε προς το παράθυρο και κοίταξε έξω στο δρόμο. Ο Σίμωνας παραξενεύτηκε. Ποτέ δεν συνήθιζε ο Μιχάλης να κοιτάζει στο δρόμο, μα τώρα είχε κολλήσει στο τζάμι, κοιτάζοντας κάτι. Ο Σίμωνας κοίταξε κι αυτός και είδε να έρχεται πραγματικά προς το καλύβι μια καλοντημένη γυναίκα, κρατώντας από το χέρι δύο κοριτσάκια με γούνινα πανοφόρια και μάλινα κασκόλ. Τα κοριτσάκια μοιάζανε με δύο σταγόνες νερό, εκτός μονάχα ότι το ένα κούτσενε στο αριστερό του πόδι και περπατούσε με δυσκολία. Η γυναίκα ανέβηκε στο πρόστεγο και μπήκε στο διάδρομο. Ψαχουλεύοντας στην είσοδο, βρήκε το μάνταλο. Το σήκωσε και άνοιξε την πόρτα. Άφησε πρώτα να περάσουν τα δύο κορίτσια και τα ακολούθησε μέσα στο καλύβι. «Καλημέρα, καλοί μου άνθρωποι!» «Καλημέρα, περάστε!» είπε ο Σίμωνας. «Σε τι μπορώ να σας εξυπηρετήσω?» Η γυναίκα κάθισε στο τραπέζι. Τα δύο κοριτσάκια στριμώχνονταν κοντά στα γόνατά της γιατί φοβόντουσαν αυτούς που ήταν στο καλύβι. «Θέλω να μου φτιάξετε δερμάτινα παπούτσια για αυτά τα κοριτσάκια, για την άνοιξη. Να σας φτιάξουμε. Μόνο που δεν έχουμε ξαναφτιάξει τέτοια παπούτσια. Ο παραγιός μου ο Μιχάλης είναι μάστορας σε αυτό.» Ο Σίμωνας έριξε στο Μιχάλη μια ματιά και είδε πως είχε παρατήρησει τη δουλειά του και καθόταν με τα μάτια του καρφωμένα πάνω στα κοριτσάκια. Ο Σίμωνας παραξενεύτηκε. Είναι αλήθεια πως τα κορίτσια ήταν πολύ όμορφα, με μαύρα μάτια, παχουλά, ροδομάγουλα. Φορούσαν όμορφα τσιμπέρια και γούνινα πανοφόρια, αλλά ο Σίμωνας εξακολουθούσε να μην καταλαβαίνει γιατί ο Μιχάλης τα κοίταζε με τον τρόπο αυτό, σαν πως να τα γνώριζε από πριν. Ένιωθε αμήχανος, αλλά συνέχισε να κουβεντιάζει με τη γυναίκα, κανονίζοντας την τιμή. Αφού κανόνισε την τιμή, ετοιμάστηκε να πάρει τα μέτρα. Η γυναίκα σήκωσε το ανάπηρο κορίτσι στα γόνατά της και είπε: «Πάρε δύο φορές μέτρα από αυτό το κοριτσάκι. Φτιάξε ένα παπούτσι για το κουτσό ποδάρι και τρία για το γερό. Έχουν και τα δυο το ίδιο νούμερο. Είναι δίδυμα.» Ο Σίμωνας πήρε τα μέτρα και μιλώντας για το κουτσό κορίτσι, είπε: «Πώς του συνέβη? Είναι τόσο όμορφο κορίτσι. Έτσι γεννήθηκε?» «Όχι. Η μητέρα του καταπλάκωσε το πόδι του.» Τότε μπήκε στη συζήτηση και η Ματριώνα. Ποια ήταν άραγε αυτή η γυναίκα και τι νους ήταν τα παιδιά? Ρώτησε λοιπόν: «Δεν είστε του λόγου σου λοιπόν η μητέρα τους?» «Όχι, καλή μου γυναίκα. Δεν είμαι ούτε μητέρα τους ούτε καν συγγένισά τους. Μου ήταν ολότερα ξένα, αλλά τα υιοθέτησα.» «Δεν είναι παιδιά σας και ωστόσο τα αγαπάτε τόσο πολύ.» «Πώς είναι δυνατόν να μην τα αγαπώ? Τα έθρεψα με το δικό μου γάλα. Είχα κι εγώ ένα παιδί, αλλά το πήρε ο Κύριος. Το αγαπούσα όσο αγαπώ τώρα αυτά. Τότε πιανού παιδιά είναι?» Η γυναίκα, έχοντας αρχίσει να μιλάει, της είπε ολόκληρη την ιστορία. «Πάνε κάπου 6 χρόνια από τότε που πέθαναν οι γονείς τους, και οι δυο μέσα σε μια εβδομάδα. Ο πατέρας τους θαύθηκε την Τρίτη και η μητέρα τους πέθανε την Παρασκευή. Τα ορφανά τούτα γεννήθηκαν 3 μέρες έπειτα από το θάνατο του πατέρα τους και η μητέρα τους δεν έζησε ούτε μια μέρα παραπάνω. Ο άντρας μου και εγώ ζούσαμε τότε σαν χωρικοί στο χωριό, ήμασταν γείτονες τους και ο αυλόγυρός μας ήταν πλάι στο δικό τους. Ο πατέρας τους ήταν ένας άνθρωπος μοναχικός, ξυλοκόπος στο δάσος. Μια μέρα που κόβανε δέντρα έπεσε πάνω του ένα παυτά και τον έκανε λιώμα. Δεν πρόκαμα να τον επάνε σπίτι και ο δύστυχος παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό. Την ίδια εβδομάδα η γυναίκα του γέννησε δίδυμα, τούτα εδώ τα κοριτσάκια. Ήταν φτωχιά και μόνη. Δεν είχε κανένα κοντά της, ούτε νέο ούτε γέρο. Μονάχη της γέννησε και μονάχη της βρήκε το θάνατο. Την άλλη μέρα το πρωί πήγα να τη δω, μα σαν μπήκα στο καλύβι, η δύστυχη κοιτώταν κιόλας ξυλιασμένη. Πεθαίνοντας γύρισε και καταπλάκωσε με το σώμα της το ποδαράκι του παιδιού.
Ήρθανε τώρα στο Καλύβι οι χωριανοί, πλύνανε το σώμα της, το ετοιμάσανε, φτιάξανε και ένα φέρετρο.

το λυπήθηκα και άρχισα και αυτό να το ταΐζω. Έτσι λοιπόν θύραζα το δικό μου το αγοράκι και αυτά τα δύο και τα τρία τους από το στήθος μου. Ήμουνα νέα και γερή και ο Θεός το έδωσε να έχω τόσο πολύ γάλα που καμιά φορά ξεχυνόταν μοναχό του. Τάιζα συνήθως δύο κάθε φορά, ενώ το τρίτο περίμενε. Όποτε χόρτενε καλά το ένα, θύλαζα το τρίτο. Και ο Θεός το ήθελε αυτά τα δυο να μεγαλώσουν και το δικό μου να πεθάνει. Προτού γίνει 2 χρόνων. Και δεν είχα άλλα παιδιά, μόνο που δεν μας λείπουν τα λεφτά. Ο άντρας μου δουλεύει αυτή τη στιγμή στο Μήλο για τον έμπορο του Καλαμποκιού. Πληρώνεται καλά και καλοζούμε, αλλά δεν έχω δικά μου παιδιά. Και σκέφτομαι πόσο μόνη θα ήμουν δίχως αυτά τα κοριτσάκια. Πώς μπορώ να μην τα αγαπώ? Αυτά είναι η χαρά της ζωής μου. Και έσφιξε πάνω της το κουτσό κοριτσάκι με το ένα χέρι της, ενώ με το άλλο σκούπιζε τα δάκρυα από τα μαγουλά της. Η Ματριώνα αναστέναξε και είπε: «Σωστά το λέει η παροιμία. Μπορεί κανείς να ζήσει δίχως μάνα ή πατέρα, μα δεν μπορεί να ζήσει δίχως το Θεό».

Με τέτοια λόγια κουβεντιάζανε όταν έξαφνα ολάκερο το καλύβι φωτίστηκε. Σαν πως να το πλημμύριζε καλοκαιρινό φως από τη γωνιά όπου καθόταν ο Μιχάλης. Όλοι κοιτάζανε προς αυτόν και τον είδανε καθισμένο εκεί πέρα με τα χέρια του διπλωμένα πάνω στα γόνατά του να κοιτάζει ψηλά για να χαμογελά. Κάποια στιγμή έφυγε η γυναίκα μαζί με τα κορίτσια. Ο Μιχάλης σηκώθηκε από τον πάγκο, άφησε κάτω τη δουλειά του και έβγαλε την ποδιά του. Μετά κάνοντας υπόκληση στον Σίμωνα και στη γυναίκα του είπε: «Σας αποχαιρετώ, αφέντες μου. Ο Θεός με συγχώρεσε. Ζητώ και από εσάς να με συγχωρέσετε, αν κάπου έσφαλα». Και εκείνοι είδαν πως ο Μιχάλης αχτιδοβόλαγε φως. Ο Σίμωνας σηκώθηκε, υποκλήθηκε μπροστά στον Μιχάλη και είπε: «Βλέπω, Μιχαήλ, ότι δεν είσαι ένας άνθρωπος κοινός. Και εγώ δεν μπορώ μήτε να σε κρατήσω, μήτε να σε ρωτήσω το παραμικρό. Πες μου μονάχα αυτό. Πώς γίνεται κι όταν σε βρήκα και σε έφερα στο σπίτι, είσαι ένα μελαγχολικός, και όταν σου έδωσε η γυναίκα μου να φας, της χαμογέλασες και φωτίστηκες ολάκερος. Μετά, τότε που ήρθε ο κύριος να παραγγείλει τις μπότες και εσύ χαμογέλασες πάλι και έγινες ακόμα πιο φωτεινός. Και τώρα, όταν η τούτη η γυναίκα έφερε τα κοριτσάκια, εσύ χαμογέλασες για τρίτη φορά και φωτίστηκες σαν ήλιος. Πες μου, Μιχαήλ, γιατί λάμπει τόσο πολύ το πρόσωπό σου και γιατί χαμογέλασες τις τρεις εκείνες φορές?» Και ο Μιχαήλ αποκρίθηκε: «Εκπέμπω φως επειδή τιμωρήθηκα και επειδή τώρα ο Θεός με συγχώρεσε. Και χαμογέλασα τρεις φορές επειδή ο Θεός με έστειλε να μάθω τρεις αλήθειες και εγώ τις έμαθα. Τη μια την έμαθα τότε που με λυπήθηκε η γυναίκα σου και αυτός είναι ο λόγος που με έκανε να χαμογελάσω την πρώτη φορά. Τη δεύτερη την έμαθα τότε που ο πλούσιος παράγγειλε τις μπότες και εγώ ξαναχαμογέλασα. Και τώρα, όταν αντίκρισα εκείνα τα κοριτσάκια, έμαθα την τρίτη και τελευταία αλήθεια και χαμογέλασα για τρίτη φορά». Και είπε ο Σίμωνας: «Πες μου, Μιχαήλ, για ποιο λόγο σε τιμώρησε ο Θεός και ποιες ήταν οι τρεις αλήθειες που μπορώ να τις μάθω κι εγώ?» Και αποκρίθηκε ο Μιχαήλ: «Ο Θεός με τιμώρησε επειδή δεν τον υπάκουσα. Ήμουν άγγελος στον ουρανό και παράκουσα τον Θεό. Μ' είχε στείλει ο Θεός να πάρω κάποιες γυναίκες στην ψυχή. Και ήρθα πετώντας κάτω στη γη και αντίκρισα μια άρρωστη γυναίκα να κοίταται μονάχη της. Μια γυναίκα που είχε μόλις γεννήσει δύο δίδυμα κορίτσια. Σάλευαν ανήμπορα εκείνα στο πλευρό της μητέρας, αλλά εκείνη δεν μπορούσε να τα σηκώσει και να τα φέρει ως το στήθος της. Όταν με είδε, κατάλαβε πως ο Θεός με είχε στείλει για να της πάρω την ψυχή και τότε έκλαψε και είπε: «Άγγελε Κυρίου, πριν από λίγο θαύτηκε ο άντρας μου που τον τσάκισε ένα δέντρο. Δεν έχω ούτε αδελφή, ούτε θεία, ούτε μητέρα, κανένα να φροντίσει για τα ορφανά μου. Μην πάρεις την ψυχή μου. Άφησέ με να θυλάσω τα μωρά μου, να τα θρέψω και να τα στηρίξω στα

τα πόδια τους πρώτο πεθάνω. Τα παιδιά δεν μπορούν να ζήσουν δίχως μάνα ή πατέρα. Και εγώ την άκουσα. Έβαλα το ένα παιδί στο στήθος της, τ' άλλο στην αγκαλιά της και ξαναγύρισα στον Κύριο στον ουρανό. Πέταξα ως αυτόν και είπα: δεν μπόρεσα να πάρω την ψυχή της μητέρας. Ο άντρας της σκοτώθηκε από ένα δέντρο. Η γυναίκα έχει δύο δίδυμα παιδιά και παρακαλεί να μην της πάρουμε την ψυχή. Λέει η μητέρα: αφήστε με να θυλάσω και να θρέψω τα παιδιά μου ώσπου να σταθούν στα πόδια τους. Τα παιδιά δεν μπορούν να ζήσουν δίχως μάνα και πατέρα. Δεν της πήρα την ψυχή. Και λέει τότε ο Κύριος: είπαγε, πάρε της μητέρας την ψυχή και μάθε τρεις αλήθειες. Μάθε τι κατοικεί μέσα στον άνθρωπο, τι δεν δίνεται στον άνθρωπο και τι κρατά τους ανθρώπους ζωντανούς. Όταν μάθεις αυτά τα πράγματα θα επιστρέψεις στον ουρανό. Έτσι ξαναπέταξα στη γη και πήρα την ψυχή της μητέρας. Τα βρέφη πέσαν από τα στήθη της. Το σώμα της γύρισε πάνω στην γλίνη και καταπλάκωσε το ένα βρέφος στραγγουλίζοντας το πόδι του. Εγώ ανυψώθηκα πάνω το χωριό θέλοντας να μεταφέρω την ψυχή της στο Θεό. Μα ένας άνεμος άρπαξε, ξερίζωσε τα φτερά μου και με γκρέμισε κάτω. Η ψυχή της πέταξε μόνη της στο Θεό, ενώ εγώ έπεσα κατά γης στην άκρη του δρόμου. Ο Σίμωνας και η Ματριώνα κατάλαβαν ποιος ήταν αυτός που είχε ζήσει μαζί τους. Κατάλαβαν ποιον είχαν ντύσει και ταΐσει. Κι έκλαψαν από δέος και χαρά. Και ο άγγελος τους είπε: ήμουνα μονάχος στα χωράφια, δειμνός. Δεν γνώρισα ποτέ ανθρώπινη ανάγκη. Τι θα πει κρύο και πείνα, όσο του έγινε άνθρωπος. Πεινούσα, κρύωνα και δεν ήξερα τι να κάνω. Σημά στο χωράφιο που είχα πέσει είδα ένα αλτάρι χτισμένο για έναν Κύριο και πήγα προς τα εκεί με την ελπίδα να βρω καταφύγιο. Μα το αλτάρι ήταν κλειδωμένο και δεν μπορούσα να μπω. Έτσι κάθισα κατά γης πίσω από το αλτάρι για να προφυλαχτώ τουλάχιστον από τον άνεμο. Σουρούπωνε και εγώ ήμουν πεινασμένος, παγωμένος και πονούσα. Αξαφνά άκουσα κάποιον να περνάει από το δρόμο. Κράτουσε ένα ζευγάρι παλιοπάπουτσα και μιλούσε μοναχός του. Για πρώτη φορά, αφού του γίνηκα άνθρωπος, αντίκριζα το θνητό πρόσωπο ενός ανθρώπου και το πρόσωπο του μου φάνηκε τρομερό και με έκανε να αποστρέψω το δικό μου. Και άκουσα τον άνθρωπο να παραμιλά και να λέει πως θα βρει και τρόπο να προφυλάξει το κορμί του από το κρύο του χειμώνα και να θρέψει γυναίκα και παιδιά. Και εγώ συλλογίστηκα. Πεθαίνω από το κρύο και την πείνα και να, ένας άνθρωπος που άλλο δεν σκέφτεται παρά μονάχα πως να ντύσει τον εαυτό του και τη γυναίκα του και πως να βρει ψωμί για να φάνε. Δεν μπορεί να με βοηθήσει. Όταν με αντίκρισε ο άνθρωπος σκυθρόπιασε και γίνηκε ακόμα τρομερότερος και με προσπέρασε. Απελπίστηκα τότε. Μα ξαφνικά τον άκουσα που ξαναγύριζε. Σήκωσα τα μάτια μου, τον είδα και δεν αναγνώρισα τον ίδιο άνθρωπο. Λίγο πριν είχα δει το θάνατο στο πρόσωπό του, μα τώρα είχε ζωντανέψει και αναγνώρισε σε αυτόν την παρουσία του Θεού. Ήρθε κοντά μου, με έντυσε, με πήρε μαζί του και με έφερε στο σπίτι του. Εγώ μπήκα στο σπίτι. Μια γυναίκα ήρθε να μας προϋπαντήσει και άρχισε να μιλά. Η γυναίκα ήταν ακόμα πιο τρομερή από όσο υπήρξε ο άντρας. Από το στόμα της έβγαινε το πνεύμα του θανάτου. Δεν μπορούσα να ανασάνω από την πόχα του θανάτου που σκόρπιζε ολόγυρά της. Ήθελε να με διώξει, να με πετάξει έξω μες στην παγωνιά και εγώ ήξερα πως αν το έκανε θα πέθαινα. Άξαφνα ο άντρας της μίλησε για το Θεό και η γυναίκα άλλαξε μονομιάς. Και όταν μου έφερε να φάω και με κοίταξε, την κοίταξα κι εγώ και είδα πως ο θάνατος δεν κατοικούσε πια μέσα της. Είχε ζωντανέψει και αναγνώρισα και σε αυτή την παρουσία του Θεού. Τότε θυμήθηκα το πρώτο μάθημα που μου είχε αναθέσει ο Κύριος: μάθε τι κατοικεί μέσα στον άνθρωπο. Και κατάλαβα πως μέσα στον άνθρωπο κατοικεί η αγάπη. Χαιρόμουν που ο Θεός είχε κιόλας αρχίσει να μου φανερώνει ό,τι είχε υποσχεθεί. Και τότε χαμογέλασα για πρώτη φορά. Αλλά δεν τα είχα ακόμα μάθει όλα. Δεν ήξερα ακόμα τι δεν δίνεται στον άνθρωπο και τι κρατά τους ανθρώπους ζωντανούς. Έμεινα μαζί σας και πέρασε ένας χρόνος. Και ήρθε τότε ένας άνθρωπος που παράγγειλε μπότες που θα τις φορούσε για ένα χρόνο δίχως να ξεχυλώσουν ή να ξυλωθούν. Εγώ τον κοίταξα και ξαφνικά πίσω από τον ώμο του αντίκρισα τον σύντροφό μου, τον άγγελο του θανάτου.
Κανείς εκτός από μένα δεν έβλεπε εκείνο τον άγγελο. Εγώ όμως τον ήξερα. Και ήξερα πως πριν ο ήλιος βασιλέψει θα έπαιρνε του πλούσιου την ψυχή. Και είπα μέσα μου, ο άνθρωπος αυτός κάνει ετοιμασίες για ένα χρόνο μετά και δεν ξέρει πως θα πεθάνει πριν νυχτώσει. Και θυμήθηκα τη δεύτερη φράση του κυρίου, μάθε τι δεν δίνεται στον άνθρωπο. Ό,τι κατοικεί μέσα στον άνθρωπο το ήξερα κιόλας. Τώρα μάθαινα τι δεν του δίνεται. Δεν δίνεται στον άνθρωπο το να ξέρει τις ανάγκες του. Και χαμογέλασα για δεύτερη φορά. Χαιρόμουν που είχα αντικρίσει το σύντροφό μου άγγελο που χαιρόταν κι αυτός για το ότι ο Θεός μου είχε αποκαλύψει τη δεύτερη αλήθεια. Ωστόσο δεν τα γνώριζα ακόμα όλα. Δεν ήξερα τι κρατά τους ανθρώπους ζωντανούς. Και εξακολούθησα να ζω περιμένοντας πότε ο Κύριος θα μου αποκαλύψει το τελευταίο τούτο μάθημα. Τον έκτο χρόνο ήρθαν εδώ τα δίδυμα κορίτσια με τη γυναίκα. Και εγώ αναγνώρισα τα κορίτσια και άκουσα με ποιο τρόπο είχαν κρατηθεί στη ζωή. Ακούγοντας την ιστορία συλλογίστηκα. Η μητέρα τους με οικέτεψε για χάρη των παιδιών και εγώ την πίστεψα όταν έλεγε πως τα παιδιά δεν μπορούν να ζήσουν δίχως μάνα ή πατέρα. Όμως ήρθε μια ξένη και τα θύλασε και τα ανάθρεψε. Και όταν η γυναίκα έδειξε την αγάπη της για τα παιδιά που δεν ήταν δικά της και έκλαψε πάνω από το προσκεφάλι τους, είδα σε αυτή το ζωντανό Θεό και κατάλαβα τι κρατά τους ανθρώπους ζωντανούς. Και ήξερα πως ο Θεός μου είχε αποκαλύψει την τελευταία αλήθεια και είχε συγχωρέσει το αμαρτημά μου. Και τότε χαμογέλασα για τρίτη φορά. Και το κορμί του αγγέλου γυμνώθηκε και ντύθηκε με φως, έτσι που να μην μπορεί να το κοιτάξει ανθρώπου μάτι. Και η φωνή του γίνηκε πιο δυνατή, σαν πως να έβγαινε όχι από αυτόν αλλά ψηλά από τον ουρανό. Και ο άγγελος είπε, έμαθα πως όλοι οι άνθρωποι ζουν όχι από έγνοια για τον εαυτό τους, αλλά από αγάπη. Δεν ήταν δοσμένο στη μητέρα να ξέρει τι χρειάζονταν τα παιδιά της για να ζήσουν, ούτε και στον πλούσιο ήταν δοσμένο να ξέρει τι χρειαζόταν για τον εαυτό του, ούτε και είναι δοσμένος οποιονδήποτε άνθρωπο να ξέρει αν μόλις πέσει το βράδυ θα χρειαστεί μπότες για το σώμα του ή μαλακές παντόφλες για το πτώμα του. Έμεινα στη ζωή σαν ήμουν άνθρωπος, όχι από έγνοια για τον εαυτό μου, μα επειδή ήταν παρούσα η αγάπη σαν ένα περαστικό. Και επειδή αυτός και η γυναίκα του με συμπόνεσαν και με αγάπησαν, έμειναν στη ζωή τα ορφανά όχι από την έννοια της μητέρας τους, μα επειδή υπήρχε αγάπη μες στην καρδιά κάποιας γυναίκας, μιας ξένης γι' αυτά, που τα συμπόνεσε και τα αγάπησε. Και όλοι οι άνθρωποι μένουν στη ζωή όχι με τη σκέψη ότι ξοδιάζουν για την ευτυχία τους, μα επειδή μέσα στον άνθρωπο υπάρχει αγάπη. Ήξερα ως τώρα πως ο Θεός έδωσε αγάπη στους ανθρώπους και τη λαχτάρα να ζήσουν. Τώρα κατάλαβα περισσότερα από αυτό. Κατάλαβα πως ο Θεός δεν επιθυμεί να ζουν εξέχωρα οι άνθρωποι και λοιπόν δεν τους αποκαλύπτει τι χρειάζεται ο καθένας για τον εαυτό του. Τους θέλει όμως να ζουν ενωμένοι. Και λοιπόν αποκαλύπτει στον καθένα από αυτούς τι είναι αναγκαίο για όλους. Κατάλαβα τώρα πως οι άνθρωποι, μόλο που δείχνουν ότι ζουν από έγνοια για τον εαυτό τους, στην πραγματικότητα ζουνε μονάχα με την αγάπη. Όποιος έχει εντός του την αγάπη, έχει εντός του το Θεό, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Και ο άγγελος ανέπεμψε ύμνο στο Θεό και το καλύβι άρχισε να τρέμει από τη δύναμη της φωνής του. Η οροφή άνοιξε και μια κολόνα φωτιάς υψώθηκε από τη γη στα ουράνια. Ο Σίμωνας, η γυναίκα του και τα παιδιά του έπεσαν κάτω. Φτερά παρουσιάστηκαν πάνω στους ώμους του αγγέλου που ανυψώθηκε τώρα στους ουρανούς. Και όταν ο Σίμωνας συνήλθε, το καλύβι ήταν όπως πριν και δεν υπήρχε κανείς μέσα σε αυτό, εκτός από τη φαμίλια του. Ακούσατε το διήγημα του Λέοντος Τολστόη «Από τι ζουν οι άνθρωποι»? Από αγάπη. Ναι, πάνω απ' όλα από αγάπη. Είναι το μόνο που δίνει νόημα στη ζωή μας. Η αγάπη, φίλες και φίλοι.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε ο Δημήτρης Βερίκιος.
1: Εν όψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει για τους μικρούς μας φίλους το βιβλίο της Αθηνάς Δάσκιου Γιάννου «Ο Άγιος Δημήτριος και η Θεσσαλονίκη». Τα παιδιά μαθαίνουν για τον Άγιο Δημήτριο, τον Άγιο Νέστορα και την Αγία Λιδία, οι οποίοι διέδωσαν μαρτυρικά το λόγο του Κυρίου στη Θεσσαλονίκη και προστάτευσαν την πόλη, αλλά και για τον μεγάλο Μακεδονομάχο Παύλο Μελά. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
2: Η ώρα είναι 4.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Σημαντική παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης καθώς και αύξηση του επιδόματος την επόμενη εβδομάδα, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Στην ακριτική Ρο βρέθηκε σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, συνεχίζοντας τη διήμερη επίσκεψή του στο Καστελόριζο. Την απερίφραστη καταδίκη της χώρας μας για τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον διεθνών αεροδρομίων της Σαουδικής Αραβίας εξέφρασε με ανάρτησή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Την κατάθεση προς ψήφιση νέου νομοσχεδίου για την ψυχική υγεία στη Βουλή μέσα στις επόμενες ημέρες προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας. Τουλάχιστον 5 Παλαιστίνοι έχασαν τη ζωή τους από πλήγματα των Ισραηλινών στη λωρίδα της Γάζας. Ο Παλαιστινίος πρόεδρος Μαχμούτ Αμπάς εξέδωσε διάταγμα με το οποίο αναβάλλονται οι εκλογές που είχαν προγραμματιστεί για τον επόμενο μήνα για το 2027. Και ο καιρός, μικρή πτώση της θερμοκρασίας, βροχές και καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα.

Εκκλησία και κόσμος. Το ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 προγραμμάτισε για αυτήν την ώρα μια σειρά εκπομπών με γενικό τίτλο «Εκκλησία και κόσμος». Στο μικρόφωνο ο Μάριος Μπέξος και το θέμα μας «Ένα μέλλον για το παρελθόν μας». Τη μουσική της εκπομπής, όπως πάντα, επιμελείται η Μαρίνα Πέκα.

Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα σας. Η εκπομπή μας ανήκει σε ένα πλαίσιο ευρύτερο του ραδιοφώνου της Εκκλησίας που έχει τίτλο «Εκκλησία και κόσμος». Είναι μια προσπάθεια να δούμε τη σχέση των δύο αυτών μεγεθών που φαντάζουν και είναι διαφορετικοί. Ο συνηθισμένος τρόπος είναι να λέμε τι η Εκκλησία έχει να πει στον κόσμο και να προσπαθούμε αυτό να το κάνουμε κατανοητό. Εμείς εδώ στη δική μας εκπομπή, που όχι τυχαία έχει τον τίτλο «Ένα μέλλον για το παρελθόν μας», δοκιμάζουμε τον αντίθετο δρόμο από τον κόσμο προς την Εκκλησία. Τι ο κόσμος ζητάει από την Εκκλησία, τι περιμένει. Προσπαθούμε να διατυπώσουμε τη φωνή του κόσμου με τέτοιους όρους, με τέτοιες λέξεις που η Εκκλησία, οι άνθρωποι της Εκκλησίας σε όλα τα επίπεδα να μπορέσουν να καταλάβουν τους ανθρώπους του κόσμου, αν θέλετε να νιώσουν τον πόνο τους και να τους προσφέρουν το βάλσαμο που η Εκκλησία ισχυρίζεται ότι έχει και πράγματι έχει. Έτσι λοιπόν, από τον κόσμο πάμε στην Εκκλησία, αντί να ακολουθούμε το συνηθισμένο, όχι κακό βέβαια, αλλά ίσως λίγο τετριμένο δρομολόγιο από την Εκκλησία προς τον κόσμο. Κάθε φορά λοιπόν που μιλάμε για τη σχέση του κόσμου και της Εκκλησίας, παρουσιάζουμε την εικόνα που η Εκκλησία δίνει στον κόσμο. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι η πραγματική εικόνα της Εκκλησίας. Και μάλιστα δεν είναι η αυθεντική εικόνα της Εκκλησίας. Αυτός ήταν ο λόγος που μας έκανε να αρχίσουμε τις εκπομπές μας ξεκαθαρίζοντας τι είναι Εκκλησία, διευκρινίζοντας τι είναι και τι δεν είναι Εκκλησία. Ανάμεσα στον κόσμο και στην Εκκλησία υπάρχουν σημεία σύγκλησης και απόκλησης. Δηλαδή, υπάρχουν πράγματα της Εκκλησίας που ο κόσμος τα αγαπάει, τα δέχεται, τα αποδέχεται, αλλά επίσης υπάρχουν και πράγματα που δεν μπορεί ο κόσμος να τα δεχτεί, πράγματα και έννοιες που είναι διαφορετικές, και έτσι κόσμος και Εκκλησία αλλού συναντώνται και αλλού αποχωρίζονται. Θα λέγαμε ότι ανάμεσα στον κόσμο και στην Εκκλησία υπάρχουν σημεία έλξης και άποσης. Υπάρχουν πράγματα της Εκκλησίας που προσελκύουν τον κόσμο, τον τραβάνε, τον κρατάνε μέσα της. Είναι αυτά που οι άνθρωποι ζητούν από την Εκκλησία, αλλά εξίσου υπάρχουν πράγματα μέσα στην Εκκλησία τα οποία αποθούν τον κόσμο, τον σπρώχνουν μακριά της και δημιουργούν εντάσεις και προβλήματα. Εμείς εδώ, σε αυτή την εκπομπή, προσπαθούμε να πούμε την αλήθεια. Να δούμε τα πράγματα όπως έχουν. Όχι όπως θα θέλαμε εμείς να έχουν τα πράγματα και βεβαίως όχι όπως θα ήθελε ο κόσμος να δει την Εκκλησία. Δεν ωραιοποιούμε, δεν εξειδανικεύουμε, δεν ψημιθιώνουμε όπως λέμε, δηλαδή δεν καλύπτουμε τις ασχήμιες προσθέτοντας σημεία τα οποία βοηθούν. Θέλουμε να δούμε τα πράγματα όπως έχουν και όπως είναι. Και μάλιστα προσπαθούμε να μιλήσουμε μία γλώσσα την οποία θα την καταλάβουν και οι εντός Εκκλησίας αλλά και οι εκτός Εκκλησίας. Έχετε κάθε δικαίωμα και κάθε δίκιο
να μας ζητήσετε να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι και σαφέστεροι. Ποια είναι, για παράδειγμα, τα σημεία έλξης και σύγκλησης ανάμεσα στην Εκκλησία και στον κόσμο, όπως επίσης και ποια είναι αυτά τα σημεία άποσης και απόκλησης. Υπάρχουν 2-3 στοιχεία της εκκλησιαστικής πραγματικότητας τα οποία είναι αγαπητά στον κόσμο, τον προσελκύουν και τον κάνουν να αγαπά την Εκκλησία, να προσέρχεται σε αυτήν, να παραμένει μέσα της. Ποια είναι αυτά? Το πρώτο στοιχείο της Εκκλησίας που προσελκύει τον κόσμο είναι η λατρεία, η Θεία Λειτουργία, οι ιερές ακολουθίες, τα μυστήρια. Γενικά θα λέγαμε είναι το μυσταγωγικό στοιχείο μέσα στο οποίο ο άνθρωπος αναπαύεται, ηρεμεί, ησυχάζει, βρίσκει τον εαυτό του, ανακαλύπτει χαμένες διαστάσεις της ύπαρξής του και νιώθει να ζει σε μια ατμόσφαιρα σχεδόν παραδείσια. Είναι αυτό που οι παγανιστές Ρώσοι ανακάλυψαν στο ναό της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη όταν την επισκέφθηκαν και εξαιτίας αυτής της έκθαμβης εμπειρίας της λατρείας βαπτίζονται και γίνονται χριστιανοί. Μια τέτοια εμπειρία μπορεί να έχει καθένας άνθρωπος του κόσμου όταν τύχει να βρεθεί στην Εκκλησία την ώρα της λατρείας της. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το συγκρατήσουμε, όχι γιατί είναι ελκυστικό για τον κόσμο, αλλά πρέπει να το συγκρατήσουμε γιατί έχει να κάνει με την ταυτότητα της Εκκλησίας, που είναι η ευχαριστία, και η προέκταση της ευχαριστίας που είναι η λατρεία, και γενικότερα αυτή η μυσταγωγική ατμόσφαιρα της τελετουργίας. Επειδή ακριβώς αυτό το στοιχείο, το ευχαριστιακό, μυσταγωγικό, τελετουργικό, ανήκει στον πυρήνα της Εκκλησίας, γι' αυτό ακριβώς εισπράτεται με θετικό τρόπο από τον κόσμο και είναι εκείνο το οποίο δεν χάνεται ό,τι κι αν συμβεί. Θα λέγαμε ότι η λατρεία είναι ο πολύτιμος μαργαρίτης της Εκκλησίας και αυτό διαπιστώνεται στο γεγονός ότι ο κόσμος δεν εγκαταλείπει την Εκκλησία ακόμα και όταν δεν καταλαβαίνει τη λειτουργία της.

εκτός από τη λατρεία, που είναι το πρώτο πράγμα το οποίο ελκύει τον κόσμο στην Εκκλησία, πρέπει να αναφέρουμε και άλλα δύο ουσιώδη στοιχεία της Εκκλησίας, τα οποία ασκούν έλξη, θα λέγαμε και γοητεία, πάνω στον κοσμικό περίγυρο της Εκκλησίας. Το ένα είναι η πνευματικότητα. Το άλλο είναι η φιλανθρωπία. Όταν λέμε πνευματικότητα, εννοούμε την αναζήτηση νοήματος ζωής που αλλάζει την καθημερινότητα του ανθρώπου. Άνθρωποι εκτός εκκλησίας ανακουφίστηκαν, αναπαύθηκαν, ξεκουράστηκαν όταν συνάντησαν έναν Άγιο άνθρωπο, ένα σοφό γέροντα, μοναχό, κληρικό ή επίσκοπο, έναν πνευματικό άνθρωπο όπως λέμε, ο οποίος όχι μόνο τους εξομολόγησε, αλλά κουβέντιασε μαζί τους, αφουγκράστηκε τον πόνο τους και τους ξεκούρασε ψυχικά. Αυτό που λέμε πνευματικότητα και μπορούμε να το βρούμε μέσα στην Εκκλησία, όχι εύκολα, όχι αμέσως, όχι διαθέσιμο αγαθό κάθε στιγμή, αλλά όταν το βρούμε δεν το εγκαταλείπουμε. Αυτό ακριβώς, η πνευματικότητα ασκεί τρομερή έλξη πάνω στον κόσμο. Και ένα τρίτο στοιχείο το οποίο ο κόσμος εκτιμά στην Εκκλησία είναι η φιλανθρωπία. Δηλαδή, όταν η Εκκλησία ασκεί κοινωνικό έργο, ανακουφίζει τους πάσχοντες συνανθρώπους μας, έχει τα κοινωνικά της ιδρύματα, έργα ευποιίας, έκτακτη παρέμβαση στα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα ή ανακούφιση των πασχόντων συνανθρώπων μας από τις φυσικές καταστροφές, όλα αυτά που ονομάζονται κοινωνική παρουσία της Εκκλησίας ή φιλανθρωπικό έργο, όλα αυτά επίσης προσελκύουν τον κόσμο στην Εκκλησία. Εμείς θα αφήσουμε στην άκρη τα σημεία σύγκλησης κόσμου και Εκκλησίας, γιατί δεν θέλουμε να προτρέξουμε και να καταφύγουμε σε εύκολες λύσεις, ούτε ζητάμε βολικές απαντήσεις. Ζητάμε, περιμένουμε και επιδιώκουμε κάτι τι πιο ουσιαστικό. Γι' αυτό προτιμάμε να βαδίσουμε το δρόμο το δύσβατο, το δύσκολο. Ποια είναι εκείνα τα σημεία που διώχνουν τους ανθρώπους από την Εκκλησία? Τι είναι εκείνο που βλέπει, ακούει, νιώθει ο εκτός Εκκλησίας άνθρωπος και εμένει στην απόφασή του να μείνει μακριά από την Εκκλησία? Θα σας ανέφερα ενδεικτικά ένα-δυο τέτοια σημεία. Το πρώτο το οποίο διώχνει τους ανθρώπους από την Εκκλησία, όσο και αν φαίνεται παράξενο, είναι το κήρυγμα, το οποίο συνήθως είναι φλίαρο. Κάποιες φορές μοιάζει ανόητο, γραμμένο και υπομένο στη γλώσσα μιας άλλης εποχής που οι άνθρωποι δεν την καταλαβαίνουν και δεν συγκινούνται από αυτή. Μερικές φορές, επειδή ακριβώς δεν έχει νόημα το κήρυγμα, γίνεται αυστηρό, έως απάνθρωπο. Ένας λόγος που εκπέμπεται μέσα στο ναό και έχει ελάχιστη σχέση με το Ευαγγέλιο. Ένα τέτοιο κήρυγμα διώχνει τους ανθρώπους από την Εκκλησία. Και αν είμαστε ειλικρινείς, θα δούμε ότι οι ίδιοι άνθρωποι, οι εντός Εκκλησίας, πολλές φορές δυσανασχετούν με τέτοια κηρύγματα. Φανταστείτε τι συμβαίνει με τους ανθρώπους εκτός Εκκλησίας. Πέρα όμως από αυτό, υπάρχει κάτι άλλο το οποίο
διώχνει τους ανθρώπους από την Εκκλησία. Είναι αυτό που το ονομάζουμε ηθικολογία, ηθικισμός, ευσεβισμός, πιετισμός, για να μην πω και φανατισμός ορισμένες φορές. Δηλαδή μία υπερβολική έμφαση στο πρέπει, στο νόμο, στο ήθος, στην ηθική, ξεχνώντας το περιεχόμενο της πίστης, προσπερνώντας τη λατρεία, αν θέλετε υποτιμώντας το μυσταγωγικό στοιχείο, και βεβαίως πολλές φορές ζώντας μακριά από την αληθινή πνευματικότητα της Εκκλησίας. Αυτή λοιπόν η ηθικολογία, την οποία θα μπορούσαμε να βρούμε και εκτός Εκκλησίας, οι άνθρωποι δεν την αντέχουν μέσα στην Εκκλησία και δεν ανέχονται μια Εκκλησία η οποία ηθικολογεί σαν να είναι ένα σωματείο ανθρώπων οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν κάτι καλό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν σχέση με την Εκκλησία. Γι' αυτό λέγαμε ότι η ευχαριστιακή βάση της Εκκλησίας και ταυτότητά της έχει μεγάλη σημασία. Το ήθος απορρέει από την πίστη της Εκκλησίας και όχι η πίστη από το ήθος. Έτσι λοιπόν η ηθικολογία διώχνει τους ανθρώπους μακριά από την Εκκλησία. Και αυτό πρέπει να το προσέξουμε, όχι διότι η Εκκλησία χάνει πιστούς, αλλά διότι η Εκκλησία χάνει την ταυτότητά της. Να θυμηθούμε και να συγκρατήσουμε ένα πράγμα. Η Εκκλησία χάνει πιστούς όταν χάνει την ταυτότητά της, και κερδίζει ανθρώπους όταν η Εκκλησία αποκτήσει την ταυτότητά της. Το μυστικό της Εκκλησίας, το κριτήριό της είναι ο ίδιος ο εαυτός της, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός παρατηνόμενος εις τους αιώνας.

0: Φίλες και φίλοι, θα μπορούσαμε όλα αυτά να τα συνοψίσουμε και να τα επικεντρώσουμε σε ένα σημείο. Στο σημείο εκείνο που κάνει τους ανθρώπους του κόσμου να γυρίζουν την πλάτη τους στην Εκκλησία. Ποιο είναι αυτό το σημείο? Θα το ονομάσω με μία λέξη: η συντήρηση. Η Εκκλησία μοιάζει στα μάτια των ανθρώπων του κόσμου ως ένας θεσμός συντηρητικός, και οι πιστοί θεωρούνται άνθρωποι συντηρητικοί. Άλλης εποχής, παλιοκαιρίστικοι, στενοκέφαλοι, ό,τι σημαίνει η λέξη συντήρηση. Και η Εκκλησία μοιάζει σαν να προσπαθεί με νύχια και δόντια να σώσει πράγματα του παρελθόντος και να διασώσει τα παλιά, επειδή αυτά είναι καλά. Αυτό λοιπόν που λέμε συντήρηση διώχνει τους ανθρώπους από την Εκκλησία. Όμως είναι ακριβώς αυτό το θέμα, ο συντηρητισμός της Εκκλησίας, που προβληματίζει και τους εντός Εκκλησίας. Άλλοι από αυτούς λέγονται συντηρητικοί, άλλοι λέγονται φιλελεύθεροι ή προοδευτικοί. Επομένως, το συντηρητικό στοιχείο μέσα στην Εκκλησία είναι ένα πρόβλημα και για τους εκτός Εκκλησίας που τους κρατάει μακριά, αλλά και για τους εντός Εκκλησίας που τους κάνει να νιώθουν δυσφορία μέσα σε μία Εκκλησία ή, τέλος πάντων, εκκλησιαστική πραγματικότητα την οποία εισπράττουν ως συντηρητικοί. Γι' αυτό απόψε θα ήθελα να μιλήσουμε για το συντηρητικό. Τι είναι συντηρητικό και τι είναι προοδευτικό? Η Εκκλησία είναι συντηρητική? Τι συμβαίνει εδώ? Ας βάλουμε όλοι μαζί με τιμιότητα και ανοιχτότητα τον δάκτυλο επί τον τύπο των ύλων. Τι είναι το συντηρητικό και το προοδευτικό και υπάρχει τέτοια διαφορά? Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι δεν επιτρέπεται να κρυβόμαστε και να αδιαφορούμε για αυτό που λέμε συντηρητικό. Ξέρετε, όποιος εξαφανίζει τη διαφορά ανάμεσα στο προοδευτικό και το συντηρητικό είναι ο ίδιος αυτός άνθρωπος, ένας συντηρητικός άνθρωπος που προσπαθεί, διώχνοντας τη διαφορά, αποσιωπώντας την, κρύβοντας την, να απολογηθεί υπέρ του συντηρητισμού τον οποίον εκπροσωπεί. Γι' αυτό δεν πρέπει να εξαφανίσουμε τη διαφορά ανάμεσα στο προοδευτικό και το συντηρητικό. Υπάρχουν αυτά τα δύο στοιχεία και εντός Εκκλησίας και εκτός Εκκλησίας. Από την άλλη πάλι, δεν πρέπει να τονίσουμε υπερβολικά τη διαφορά συντηρητικού προοδευτικού, διότι όποιος υπερτονίζει αυτή τη διαφορά ουσιαστικά αισθάνεται ο ίδιος ότι είναι προοδευτικός και με αυτόν τον τρόπο δικαιολογεί την τοποθέτησή του. Προκειμένου λοιπόν να προβάλλει τη θέση του, μας λέει ότι υπάρχουν δύο θέσεις, η κακή και η καλή θέση, η συντηρητική και η προοδευτική. Αυτός εκφράζει την προοδευτική θέση, άρα την καλή θέση, και με αυτόν τον τρόπο δικαιολογεί την τοποθέτησή του. Επομένως, το πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι, όπως λέμε, να παίξουμε με ανοιχτά χαρτιά. Να ανοίξουμε το θέμα, τι είναι συντηρητικό και προοδευτικό, για να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε, έτσι ώστε και οι εντός Εκκλησίας να ελαφρύνουν ή να απομακρύνουν το βάρος που ο συντηρητισμός κάποιων εκπροσώπων της Εκκλησίας βάζει πάνω στους ώμους τους και δυσκολεύει την πίστη τους, όπως επίσης και οι εκτός Εκκλησίας να έχουν την ευκαιρία να δουν την εκκλησιαστική πραγματικότητα χωρίς παροπίδες και δίχως ματογυάλια, και μάλιστα γυαλιά ηλίου τα οποία είναι σκοτεινά και συσκοτίζουν την πραγματικότητα. Σε αυτή λοιπόν την προσπάθειά μας εδώ, απόψε θα προτείνουμε μερικές σκέψεις για περαιτέρω δικές σας σκέψεις για συζήτηση και αναζήτηση του τι είναι αληθινό και τι όχι. Αν μας ρωτούσε κάποιος, ορίστε μας, προσδιορίστε μας, δώστε μας τον ορισμό, τι είναι συντηρητικό, τι είναι προοδευτικό, τι θα λέγαμε? Μια σκέψη σας λέω. Συντηρητικό είναι να δίνεις παλιές απαντήσεις σε νέα ερωτήματα. Και προοδευτικό είναι να δίνεις νέες απαντήσεις σε παλιά ερωτήματα. Αφήστε με να το εξηγήσω. Συντηρητικό είναι να δίνεις παλιές απαντήσεις σε νέα ερωτήματα. Θέλετε ένα παράδειγμα? Ένα νέο ερώτημα που μπαίνει στην εποχή μας και στις μέρες μας είναι η οικολογία, η μόλις του περιβάλλοντος. Είναι συντηρητικό να δώσεις μια παλιά απάντηση, λέγοντας να γυρίσουμε πίσω στους παλιούς καλούς καιρούς που η ατμόσφαιρα ήταν καθαρή και οι άνθρωποι ζώντας χωρίς μηχανήματα και χωρίς ηλεκτρισμό ήταν ευτυχισμένοι. Αυτό είναι λάθος. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω. Δεν μπορούμε να κόψουμε το ηλεκτρικό ρεύμα, ακόμα και αν το θέλουμε. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε τη μόλυνση του περιβάλλοντος, η οποία πράγματι είναι ένα καινούριο πρόβλημα. Οι παλιές απαντήσεις να γυρίσουμε πίσω στη φύση, στα αγνά ήθη, στους παλιούς καλούς καιρούς, είναι μια απάντηση άγωνη, ανέφεκτη, και γι' αυτό τη λέμε συντηρητική. Είναι η παλιά απάντηση σε ένα νέο ερώτημα και την απορρίπτουμε ακριβώς γιατί συντηρεί το παρελθόν, ένας καιρός χωρίς ηλεκτρισμό, χωρίς όμως με κανέναν τρόπο να ανοίγει το μέλλον. Και επομένως το νέο ερώτημα χρειάζεται νέα απάντηση και όχι παλιά. Γι' αυτό το συντηρητικό το ορίζουμε ως παλιά απάντηση σε νέο ερώτημα.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, την εκπομπή «Ένα μέλλον για το παρελθόν μας» με τον Μάριο Μπέξο στο μικρόφωνο, και απόψε κουβεντιάζουμε για το συντηρητικό και το προοδευτικό μέσα στην Εκκλησία και πως αυτό κάνει τους ανθρώπους εκτός Εκκλησίας να αποφεύγουν κάθε τι εκκλησιαστικό, αλλά ταυτόχρονα προβληματίζει και τους ανθρώπους τους εντός Εκκλησίας που αναρωτιούνται τέλος πάντων, η Εκκλησία είναι συντήρηση? Για να απαντήσουμε σε ένα τέτοιο ερώτημα, όλοι μαζί με έναν τρόπο νοητό δίνουμε τα χέρια και προσπαθούμε να δούμε τα πράγματα. Λέγαμε λοιπόν ότι συντηρητικό είναι να δίνεις παλιές απαντήσεις σε νέα ερωτήματα. Τι είναι προοδευτικό? Προοδευτικό είναι να δίνεις νέες απαντήσεις σε παλιά ερωτήματα. Ξέρετε, οι απαντήσεις αλλάζουν, έρχονται και παρέρχονται, τα ερωτήματα μένουν, και ένα από τα πιο παλιά ερωτήματα, τα πιο βασικά, αν όχι το βασικότερο, είναι αυτό για το νόημα της ζωής. Τι είναι ζωή? Ποιο είναι το νόημά της? Και πότε οι άνθρωποι ρωτούν για το νόημα της ζωής? Όταν τύχει να βρεθούν στη σκιά του θανάτου, όταν η ζωή τους κινδυνεύει ή η ζωή κάποιου αγαπημένου προσώπου, όταν η υγεία διατρέχει ένα σοβαρό κίνδυνο, όταν συμβεί ένα ατύχημα, τότε στη σκιά του θανάτου οι άνθρωποι ρωτούν για το νόημα της ζωής. Ένα λοιπόν παλιό ερώτημα, τόσο παλιό όσο ο άνθρωπος, είναι το ερώτημα για τη ζωή και για το θάνατο. Υπάρχει νέα απάντηση σε αυτό το ερώτημα? Ναι. Η καινούργια απάντηση είναι το Ευαγγέλιο. Είναι ο ίδιος ο Χριστός με την Ανάστασή Του. Η Ανάσταση εκ νεκρών του Χριστού, που είναι η απαρχή των κεκοιμημένων, η αρχή της Ανάστασης όλων των νεκρών, είναι η καινούργια απάντηση στο παλιό ερώτημα του θανάτου. Η Ανάσταση λοιπόν είναι η νέα απάντηση στο παλιό ερώτημα για τη ζωή και για το θάνατο. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα. Θα μπορούσαμε να βρούμε και άλλα παραδείγματα, αλλά θέλω να προσέξουμε ότι όταν λέμε πως κάτι είναι προοδευτικό, δεν πρέπει να το ταυτίζουμε εύκολα με το νεοτεριστικό, με το σειρμό που εντυπωσιάζει αλλά δεν απαντά ουσιαστικά. Το προοδευτικό είναι κάτι βαθύτερο, κάτι εντονότερο, και έχει μέσα του το νέο, το καινούριο, το κενό, το και με αλφα γιώτα, αυτό θα πει κενό με αλφα γιώτα, καινούριο, το οποίο απαντά στα παλιά μεγάλα ερωτήματα του ανθρώπου. Και έτσι το προοδευτικό είναι το ουσιώδες στοιχείο το οποίο υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. Επομένως, μπορούμε να χωρίσουμε και να διαχωρίσουμε το προοδευτικό από το συντηρητικό, χρησιμοποιώντας σαν πηξίδα το παλιό και το νέο. Τόσο το παλιό όσο και το νέο αφορούν στις απαντήσεις που δίνουμε και όχι στις ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις μπορεί να είναι παλιές, τόσο παλιές όπως αυτή για το νόημα της ζωής και του θανάτου, μπορεί να είναι καινούργιες όπως το οικολογικό πρόβλημα, το πρόβλημα του περιβάλλοντος ή τα ζητήματα της βιοηθικής ή τα ερωτήματα της πληροφορικής και τόσα άλλα τα οποία κατακλείζουν την καθημερινότητά μας. Το ερώτημα είναι πώς απαντούμε σε αυτά τα ερωτήματα, με παλιές απαντήσεις ή με νέες απαντήσεις, συντηρητικά ή προοδευτικά. Έχει σημασία αυτό, διότι καθορίζει και την ποιότητα του λόγου τον οποίον χρησιμοποιούμε. Εάν αδιαφορήσουμε για τα ερωτήματα και εάν προτιμήσουμε να δώσουμε παλιές απαντήσεις σε παλιά και νέα ερωτήματα, τότε λειτουργούμε συντηρητικά, δηλαδή επαναλαμβάνουμε κοινοτοπίες, αναμασάμε τετριμένα πράγματα, αναμερικάζουμε τα ιωθώτα, τα συνηθισμένα, και την ίδια τη ζωή τη συντηρούμε σαν να τη βάζουμε σε ψυγείο ή σε καταψύκτη. Και γι' αυτό το λόγο ο συντηρητικός άνθρωπος κυριολεκτικά παγώνει τη ζωή και την παγιώνει σε σχήματα τα οποία μπορεί να εντυπωσιάζουν, ίσως να είναι και όμορφα, αλλά ούτε πείθουν ούτε ζωοποιούν την καθημερινότητά μας. Αντίθετα, ο προοδευτικός άνθρωπος είναι εκείνος που ενδιαφέρεται για το είδος της απάντησης που θα δώσει, είτε στο παλιό είτε στο καινούριο ερώτημα. Γι' αυτό πάντα ο προοδευτικός άνθρωπος αναζητά νέες απαντήσεις σε παλιές απορίες, προχωρεί παραπέρα, δηλαδή προοδεύει και δεν οδεύει απλώς, γι' αυτό λέγεται προοδευτικός, είναι πάντα ένα βήμα πιο μπροστά από την εποχή του, από την ερώτηση, γι' αυτό και η απάντησή του είναι καινούρια, άσχετα αν το ερώτημα είναι νέο ή παλιό. Και επομένως θα πρέπει να προσέξουμε και να θυμηθούμε και τη διαφορά συντηρητικού προοδευτικού, αλλά και το ότι αυτό που λέμε προοδευτικό αντιστοιχεί στην πεμπτουσία της Εκκλησίας.

Ας δούμε λίγο τους δύο τύπους ανθρώπων που κυκλοφορούν μέσα στην Εκκλησία, ο λεγόμενος συντηρητικός και ο θεωρούμενος προοδευτικός. Ο συντηρητικός άνθρωπος, που μπορεί να γίνει και φανατικός ή φονταμενταλιστής, συνήθως είναι άνθρωπος αυταρχικός. Ενδιαφέρεται για το παλιό αποκλειστικά και μόνο, το οποίο μάλιστα παλιό εξισώνει με το καλό κατά τρόπο αυθαίρετο. Τα παλιά καλά, λέει. Άλλοι λένε τα παλιά καλά κρασιά, τους παλιούς καλούς καιρούς, τους παλιούς καλούς φίλους, και αναπολούν ένα κάποιο χρυσό αιώνα, ένα χαμένο κέντρο ή ακόμα κάποιο απολεσθέντα παράδεισο. Το παλιό καλό είναι μια αυταπάτη που γίνεται η κλίνη του προκρούστη, πάνω στην οποία προσαρμόζεται το ζωντανό σώμα και ακροτηριάζεται. Σαν τον μυθικό ήρωα τον προκρούστη, ο οποίος έβαζε τους ανθρώπους σε ένα συγκεκριμένο χώρο και εάν τα πόδια των ανθρώπων ήταν μεγαλύτερα από το κρεβάτι, τα έκοβε, και αν ήταν μικρότερα τα τραβούσε να επιμηκυνθούν. Επομένως επέβαλε το σχήμα πάνω στη ζωή, και αυτό το ονομάζουμε προκρούστια κλίνη, ή το κρεβάτι του προκρούστη, η κλίνη του προκρούστη. Θέλοντας με αυτή την εικόνα να δείξουμε κάθε φορά που το σχήμα επιβάλλεται στη ζωή και το γράμμα σκοτώνει, αποκτήνει το πνεύμα, κάτι που το Ευαγγέλιο είναι εκείνο που το καταγγέλει. Ο συντηρητικός λοιπόν λειτουργεί αυταρχικά, στο όνομα μιας ανώτατης αλάθητης αρχής, προσωπικής ή απρόσωπης, από την οποία αρχή απορρέει η αλήθεια και στην οποία αρχή υποτάσσεται η ζωή. Δηλαδή το έμψυχο στοιχείο, η ζωή, ο άνθρωπος, υποτάσσεται στο άψυχο στοιχείο, μία αρχή, μία αυθεντία, μία αλήθεια, την οποία ορίζει ο συντηρητικός άνθρωπος, την επιβάλλει και καθορίζει τη ζωή των ανθρώπων. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ο συντηρητικός άνθρωπος από αυταρχικός που είναι καταντάει τελικά απάνθρωπος. Δεν τον απασχολεί το ανθρώπινο στοιχείο, το ζωντανό, το προσωπικό, το συγκεκριμένο, με τις δυνάμεις του και με τις αδυναμίες του, ιδίως αυτές τις τελευταίες, τις αδυναμίες, γιατί ο άνθρωπος καθορίζεται από τη φύση του, και η ανθρώπινη φύση, όπως γενικότερα η φύση ολόγυρά μας, είναι αδύναμη, είναι φθαρτή, είναι, όπως λέμε στη θεολογική μας γλώσσα, κτιστή.

προσέξτε αγαπητοί μου, με την κυριολεκτική σημασία των όρων. Φιλελεύθερος είναι αυτός που είναι φίλος της ελευθερίας, εμπιστεύεται την ελευθερία. Και φιλάνθρωπος είναι εκείνος, όχι ο ελεήμων που ελεεί τους πτωχούς, όχι με αυτή την έννοια, αλλά με μια άλλη ουσιαστικότερη έννοια. Φιλάνθρωπος είναι αυτός που φιλεί τους ανθρώπους, αγαπά τους ανθρώπους, τους συμπονά, τους συμπαθεί, συμπάσχει μαζί τους, ξέρει τον πόνο τους, ξέρει τον ανθρώπινο πόνο και στέκεται κοντά και δίπλα σε αυτόν. Θα λέγαμε ότι οι όροι προοδευτικός και συντηρητικός μπορούν να πάρουν και ένα άλλο νόημα. Ακούστε. Συντηρητισμός είναι ο φόβος ενώπιον της ελευθερίας. Και προοδευτισμός είναι η εμπιστοσύνη στην ελευθερία. Εάν πάρετε ως κριτήριο την ελευθερία, αυτήν την ελευθερία του ανθρώπου ή και του Θεού ακόμα, μπορείτε είτε να την εμπιστευτείτε είτε να τη φοβηθείτε. Ο συντηρητικός φοβάται την ελευθερία. Την ελευθερία τη δική του και προπαντός την ελευθερία των άλλων. Γι' αυτό εμένει σε νόμους, σε σχήματα, σε κανόνες, περιχαρακώνει τη ζωή που εξ ορισμού είναι ελεύθερη και αντίθεση μέσα σε σχήματα και από φόβο για την ελευθερία φέρεται με τρόπο αυταρχικό για να καταλήξει να επιβάλλει γύρω του ένα τρόπο ζωής που είναι απάνθρωπος. Αντιθέτως, όταν εμπιστευόμαστε την ελευθερία και προσβλέπουμε σε αυτήν θετικά, τότε αναπτύσσουμε μία στάση που τη λέμε προοδευτική. Και τη λέμε προοδευτική ακριβώς επειδή όποιος αγαπά την ελευθερία πιστεύει σε αυτήν, την εμπιστεύεται και της προσφέρεται, αυτός προχωράει μπροστά, ανοίγει νέους δρόμους, αναζητά νέες απαντήσεις, όχι μόνο για τα καινούργια προβλήματα της ζωής, αλλά και για τα παλιά ερωτήματα του ανθρωπίνου βίου, κυρίως για αυτά τα τελευταία, τα αιώνια ερωτήματα, που είναι τα πρώτα και τα έσχατα συνάμα.

Φίλες και φίλοι, η ελευθερία και η στάση μας απέναντι σε αυτήν είναι που ξεκαθαρίζει τα πράγματα και αποσαφηνίζει ποιος είναι συντηρητικός και ποιος προοδευτικός. Θα προτιμούσα να πω όχι ποιος είναι, αλλά ποιος φέρεται και συμπεριφέρεται συντηρητικά ή προοδευτικά, δηλαδή φιλάνθρωπα ή απάνθρωπα, αυταρχικά ή ανθρώπινα, ελεύθερα ή ανελεύθερα. Η ανθρωπιά είναι συνώνυμη της ελευθερίας. Όποιος αγαπά την ελευθερία, αυτός αγαπά τον άνθρωπο. Και όποιος πραγματικά αγαπά και εμπιστεύεται τον άνθρωπο, αφιερώνεται και αγαπά την ελευθερία του ανθρώπου, ανέχεται την ελευθερία του ανθρώπου. Η ελευθερία είναι μια μεγάλη δύναμη, μια δύναμη που μας ξεπερνάει. Γι' αυτό δεν την εμπιστευόμαστε ούτε εμείς οι ίδιοι. Και γι' αυτό το λόγο δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε, να μιμηθούμε το Θεό, ο οποίος Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο για να είναι ελεύθερος, όχι για να είναι καλός. Δεν του ζήτησε τίποτε άλλο, ο Θεός από τον άνθρωπο δεν ζήτησε τίποτε άλλο παρά την αγάπη και την ελευθερία. Ο άνθρωπος να αγαπάει το Θεό και να ζει ελεύθερα, αλλά και υπεύθυνα. Γι' αυτό στον Παράδεισο του τα επέτρεψε όλα. Δεν το απαγόρευσε τίποτε. Τον παρακάλεσε όμως να κάνει μια χάρη στο Θεό. Να μην φάει από τον καρπό ενός ορισμένου δέντρου. Και έτσι να δώσει ένα τεκμήριο, μια απόδειξη ότι η ελευθερία του συνοδεύεται από αγάπη. Ο άνθρωπος όμως, επειδή είναι αδύναμος, η φύση του ανθρώπου που είναι εξ ορισμού ασθενής, τρεπτή, κτιστή που λέμε θεολογικά, δεν βοήθησε τον άνθρωπο να έχει ελευθερία μαζί και αγάπη. Γι' αυτό έρχεται η πτώση, μια πτώση που συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας και δεν θα πάψει να υπάρχει μέχρι το τέλος της ιστορίας, μέχρι την τελική κρίση. Όσο θα υπάρχουν άνθρωποι, θα υπάρχει φύση ανθρώπινη, θα υπάρχει αδυναμία της ανθρώπινης φύσης, θα πριτανεύει η ασθένεια της ανθρώπινης ύπαρξης και έτσι οι άνθρωποι θα είμαστε διχασμένοι. Ή θα είμαστε ελεύθεροι ή θα αγαπάμε. Όταν αγαπάμε χάνουμε ένα μέρος της ελευθερίας μας και όταν είμαστε ελεύθεροι δεν τολμάμε να αγαπήσουμε από φόβο μήπως χάσουμε ένα ψίχουλο ελευθερίας. Και έτσι στην ανθρώπινη ζωή, στην καθημερινότητα, αγάπη και ελευθερία είναι διχασμένες, έχουν πάρει διαζύγιο. Γι' αυτό το λόγο και ο πρώτος αυτός βασικός διχασμός ανάμεσα στην αγάπη και στην ελευθερία θα φέρει πάρα πολλούς άλλους διχασμούς, ένας από τους οποίους είναι αυτός ανάμεσα στο συντηρητικό και στο προοδευτικό, τα οποία υπάρχουν ως χρώματα της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Και δεν θα έλεγα ότι υπάρχει ένας άνθρωπος εξ ορισμού συντηρητικός ή ένας άλλος αποκλειστικά προοδευτικός. Εμείς οι ίδιοι που μιλάμε για αυτά τα θέματα εναλλάσσουμε τις συμπεριφορές μας, άλλοτε συντηρητικά, άλλοτε προοδευτικά, απέναντι στο α θέμα, ενώπιον του β ανθρώπου και ούτω καθεξής. Σε κάθε περίπτωση το προοδευτικό έχει αξία, γιατί είναι φίλος της ελευθερίας και φίλος του ανθρώπου, οδηγεί κατευθείαν στην ανθρωπιά και στην ελευθερία και επομένως τροφοδοτεί συμπεριφορές αντί αυταρχικές και ήθη αντί εξουσιαστικά. Ο προοδευτικός άνθρωπος ενδιαφέρεται πρωταρχικά για την ελευθερία του ανθρώπου και ανέχεται την εξουσία, το θεσμό, το ίδρυμα. Γιατί?
αν έχετε την εξουσία ως ένα αναγκαίο κακό για να μπορέσει η κοινωνία να λειτουργήσει. Μία συσσωμάτωση ανθρώπων, μία συγκρότηση ομάδας αναγκάζει να, τους ανθρώπους που μετέχουν σε αυτήν, για να μπορέσουν να λειτουργήσουν, να θεσπίσουν κανόνες, να κάνουν θεσμούς, να πούν ποιος προηγείται και ποιος έπεται, τι είναι σημαντικό και τι είναι ασήμαντο, τι είναι πρώτο, τι είναι δεύτερο. Αυτό δημιουργεί την εξουσία, αλλά προσοχή, η εξουσία είναι μέσο, δεν είναι σκοπός. Γι' αυτό η εξουσία θεωρείται από τον προοδευτικό άνθρωπο ότι είναι ένα αναγκαίο κακό, κακό διότι χωρίζει τους ανθρώπους σε άρχοντες και αρχομένους, σε πρώτους και δεύτερους, αλλά είναι αναγκαίο διότι δεν μπορεί αλλιώς να υπάρξει κοινωνία. Και επιπλέον η εξουσία είναι ο αναπόφευκτος, ελάχιστος, κοινός παρονομαστής της ανθρώπινης συμβίωσης. Τι σημαίνει αυτό? Όταν οι άνθρωποι αποφασίσουν να ζήσουν μαζί, είτε είναι ζευγάρι στο γάμο, είτε είναι περισσότεροι στην οικογένεια, είτε είναι μια ομάδα, κάποια κοινότητα, μια παρέα ή αν θέλετε η κοινωνία μας ολόκληρη, εκεί η ανθρώπινη συμβίωση έχει ως ελάχιστο κοινό παρονομαστή μια μορφή θεσμού, ένα είδος εξουσίας, κάποια ιεράρχηση. Και επομένως η εξουσία είναι αναπόφευκτη. Το ότι είναι αναπόφευκτη δεν σημαίνει ότι παντού και πάντοτε πρέπει να προτιμάτε και να επιβάλλετε. Δεν πρέπει να κάνουμε το λάθος του συντηρητικού, ο οποίος φοβάται την ελευθερία και μπροστά στο φόβο της ελευθερίας καταφεύγει να αντικαθιστά τη ζωή με τα σχήματα. Είναι, ξέρετε, σαν να προτιμάτε τη σκιά του σώματος από το ίδιο το σώμα. Καθένας από εμάς με το σώμα του που εκτίθεται στο φως ρίχνει τη σκιά του. Πάντοτε προτιμούμε το σώμα και όχι βεβαίως τη σκιά. Ο συντηρητικός προτιμά τη σκιά αντί για το σώμα. Προτιμά κάτι νεκρό, κάτι φευγαλαίο, σχεδόν ανύπαρκτο, ένα φάντασμα. Ο προοδευτικός άνθρωπος προτιμά την πραγματικότητα, το ίδιο το σώμα, την ίδια τη ζωή. Θα με ρωτήσετε, τελικά η Εκκλησία είναι συντηρητική ή προοδευτική? Κρατήστε το ερώτημα, μην σπεύσουμε να του δώσουμε εύκολη απάντηση, ρητορική, αποφθεγματική, αφοριστική. Καλό σας βράδυ.

Ήταν η εκπομπή «Ένα μέλλον για το παρελθόν μας», με τον Μάριο Μπέξο στο μικρόφωνο και τη μουσική επιμέλεια της Μαρίνας Πέκα. Μια εκπομπή ενταγμένη στη σειρά των εκπομπών με γενικό τίτλο «Εκκλησία και κόσμο».

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Ορθόδοξη πίστη και ζωή. Συνοπτική κατήχηση του Επισκόπου Σωτηρίου Τράμπα, Μητροπολίτου Πισιδίας. Ένα κατηχητικό πόνημα που παρουσιάζει συνοπτικά και εύληπτα τη διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας σε τρία μέρη. Ο συγγραφέας εκθέτει τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας, τη βιωματική εμπειρία της εν Χριστώ ζωής που οφείλει να διάγει ο πιστός, ενώ γίνεται εκτενής αναφορά στον Ορθόδοξο λατρευτικό βίο. Ορθόδοξη πίστη και ζωή, ένας πολύτιμος συνοπτικός οδηγός κατήχησης από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 5.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές τηλεειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και αύξηση του επιδόματος την επόμενη εβδομάδα προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Στην Ακριτική Ρο βρέθηκε σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, συνεχίζοντας τη διήμερη επίσκεψή του στο Καστελόριζο. Την καταδίκη της χώρας μας για τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον διεθνών αεροδρομίων της Σαουδικής Αραβίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ενώπιον του εισαγγελέα Κορίνθου οδηγήθηκαν σήμερα ο εργολάβος και τρία στελέχη της Motor Oil που συνελήφθησαν για το εργατικό δυστύχημα κατά το οποίο πέθανε ένας εργαζόμενος και ένας ακόμα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Οι ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν τον θάνατο 15 ατόμων στην Ουκρανία από τη στιγμή που ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών σύναψε συμφωνία με το Ρώσο ομόλογό του προκειμένου η Ρωσία να προμηθεύσει με ντίζελ την αμερικανική και τη διεθνή αγορά. Σταδιακή επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από το απόγευμα. Βροχές και καταιγίδες προβλέπονται αύριο και στην Αττική, κυρίως κατά τις απογευματινές ώρες.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο Μιχάλης Γκαϊουγιάκης και οι ιατρικές συναντήσεις είναι εδώ κοντά σας. Επανήλθαμε. Λοιπόν, καταρχήν να σας ευχαριστήσω όλους για τα πάρα πολλά τηλέφωνα που είχα, γιατί άργησα να ξεκινήσω. Λοιπόν, τέλος πάντων, για κάποιους προσωπικούς λόγους αργήσαμε λιγάκι. Εγώ πάντως να σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πολύ μέσα από την καρδιά μου, ειλικρινά μιλάω, για όλη αυτή την αγάπη που δείχνετε προς την εκπομπή μου και ιδιαίτερα προς το πρόσωπό μου. Εντάξει, ειλικρινά με γεμίζει πολλές ευθύνες, ακόμη μεγαλύτερες ευθύνες, έτσι, για την αξιοπιστία, αν μη τι άλλο, των γιατρών που καλώ εδώ στις εκπομπές μου. Λοιπόν, σε αυτή την πρώτη εκπομπή, το ξεκίνημα, επέλεξα να είναι εδώ ένας άνθρωπος που πραγματικά τον αγαπάτε. Αυτά που μας λέει κάθε φορά που είναι καλεσμένος εδώ, που τυχαίνει να είναι εδώ στην Ελλάδα, γιατί συνήθως είναι στην Κύπρο, είναι ο κύριος Παναγιώτης Δρακόπουλος, ο διδάκτορας γεροντολογίας αντιγύρανσης και ο ειδικός σε θέματα εφαρμογών διαιτητικής. Πάντα σας μπερδεύω σε αυτό, γιατί εφαρμογών διαιτητικής. Λοιπόν, αλήθεια, γιατί λέτε εφαρμογών διαιτητικής? Τι γίνεται πάνω σε αυτό το κομμάτι?
1: Έτσι λέει το πτυχίο.
0: Μάλιστα, οκ, okay. Κατανοητό.
1: Έτσι λέει το πτυχίο.
0: Το αφήνουμε εκεί. Λοιπόν, έχω αρκετά να σας ρωτήσω, κύριε Δρακόπουλε. Πρώτα απ' όλα είναι, με ρωτάει ο κόσμος για τις φλεγμονές. Φλεγμονές ακούει στο έντερο. Φλεγμονές γεμάτες στο σώμα μας. Έτσι. Τι γίνεται με αυτές τις φλεγμονές? Μπορούν να αντιμετωπιστούν διατροφικά ενδεχομένως, πιθανότατα?
1: Όχι μόνο, δεν είναι θέμα διατροφής.
0: Για πείτε μας.
1: Δεν είναι θέμα διατροφής. Είναι πολύ μπερδεμένος ο κόσμος.
0: Γι' αυτό να τα ξεμπερδέψουμε λίγο.
1: Πάρα πολύ μπερδεμένος. Πάρα πολύ μπερδεμένος. Ακούει διάφορες διατροφές, ακούει διάφορους ειδικούς, ακούει και στο τέλος μπερδεύεται. Με όλα αυτά που ακούει μπερδεύεται, γιατί δεν έχει τη γνώση να καταλάβει ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος.
0: Να τα πάρουμε λίγο, αν μου επιτρέπετε, με τη σειρά.
1: Ένα παράδειγμα.
0: Να πούμε στον κόσμο η φλεγμονή τι ακριβώς είναι. Να ξεκαθαρίσουμε, να το πούμε απλά λόγια, να καταλάβει ο κάθε ακροατής μας, έτσι, από όπου και αν μας ακούει στην Ελλάδα, ακόμη και άνθρωποι που μπορεί να έχουν βγάλει το δημοτικό, όταν λέμε φλεγμονή, τι είναι, τι εννοούμε φλεγμονή, τι γίνεται στο σώμα μας?
1: Λοιπόν, να πούμε τώρα πώς εκδηλώνεται αυτή η φλεγμονή.
0: Ναι.
1: Και μετά θα πούμε τι σημαίνει με τη φλεγμονή.
0: Ωραία.
1: Ερυθρότητα στο δέρμα μας. Ίδημα στο δέρμα μας.
0: Ναι.
1: Αύξηση θερμοκρασίας, δηλαδή έχουμε πυρετό.
0: Ναι.
1: Πόνος, απώλεια λειτουργίας του πάσχοντος οργάνου. Ναι. Όλα αυτές είναι εκδηλώσεις της φλεγμονής.
0: Ναι.
1: Πάμε παρακάτω. Γεγονότα που ενεργοποιούν αυτές τις φλεγμονές. Έτσι.
0: Ναι.
1: Δυσλειτουργικά κύτταρα. Και θα εξηγήσω τι θα πω.
0: Ναι.
1: Εισβολή μικροβίων. Ατυχήματα, ηλικία, όσο μεγαλώνουμε τόσο δημιουργούνται φλεγμονές. Παρατεταμένο στρες, φλεγμονώδης διατροφή και ακινησία. Δεν κάνουμε δηλαδή άσκηση, με αποτέλεσμα να μην έχουμε αυξημένη ροή αίματος, οπότε τα όργανά μας υπολειτουργούν.
0: Ωραία, να τα πάρουμε τη σειρά όπως μας τα είπατε.
1: Πάμε λοιπόν.
0: Λίγο να τα δούμε.
1: Λοιπόν, πάμε λοιπόν να τα πάρουμε από την αρχή. Είναι δυσλειτουργικά κύτταρα. Ο οργανισμός μας, έτσι, όσο μεγαλώνει, τα κύτταρα του δυσλειτουργούν. Πρέπει λοιπόν ο ίδιος να δημιουργήσει, να τα καταστρέψει και μετά να κάνει αναγέννηση κυττάρων. Είναι φλεγμονή και αντιφλεγμονή η αναγέννηση κυττάρων. Αν δεν μπορεί να κάνει αυτή την αναγέννηση κυττάρων, δημιουργείται το νόσημα.
0: Ωραία. Αυτή η αναγέννηση κυττάρων στις περισσότερες των περιπτώσεων γιατί δεν μπορεί να συμβεί?
1: Διότι έχουν παρατεταμένο στρες, με αποτέλεσμα να έχουμε υπερέκταση κορτιζόλης, με αποτέλεσμα η κορτιζόλη να μην αφήνει Το ανασωπητικό σύστημα να εργαστεί σωστά. Ακινησία, όπως είπε προηγουμένως. Άμα λοιπόν δεν έχουμε αυξημένη ροή αίματος, τα όργανα μας δεν δουλεύουν σωστά.
0: Υπολειτουργούν.
1: Έτσι. Δεν παίρνουμε, επίσης, πρέπει να κάνουμε εξετάσεις αίματος για να δούμε τι συμπληρώματα μας λείπουν. Με τις εξετάσεις αίματος. Σίδηρος, ασβέστιο κτλ. Λοιπόν, παρακάτω. Κάνουμε φλεγμονή, κάνουμε διατροφή που η διατροφή αυτή έχει αυξημένη γλυκόζη. Με αποτέλεσμα να παθαίνουμε αντίσταση, να έχουν τα κύτταρα αντίσταση στην ισουλίνη. Έτσι. Κάνω μια παρένθεση. Ο Dr. Barry Sears έχει πατέντα στην Αμερική γιατί συμβαίνει αυτό και έχουν τα κύτταρα αντίσταση στην ισουλίνη. Μου το δίδαξε εμένα προσωπικά το 2000 όταν πήρε την πατέντα του.
0: Για πείτε μας.
1: Και έφερα εγώ εδώ λοιπόν την πατέντα. Και ξεκίνησε να μιλάω. Έγινε το κόκκινο πανί. Δεν καταλάβαινε κανείς τι έλεγα. Γιατί τα κύτταρα είχαν αντίσταση στην ισουλίνη. Και τώρα, άμα θα ακούσεις, επίσης, η αντίσταση της ισουλίνης είναι η κύριος αιτία του μεταβολικού συνδρόμου. Σήμερα, για να είσαι παχύσαρκος, πρέπει να έχεις μεταβολικό σύνδρομο. Πρέπει να έχεις ισουλίνο αντίσταση. 80%, ναι, που είμαι 100%. Οπότε πει κάποιος, μα δεν είναι όλοι. Μα, 80%. Έχουμε αύξηση σωματικού λίπους όταν έχουμε αντίσταση ισουλίνης. Γιατί? Διότι όταν έχουμε δύο πρωτεϊνικά ένζημα μέσα στο λιπόδιστο. Αυτά λοιπόν, όταν διεγείται η ισουλίνη, διεγείται το ένζημο που δεν αφήνει το λίπος να καεί. Όταν είναι φυσιολογική, διεγείρεται το ένζημο και λέει στο λίπος να μπει στη κυκλοφορία του αίματος και να το χρησιμοποιήσει ο οργανισμός. Γι' αυτό λοιπόν, όταν έχουμε αντίσταση ισουλίνη, δεν αφήνουν το ένζημο αυτό να μπει στη κυκλοφορία του αίματος. Επίσης, πάμε λοιπόν και λέμε ότι κοίταξε, αυτός ο αδύνατος τρώει τα πάντα και κοίταξε πώς είναι. Ναι, διότι αυτός έχει αυξημένο το ένζημο που καίει λίπος. Το ένα ένζημο είναι ορμόνο ευαίσθητη λιπάση και το άλλο είναι λιποπρωτεϊνική λιπάση.
0: Ποια από τα δύο έχει?
1: Καταλάβεις, Μιχάλη μου?
0: Ναι.
1: Έτσι. Όταν έχει την ορμόνο ευαίσθητη λιπάση, τότε μπορεί να κάψει λίπος. Όταν έχει την λιποπρωτεϊνική λιπάση, τότε όλα μπλοκαρισμένα. Ή καμιά φορά σημαίνει και το αντίθετο. Οπότε λοιπόν, αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι πώς να τα μαζέψουμε όλα αυτά μαζί και να κάνουμε ένα πρόγραμμα αντιγύρανσης. Μιχάλη μου, οι δύο μεγαλύτεροι δείκτες της γύρανσης είναι η παχυσαρκία και η σαρκοπενία. Η μεγαλύτερη δείκτη της γύρανσης είναι η παχυσαρκία και η σαρκοπενία.
0: Η σαρκοπενία, γιατί?
1: Γιατί, διότι όσο μεγαλώνουμε, έτσι, δεν έχουμε αυξητική ορμόνη όπως είχαμε στα νιάτα μας. Συν την καθιστική εργασία. Συν τη λάθος διατροφή. Δεν χρησιμοποιούμε πρωτεΐνες σε κάθε γεύμα μας. Και χάνουμε μυϊκό ιστό. Γιατί χάνουμε τώρα μυϊκό ιστό, έχει σκεφτεί κανείς?
0: Φαντάζομαι όχι.
1: Όχι.
0: Και περιμένουμε από εσάς να το ακούσουμε.
1: Άκου. Το νοσοποιητικό μας σύστημα, έτσι, και κυρίως τα αντισώματα, είναι πρωτεΐνη.
0: Ναι.
1: Όταν τη χρειαστεί ο οργανισμός αυτή, που θα τη βρει? Θα κάνει πάλι στο μυϊκό ιστό.
0: Λογικό.
1: Έτσι δεν είναι? Επίσης, στην κυκλοφορία του αίματος, το αίμα μας είναι γύρω στα 5-5,5 λίτρα. Έτσι. Τα 3 λίτρα που είναι το πλάσμα του αίματος, πρέπει να έχεις κάθε δευτερόλεπτο εκεί 210 γραμμάρια πρωτεΐνη. 210 γραμμάρια πρωτεΐνη.
0: Οπότε με ρεσίες, εγώ πόση πρωτεΐνη χρειάζομαι?
1: Πολύ σωστά. Μέχρι σήμερα ο κανόνας ήταν 0,8 γραμμάρια ανά κιλό βάρος σου.
0: Okay. Ναι.
1: Αν είσαι 100 κιλά, επί 0,8 θα σου 80 γραμμάρια πρωτεΐνη την ημέρα.
0: Μάλιστα.
1: Και έρχεται...
0: Αν πάρω παραπάνω θα ενοχλήσει?
1: Αν είναι λίγο παραπάνω, όχι.
0: Αν είναι αρκετά?
1: Αρκετά.
0: Δηλαδή, ναι. Πάρω το διπλό, ας πούμε.
1: Δεν γίνεται.
0: Τι θα δημιουργείς?
1: Δημιουργείς τοξίνες μέσα στην κυκλοφορία του αίματος. Γιατί δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο οργανισμός. Ο οργανισμός ο δικός μας χρησιμοποιεί αυτή την ποσότητα. Ο καθένας έχει δικά του ποσότητα.
0: Καθίστε, ένα λεπτό, κύριε. Το κύριε Δρακόπουλε, γιατί και αυτό
1: κάτσε,
0: έχει.
1: Κάτσε.
0: Όχι, ναι. Ένα λεπτό. Γιατί, ένα λεπτό. Γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος που λέει, βάζει τη φέτα μπροστά του και τρώει το μισό κιλό που βλέπει. Αυτό πάλι δεν είναι σωστό.
1: Όχι.
0: Οπότε.
1: Όχι.
0: Οπότε πρέπει... χρειάζεται συγκεκριμένα γραμμάρια.
1: Συγκεκριμένα γραμμάρια. Πρόσεξε λοιπόν.
0: Μάλιστα.
1: Και έρχεται τώρα λοιπόν, πρόσεξε, μέχρι σήμερα ήταν 0,8 γραμμάρια. Mm. Και έρχεται ο Ιατρικός Αμερικανικός Σύλλογος. Mm. Το Υπουργείο Υγείας της Αμερικής. Mm. Και το Υπουργείο Γεωργίας της Αμερικής. Συγγνώμη, λέει, βάλτε να χείς αυτό.
0: Σε ποιο?
1: Στο 0,8 γραμμάρια.
0: Στο 0,8 γραμμάρια.
1: Ναι.
0: Γιατί?
1: Και βάλτε τώρα από 1,2 ως 1,6 γραμμάρια πρωτεΐνη.
0: Αναλόγως στα κιλά.
1: Ναι. Έβαλε χ.
0: Γιατί?
1: Έτσι σκέφτηκε ότι ήταν σωστό.
0: Ένα λεπτό, κύριε Δρακόπουλε, τώρα. Έτσι σκέφτομαι εγώ, είναι σωστό και πάω και εφαρμόζω κάτι.
1: Ναι,
0: κάπου
1: όχι.
0: Το στήριξε.
1: Ναι, βέβαια. Ο Ιατρικός Σύλλογος από τις έρευνες που έκανε είδε λοιπόν ότι χρειαζόμαστε περισσότερη πρωτεΐνη για να έχουμε καλύτερο νοσοποιητικό σύστημα. Για να έχουμε καλύτερο νοσοποιητικό σύστημα.
0: Ναι, ένα, ένα λεπτό. Άμα χρειαζόμαστε με τη λογική. Ακούγοντας το 0,8 και το 1,6. Μιλάμε για διπλή ποσότητα.
1: Μπράβο.
0: Που σημαίνει αυτό δεν δημιουργεί τοξίνες στον οργανισμό. Εμείς πώς θα καταλάβουμε?
1: Όχι. Διότι από τις έρευνες που έκαναν,
0: ναι,
1: είδαν ότι αυτό είναι το σωστό. Γιατί για να το δώσουν αυτό έγιναν φουλ έρευνες στην Αμερική. Θα άφηνε ο Υπουργός Υγείας ο Κένεντι να μην κάνει έρευνες και να το πει οκ. Okay. Και επίσης είναι μέσα και ο Ιατρικός Σύλλογος. Και επίσης κάνανε παρουσίαση στο Λευκό Οίκο. Και τα είπαν. Δηλαδή, αν πατήσεις στο YouTube The New Pyramid and White House, θα σου βγάλει τη συνέντευξη του Λευκού Οίκου. Τα είπαν όλα αυτά. Τέρμα. Και φτιάξανε και την καινούργια πυραμίδα. Φτιάξανε την καινούργια
0: πυραμίδα. Η καινούργια πυραμίδα, τι, για ένα λεπτό για να καταλαβαίνει ο κόσμος βήμα-βήμα. Θέλω, κύριε Δρακόπουλο, και όχι μόνο από εσάς και όλους τους καλεσμένους που θα έχω εδώ. Έτσι και όχι μόνο εδώ, αλλά γενικότερα στις συνεντεύξεις που παίρνω, θέλω να καταλαβαίνουν με απλά λόγια τα πράγματα.
1: Μέχρι στιγμής η πυραμίδα της
0: Μεσογείας. Τι είναι αυτή η περιφόητη πυραμίδα τώρα και τι έχει αλλάξει αυτή την πυραμίδα?
1: Η πυραμίδα της Μεσογείας Τροφής ήταν στην τελευταία σκάλα, είχαν όλα τα δημητριακά.
0: Ναι.
1: Πατάτες.
0: Και οι περισσότεροι ακούγοντας, συγγνώμη σας διακούτω, αυτή η μεσογειακή διατροφή, η μεσογειακή πυραμίδα και όλα αυτά έχουν στο μυαλό τους, εγώ ειλικρινά, το έχω κάνει γκάλωπ αυτό, έτσι. Τι είναι η μεσογειακή διατροφή, τι είναι, τι θεωρείτε εσείς? Όλοι ξέρετε τι μου έχουν πει, το πρώτο, μαρούλι, άλλος μου έχει πει μπρόκολο, τίποτα άλλο. Δημητριακά δεν έχω ακούσει πουθενά.
1: Λοιπόν.
0: Μέχρι εκεί. Ναι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι κάτι δεν κάνουμε δημοσιογράφοι και γιατροί καλά. Κάτι, ο κόσμος δεν έχει ενημερωθεί καλά. Αλλάζουν στην Αμερική, αλλάζουν εδώ, αλλάζουν παραγή. Κάπου, και αυτός ο κόσμος σου λέει, εδώ έχω μπλέξει με τρελούς. Έχω μπλέξει με ανθρώπους να βγάλω μια άκρη. Τη μία ανεβάζουν, την άλλη κατεβάζουν το δίχτυ. Τη μία είναι 0,8, η πρωτεΐνη, την άλλη 1,6. Πρέπει.
1: Από 1,2 σε 1,6.
0: Ωραία. Να δούμε, να καταλάβει και ο κόσμος τι ακριβώς γίνεται εδώ πέρα. Τι περιλαμβάνει αυτή η μεσογειακή διατροφή, η πυραμίδα μεσογειακή, γιατί την αλλάζουν, τι είναι αν σας έρα.
1: Ναι, θα σου απαντήσω. Η μεσογειακή λοιπόν πυραμίδα είχε στην κάτω-κάτω σκάλα της, τελευταία σκάλα, πρέπει να ήταν αρκετά δημητριακά, δηλαδή το 50-55% πρέπει να ήταν υδατάνθρακες. Και έρχεται λοιπόν τώρα η αμερικανική πυραμίδα και τη βάζει στην τελευταία σκάλα. Τη βγάζει από την πρώτη, τη βάζει στην τελευταία σκάλα και λέει πρέπει να τρως εδώ λιγότερο από αυτά.
0: Ναι.
1: Περισσότερο να τρως σαλατικά,
0: Ναι. Να δίνει παραδείγματα στο καθένα, έτσι τη λέμε, ναι, γιατί ναι, ο κόσμος να το καταλάβει είναι πολύ, δεν μπορεί να σου λέει εντάξει, ναι, τι περιλαμβάνει αυτό μέσα.
1: Εξαλλητικά. Καταρχάς, σε καμία πυραμίδα δεν έχω δει νερό. Το κυριότερο από όλα είναι το νερό.
0: Φαντάζομαι
1: στην τελευταία σκαλά πρέπει να είναι το νερό.
0: Φαντάζομαι δεν έχετε δει, λόγω το θεωρούν αυτονόητο. Δεν, ότι θα πρέπει να πει
1: τι
0: νερό.
1: Τι λες τώρα, τι αυτονόητο.
0: Μα λοιπόν, συγγνώμη, όλοι λένε εντάξει, πίνε 2 λίτρα νερό την ημέρα τουλάχιστον, ας πούμε.
1: Εν πάση περιπτώσει, πάμε παρακάτω. Και λοιπόν έρχεται τώρα η καινούρια πυραμίδα και σου λέει πρέπει να τρως πάρα πολλά σαλατικά, πρέπει να τρως φρούτα, πρέπει να τρως πρωτεΐνες, πρέπει να τρως λαχανικά, και πάνω πάνω έχει βάλει και λέει και πρέπει να τρως ναι με δημητριακά, αλλά όσο το λιγότερο. Το αντέζεψε τελείως. Θα πεις, μα είναι Αμερική. Πες ότι έχει γίνει κάτι στην Αμερική που δεν κυκλοφόρησε όλο τον κόσμο και δεν έγινε. Εμβόλια, αντιβίωση, COVID. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Μην μου λένε λοιπόν ότι ξέρεις κάτι, αυτά είναι και εκεί. Όχι, πλέον είναι για όλο τον κόσμο. Και πράγματι, αυτή τη στιγμή στην Αμερική και γενικά σε όλα τα μέρη του κόσμου, η υπαρξιακή έχει χτυπήσει κόκκινο. Δηλαδή, ο μεγαλύτερος δείκτης που είναι η υπαρξιαρκία και η σαρκοπενία, και τα δύο έχουν χτυπήσει κόκκινο. Βλέπεις 70 χρονών άνθρωπο και δεν μπορεί να περπατήσει, γιατί έχει χάσει το μυϊκό του. Πρέπει να μπει σε πρόγραμμα αντιγύρανσης αυτός. Για να ξαναφτιάξει
0: το μυϊκό στότου. Κοιτάξτε τώρα για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του όμως, έτσι.
1: Έλα.
0: Βλέπεις, λέτε ποσοστά εξωπραγματικά.
1: Όπως.
0: Και για την, πώς το λένε, και για τη σαρκοπενία και για την παχυσαρκία, έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά, επειδή κάνω και εγώ τις ερευνές μου, παίρνω τα τηλέφωνά μου, μιλάω με ανθρώπους, έτσι. Ξέρετε, ο κόσμος μέσα στο καθημερινό του άγχος, έτσι, δεν ξέρει τι να φάει, δεν έχει ενημερωθεί. Δεν έχει ενημερωθεί. Ξέρετε,
1: μιλάω
0: με εκατοντάδες ανθρώπους κάθε εβδομάδα. Ναι. Έτσι, πιστέψτε με, λέμε, πω παχύσαρκος ο άλλος, ξέρετε πόσους ανθρώπους που έχουν παραπάνω, αρκετά παραπάνω κιλά, έχω κάτσει και έχω κουβεντιάσει και μου λέει, τι να φάω και πού ξέρω τι να φάω, μου λέει. Μπορώ εγώ κάθε μέρα, λέει, να κόβω το κομματάκι, λέει, το αυγό, το κομματάκι, τόσα γραμμάρια αυτό, τόσα γραμμάρια το άλλο. Μπορώ να μπω σε μια διαδικασία τέτοια, σου λέει. Εγώ θέλω να κάτσω όπως είμαι, γυρίζω από τη δουλειά μου ή στη δουλειά μου που είναι, να ξέρω, θα πάρω ένα κομμάτι, ξέρω εγώ, ψωμί, μια φέτα ψωμί, θα πάρω λίγο τυρί, θα πάρω ένα μπολάκι με δημητριακά, να τα έχω μαζί μου, να φάω και τελείωσε. Δεν ξέρουν, κύριε Δρακόπουλε, πιστέψτε με. Δεν, οι άνθρωποι έχουν όλη την καλή πρόθεση. Μπράβο. Και να διορθώσουν, ούτε δεν πιστεύω ότι είναι κανένας που να λέει ότι ξέρεις κάτι, εμένα, εγώ θέλω να γίνω παχύσαρκος. Αυτό αν έχει καμιά άλλη τρέλα, δεν ξέρω τώρα ο κάθε άνθρωπος. Βάζοντας κάτω τη λογική, έτσι, εγώ πιστεύω κανένας άνθρωπος δεν θέλει να κάνει κακό στην υγεία του.
1: Ναι, και ξέρεις τι, δεν υπάρχει στο 60-70% καμία ασθένεια που να πει είναι ευθύνη τύπου εξαρκία.
0: Που να?
1: Είναι ευθύνη τύπου εξαρκία.
0: Ναι, εντάξει.
1: Βέβαια. Κατάλαβες να σου πω. Γι' αυτό λέω η μεγαλύτερη δείκτης γίνεται είναι τύπου εξαρκία και εξαρκοπενία.
0: Ωραία είναι.
1: Πρόγραμμα αντιγύρανσης θέλουν όλοι αυτοί.
0: Πρόγραμμα αντιγύρανσης.
1: Αυτό σπούδασα.
0: Ωραία. Να τους πούμε λοιπόν τι είναι αυτό το πρόγραμμα, γιατί πρέπει να το κάνουν. Εντάξει. Έρχεται καταρχήν, δεν ξέρει ο κόσμος, σου λέει παχύσαρκος. Ένας άνθρωπος που ξέρω εγώ λέει, α, έχεις κοιλιές. Πάει ο άλλος, λέει, α, έχεις κάνει κοιλιές. Αυτός που έχει κάνει κοιλιά είναι παχύσαρκος. Τι είναι αυτός, τι θεωρείται αυτός.
1: Άκου.
0: Δηλαδή παχύσαρκία είναι να με. Σε όλο το σώμα να έχω πάρει κιλά. Αν έχω πάρει στην κοιλιά, είναι τοπικά κιλά. Τι θεωρούνται όλα αυτά.
1: Να σου απαντήσω.
0: Απαντήστε μου, γιατί θα ζαλιστούμε εδώ πέρα με όλα.
1: Πρώτο,
0: αυτά.
1: Κάνουμε, ναι, κάνουμε εξετάσεις αίματος, είπαμε, να δούμε. Πού οφείλεται.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Και μετά το βάζουμε και το κάνουμε λιπομέτρηση. Πού βρίσκεται η παχυσαρκία του.
0: Ναι, αλλά υπάρχουν εξετάσεις αίματος. Τι ακριβώς εξετάσεις, υπάρχουν εξειδικευμένες εξετάσεις, υπάρχουν οι απλές εξετάσεις που κάνουμε αίματος. Τι εξετάσεις θέλετε εσείς στα χέρια σας, δηλαδή από κάποιον. Δηλαδή κάποιος που θα έρθει, θα επισκεφτεί το Δρακόπουλο, έτσι, είτε εδώ στην Ελλάδα είτε στην Κύπρο. Εντάξει, τι ακριβώς παραμάσκαλα θέλετε να έχει εξετάσεις αιματολογικές.
1: Εξατάται.
0: Ναι.
1: το ιστορικό του. Εξαρτάται ναι. το ιστορικό του. Από το ιστορικό του θα εξαρτηθούν τα πάντα. Όταν λέω τα πάντα, εννοώ τα πάντα. Από το ιστορικό του. Θα πάρεις ένα πάρα πολύ καλό ιστορικό και θα το βάλεις μετά σε πρόγραμμα τη γύρασης. Καταλαβες. Θα πάρεις ένα πάρα πολύ καλό ιστορικό. Δεν υπάρχει αυτό, εκείνο, το άλλο, εκείνο. Όχι, δεν υπάρχει αυτό. Το ξεχνάμε αυτό. Μακάρι να ήταν έτσι όλα εύκολα. Σε πραγματικότητα δεν είναι. Δεν είναι, Μιχάλη μου.
0: Αυτό,
1: άκου,
0: το
1: να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Ξέρεις πόσα κύτταρα ο οργανισμός κάνει αναγέννηση κάθε δευτερόλεπτο? Το έχουμε ξαναπεί.
0: Ξέρω, 3 εκατομμύρια.
1: 3 εκατομμύρια 800.000.
0: Ναι.
1: Αναγέννηση. Ναι. Και την ημέρα κάνει αναγέννηση 330 δισεκατομμύρια κύτταρα.
0: Οπότε τι κάνουμε, εμείς μπλοκάρουμε την αναγέννηση των κυττάρων?
1: Βέβαια. Βέβαια, αυτό δεν λέμε τώρα. Φλεγμονή και αντιφλεγμονοθεραπεία.
0: Άμα κάνει αναγέννηση 3.800.000 κύτταρα, τότε εμείς πρέπει να έχουμε καταστροφικές τάσεις για να τα καταστρέψουμε όλα αυτά, να μην μπορούν να κάνουν αναγέννηση.
1: Όχι όλα. Όχι όλα. Γιατί μα ξέρουμε, όλα θα υπήρχαμε. Καταλαβες.
0: Ναι. Είναι κάποια από αυτά τα κύτταρα που, πώς να το πούμε, είναι κομβικά στο ότι αν καταστραφούν δημιουργούμε πρόβλημα. Τι συμβαίνει δηλαδή?
1: Ναι, αν καταστραφούν τα κύτταρα της οστικής μάζας, παθαίνουμε οστεοπενία και οστεοπόρωση.
0: Οκ, okay, ναι, εντάξει.
1: Κάτι πολύ απλό.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Αυτά πώς καταστρέφονται? Δηλαδή, λόγω ότι δεν παίρνουμε πρωτεΐνη?
1: Βέβαια. Βέβαια. Δεν τρώμε καθόλου γαλακτοκομικά.
0: Δεν παίρνουμε. Ναι, άλλος μπορεί να σου πει όμως, εμένα τα γαλακτοκομικά, να σου πει, με πειράσουν.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Τι θα πάρει δηλαδή?
1: Πρόσεξε. Αυτό που δεν έχει καταλάβει ο κόσμος είναι ότι ναι μεν το γάλα τον πειράζει.
0: Ναι.
1: Υπάρχει και γάλα χωρίς λακτόζη που δεν θα τον πειράζει. Καταλαβες. Ναι. Επίσης τα τυριά δεν τον πειράζουν. Το γιαούρτι δεν θα τον πειράξει. Γιατί τα βακτήρια μέσα στο γιαούρτι καταστρέφουν τη λακτόζη. Οπότε δεν έχει κανένα πρόβλημα. Επίσης.
0: Καθίστε, εγώ ξέρω πολλούς που μου έχουν πει ότι γενικά τα γαλακτοκομικά τους πειράζουν, τους ενοχλούν, τους προκαλούν ενόχληση.
1: Ναι, να πάρει σούπα γάλα χωρίς λακτόζη. Άκου, υπάρχει ένα ένζυμο,
0: ναι.
1: Υπάρχει ένα ένζυμο στον οργανισμό μας που λέγεται λακτάση.
0: Ναι, λακτάση. Ναι,
1: λακτάση. Okay. Αυτό τι κάνει? Την ώρα που θα πάρουμε το γάλα εμείς, το γάλα αποτελείται από γλυκόζη και γαλακτόζη. Είναι διζαχαρίτης αυτό. Η λακτάση τι κάνει? Διαχωρίζει το διζαχαρίτη και ο οργανισμός μπορεί να το κάνει αφομοίωση.
0: Okay.
1: Όταν δεν έχουμε λοιπόν εμείς τη λακτάση, δεν μπορεί να γίνει αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε πριζόμαστε, έχουμε αέρια, δεν μπορούμε να χωνέψουμε καλά. Καταλαβες.
0: Ναι, ναι. Να ρωτήσω κάτι. Την πρωτεΐνη
1: ναι.
0: που πρέπει να πάρουμε, πρέπει να την πάρουμε το πρωί, το μεσημέρι, το απόγευμα?
1: Σε κάθε...
0: και να σας κάνω, ναι. ένα ερώτημα, να απαντήσετε στο σύνολο. Την πρωτεΐνη που μπορώ να πάρω, ξέρω εγώ, άμα φάω φέτα, μπορώ να την πάρω και άμα δεν φάω φέτα, πάρω ένα γιαούρτι να φάω? Μόνο.
1: Ρωτάμε, θα σου απαντήσω.
0: Ναι, μπορώ.
1: Ναι, κοίτα. Πρέπει.
0: Δηλαδή πρέπει υποχρεωτικά να φάω φέτα ή κάτι συγκεκριμένο το.
1: Η πρωτεΐνη έχει 21 αμινοξέα.
0: Ναι.
1: Οπουδήποτε βρεθούν αυτά,
0: ναι.
1: οπουδήποτε βρεθούν αυτά, τι σε φέτα, τι ναι. σε γιαούρτι,
0: ναι.
1: τι σε κοτόπουλο, τι σε σολομό, δεν έχει κανένα πρόβλημα.
0: Αρκεί να το πάρει.
1: Αρκεί να έχει τα αμινοξέα. Να μπορεί ο οργανισμός να κάνει τις σωστές λειτουργίες. Πρόσεξε. Μέσα στη κυκλοφορία του αίματος έχουμε πρωτεΐνες συμπληρώματος. 30 πρωτεΐνες συμπληρώματος που είναι το ανοσοποιητικό μας σύστημα.
0: Ναι.
1: Άμα λοιπόν δεν έχουμε πρωτεΐνη, πώς θα το δημιουργήσουμε αυτό? Οι κιτοκίνες που είναι σε όλο το σώμα, που ήταν, πώς θα το δημιουργήσουμε αυτό? Κατάλαβες να σου πω?
0: Ναι.
1: Κανιβαλίζει το μυϊκό ιστό ο οργανισμός μας να κάνει ανασωπητικό σύστημα ή οπουδήποτε άλλο, οπουδήποτε αλλού τι χρειάζεται. Τι γίνεται τώρα? Όταν λοιπόν αυτό που λέω στον κόσμο είναι, όταν είστε πάνω από 40 χρονών, και θέλετε να ξεκινήσετε άσκηση, θα πάτε να κάνετε ένα τεστ κοπόσεως σε ένα καρδιολόγο, θα σας δώσει την πράσινη κάρτα και θα ξεκινήσετε πάντα με περπάτημα. Αυτό το περπάτημα θα είναι ή πριν το πρωινό, ή πριν το μεσημεριανό, ή πριν το βράδυνο γεύμα, μισή ωρίτσα. Μόλις λοιπόν ότι το κάνετε αυτό εύκολα, μετά θα αρχίσετε να κάνετε και λίγες αντιστάσεις. Αν όλα αυτά σας φαίνονται δύσκολα, θα πάτε σε ένα γυμναστήριο που έχει επαγγελματίες γυμναστές και θα αφαιθείτε στα χέρια σας, αφού σας έχει δώσει την πράσινη κάρτα ο καρδιολόγος που κάνετε τεστ κοπόσεως, και από εκεί πέρα ξεκινάτε την αντιγύρανση.
0: Καθίστε ένα λεπτούλι.
1: Καταλαβες.
0: Ναι, έχω να ρωτήσω κάτι. Εντάξει, λέτε εσείς. Πάμε στο διάλειμμα. Επανερχόμαστε, γιατί έχω σημαντικές ερωτήσεις θέλω να πιστεύω να σας κάνω τώρα πάνω σε αυτό το κομμάτι, από αυτά που έχω ακούσει. Λοιπόν, πάμε σε μικρή διακοπή, επανερχόμαστε.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αμέσως μετά, ζωντανά, εδώ στο στούντιο, ο Μιχάλης Γκαγιογιάκης με μία ακόμη ιατρική συνάντηση και όλα τα τελευταία ιατρικά νέα.

0: κύριο Δρακόπουλο, έτσι, αξίζει τον κόπο. Τώρα, πριν το ρωτήσω το οτιδήποτε, να πει κάτι που κουβεντιάζουμε εδώ, στο διάλειμμα. Έτσι, πείτε το αυτό. Σας ήρθε χτες 82χρονος. Αξίζει, κυρίες και κύριοι, να τα ακούσετε. Ακούστε εδώ πέρα, θα τρελαθείτε με αυτά που ακούμε. Πείτε.
1: Έρχεται λοιπόν ένας 82χρονος.
0: Ναι.
1: Και δεν ήθελα να το δεχτώ. Ακούς.
0: Ναι, γιατί.
1: Τι γιατί. Ήταν υπερξυλοκρεμάμενος.
0: Δηλαδή.
1: Τι δηλαδή.
0: Πείτε, όπως μου τα είπατε. Δεν τρέχει.
1: Είχε νεφρική ανεπάρκεια.
0: Ναι.
1: Είχε χαπ. Χαπ. Και έπαιρνε 360 φάρμακα το μήνα.
0: 360 φάρμακα το μήνα.
1: Λοιπόν. Πρόσεξε. Είμαι υπέρ των φαρμάκων. Να μην παρεξηγηθώ. Δεν με αντίον. Γιατί τα φάρμακα κάνω αντιγύρανση. Δηλαδή, όταν εγώ πάθω μια λίμωξη και είμαι έτοιμος να πεθάνω, παίρνω αντιβίωση και επιβιώνω. Άρα μπαίνω στην αντιγύρανση και τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Είναι υπέρ μας όλα.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Και μου ήρθε να μην τον αναλάβω. Αλλά λέω, για να μου το στείλει ο Θεός, ας τον αναλάβω.
0: Καλά, συγγνώμη. Τόσα φάρμακα. Ένας άνθρωπος με τόσο σοβαρά προβλήματα υγείας, έτσι. Αναφέρατε χαπ. Αναφέρεται τι άλλο, νευρική ανεπάρκεια και τα λοιπά. Δηλαδή, πειραματόζω είναι.
1: Δεν ξέρω. Εξαιριστεί, όταν κάποιος πηγαίνει σε διαφορετικές ειδικότητες και δεν πηγαίνει μόνο σε έναν να τον αναλάβει, μόνο σε έναν, σε ένα παθολόγο πολύ καλό, από εκεί και πέρα, τι να σου πω, Μιχαλάκη μου, τι να σου πω, δεν έχει ακούσει αυτά στα μήνυμα σαν τον Μαζονάκη. Αλλά εγώ δεν έχω κανένα μηχάνημα. Κοίτα, στο γραφείο δεν έχω κανένα μηχάνημα. Δεν μπορεί να πει κάποιο ότι το έβαζε μηχάνημα εγώ. Κανένα.
0: Αλλά εντάξει, τώρα μια και τα αναφέρατε και αυτό με τα μηχανήματα, άλλη ιστορία πάλι. Δηλαδή έχουν καταστραφεί γιατροί αυτή τη στιγμή. Έτσι.
1: Ναι.
0: Μέχρι και στο. Πήγε, ακούστε να δείτε. Ακούστε, κυρίες και κύριοι. Πήγε μία γυναίκα σε ένα καρδιολόγο και κάνει καρδιογράφημα. Και λέει, γιατρέ, κινδυνεύω από αυτό το μηχανηματάκι εδώ που έχετε. Και μιλούσε σοβαρά. Μου λέει, Μιχάλη, μιλούσε σοβαρά.
1: Ναι. Μετά από τον Μαζονάκι γίνεται χαμός. Ξέρεις τι γίνεται.
0: Ξέρετε τι πιστεύω. Ειλικρινά σας μιλάω. Είμαστε σόβαρη χώρα. Πραγματικά σοβαρή. Δηλαδή αυτός ο κόσμος δεν πρέπει να τον καθησυχάσουν. Να βγουν όλοι υπεύθυνοι, ιατρικός σύλλογος, υπουργός υγείας, να καθησυχάσουν τον κόσμο. Να πει, ρε παιδιά, είχαμε ένα γεγονός εδώ από ανθρώπους αναξιόπιστους.
1: Σωστά.
0: Εντάξει.
1: Σωστά.
0: Είναι, κάνανε μια θεραπεία που κανονικά η συγκεκριμένη θεραπεία από τη στιγμή που παίρνετε σέματα, κάνεις όλα αυτά, καλό είναι, πρέπει να γίνεται στα νοσοκομεία.
1: 100%.
0: Πρέπει να γίνεται στο νοσοκομείο.
1: Σωστά.
0: Από εκεί και πέρα. Πήρε η μπάλα τους πάντες. Εδώ μέχρι και σε οδοντιατρίο πηγαίνανε και λέει, είναι νόμιμο, λέει, το μηχάνημα που έχετε. Ρωτούσαν, είναι νόμιμο το μηχάνημα που έχετε εδώ. Δηλαδή είχε τρομάξει ο κόσμος. Εδώ
1: ναι,
0: και εβδομάδες έχει τρομάξει.
1: Όχι.
0: Και φοβάται να πάει σε ιατρείο. Όπου υπάρχει μηχάνημα.
1: Ναι. Να βγει ο ιατρικός σύλλογος και να καθησυχάσει τον κόσμο. Καταλαβες.
0: Ρίχνω ένα στις ευθύνες στον άλλο. Δεν μας ενδιαφέρουν, κυρίες και κύριοι, ευθύνες που θα ρίξε το ένα στον άλλο και όλα αυτά. Έτσι. Μας ενδιαφέρει ο άνθρωπος, ο απλός κόσμος. Έτσι. Η γιαγιά που μπορεί να είναι 80 χρονών, 85 και τα ακούει αυτά και φοβάται πλέον να πάει. Έχει σοβαρά θέματα υγείας και φοβάται να πάει στο γιατρό. Παίρνει τους γιατρούς και τους ρωτάνε, εσείς έχετε μηχάνημα μέσα. Για γέλια και για κλάματα είναι, κύριε Δρακόπουλε.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Όταν κάποιος πάει και βλέπει μηχανήματα μέσα σε οποιοδήποτε ιατρείο, να τον ρωτάτε, έχουν άδεια από το Υπουργείο Υγείας? Τι πιο απλή ερώτηση. Έτσι δεν είναι?
0: Όχι,
1: αν έχει άδεια, τελείωσε.
0: Θα σας πω κάτι.
1: Τελείωσε.
0: Υπάρχει ένας συγκεκριμένος γιατρός, δεν έχω πρόβλημα να αναφέρω και το όνομά του. Έτσι είναι ο κύριος Διγενής, που ο γενικός ιατρός, έτσι, που κάνει και το κομμάτι της οζονοθεραπείας. Λοιπόν, στον άνθρωπο πήγανε, είχαν πάει και παλιότερα και πρόσφατα για μια θεραπεία που είναι εγκεκριμένη από το Υπουργείο Υγείας. Τα έχουμε πει, μην τα ξαναλέμε. Λοιπόν, λέει, ορίστε, λέει, εδώ είναι και που το έχω καταθέσει, λέει, στον ιατρικό σύλλογο, το ότι έχω πάρει τα τιμολόγια,
1: μπράβο,
0: τα πάντα,
1: αυτό,
0: τα πάντα, όλα αυτά. Αυτά λοιπόν Αυτά. Ο ιατρικός σύλλογος δεν μπορούσε να πάει στον καθένα, στο κάθε ιατρείο, να δει. Έχουν μηχανήματα μέσα.
1: Ναι.
0: Έχετε καταθέσει στον ιατρικό σύλλογο τα μηχάνημά σας.
1: Σωστά.
0: Υπάρχει μέσα.
1: Σωστά.
0: Πού είναι τα τιμολόγια που το έχετε πάρει, που ξέρω αν δεν το έχετε παράνομα.
1: Λοιπόν, γι' αυτό πρέπει.
0: Δηλαδή, είναι απλά πράγματα. Δηλαδή, απορρίς αυτή τη χώρα, ούτε τα αυτονόητο γίνεται.
1: Ή, Μιχάλη μου, αυτό που προηγουμένως εγώ. Επειδή πλέον είναι δύσκολο στον ιατρικό σύλλογο να ελέγξει τόσα πολλά ιατρία, ο καθένας σου μπαίνει σε ένα ιατρείο, Μιχάλη μου, και βλέπει μηχανήματα μέσα και πρέπει να τον περάσει ο γιατρός από μηχανήματα, να του πει: αυτό το μηχάνημα που θα με περάσετε, έχετε άδεια από το Υπουργείο ή έχω? Πού είναι αυτή? Α, οκ, κάθομαι. Πολύ απλό το θέμα είναι. Αυτή δεν είχε, που έφαγε το μαζονάκι, δεν είχε άδεια του μηχανήματος. Κατάλαβες τώρα πω.
0: Έπρεπε, και αυτό που λέτε έχετε απόλυτο δίκιο, να υπήρχε ένα ειδικό σήμα απ' έξω από το ιατρείο.
1: Βέβαια.
0: Νόμιμος ιατρός και νάτο, και ό,τι υπάρχει μέσα είναι ελεγμένο. Και τελείωσε. Να μπορεί ο κάθε ασθενής να πηγαίνει με ασφάλεια μέσα.
1: Όταν έχει μηχανήματα.
0: Λοιπόν,
1: συμφωνούμε.
0: Ό,τι υπάρχει από μηχάνημα, να δει πρώτα, εξετάζει. Εδώ πέρα είναι ιατρός. Και δεύτερον, τα μηχανήματα που έχει μέσα είναι εγκεκριμένα, είναι νόμιμα. Ορίστε, πάρτε και τη δεύτερη καρτέλα απ' έξω, ξέρω εγώ ότι θα είναι ένα αυτοκόλλητο, να μπορεί ο καθένας να πηγαίνει.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ή ας μπει μια database του Υπουργείου Υγείας, του Ιατρικού Συλλόγου, ό,τι θέλεις, να φαίνεται. Αυτός ο γιατρός. Οκ, τι κάνει αυτές τις πράξεις. Νόμιμες. Λοιπόν, να είναι ξεκάθαρα απλά πράγματα. Απλά πράγματα. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχει ένα συμβάν θλιβερό στη χώρα μας για να αρχίσουμε να ασχολούμαστε. Μα τι είναι αυτό, κύριε Δρακόπουλε? Δηλαδή, πρέπει πρώτα να επιβιώσει κάποιος άνθρωπος και μετά να ασχολούμαστε πάντα.
1: Πάντα έτσι γίνεται.
0: Πάντα έτσι γίνεται. Μόνο εδώ γίνεται αυτό όμως.
1: Πάντα έτσι γίνεται. Πάντα έτσι.
0: Τέλος πάντων, για πάμε στα δικά μας, γιατί εδώ είναι πιο σοβαρά καλύτερα αυτά να πούμε, γιατί δυστυχώς τα υπόλοιπα δεν βλέπω προκοπή. Λοιπόν, για πάμε τώρα εκεί στα κύτταρα που ήμασταν.
1: Μπράβο.
0: Στην αναγέννηση των κυττάρων.
1: Μπράβο. Αυτό που μας ενδιαφέρει, ναι, είναι.
0: Ξέχασα και τι ήθελα να σας ρωτήσω.
1: Με το ιστορικό που θα πάρουμε, ναι, με τις εξετάσεις που θα δούμε και όλα τα υπόλοιπα, τον βάζουμε σε ένα αντικυραντικό πρόγραμμα. Έτσι. Και αρχίζει ο οργανισμός να κάνει αναγέννηση κυττάρων.
0: Ναι.
1: Και μετά από 2-3 μήνες ξαναβλέπουμε πάλι τις εξετάσεις αίματος του, αν είναι καλές ή όχι. Καταλαβες? Και έτσι προχωράμε. Και έτσι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Μα κανένα πρόβλημα.
0: Εσείς τι κάνετε, δηλαδή, τον βάζετε.
1: Και από την πείρα μου, ναι, όλοι πάντα πηγαίνουν καλά. Δύσκολα να πηγαίνει καλά κάποιος. Εκτός αν δεν τα κάνει. Άμα τα κάνει, πάντα πηγαίνει καλά. Χρόνια τώρα.
0: Δεν μου είπατε τώρα, σας έκανα μια ερώτηση τώρα που το θυμάμαι πρόχειρα. Ποιος θεωρείται παχύσαργος? Ένας άνθρωπος που λένε πω έκανε χιλιές του, λένε και τέτοια πράγματα.
1: Α, ναι, που το έλεγες προηγουμένως, ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτός τι θεωρεί, τι έχει τώρα? Είναι περιτά κιλά, είναι λίπος? Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση?
1: Άκου, στην Αμερική.
0: Δηλαδή, έτσι, πρέπει να έχει πάρει όλο το λίπος, ξέρω εγώ, όλα τα κιλά ομοιόμορφα?
1: Άκου. Υπήρχε παλιά ο δίκτυο, και ακόμα τον έχουν, τον δίκτυο ανασώματος. Αλλά στην Αμερική δεν τον δέχτηκαν το δίκτυο ανασώματος και έχουν δεχτεί πλέον το ποσοστό σωματικού λίπους. Αν κάποιος είναι πάνω από 15% άνδρας, συν 7% είναι παραπάνω γυναίκα, και πάνω από 22%, έτσι, τότε πάμε και προχωράμε και είναι φυσιολογικό. Συν 5% άνδρας και συν 5% γυναίκα είναι φυσιολογικό. Mm-hmm. Από εκεί και πάνω ξεκινάει αύξηση του λίπους. Καταλαβες?
0: Mm-hmm.
1: Ναι. Όταν ο άνδρας φτάσει στο 25% σωματικό λίπος και η γυναίκα φτάσει στο 40%, εκεί θεωρείται παχύσαρκος.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Εκεί θεωρείται παχύσαρκος.
0: Mm-hmm.
1: Καταλαβες? Αυτό πάνε να πει ότι έχει αρκετό σωματικό λίπος.
0: Ρωτάει ο κόσμος για την πρωτεΐνη, λέει, να πούμε.
1: Α,
0: να, ναι.
1: Πρόσεξε. Λέμε λοιπόν ότι κάνουμε εμβόλια ή κάναμε το εμβόλιο του COVID και πρέπει να αντίξουν αντισώματα.
0: Ναι.
1: Τα αντισώματα αυτά είναι πρωτεΐνη.
0: Μάλιστα.
1: Το νοσοποιητικό μας σύστημα είναι μόνο πρωτεΐνη. Τα λεμφοκύτταρα είναι πρωτεΐνη. Όλα αυτά είναι πρωτεΐνη. Και πρέπει ο οργανισμός μας να έχει την ανάλογη ποσότητα πρωτεΐνης μέσα του.
0: Να ρωτήσω κάτι, μιας και τα αναφέρατε.
1: Ναι.
0: Επειδή...
1: Όχι, και υδατάνθρακες είπαμε.
0: Ναι.
1: Το 40% υδατάνθρακες, το 30% πρωτεΐνη και το 3% λίπος. Ναι. Τώρα με το καινούριο σύστημα της Αμερικής, με την κυρία πυραμίδα.
0: Αυτό πόσο είναι. Να είναι, για πείτε πάλι την αναλογία.
1: Η αναλογία πρέπει να είναι από η πρωτεΐνη από 23% έως 30%, ο υδατάνθρακας 40% έως 45% και λίπος 30%.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η αναλογία πλέον. Αν θες να πας στο 1,6 την πρωτεΐνη σου, τότε θα πάρεις 40% υδατάνθρακας, 30% πρωτεΐνη και 3% λίπος. Mm-hmm. Αν θέλεις να πας πιο κάτω,

0: Γιατί βοηθήκανε και την αλλάξαν την πυραμίδα. Καταλαβαίνεις ότι η καινούργια έρευνα έδειξε ότι έχουμε ότι περισσότερα άτομα πέθανε από πυξαρχία παρά από COVID.
1: Εγώ, κύριε Δρακόπουλε, αυτό...
0: 4.700.000 4.700.000 κατοικούν από πυξαρχία.
1: Εδώ περισσότεροι πεθαίνουν από κακή διατροφή παρά από το...
0: από COVID
1: και από γρήπη σου.
0: Ναι, πυξαρχία, τελείωσε.
1: Και εγώ απορώ ειλικρινά σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις χώρες, ακόμη και στην Ελλάδα, έτσι. Πώς δεν έχουμε επενδύσει στην ενημέρωση του κόσμου πάνω σε αυτό το
0: κομμάτι. Και είπαμε, η πυξαρχία είναι ο μεγαλύτερος δείκτης γύρανσης, Μιχάλη μου. Γύρανσης, τέρμα. Γερνάς 100%. 100% γερνάς. Και η σαρκοπενία. Και ξέρεις,
1: η σαρκοπενία διορθώνεται.
0: Όλα διορθώνονται. Όταν πάθεις σαρκοπενία, παθαίνεις και οστεοπόρωση και οστεοπενία. Γιατί το οστό δεν έχει φόρτιση πλέον, αφού ο μυϊκός οστός φεύγει.
1: Ναι.
0: Ο μυϊκός οστός φορτίζει το οστό.
1: Ναι.
0: Του το έχει πει κανείς αυτό στον κόσμο.
1: Ρωτάει ο κόσμος πόσα γεύματα την ημέρα πρέπει να παίρνουμε.
0: Καταρχάς, πρέπει να παίρνουμε μία ώρα μετά το πρωινό μας ένα πρωινό. Το μεσημεριανό μας και το βραδινό μας.
1: Το πρωινό τι να περιλαμβάνει, κύριε Δρακόπουλε?
0: Μπορεί να πάρεις μια ομελέτα με ασπράδια.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και να πάρεις και δύο μικρά μήλα, παραδείγματος χάρη. Αυτό είναι φανταστικό πρωινό. Ή να πάρεις γύρω στα... Να πάρεις βρώμη, να πάρεις ανθότυρο.
1: Ναι.
0: Και να φτιάξει τη βρώμη με το γάλα και το αθότυρο και να είναι μια χαρά.
1: Δηλαδή ένα αυγό να παίρνει την ημέρα ο άλλος.
0: Όχι την ημέρα, όχι. Ναι. Δεν συμφωνώ με το κόκκινο. Καλύτερα, η καλύτερη πρωτεΐνη είναι το ασπράδι του αυγού.
1: Ναι, τώρα σου πει, άλλος που να το
0: βγάζετε.
1: Λοιπόν,
0: άκου παρακάτω.
1: Ναι.
0: Και ανάμεσα στα γεύματα, αν πεινάει, θα φάει σνακ. Άρα τρία κυρίως γεύματα και δύο σνακ. Εξαρτάται τη χωνευτική
1: του καρδιακή. Τι σνακ λέει,
0: Α, ένα κομμάτι ανθότυρο και ένα μήλο. Κάτι πολύ απλό, ένα γιαούρτι.
1: Να σταθώ λίγο σε αυτό που είπατε και το αφήσαμε έτσι. Είπατε να περπατάει μία φορά το πρωί ή μία φορά το μεσημέρι το απόγευμα, πριν το γεύμα.
0: Μπράβο, μισή ωρίτσα.
1: Μισή ώρα πριν φάει.
0: Πριν φάει, όχι μετά.
1: Είχατε πει παλιότερα, καλό είναι να πίνει και ένα ποτήρι νερό μισή ώρα πριν το γεύμα. Δηλαδή τι να κάνω, πιω ένα ποτήρι νερό.
0: Άκου.
1: Και να πάω να περπατήσω.
0: Μπράβο. Μπράβο. Να πάω να περπατήσεις. Και πριν το γεύμα θα πεις άλλο ποτήρι νερό.
1: Γυρίζοντας δηλαδή πίσω να πιω ένα ποτήρι νερό.
0: Ακόμα.
1: Να
0: Μπράβο.
1: Περιμένω λίγο και να.
0: Από κάνα δεκαλεπτάκι.
1: Και μετά... να ξεκινήσω να φάω.
0: Μπράβο.
1: Αυτό τι θέλετε να πετύχετε με αυτό δηλαδή. Να μην έχω, ξέρω αυτό που λένε, πολλοί λένε φουσκώνω με το νερό. Αυτό γιατί γίνεται.
0: Φουσκώνεις με το νερό διότι το τρως πάνω στο φαγητό.
1: Οπότε, πίνοντας το νερό πριν,
0: ναι.
1: Μισή ώρα νωρίτερα και 10 λεπτά πριν το γεύμα, άλλο ένα ποτήρι.
0: Μπράβο.
1: Εντάξει. Δεν φουσκώνω πλέον αυτό.
0: Όχι, βέβαια. Ίσα-ίσα βοηθάει. Βοηθά τα νεφρά σου να κάνουν τη σωστή αποτοξίνωση.
1: Ναι.
0: Βοηθά τα νεφρά σου να κάνουν τη σωστή αποτοξίνωση.
1: Αυτό όμως που λέτε, καλύτερα δεν είναι κάποιος. Γιατί φαντάζομαι οι περισσότεροι τρώνε το μεσημέρι ένα μεγάλο γεύμα. Έτσι δεν είναι, να περπατήσει το μεσημέρι ο άλλος. Εντάξει, καλό είναι το πρωί, αν έχει τη δυνατότητα και το πρωί και το μεσημέρι δεν το συζητάμε, αλλά καλύτερα πότε είναι. Οι περισσότεροι δεν πάνε, σου λέει τώρα.
0: Δύσκολο να περπατήσει το μεσημέρι. Δύσκολο να περπατήσει.
1: Να, το καλύτερο στην πραγματικότητα είναι το μεσημέρι, όμως.
0: Όχι, πριν το βραδινό γεύμα.
1: Πριν το βραδινό.
0: Ναι. Ή την ώρα που ξυπνάς το πρωί ή πριν το βραδινό.
1: Το βραδινό. Το τελευταίο γεύμα πρέπει να φάμε ποια ώρα είναι?
0: 3 ώρες πριν τον ύπνο.
1: 3 ώρες πριν.
0: Αν κοιμηθείς 11 θα φάσεις 8. Αν κοιμηθείς 10 θα φάσεις 7.
1: Ακόμη και να κάτσεις στον καναπέ κάποιος να δει τηλεόραση μετά, δεν υπάρχει πρόβλημα?
0: Κανένα.
1: Πρέπει να περπατήσει, μπορεί να κάτσει, απλώς χρειάζονται 3 ώρες.
0: Ναι, 2,5 με 3 ώρες.
1: 2,5 με 3 ώρες.
0: Ναι, τόσο κάνει το γεύμα να φύγει από το 10 δάχτυλο να πάει στην ίστιδα. Στο λεπτό έντερο, γιατί δεν το ξέρει ο κόσμος νηστιά.
1: Μάλιστα.

0: Ναι.
1: Που πέφτουμε για ύπνο, ο οργανισμός απορροφάει τα θρεπτικά συστατικά. Αυτή είναι η αντίγυρανση.
0: Mm.
1: Αυτή είναι η αντίγυρανση.
0: Μας είχατε πει και κάτι άλλο που αξίζει να το γνωρίζει ο κόσμος. Πρέπει να κοιμάται το πολύ μέχρι τις 11.
1: Όχι, η αυξητική ορμόνη είναι 11.30 με 12 μέχρι 6.30 με 7 το πρωί.
0: Εκεί δηλαδή μέχρι τις 12 πρέπει να έχουμε κοιμηθεί.
1: Ναι. Τότε η αυξητική ορμόνη κρίνεται να μας επισκευάσει για την άλλη μέρα. Και τεστοστερόνη.
0: Τεστοστερόνη, ναι.
1: Και τα δύο αυτά μας επισκευάζουν για την άλλη μέρα. Σε πει να μας επισκευάσουν. Πέφτουν οι λειτουργίες του οργανισμού την ώρα που κοιμάσαι, κατά 30 με 40%. Και εκεί ο οργανισμός βρίσκει την ευκαιρία για επισκευή, για αναγέννηση, για ανανέωση.
0: Ναι.
1: Καταλαβες.
0: Απόλυτα. Ρωτάνε αν και απαντήθηκε εδώ πέρα λίγο πολύ για πρωτεΐνη, τι τροφές πρέπει να τρώμε.
1: Είχα πάει σε ένα συνέδριο και έλεγε οτιδήποτε περπατάει, κολυμπάει και πετάει και τα παράγωγα αυτών.
0: Καλό. Καλό ενδιαφέρον αυτό.
1: Ναι. Μιλούσε ο πρόεδρος της αντιγύρανσης.
0: Ναι.
1: Ο Αμερικάνος. Και το ρώτησαν και λέει οτιδήποτε περπατάει, κολυμπάει και πετάει και τα παράγωγα αυτών είναι πρωτεΐνη. Απλώς υπάρχει και φυτική πρωτεΐνη.
0: Ναι.
1: Όσοι δηλαδή είναι vegan ή όσοι νηστεύουν,
0: ναι.
1: Υπάρχει το τόφου, το βιολογικό ή τα μπέργκερ, τα βιολογικά, έτσι, ή διάφορα βιολογικά που είναι 100% πρωτεΐνη και μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις αυτά αν είσαι vegan ή αν νηστεύεις.
0: Εσείς κύριε Δρακόπουλο, όσοι έχουν έρθει στα ιατρία σας ή εδώ στην Ελλάδα ή στην Κύπρο, κάνοντας την αναγέννηση, γιατί εκεί πατάτε εσείς.
1: Ναι, στην αναγέννηση.
0: Έτσι, ότι θα ακολουθήσουν ένα πρόγραμμα διατροφής πλέον. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, όχι απόλυτα διατροφής, δεν είναι. Είναι ένα κομμάτι αυτό. Ένα μικρό κομμάτι.
0: Ένα τρόπο ζωής, τέλος πάντων.
1: Ναι, τρόπο ζωής, μπράβο.
0: Εντάξει, ένα τρόπο ζωής που σαφώς περιλαμβάνει τη διατροφή. Είναι βασικό και αυτό.
1: Άσκηση, διατροφή. Ναι. Τι συμπλήρωμα που πρέπει να πάρει. Ανάλογα με τις εξετάσεις αίματός του. Αν πρέπει να πάρει ωμέγα 3, αν πρέπει να πάρει πολυφενόλες. Πρέπει να κάνει γυμναστική. Εάν.
0: Μπορεί να επανέλθει κάποιο ασθενή και από δύσκολα νοσήματα.
1: Κοίταξε. Όλοι οι ασθενείς παίρνουν τα φάρμακα.
0: Ναι, εντάξει, αυτό το είπαμε.
1: Εντάξει,
0: ναι, μπράβο.
1: Όταν λοιπόν φτιάξουμε τον οργανισμό εμείς, τότε τα φάρμακα δουλεύουν καλύτερα. Τέλεια δουλεύουν τα φάρμακα.
0: Ναι.
1: Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Όταν έχω ένα οργανισμό σωστό, τα φάρμακα θα δουλέψουν τέλεια. Επάνω του.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και τα φάρμακα.
0: Ενδεχομένως και να μειωθούν και όλα στην πορεία.
1: Ο γιατρός το ξέρει.
0: Ναι, δεν το λέω. Σας λέω τώρα, εντάξει.
1: Και τα φάρμακα.
0: Φαντάζομαι είναι, λογικό,
1: και
0: δεν
1: τα φάρμακα είναι στοιχεία αντιγύρανσης. Σε βοηθούν να επιβιώσεις.
0: Ναι.
1: Δεν σε αφήνει να πάθεις από την υψηλή πίεση εγκεφαλικό.
0: Ναι, αλλά φαντάζομαι. Έτσι. Με όλο αυτό το κομμάτι, το περπάτημα, τη διατροφή και όλα αυτά, ο στόχος είναι κάποια στιγμή να μπορεί να λειτουργήσει περισσότερο μόνος το οργανισμός και να υπάρχει και κάποια μείωση ενδεχομένως. Αν μπαίνει ο άλλος σε αυτό που μου λέτε 360 φάρμακα, να πάει να πάρει 10.
1: Πρόσεξε, Μιχάλη μου. Για τα φάρμακα είναι υπεύθυνο σου κάθε γιατρός που τα έδωσε.
0: Ναι.
1: Άμα λοιπόν δει τις εξετάσεις και πια, πας πολύ καλά. Άρα λοιπόν παίρνει φάρμακα.
0: Καλά, σαφώς να δεις εξετάσεις. Χωρίς εξετάσεις θα πήγαινε.
1: Παίρνει φάρμακα υπέρταση και του λέω άλλος, γιατρέ μου, ζαλίζομαι, ξέρω εγώ, βλέπω την πίεσή μου, είναι 6. Τι πρέπει να κάνω? Α, οκ, πάρε το μισό τώρα και βλέπουμε. Καταλάβεις να σου πω.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Okay.
1: Βοηθάει λοιπόν τα φάρμακα να εργαστούν καλύτερα μέσα του.
0: Κύριε Δρακόπουλε,
1: αντιγύρανση.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα.
1: Περνάει πολύ γρήγορα η ώρα μαζί σου.
0: Πράγματι. Λοιπόν, ευχαριστώ ιδιαίτερα για τη συζήτηση.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Έτσι, για την πρόσκληση.
0: Κύριε Δρακόπουλε.
1: Ας ελπίσουμε ο κόσμος, τα είπαμε απλά, να τα καταλάβει.
0: Εντάξει, αυτό είναι ο σκοπό, έτσι, να καταλάβουν τι να κάνουν τώρα. Το να ερχόμαστε να κάνουμε ακαδημαϊκή κουβέντα εδώ δεν είναι για τις εκπομπές, τις δημόσιες.
1: Προσπαθώ λοιπόν να μην λέω ορολογίες.
0: Έτσι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα.
1: Και εγώ, Μιχάλη.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο κύριος Δρακόπουλος, κυρίες και κύριοι. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας Θεού θέλοντος για την επόμενη εβδομάδα, το επόμενο Σάββατο στις 5 το απόγευμα, εδώ με μια νέα ζωντανή συζήτηση με κάποιο γιατρό εδώ από το στούντιο ή τηλεφωνικά. Θα δούμε. Να είστε καλά, να προσέχετε όλη την υγεία σας μέχρι την άλλη εβδομάδα. Να είστε καλά όλοι.

0: Εορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Πανσόφου Εκατερίνης. Ακολουθήστε μας για να τιμήσουμε την εορτή της Μεγάλης Αγίας της Ορθοδοξίας. Μονοήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Ίδρυμα του Όρους Σινά εις την Τραγάνα Φθιώτιδος και τετραήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Όρος Σινά εν Αιγύπτο. Πληροφορία και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 210-5236-263. Ιφίλιος, Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων, 3η Σεπτεμβρίου 13, ημιόροφος Αθήνα. Επισκεφτείτε και τον ιστότοπό μας, www.haifelios.gr. Ιφίλιος, για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
2: Το μυστήριο της 8ης ημέρας του Μητροπολίτου Αχελώου Ευθυμίου Στήλιου. Ο θεολογικός λόγος περί των εσχάτων, των μελών των γεγονότων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Με το βιβλίο αυτό ο συγγραφέας αναδεικνύει το κοσμοσωτήριο έργο του Χριστού που ολοκληρώνεται κατά τους έσχατους καιρούς και οριστικοποιείται με την έναρξη της 8ης άχρονης ημέρας της αιώνιας βασιλείας του. Ένα βιβλίο χριστιανικής εσχατολογίας που μιλά για την θριαμβευτική νίκη του Χριστού κατά του κακού και την αιώνια βασιλεία του από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι διεθνώς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 213-018-4436.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι

0: Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης καθώς και αύξηση του επιδόματος την επόμενη εβδομάδα προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Στην Ακριτική Ρο βρέθηκε σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, συνεχίζοντας τη διήμερη επίσκεψή του στο Καστελόριζο. Την καταδίκη της Ελλάδος για τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον διεθνών αεροδρομίων της Σαουδικής Αραβίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Εν τω μεταξύ, πριν από λίγο, ακούστηκε δυνατή έκρηξη στο αεροδρόμιο του Ριάντ και σύμφωνα με διπλωματική πηγή πρόκειται για νέα πυραυλική επίθεση των Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας. Ενώπιον του Εισαγγελέα Κορίνθου οδηγήθηκαν σήμερα ο εργολάβος και τρία στελέχη της Motor Oil που συνελήφθησαν για το εργατικό δυστύχημα κατά το οποίο πέθανε ένας εργαζόμενος ενώ ακόμη ένας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Σε αντίθετη κατεύθυνση από το αμερικανικό άνοιγμα στο ρωσικό ντίζελ τοποθετείται η Κομισιόν. Ξεκαθαρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει την απεξάρτηση από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα. Σταδιακή επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός, βροχές και καταιγίδες προβλέπονται και στην Αττική, κυρίως κατά τις απογευματινές ώρες αύριο. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης Οδού Αιώλου για την ακολουθία του Εσπερινού και το κήρυγμα της Φωνής Κυρίου.
1: Παναγία Τριά, ελέησον εμάς, Κύριε, η λάστη της αμαρτίας ημών δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε, επίσκεψε και ίεσαι της ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίαμε τους οφειλέτες ημών και μη σε νέγκης ημάς πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Τους γενναίους μάρτυρας και αδελφούς κατά σάρκα των σοφών ευλάμπιων και ευλαμπίαν τιμόμεν, ούτι γάρ των παρανόμων μηχανουργίας ίσχυναν εν τη δυνάμει του σταυροθέντος, ανεδείχθησαν διόπερ μαρτύρων δόξα μου και κάπτυμα. Και ελέησον. Ο εμπατή καιρό και πάση ώραν ουρανό και βίης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, μακρόθυμος ο πολυέλεος, ο πολυέσπαθνος του δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλούμενος σωτηρίεν της επαγγελίας των μεραίων των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και μόνο εν και ώρα τάκτας εντεύσεις και ήθινον την ζωή είναι μόνο προς τα συντολάσσουν. Τα ψυχάσιμων αγίεσον, τα σώματα άγνησον, λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς ο πας τρίψος κακών και οδύνης. Τίξον ημάς Αγίου Σου Αγγέλη, στην αντιπαραγωγή αυτών φρούμε και οδηγούμενη, καταντήσομαι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσύνης σου δόξης, ότι ευλογητός εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών, λόγον τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός κτήρισε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο αυτού εφημάς και λεήσε ημάς.
3: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών μακροθυμής επί της ημών πλημελήμαση και άχρητης παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενο στο ευγνώμο ηλιστή την ει τον παράδεισον οδοποίησα είσοδον και θανάτου των θάνατων όλε σα, η λάστη τη ημίν τη αμαρτωλή και αναξίη δούλη σου, η μάρτωμεν καρ και ενομίσαμεν και οικεσμένα άξι άρετα όματα ημών και βλέψε ει το ύψο του ουρανού, διότι κατελείπομεν την οδόν τη δικαιοσύνη σου και απορρέφθημεν τη θελήμα των καρδιών ημών. Αλικετεύομεν τη συνανίκα στον αγαθότητα φύσε ημών κύριε κατ' το πλήθο του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη η ημέρα ημών, εξεβού ημάς της του αντικειμένου χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον τας αρχικών ημών φρόνημα, για να τον παλαιόν αποθέμενη άνθρωπον των νέων εν δυσόμεθα και εσείς ίσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη. και ούτω τις εις ακολουθούντες προς θαύμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν εν θα πάντων εις την εφαιρεμένον η κατοικία. Σιγάρι όντως αληθινή ευφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα.

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή τον Κύριον Κύριο Θεός με μεγαλή της φόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπειρα είναι δίσω αναβάλλομενος φως σου σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών σε δέρνων στεγάζων εν ιδεστέπερο αυτού. Ότι της νεύτην επίδοσεν αυτού περιπάτων υπτερήγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την υγιήν επί την ασφάλειν αυτής ου κληθίζεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ο σημάτιον των περιβόρων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτυμψεώς σου φεύξονται που φωνείς βροντί σου δηλειά σου. Αναβαίνουν σου όροι κατά σου παιδείες των τόπων να θεμελίωσες αυτά. Όριον έθου ου παρελεύσουν το ουδέ επιστρέψου και καλύψε την υγιήν. Ο εξ αποστέλω πηγάσεν φάραξεν αναμέσων των ωραίων δελεύσονται ύδατα. Ποτί ουσι πάντα τα θηρία του ακούρ προσδέξουν το όνα γρυσδίψεν αυτόν. Επ' αυτά τα πιτινά του να κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσει φωνήν. Ποτίζον όρο εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χόρτα στήσεται η γη. Ο εξ ανατέρων χόρτων της τίνες και χρόνη τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης, και ίνο σε φρένει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον ένα λέω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χόρτα στήσουν τα ξύλα του πεδίου, εκέδρου του λιβάνου ας εφύτευσας. Εκεί στου λουθία ενός εύσου του ερωδίου κατοικία ηγείται αυτόν. Όρητε ψελάτε σε λάφη πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση ελλήνη καιρού ο ήλιο έγνο την δύση αυτού. Έθου σκότω και για να τον ήξερε να αυτοί διαλέψονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρ' το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνήθισαν και στι μάντρε αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω εσπέρα. Όσε μεγαλύν τα έργα σου, κύριε Πάντεν, σοφία επίση επιρώθηκε τη πτήσεώ σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρο εκεί ερπετάων και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτω όν έπλασε εμπέζει να αυτή. Πάντα προσέμπρο δοκώσει, δούνε την τροφή αυτών ει εύκαιρον, δόντω αυτή η λέξουση. Ανοίξαντο την χείρα τα σύμπαντα, πληστήσονται Χριστότητο, αποστρέψοντα δε στο πρόσωπο αντεραχθίσονται. Αν δεν ελεί το πνεύμα αυτών και εκλείψου και στον χούν αυτών επιστρέψουση. Εξαποστερεί το πνεύμα σου και κτιστήσουν και ανακαινεί το πρόσωπο τη γη. Ή το ειδόξα κυρίου ει του αιώνα, εφρανθήστε κύριο επί τη έργη αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενο των ωραίων και καπνίζονται. Άσο του κυρίου εν τη ζωή μου, ψαρώ το Θεό μου, έω υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσουμε επί το κυρίο. Εκλείπει αναμαρτωλή από τη γη και άνομοι ώστε μη υπάρχει αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύση αυτού έθου σκότος και γέννη τον ήξ. Όσο μεγαλύν τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια.

0: εν Χριστώ διακονίας παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Έρτου ευσεβούς ημών γένους, πάσης αρχής και

0: σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Εν Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αγίας Ακράντου, υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών, Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους.

0: Άρης, ανήρος σου και πορεύθυν, βουλίε σεβών και ενωδό αμαρτωλών και έστει και επικαθέδρα λιμών και κάθισεν, αλλή εν τον νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού και εν τον νόμο αυτού μελετήσει ημέρες και νυχτός και έστε ως το ξύλον το πεφυτεμένον παραταζή εξόδους των υδάτων που τον καρπόν αυτού δώσει εν καιρό αυτού και το φίλον αυτού καπορίσετε και πάντα ως αν πει κατεβοδοθήσετε. Του χούτος η ασεβής, ου χούτος αλλίου συχνούς, ον εκρύπτει ο άνεμος από προσώπου της γης. Δια τούτου καναστήσονται ασεβείς εν Κρίσει ουδέ αμαρτωλή εν βουλή δικαίων, ότι γινώς και Κύριος οδών δικαίων και οδός ασεβών απολύτε. Οι νατοί εφρίεξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν κενά, παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν επί το αυτό κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διαρρήξομε τους δεσμούς αυτών και απορρίψομε να φημών των ζυγών αυτών. Ο κατοικών εν ουρανής εκγελάσεται αυτούς και ο Κύριος εκμικτηρεί αυτούς. Τότε λαλήσε προς αυτούς εν οργή αυτού και εν το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Εγώ δε κατεστάθην βασιλεύση υπ' αυτού επίσιον όρος το Άγιον αυτού διαγγέλων το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε προς με, Υιός μου είσαι, εγώ σήμερον γεγενικά σε. Έτησε παρέ μου και δώσος η έθνη την κληρονομία σου και την κατάσχεσή σου τα πέρατα της γης. Ποιμανείς αυτούς εν ράβδος σιδηράως και ευικεραμέως συντρίψεις αυτούς. Και νυν βασιλείς σύνεται, παιδεύθετε πάντε συγκρίνονται στην γη. Δουλέψατε το Κυρίο εν φόβο και αγαλιάσε αυτό εν τρόμο. Δράξα σε παιδείας μη που το οργιστεί Κύριος και απολύσε εξοδού δικαίας όταν εκαυθεί εν τάχιου θυμός αυτού. Μακάρι πάντες επιπιθώτες επ' αυτό. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι την ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε αντιλήπτορ μου ή δόξα μου και υψών την κεφαλή μου, φωνή μου προς Κύριονε και έκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Που φοβηθήσαμε από μυριάδων λαού των κύκλωσιν επιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου, ότι Σύ επάταξας πάντα σου χρένοντας με ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λαίσον, Κύριε λαίσον, Κύριε λαίσον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν το επικαλείστε με εις οίκουσάς μου, ο Θεός της δικαίωσύνης μου, εν θλίψε πλατινάς με, εκτήρησόν με και εις άκουσον της προσευχής μου. Ή ανθρώπονε ως πότε βαρικάρδι, να τι αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος, και γνώτε ότι εθαμάσωσε Κύριος των όσιων αυτού, Κύριος εισακούσετε μου εν του και κραγένε με προς Αυτόν. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε, αλέγετε εν τις καρδίες ημών, επί τες κήτες ημών κατανοίγετε. Χτίσατε θυσία δικαιοσύνης και ελπίσατε επί Κύριον. Πολλοί λέγουσι της δείξει μην τα αγαθά, εσημειώθη φημάς το φως του προσώπου σου Κύριε. Έδωκα σε φροσύνην εις την καρδία μου από καρπούσι του ίνου και ελαίου αυτών επληθύνθησαν. Εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθήσομαι και υπνώσω, ότι εσύ Κύριε κατά μόνας επελπίδη κατοκισάς με. Τα ρήματά μου ενώτησε Κύριε, εσύ είναι στις κραυγής μου. Πρόσχε στη φωνή της δίσεώς μου, βασιλεύς μου και ο Θεός μου, ότι προσεύξομαι Κύριε. Το πρωί σ' ακούσει της φωνής μου, το πρωί παραστήσω μέση και επόψη με, ότι ουχή Θεός θέλω να νομίαν σύ. Παρικήσεις υπονειρευόμενος ουδέ διαμενούσι παράνομοι κατέναντι των οφθαλμών σου. Εμίσησας πάντα στους εργαζομένους την ανομίαν, απολύς πάντα στους λαλούντας το ψεύδος. Άνδρα αιμάτων και δόλιων δελίσεται Κύριος. Εγώ δε εν το πλήθη του ελαίου σου εισελεύσω με εις τον οίκον σου, προσκυνήσω προς ναών αγιών σου εν φόβο σου. Κύριε, οδηγησόν μεν τη δικαιοσύνη σου, ένεκα των εχθρών μου κατεύθυνον ενώπιόν σου την οδόν μου, ότι ουκέστην εν το στόματι αυτών αλήθεια η καρδία αυτών ματέα. Τάφος ανεωγμένος ο λάρινξ αυτών, τες γλώσσες αυτών εδουλιούσαν, κρίνων αυτούς ο Θεός. Αποπεσάτωσαν από των διαβουλειών αυτών κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών, έξωσον αυτούς, ότι παρεπικρανάν σε Κύριε. Και φρανθήσαν πάντες οι ελπίζοντες επί σε, εις αιώνα αγαλιάσονται και κατασκηνώσθησαν αυτοίς και καυχήσονται εν σοι πάντες οι αγαπώντες το όνομά σου, ότι σοι ευλογήσεις δίκαιον Κύριος όπλο ευδοκίας εστεφάνουσας ημάς. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ελέησόν με Κύριε ότι ασθενήσει μη, ίασέ με Κύριε ότι ταράχθη τα οστά μου και η ψυχή μου ταράχθη σφόδρα και εσύ Κύριε έως πότε. Επίστρεψον Κύριε ρίσε την ψυχή μου σώσον με ένεκεν του ελέου σου, ότι ουκέστην εν το θανάτων μνημονεύων σου εν δε το άδει της εξομολογήσε τέση. Εκοπίασα εν το στεναγμό μου λούσω κάθε κάστη νύχτα την κλίνη μου, εν δάκρυσή μου τη στρωμνή μου βρέξω. Εταράχθη από θυμού ο φθαλμός μου επαλαιώθην εν πάση της εχθρής μου. Απόσυτη απ' εμού πάντες οι εργαζόμενοι την ανομία ότι εις ήκουσε Κύριος της φωνής του κλαθμού μου. Ήκουσε Κύριος της ζήσεώς μου, Κύριος την προσευχή μου προσεδέξατο. Εσκυνθήσαν και ταραχθήσαν σφόδρα πάντες οι εχθροί μου. Αποστραφήσαν και κατεσκυνθήσαν σφόδρα διατάχτους. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Θεός μου, επισύλπισα σώσον με εκ πάντων των διοκόντων με κερίσε με. Μήποτε αρπάσεως λέαν την ψυχή μου, μειώντος λυτρουμένου με δε σώζοντος. Κύριε Θεός μου, υπήσα τούτο εις την αδικία εν χερσή μου, η ανταπέδωκα της ανταποδιδούση μη κακά αποπέσιμη άρα από τον εχθρό μου κενός. Καταδιώξε άρα ο εχθρός την ψυχή μου και καταλάβω και καταπατήσε εις γίν την ζωή μου και την δόξα μου εις χούν κατασκηνώσε. Ανάστηθη Κύριε εν οργή σου, υψώθητη εν της πέραση των εχθρών σου. Και εξεγέρθητη Κύριε Θεός μου εν προστάγματι, ο εν ετήλο και συναγωγή λαών κυκλώσισε και υπερ ταύτισης ύψος επίστρεψον. Κύριος κρινή λαούς, κρίνων με Κύριε κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την ακακίαν μου επεμή. Συντελεσί το δίπον ηρία μαρτωλών και κατευθυνής δίκαιων ετάζων καρδίας και νεφρούς ο Θεός. Δικαία η βοήθειά μου παρό του Θεού του σώζοντος τους ευθύς την καρδία. Ο Θεός κριτής δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος και μη οργήνε πάγων κάθε κάστην ημέραν. Εάν μη επιστραφείτε την ορομφέαν αυτού στη λβώση, το τόξον αυτού ενέτεινε και ετοίμασε εν αυτό. Και εν αυτό ετοίμασε σκεύη θανάτου τα βέλη αυτού τη σκιωμένη εξεργάσωτο. Ιδού δίνησε να δικίαν συνέλαβε πόνον και έτεκεν ανομίαν. Λάκων όριξε και ανέσκαψεν αυτόν και εμπεσίπτε ει βόθρον ανεργάσατο. Επιστρέψει ο πόνο αυτού ει κεφαλήν αυτού και επικορυφήν αυτού η αδικία αυτού καταβίσεται. Εξομολογήσω με τον Κυρίο κατά την δικαιοσύνη αυτού και ψαλώ το όνομα του Κυρίου του Υψίστου. Κύριο, Κύριο, ημών σταμαστών το όνομά σου εν πάση τη γη, ότι επήρθη μεγαλοπρέπειά σου υπεράνω των ουρανών. Εκ σώματος νηπίων και θυλαζόντων κατηρτήσω ένων, ένεκα των εχθρών σου που καταλύσε εχθρών και εκδικητή. Ότι όψω με τους ουρανούς έργα των δακτύλων σου σελήνη και αστέρας ασύε θεμελίωσας. Τι στην άνθρωπο ότι μιμνίσχει αυτού ή ως ανθρώπου ότι επισκέπτει αυτόν. Μιλάτω σας αυτόν βραχίτη παραγγέλους, δόξη και τιμή εστεφάνω σας αυτόν και κατέστη σας αυτόν επί τα έργα των χειρών σου. Πάντα υπέταξας υποκάτω των ποδών αυτού, πρόβατα και βόασα πάσας έτη δε και τα κτίνη του πεδίου. Τα πεντινά του ουρανού και τους ηχθείες της θαλάσσης τα διαπορευόμενα τρίγμους θαλασσών. Κύριο, Κύριος ημώνος θαυμαστών το όνομά σου εν πάση τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.

Ακούσα, Σάβραμ, ότι ηχμαλώτευτε λό του αδελφιδούς αυτού, η ρύθμισέ τους ιδίους οικογενείς αυτού 310 και 8 και κατεδίωξεν ο πίσω αυτών έως Δάν. Και επέπεσεν επ' αυτούς τη νύχτα αυτός και οι παιδες αυτού μετ' αυτού και επάταξεν αυτούς και δίωξεν αυτούς έως Χοβάλ ή εστίν εν αριστερά Δαμασκού. Και απέστρεψε πάσαν την ύπον Σοδόμων και Λότ των αδελφιδούν αυτού απέστρεψε και πάντα τα υπάρχοντα αυτού και τας γυναίκας και των λαών. Εξήλθε δε βασιλεύς Σοδόμων η συνάντησιν αυτό μετά το υποστρέψε αυτόν από τη σκοπή του Χολοδογόμορ και των βασιλέων των μεταυτού εις την κοιλάδα του Σαβή, τούτο ειν πεδίον βασιλέων, και με Μελχισεδέκ βασιλεύς Σαλήμ, εξήνεγεν άρτων και ίνων, ειν δε ιερές του Θεού του υψίστου. Και ευλόγησε τον Άβραμ και είπεν, ευλογημένος Άβραμ το Θεό το υψίστο, ως έκτισε τον ουρανόν και την γην. Και ευλογητός ο Θεός ο υψιστός, ως παρέδωκε τους εχθρούς,

είπε Μωυσής προς τους Υιούς Ισραήλ, είδετε παραδέδοκα ενώπιον ημών την γην, εις ελθόντες κληρονομήσατε την γην, ειν όμωσε Κύριος της πατράς ημών, το Αβραάμ και το Ισαάκ και το Ιακώβ, δούνε αυτής αυτήν και το σπέρματι αυτών με ταυτούς. Και είπον προς ημάς εν το καιρό εκείνο λέγον, ούδιν ίσομε μόνος φέρειν ημάς. Κύριος ο Θεός ημών επλήθυνεν ημάς, και ειδού εστέ σήμερον ως τα άστρα του ουρανού το πλήθη. Κύριος ο Θεός των πατέρων ημών προστή ημίν, ως εστέ χιλιοπλασίως, και ευλογήσε ημάς καθότι ελάλησεν ημίν. Και έλαβουν εξ ημών άνδρας σοφούς και επιστήμονας και συνετούς, και κατέστησα αυτούς υγείστε εφημών, χιλιάρχους και εκατοντάρχους και πεντικοντάρχους και δεκάρχους και γραμματοεισαγωγείς της Κρητές ημών. Και είναι τη λάμην της Κρητές ημών εν το καιρό εκείνο λέγον, διακούεται αμέσως των αδελφών

ημών και κρίνεται δικαίως αναμέσων ανδρός και αναμέσων αδελφού αυτού και αναμέσων προσιλήτου αυτού, που και επιγνώσει πρόσωπον εν κρίση κατά των μικρών και κατά των μέγαν κρίνεις, που μη υποστήλει πρόσωπον ανθρώπου

0: Είπε Μωσής προς τους Υιούς Ισραήλ, «Ιδού Κυρίου του Θεού σου ο ουρανός και ο ουρανός του ουρανού, η γη και πάντα όσα εστίν εν αυτή. Πλην τους πατέρας ημών προήλαιτο Κύριος αγαπάν αυτούς, και εξελέξατο το σπέρμα αυτών μετ' αυτούς ημάς παραπάντα τα έθνη κατά την ημέραν ταύτην. Και περιτεμήστε την σκληροκαρδίαν ημών και των τράχυλων ημών ου σκληρινείτε έτη. Ο γαρ Κύριος ο Θεός ημών, ούτως Θεός των Θεών και Κύριος των Κυρίων, ο Θεός ο Μέγας και Ισχυρός και Φοβερός, ως της που θαυμάζει πρόσωπον, ουδου μη λάβει δώρον, ποιον κρίσιν προσιλήτω και ορφανό και χείρα, και αγαπά των προσιλήτων δούνε αυτό άρτον και ημάτιον. Κύριον των Θεών σου φοβηθήσει και αυτό μόνο λατρεύσεις, και προς αυτόν κολληθήσει και επί το ονόματι αυτού ομοί. Αυτός κάφημά σου και ούτως Θεός σου, ως της επίησέσαι τα μεγάλα και τα ένδοξα ταύτα, αηδώνει ο θαλμί σου.
1: Είπαμεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας.

Καταξίωσον Κύριε Αντίασπερα τα αυτή, αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός του Πατέρου ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το λεός εφημάς, κατάπερ ηλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξώνουν τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέντησόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τις δικαιώμασής Σου. Κύριε το λεός Σου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήτης. Συπρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

Κύριε Θεός, ημών ο κλίνας ουρανούς και κατά βάση πισωτηρία του γένους των ανθρώπων, έπειδε επί τους δούλους σου και επί την κληρονομία σου. Σίγα το φοβερό και φιλανθρώπο κριτή, εσύ δούλοι παίκλαν τα σκεφαλά σου, δε αυτόν υπέταξαν αυχένας. Ούτε εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθεια, ανά το σών περιμένοντες έλεος και τη σύνα απεκδεχόμενη σωτηρία. Ούς διαφύλαξον εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσα νύχτα από παντός εχθρού, από πάσης αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών.

0: κλείν απολύστον τρουν σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη οτήκον εφθαλμή μου της οδηριών σου, όλοι τιμάς κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως της αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αδάνος ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αδάνος ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αδάνος ελέησον εμάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και εἰ και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον εμάς, Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ονομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και Υιές έθρος ασθενίας ημών. Ένε και εν το ονόματός σου Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και εἰ και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ειν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών και μη εισενέγγις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου

0: Συγκρίτω των Σεραφείμ, την αδιαφόρο θεών λόγων τεκούσαν, την όντω θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεό, η ελπίση μου, δόξα σε.

Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχάντου Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίης Πατέρων ημών μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ασκήσει και Αθλήσει Διαλαμψάντων, της Αγίας ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης, του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης, των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Ενικαία Εβδόμης Οικουμενικής Συνόδου και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και

0: με ευγνώμονα διάθεση και ευχαριστία πολύ προσφέραμε στον Κύριο της δόξης, τον Αναστάντα Χριστό, τα σεσπερινάς ημών ευχάς. Και αξιονόμεθα τώρα, αγαπητοί μου αδελφοί, να ιερουργήσουμε το μυστήριο του Λόγου Του, δια του οποίου τρέφονται οι ψυχές μας εις ζωήν αιώνιον. Η Εκκλησία τρέφεται από τον Λόγο του Θεού και από το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Γι' αυτό και επάνω στο Άγιο Θυσιαστήριο τίθεται το Άγιο Ευαγγέλιο και το Τίμιο Σώμα και Αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Επομένως, ο Λόγος του Θεού, ο Λόγος της Εκκλησίας πρέπει να μας κατηχεί στην ευσέβεια, δηλαδή στην επίγνωση της αληθείας του Θεού, του θελήματός Του. Και αυτή η επίγνωση βεβαίως δεν αφορά σε μία αφηρημένη γνώση περί του Θεού, αλλά γινώσκω τον Θεό, επιγινώσκω τον Θεό, σημαίνει πρώτιστα ότι Τον αγαπώ, ότι πιστεύω σε Αυτόν, ότι αποδέχομαι την πίστη που μου έχει παραδώσει η Αγία Καθολική, Αποστολική και Ορθόδοξη Εκκλησία και αγωνίζομαι δια της μετανοίας και του πνευματικού αγώνος μέσα στην Εκκλησία να συμμορφωθεί η ζωή μου με το πνεύμα των εντολών του Χριστού. Γιατί, όπως γνωρίζετε, αδελφοί μου αγαπητοί, απόδειξης ότι αγαπούμε τον Θεό και ότι πιστεύουμε σε Αυτόν είναι ο αγώνας μας, οι Άγιες Ευαγγελικές εντολές Του και οι Άγιες Ευαγγελικές αρετές να αποτελούν το ύψιστο κριτήριο της συνειδήσεώς μας. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας, οι Απόστολοι, οι Μάρτυρες, οι Άγιοι αγωνίστηκαν επειδή γνώρισαν τον Θεό να πορευθούν στην ζωή τους σύμφωνα με το Άγιο Θέλημα του Θεού. Γι' αυτό και τους τιμούμε όλους ιδιαιτέρως, γιατί πιστεύουμε ότι οι πρεσβείες τους προς τον Θεό έχουν μεγάλη δύναμη και επομένως δια των δικών τους προσευχών μπορούμε και εμείς να βαδίσουμε την ζωή που βάδισαν εκείνοι και έπειτα πιστεύουμε ότι το υπόδειγμά τους εμπνέει κάθε χριστιανό που θέλει να ζήσει μαζί με τον Χριστό την ζωή εκείνου που είναι ζωή ταπεινώσεως, κενώσεως, θυσίας, αγάπης, διακονίας. Οι Άγιοι Πατέρες, των οποίων την μνήμη τιμούμε απόψε με τον εσπερινό μας και αύριο με τον όρθρο και την Θεία Λειτουργία, αγωνίστηκαν να παραδώσουν την αλήθεια της Εκκλησίας στους πιστούς όλων των αιώνων και όλων των γενεών. Γιατί μία πίστη που δεν έχει αλήθεια δεν μπορεί να σώσει τον άνθρωπο. Ο Κύριος στο Ευαγγέλιο μας λέγει «Εγώ είμαι η αλήθεια, η ζωή, η οδός». Όταν επιλέγει κάτι κάποιος από την διδασκαλία της Εκκλησίας και από τον Λόγο του Χριστού και απορρίπτει το όλον, τότε κινδυνεύει να υποπέσει στην αμαρτία της αιρέσεως, η οποία είναι θανάσιμη, γιατί μας χωρίζει από τον Θεό της αληθείας και γιατί θα λέγαμε ότι εκφράζει τον απίθμενο εγωισμό του ανθρώπου. Η δική μας η πίστη στηρίζεται στην πίστη που μας παρέδωσε ο ίδιος ο Κύριος, οι Απόστολοι και οι Πατέρες. Και ποιος αληθινά πιστός τολμά να αμφισβητήσει την αλήθεια του Χριστού, την αλήθεια των μαθητών του Χριστού, την αλήθεια των θεοφόρων πατέρων που ζούσαν τον Χριστό στην καθημερινότητά τους, που είχαν τον Χριστό ένικο στην καρδιά, την ψυχή, την συνείδησή τους, την ύπαρξή τους ολόκληρη. Οι πατέρες, των οποίων την μνήμη επιτελούμε, συνεκρότησαν, όπως γνωρίζετε, την 7η Οικουμενική Σύνοδο στην Νίκαια της Βυθινίας το 787 και αποκατέστησαν την τιμή των Αγίων εικόνων την οποία είχαν προσβάλει οι οικονομάχοι. Αδελφοί μου, στα λίγα λεπτά που έχουμε ακόμη στην διάθεσή μας, ίσως χρειάζεται να επισημάνομαι ότι η Εκκλησία από τον αρχαιοτάτων χρόνων εικονίζει τον Κύριο Ιησού Χριστό, γιατί πιστεύει ακραδάντος στην αλήθεια του Χριστού, την αλήθεια του Ευαγγελίου που μας λέγει «Ο Λόγος σάρξ εγένετο». Επομένως, αφού ο Υιός και Λόγος του Θεού έγινε και άνθρωπος για την σωτηρία μας, για να γίνει δηλαδή ο άνθρωπος κατά χάριν Θεός και να απαλλαχθεί από την φθορά, από την αμαρτία, από τον διάβολο και από τον θάνατο, έκρινε η Εκκλησία ότι έχει το δικαίωμα να εικονίζει τον σεσαρκωμένο Λόγο του Θεού. Και αυτή η απεικόνιση είναι η έκφραση της πίστεως ότι όντως ο Υιός του Θεού έγινε Υιός ανθρώπου. Προσκυνώντας λοιπόν την εικόνα του Χριστού, ομολογούμε το μυστήριο της ενανθρωπίσεώς Του και ομολογούμε και το μυστήριο της δικής μας σωτηρίας, γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να σωθεί μόνος του. Δεν μπορώ να απαλλάξω εγώ τον εαυτόν μου από τον θάνατο και από την αμαρτία. Μόνον ο ενανθρωπίσας Υιός και Λόγος του Θεού, ο εσταυρωμένος και Αναστάς Ιησούς Χριστός, μπορεί να με απαλλάξει από την φθορά και τον θάνατο. Γι' αυτό τιμούμε τις Άγιες εικόνες, γι' αυτό τιμούμε την Ανάσταση του Χριστού, γι' αυτό κάθε Σάββατο εσπέρας επιτελούμε Αναστάσιμο εσπερινό προς δόξαν του Αναστάντος Ιησού Χριστού, και γι' αυτό κάθε Κυριακή καθ' όλην την διάρκεια του έτους είναι αφιερωμένη στην Ανάσταση του Χριστού, σε αυτό το μοναδικό γεγονός που μας βεβαιώνει και για την δική μας Ανάσταση. Επομένως, με δύο λόγια, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η αλήθεια των εικόνων βρίσκεται στα πρόσωπα των εικονιζομένων, στο πρόσωπο δηλαδή του Κυρίου Ιησού Χριστού, της Αγίας Θεοτόκου και των Αγίων μας και τιμώντας σχετικώς τις Άγιες εικόνες, τιμούμε τα εικονιζόμενα πρόσωπα και ετούμεθα τις Άγιες πρεσβείες των Αγίων μας και εξαιρέτως της Αγίας Θεοτόκου για την σωτηρία μας. Ας ευχηθούμε, αδελφοί μου αγαπητοί. Ο Κύριος με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος να μορφώνει, να διαμορφώνει μέσα στην ύπαρξή μας και την συνείδησή μας την εικόνα Του, για να μπορούμε να καυχόμεθα συν πάση της Αγίης ότι ο Χριστός είναι ένικος σε εμάς και επομένως αξιωνόμεθα να γίνουμε οίκος δικός Του, Άγιος, ναός του Θεού του Ζώντος, δια της μετανοίας, δια της προσευχής, δια της μετοχής μας στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, δια του πνευματικού αγώνος. Και όταν με τη χάρη του Θεού αποκτήσουμε αυτήν την συνείδηση ότι ο Χριστός είναι οίκος και για εμάς, γιατί κατοικούμε μέσα σε Εκείνον, και ένικος, τότε θα ακτινοβολούμε την δική Του αγάπη, την δική Του στοργή προς όλους. Τότε θα αποκτήσουμε αυτό που λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, ομοήθειαν Θεού, ήθος όμοιο με του Θεού γέννητο.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης Οδού Αιώλου για την ακολουθία του Εσπερινού και το κήρυγμα της Φωνής Κυρίου.

0: Αγαπητοί ακροατές, στα 4 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας μέχρι να αρχίσει η επόμενη εκπομπή, να πούμε δύο λόγια για τον Ιερό Ναό της Αγίας Ειρήνης που βρίσκεται στην Οδό Αιώλου. Είναι εκκλησία η οποία κατασκευάστηκε μεταξύ των ετών 1847-1850 πάνω σε προηγούμενο μεσαιωνικό ναό, ο οποίος στις αρχές του 17ου αιώνα ήταν μετόχη της Μονής Πεντέλης. Η παλαιότερη εκκλησία της Αγίας Ειρήνης είχε καεί κατά τον πρώτο χρόνο της Επανάστασης και είχε μείνει μόνο το μπροστινό του μέρος. Μετά την Επανάσταση και την αναδόμησή της έγινε ιδιαίτερα σημαντικός ναός, δεδομένου ότι στην Αγία Ειρήνη γίνονταν όλες οι επίσημες τελετές, όταν δηλαδή η Αθήνα ανακηρύχθηκε πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους. Η επέκταση και η ανοικοδόμησή της ανατέθηκε από τους επιτρόπους του ναού στον αρχιτέκτονα Λίσανδρο Καφταντζόγλου. Ο νεότερος ναός σχεδιάστηκε ως τρίκλητη βασιλική μετρούλο με δύο κοδωνοστάσια και χαρακτηρίζεται ως νεοκλασικού ρυθμού με αναγεννησιακές αλλά και βυζαντινές επιδράσεις. Η αρχή των εργασιών έγινε το έτος 1847 και στην κατασκευή του αναφέρεται ότι χρησιμοποιήθηκαν υλικά από πιο παλιές αθηναϊκές εκκλησίες που είχαν κατεδαφιστεί, αλλά και από υλικά από τα ερείπια της Ακρόπολης. Τα εγγένεια του ναού έγιναν το 1850, τρία χρόνια αργότερα, ενώ η εσωτερική διακόσμηση ολοκληρώθηκε μεταξύ των ετών 1879-1892. Ο ναός αγιογραφήθηκε από τον ζωγράφο Σπυρίδωνα Χατζηγιανόπουλο και η διακόσμηση έγινε από τους κοσμηματογράφους Κότα και Πέτα. Σε αρκετούς στίχους υπάρχουν χωρία της Αγίας Γραφής και οι μορφές των Αγίων σε αυτούς είναι ελάχιστες. Υπάρχουν δύο μεγάλες στιχογραφίες στις κόνχες των εγκάρσιων κλητών. Στη νότια κόνχη, αριστερά κοιτώντας το ιερό, βρίσκεται η διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου στον Άριο Πάγο, που είναι σημαντικό έργο του Σπυρίδωνα Χατζηγιανόπουλου, ενώ στη βόρεια κόνχη του Εγκαρσίου Κλήτους βρίσκεται η διδασκαλία του Ιησού στα Ιεροσόλυμα από τον Βασιλείου. Το επιχρυσωμένο τέμπλο είναι δωρεά του Τσάρου της Ρωσίας Νικολάου του Πρώτου το 1850. Από το 1995 μέχρι το 1997 έγινε αποκατάσταση του Ιερού Ναού από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού με μελέτη της αρχιτέκτονος Μπουλαμάκη Θωμοπούλου. Στον Ιερό Ναό της Αγίας Ειρήνης, όταν αυτός ήταν η Μητρόπολη των Αθηνών, είχε γίνει η εξόδιος ακολουθία του Θεοδόρου Κολοκοτρώνη το 1843, η δοξολογία για το ελληνικό σύνταγμα στην οποία πρωτοστάτησε ο νεόφυτος Βάνβας, η δοξολογία για το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδος το 1850. Να θυμίσουμε ότι σε αυτό το ναό είχε γίνει και η τελετή ενηλικίωσης του Όθωνα το 1835. Τον Ιούλιο του 2019 και συγκεκριμένα στις 19 του μηνός, ο σταυρός του Τρούλου λύγησε και στη συνέχεια αποκόπηκε εντελώς έπειτα από τον σεισμό της Μαγούλας του 2019, με αποτέλεσμα να πέσει και να καταστραφεί.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Στυλιανού Χαρκιανάκη «Στη δοκιμή του Φέγγους», εκδόσεις Δόμος, Αθήνα 1992.

Η συνωμοτική των παραμέτρων μαγεία. Πέστε στους άμμους σους πως είναι ακόμη καιρός για μια πλαστική επέμβαση στην ακοή τους, αρκεί να κρατήσουν την ανάσα όταν κλαίει ένα παιδί ή όταν βύχει ένας γέρος. Στους άπιστους δηλώστε απεριφράστος πως ματαιοπονούν να μας πείσουν όσο θα γευόμαστε το μυστήριο, ακόμη και πίνοντας ένα ποτήρι νερό. Στους απογοητευμένους δείξτε επιτέλους πως γοητεύουν ακόμη και τα ερείπια, αρκεί να τα δούμε προσεκτικά από τη σχεδόν συνωμοτική των παραμέτρων μαγεία.

Ο γάμος στον Τέρι και τη Δήμητρα. Σίγουρα το φρικτότερο των μυστηρίων, γιατί ενώ τον γέννησε τόλμημα στιγμιαίο, αποτελεί ισόβια διακινδύνευση, ζητώντας από δύο αδύναμους ανθρώπους να σεβαστούν το ίδιο ταυτότητα και ετερότητα, γνώρισμα ανίκουστο μόνο του παντοδύναμου τριαδικού θεού.

Λεπτομέρειες. Ο διάβολος κάθεται στη λεπτομέρεια. Μοντεσκιού. Συνηθίσαμε να ονομάζουμε λεπτομέρειες τα δεδομένα ίσονος σημασίας. Αλλά αν ήμασταν προσεκτικότεροι με τις λέξεις, θα βλέπαμε πως επιβάλλουν μεγαλύτερη προσοχή τα μέρη τα λεπτότερα, ως πλέον εύθραυστα.

Η ειλικρίνεια των αψύχων. Πολύ μας κρέμασε τα μούτρα απόψε ο ουρανός. Μα ποιος να του ζητήσει το λόγο? Ποιος να του πει πως ήδη το δειλινό σκόρπισε από μόνο του τόση θλίψη, ώστε περίτευαν τα σύννεφα από πάνω? Θα πρέπει να συνηθίσουμε, όσο κι αν μας πληγώνει, σε αυτή την αδιαφορία της φύσεως, αφού τουλάχιστον τα ψυχα δεν υποκρίνονται συμπάθεια ψευδαδέλφων.

Ο κινηματογράφος μελετά τη ζωή σε κινήσεις και μορφασμούς. Όμως θα ήταν ακόμη υψηλότερη τέχνη αν θα μπορούσε να απομαντεύσει την αλήθεια στην ακινησία την ένθεη, όταν έχει καταλαγιάσει το βέβυλο μένος του αυτονομημένου κτιστού και τις πρωτοβουλίες δεν έχει πια το ενθάδε, παρά μονάχα δανείζει την επιφάνεια για να φανερωθεί αμεσότερα το επέκεινα.

Η λίμνη του Νέμι. Όταν ακούω τις ιστορίες των πνιγμένων που εμπιστευθήκαν σαν ανύποπτα παιδιά να κολυμπήσουν στα ηφαιστειογενή νερά σου, δεν είσαι πια ο καθρέφτης του δειλινού που φιλοδόξησε να πολλαπλασιάσει το φως αντανακλώντας το στο λόφο του Κάστελ Γκαντόλφο. Ο βίος θάνατος είναι πάντα ένα έγκλημα επεκτηνόμενο ασυγήτως στην κάθε μέρα που ξανάρχεται ο ήλιος αναζητώντας τα μάτια του θύματος για τη διακοπήσα δοκιμή του φέγγους, καθώς κάποια στιγμή στρεφόταν προσευχόμενο στον ουρανό.

Πρόνοια. Σαν ο κόσμος να εγκατέλειψε το μυστικό του σκελετού του. T.S. Eliot. Καλά που η αρχή δεν ξέρει τίποτε από το τέλος. Κι ας κλαίει το νεογέννητο μέσα στο λίκνο. Το φως δεν θα διήνυε μυθικές αποστάσεις αν λαμβανόταν υπόψη έστω μια φορά των θλιβωμένων ή τύψης.

Εικονολάτρης. Όταν κοιμάσαι, είσαι ένας άγγελος μετανιωμένος. Αναζητάς τον στιγμιαίο καθαρμό στο σκοτεινό και άμορφο βασίλειο του Μορφέως, για να αγαπήσεις πάλι τις μορφές εν εγρηγόρση.

Δείγμα γραφής. Οι κουρασμένοι συνήθως δεν τραγουδούν, αλλά διαμαρτύρονται. Και αν δεν φοβούνται το Θεό, βλαστημούνε. Ο ποιητής που ξέχασε τα κοινά μέτρα τα κλείνει όλα στην ίδια κραυγή, σαν πληγωμένο αηδόνι.

Λαϊκή Σοφία. Κάποιος σε ρώτησε, γιατί γυαλίζουν τα μάρμαρα μετά τη βροχή? Κι άλλος απάντησε, για να μας πείσουν πως δεν φοβήθηκαν την καταιγίδα.

Πένθος. Πένθος είναι η συνομιλία με τους ίσκιους, όταν από δειμή ονεπεπόθησε η ψυχή σου. Και η μνήμη πρέπει να μετρά την απουσία εν στεναγμής.

Η άλλη παρθενία. Είναι αλήθεια πως ο δεσμός σου με τα πράγματα ήτανε πάντα βιαστικός. Απεγνωσμένη επαφή που μάλλον έμοιαζε από χαιρετισμός μελοθανάτου. Γι' αυτό ίσως δεν μπορέσουνε ποτέ να σε κατηγορήσουν πως κάπου έκαμες κατοχή, πως κάτι εξουσίασες σαν δικό σου, έστω και εκείνη την πένα που κουβάλαγες σαν φυλακτό, ενώ συνήθως την χάριζες στον πρώτο τυχόντα. Αυτή τουλάχιστον την άλλη παρθενία ίσως δεν τολμήσουν να αρνηθούν οι Φιλιστέοι, εκείνοι που φρόντισαν επιμελώς να δυσφημίσουν ακόμη και το δάκρυ σου. Μην πεις λοιπόν κι αυτό δεν είναι κέρδος σε τούτη την πανούργα εποχή.

Αξιοπόσα αλληγορία. Κυφλόγες των κεριών τα βράδια, που τη αλεύει μια πνοή από κάποια πανάρχαιη συγνώμη. Ποιον συγχωρεί? Τάσος Λιβαδίτης. Απόψε οι σκηνές του Δειλινού είχανε κάτι από την αβεβαιότητα, θέλω να πω από την ιερή απεραντοσύνη που έχουν συνήθως οι πινελιές μοντέρνου ζωγράφου. Πώς να χωρέσει σε σχήματα γεωμετρικά, σε γραμμές ισορροπημένες, όλη αυτή η σιωπόσα αλληγορία που λέμε παρούσα ζωή? Στην αποκρυπτογράφηση του κόσμου βρισκόμαστε ακόμη μόλις στην αρχή, και ας μας διδάσκουν ανέκαθεν τα παιδιάκι μεθυσμένοι, χωρίς μάλιστα έπαρση καθόλου, τα στοιχεία του αυθεντικού αλφαβήτου.

Ο κήπος. Ελάχιστα τετραγωνικά μέτρα χώμα πλαισιώνουν το σπίτι σχεδόν κατά σύμπτωση. Δεν έχουν πρακτική σκοπιμότητα παρά μονάχα για εκείνους που φυτεύουν λαχανικά. Όμως αρκούν για να δώσουν άλλο ρυθμό στην ανάσα, επεκτείνοντας το χώρο του ονείρου εκτός σχεδίου πόλεως. Τα λεμόνια που κρέμονται στο δέντρο είναι τα δάκρυα ανώνυμου θεού. Μην επιτρέψεις να κοπούν μόνο για σούπα, θα είναι σπατάλη βέβυλη. Το ταπεινό τριφύλι που πατάς, αν δεν προσέξεις πως είναι σταυρός χλωερός, ο φύλαξ πάσης της οικουμένης, υπάρχει κίνδυνος να ξεραθεί ξαφνικά και εσύ να κατηγορηθείς θεομάχος. Μη σε γελάσουν επίσης φύλλα και πέταλα, πως είναι απλώς τα σημεία στήξεως στη βλάστηση της κάθε εποχής. Αγκάλιασέ τα όλα μαζί, αν ενδιαφέρεσαι να έχεις ακέραιο το κείμενο του κόσμου.

Η γύμνια των ωρών. Το χρώμα ήταν μια απόχρωση από μαρούλι, μιλώ για τις κουρτίνες του γραφείου, και προσπαθούσε να παρηγορήσει τη γύμνια των ωρών, καθώς το βλέμμα λαβωμένο αναζητούσε να κουμπίσει σε ζεστή επιφάνεια για να συνεχίσει έστω με τεμποδίων τη συνουσία με το φως.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτυχούτη.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Ο επιούσιος άρτος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας κυρίου Ιωήλ. Ομιλίες στα αποστολικά και ευαγγελικά αναγνώσματα. Σκοπός του παρόντος έργου είναι η παρηγορία των σύγχρονων ανθρώπων και ο επικοδομητικός εσωτερικός διάλογος εκάστου πιστού που έρχεται ως συνέπεια των μεστών και πάντα επίκαιρων λόγων των ευαγγελικών και αποστολικών αναγνωσμάτων. Ο επιούσιος άρτος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας κυρίου Ιωήλ. Από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
5: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
4: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
5: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
4: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
5: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
6: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμπκε. Προμηθέας Άμπκε.gr.
7: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές τη τηλεειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και αύξηση του επιδόματος την επόμενη εβδομάδα προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Στην ακριτική Ρο βρέθηκε το μεσημέρι ο πρόεδρος του Πασόκ Κινάλ, συνεχίζοντας τη διήμερη επίσκεψή του στο Καστελόριζο. Ενώπιον του εισαγγελέα Κορίνθου, οδηγήθηκαν νωρίτερα ο εργολάβος και τρία στελέχη της Motor Oil που συνελήφθησαν για το εργατικό δυστύχημα, κατά το οποίο πέθανε ένας εργαζόμενος, ενώ ένας ακόμη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Στη σύλληψη Τούρκου, ο οποίος διωκόταν με διεθνές ένταλμα σύλληψης από τις αρχές της Τουρκίας για σκοπούμενη ανθρωποκτονία, προχώρησαν αστυνομικοί του τμήματος αναζητήσεων της Γαδά. Για νέα πυραυλική επίθεση των Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας κάνουν λόγο διπλωματικές πηγές, ενώ επιβεβαιώνεται ότι τουλάχιστον 5 άνθρωποι είναι σε κρίσιμη κατάσταση μεταξύ δεκάδων τραυματιών από έκρηξη στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Την άμεση επιβολή μορατόριουμ στις εκτελέσεις ως πρώτο βήμα προς την κατάργηση της θανατικής ποινής ζητούν η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης από όλα τα κράτη που εξακολουθούν να εφαρμόζουν τη θανατική ποινή. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα. Βροχές και καταιγίδες προβλέπονται και στην Αττική κατά τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση στα δυτικά και τα βόρεια, ενώ στα ανατολικά της χώρας θα παραμείνει σε σχετικά υψηλά επίπεδα.

Μεγάλοι ευεργέτες. Με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210-7298-222. Αγαπητοί ακροατές, από όποια περιοχή του κόσμου και αν μας ακούτε, χαίρετε. Στην σημερινή εκπομπή των Μεγάλων Ευεργετών είπαμε να σκύψουμε και να αποτίσουμε φόρο τιμή σε μια μεγάλη οικογένεια ευεργετών από τη Μακεδονία, την οικογένεια Δούμπα. Είναι μια βλαχόφωνη οικογένεια, η οικογένεια Δούμπα, η οποία κατάγονταν από το λινοτόπι του Γράμμου. Μετά την καταστροφή του οικισμού αυτού από τους Τουρκαλβανούς, Βαζιβουζούκους, η οικογένεια Δούμπα καταφεύγει στο Μπλάτσι και στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στις Σέρες. Μπλάτσι ή Βλάτσι της Μακεδονίας. Ο πρώτος γνωστός της οικογένειας είναι ο Στέργιος Δούμπας, ο οποίος γεννήθηκε στην Κωμόπολη Βλάτσι της Μακεδονίας το 1794. Το Βλάστι ή Μπλάτσι βρίσκεται στην επαρχία της Εορδαίας. Ήταν τρίτος γιος μετά τον Θεόδωρο και τον Νικόλαο του Χρυσοχώου Μιχαήλ και της Αγνής ή Αγούσιος Δούμπα. Ο Στέργιος διδάχθηκε γράμματα μένω λίγα, μόνα τα κοινά λεγόμενα, από τον εφημέριο του χωριού του Παπακύρο, και σε μικρή ηλικία μαθήτευσε, όπως και ο αδελφός του Νικόλαος, κοντά στον πατέρα του. Σύντομα όμως παράτησε το πατρικό επάγγελμα και αφού εξοικονόμησε τα απαραίτητα μεταναστεύει στη Βιέννη, έχοντας σαν μοναδική περιουσία 15 γρόσια. Έρχεται για πρώτη φορά στη Βιέννη το 1815 σε ηλικία 21 ετών από τις Σέρες και εμφανίζεται εκεί λοιπόν. Αρχικά εργάζεται σε εμπορικό κατάστημα σαν απλούστατος υπηρέτης και αφού συγκέντρωσε κάποιο κεφάλαιο το απέστειλε στους συγγενείς του στη Μακεδονία με την παραγγελία να αγοραστεί ποσότητα βαμβακιού. Η πρώτη του αυτή επιχειρηματική πράξη του απέδωσε πολλαπλάσια κέρδη και υπήρξε η απαρχή μιας άκρως επιτυχημένης εμπορικής σταδιοδρομίας που τον ανέδειξε σε σύντομο χρονικό διάστημα σε έναν από τους πλέον σημαντικούς εμπόρους της Αυστριακής πρωτεύουσας. Εμφανίζεται λοιπόν σαν έμπορος βαμβακιού στη Βιέννη. Αρχικά εργάστηκε στην εμπορική επιχείρηση του μετέπειτα πεθερού του Μιχαήλ Κούρτη. Εκεί λοιπόν γνωρίζει και την γυναίκα του και δημιουργεί την οικογένεια που την αποτελούσαν η γυναίκα του Μαρία Κούρτη και αποκτά δύο γιους, τον Μιχαήλ και τον Νικόλαο. Το 1817 ίδρυσε στις Σέρες μαζί με τα αδέλφια του Θεόδωρο και Νικόλαο τον εμπορικό οίκο Αυτάδελφη Μιχαήλ Δούμπα. Μετά από αυτό παντρεύεται την Μαρία Μιχαήλ Κούρτη, το γένος Τούφλη ή Παπαναούμ. Το μυστήριο του γάμου τους τελέστηκε στο ναό του Αγίου Γεωργίου των Τουρκομεριτών Ελλήνων, καθώς ο Στέργιος Δούμπας ήταν επικεφαλής της Δωδεκάδος, δηλαδή του συμβουλίου που διοικούσε την ελληνική αδελφότητα του Αγίου Γεωργίου. Από αυτόν τον γάμο, όπως είπαμε, γεννήθηκαν δύο αγόρια, ο Μιχαήλ το 1828 και ο Νικόλαος το 1830. Και στους δύο τους δίδαξε την ελληνική γλώσσα και τους εμπόδισε με τις ακρεφνεστά της υπέρ του ελληνισμού φρονήμαση και αισθήμαση.
τα παιδιά του εγκληματίστηκαν με επιτυχία στην αυστριακή κοινωνία. Ο Μιχαήλ έγινε διευθυντής της Εθνικής Αυστριακής Τράπεζας και ο Νικόλαος, επιλέγοντας πολιτική σταδιοδρομία, εκλέχθηκε βουλευτής Βιέννης στην Αυστρο-Ουγγρική Δίαιτα. Τέλος, ο εγγονός του, ο βαρόνος Δούμπας, τιτλούχος της αυτοκρατορίας, διετέλεσε πρεσβευτής της στην Ουάσιγκτον στις αρχές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο πεθερός του Στέργιου Δούμπα, ο Μιχαήλ Κούρτης, αναφέρεται στα εμπορικά του έγγραφα ότι ήταν από τη Λάρισα και από έμεσες μαρτυρίες συμπεραίνουμε την απότερη μοσχοπολίτικη καταγωγή του. Από τις θυγατέρες του, η πρωτότοκη Μαρία παντρεύτηκε τον Στέργιο Δούμπα, η τριτότοκη κόρη Σοφία τον Μετσοβίτη Βαρόνο Τοσίτσα στο Λιβόρνο και η τεταρτότοκη τον Μοσχοπολίτη Δημήτριο Θεοδόρου Τύρκα, η πέμπτη του κόρη τον Μπλατσιώτη Τραπεζίτη Μενέλαο Γερμάνη στο Βουκουρέστι και η τελευταία του η Αναστασία τον Λινοτοπίτη Ραφαήλ Δούμπα, πρωτοξάδερφου μάλλον του Στέργιου. Ο Μιχαήλ Κούρτης είχε μόνο ένα γιο, τον δευτερότοκο Δημήτριο. Από το γάμο της τεταρτότοκης θυγατέρας του Μιχαήλ Κούρτη με τον Δημήτριο Θεοδόρου Τύρκα, το γένος Δέμελιτς, προήλθε η μετέπειτα σύζυγος του Σίνα του Νεότερου. Ο Στέργιος Δούμπας αναδείχθηκε σε σημαντικό οικονομικό παράγοντα της Βιέννης. Μεγαλέμπορος και χρηματιστής, διετέλεσε ελεγκτής της Εθνικής Τράπεζας της Αυστρίας. Στην Αυστρία πλούτησε από το εμπόριο βαμβακιού και από χρηματιστηριακές δραστηριότητες. Τα μηνύματα και οι στόχοι της Ελληνικής Επανάστασης το 1821 συνεπήραν το Μακεδόνα έμπορο, ο οποίος με προσοχή λόγω της επικρατούσας τότε εχθρικής πολιτικής της Αυστρίας απέναντι στα επαναστατικά κινήματα, αλλά συστηματικά υποστήριξε μεγάλο αριθμό φιλικών και διέθεσε σημαντικότατα κεφάλαια για τις ανάγκες και την ευόδοση του αγώνα. Η συνεισφορά του αυτή, που έγινε σε βάρος των επιχειρηματικών του υποχρεώσεων, είχε ως συνέπεια την περίπου ολοκληρωτική οικονομική του καταστροφή.

Παρακολουθείτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος στην εκπομπή «Μεγάλοι Ευεργέτες» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα και σήμερα σας παρουσιάζουμε την οικογένεια Δούμπα. Την οικογένεια Δούμπα από τη Μακεδονία, από το Βλάτσι της Μακεδονίας, της επαρχίας Εορδαίας, όπως είπαμε. Ξεκινήσαμε με τον Στέργιο Δούμπα, που είναι ο πιο γνωστός της οικογένειας. Γενάρχης βέβαια είναι ο Μιχαήλ Δούμπας, ο πατέρας του Χρυσοχώος, και η μητέρα του η Αγνή Αγούσιο Δούμπα, από το Βλάτσι της Μακεδονίας, με απότερη καταγωγή, όπως είπαμε, από το Λινοτόπι του Γράμμου. Φεύγει όμως και ο Στέργιος και τα αδέλφια του, ο Νικόλαος, και πηγαίνουν στην Βιέννη, όπου γρήγορα αναδεικνύονται σε οικονομικοί παράγοντες της χώρας αυτής με το εμπόριο του βαμβακιού. Με προσοχή βλέπουμε ότι βοηθάει στην Επανάσταση του 21, μια και όπως γνωρίζουμε η Αυστρο-Ουγγαρία την εποχή εκείνη ήταν αρνητική απέναντι στην Επανάσταση των Ελλήνων και βοηθά οικονομικά την απελευθέρωση της πατρίδας του και φτάνει περίπου σε ολοκληρωτική οικονομική καταστροφή. Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα του 1821, ο Δούμπας, απαλλαγμένος από τις πιεστικές εθνικές υποχρεώσεις, επαναδεικνύοντας τις εξαιρετικές επιχειρηματικές του επιδόσεις, επέτυχε να ανακτήσει τον προηγούμενο πλούτο του και τα σκύπτρα του βιενναίου εμπορίου του βάμβακος, όπως διαβάζουμε χαρακτηριστικά. Εκ νέου λοιπόν, κάτοχος μεγάλης περιουσίας, επανέλαβε το προηγούμενο εθνικό του έργο, υποστηρίζοντας με κοινοφελή και φιλεκπαιδευτικά έργα και προσφορές την πολιτιστική ανάπτυξη του νέου σύστατου ελληνικού βασιλείου και παρέχοντας αμέριστη βοήθεια στην ελληνική υπαρικία της Βιέννης. Οι δωρεές του Στέργιου Δούμπα σε όλα σχεδόν τα εκπαιδευτικά καταστήματα του ελληνικού κράτους, αλλά και της ιδιαίτερης του πατρίδας, η υπέρ του Εθνικού Πανεπιστημίου συνεισφορά του, η διάθεση των απαραίτητων χρημάτων για εκπαιδευτικές υποτροφίες απόρων, η υποστήριξη ομογενών πρωτοπύρων εμπόρων, οι αναρρύθμιτες φιλανθρωπίες του σε ορφανά και φτωχές οικογένειες τον ενέταξαν αβίαστα στη χωρία των ευεργετών του έθνους. Δώρησε μεγάλα ποσά για την ίδρυση και τη συντήρηση σχολείων στη γενέτειρά του και στις Σέρες. Οι δωρεές του δεν έλειψαν και από την Αθήνα, πρωτεύουσα του νεοελληνικού κράτους. Με δικά του έξοδα έγιναν μεταξύ άλλων τα έργα του ΡΑΛ στα Προπύλαια και τη ΣΤΟΑ του Πανεπιστημίου Αθηνών, ιδρύματος του οποίου υπήρξε μεγάλος ευεργέτης. Πιστό τέκνο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης, ο Στέργιος Δούμπας δόρισε τους κρυστάλλινους πολυελαίους που λαμπρύνουν τον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι μέχρι σήμερα. Άνθρωπος εξαιρετικά λιτός και σεμνός, έμεινε μέχρι το τέλος της ζωής του Οθωμανός υπηκός, δηλώνοντας στην ομίγυρή του ότι «Κι αν μου αφαιρέσουν τα πλούτη και τις τιμές, την ελληνική μου ψυχή δεν μπορούν να μου την αφαιρέσουν». Πέθανε στις 16 Ιανουαρίου 1870 και ετάφη στο ελληνικό τμήμα του κημητηρίου Σανκτ Μάρξ της Βιέννης σε ηλικία 76 χρονών. Την κινδύα του ακολούθησε όλη σχεδόν η ελληνική παροικία και επιφανείς κοινωνικοί παράγοντες της Βιέννης και μέλη της αυτοκρατορικής κυβέρνησης. Αυτή ήταν με λίγα λόγια η ζωή και το έργο του Στέργιου Δούμπα. Του Στέργιου Δούμπα από την Μακεδονία, από την περιοχή της Εορδαίας, που μαζί με τα αδέλφια του έφτιαξαν τον εμπορικό οίκο αυτάδελφη Μιχαήλ Δούμπα. Ήταν, όπως είδαμε, ο πατέρας του Μιχαήλ και ως έμποροι βάμβακος στη Βιέννη πλούτησαν
έδωσαν τα χρήματά τους για τον αγώνα τον εθνικό απελευθερωτικό στη χώρα μας, έφτασαν κοντά στη φτώχεια και στη συνέχεια ξαναανέστησαν, να το πούμε έτσι, την περιουσία και προσέφεραν όλα αυτά τα οποία σας είπαμε, δωρεές στη Μακεδονία, στις Σέρες, στην Αθήνα, στην Κωνσταντινούπολη και σε Έλληνες που είχαν την ανάγκη τους για να μπορέσουν να ορθοποδήσουν στην δεύτερη πατρίδα τους, στη Βιέννη. Εκεί λοιπόν ο Στέργιος Δούμπας έκανε οικογένεια, παντρεύτηκε όπως είδαμε τη Μαρία Μιχαήλ Κούρτη, το γένος του Φλίπα Παναούμ, και άφησε δύο απογόνους, το Μιχαήλ που γεννήθηκε το 1828 και τον Νικόλαο. Ο πρωτότοκος γιος του Στέργιου Δούμπα, Μιχαήλ Δούμπας, υπήρξε ο πρώτος διοικητής της Εθνικής Τράπεζας της Αυστρίας, στην ίδρυση της οποίας συνέβαλε αποφασιστικά ο επίσης βλαχόφωνος Έλληνας Γεώργιος Σίνας, γιατί η οικογένεια Δούμπα ήταν βλαχόφωνη, ήταν βλάχη την καταγωγή, όπως ένας μεγάλος αριθμός, όπως ξέρετε, μεγάλων ευεργετών που κατήγοντο από την Ήπειρο, τη Βόρειο Ήπειρο ή από την Δυτική Μακεδονία, την ευρύτερη Μακεδονία, όπως στην περίπτωση αυτή ο Μιχαήλ Δούμπας. Πριν πάμε να δούμε και τον δευτερότοκο γιο του, τον Νικόλαο Δούμπα, που είναι πιο γνωστός από τον αδελφό του Μιχαήλ, να πάρουμε μια μουσική ανάσα και συνεχίζουμε.

0: Παρακολουθείτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος, την εκπομπή «Μεγάλη Ευεργέτες» με τη Σμαράγδη Καράγιωργα. Σήμερα σας παρουσιάζουμε την οικογένεια Δούμπα. Ξεκινήσαμε με τον παππού, τον προπάπου, να το πούμε έτσι, τον Μιχαήλ Δούμπα, τον Χρυσοχώ, από τον Γράμμο, καταγόμενο από το Λινοτόπι, που στη συνέχεια λόγω των διωγμών εκεί των Τουρκαλβανών τους βρίσκουμε στο Βλάτσι της Μακεδονίας, όπως είναι και γνωστή η καταγωγή αυτή της βλάχικης οικογένειας, Βλάτσι ή Μπλάτσι, στην Εορδαία της Μακεδονίας. Και διαβάζουμε ότι σήμερα το Βλάστη ή η Βλάστη είναι κοντά στην Κοζάνη, 21 χιλιόμετρα δυτικά της Πτολεμαΐδας. Εκεί λοιπόν ο Χρυσοχώος με την γυναίκα του, την Αγνή Αγούσιο Δούμπα, γεννούν τα παιδιά τους, τον Στέργιο, τον Θεόδωρο και τον Νικόλαο, που στη συνέχεια πηγαίνουν με την, και καθίστανται στην Βιέννη, ακολουθώντας το μεγάλο ρεύμα της εποχής εκείνης, της μετανάστευσης προς την Αυστρο-Ουγγαρία κυρίως, περίπου το 1819, από την τουρκοκρατούμενη Ελλάδα. Πολλοί λοιπόν Έλληνες καταφεύγουν εκεί. Εκεί κατέφυγε και ο Στέρουγκιος ως αντιπρόσωπος της εταιρείας για το εξωτερικό. Ασχολήθηκε με το εμπόριο βαμβακιού, αφού στη Βιέννη δημιούργησε κλώστο υφαντουργία και εμπορικές επιχειρήσεις, όπως είδαμε. Διατέλεσε πρόεδρος της ελληνοορθόδοξης κοινότητας της Βιέννης για πάρα πολλές δεκαετίες και ανέδειξε ως την ακμεότερη από όλες τις άλλες ελληνικές κοινότητες του εξωτερικού αυτή της Βιέννης. Μετά το θάνατο των αδελφών Θεοδόρου και Νικολάου, την εταιρεία διευθύνει ο ίδιος ο Στέργιος Δούμπας, ο οποίος αποκτά μεγάλη περιουσία και, όπως είδαμε, στηρίζει οικονομικά τη φιλική εταιρεία, προσφέρει υποτροφίες σε παιδιά της Αυστρίας και της Ελλάδας, πρικίζει σχολεία στην Αυστρία και Ελλάδα και υπήρξε από τους μεγάλους δωρητές του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο Στέργιος και ο φίλος του Σίμων Σίνας διατήρησαν τον παραδοσιακό ελληνικό τρόπο ζωής και την αμφίεσή τους μέχρι το τέλος της ζωής τους. Η γυναίκα του είναι η Μαρία Κούρτη, όπως είδαμε, η κόρη του έμπορου Μιχαήλ Κούρτη, από τη Λάρισα, μοσχοπολίτικης καταγωγής. Και αποκτούν δύο παιδιά, τον Μιχαήλ Δούμπα, τον πρώτο διοικητή της Εθνικής Τράπεζας της Αυστρίας, και τον Νικόλα Δούμπα, τον δευτερότοκο λοιπόν γιο του Στέργιου, ο οποίος πέρασε στην ιστορία ως ο μεκίνας των τεχνών στη Βιέννη και ο αναμορφωτής της. Το όνομα του Νικόλαου Δούμπα είναι για τους Βιενέζους και όχι μόνο συνώνυμο της προσφοράς στον πολιτισμό χάρη στην τεράστια οικονομική συνδρομή του στις καλές τέχνες. Γεννήθηκε στη Βιέννη στις 24 Ιουλίου του 1830 και πέθανε στη Βουδαπέστη στις 23 Μαρτίου του 1900. Τον βρίσκουμε στη βιογραφία ως ελληνοαυστριακό βλαχικής καταγωγής ευεργέτη και επιχειρηματία. Κατά τη διάρκεια της ζωής του πραγματοποίησε αρκετές δωρεές, με κυριότερη αυτή της ανέγερσης του Μεγάρου Μουσικής της Βιέννης. Όπως είδαμε, για την καταγωγή της οικογένειας του από την Μακεδονία και από τη Λάρισα, από τη μητέρα του, με απότερη καταγωγή από το Γράμμο, από τον πατέρα, και από την Μοσχόπολη, από την μητέρα του, και από τη μητέρα του μάλιστα οι θείες του είχαν παντρευτεί επίσης μεγάλους ευεργέτες, όπως η θεία του η Σοφία, τον Μετσοβίτη Βαρόνα, το Σίτσα. Σε νηπιακή ηλικία ο Νικόλαος και ο αδελφός του Μιχαήλ έμειναν ορφανοί, καθώς η μητέρα τους πέθανε σε ένα ταξίδι της στο Λιβόρνο. Την περίοδο 1848 με 1850 έζησαν στην Αθήνα, όπου είχαν σταλθεί από τον πατέρα τους για να κρατηθούν μακριά από την επαναστατική κίνηση της εποχής στη Βιέννη. Εκεί κατοικούσαν στην οικία του αυστριακού πρεσβευτή Πρόκες φων Όστεν. Στη συνέχεια εγγράφηκε στο Ακαδημαϊκό Γυμνάσιο της Βιέννης, από όπου και αποφύτησε. Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι ο Νικόλαος ήταν ένας από τους δύο νεαρούς που συνόδεψαν τον νεαρό αυτοκράτορα Φραγκίσκο Ιωσήφ κατά τη θέψη του στο Ναό των Αυγουστίνων. Το 1853 εγκαταστάθηκε στην πόλη Τάταντορφ και αγόρασε έναν υφαντουργείο βάμβακος, ακολουθώντας τη σταδιοδρομία του πατέρα του. Με την καλή του συμπεριφορά έγινε ιδιαίτερα προσφυλή στους συμπολίτες του, κάνοντας όπως και ο πατέρας του αγαθοεργίες. Σταδιακά επεκτάθηκε σε διάφορες βιομηχανικές και χρηματιστηριακές δραστηριότητες, αυξάνοντας την ήδη μεγάλη από τον πατέρα του περιουσία. Ασχολήθηκε και με την πολιτική, εκλεγόμενος στην κάτω βουλή, μέλος της αναλογικής αυστρο-ουγγρικής αντιπροσωπείας το 1874.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Παρακολουθείτε την εκπομπή Μεγάλη Ευεργέτες με τη Σμαραγδή Καράγιώργα. Στον ήχο είναι ο Αντώνης Παντελιός. Στο τηλέφωνο του σταθμού μας το 210-7298-222. Σας παρουσιάζουμε την δυναστεία των Δούμπα, τους Έλληνες Ευεργέτες της Βιέννης και τους Μεκίνες των Τεχνών. Ξεκινήσαμε από τον παππού, τον Χρυσοχό Μιχαήλ Δούμπα, από το Λινοτόπι, καταγόμενη απότερη καταγωγή, όπως είπαμε, στο πλάστη όμως της Κοζάνης, της Μακεδονίας, επαρχίας Εορδαίας, και στη συνέχεια ο Στέργιος, ο πιο γνωστός, μαζί με τα αδέλφια του, τους βρίσκουμε στην Βιέννη. Και τώρα είμαστε στα παιδιά του Στέργιου και μάλιστα στον Νικόλαο το δευτερότοκο. Είπαμε βέβαια και για τον πρωτότοκο, τον Μιχαήλ, που υπήρξε ο πρώτος διοικητής της Εθνικής Τράπεζας της Αυστρίας, και ο Νικόλαος τώρα ο Δούμπας, ο οποίος μαζί με τον αδελφό του, αφού έχασαν τη μητέρα τους σε μικρή ηλικία, ζουν για ένα χρονικό διάστημα στην Αθήνα, στην οικία του Αυστριακού πρέσβευτή την εποχή εκείνη, και στη συνέχεια γυρνά στην Βιέννη και στην πόλη Τάντεντορφ, με την στήριξη του πατέρα του αγοράζει ένα υφαντουργείο βάμβακος. Σταδιακά επεκτάθηκε σε διάφορες βιομηχανικές και χρηματιστηριακές δραστηριότητες, αυξάνοντας την ήδη μεγάλη από τον πατέρα του περιουσία. Με την εργατικότητα και την καλή συμπεριφορά του γίνεται ιδιαίτερα αγαπητός στους εργαζομένους και τους συμπολίτες του, κάνοντας όπως ο πατέρας του αγαθοεργίες. Έκανε δωρεές για την εκπαίδευση των νέων με την ανέγερση σχολείων και με υποτροφίες. Η αυστριακή πόλη Τάντεντορφ τον έχει ανακηρύξει ευεργέτη και του έχει αφιερώσει μνημείο σε κεντρική της πλατεία. Επίσης έχει δώσει το όνομά του σε πλατεία, δρόμο και πάρκο. Διατηρώντας την ορθόδοξη πίστη του πατέρα του, στάθηκε παράλληλα αρρωγός της τοπικής εκκλησίας, προς την οποία έκανε επίσης διάφορες δωρεές. Επίσης έγινε πρόεδρος της Ελληνορθόδοξης Εκκλησιαστικής Κοινότητας Άγιος Γεώργιος, για να μπορεί να διαχειρίζεται με το δικό του εξαίρετο τρόπο τα συμφέροντα των Ελλήνων της Βιέννης. Είδαμε ότι ασχολήθηκε και με την πολιτική, εκλεγόμενος στην Κάτω Βουλή, μέλος της αναλογικής αυστρο-ουγγρικής αντιπροσωπείας το 1874, και αργότερα διορίστηκε ισόβιος γερουσιαστής στην Άνω Βουλή, ενώ διετέλεσε και μυστικοσύμβουλο στο αυτοκράτορα. Αξιοσημείωτες είναι οι αγαθοεργίες που πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια της ζωής του. Προσέφερε επιχορηγήσεις στα ελληνικά σχολεία, στον Πλάτσι και τις Σέρες, συνεισέφερε σημαντικά για την ανέγερση του Αυστριακού Κοινοβουλίου, του Πανεπιστημίου, της Ακαδημίας των Τεχνών, του Δημαρχείου της Βιέννης, του Καθεδρικού Ναού του Αγίου Στεφάνου της Βιέννης, καθώς και του Μεγάρου Μουσικής της Βιέννης. με πρωτοβουλία του οποίου ιδρύθηκε και το οποίο οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στις δωρεές του Νικολάου Δούμπα και του πατέρα του Στέργιου. Με δωρεά του το 1898 ανακαινίστηκε ο ομώνυμος ναός και διαμορφώθηκε η σημερινή του νεοκλασική ανατολική πρόσωψη με την ανάγλυφη σύνθεση του δρακοκτόνου Αγίου Γεωργίου στο τριγωνικό αέτομα, αποκτώντας παράλληλα και το σημερινό κοδωνοστάσιο. Επίσης ήταν μεκίνας των καλών τεχνών. Ο Νικόλαος Δούμπας υπήρξε προσωπικός φίλος του Ριχάρδου Βάγκνερ και του Γιώχαν Στράους. Στην εξοχική του κατοικία στις όχθες του Δούναβη, ο Στράους συνέθεσε και πρωτοπαρουσίασε το γνωστό βάλς «Γαλάζιος Δούναβης». Θεωρείται ότι αυτός ήταν που συνέβαλε στο να γίνει γνωστός ο Σούμπερτ. Το παλέ Δούμπα, το παλάτι δηλαδή της οικογένειας Δούμπα, βρισκόταν στη Ρινκστράσε, Park Ring 4 της Βιέννης και ήταν διακοσμημένο με έργα σπουδαίων καλλιτεχνών όπως ο Μάκαρτ. Το σαλόνι του Νικολάου Δούμπα ήταν τόπος συνάντησης του καλλιτεχνικού και πνευματικού κόσμου της αυτοκρατορικής πρωτεύουσας της Αυστρο-Ουγγαρίας. Να σημειωθεί επίσης ότι ήταν προσωπικός φίλος του Γεωργίου Αβέροφ, τον οποίο και φιλοξένησε την περίοδο 1880 με 1881, τη μοναδική δηλαδή φορά που ο Αβέροφ ταξίδεψε εκτός Αιγύπτου. Κατά τη διάρκεια της ζωής του, ο Νικόλαος Δούμπας τιμήθηκε πολλές φορές. Διετέλεσε επίτιμο μέλος της Ακαδημίας Καλών Τεχνών της Βιέννης, πρόεδρος της Ελληνικής Αδελφότητας του Αιγίου Γεωργίου Βιέννης, μέλος της Επιτροπής του Προγράμματος Επέκτασης της Βιέννης, αντιπρόεδρος και διευθυντής της Εταιρείας Φίλων της Μουσικής και άλλα. Τιμήθηκε με το Σταυρό των Υποτών από τον Αυτοκράτορα, ενώ όπως και ο πατέρας του και ο αδελφός του, απέρριψε την πρόταση απονομής τίτλου ευγενίας από τον Αυτοκράτορα, διακρινόμενος έτσι για τις φιλελεύθερες πεπιθήσεις του. Προς τιμήν του συνέθεσε ο Άντολ Κράλ το έργο «Ντούμπα Μάρς». Δίπλα από το Μέγαρο Μουσικής υπάρχει οδός με το όνομά του. Ο Νικόλαος Δούμπας στεκόταν κοντά και στη μουσική με πολλούς τρόπους. Ήταν μέλος του Συλλόγου Ανδρικής Χοροδίας της Βιέννης από το 1852, πρόεδρος του από το 1865. Συνέθεσε κάποια λίγα κομμάτια, αλλά και πολλοί Βιενέζοι συνθέτες συνέθεσαν κομμάτια προς τιμήν του ή με την προτροπή του, όπως είδαμε. Κατά την διάρκεια της ζωής του, ο Νικόλαος Δούμπας τιμήθηκε πολλές φορές. Το 1868, όπως είδαμε, ο Μονάρχης το απονέμει τον Σταυρό των Υποτών με επιστολή που ανέφερε τα εξής: «Με υψηλωτάτη χειρόγραφη επιστολή της αυτού μεγαλειότητος του Αυτοκράτορα απονέμει στον Νικόλαο Δούμπα το Σταυρό των Υποτών του τάγματος της αυτού υψηλότητος του Φραγκίσκου Ιωσήφ». Όμως, όπως και ο πατέρας του και ο αδελφός του απορρίπτουν, όπως είδαμε, την πρόταση απονομής τίτλου ευγενίας, διακρινόμενος για τις φιλελεύθερες πεποιθήσεις του. Με δική του πρωτοβουλία και χρηματική αρρωγή κατασκευάστηκαν το κτίριο της Αυστριακής Βουλής με την ελληνική αρχιτεκτονική, τον ελληνικό γλυπτικό διάκοσμο και την Παλάδα Αθηνά, του Πανεπιστημίου το 1883, του Δημαρχείου της πόλης της Βιέννης, της Ακαδημίας Οικαστικών Τεχνών, στην οποία κληροδότησε ένα πολύ μεγάλο ποσό, 20.000 φιωρίνια, για το βραβείο Δούμπα που θα δινόταν κάθε χρόνο σε σπουδαστές της. Ήταν ακόμη ο μέγας χορηγός της κατασκευής της νεογοτθικής εκκλησίας του Τάματος. Κατά τη διάρκεια της ανακαίνησης του ναού του Αγίου Στεφάνου, ο αρχιτέκτονας του έργου ζήτησε την οικονομική συνδρομή του Δούμπα, ο οποίος προσέφερε τα βιτρό που αναπαριστούν το βίο της Παναγίας και σώζονται ως σήμερα. Όσο για τους Έλληνες που κατοικούσαν ή επισκέπτονταν τη Βιέννη, έβρισκαν στο πρόσωπό του τον άνθρωπο που βοηθούσε με όλα τα μέσα που νοιαζόταν για τους συμπατριώτες του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό του Κωνσταντίνου Χριστομάνου, φοιτητή φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης, ο οποίος υπήρξε ο σημαντικότερος μεταξύ πολλών άλλων δασκάλων, ελληνικών της αυτοκράτηρας Ελισάβε, της γνωστής Σίση, όταν ζούσε στην Κέρκυρα και έχτιζε το περίφημο Αυχίλιο. Λέγεται μάλιστα πως ανάμεσα στη Σίση και τον Χριστομάνο αναπτύχθηκε ένα τρυφερό πλατωνικό αίσθημα. Σύμφωνα με επιστολές του Δούμπα προς τη Χοροδία, φαίνεται ότι εκείνος επισκεπτόταν συχνά το Αχίλιο στην Κέρκυρα εξαιτίας των προβλημάτων υγείας της κόρης του Ειρήνης. Αποσωζόμενη επιστολή του Χριστομάνου από την Αθήνα προς τη σύζυγο του Δούμπα Μαρία, φαίνεται ότι ο Νικόλαος εργαζόταν από κοινού με τον πρωθυπουργό Χαριλαό Τρικούπη. Η προσφορά του Δούμπα στην πατρίδα δεν περιορίστηκε μόνον σε αυτές τις δραστηριότητες. Λίγο πριν από το θάνατό του το 1900, κληροδότησε 30.000 φράγκα, ποσό τεράστιο για την εποχή, στο νοσοκομείο Σερών και πολλά φιωρίνια στο δημοτικό σχολείο της Βλάστης, της ιδιαίτερης πατρίδας του. Τις ευεργεσίες συνέχισε ο γιος του Νικολάου, Θεόδωρος Δούμπας. Το 1896, με την ευκαιρία των αποκαλυπτηρίων του μνημείου του Μότσαρτ, ο Νικόλαος Δούμπας ανακηρύχθηκε μυστικοσύμβουλος του αυτοκράτορα. Έτσι, στον εορτασμό του Ιωβιλαίου των 50 χρόνων της βασιλείας του Φραγκίσκου Ιωσήφ, ο Δούμπας, ενδεδειμένος στη χρυσοπίκυλτη στολή, βρισκόταν μεταξύ των 4 μυστικοσυμβούλων που στέκονταν δίπλα στον μονάρχη. Ο καθηγητής γλυπτικής Βίκτορ Τίλγνερ, ο οποίος φιλοτέχνησε τον Ανδριάντα του Μότσαρτ χάρη στον Δούμπα, έγραφε χαρακτηριστικά στις 21 Απριλίου του 1896. Σήμερα, σε ολόκληρη την αυτοκρατορία, κανείς δεν δικαιούται τον τίτλο «Εξοχότατος όσο εσείς». Ακόμα ο Δούμπας συνείσφερε και για την ενέγερση αγάλματος προς τιμήν του πασίγνωστου αυστριακού εθνικού ηρώος, αρχιστράτηγου Ραντέντσκι.

Παρακολουθείτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας Ελλάδος στην εκπομπή Μεγάλη Ευεργέτες με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Σήμερα σας παρουσιάζουμε τη δυναστεία των Δούμπα, τους Έλληνες Ευεργέτες της Βιέννης και με εκείνες των τεχνών. Βρισκόμαστε στο γιο του Στέργιου Δούμπα ή, αν θέλετε, τον εγγονό του Μιχαήλ Δούμπα, από την Μακεδονία καταγόμενοι, Μεγάλοι Ευεργέτες, και στις Σέρες, από όπου έφυγαν για να πάνε στην Αυστρία όπου πλούτησαν, αλλά και στον Πλάτσι της Εορδαίας επίσης. Ο Νικόλαος Δούμπας, που για τον οποίο ασχολιόμαστε περισσότερο, δευτερότοκος γιος του Στέργιου Δούμπα, που έχει περάσει στην ιστορία, όπως είδαμε από αυτά που σας είπαμε, ως μεκίνας των τεχνών στην Βιέννη. Υπήρξε επίτιμος δημότης της Βιέννης, ισόβιο μέλος της Άνω Αυστριακής Βουλής, γερουσιαστής στη Βουλή της Κάτω Αυστρίας, μυστικοσύμβουλος του αυτοκράτορα Φραγκίσκου Ιωσήφ. Διέθετε άριστες σχέσεις με τον τότε αυτοκράτορα Φραγκίσκο Ιωσήφ, αλλά και με το διάδοχό του Ροδόλφο, και από ό,τι είδαμε και με τον Χαρίλαο Τρικούπη. Ήταν προσωπικός φίλος εξεχόντων μουσικών, όπως του Ριχάρδου Βάγνερ, του Γιώχαν Στράους και άλλων, ενώ ήταν προστάτης πολλών καλλιτεχνών της Βιέννης, όπως του περίφημου ζωγράφου Γκούσταφ Κλίμτ. Στο σπίτι του, όπως είδαμε, του Νικόλαου Δούμπα, ο Γιώχαν Στράου συνέθεσε τον εθνικό ύμνο της Βιέννης, το Γαλάζιο Δούναβι, ενώ προς τιμήν του Δούμπα ο Άντων Κράλ έγραψε το έργο Ντούμπα Μάρς. Ο Δούμπας είχε συνάψει φιλίες με τις περισσότερες αξιόλογες προσωπικότητες της τέχνης και της επιστήμης γενικότερα, όπως τον διάσημο καθηγητή της χειρουργικής δόκτορα Θεόδωρο Μπίλρθοθ, τον δημοφιλή ζωγράφο Χάντς Μάκαρτ, τον οποίο ο ίδιος είχε αναδείξει και σήμερα θεωρείται ως πρότυπο για τους ιστορικούς τέχνης. Μάλιστα,

1870, το Vals Neue Wien op 342, δηλαδή Νέα Βιέννη. Ενώ νωρίτερα, το 1858, είχε γράψει τη Hellenen Polka, δηλαδή την Πόλκα των Ελλήνων, op 203. Το Vals New Νέα Βιέννη γράφτηκε από τον Strauss για να τραγουδηθεί από το Σύλλογο Ανδρικής Χοροδίας και άφηνε ένα μουσικό υπονοούμενο για τη σχέση Δούμπα-Σούμπερτ, κάτοχος της σπουδαιότερης συλλογής αυτόγραφων του Σούμπερτ. Στο Vals ακούγεται το βασικό θέμα της χορευτικής σύνθεσης του Σούμπερτ, Schnetz Deutsch, op 33. Η αφιέρωση στην παρτιτούρα γράφει με μεγάλα γράμματα «Αφιερωμένο στον πρόεδρο, κύριο Νικόλαο Δούμπα». Και στην επιστολή του προς τον Δούμπα ανέφερε «Τις θερμότατες και βαθύτατες ευχαριστίες μου σε εσάς και τη γλυκιά ανάμνηση την οποία μου εδώσατε επί τη ευκαιρία των εορτασμών του Ιωβιλέου μου». Δεν ήταν λίγες οι φορές που συναντήθηκαν και συνεργάστηκαν οι δύο άντρες. Η πρώτη τους επαγγελματική συνάντηση ήταν κατά πάσα πιθανότητα όταν ο 25χρονος συνθέτης αφιέρωσε στο Σύλλογο Ανδρικής Χοροδίας το έργο του Op 41. Ενώ η γνωστότερη συνεργασία τους ήταν το 1867 με τον ωραίο γαλάζιο Δούναβη. Ο Strauss είχε αρχικά εμπνευστεί το γαλάζιο Δούναβη από ένα ποίημα, αν και όπως αποδείχθηκε τελικά αυτό ήταν εντελώς ακατάλληλο για φωνή. Το αποτέλεσμα ήταν το έργο να έχει παταγώδη αποτυχία. Μάλιστα ο Δούμπας είχε ζητήσει από τη χοροδία να μην γίνει αντιληπτή από τον συνθέτη η δυσφορία των χοροδών για το έργο. Αργότερα όμως αυτό έμελε να γίνει το πιο γνωστό βάλς από όσα γράφτηκαν ποτέ. Το 1894 μαζί με τον Κόμμι Βίλσεκ συγκάλεσαν πολλές προσωπικότητες και σχημάτισαν επιτροπή με σκοπό να τιμήσουν τα 50 χρόνια του Strauss ως συνθέτη και αρχιμουσικού. Οι εορταστικές εκδηλώσεις υπήρξαν μία ακόμη λαμπρή μαρτυρία για την υποδειγματική και απεριόριστη δημοτικότητα του μαέστρου. Ο Δούμπας, ο Νικόλαος Δούμπας, επισκέφθηκε τον τιμόμενο συνθέτη στο σπίτι του ως μέλος της Επιτροπής Εορτασμούς. Τον συνόδευαν ο Κόμμις Βίλσακ και ο διευθυντής του θεάτρου της Αυλής, όπου του πρόσφεραν ένα χρυσό αναμνηστικό μετάλλιο. Το ανακοίνωσαν επίσης την ανακήρυξή του ως επίτιμου μέλους της Εταιρείας των Φίλων της Μουσικής. Ο συνθέτης, γνωρίζοντας ότι οι εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμήν του ξεκίνησαν από την πρωτοβουλία του Νικολάου Δούμπα, του έστειλε μία επιστολή στην οποία ανέφερε χαρακτηριστικά «Τις θερμότερες και εκβαθέων ευχαριστίες μου σε εσάς και τη γλυκιά ανάμνηση που μου δώσατε με την ευκαιρία του Ιωβιλέου μου». Υπογραφή Johann Strauss. Ο βασιλιάς του Βάλς τα τελευταία χρόνια της ζωής του πήγαινε τακτικά στο Bad Ischl για λουτροθεραπείες. Πριν εγκατασταθεί σε δική του βίλα, διέμενε σε αυτήν του Νικολάου Δούμπα, ο οποίος επίσης αναπαυόταν συχνά στη λουτρόπολη αυτή. Στο θέρετρο αυτό, ο Νικόλαος Δούμπας τιμάται ως μέγας ευεργέτης με οδό που φέρει το όνομά του και το ίδρυμα της Κωμόπολης. Σε μια άλλη του εξοχική κατοικία στο Carlsbad, σήμερα Κάρλο Βιβάρι στη Τσεχία, το οποίο στα τελευταία χρόνια της ζωής του επισκεπτόταν, υπάρχει ένας δρόμος με το όνομά του Νικόλαος Ντούμπα Βέμπ. Ο Δούμπας υπήρξε επίσης επιστήθιος φίλος και συνεργάτης του Johannes Brahms. Μέχρι σήμερα σώζονται πολλές επιστολές του συνθέτη. Το 1897 ο Μπραμς πέθανε και η ιδέα ανέγερσης του Ανδριάντα του Μπραμς και ξεκίνησε από τον Νικόλαο Δούμπα, ο οποίος επέλεξε τον τόπο, το δημοτικό πάρκο και συνέβαλε οικονομικά. Μια εξέχουσα μουσική προσωπικότητα που επισκεπτόταν την κατοικία του Νικολάου Δούμπα ήταν, όπως είπαμε, ο Ρίχαρντ Βάγνερ, ο οποίος είχε γράψει μερικές από τις συνθέσεις του στην εξοχική κατοικία του φίλου του. Ειδικά το 1861, όταν στην Βιέννη προετοιμαζόταν η πρεμιέρα της όπερας «Τριστάνος και Ιζόλδη», ο Βάγνερ ήταν φιλοξενούμενος του Νικολάου Δούμπα και εντυπωσιάστηκε από το γεγονός ότι όλοι οι πρωταγωνιστές της όπερας του είχαν φιλικές σχέσεις με τον Νικόλαο. Ακόμα ο Νικόλαος Δούμπας ήταν συλλέκτης χειρογράφων του Σούμπερτ και του Μπραμς, φίλος και προστάτης μεγάλων καλλιτεχνών της Βιέννης, όπως των νέων τότε ζωγράφων, όπως είδαμε, Γκούσταβ Κλίμτ και Χάντς Μάκαρτ, του οποίου τις σπουδές κοντά στον Τιτσιάνο είχε

και προηγουμένως χρηματοδοτήσει. Η εξασφαλισμένη οικονομική του ευμάρεια επέτρεψε στον Νικόλαο να χτίσει στη νέα περιφερειακή λεωφόρο της Βιέννης μια πολυτελή κατοικία γνωστή ως Μέλαθρον Δούμπα, που βρισκόταν απέναντι από το Δημοτικό Πάρκο της Βιέννης, όπου σήμερα βρίσκεται το χρυσοπίκυλτο άγαλμα του Στράους και αποτέλεσε το κέντρο συνάντησης όλων των μεγάλων καλλιτεχνών της εποχής. Σήμερα το παλάτι του Δούμπα σώζεται στην οδό Park Green 4, φιλοξενεί όμως γραφεία και καταστήματα. Το πενταόροφο αυτό σπίτι, που ήταν σαν παλάτι, είχε διακοσμηθεί από τους πλέον επώνυμους ζωγράφους. Το Hans Mackart, η αλληγορία της μουσικής, της χημίας, Διονυσιακή Πομπή, του Friedrich Schiller, η αποθέωση του Schubert και του Gustav Klimt. Ο τελευταίος φιλοτέχνησε για το σαλόνι την αλληγορία της μουσικής και το έργο «Ο Σούμπερτ στο πιάνο». Το σαλόνι του Νικολάου Δούμπα ήταν τόπο συνάντησης του καλλιτεχνικού και πνευματικού κόσμου της αυτοκρατορικής πρωτεύουσας της Αυστρο-Ουγγαρίας. Εκεί, όπως είδαμε, στη μοναδική του έξοδο από την Αίγυπτο φιλοξενήθηκε ο προσωπικός φίλος του Γεώργιο Σαβέροφ. Για την υποδοχή των προσκεκλημένων στην είσοδο ήταν κεντυμένη σε μία κουρτίνα με χρυσά μεγάλα γράμματα η λέξη «Χαίρε» στα ελληνικά. Το σπίτι αυτό επισκέφθηκαν κατά καιρού συνθέτες όπως είδαμε ο Μπραμς και ο Βάγνερ. Εκτός αυτών διατηρούσε και γκάρδιες σχέσεις με τους συγγενείς του αυτοκράτορα, ιδιαιτέρως με τον πρίγκιπα Ροδόλφο και την πριγκίπισσα Στεφανία, οι οποίοι μάλιστα ήταν συχνά προσκεκλημένοι του, όπως και στο εξοχικό του το Τάτεντορφ. Ακόμα ο πρωθυπουργός και ο αυλάρχης πρίγκιπας Λίχνενστάιν ήταν μεταξύ των επίσημων επισκεπτών της κατοικίας του. Τον Μάρτιο του 1848, που ξεσπάει στην Αυστρία η περίφημη Επανάσταση και την οποία ανέλαβε ο μόλις 18 ετών Φραγκίσκος Ιωσήφ ο Πρώτος, ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματά του ήταν η δημιουργία της περιφερειακής οδού Ρίχνενστράσε, πρόγραμμα το οποίο περιλάμβανε το γκρέμισμα των τειχών, την κατάργηση της τάφρου που περιέβαλε την πόλη για την άμυνα εναντίον των Τούρκων, με αυτοκρατορικό διάταγμα της 20ης Δεκεμβρίου 1857. Η περιοχή μέσα στην περιφερειακή λεωφόρο καλύφθηκε με νέα κτίρια και μνημεία, τα οποία, εκτός από την πρακτική χρησιμότητά τους, θα έδειχναν και την έγκλη των Αμψβούργων. Στενός συνεργάτης στο έργο του αυτοκράτορα υπήρξε ο Νικόλαος Δούμπας ως μέλος της Επιτροπής του Προγράμματος Επέκτασης της Πόλης. Εκλέχθηκε στην Κάτω Βουλή, όπως είδαμε, το 1874, διετέλεσε μέλος της αναλογικής αυστρο-ουγγρικής αντιπροσωπείας και αργότερα διορίστηκε ισόβιος γερουσιαστής στην Άνω Βουλή 1885, ένας διορισμός που απονεμόταν μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Την ίδια στιγμή μάλιστα ήταν ταυτοχρόνως και μέλος της Κάτω Βουλής από το 1870, ενώ για μεγάλο διάστημα διετέλεσε, όπως είδαμε, μυστικοσύμβουλος του αυτοκράτορα, ήταν εισηγητής του προϋπολογισμού των εξωτερικών υποθέσεων της αυτοκρατορίας. Δηλαδή, με αυτήν του την ιδιότητα υπηρέτησε ο Νικόλαος Δούμπας τα συμφέροντα της πόλης της Βιέννης, ενώ ως βουλευτής τα συμφέροντα της μισής χώρας, ενώ ως μέλος της αναλογικής αυστρο-ουγγρικής αντιπροσωπείας τα συμφέροντα όλης της μοναρχίας. Ίδρυσε τη Λαϊκή Τράπεζα Βιέννης και συνεισέφερε στην ανέγερση του Αυστριακού Κοινοβουλίου, του Βιενέζικου Πανεπιστημίου, της Ακαδημίας των Τεχνών, του Δημαρχείου της Βιέννης, του περίφημου Καθεδρικού Ναού του Αγίου Στεφάνου της Βιέννης και βέβαια του Μεγάρου Μουσικής. Με δωρεά του το 1898 ανακαινίστηκε και ο μόνιμος ναός και διαμορφώθηκε η σημερινή του νεοκλασική, όπως είδαμε, πρόσωψη με την ανάγλυφη σύνθεση του Αγίου Γεωργίου. Προσέφερε όμως οικονομική στήριξη και στους τόπους των προγόνων του, στον Πλάτσι, την Κοζάνη, τις Σέρες, υπήρξε ιδεολόγος μεκίνας των τεχνών. Και φυσικά όλοι γνωρίζουν σήμερα στη Βιέννη και όσοι ασχολούνται ότι είναι αυτός που έφτιαξε το Μέγαρο Μουσικής που βρίσκεται στο κέντρο της Βιέννης, είναι η έδρα της Φιλορμονικής της Βιέννης και βρίσκεται επί της οδού Νικολάου Δούμπα. Αυτά είναι λίγα από τα πολλά που, όπως καταλαβαίνετε, δημιούργησε ο Νικόλαος Δούμπας, ο εγγονός του Χρυσοχώου και ο γιος του Βαβανκέμπορα, του Στέργιου Δούμπα. Ο θάνατός του, όπως είδαμε, επήλθε στις 23 Μαρτίου του 1900, γύρω στις 12 το μεσημέρι, επιστρέφοντας από μία συνεδρίαση.
Και υπάρχει κι άλλος ένας τελειώνοντας, ο εγγονός του Στέριου Δούμπα, ο βαρόνος Κωνσταντίνος Δούμπας 1856-1947, που υπήρξε ο τελευταίος πρεσβευτής της Αυστρο-Ουγγαρίας στην Ουάσιγκτον μέχρι και τη διάλυση της αυτοκρατορίας κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αγαπητοί ακροατές, προσπαθήσαμε να σας δώσουμε μια εικόνα της οικογένειας Δούμπα, από τον προπάπου, τον Χρυσοχώ Μιχαήλ, μέχρι και τον τελευταίο, τον εγγονό δισέκονο, τον Κωνσταντίνο Δούμπα. Ακούσατε την εκπομπή «Μεγάλοι Ευεργέτες» με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Αγαπητοί ακροατές, από όποια περιοχή του κόσμου και αν μας ακούτε, χαίρετε.

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Εν όψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει για τους μικρούς μας φίλους το βιβλίο της Αθηνάς Δάσκιου Γιάννου «Ο Άγιος Δημήτριος και η Θεσσαλονίκη». Τα παιδιά μαθαίνουν για τον Άγιο Δημήτριο, τον Άγιο Νέστορα και την Αγία Λιδία, οι οποίοι διέδωσαν μαρτυρικά το λόγο του Κυρίου στη Θεσσαλονίκη και προστάτευσαν την πόλη, αλλά και για τον μεγάλο Μακεδονομάχο Παύλο Μελά. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
0: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα ακούσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσα αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Η δούγαρ εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Η δούγαρ αλήθεια ανιγάψα στα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς μου. Ραντίες με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μια αγαλία συγκέφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψεις. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σε ανέδω καν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι επί το θυσία στήριών σου μόσχου. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες Κύριε στο βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν εις ετούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτικά εις κοινόμενοι λέγοντες μη έβγε έβγε. Αγαλιάστουσαν και εφραθήτωσαν οι πισιπάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηριό σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου, εις η Κύριε μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείας εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν, εν υπορεύσομαι ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο Αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Συ ήμονος Άγιος, Συ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνιαν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέκατε φυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου. Ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός εφημάς, καθάπεριν πείσαμε εμπιστέ. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιός σου εις τον αιώνα, τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
2: Άρτος ζωής αιωνιζούσης γενέστομη το σώμα σου το Άγιον, εύσπλαχνε Κύριε, και το τίμιον αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριον.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι.
2: Βεβηλωθείς έργης ατόπης ο δήλεος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχω Χριστέ της μετουσίας, εις με αξίωσον.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Γη αγαθή, ευλογημένη Θεόνυμφε, των στάχην βλαστήσασα των αγεώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε. Δακρύων μη παράσκου Χριστέ Ρανίδας, των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως αν ευσυνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θειών δώρων σου.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι.
2: Εις άφεσιν γενέστομη των πτεσμάτων, το άχραντόν σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιον ζωήν φιλάνθρωπε, και παθών και θλίψεων αλωτρίωση.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία, του άνωθεν διέλεον καταβάντος και κόσμο καινοτέραν ζωήν διδόντος, καμέ αξίωσον νυν των ανάξιων, με τα φόβου γεύσαστε τούτου και ζήσεστε. Η θέλη σας δι ημάς σαρκωθείς πολυέλεε, τυθύνε ως πρόβατον διαυρωτών αμαρτήματα, όθεν οικετεύωσε και τα αιμά εξαλείψε πλημελήματα.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι.
2: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσω σου του μυστικού θείου δείπνου ο ταλέπορος.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ηλαίωσε και εμεί των εξπλάχνων σου δέσποινα και τήρημε άρυπον των σονικέτην και άμεπτον, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι. Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δί το ευτελή δούλο σου και εν εμή μήνων ως υπέσκου, ιδούγαρ το σώμα τρόγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
3: Δόξαση ο Θεός ημών δόξαση.
2: Λόγε Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν της βεβηλωθήσης ψυχής μου το αίμα σου.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας το σεπτόν σκήνομα, τεσές ευχές σκεύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου. Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον, σώτερ και το σώμα μου, και καταξίωσον, ακατακρίτως δέσποτα, της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
3: Δόξαση ο Θεός ημών δόξαση.
2: Ξενωθήν παθών και της χάριτος, σχήντε προσθήκην ζωής και ασφάλεια, διά της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ο Θεού Θεός Λόγος, ο Άγιος, όλων με αγίασον νυν προσερχόμενον, της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δεήσεσι. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σών και το θείον νυν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλείο, μη εις κρίμα μη γέννητο, γέννητο δέμι εις ζωήν αιώνιον και αθάνατον. Πηγή αγαθών η μετάληψης Χριστέ των αθανάτων σου, νυν μυστηρίων γεννηθήτομη, φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετής θεωτέρας προκοπήν και επίδοσιν, πρόξενος μόνε αγαθέ όπως δοξάζουσε.
3: Δόξαση ο Θεός ημών δόξαση.
2: Ρυστήν παθών και εχθρών και αναγκών και πάσης θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιόνταν ειν μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλινση, ευλογητός ή ο Θεός ο των πατέρων ημών.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Σωτήρα Χριστόν ητεκούσα υπερνούν Θεοχαρίτωτε, εγκρισοπόσε νυν ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντά με νυν της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθαρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Των ουρανίων και φρικτών και αγίων σου Χριστέ νυν μυστηρίων και του θείου σου δείπνου και μυστικού κοινωνών, γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός ο σωτήρ μου.
3: Δόξαση ο Θεός ημών δόξαση.
2: Υπό την συν καταφυγών ευσπλαχνίαν αγαθέ κράζωση φόβο, εν εμή μήνων σώτερ καγώ ως έφης εν σύ, ιδούγα αρθαρών το ελέη σου, τρόγω σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Φρύτο δεχόμενος το πυρ, μη φλεχθώ ως ικυρός και ως ηχόρτος, ο φρικτού μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος οπειλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε. Χριστός εστι γεύσαστε και είδετε ο Κύριος, δι ημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν τε προσάξας ως προσφοράν, πατρί το ιδίο αείς φαγιάζεται, αγιάζουν τους μετέχοντας.
3: Δόξαση ο Θεός ημών δόξαση.
2: Ψυχήν συν το σώματι αγιαστήν, δέσποτα, φωτιστήν, σωθήν, γενήμην οίκο σου τι των μυστηρίων μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι ευεργέτα πολυέλεε.
3: Δόξαση ο Θεός ημών δόξαση.
2: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα, σωτήρ μου το τιμιότατον φλέγον αμαρτίας, την ύλη και εμπιπρών παθών τα σακάνθας και όλων φωτίζων με προσκυνήν σου τη θεότητα.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Θεός σε σωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα ημνή σε γενεά δέσποινα, νόον τεταπλήθη δοξάζει ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα το ανθρώπινον.
1: Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλοσέχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Προλαβούσε τον όρθρον επερ Μαριάμ και ευρούσε τον λίθον από κυλισθέντα του μνήματος, οίκουον εκ του Αγγέλου τον εν φωτία οι δύο υπάρχοντα, με τα νεκρών τι ζητείτε ως άνθρωπον. Βλέπετε τα εντάφια σπάργανα, δράμετε και το κόσμο κηρύξατε, ως ηγέρθει ο Κύριος, θάνατός σας τον θάνατον, ότι υπάρχει Θεού Υιός του σώζοντος το γένος των ανθρώπων. Εν τάφο σωματικός, εν άδου δε μεταψυχής ως Θεός, εν παραδείσο δε μεταλιστού και εν θρόνο υπήρχες Χριστέ, μετά Πατρός και Πνεύματος, πάντα πληρών ο απερίγραπτος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτας εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τις εντολάς σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ανδοξωτέραν να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσα, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεών ηφεδέσποινα, η Θεών λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένου σημών, της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμημένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστριχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά όσου φιλανθρώπου Θεούμητη, φιλανθρώπος πλαχνίσιτε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκ λιπαρών χιλαίων προσφερωμένη συνδέηση και των σωνιών και ήμων δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθνία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα, εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το Ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και Αγαθό και Ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην Δέσποτα προσύπνον απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνον ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε, αϋπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
1: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε παιδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν την ία αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπερ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεοτό και Παρθένε, χαίρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτε.
1: Ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Γαλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
2: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

το μυστήριο της 8ης ημέρας. Με τον θεολόγο Στυλιανό Αραβαντινό. Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, χαίρετε και αγαλιάστε. Αύριο είναι Κυριακή και θα έχουμε Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία που θα πραγματοποιηθεί στους Ιερούς Ναούς αφορά κάθε άνθρωπο που αναζητά τον Θεό. Του συγχρόνου ανθρώπου κύριο χαρακτηριστικό είναι το ότι αναζητά τον Θεό. Αν και δεν το ομολογεί εύκολα ο σύγχρονος άνθρωπος, αρνείται και καλώς αρνείται να πιστέψει πως η ζωή του είναι ένα τυχαίο συμβάν μέσα στο χρόνο ή μια περιπέτεια από το τίποτα στο τίποτα. Ο σύγχρονος άνθρωπος επιθυμεί όχι απλώς το ζήν, αλλά το ευζήν, δηλαδή όχι απλώς να επιβιώνει, αλλά να διαβίει καλώς. Όχι μόνο επιβίωση, αλλά πολύ καλή διαβίωση. Όχι μόνο ύπαρξη, αλλά καλή συνύπαρξη. Γι' αυτό ο σύγχρονος άνθρωπος κινείται προς αναζήτηση του αληθινού Θεού. Στην Θεία Λειτουργία της Κυριακής, ο Θεός κινείται προς εμάς και καθώς εμείς κινούμεθα προς τον Θεό, καθίσταται δυνατή η συνάντηση. Άλλωστε η Θεία Λειτουργία είναι γεγονός κοινωνικό. Οπότε υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποιήσεως της εντολής να αγαπάς τον Θεό αγαπώντας τον συνάνθρωπό σου. Ας μην ξεχνάμε ότι ο ίδιος ο Θεάνθρωπος Κύριος Ιησούς Χριστός με την παραβολή της μελούσης κρίσεως μας προτείνει να τον συναντάμε στο πρόσωπο κάθε αναξιοπαθούντος ανθρώπου. Πράγμα πολύ δύσκολο, αλλά και ωραίο. Η αναζήτηση λοιπόν του Θεού εκ μέρους του ανθρώπου δεν είναι περιπλάνηση μέσα σε έρημο χωρίς δρόμο, ούτε αναζήτηση μέσα στο απόλυτο σκοτάδι. Ο ίδιος ο Θεός έθεσε τα φωτεινά σημεία στην οδό που εκείνος άνοιξε λέγοντας «Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή». Στην οδό προς συνάντηση του Θεού, οδοδείκτες σημεία φωτεινά είναι και τα δύο εκ της Καινής Διαθήκης αναγνώσματα της Θείας Λειτουργίας. Ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο. Μια σύντομη αναφορά στα δύο αυτά αναγνώσματα της αυριανής Θείας Λειτουργίας, πρώτα στον Απόστολο και εν συνεχεία στο Ευαγγέλιο, θα είναι το περιεχόμενο της απόψινής εκπομπής μας «Πάντα συν Θεώ». Και περνάμε αμέσως στον Απόστολο από γέφυρα μουσική.

Προστήτων επιστολής Παύλου του ανάγνωσμα. Τέκνον τίτε πιστός ο λόγος, και περί τούτων βουλωμέν σε διαβεβαιούστε, ή να φροντίζωση καλών έργων προείστασε υπεπιστευκότες στο Θεό. Ταύτα εστί τα καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης. Μωράς δε ζητήσεις και γενεαολογίας και αίρης και μάχας νομικάς περιείστασο, εισί γάρ ανοφελής και μάταιοι. Ερετικών άνθρωπων μεταμίαν και δευτέραν ουθεσίαν παρετού, ειδός ότι εξέστραπτε ότι ούτως και αμαρτάνει ον αυτοκατάκριτος. Όταν πέμψω αρτεμάν προσέ ή τυχικών, σπούδασον ελθύν προς με εις Μνικόπολην. Εκεί γάρ και έκρικα παραχυμάσαι. Ζηνάν των νομικών και απολό σπουδαίος πρόπεμψον ή να μηδέν αυτής λύπη. Μανθανέτωσαν δέοι και οι μέτεροι καλών έργων προείστασε εις τας αναγκαίας χρίας ή να μειώσει άκαρπη. Ασπάζοντέσαι οι μετεμού πάντες, άσπασε τους φιλούντας ημάς εν πίστη. Η χάρις με τα πάντων ημών. Αμήν.

Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, το 89,5. Το κείμενο που διαβάσαμε και που θα διαβαστεί και αύριο στην Θεία Λειτουργία προέρχεται από την προστήτων επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας προς τον επίσκοπο της Εκκλησίας της Κρήτης, Τίτο, του υπενθυμίζει το πώς πρέπει να υπάρχουν και να διαβιούν οι χριστιανοί που συγκροτούν την Εκκλησία μέσα στον κόσμο. Με έμφαση ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται πρώτα στο θέμα της Ορθοδόξου Χριστιανικής πίστεως, θέλοντας να δείξει πως αυτή η πίστη δεν είναι υπόθεση γραφείου με αναλύσεις, σύνταξη, παράθεση και αντιπαράθεση ενιών. Αλλά η χριστιανική ορθόδοξη πίστη είναι τρόπος ύπαρξης και διαβίωσης του ανθρώπου μέσα στον κόσμο. Αυτός ο τρόπος συγκροτείται καταρχάς με την σωστή τοποθέτηση του ανθρώπου ενώπιον του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού και του έργου του. Δηλαδή, ο άνθρωπος που θέλει να είναι χριστιανός, είτε άνδρας είτε γυναίκα είναι, γεννήθηκε, αλλά με το βάπτισμα και το χρίσμα αναγεννήθηκε εν Χριστώ, εξ ύδατος και πνεύματος. Όμως αυτή η αναγέννηση έγινε μυστηριακά, αλλά και γίνεται συνεχώς με έργα αγάπης, με αγαθοργίες, με έργα καλά που έχουν κίνητρο την αγάπη. Η χριστιανική ανθρωπολογική κλίμακα ύπαρξης και ζωής έχει τρεις πνευματικές βαθμίδες. Η πρώτη είναι του φόβου, η δεύτερη είναι της ανταμοιβής και η τρίτη είναι της αγάπης. Ο άνθρωπος που κινείται στην πρώτη βαθμίδα κάνει το καλό, αλλά το κάνει επειδή φοβάται τον κολασμό και την κόλαση. Ο άνθρωπος που κινείται στην δεύτερη βαθμίδα κάνει το καλό, αλλά το κάνει επειδή ελπίζει σε αμοιβή, τελικά να πάει στον παράδεισο. Ο άνθρωπος όμως που κινείται στην τρίτη βαθμίδα κάνει έργα κοινωνικά, έργα καλά, κάνει αγαθοεργίες επειδή τον πλημμυρίζει η αγάπη προς τον Θεό και η αγάπη προς τον συνάνθρωπον του. Ο Απόστολος Παύλος προτείνει, όπως συν Θεό, οι χριστιανοί σιγά σιγά περάσουν στην τρίτη βαθμίδα, την βαθμίδα των φίλων του Χριστού. Γι' αυτό και γράφει προς τον επίσκοπο Τίτο: «Η διδασκαλία του Χριστού, Τίτε, αξίζει εμπιστοσύνης και θέλω εσύ να την επιβεβαιώσεις, ούτως ώστε να φροντίσουν να πρωτοστατούν σε καλά έργα όσοι έχουν πιστέψει στον Θεό». Αυτά είναι τα έργα τα καλά που ευαρεστούν τον Θεό και ωφελούν όλους τους άλλους ανθρώπους. Στην πρότασή του αυτή ο Απόστολος Παύλος προσθέτει την πρόταση να αποφεύγουν οι χριστιανοί τις ιδιότροπες θρησκευτικές χωρίς νόημα συζητήσεις, διότι ο Θεός δεν προσεγγίζεται μόνο με έννοιες θρησκευτικές, αλλά προσεγγίζεται με όλο το είναι του ανθρώπου. Η συνάντηση με τον Θεό δεν είναι μονομερός διανοητικό γεγονός, αλλά είναι υπαρξιακό, βιωματικό γεγονός. Γι' αυτό και γράφει ο Απόστολος Παύλος: «Τέκνον τίτερε να αποφεύγεις ανόητες συζητήσεις και γενεολογίες και καυγάδες και σπουδαιοφανείς λογομαχίες περί θρησκευτικών θεμάτων τυπικής επιφάνειας. Και τον αιρετικό άνθρωπο, μετά από πρώτη και δεύτερη νουθεσία, άφησε τον μόνο του και μην ασχολείσαι μαζί του, διότι εκείνος ήδη αποφασίζει να είναι αυτό που είναι, αιρετικός». Με αυτή την πρότασή του ο Απόστολος Παύλος απορρίπτει, χωρίς να μασάει τα λόγια του, τον θρησκευτικό φανατισμό. Τον αιρετικό άνθρωπο, λέει, μπορούμε να τον συμβουλεύσουμε κατ' επανάληψη, αλλά δεν επιτρέπεται να τον καταπιέζουμε ή να τον μισούμε, διότι άλλο η αίρεση, άλλο ο άνθρωπος που έχει παγιδευτεί μέσα στην αίρεση. Την αίρεση την απορρίπτουμε ρητός και κατηγορηματικός. Όμως κανέναν άνθρωπο δεν μισούμε, διότι άνθρωποι του μίσους δεν είναι άνθρωποι του Θεού. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης τονίζει πως όποιος λέει ότι αγαπά τον Θεό και μισεί τον συνάνθρωπό του, είναι ψεύτης.
Πάντως ο Απόστολος Παύλος δεν παραλείπει στο τέλος της επιστολής του προς τον επίσκοπο της Κρήτης Τίτο να αναφερθεί σε πολλούς λειτουργούς και χαρισματούχους της πρώτης εκκλησίας του πρώτου μεταχριστών αιώνα, όπως στον Αρτεμά, στον Τυχικό, στον Ζηνά και στον Απολό, και σε εκείνους που τον συνόδευαν στις αποστολικές περιοδίες του και τους οποίους μάλιστα τους αποκαλεί συγγενείς λόγω της κοινής πίστεως. Γράφει: «Τέκνον τίτε, σε ασπάζονται όσοι είναι μαζί μου. Εσύ δώσε ασπασμό σε όλους όσοι μας αγαπούν πιστούς ανθρώπους. Ασπάζονται σε ημετεμού πάντες, άσπασε τους φιλούντας ημάς εν πίστη». Όλοι αυτοί εκ των οποίων εκπορεύονται ασπασμοί και όλοι αυτοί προς τους οποίους απευθύνονται ασπασμοί υπήρξαν άνθρωποι που διακρίθηκαν για τα καλά τους έργα. Έργα χριστιανικής πίστεως και βεβαίως αγάπης, διότι η χριστιανική πίστη εκδηλώνεται πάντα με αγάπη και ποτέ χωρίς αγάπη. Αλλά αυτά αρκούν όσον αφορά τον Απόστολο. Σε λίγο από γέφυρα μουσική θα περάσουμε στο αυριανό Ευαγγέλιο.

Εκ του καταλουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Είπεν ο Κύριος στην παραβολήν ταύτην. Εξήλθεν ο Σπύρον, του Σπύρε των σπόρων αυτού. Και εν το Σπύριν αυτόν, όμεν έπεσεν παρά την οδόν και κατεπατήθη, και τα πετεινά του ουρανού κατέφαγεν αυτό. Και έτερον έπεσεν επί την πέτραν, και φιέν εξηράνθη, δια το μία έχει νικμάδα. Και έτερον έπεσεν εν μέσω των ακανθών, και συμφυήσε εακάνθε απέπνιξαν αυτό. Και έτερον έπεσεν εις την γην την αγαθήν, και φιέν επί εις εκαρπών εκαταντοπλασίωνα. Ταύτα λέγον εφώνη, ο έχων όταν ακούειν ακουέτο. Επιρώταν δε αυτόν οι μαθητέ αυτού λέγοντες, τι σει η παραβολή αυτή? Ο δε είπεν, ημί δέδοτε γνώνε τα μυστήρια της βασιλείας του Θεού, της δε λυπής εν παραβολές. Είναι βλέποντες μη βλέποσι και ακούοντες μη συνιώσιν. Έστι δε αυτή η παραβολή, ο σπόρος εστίν ο λόγος του Θεού. Η δε παρά την οδόν εισίν οι ακούοντες, ήτα έρχεται ο διάβολος κέρι των λόγων και από τις καρδίας αυτών, ή να μη πιστεύσαντε σωθώσιν. Η δε επί της πέτρας, ή όταν ακούσωσι με τα χαράς δέχονται των λόγων, και ούτι ρίζαν ουκ έχουσιν, ή προς καιρόν πιστεύουσι και εν καιρό πειρασμού αφίστανται. Το δε εις τα σακάνθας πεσών, αυτοί εισίν οι ακούσαντες και υπομεριμνών και πλούτου και ειδονών του βίου πορευόμενοι συμπνίγονται και ούτε λεσφορούσι. Το δε εν τη καλή γη, ούτε εισίν ήτινες εν καρδία καλή και αγαθή ακούσαντες των λόγων κατέχουσι και καρποφορούσιν εν υπομονή. Ταύτα δε λέγον εφώνη, ο έχων όταν ακούει, ακουέτο.

Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες του 89,5. Όπως ακούσαμε, το Ευαγγέλιο της αυριανής Κυριακάτικης Θείας Λειτουργίας είναι η παραβολή του καλού σποραίος. Αυτή η παραβολή έχει ως θέμα της το μυστήριο της σταυροαναστάσιμης παρουσίας του ενανθρωπίζοντος Υιού του Θεού στον κόσμο και ανάμεσά μας. Αυτό το καταλαβαίνουμε καλύτερα αν θυμηθούμε τα λόγια του Κυρίου για τον ίδιο του τον εαυτό. Ο Κύριος την ημέρα των βαΐων έδωσε μια περίληψη των πολλαπλών παραβολών του σπόρου, αποκαλύπτοντας το πλήρες νόημά τους με τα εξής λόγια. «Αμήν αμήν λέγω ημήν, εάν μη ο κόκκος του σιήτου πεσών εις την γην αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν δε αποθάνει, πολλήν καρπών φέρει». Δηλαδή, αλήθεια σας λέω, αν του σιταριού ο σπόρος δεν πέσει στην γη και δεν πεθάνει, μένει μονάχος, σκέτα σπόρος. Αν όμως πέσει στην γη και πεθάνει, φέρνει άφθονο καρπό. Επομένως, η παραβολή του καλού σποραίος μας οδηγεί στο μυστήριο της σταυρικής θυσίας και της εκ νεκρών αναστάσεως του Θεανθρώπου Χριστού. Χωρίς αυτό το μυστήριο, ο χριστιανικός ηθικός λόγος μένει μετέωρος επάνω από το χάος του μηδενισμού. Γι' αυτό και την παραβολή του καλού σποραίος δεν πρέπει να την θεωρούμε απλά ως μια ωραία χριστιανική ηθική διδασκαλία, διότι αυτή η περίφημη παραβολή παραπέμπει στον Σταυρό και στην Ανάσταση του Χριστού, δηλαδή στα γεγονότα που σώζουν τον άνθρωπο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να καταλάβουμε πως ο Ιησούς Χριστός δεν είναι ένας απλός ηθικολόγος ή αν θέλετε ένας πολύ σπουδαίος ηθικολόγος. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, ο ενανθρωπίσας εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Κατά ακολουθία, ο χριστιανικός ηθικός λόγος αποκτά αξία επειδή θεμελιώνεται στον Σταυρό και στην Ανάσταση του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Με λίγα λόγια, επειδή έχει τον Θεό του. Χωρίς τον Θεάνθρωπο Χριστό, η ηθική γίνεται θέμα γούστου και οι ηθικοί κανόνες εφαρμόζονται σύμφωνα με του καθενός τα γούστα. Οπότε στην πράξη ισχύει το «εάν δεν υπάρχει ο Θεός, όλα επιτρέπονται», διότι όλα γίνονται σχετικά. Αλλά αν όλα είναι σχετικά, τότε εύκολα θα επικρατήσει ο ανήθικος κανόνας, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Όμως προσοχή, στην ηθική την οποία ο Θεάνθρωπος Χριστός διδάσκει, ισχύει τα άγια μέσα αγιάζουν τον σκοπό.

Η συνείδηση είναι ακριβώς το γεγονός ότι η συνείδηση είναι φορέας της αλήθειας και της απέναντις αγάπης του Τριαδικού Θεού. Το ψεύδος, όπου και αν παρουσιάζεται, είναι η αλωτρίωση της συνειδήσεως, δηλαδή είναι η πτώση και η φθορά του ανθρώπου. Αυτή την πτώση του ανθρώπου, κάτω από το όριο της αξιοπρέπειας, υπονοεί η παραβολή μας, μιλώντας για τον σπόρο που χάνεται στην οδό, στις πέτρες και στα αγκάθια. Εν πάση περιπτώσει, ο ηθικός λόγος του Θεού προσφέρεται ως λόγος ελευθερίας και αγάπης στη συνείδηση για να πραγματοποιηθεί. Η διάκριση ανάμεσα στο καλό και στο κακό είναι έργο της συνειδήσεως. Η διάκριση γίνεται σωστά πάντοτε σε αναφορά προς τον ενανθρωπίσαντα λόγο του Θεού, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Εφόσον η συνείδηση κάνει την αξιολογική διάκριση μεταξύ καλού και κακού, λογικά θα πρέπει να έχει και την δυνατότητα να κάνει μια τέτοια διάκριση. Λοιπόν, αυτή την δυνατότητα την παρέχει ο λόγος του Θεού, που ο σπόρος ρίχνεται στη συνείδηση του ανθρώπου. Αυτό τον σπόρο, δηλαδή τον λόγο του Θεού, η συνείδηση ή τον γονιμοποιεί ή τον απορρίπτει. Δεν γίνεται τίποτα αναγκαστικά. Η σπορά του λόγου του Θεού στις συνειδήσεις των ανθρώπων γίνεται εξάπαντος με απόλυτο σεβασμό στην ελευθερία των συνειδήσεων. Γι' αυτό άλλωστε η παραβολή μας επισημαίνει πως τα 3/4 της σποράς χάνονται. Εάν υπήρχε εξαναγκασμός, τίποτα δεν θα χανόταν. Άλλωστε ο σπορέας είναι ο Χριστός ο εσταυρωμένος, δηλαδή ο Θεός που συνεχώς αποπέμπεται από τους ανθρώπους. Αυτό θα πρέπει να το λάβουν υπόψη τους όσοι θέλουν να καταργήσουν την διδασκαλία της χριστιανικής ηθικής εν ονόματι δήθεν της ελευθερίας. Ο λόγος του Θεού δεν εμφυτεύεται στις συνειδήσεις. Ο λόγος του Θεού απλώς σπείρεται με διδαχή στις συνειδήσεις, οπότε είτε γίνεται δεκτός είτε απορρίπτεται. Η αναγκαστική εμφύτευση ιδεών μέσα στις συνειδήσεις ανήκει σε άλλους χώρους, όχι στον χώρο της Ορθοδόξου Θεολογίας. Όπως η παραβολή του καλού σπορέως με έμφαση τονίζει, η Ορθόδοξη Θεολογία είναι η ενότητα του Λόγου του Θεού, δηλαδή του Θεανθρώπου Χριστού με τον Λόγο του Ανθρώπου. Ενότητα ελεύθερη. Η ουσία του ανθρώπου ως ανθρώπου, η ειδοποιώς διαφορά του ανθρώπου από τον υπόλοιπο κόσμο, είναι ο Λόγος του Ανθρώπου. Η συνάντηση του Λόγου του Ανθρώπου με τον Λόγο του Θεού είναι δυνατή μόνον ως συνάντηση ελευθερίας. Γι' αυτό και η παραβολή του καλού σπορέως κατακλείεται με τα λόγια: «Όποιος θέλει να ακούσει, ας ακούσει. Ο εχονότα ακούειν, ακουέτο». Επαναλαμβάνουμε με έμφαση: η διδασκαλία του Λόγου του Θεού είναι σπορά, όχι εμφύτευση. Η διαφορά είναι τεράστια. Άλλο διδασκαλία ως σπορά, άλλο διδασκαλία ως εμφύτευση. Η σπορά κάνει την συνείδηση ευτυχισμένη. Η εμφύτευση κάνει τη συνείδηση δυστυχισμένη. Πάντως ο Λόγος του Θεού, ο σπόρος, προσφέρεται στη συνείδηση του ανθρώπου προς αξιολόγηση και είτε γίνεται δεκτός είτε όχι. Και επειδή μιλάμε καθαρά, επισημαίνουμε πως αυτή η ενέργεια της σποράς του Λόγου του Θεού σε καμιά περίπτωση δεν καμουφλάρεται. Ο Λόγος του Θεού προσφέρεται ως Λόγος του Θεού, καθαρά και τίμια. Ο Χριστός είναι τίμιος με τους ανθρώπους. Άλλο το τι κάνουν οι άνθρωποι με τους άλλους ανθρώπους μέσω της προπαγάνδας. Βέβαια, στο σημείο αυτό οφείλουμε να πούμε ότι ο δυτικός πολιτισμός δέχθηκε τον Λόγο του Θεού, δηλαδή δέχθηκε τον χριστιανισμό και τον καλλιέργησε. Ή μάλλον ο χριστιανισμός γονιμοποίησε τον δυτικό πολιτισμό στην αυθεντικότητά του. Ωστόσο, η αποδοχή έγινε, όπως και στην παραβολή, κατά το 1/4. Έτσι, ο δυτικός πολιτισμός παρουσίασε μεγαλειώδη ανθρωπιστικά δημιουργήματα, αλλά παρουσίασε και απανθρωπιά. Ο δυτικός πολιτισμός προοδεύει τεχνολογικά, αλλά είναι ζήτημα αν προοδεύει και ανθρωπιστικά. Ο δυτικός πολιτισμός βρήκε τον τρόπο να κατακτήσει το διάστημα,

δεν βρήκε ακόμα τον τρόπο της αρμονικής συνύπαρξης των ανθρώπων εδώ στην γη, με ελευθερία και αγάπη και ενότητα. Ο δυτικός πολιτισμός έχει ακόμα το μικρόβιο της απανθρωπιάς. Αυτό συμβαίνει διότι επαληθεύεται η παραβολή του καλού σπορέως, δηλαδή ο λόγος του Θεού, ο χριστιανικός λόγος, γίνεται δεκτός εν μέρη. Ήδη μάλιστα στην εποχή μας γίνεται μια προσπάθεια πλήρους αποχριστιανισμού του πολιτισμού μας. Ο Χριστός αποπέμπεται προς τον Γολγοθά ως κακούργος. Αυτό γίνεται διότι ο Χριστός δυσκολεύει την σύγχρονη ιδεολογία, καθώς ο Χριστός μιλάει για ελευθερία και για ενότητα και για αγάπη. Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, στις μέρες μας σχεδόν όλοι συμφωνούμε στο ότι πρέπει η κοινωνία μας να αναγεννηθεί εξ ολοκλήρου. Αν πράγματι θέλουμε μια τέτοια αναγέννηση, τότε αξίζει να ανοίξουμε ελεύθερα τη συνείδησή μας στον Λόγο του Θεού, ούτως ώστε η συνείδησή μας να αποκτήσει την ικανότητα της διάκρισης μεταξύ καλού και κακού. Καλό Σαββατόβραδο και καλή Κυριακή συν Θεώ να έχετε.

Το μυστήριο της 8ης ημέρας. Με τον θεολόγο Στυλιανό Αραβαντινό.

0: Εξαήμερος προσκυνηματική και πολιτιστική εκδρομή στην Αίγυπτο. Κάιρο, πυραμίδες, Αλεξάνδρεια και χριστιανική Αίγυπτος. Μονέ Μεγάλου Αντωνίου, Αγίου Μακαρίου, Αγίου Παϊσίου και Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης εν Σινά. Αναχώρησης 30 Οκτωβρίου 2026. Πληροφορίες δηλώσεις συμμετοχής στο ταξιδιωτικό γραφείο Ηφίλιος. 3 Σεπτεμβρίου 13 Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ηφίλιος. Για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
1: Έως εσχάτου της γης. Αναστασίου Αρχιεπισκόπου Τυράννων και Πάσης Αλβανίας. Το έργο χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο είναι αφιερωμένο στην ιεραποστολική δράση των μοναχών της ερήμου και των πρώτων χριστιανών, καθώς και στην ένδοξη εποχή του χριστιανισμού της Ανατολικής Ευρώπης. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται εκτενώς ή μέχρι πρότινος άγνωστες στο ευρύ κοινό Ορθόδοξες ιεραποστολές των νεωτέρων χρόνων στην Κίνα, την Ιαπωνία αλλά και την Αλάσκα. Έως εσχάτου της γης. Από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Γεχονδρική και Λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
6: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
7: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
6: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
7: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
6: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
7: αντιμετώπιση καταστροφών,
6: ορεινή διάσωση,
7: υγρό στοιχείο,
6: τηλεπικοινωνίες
7: και διάσωση με σκύλο.
6: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
7: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
7: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
6: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
9: Η ώρα είναι 10.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Ο Κώστας Παπάς συζητά με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, για τους ψαλμούς. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222 και εναλλακτικά μπορείτε να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Τον ήχο ρυθμίζει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης.

0: Και στη σημερινή εκπομπή λοιπόν, στην οποία αναφερόμαστε στους ψαλμούς, έχουμε τη χαρά και την εξαιρετική τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε σε μια ακόμη εκπομπή.
1: Χαίρετε κύριε Παπά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
0: Στη σειρά αυτή των εκπομπών μας εξετάζουμε, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, την παρουσίαση των ψαλμών που είναι ενταγμένη στις ακολουθίες του ημερήσιου λειτουργικού κύκλου της Εκκλησίας μας. Με τη σημερινή μας εκπομπή φτάνουμε στην τελευταία ακολουθία της ημέρας, που είναι η ακολουθία της ενάτης ώρας. Ποιο είναι το περιεχόμενο αυτής της ακολουθίας, κύριε καθηγητά?
1: Για να απαντήσουμε σε αυτή την ερώτηση, κύριε Παπά, πρέπει να σκεφτούμε, να λάβουμε μάλλον υπόψη μας, ότι οι ακολουθίες της Εκκλησίας διαμορφώθηκαν στην περίοδο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και ήταν λογικό να ακολουθούν το ρωμαϊκό σύστημα μέτρησης του χρόνου. Αυτό βόλευε πάρα πολύ την Εκκλησία, διότι της έδινε την δυνατότητα να το συνδυάσει και συμβολικά. Ο ημερήσιος κύκλος, όπως τον μετρούσαν οι Ρωμαίοι, είχε 3 στάσεις την νύχτα και 4 την ημέρα. 3 και 4, 7. Έτσι διαμορφώθηκαν 7 ακολουθίες, μία για κάθε ώρα της ημέρας, και αυτό βόλευε, όπως είπα, την Εκκλησία, γιατί ακριβώς της έδινε τη δυνατότητα να δει και έναν συμβολισμό πίσω από αυτήν την ρύθμιση, καθώς το 7 θεωρείται αριθμός ιερός, είναι ο αριθμός του Θεού, σύμφωνα με την αριθμολογία της εποχής, τουλάχιστον στην Παλαιά Διαθήκη. Έτσι, η τελευταία ακολουθία του ημερήσιου λειτουργικού κύκλου της Εκκλησίας μας είναι, όπως είπατε, η ακολουθία της ενάτης ώρας. Ενάτη ώρα είναι η τελευταία ώρα της ημέρας, μετά αρχίζει το εσπέρας και έχουμε τον εσπερινό, με τον οποίο ξεκινάει η καινούργια μέρα. Σύμφωνα λοιπόν με το ρωμαϊκό ορολόγιο, είναι η τελευταία ώρα της ημέρας, και στο δικό μας ορολόγιο αντιστοιχεί στις 3 το απόγευμα περίπου. Στις ενορίες βέβαια σήμερα τελείται η ακολουθία της 9ης ώρας για λόγους οικονομίας, μαζί με τον εσπερινό. Πριν από τον εσπερινό αρχίζει δηλαδή κανονικά η ακολουθία με την 9η ώρα και συνεχίζει με τον εσπερινό στις 6-7, ανάλογα με το πρόγραμμα που έχει η κάθε ενορία. Κλείνει δηλαδή η μέρα με την 9η και ανοίγει με τον εσπερινό. Ενδιαφέρον έχει όμως ότι η 9η ώρα, η 9η ρωμαϊκή ώρα, η 3 η ώρα δικιά μας, συμμίπτει με την ώρα θανάτου του Χριστού πάνω στο Σταυρό, οπότε οι σκέψεις των πιστών και οι προσευχές στρέφονται προς εκείνον, χάρη στη θυσία του οποίου, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο Άγιος Σημεών ο Θεσσαλονίκης, «εψυχέ ημών των διαβόλου χειρών ερίστησαν και τα σώματα ημών αναστάντος αυτού αθανασίαν ηλίφαση». Ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης είναι γνωστός για τις παρατηρήσεις του πάνω στην λειτουργική παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Πρόκειται για μια σύντομη ακολουθία κατά την οποία ευχαριστούν οι πιστοί τον Χριστό για την θυσία του, ευχαριστούν για, όπως λέει χαρακτηριστικά η ακολουθία, το αποφανόν της αρκίδη ημάς και το θανάτο αυτού ημάς αναζήσαντι. Στον λυτρωτικό χαρακτήρα της παρέμβασης του Θεού στον κόσμο αναφέρονται και τα ψαλμικά αναγνώσματα αυτής της ακολουθίας. Συγκεκριμένα υπάρχουν τρεις ψαλμοί, τρία αναγνώσματα, ο ψαλμός 83, ο ψαλμός 84 και ο ψαλμός 85, που αποτελούν κατά κάποιο τρόπο την βάση πάνω στην οποία οικοδομείται όλη η ακολουθία της 9ης ώρας. Στο ίδιο θέμα αναφέρεται και η ευχή που αποδίδεται στον Μέγα Βασίλειο και με την οποία ολοκληρώνεται η ακολουθία. Δηλαδή και η ευχή υπενθυμίζει την σταυρική θυσία του Θεού, του Χριστού. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο μακροθυμής σας επί της ημών πλημελήμαση και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμονη ληστή την του παραδείσου οδοποίη σας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλες σας. Η λάστη τιμήν της ταπεινής και αμαρτωλής και αναξίης δούλης σου. Με αυτή την ευχή ολοκληρώνεται η ακολουθία της 9ης ώρας και όπως είπαμε κλείνει και ο ημερήσιος λειτουργικός κύκλος.
0: Ας αρχίσουμε λοιπόν κύριε καθηγητά με την ανάλυση του πρώτου ψαλμού της ακολουθίας που όπως αναφέρατε πριν από λίγο είναι ο ψαλμός 83.
1: Πράγματι ο ψαλμός 83, ο πρώτος από τους τρεις που συγκροτούν την ακολουθία της 9ης ώρας, ανήκει στους ύμνους που έψαλαν οι προσκυνητές κατά τον ερχομό τους στην Ιερουσαλήμ προκειμένου να πάρουν μέρος σε κάποια από τις ετήσιες ιεραποδημητικές γιορτές. Πιθανότατα, πιθανολογούμε ότι ήταν ένας ύμνος που έψελναν οι πιστοί καθώς πλησίαζαν προς το ναό κατά τη γιορτή της Σκηνοπηγίας. Η γιορτή της Σκηνοπηγίας ήταν μία από τις τρεις μεγάλες ετήσιες ιεραποδημητικές γιορτές. Τις ονομάζουμε ιεραποδημητικές γιατί οι Ιουδαίοι κοντά στην εποχή του Χριστού συνήθιζαν σε αυτές τις μεγάλες γιορτές, όπως ήταν το Πάσχα, όπως ήταν η γιορτή της Σκηνοπηγίας, να πηγαίνουν στο ναό της Ιερουσαλήμ. Από όπου και αν κατοικούσαν δηλαδή, φρόντιζαν να κάνουν έτσι ένα προσκύνημα προς την Ιερουσαλήμ και να επισκέπτονται τον ναό και βεβαίως, όπως συμβαίνει ακόμα και σήμερα, στις προσκυνηματικές γιορτές, στο δρόμο οι πιστοί τραγουδούν διάφορα τραγούδια. Πιθανολογούμε λοιπόν ότι αυτός ο ψαλμός ήταν ένα από αυτούς τους ύμνους που έψελναν οι μετέχοντες στην γιορτή. Και βεβαίως έχει και ανάλογο περιεχόμενο. Ο ναός της Ιερουσαλήμ εξυμνείται ως ο τόπος της κατοικίας του Θεού και ως το πιο επιθυμητό μέρος του κόσμου. Ανάλογα συναισθήματα για τον ναό της Ιερουσαλήμ εκφράζονται και στους ψαλμούς 41 και 42. Στην πρώτη στροφή του ψαλμού είναι οι στίχοι 2 έως 5, ο πρώτος στίχος είναι η επιγραφή του ψαλμού, εκφράζονται τα συναισθήματα του ποιητή για τον ναό και για όσους βρίσκονται εκεί, ενώ στη δεύτερη, οι στίχοι 6 έως 8, επενούνται όσοι αποφασίζουν να επισκεφθούν τον ναό ως προσκυνητές. Γι' αυτό και λέμε ότι προφανώς ο ψαλμός είναι ιεραποδημητικός. Στη συνέχεια ο ποιητής στρέφεται προς τον Θεό, τον οποίο παρακαλεί να προστατεύει τον εκλεκτό του βασιλιά και τον εξυμνεί ως πηγή κάθε ευτυχίας. Τελευταίοι στίχοι 10 έως 13. Ας διαβάσουμε το κείμενο και να το συζητήσουμε στη συνέχεια. Διαβάζω από την μετάφραση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας. Είναι ο ψαλμός 83, σύμφωνα με την αρρύθμιση του εβραϊκού είναι ο ψαλμός 84. Αν οι ακροατές μας βρίσκονται στο σπίτι και έχουν πρόχειρη κάποια ηγέγραφη, μπορούν να παρακολουθούν από το πρωτότυπο την πορεία της ανάγνωσης. Πόσο αγαπητή είναι η χώριο που κατοικείς, Κύριε του Σύμπαντος, λιώνω από τον πόθο μες του Κυρίου να με τις αυλές. Η σκέψη μου και το κορμί μου αναγαλιάζει για τον αληθινό Θεό. Και τα σπουργίτια ακόμα βρίσκουν τόπο για να μείνουνε και οι τριγώνες τα μικρά τους να αποθέσουνε στα θυσιαστήριά σου, Κύριε του Σύμπαντος, Βασιλιά μου και Θεέ μου. Χαρά σε αυτούς που στο ναό σου κατοικούν, σε αυτούς που αδιάκοπα σε υμνούνε. Υπάρχει μια παύση στο σημείο αυτό των εγχόρδων και συνεχίζει στην επόμενη στροφή. Χαρά στον άνθρωπο που εσύ έχεις την προστασία σου αναλάβει, προσκυνητής να ανέβει αποφάσισε, μέσα από την κοιλάδα του κλαθμού, στον τόπο που έβαλε σκοπό του, γιατί ο νομοθέτης ευλογίες θα του δώσει. Όλο και πιο δυνατή θα γίνονται, ώσπου να τους φανερωθεί στη Σιόν ο υπέρτατος Θεός. Κύριε του Σύμπαντος Θεέ, άκου προσεκτικά την προσευχή μου. Σκύψε και άκουσέ την, Θεέ των απογόνων του Ιακώβ. Και μετά από μία ακόμα σύντομη παύση της μουσικής, οι Ερδομήκοντα το σημειώνουν με τον όρο διάψαλμα, Πάμε στην τελευταία στροφή. Κοίταξέ μας, θέση που μας υπερασπίζεσαι. Ρίξε το βλέμμα σου στο πρόσωπο του εκλεκτού σου. Μια μέρα στις δικές σου αυλές καλύτερη από χιλιάδες μακριά σου. Θα προτιμούσα παραπεταμένος να ζω στον οίκο του Θεού μου, παρά σε σπίτια μαρτωλών να κατοικώ. Την ασπλαχνία και την ευθύτητα αγαπά ο Κύριος ο Θεός, τη δόξα και τη χάρη χορηγεί. Ο Κύριος τα αγαθά δεν θα στερήσει σ' όσους χωρίς καμκία ζουν. Κύριε Θεέ του σύμπαντος, χάρα στον άνθρωπο που σε σένα ελπίζει. Αυτός είναι ο ψαλμός, σύμφωνα με την επιγραφή του οποίου δίνονται οδηγίες για τον πρωτοψάλτη, ότι οφείλει να ψάλει τον ύμνο αυτό με τη συνοδεία κιθάρας. Επαναλαμβάνω, το έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές μας, ότι οι ερμηνείες που δίνουμε στις επίγραφες είναι πάντοτε με επιφύλαξη, καθώς δεν είναι γνωστή σε μας σήμερα, δεν ήταν ούτε στους μεταφραστές του κειμένου, του εβραϊκού κειμένου, δηλαδή ούτε στην εποχή του Χριστού περίπου δεν ήταν γνωστή, γιατί ήδη η λειτουργία στο ναό είχε υποβαθμιστεί, γινόταν πλέον στις συναγωγές. Παρέχεται ακόμα η πληροφορία στην επιγραφή ότι ο ψαλμός ανήκει στη συλλογή των Λεβιτών απογόνων του Κορέ. Έχουμε μιλήσει για αυτούς και σε άλλη εκπομπή. Να θυμίσουμε απλώς ότι ο Κορέ ήταν ένας από αυτούς που κατά την πορεία των Ισραηλιτών στην έρημο αμέσως μετά την έξοδο αμφισβήτησαν μαζί με άλλους την ηγεμονία, τον ηγετικό ρόλο του Μωυσή και του Ααρών, και υπέστησαν τιμωρία από τον Θεό. Οι απόγονοι του Κορέ συνέχισαν ως Λεβίτες βεβαίως να υπηρετούν στο ναό της Ιερουσαλήμ, και συνήθως ήταν θυρωροί, αλλά φαίνεται πως είχαν και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη μουσική, και γι' αυτό έχουν συγκεντρώσει αρκετούς ψαλμούς, οι οποίοι μάλιστα διακρίνονται για το επιμελημένο ύφος τους. Πάμε όμως στον ψαλμό που, όπως είπαμε, αρχίζει από τον δεύτερο στίχο με τη δήλωση του ποιητή ότι ο τόπος κατοικίας του Θεού του είναι ιδιαίτερα αγαπητός και επιθυμητός. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων. Με τον όρο σκηνώματα του Θεού νοείται βεβαίως ο ναός της Ιερουσαλήμ, όπου σύμφωνα με τις αντιλήψεις της εποχής έχουμε μια υπέρβαση των κατηγοριών του γήινου και του ουράνιου, μια υπέρβαση των ορίων που τίθενται από το χώρο και την ύλη, επομένως αποτελεί ένα κομμάτι γης που φτάνει ως τον ουρανό, ή αντίθετα ένα κομμάτι ουρανού που αγγίζει τη γη. Θα μπορούσαμε να πούμε, έχουμε μιλήσει ξανά για το συμβολισμό του ναού της Ιερουσαλήμ, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια μικρογραφία του σύμπαντος. Όποιος μπαίνει μέσα στο ναό βρίσκεται ταυτόχρονα και στον τόπο όπου κατοικεί ο Κύριος του σύμπαντος, όπως τον αποκαλεί χαρακτηριστικά ο ψαλμωδός. Κύριος των δυνάμεων, ο όρος δυνάμεις είναι ένας στρατιωτικός όρος, αλλά ξέρουμε ότι παραπέμπει στον έναστρο ουρανό, και ακριβώς γι' αυτό το μεταφράζουμε ως ο Κύριος του σύμπαντος. Αυτή η παρουσία του Θεού ανάμεσα στο λαό του, που αισθητοποιείται συμβολικά με τον ναό της Ιερουσαλήμ, όπως είπαμε, θα γίνει βεβαίως πραγματικότητα με τη σάρκωση του Λόγου του Θεού, όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, όπου ο Ιησούς ταυτίζει το σώμα του με τον ναό. Λίγο πριν το τέλος ο Ιησούς μιλάει ότι σε τρεις ημέρες θα καταλύσω τον ναό αυτόν, και βέβαια όταν το άκουσαν αυτό οι Φαρισαίοι κάγχασαν για αυτήν την ρίση, αλλά όπως σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, αυτός εννοούσε το δικό του, το ναό του σώματός του. Βεβαίως είναι πάλι από τα Ιωάννια έργα, από την Αποκάλυψη, όπου αυτή η υπέρβαση που αισθητοποιείται συμβολικά με τον ναό της Ιερουσαλήμ θα γίνει μια μόνιμη κατάσταση στα έσχατα, όπου στο βιβλίο της Αποκαλύψεως εξαγγέλλεται έτσι με πολύ στομφώδη τρόπο και ήκουσα φωνής μεγάλης εκ του ουρανού λεγούσης, ιδού η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων, και σκηνώσει μετά αυτών, και αυτοί λαός αυτού έσονται, και, και αυτός ο Θεός μετά αυτών έστε.
0: Μάλιστα. Πριν περάσουμε στο μουσικό μας διάλειμμα, να μας επιτρέψετε μια ερώτηση σχετικά με αυτό που είπατε πιο πριν για τη μικρογραφία του σύμπαντος, την αντίληψη που είχαν για το ναό της Ιερουσαλήμ. Αυτή η αντίληψη έχει περάσει σε μας σήμερα για τους ναούς μας?
1: Σε μας, εμείς σήμερα έχουμε μια εντελώς διαφορετική σχέση με τον ναό. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο τόνισα ότι με τη σάρκωση του, του Λόγου του Θεού, από τη στιγμή που ο Θεός γίνεται άνθρωπος, ουσιαστικά καταργείται αυτή η σαφής διάκριση που υπάρχει σε όλους τους αρχαίους λαούς της περιοχής, ανάμεσα στον ουράνιο κόσμο και στον επίγειο κόσμο. Σε μας πλέον ο ναός λέγεται βεβαίως ναός, που σημαίνει οίκος, κατοικία, αλλά ο ναός δεν είναι απλώς η κατοικία του Θεού. Ο Θεός κατοικεί πλέον ανάμεσά μας, όπως το προβλέπει και ο στίχος αυτός της Αποκάλυψης, τον οποίο διαβάσαμε. Ο κόσμος όλος πλέον γίνεται ένας ναός, και γι' αυτό λέμε ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Όχι βεβαίως ότι οι αρχαίοι δεν πίστευαν πως ο Θεός είναι πανταχού παρόν και τους ακούει παντού. Απλώς αυτή η διατύπωση, έτσι όπως την έχουμε εμείς σήμερα, δεν συζητιέται. Για μας λοιπόν ο ναός είναι ένας χώρος ο οποίος μας βοηθάει να επικοινωνήσουμε με τον Θεό, αλλά ο Θεός είναι πάντα μπροστά μας. Γι' αυτό και οι χριστιανοί έχουν σε κάθε στιγμή της ζωής τους, βρίσκονται ενώπιον του Θεού, και ως ευρισκόμενοι ενώπιον του Θεού οφείλουν κάθε στιγμή της ζωής τους να ζουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, ή να αναζητούν το θέλημα του Θεού, εν πάση περιπτώσει.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, στο σημείο αυτό να κάνουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Είναι ο 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος και η εκπομπή με τίτλο «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου». Το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Έχουμε πάντοτε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε και στη σημερινή εκπομπή, όπως και σε όλη αυτή τη σειρά των εκπομπών για τους ψαλμούς, με τον ομότιμο καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου. Από το κείμενο του ψαλμού που μας διαβάσατε, κύριε καθηγητά, και από όσα μας είπατε μέχρι τώρα εισαγωγικά, προκύπτει μια ιδιαίτερη σχέση του ψαλμοδού με το ναό. Τι είναι αυτό λοιπόν που καθιστά αυτή τη σχέση τόσο στενή, που βιώνει ο ποιητής, πώς βιώνει μάλλον ο ποιητής την παρουσία του Θεού μέσα στο ναό του?
1: Έχετε δίκιο, κύριε Παπά, πράγματι αυτή η αίσθηση της εγκύτητας με τον Θεό που βιώνει ο ποιητής στον ναό τον πλημμυρίζει με αισθήματα χαράς και λατρείας που τα εκφράζει, και εδώ είναι νομίζω το ενδιαφέρον του ποίηματος, στο στίχο 3, με μια σειρά ιδιαίτερα έντονων ερωτικών ρημάτων. Τα ρήματα που χρησιμοποιεί το πρωτότυπο κείμενο είναι όλα έχουν έτσι μια ερωτική χρειά. Επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου, η καρδία μου και η σάρξ μου η γαλιάσαντο. Η χρήση αυτών των ρημάτων δικαιολογείται απόλυτα από το επίθετο με το οποίο χαρακτηρίζει τον Θεό, προς τον οποίο απευθύνεται: Θεό ζώντα. Η έκφραση αυτή δηλώνει ότι ο Θεός δεν είναι μια αφηρημένη ιδέα, ούτε είναι ένα μυθικό πρόσωπο στατικό εγκλωβισμένο σε έναν ατέρμονα κύκλο θανάτου και αναγέννησης, όπως κάποιες από τις θεότητες της χανανιτικής λατρείας. Ένα από τα χαρακτηριστικά της χανανιτικής λατρείας ήταν ότι η βασική θεή του χανανιτικού πανθέου, ο θεός Βααλ και ο θεός Μοτ, είναι δύο αντίπαλοι θεοί που ο καθένας από αυτούς εκφράζει μία εποχή του έτους. Ο θεός Βααλ είναι ο θεός της βροχής, ενώ ο θεός Μοτ είναι ο θεός της ξηρασίας. Καθώς οι εναλλαγές των εποχών, χειμώνα, καλοκαίρι, στην περιοχή της Παλαιστίνης, στη Χανάν, είναι καθοριστικές για την γεωργία, ολόκληρη η θρησκευτική ζωή των Χαναναίων περιορίζεται γύρω από αυτές τις δύο θεότητες. Ο αγρότης, ο οποίος σπέρνει το χωράφι του, έχει μία και μοναδική ελπίδα: να έρθει στον κανονικό καιρό η βροχή, διότι αν καθυστερήσει θα καταστραφεί, ή να τελειώσει γρήγορα η ξηρασία, γιατί αν παραταθεί για λίγο ακόμα δεν θα μπορέσει να σπείρει και επίσης θα παραταθεί. Έτσι, ολόκληρη θρησκευτική ζωή είναι θυσίες στον θεό Βααλ να αναστηθεί, γιατί το καλοκαίρι ο θεός Μοτ γίνεται πολύ ισχυρός. Μοτ παρεπιπτόντως σημαίνει θάνατος. Έτσι, ο θεός του θανάτου, ο θεός της ξηρασίας, τον σκοτώνει, και γύρω στο φθινόπωρο η αδερφή του και σύζυγος του Βααλ μαζεύει τα κομμάτια του, τον ξανααναστένει και ξαναέρχεται η βροχή και ξαναξεκινάει ο ετήσιος κύκλος. Αυτός είναι και ο λόγος που η χανανιτική λατρεία δεν συνδέεται με την ηθική. Ανεξάρτητα, μπορεί να είσαι κλέφτης, μπορεί να είσαι φωνιάς, οτιδήποτε, εάν ο Βααλ αναστηθεί θα φέρει βροχή. Εάν δεν αναστηθεί, δεν θα φέρει βροχή, ανεξάρτητα από την ηθική σου κατάσταση. Και αυτό ήταν ο μεγάλος καημός όλων των προφητών, οι οποίοι απευθύνονταν στους Ισραηλίτες και τους λέγανε: δεν είναι οι θυσίες αυτές οι οποίες εξευμενίζουν τον Θεό, αλλά η τήρηση της Διαθήκης. Ο Θεός του Ισραήλ είναι ένας Θεός ο οποίος έχει κάνει μια συμφωνία με τους ανθρώπους, την Διαθήκη, και έχει δώσει κάποιες εντολές. Όταν παραβαίνεις τις εντολές, όσες θυσίες και να κάνεις, αυτό δεν υποκαθιστά την ηθική ζωή. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό, και πρέπει κανείς να το έχει υπόψη του όταν διαβάζει τα προφητικά κείμενα, γιατί δεν μπορεί να καταλάβει εύκολα αναγνώστης της γραφής πώς είναι δυνατόν να έχουν μια τέτοια σχιζοφρενική συμπεριφορά οι πιστοί του Θεού, τη μια μέρα να βλέπουν να σχίζει τα νερά της θάλασσας και την επόμενη μέρα να λατρεύουν τον Βααλ. Η λατρεία του Βααλ δεν ήταν μια επιλογή, ήταν κατά κάποιο τρόπο αναγκαστική. Ισραηλίτες ήταν ποιμένες, έμαθαν τη γεωργία από τους Χαναναίους. Η γεωργία όμως προέβλεπε θυσία στο Βαάλ, σπορά, ξανά θυσία στον Βαάλ για να μπορέσει να έρθει
2: εθνικά
1: στο καιρό.
2: Δηλαδή
1: ήταν μέσα στη διαδικασία της αγροτικής ζωής. Αυτός είναι και ο λόγος που τονίζεται εδώ πάρα πολύ η έννοια του ζωντανού Θεού. Ο Θεός τον οποίο προσεγγίζει ως προσκυνητής ο ποιητής είναι ενεργός μέσα στη δημιουργία του, είναι ένας Θεός που παρεμβαίνει δυναμικά μέσα στην ιστορία. Δεν είναι ότι σε κάθε εποχή γεννιέται και μετά όταν έρθει ο καιρός του πεθαίνει και αναζωογονείται. Επομένως είναι ο ίδιος ζωή και χορηγεί ζωή, άρα είναι ένας Θεός αληθινός. Το βλέπουμε πάρα πολύ ωραίο αυτό, αν μου επιτρέπετε μια μικρή παρέμβαση ακόμα, στην ιστορία του προφήτη Ηλία. Mm-hmm. Όπου ο προφήτης Ηλίας ζει την εποχή που η βααλική θρησκεία γίνεται επίσημη θρησκεία του κράτους. Όταν ο βασιλιάς Αχάβ παντρεύεται την Ιεζάβελ, η Ιεζάβελ ήταν μια χαναναία πριγκίπισσα, η οποία θέλησε να επιβάλλει στον Ισραήλ τη λατρεία του Βαάλ και το κατόρθωσε. Mm-hmm. Τότε ακριβώς βγαίνει ο προφήτης Ηλίας και εξαγγέλει μια ξηρασία η οποία κρατάει 3 χρόνια, θέλοντας να πει ότι μπορεί να λατρεύεται τον Βαάλ που είναι ο θεός της βροχής, αλλά βροχή δεν πρόκειται να έρθει. Και το ακόμη πιο όμορφο και έτσι χαρακτηριστικό είναι ότι ο ίδιος αυτό εξορίζεται στην περιοχή της Χανάν, στη Σιδώνα, το κέντρο της λατρείας του Βαάλ, εκεί από όπου καταγόταν η Ιεζάβελ, και εκεί στην Σιδώνα φροντίζει ώστε η χείρα που τον φιλοξένησε να έχει τα απαραίτητα αγαθά που έλειπαν από τον Ισραήλ καθώς λάτρευε τον Βαάλ. Να κλείσουμε όμως εδώ την παρένθεση, να γυρίσουμε στον ψαλμό μας. Η ζωντανή παρουσία λοιπόν του Θεού στο ναό του αισθητοποιείται και από ένα άλλο στοιχείο. Ίσως μας κάνει εντύπωση ο στίχος 4, και τα σπουργίτια ακόμα βρίσκουν τόπο για να μείνουν και οι τριγώνες τα μικρά τους να αποθέσουν στα θυσιαστήριά σου, Κύριε του Σύμπαντος, Βασιλιά μου και Θεέ μου. Γιατί ανακατεύει εδώ πέρα τα πτηνά, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι στο πολιτισμικό περιβάλλον του Ισραήλ η απομάκρυνση των πουλιών από κάποιον ιερό χώρο θεωρούνταν κακός ιονός, δήλωνε δηλαδή την εγκατάλειψη του τόπου από τη θεότητα που προστάτευε τον τόπο αυτό, και επομένως προμήνει κάποια επερχόμενη καταστροφή. Γι' αυτό τονίζει ο ποιητής ότι ο ναός είναι γεμάτος με πουλιά, άρα η παρουσία του Θεού είναι βέβαιη στο σημείο, σε αυτόν τον χώρο.
2: Είναι θεματοφύλακης ενός μηνύματος ή εκπέμπουν μηνύματα.
1: Κάπως έτσι, ναι, δηλαδή ναι, ναι, ναι. Όταν έβλεπε ο αρχαίος ένα χώρο γεμάτο πουλιά, ναι, θεωρούσε ότι εδώ ναι, κατοικεί ο Θεός. Ναι. Η πρώτη στροφή ολοκληρώνεται με τον μακαρισμό όσων έχουν τη δυνατότητα της συνεχούς παρουσίας στο ναό του, και με τον μακαρισμό όσων αποφασίζουν να επισκεφθούν το ναό ως προσκυνητές αρχίζει η δεύτερη στροφή. Όμως η προσέγγιση του Θεού στον τόπο της κατοικίας του δεν είναι μόνο απόφαση του ανθρώπου, αλλά απαιτεί και πάλι την παρέμβαση του Θεού. Στην σκέψη του βιβλικού Ισραήλ, τίποτα δεν γίνεται εάν δεν το θελήσει ή αν δεν το επιτρέψει ο Θεός. Έτσι, το προσκύνημα στο ναό είναι στην πραγματικότητα μια έκφραση της βεβαιότητας ότι βρίσκεται κανείς υπό την προστασία του Θεού. Αφού κατάφερα να έρθω στο ναό, άρα ο Θεός το ήθελε, και με αυτό το στίχο τελειώνει η στροφή αυτή. Χαρά σε αυτούς που στο ναό σου κατοικούν, σε αυτούς που αδιάκοπα σε υμνούνε. Έχουμε εδώ πέρα μια παύση των εγχόρδων. Οι ψαλμοί παίζονταν με την συνοδεία του ψαλτηρίου κυρίως, αλλά και άλλων μουσικών οργάνων κατά την διάρκεια της λατρείας, και σε κάποια σημεία σταματούσαν τα όργανα έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια ατμόσφαιρα κατάλληλη για να αναλογιστεί κανείς όσα
2: πιο κατανυκτική ίσως.
1: Πιο κατανυκτική, ίσως. Ναι. Και πάλι μετά από αυτήν την παύση αρχίζει η επόμενη στροφή με ανάλογο μακαρισμό. Χαρά στον άνθρωπο που εσύ έχεις την προστασία του αναλάβει, προσκυνητής να ανέβει αποφάσισε. Είναι και πάλι ο Θεός ο οποίος έχει εγείρει μέσα στην ψυχή του ανθρώπου τον πόθο για να ανέβει προσκυνητής. Η ίδια σταθερή απόφαση για το προσκύνημα, αλλά και η ακλόνητη βεβαιότητα για την θεία προστασία εκφράζεται και στον επόμενο στίχο. Ο ποιητής γνωρίζει τις δυσκολίες που έχει να αντιμετωπίσει κατά το ταξίδι του, είναι όμως βέβαιος ότι θα το συνοδεύουν οι ευλογίες του Θεού. Τα ταξίδια βεβαίως στην εποχή για την οποία μιλάμε και στην οποία έχουμε αυτόν τον ψαλμό, γράφεται αυτός ο ψαλμός, δεν είναι εύκολα, και γι' αυτό οι δυσκολίες του ταξίδιου περιγράφονται σαν μια πορεία μέσα από μια δύσβατη κοιλάδα. Ο όρος που χρησιμοποιεί το πρωτότυπο εβραϊκό κείμενο φαίνεται να δηλώνει μια ιδιαίτερα άνυδρη περιοχή. Πραγματικά, για να πλησιάσει κανείς την Ιερουσαλήμ, περνάει από άνυδρες περιοχές. Το κείμενο των Εβδομήκοντα αποδίδει δυναμικά τον σχετικό στίχο «Κοιλάδα του κλαφμόνος». Όταν διψάς, όταν έχεις δυσκολίες, είναι... περνάς μέσα από μια κοιλάδα κλαθμόνος. Η σταθερή απόφαση για το προσκύνημα και η βεβαιότητα της Θείας Ευλογίας αποτελούν τα βασικά εφόδια του προσκυνητή, που τον καθιστούν όλο και πιο δυνατό ώστε να πετύχει στο στόχο του, να φτάσει στη Σιών, όπου θα του φανερωθεί ο υπέρτατος Θεός, όπως τονίζεται στο στίχο 8. Η λαχτάρα του ψαλμοδού να βρεθεί στο ναό προκειμένου να βιώσει πιο έντονα την εγκύτητα της Θείας Παρουσίας δεν σημαίνει πως όσο βρίσκεται μακριά από τον ναό νιώθει αποκομμένος από το Θεό. Αυτό που είπαμε νωρίτερα, ο Θεός είναι πανταχού παρόν, απλώς δεν έχουμε κάποια επεξεργασία αυτής της ιδέας στην θεολογική γλώσσα της Παλαιάς Διαθήκης. Έτσι αρχίζει το δεύτερο μέρος του ψαλμού με την έκκληση να εισακουστεί η προσευχή του από το Θεό ανεξάρτητα από τον τόπο που βρίσκεται. Χαρακτηριστικό στην προκειμένη περίπτωση είναι το πρώτο ημιστήχιο, όπου ο Θεός αποκαλείται Θεός των δυνάμεων, όπως είπαμε νωρίτερα η έκφραση σημαίνει Θεός του σύμπαντος, καθώς ο όρος δυνάμεις είναι βέβαια στρατιωτικός όρος, αλλά δηλώνει το πλήθος των αστέρων του ουρανού, ενώ στο δεύτερο Θεός του Ιακώβ. Κύριε του σύμπαντος Θεέ, Κύριε Θεέ των δυνάμεων, άκου προσεκτικά την προσευχή μου, σκύψε και άκουσέ την, Θεέ των απογόνων του Ιακώβ. Με τον πρώτο τίτλο δηλώνεται η παγκοσμιότητα του Θεού, καθώς ο όρος δυνάμεις αναφέρεται στις ουράνιες δυνάμεις. Με τον δεύτερο τίτλο δηλώνεται ο Θεός της Διαθήκης. Έτσι ο ποιητής απευθύνεται στον Κύριο του Σύμπαντος, υπενθυμίζοντάς του ταυτόχρονα την ειδική σχέση με το λαό του Ισραήλ, με τον οποίο έχει συνάψει Διαθήκη. Ως μέλος του λαού της Διαθήκης ο ποιητής δεν προσεύχεται μόνο για τον εαυτό του, αλλά για ολόκληρο τον λαό του. Έτσι παρακαλεί για την Θεία Προστασία με την οικεσία «Ρίξε το βλέμμα σου στο πρόσωπο του εκλεκτού σου». Ως εκλεκτός βεβαίως του Θεού χαρακτηρίζεται συνήθως ο βασιλιάς. Σύμφωνα με τις αντιλήψεις της εποχής, ο βασιλιάς εκπροσωπεί ή ακόμα ενσωματώνει στο πρόσωπό του ολόκληρο τον λαό του Ισραήλ, και συχνά η ευημερία ή η δυστυχία ολόκληρου του λαού φαίνεται στενά συνδεδεμένη με την πίστη ή την απιστία του αντίστοιχου βασιλιά. Ως εκπρόσωπος ολόκληρου του λαού ο βασιλιάς ενσαρκώνει βεβαίως και τον ιδανικό Ισραηλίτη. Μετά από αυτήν την παρένθεση, ο ποιητής επανέρχεται στο αρχικό θέμα του ψαλμού με μια νέα έκφραση της επιθυμίας του να βρεθεί στο ναό. Η χαρά που αναμένει να νιώσει από τη βίωση της εγκύτητας με το Θεό είναι τόσο έντονη ώστε είναι αδύνατο να συγκριθεί με οποιαδήποτε άλλη εμπειρία μπορεί να προσφέρει η καθημερινότητα του ανθρώπου. Και εδώ έχουμε αυτήν την πολύ όμορφη έκφραση: «Μια μέρα στις δικές σου αυλές καλύτερη από χιλιάδες μέρες μακριά σου». Έτσι δεν διστάζει να δηλώσει ότι η απόλαυση που προσφέρει ακόμα και η χειρότερη θέση σε κάποια γωνιά του ναού είναι προτιμότερη από όσα θα μπορούσε να προσφέρει ένα πλούσιο σπίτι. «Θα προτιμούσα παραπεταμένος να ζω στον οίκο του Θεού μου παρά σε σπίτια μαρτωλών να κατοικώ». Οι καταληκτήριοι στίχοι του ψαλμού φαίνεται να αποτελούν ανεξάρτητες σκέψεις του ποιητή που αιτιολογούν τα αισθήματα χαράς και αγαλίασης που γεννά η αίσθηση της μόνιμης κοινωνίας με το Θεό και που πλημμυρίζουν τόσο τη δική του ψυχή όσο και των προσκυνητών καθώς προσεγγίζουν τον ναό. «Την ευσπλαχνία και την ευθύτητα αγαπά, Κύριος ο Θεός. Τη δόξα και τη χάρη χορηγεί. Ο Κύριος τ' αγαθά δεν θα στερήσει σ' όσους χωρίς κακία ζουν. Κύριε Θεέ του σύμπαντος, χαρά στον άνθρωπο που σε σένα ελπίζει.
2: Και με αυτές λοιπόν τις πολύ όμορφες σκέψεις του ποιητή ολοκληρώσαμε τον 83ο ψαλμό. Οπότε μπορούμε να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε στην επικοινωνία μας.

0: Είναι 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ακούτε πάντοτε, κυρίες και κύριοι, την εκπομπή με τον τίτλο «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Συνομιλούμε πάντοτε με τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου. Επόμενος ψαλμός, κύριε καθηγητά, της ακολουθίας της 9ης ώρας είναι ο ψαλμός 84, που αποτελεί μια συλλογική οικεσία του λαού του Ισραήλ προς τον Θεό. Θα θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια και για αυτόν τον ψαλμό?
1: Ευχαρίστω, κύριε Παπά. Ο ψαλμός 84 αποτελεί πράγματι, όπως είπατε, μια οικεσία του λαού προς τον Θεό του, με την οποία του υπενθυμίζει τις παλιότερες προς αυτόν ευεργεσίες του και τον παρακαλεί να πάψει την εναντίον του οργή. Το περιεχόμενο του ψαλμού επιτρέπει την υπόθεση ότι αυτός αναφέρεται στην μετά την επιστροφή από την Βαβυλώνια αιχμαλωσία κατάσταση του Ιούδα. Ο ψαλμός αρχίζει με την υπενθύμηση προς τον Θεό των παλιότερων υπέρ του λαού του παρεμβάσεων στους στίχους 2 και 3 και της ανάκλησης της οργής του στο στίχο 4 και συνεχίζεται με μια έκκληση για επιστροφή του Θεού και σωτηρία στους στίχους 5 έως 8. Στις επόμενες δύο στροφές κάποιος προφήτης ή ιερέας διαβεβαιώνει τον λαό ότι η σωτηρία πλησιάζει στους στίχους 9 έως 10 και ότι ο Θεός θα χαρίσει και πάλι την ευημερία στον λαό του στίχη 11 έως 14. Ας διαβάσουμε το κείμενο και να πούμε δύο λόγια μετά γι' αυτό. Ο πρώτος στίχος είναι η επιγραφή που απευθύνεται στον πρώτο ψάλτη και μας λέει ότι ο ψαλμός ανήκει στους απογόνους του Κορέ, όπως και ο προηγούμενος. Και αρχίζει το κείμενο του ψαλμού από τον στίχο 2. «Εύνοια έδειξες, Κύριε, στη χώρα σου. Έφερες πίσω από την αιχμαλωσία τους απογόνους του Ιακώβ. Συγχώρησες τις ανομίες του λαού σου, όλες τις αμαρτίες του τις έσβησες. Έβαλες τέλος στην οργή σου, τον φλογερό θυμό σου ανακάλεσες. Φέρε μας πίσω, Θεέ, εσύ που είσαι σωτήρας μας, και τον θυμό σου απομάκρυνε από μας. Μήπως για πάντα θα είσαι οργισμένος εναντίον μας ή την οργή σου θα παρατείνεις από γενιά σε γενιά? Όταν εσύ, Θεέ, επιστρέψεις, ζωή θα μας χαρίσεις πάλι και ο λαός σου για σένα θα χαίρεται. Δείξε μας, Κύριε, την εσπλαχνία σου και δώσε μας εσύ τη σωτηρία. Θα ακούσω τι θα πει για μένα ο Κύριος ο Θεός, γιατί θα υποσχεθεί ειρήνη στο λαό του και στους πιστούς του και σ' όσους στρέφουνε τη σκέψη τους σε αυτόν. Η σωτηρία που αυτός χαρίζει πλησιάζει σ' όσους τον ευλαβούνται, ώστε η δόξα του στη χώρα μας μόνιμα να εγκατασταθεί. Η αγάπη και η αλήθεια συναντήθηκαν. Η δικαιοσύνη και η ειρήνη αντάλλαξαν φιλιά. Η αλήθεια βλάστησε από τη γη και έσκυψε από τον ουρανό η δικαιοσύνη, γιατί ο Κύριος θα δώσει όλα τα καλά και η χώρα μας θα δώσει τον καρπό της. Η δικαιοσύνη μπροστά του θα πορεύεται, θα ανοίγει δρόμο για τα βήματά του. Αυτός είναι ο ψαλμός, ο οποίος, όπως είπαμε, ανήκει στη συλλογή των απογόνων του Κορέ και είχαμε πει και στη σχέση με τον προηγούμενο ψαλμό αλλά και σε άλλες εκπομπές ότι πρόκειται για ψαλμούς ιδιαίτερα επιμελημένους, το παρατηρήσαμε αυτό, και όπως είπαμε αναφέρεται στην επιστροφή των Ιουδαίων από την Μεσοποταμία στην Παλαιστίνη μετά την πτώση της Βαβυλώνας στους Πέρσες. Μια επιστροφή όμως η οποία, ενώ όλοι οι προφήτες και οι ψαλμοί μιλούν με ιδιαίτερο ενθουσιασμό για αυτήν, ήταν μια ιδιαίτερα σκληρή και δύσκολη περίοδος για όσους αποφάσισαν να εγκατασταθούν ξανά στη γη των προγόνων τους. Ίσως χρειάζεται να πούμε δύο λόγια γι' αυτό. Όταν οι Βαβυλώνοι κατέλαβαν για δεύτερη φορά την Ιερουσαλήμ το 586 π.Χ., κατέστρεψαν την πόλη ολοσχερός σε τέτοιο βαθμό που πλέον δεν μπορούσαν καν να κατοικήσει κανείς. Οι Βαβυλώνοι δεν ενδιαφέρονταν να κατακτήσουν τη χώρα. Αυτό που τους ενδιαφέρει ήταν να μην έχουν μια πηγή αντίστασης στα όρια της αυτοκρατορίας τους. Έτσι η Ιερουσαλήμ δεν έλεγε τίποτα για αυτούς. Την κατέστρεψαν λοιπόν εντελώς και ούτε ενδιαφέρθηκαν να βάλουν κάποιον διοικητή εκεί πέρα. Μάλλον τοποθετήσαν έναν διοικητή, ο οποίος μετά από λίγους μήνες δολοφονήθηκε και δεν ξανά έδειξαν ενδιαφέρον για την περιοχή. Άλλωστε, όπως είπα, ήταν μια περιοχή κατεστραμμένη. Όταν η Βαβυλωνιακή αυτοκρατορία έπεσε υπό τα χτυπήματα των Μίδων και των Περσών υπό την ηγεσία του βασιλιά Κύρου, Ο βασιλιάς Κύρος εφάρμοσε μια εντελώς διαφορετική πολιτική. Σκέφτηκε ότι μια τόσο μεγάλη αυτοκρατορία δεν θα μπορούσε να την διοικεί με τα μέσα και τις δυνατότητες της εποχής. Έτσι έκανε μια πολύ έξυπνη κίνηση. Επέτρεψε σε όλους τους λαούς να εγκατασταθούν όπου θέλουν, να εγκατασταθούν στις κοιτίδες τους, να λατρεύουν όποιον θεό θέλουν, να μιλούν όποια γλώσσα θέλουν, να έχουν όποιους νόμους θέλουν στο πλαίσιο της αυτοκρατορίας, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι θα πληρώνουν φόρους στο βασιλιά.
2: Άνεξη θρησκεία.
1: Δεν ξέρω αν ήταν θέμα άνεξη θρησκείας ή όχι, αλλά ήταν μια πάρα πολύ έξυπνη πολιτική. Γι' αυτό βεβαίως και ο Κύρος ονομάστηκε Μέγας, διότι έτσι κατάφερε να ιδρύσει μια αυτοκρατορία η οποία είχε διάρκεια. Όλες οι προηγούμενες αυτοκρατορίες στηρίζονταν στο πλιατσικολόγημα, αν μου επιτρέπετε η έκφραση. Δηλαδή, κάθε άνοιξη και καλοκαίρι ξεκινούσε ο βασιλιάς από τη Βαβυλώνα ή από την Νίνεβη. Μάζευε ό,τι έβρισκε στο δρόμο του στις διάφορες επαρχίες που κατακτούσε και το χειμώνα οι επαρχίες πάλι ξανά ήταν ελεύθερες. Ο Κύρος ήταν ο πρώτος που κάνει μια πραγματική αυτοκρατορία με διοίκηση, διότι έτσι κι αλλιώς όλοι οι άνθρωποι πληρώνανε φόρους, αντί να πληρώνουν στο δικό τους ηγεμόνα πληρώνανε στον Κύρο, όλα τα άλλα τους ήταν ελεύθερα. Αυτό είχε και μια άλλη συνέπεια. Πάρα πολλοί Ιουδαίοι, οι οποίοι είχαν εξοριστεί το 586, όταν το 538 ο Κύρος τους έδωσε τη δυνατότητα να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, δεν ήθελαν να επιστρέψουν, διότι ήδη είχαν βολευτεί στην περιοχή της Μεσοποταμίας. Ήταν μια ιδιαίτερα έφορη περιοχή, ήταν μια περιοχή όπου στο πλαίσιο της αυτοκρατορίας είχαν καταργηθεί τα σύνορα, κατά συνέπεια μπορούσαν να ασκούν εμπόριο από την Αίγυπτο μέχρι την Μεσοποταμία ανεμπόριο.

0: μπορούσαν να βρούνε, ούτε το ναό μπορούσαν να βρούνε, γιατί οι Βαβυλώνοι τον είχαν καταστρέψει. Τα πάντα εκεί ήταν σε ρήπια. Βεβαίως δεν υπάρχουν ασφαλείς ενδείξεις για το χρόνο συγγραφής του ψαλμού, το φραστικό του όμως αντικατοπτρίζει τα αντικρουόμενα συναισθήματα που γεννήθηκαν στους εξορίστους που επέστρεψαν στη χώρα τους και στις περιγραφές των βιβλίων Έζρα και Νεεμία. Αφού λοιπόν γυρίζουν σε μια κατεστραμμένη χώρα, υψώνουν φωνή ηκεσίας προς το Θεό για βοήθεια. Είναι χαρακτηριστικό ότι αν και ηκετήριος ο ψαλμός δεν αρχίζει όπως συνήθως με μια έκκληση του ψαλμωδού προς το Θεό να δώσει προσοχή στο αίτημά του, ούτε με μια παράκληση για συγχώρηση των αμαρτιών του και σωτηρία όπως συμβαίνει με τους ηκετήριους ψαλμούς, αλλά με μια ομολογία του λυτρωτικού έργου του Θεού στην πρόσφατη ιστορία του λαού του. Το έργο αυτό περιγράφεται με 4 ρήματα σε 4 ημιστίχια. Ευδόκησας τη χώρα, στο ημιστίχιο 2, στο πρώτο ημιστίχιο του στίχου 2, απέστρεψας τους εχμαλώτους, στο δεύτερο ημιστίχιο, αφήκας τις ανομίες, στο τρίτο ημιστίχιο, και εκάλυψας τις αμαρτίες, στο επόμενο. Η επιστροφή των εξορίστων στη χώρα τους ερμηνεύεται από τον ψαλμωδό ως αποτέλεσμα της επέμβασης του Θεού, ο οποίος στρέφεται και πάλι ευνοϊκά προς το λαό του και συγχωρεί τις αμαρτίες του. Αυτό οδηγεί τον ποιητή στο συμπέρασμα ότι ο Θεός είναι πλέον έτοιμος να αποκαταστήσει τις σχέσεις του με τον λαό του, όπως δηλώνεται στο στίχο 4, και επομένως μπορεί τώρα να απευθύνει σε αυτόν, στον Θεό δηλαδή, τις ηκεσίες του. Είναι χαρακτηριστικό όλων των κειμένων της μετεχμαλωσιακής περίοδου, δηλαδή κείμενα που γράφονται κατά την περίοδο της Περσικής Αυτοκρατορίας, ότι έχουν ένα παρηγορητικό τόνο. Οι εξαγγελίες των προφητών πραγματοποιήθηκαν, η τιμωρία του Θεού επήλθε, έτσι δημιουργείται ένα πριν και μετά. Πριν την επέμβαση του Θεού και μετά την επέμβαση του Θεού, πριν την τιμωρία και μετά την τιμωρία. Όλα λοιπόν τα κείμενα αυτής της περίοδου μιλούν για την ετοιμότητα του Θεού να, αφού πια τιμώρησε τον λαό του, να τον αποκαταστήσει. Οι ηκεσίες του ψαλμωδού περιέχονται στους στίχους 5 και 8, όπου ο τόνος αλλάζει εντελώς. Ο ενθουσιασμός και από τη Θεία Παρέμβαση που είδαμε στην πρώτη στροφή, η οποία έχει ως συνέπεια την επιστροφή των εξορίστων και αποτυπώνεται στις προηγούμενες στροφές, δίνει τώρα τη θέση τους σε παρακλητικές κραυγές για βοήθεια που αρχίζουν με την έκκληση «Φέρε μας πίσω, Θεέ». Η εξήγηση της αλλαγής αυτής θα μπορούσε να αναζητηθεί στο περιεχόμενο των προφητιών που περιέχονται στα βιβλία Αγκαίος και Μαλαχίας. Είναι δύο προφήτες της μετεχμαλωσιακής περίοδου, οι οποίοι ακριβώς προσπαθούν να ενθαρρύνουν τον λαό να αναλάβει δράση στην επιστροφή του σε αυτή τις αντίξωες συνθήκες της επιστροφής στην Πατρόαγη. Η πλειονότητα των Ιουδαίων προσαρμόστηκε σχετικά γρήγορα, όπως είπαμε, στις συνθήκες ζωής στη Μεσοποταμία, εκμεταλλεύτηκαν τις ευκαιρίες που ανοίχτηκαν και απέκτησαν μάλιστα πολλοί περιουσίες, οπότε δεν είχαν ενδιαφέρον να επιστρέψουν στην Ιερουσαλήμ. Απ' την άλλη μεριά, όσοι επέστρεψαν, όπως είπαμε, δεν είχαν κανένα ενθουσιασμό για την ανοικοδόμηση του ναού, καθώς η πρώτη τους προτεραιότητα ήταν η ανοικοδόμηση των σπιτιών τους. Γενικά δηλαδή παρατηρείται μια απογοήτευση που εκδηλώνεται με αδιαφορία ακόμα και για τις απαιτήσεις της λατρείας του Θεού. Ενώ δηλαδή οι προφήτες τους βεβαιώνουν ότι ήταν παρέμβαση του Θεού το ότι έληξε η εχμαλωσία, υπάρχει μια γενικότερη αδιαφορία. Αν θέλετε, αν έχουμε χρόνο, διαβάζω.
1: Έχουμε 2-3 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας.
0: Διαβάζω ενδεικτικά κάνα δύο στίχους από το βιβλίο του προφήτη Μαλαχή, ο οποίος απευθύνεται στους ιερείς, μεταφέροντας το μήνυμα του Θεού. Ο Παντοκράτορας Κύριος λέει: ο γιος τιμάει τον πατέρα του και ο δούλος τον κύριό του. Αν εγώ είμαι ο πατέρας σας, πού είναι η τιμή που μου αποδίδετε? Και αν εγώ είμαι κύριός σας, πού είναι ο σεβασμός που μου έχετε? Εσείς οι ιερείς με περιφρονείτε και στη συνέχεια ρωτάτε πώς σε περιφρονούμε. Όμως όταν μου προσφέρετε θυσία, τυφλό ζώο, είναι αυτό σωστό? Και συνεχίζει παρακάτω μάλιστα με ένα επιχείρημα. Αν αυτό το προσφέρετε στον κυβερνήτη σας, θα του αρέσει, θα σας δεχθεί ευνοϊκά? Παραλείπω τους υπόλοιπους στίχους. Είναι όμως ενδεικτικό

0: στο πρώτο κεφάλαιο ήδη του βιβλίου του προφήτη Μαλαχία, αυτή η διαμαρτυρία του Θεού ότι ο λαός και ακόμα και οι ιερείς αδιαφορούν για την λατρεία. Οι πανηγυρισμοί λοιπόν από το τέλος της αιμαλωσίας φαίνεται τώρα ότι ανήκουν στο παρελθόν. Οι άνθρωποι που κάποτε απελευθερώθηκαν χρειάζονται και πάλι απελευθέρωση. Το όραμα για ένα λαμπρό μέλλον που προϊονιζόταν η άνοδος στην εξουσία του βασιλιά των Περσών Κύρου έχει δώσει τώρα τη θέση της σε έναν αγώνα επιβίωσης στην εποχή του διαδόχου του Καμβύση. Και καθώς τα πράγματα δείχνουν να πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο για την πρώτη γενιά των επαναπαρατρισθέντων, φαίνεται δικαιολογημένη η εναγώνια έκκληση του Ψαλμοδού για νέα επέμβαση του Θεού που θα σημάνει οριστική παύση της τιμωρίας, αναγέννηση του λαού και εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Διαθήκης. Ενδιαφέρον παρουσιάζει εδώ η αναλλαγή των αντωνυμιών στην αρχή και στο τέλος της τρίτης στροφής. Οι εκκλήσεις απευθύνονται προς τον Θεό των σωτηρίων ημών και ολοκληρώνονται με μια παράκληση: δείξον ημίν Κύριε το ελαιό σου και το σωτήριον σου δόηση ημίν. Έτσι τα σωτήρια ημών, η απελευθέρωσή μας δηλαδή από τα δεινά, είναι το σωτήριό σου, η απελευθέρωση που προσφέρει ο Θεός. Η κοινότητα που κάποτε γεύτηκε την εύνοια του Θεού, αλλά τώρα βρίσκεται σε κίνδυνο, αναγνωρίζει ότι η αποκατάσταση και η λύτρωσή της ανήκει στον Θεό, ο οποίος και είναι βεβαίως πηγή της σωτηρίας τους.
1: Μάλιστα. Ναι, κύριε καθηγητά, αν θέλετε να ολοκληρώσουμε, έχουμε μισό λεπτό ακόμα στη διάθεσή μας. Αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο,
0: πολύ σύντομα, στις εκκλήσεις της κοινότητας, απαντά στην επόμενη στροφή, όπως είπαμε, κάποιος προφήτης, μεταφέροντας την υπόσχεση του Θεού για ειρήνη σε όσους είναι πιστοί και σε όσους στρέφουν τη σκέψη τους σε αυτόν. Το φραστικό του τέταρτου ημιστοιχείου διαφοροποιείται στο εβραϊκό κείμενο, αλλά νομίζω ότι αυτό δεν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολύ πιο σημαντικό είναι να πούμε ότι οι συνέπειες της νέας κατάστασης που θα δημιουργηθεί περιγράφονται στην τελευταία στροφή του ψαλμού. Mm-hmm. Αγάπη, αλήθεια, δικαιοσύνη και ειρήνη αποτελούν τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν την νέα κατάσταση. Οι έννοιες αυτές που σε ολόκληρη την Παλαιά Διαθήκη περιγράφονται ως ενέργειες του Θεού εμφανίζονται στην παρούσα ενότητα προσωποποιημένες ως συγκεκριμένες πραγματικότητες, ως δυνάμεις που συνεργάζονται κατ' εντολήν του Θεού υπέρ του ανθρώπου. Νομίζω πως αξίζει τον κόπο να ακούσουμε μια φορά ακόμα αυτούς τους στίχους και με αυτό να ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Mm-hmm. Η αγάπη και η αλήθεια συναντήθηκαν, η δικαιοσύνη και η ειρήνη αντάλλαξαν φιλιά, η αλήθεια βλάστησε από τη γη και έσκυψε από τον ουρανό η δικαιοσύνη, γιατί ο Κύριος θα δώσει όλα τα καλά και η χώρα μας θα δώσει τον καρπό της, η δικαιοσύνη μπροστά του θα πορεύεται, θα ανοίγει δρόμο για τα βήματά του.
1: Μάλιστα. Υπενθυμίζουμε στο σημείο αυτό ότι συνομιλούμε με τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, τον οποίο και ευχαριστούμε σε αυτό το σημείο θερμά για το όσα ανέφερε και στη σημερινή μας εκπομπή.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παπά. Ευχαριστούμε και τις ακροάτριές μας και τους ακροατές για την υπομονή τους.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Ο Κώστας Παπάς συζητά με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, για τους ψαλμούς. Τον ήχο ρύθμισε ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Θρησκευτικός τουρισμός και προσκυνηματικά ταξίδια με το ταξιδιωτικό γραφείο Ηφίλιος. Ακολουθήστε μας και ζήστε μοναδικές στιγμές πίστεως, συγκινήσεως και πνευματικής ανατάσεως μέσα από τις άριστα οργανωμένες εκδρομές μας. Ηφίλιος, Γραφείο Γενικού Τουρισμού, 3η Σεπτεμβρίου 13, ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ειδικές τιμές για συλλόγους, ενορίες και ιδρύματα της Εκκλησίας. Με συνέπεια και υπευθυνότητα οργανώνουμε το προσκύνημα και την εκδρομή της ενορίας σας. Ηφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 3η Σεπτεμβρίου 13, ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.hyphilios.gr.
1: Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων. Εισαγωγή στην ασκητική παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Του Jean-Claude Larcher. Κυκλοφορείται ο δεύτερος τόμος της πρωτότυπης μελέτης του Ορθόδοξου Πατρολόγου Jean-Claude Larcher, όπου αναλύεται εκτενώς η ορθόδοξη θεώρηση της άσκησης ως θεραπευτικό μέσον της ανθρώπινης φύσης και ως μέθοδος αποκαταστάσεώς της στην προπτωτική κατάσταση. Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων. Εισαγωγή στην ασκητική παράδοση της Ορθόδοξου Εκκλησίας. Του Jean-Claude Larcher. Από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 11.

Στη σειρά των εκπομπών «Γνωριμία με τους όρους της πίστεως» που προγραμμάτισε ο 89,5, ακούτε την εκπομπή «Σχόλια στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο.

Μας μένουν 7 στίχοι από το 10ο κεφάλαιο που είχαμε ξεκινήσει στην περασμένη εκπομπή να προσεγγίζουμε. Θα τους τελειώσουμε αυτούς και θα περάσουμε μετά στο 11ο κεφάλαιο. Αυτοί οι 7 στίχοι είναι μια σύνοψη του κεφαλαίου, με μια υπέρβαση που κάνει ο Απόστολος Παύλος ως προς τη θέση ενός χριστιανού απέναντι στη διάκριση. Γιατί το κυρίαρχο στοιχείο είναι η διάκριση. Δηλαδή να διακρίνουμε όχι τι μου επιτρέπεται, αλλά συγχρόνως τι συμφέρει για τη σωτηρία όμως. Τη σωτηρία την δική μου και τη σωτηρία του αδελφού μου. Ξεκινάει και λέει, εάν κάποιος σας καλεί από τους άπιστους, τους ιδωλολάτρες, σας καλεί σε ένα δείπνο, και θέλετε να πάτε στο δείπνο αυτό. Ένας ιδωλολάτρης λοιπόν προσκαλεί σε δείπνο έναν χριστιανό με τον οποίο διατηρεί κοινωνικές ή επιχειρηματικές σχέσεις και στο δείπνο κατατίθεται κρέας ιδωλόθητο. Ο χριστιανός, γνωρίζοντας ότι οι θεοί των ιδωλολατρών είναι ψευδείς και ότι οι θυσίες τους σε ψευδείς θεούς δεν αντιπροσωπεύουν κάτι, γνωρίζοντας επίσης ότι όλα τα πράγματα της δημιουργίας φέρουν τη σφραγίδα του δημιουργού, μπορεί να λάβει μέρος στο δείπνο χωρίς να ενοχλείται κατά τη συνείδησή του. Εδώ όμως παραθέτει μία διάκριση, ένα θέμα διακρίσεως. Αν όμως, λέει, ένας παρακαθήμενος στο δείπνο, είτε εθνικός είτε χριστιανός, επισημάνει ότι το κρέας είναι αποειδωλόθητο, επομένως ότι προδίδει την πίστη του, ότι αμαρτάνει, τότε θα πρέπει να σταματήσει να τρώει, για να μην σκανδαλίζεται κυρίως ο ασθενής κατά την συνείδηση αδελφός. Μοιάζει δηλαδή σαν να θέτει ο Παύλος ερώτημα αναπάντητο. Μία μέρημνα για το σκανδαλισμό του αδελφού δεν μπορεί να καθορίζει τα όρια της ελευθερίας. Μοιάζει να εισάγεται μια αντίφαση αφενός την ελευθερία που ασκείται εν γνώση της αντικειμενικής αλήθειας και αφετέρου στην αντίληψη του ασθενούς κατά τη συνείδηση αδελφού. Αυτή όμως η αντίφαση έρεται αν στις μεταξύ αδελφών σχέσεις υπησέλθει η παρουσία του Κυρίου. Γι' αυτό και για δεύτερη φορά εισάγεται ο στίχος 23 του 23ου ψαλμού του «Γάρ Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής», ίσως για να επισημανθεί το δεύτερο μέρος της πρότασης, η αναφορά στο πλήρωμα της γης, που βέβαια κορυφαία θέση κατέχει ο άνθρωπος. Σε σχέση με τον Κύριο λοιπόν έρω την ελευθερία μου, γιατί ο Κύριος σταυρώθηκε και για τον αδελφό μου, έχισε το αίμα του και για τον αδελφό μου, ο οποίος παραμένει πάντοτε ο ελάχιστος αδελφός του Χριστού, σύμφωνα και με την παραβολή της παρούσης κρίσεως. Επισημαίνει μάλιστα στο στίχο 29 λέγοντας «συνείδησιν δε λέγω ουχή την εαυτού αλλά την του εταίρου». Η νατίγαρ η ελευθερία μου κρίνεται υπό άλλη συνειδήσεως ή εγώ χάρη τη μετέχω, τι βλασφημούμε υπερού εγώ ευχαριστώ. Ο Παύλος διευκρινίζει ότι δεν αναφέρεται στη δική του συνείδηση, αλλά στη συνείδηση του άλλου και μάλιστα την ασθενή συνείδηση του αδελφού μου. Οπότε έρχονται και τα ερωτήματα, μάλλον ρητορικά θα έλεγα, αφού την απάντηση σε τέτοια ερωτήματα την έχει ήδη καταθέσει, όχι μόνο μία φορά μέχρι τώρα, έχοντας εξηγήσει ότι η αποχή από ειδωλόθητα αποβλέπει στη φροντίδα να μην σκανδαλίζεται ο ασθενής αδελφός. Ωστόσο, για να λάβει αφορμή και να εξηγήσει το βαθύτερο νόημα μιας τέτοιας συμπεριφοράς, θέτει δύο ερωτήματα που ζητούν μια καθαρή απάντηση. Πρώτον, γιατί η δική μου ελευθερία πρέπει να κρίνεται ανάλογα με τη συνείδηση του άλλου, και δεύτερον, αν έχω εγώ με τη χάρη του Θεού τη δυνατότητα να μπορώ να τρώω ό,τι θέλω,
γιατί με κακολογούσαν αμαρτωλό, αφού για αυτό που τρώω ευχαριστώ το Θεό? Και τα δύο ερωτήματα είναι και εύλογα και διαχρονικά, αλλά και συγχρόνως παραμένουν αναπάντητα εάν δεν συνδεθούν με τον τελικό στόχο που διατυπώνει ο Παύλος ως θέλημα του Θεού, ο οποίος Θεός πάντας ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθεί. Γι' αυτό στον επόμενο στίχο ο Παύλος θα προχωρήσει σε μία υπέρβαση για να απαντήσει στα δύο ερωτήματα. Οι όποιες απαντήσεις στα δύο ερωτήματα που τίθενται δεν μπορεί να είναι μονοσήμαντες, αλλά να φιλτράρονται από το στόχο της κοινής πορείας και μάλιστα της πορείας της εκκλησιαστικής κοινότητας, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα των εποχών. Μια απάντηση που αντιλαμβάνεται τις πρακτικές συμπεριφορές ως καθολικές και όχι συγκυριακές, μας παρασύρει σε νομικού τύπου απαντήσεις, δηλαδή μας βυθίζει στην κυριαρχία του γράμματος έναντι του πνεύματος. Λέει λοιπόν στο στίχο 31, είτε ούν εστίεται, είτε πίνεται, είτε κτυπείτε ή οτιδήποτε κάνετε, πάντα εις δόξαν Θεού ποιείτε. Απρόσκοπτοι γίνεστε και Ιουδαίοι και Έλληνοι και τη Εκκλησία του Θεού. Μην βάζετε προσκόμματα είτε σε Ιουδαίους είτε σε Έλληνες, δηλαδή γενικώς στην Εκκλησία του Θεού. Καθώς καγώ, καθώς και εγώ, πάντα πάσιν αρέσκω, μη ζητών το αίμα αυτού συμφέρον, αλλά των πολλών ή να σωθώσει. Όλα λοιπόν μπορείτε να τα κάνετε και έτσι και αλλιώς. Για να έχουν αλήθεια μέσα τους και περιεχόμενο, πρέπει να γίνονται για τη δόξα του Θεού. Ό,τι και αν κάνετε. Με τους άνομους άνομος, δηλαδή χωρίς νόμο. Με τους άρρωστους άρρωστος. Αρκεί να έχουμε ως αναφορά τη δόξα του Θεού. Να μην ξεχνάμε ότι στην βιβλική και την εκκλησιαστική γλώσσα μιλάμε για δόξα Θεού και εννοούμε τη φανέρωση του Θεού καθώς εστίν. Όταν κάτι το κάνω για να δοξάσω το Θεό, το κάνω για να φανερώσω το Θεό ως αυτό που είναι μέσα στην ιστορία. Σε σχέση λοιπόν με μένα, η δόξα του Θεού γίνεται και δόξα δική μου. Να φανερώσω δηλαδή την εικόνα του Θεού που φέρω στον εαυτό μου, αυτή είναι η μέρημνα. Επομένως υπάρχει ένα κριτήριο για τις πράξεις μας. Το κριτήριο δεν είναι οι εντολές, δεν είναι αυτό που συνηθίσαμε να λέμε κανόνες της Εκκλησίας. Οι εντολές και οι κανόνες είναι παιδαγωγικές βακτηρίες που θα μας βοηθήσουν, αν δεν καταφέρνουμε από μόνοι μας, να φτάσουμε στη μεγάλη αλήθεια, η οποία είναι η συνέπεια σε αυτό που είμαστε, εικόνες του Θεού. Η δόξα του Θεού δεν είναι μόνο ο δοξασμός του Θεού, αλλά κυρίως είναι ο δοξασμός του ανθρώπου. Ο Θεός δοξάζεται δια της δόξης του ανθρώπου. Ήδη το βλέπουμε στις προφητικές διδασκαλίες των μεγάλων προφητών, αλλά αποκαλύπτεται κυριολεκτικά με τη σάρκωση του Λόγου. Ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, δοξάζει τον Πατέρα, όπως καταθέτει ο ίδιος όταν αποτιμά το έργο που επετέλεσε επί της γης, και αυτό σημαίνει ότι μας φανερώνει ποιος είναι ο Πατέρας. Η δόξα του Θεού δεν αναφέρεται σε έναν αυτόνομο δοξασμό του, όπως τον εννοούμε μερικές φορές, όσο στη δόξα του ανθρώπου, όπως πραγματοποιήθηκε στο θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού, δηλαδή στη σωτηρία του ανθρώπου ως θελήματος του Θεού. Με τη σωτηρία του ανθρώπου φανερώνεται το απαρχής θέλημα του Θεού όσον αφορά τη δημιουργία. Τελικά, δόξα του Θεού είναι η πραγματοποίηση του θελήματός του. Να σωθεί ο άνθρωπος. Δεν είναι εύκολο όλοι να φτάσουν σε αυτή την κατάσταση ώστε να δοξάζουν τον Θεό με τον τρόπο που ζουν. Ο ίδιος ο Χριστός έχει μιλήσει στις παραβολές του και στην επί του όρους ομιλία για τις τάξεις των ανθρώπων. Άλλος είναι απλός, άλλος είναι προχωρημένος. Ο Απόστολος Παύλος το αναπτύσσει ακόμα περισσότερο αυτό και λέει: υπάρχει το παιδί, υπάρχει ο ενήλικας. Άλλο φαγητό θα φάει το παιδί, άλλο ο ενήλικας. Ότε ήμουν ήπιος, μας λέει,
ως νήπιος ελάλουν, ως νήπιος εφρώνουν, ως νήπιος ελογιζόμην, ότε δε γέγονα ανήρ κατήργηκα τα του νηπίου. Υπάρχει λοιπόν μια σταδιακή πνευματική ανάπτυξη. Κριτήριο, πραγματικό κριτήριο είναι τι δοξάζει τον Θεό. Γιατί κάτι ζητάμε για να φανερωθεί η δόξα του Θεού. Και αυτό που ζητάμε δεν είναι αυτό που συμφέρει στο άτομό μας, αλλά αυτό που συμφέρει στο σώμα, στους πολλούς. Αυτό μας λέει εδώ ο Παύλος. Θα φτάσει μάλιστα ο Παύλος σε ένα σημείο να εκφράσει ως επιλογή του την απώλειά του, αν αυτή θα σώσει τους συμπατριώτες του. Αναφέρεται σε Ιουδαίους, γιατί του είναι μεγάλος καημός ότι οι Ιουδαίοι τον έδιωχναν, δεν τον ήθελαν. Και βλέπουμε ότι αυτή η παράδοση συνεχίζεται στους Αγίους. Οι Άγιοι, για αυτό και είναι Άγιοι, δεν πασχίζουν για τον δικό του συμφέρον και τη δική του σωτηρία. Σωτηρία τους είναι η σωτηρία των άλλων. Και καταλήγει με τον τελευταίο, με τους δύο τελευταίους στίχους, λέγοντας «Απρόσκοπτοι γίνεστε και οι Ιουδαίοι και έλυση και τη Εκκλησία του Θεού». Ενδιαφέρον είναι ότι πλέον ονοματίζει σε αυτό το στίχο τρεις ομάδες που δρούν με φυγόκεντρες τάσεις μέσα στην Εκκλησία της Κορίνθου. Απευθύνεται λοιπόν σε όσους θεωρούν αυτούς ισχυρούς και γνώστες τάχα της αλήθειας και ενεργούν εξατομικευμένα ως αποθέσεως ισχύος, αδιαφορώντας αν δημιουργούν ζητήματα καταρχήν στο όλο σώμα της Εκκλησίας και έπειτα σε διακεκριμένες ομάδες πιστών που προέρχονται είτε από Ιουδαίους είτε από εθνικούς. Παραμερίζει τις μεμονωμένες τάσεις που αναπτύσσονται και προβάλλει το μεγάλο θέμα της ενότητας του εκκλησιαστικού σώματος, υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει να ενεργούνται παραχωρήσεις, φέρνοντας ως παράδειγμα τον εαυτό του που προσαρμόζεται σε ιδιαιτερότητες των άλλων μπροστά στο κοινό συμφέρον, λέγοντας ότι εγώ ενεργώ ώστε να αρέσω σε όλους, μη ζητώντας το δικό μου θέλημα ή το δικό μου συμφέρον, αλλά το συμφέρον των πολλών για τη σωτηρία τους. Και έτσι τελειώνουμε το 10ο κεφάλαιο.

Περνάμε τώρα στο 11ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Θέλω να υπογραμμίσω ότι τα κεφάλαια 11, 12, 13 και 14 αποτελούν μία ενότητα και διαπραγματεύονται τα τελούμενα στο ευχαριστιακό δείπνο. Τι προσάγουμε, τι συντελείται, ποια τα αποτελέσματα. Νομίζω, αν μου επιτρέπετε, ότι πρόκειται για την καρδιά της επιστολής, για το κύριο θέμα της. Ό,τι προηγήθηκε ήταν μία προπαρασκευή για να κατανοηθεί το περιεχόμενο της Θείας Ευχαριστίας. Και ό,τι έπεται. Κεφάλαια 15 και 16 αποτελούν τον επίλογο, ανάγοντας συγχρόνως την επιστολή σε εσχατολογικές διαστάσεις, με το κήρυγμα που έχει το 15ο κεφάλαιο για την Ανάσταση του Χριστού και την κοινή Ανάσταση των ανθρώπων. Ξεκινάμε με τον πρώτο και δεύτερο στίχους. «Μιμητέ μου γίνεστε, καθώς και εγώ Χριστού. Επενώ δε ημάς αδελφοί, ότι πάντα με έμνηστε και καθώς παρέδωκα ημάς, τας παραδόσεις κατέχετε». Το κεφάλαιο ξεκινάει με ένα στίχο που αρκετοί σύγχρονοι ερμηνευτές επιμένουν ότι αποτελεί τον τελευταίο στίχο του προηγούμενου κεφαλαίου. Περισσότερο θα έλεγα ότι συνδέει τα προηγούμενα με όσα στο εξής θα αναπτύξει. Όσα μέχρι τώρα θέλει να πει θετικά ανέπτυξα, τα ζει ο ίδιος εμπνεόμενος από τον Χριστό, δηλαδή με τη δύναμη που αντλεί από την αναφορά του στο Χριστό. Και όσα μέχρι τώρα αρνητικά ανέπτυξα, τα πολέμησε και τα πολεμάει ο ίδιος με την ίδια αυτή δύναμη που του παρέχει ο Χριστός. Το «μιμητέ μου γίνεστε» αναφέρεται σε έναν δρόμο που ο ίδιος τον τελεί. Είναι σαν να μας προσκαλεί στον ίδιο δρόμο. Αρνητικός στα αρνητικά, θετικός στα θετικά, αλλά με αναφορά στο Χριστό. Καλώντας δηλαδή τους μαθητές του να τον μιμηθούν, τους καλεί σε δρόμο εφικτό που ο ίδιος τον διανύει. Δεν τους καλεί σε ακροβατικούς μετεωρισμούς θεωρητικού περιεχομένου. Και επισημαίνει, και είναι ενδιαφέρον αυτό να το δούμε, σε μία θετική αξιολόγηση των μαθητών του στην Κόρινθο. «Επενώ δε ημάς αδελφοί, ότι πάντα μου μέμνησε και καθώς παρέδωκα ημίν τας παραδόσεις κατέχετε». Δηλαδή, ως έμπειρος παιδαγωγός ξεκινάει με έπαινο, που εμπεριέχει μία πρόσκληση, τήρηση των παραδόσεων, δηλαδή αυτών που ο ίδιος τους έχει διδάξει. Βέβαια, ο έπαινος εμπεριέχει επίσης ένα κρυφό σοκρατικό σαρκασμό, θα έλεγα. Τους επαινεί, αλλά προηγουμένως τους είχε κατακεραυνώσει. Το «κατέχετε» δεν σημαίνει και ακολουθείτε ή εφαρμόζετε. Θέλει πάντως να τονίσει ότι οι παρεκκλήσεις από τις παραδόσεις δεν οφείλονται σε άγρια. Και γίνεται σκληρός ο λόγος του σε αυτή τη φράση, υπάρχει και σκληρότητα επίσης εκτός από το σαρκασμό. Οι παρεκκλήσεις τις οποίες αναφέρθηκε δεν οφείλονται σε άγνοια, αλλά σε ηθελημένες παραποιήσεις. Είναι σαν να τους λέει, ξέρετε την παράπτωση, αλλά την παραποιείτε. Παράδοση σημαίνει παρακαταθήκη, κληροδότημα, κληρονομιά. Η παράδοση είναι μια πραγματικότητα κοινή σε όλες τις ανθρώπινες κοινωνίες, διασφαλίζοντας την πνευματική του συνέχεια από γενιά σε γενιά. Έχει όμως και μια αμφίδρομη σημασία. Παραδίδομαι σε αυτό που μου παραδίδεται. Και αν αυτό που μου παραδίδεται είναι ένα πρόσωπο, τότε η παράδοση σε αυτό το πρόσωπο ενηδρύει αγάπη. Ειδικά ως προς το πρόσωπο του Χριστού, αυτή η αμφίδρομη κίνηση είναι θεμελιακή. Ο Χριστός παρέδωσε εαυτόν στους ανθρώπους και κάλεσε τους ανθρώπους να παραδοθούν σε αυτόν. Συγχρόνως παρέδωσε μία παρακαταθήκη και ζήτησε από τους μαθητές του να την μεταδώσουν σε όλο τον κόσμο. Ο Παύλος διευκρινίζει στην προς Θεσσαλονικής επιστολή του, που γράφτηκε από την Κόρινθο, ότι αυτή η παράδοση είναι προφορική και γραπτή. Αδελφοί, στήκετε και
και κρατείτε τας παραδόσεις τας οποίας εδιδάχθητε είτε διαλόγου είτε διεπιστολής. Αυτή η παράδοση, γνωστή ως Αποστολική Παράδοση, αποτελεί την πηγή της πίστης της Εκκλησίας, όπως συνοψίζεται στην πρόταση «Οι προφήτες ως είδων, οι Απόστολοι ως εδίδαξαν, η Εκκλησία ως παρέλαβε, οι διδάσκαλοι ως εδογμάτισαν, η χάρις ως έλαμψε, ούτω φρονούμεν, ούτω λαλούμεν, ούτε κηρύσσομεν», όπως διαβάζουμε την Κυριακή της Ορθοδοξίας στο Συνοδικό της Εκκλησίας. Πάμε τώρα στο στίχο 3. «Θέλω δε ημάς ιδένε ότι παντός ανδρός η κεφαλή ο Χριστός εστί, κεφαλή δε γυναικός ο Ανήρ, κεφαλή δε Χριστού ο Θεός». Παίρνει τώρα θέση σε πρακτικά ζητήματα της Εκκλησίας της Κορίνθου. Από τον 3ο έως το 16ο στίχο ο Παύλος σχολιάζει τη συμπεριφορά ανδρών και γυναικών στην Εκκλησία της Κορίνθου, όπου φαίνεται, όπως του έγραψαν, παρουσιάστηκε μία τάση που εστιαζόταν στην ανέρεση της ιεραρχικής αναφοράς μεταξύ ανδρός και γυναικός στη λατρεία. Επιμένω, η θέση του Παύλου αφορά τη λατρεία και δεν αφορά τον καθημερινό βίο. Τις απαντήσεις του Παύλου στα ερωτήματα θα πρέπει να τις προσεγγίσουμε με τα δεδομένα της εποχής του και όχι ως διαχρονικές θέσεις της Εκκλησίας. Το ότι πρόκειται για ιεραρχική και όχι αξιολογική ή κοινωνική διαφορά φαίνεται από την αναγωγή αυτής της αναφοράς στη σχέση Θεού και Χριστού, δηλαδή Πατρός και Υιού. Το πρότυπο του Παύλου είναι η σχέση Πατρός και Υιού. Κατά το ίδιο πρότυπο καλούμαστε να βρεθούμε μέσα στην Ιερή Σύναξη. Επομένως, είναι μυσταγωγική η σχέση μεταξύ ανδρός και γυναικός. Όταν λέει ότι ο Θεός είναι κεφαλή του Χριστού, ο Χριστός είναι κεφαλή της Εκκλησίας, δεν καταθέτει αξιολογικές ή κοινωνικές διαφορές. Κατά τον ίδιο τρόπο δεν καταθέτει τέτοιες διαφορές όταν μιλάει για τους πιστούς. Κατά ομόλογο μάλιστα τρόπο προσπαθεί να αναπτύξει έναν λειτουργικό ρόλο που αντιπροσωπεύουν ο άνδρας και η γυναίκα στη λατρεία. Και όπως μεταξύ Πατρός και Υιού στη θεότητα υπάρχει ισοτιμία, έτσι και μεταξύ ανδρός και γυναικός. Αυτοί οι λειτουργικοί λόγοι έρχονται από τα έσχατα, όχι από το παρελθόν, αν και βασίζονται σε πληροφορίες που έχουμε ιστορικές από το παρελθόν. Έρχονται λοιπόν από τη Βασιλεία του Θεού, την οποία καλούμαστε να τη ζήσουμε ως ένα γαμήλιο γεγονός, όπου η Εκκλησία ως νύμφη και ο Χριστός ως νυμφίος θα ενωθούν εις σάρκα μία. Πρόκειται για μια θεμελιώδη εικονολογία μέσω της οποίας βιώνουμε το μυστήριο της Θείας Υιοθεσίας, γι' αυτό και στη Θεία Λειτουργία ο ιερέας που εικονίζει τον νυμφίο Χριστό είναι άνδρας. Προσέτω και το σχόλιο του Ιερού Χρυσοστόμου. Εάν και υποτέτακτε ημίν γυνή, αλλά ως γυνή, αλλά ως ελευθέρα και ως ομότιμος. Και ο Υιός δε ή και υπήκοος γέγονε το πατρί, αλλά ως Υιός Θεού, αλλά ως Θεός. Το μεταφράζω, και αν έχει υποταγή σε εμάς η γυναίκα, πάντως έχει υποταγή ως γυναίκα, ως ελεύθερη, ως ισότιμη. Όπως και ο Υιός, αν και έγινε υπήκοος στον πατέρα, έγινε όμως ως Υιός Θεού, ως Θεός. Προχωράει τώρα να εξηγήσει αυτά τα πρακτικά θέματα στη σχέση του ανδρός και γυναικός με το στίχο 4 και εξής, που λέει ότι «Πάσαν ήρ προσευχόμενος ή προφητεύων κατά κεφαλής έχουν κατεσχύνει την κεφαλήν αυτού. Πάσα δε γυνή προσευχομένη ή προφητεύουσα, ακατακαλύπτω την κεφαλή, κατεσχύνει την κεφαλήν εαυτής». Με τους προσδιορισμούς προσευχόμενος και προφητεύων βρισκόμαστε σε λειτουργικό περιβάλλον, δηλαδή σε ευχαριστιακή σύναξη. Τα μακριά μαλλιά του ανδρός κατά τις απόψεις εκείνης της εποχής αλλοιώνουν το φίλο του και τον ντροπιάζουν. Το κάλυμα της κεφαλής της γυναίκας δεν είναι ένα εξωτερικό στοιχείο, δηλαδή κάποιο πέπλο ή καπέλο, αλλά ο τρόπος του χτενίσματος, τρόπος που διακρίνει τον άνδρα από τη γυναίκα.
Φαίνεται ότι κάποιες γυναίκες μάζευαν τα μαλλιά τους υψηλά και τα έκοβαν κοντά, ενώ κάποιοι άνδρες τα άφηναν μακριά και ξέπλεκα. Αυτή φαίνεται ότι ήταν μια τάση γενικά στην Κόρινθο. Εμέσως μάλιστα το κούρεμα των γυναικών αναφέρεται στις ιερόδουλες της Αφροδίτης, οι οποίες ξύριζαν τα μαλλιά τους, ίσως για λόγους υγιεινής. Στο στίχο τώρα 7 είναι πιο συγκεκριμένος ο Απόστολος Παύλος. «Ανήρ μεν ούκο φίλοι κατακαλύπτεσαι την κεφαλήν, εικόν και δόξα Θεού υπάρχον, υγιεινή δε δόξα ανδρόσεστη». Η θέση του Παύλου φωτίζεται από την επίκληση της λέξης δόξα. Μία λέξη που στη βιβλική γλώσσα είναι ισοδύναμη με τη λέξη εικόνα. Με αναφορά δηλαδή στην αρχαία βιβλική παράδοση που μας λέει ότι ο άνθρωπος πλάστηκε κατ' εικόνα Θεού. Η δόξα του Θεού είναι η δόξα του Υιού του Θεού που τελικά γίνεται δόξα του ανθρώπου και εντάσσεται στο σώμα του Χριστού. Και η δόξα του Υιού είναι ότι μας φανερώνει τον Πατέρα, όπως η δόξα του Πιστού είναι ότι μας φανερώνει τον Χριστό ανάμεσά μας. Η δόξα του ενός από τον άλλο φανερώνεται μέσω της αγάπης. Έτσι βλέπει τη σχέση άνδρα και γυναίκας ο Παύλος. Τελικά η δόξα σημαίνει τιμή που αποδίδεται από τον άνδρα στο Θεό και από τη γυναίκα στον άνδρα, μια τιμή που επιστρέφει σε αυτόν ή σε αυτήν που την απέδωσε. Στους επόμενους 3 στίχους θα διευκρινίσει ότι ο άνδρας δεν προέρχεται από τη γυναίκα, αλλά η γυναίκα από τον άνδρα, αναφερόμενος στην παλαιά βιβλική διήγηση, όπως ξέρουμε. Γιατί ο άνδρας δεν κτίστηκε για τη γυναίκα, αλλά η γυναίκα για τον άνδρα. Γι' αυτό η γυναίκα χρωστάει να έχει επάνω στο κεφάλι τη σημάδι ότι είναι από κάτω από την εξουσία του άνδρα. Όμως ούτε ο άνδρας χωρίς γυναίκα, ούτε η γυναίκα χωρίς άνδρα υπάρχουν ενώπιον του Κυρίου. Γιατί καθώς η γυναίκα είναι από τον άνδρα, τέτοιας λογής και ο άνδρας είναι διαμέσου της γυναικός. Και τελικά όλα προέρχονται από το Θεό. Τα δε πάντα εκ του Θεού. Υπάρχουν 2 βιβλικές διηγήσεις, θέλω να εξηγήσω, περί της δημιουργίας του ανθρώπου, όπως το είχαμε επισημάνει προσεγγίζοντας τον πρώτο στίχο του 7ου κεφαλαίου. Η πρώτη, που χαρακτηρίζεται ως ιερατική διήγηση, αντιλαμβάνεται τον άνθρωπο ως ενότητα άρενος και θύλεως, σύμφωνα με την αγιογραφική διατύπωση ότι «επίησεν ο Θεός τον άνθρωπον, κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν, άσεν και θύλοι επίησεν αυτούς». Η δεύτερη, που χαρακτηρίζεται ελοχημική, προβάλλει τη διάκριση ανδρός και γυναικός, εισάγοντας ως ενοποιώ δύναμη την επιθυμία που αποβλέπει στον πολλαπλασιασμό του ανθρώπινου γένους, ενώ παράλληλα θα τονίσει την ανάγκη του ανθρώπου να ζήσει σε κοινωνία με ένα άλλο πρόσωπο. Είναι η γνωστή φράση «ου καλόν είναι τον άνθρωπον μόνο, ποιήσομεν αυτό βοηθών κατά αυτόν». Ακολουθώντας αυτή τη δεύτερη διήγηση, ο Παύλος προβάλλει την ιεραρχική και όχι αξιολογική σχέση ανδρός και γυναικός. Πράγματι, φαίνεται ότι για τον πολλαπλασιασμό του γένους των ανθρώπων ως πηγή νοείται ο άνδρας, ο οποίος σπέρνει εντός της γυναίκας τη ζωή, την οποία η γυναίκα θα κυοφορήσει ως ιέρια του μυστηρίου της δημιουργίας. Γι' αυτό και κατά τη βιβλική διήγηση, όταν η Εύα αποκτά το πρώτο της παιδί, δοξολογεί το Θεό αναφωνώντας «εκ της άμην άνθρωπον δια του Θεού». Τελειώνει με το στίχο 10 αυτό το απόσπασμα και λέει «δια τούτο οφείλει η γυναίκα εξουσίαν έχει επί της κεφαλής δια τους αγγέλους». Η γυναίκα λέει ως προσευχόμενη και προφητεύουσα, αναφερόμαστε θυμίζω πάντα στο πλαίσιο της λατρείας, δηλαδή μέσα σε μια θεία λειτουργία, οφείλει να έχει καλυμμένη την κεφαλή της ενώπιον του Θεού κατά το παράδειγμα των αγγέλων, των Σεραφείμ δηλαδή, σύμφωνα με την εικόνα που μας παραδίδει ο προφήτης Ισαΐας, ο οποίος εν οράματι είδε το Θεό στο θρόνο του και τα Σεραφείμ να ύπτανται γύρω του, έχοντας κατακαλύψει το πρόσωπό τους.
Η θέση της γυναίκας η λατρεία έχει ιερατικό περιεχόμενο. Ίσταται ως ιέρια που εκπροσωπεί το σώμα της Εκκλησίας, ως νύμφης διαλεγόμενη με τον ιερέα της Ιερής Σύναξης που εκπροσωπεί τον Χριστό ως νυμφίο. Για να καταλήξεις, δύο στίχους 11 και 12, λέγοντας ο Απόστολος Παύλος, πλην ούτε ανήρ χωρίς γυναικός, ούτε γυνή χωρίς ανδρός εν Κυρίω. Ως περγάρ η γυνή εκ του ανδρός, ούτω και ο ανήρ δια της γυναικός, τα δε πάντα εκ του Θεού. Ο στίχος ούτε ανήρ χωρίς γυναικός, ούτε γυνή χωρίς ανδρός εν Κυρίω, συναρτάται με το αμέσως επόμενο, ως περ γυνή εκ του ανδρός, ούτω και ο ανήρ δια της γυναικός, τα δε πάντα εκ του Θεού. Αυτή την ιεραρχική αναφορά που κάνει ο Παύλος θα μπορούσαμε να την ονομάσουμε μυσταγωγική σχέση μεταξύ ανδρός και γυναικός. Και σε αυτό μας βοηθάει η αναφορά στη σχέση Υιού και Πατρός. Ο Πατήρ είναι η κεφαλή του Χριστού, ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, ο άνδρας είναι η κεφαλή της γυναίκας και η γυναίκα είναι η μητέρα της ζωής, αυτή που ουσιαστικά τελεσιουργεί το μυστήριο της δημιουργίας. Μάλιστα, θυμίζω ότι στην προς Εφεσίους επιστολή του ο Παύλος θα αναφέρει τη σχέση άνδρα και γυναίκας στη σχέση Χριστού και Εκκλησίας, όταν μας λέει ότι το μυστήριο τούτο, δηλαδή η ένωση ανδρός και γυναικός, μέγα εστίν εγώ δε λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησία. Η Εκκλησία ως θύλη της δημιουργίας εικονολογεί την ύμφη. Ο Χριστός ως άριν της θεότητας εικονολογεί τον νυμφίο. Αργότερα στην νυμφική παράδοση αυτή η γαμήλια σχέση θα αναπτυχθεί περισσότερο. Είμαστε οι νύμφοι του νυμφίου. Αυτό το εικονολογικό στοιχείο δραματουργείται μέσα στην Ιερή Σύναξη κατά τον Παύλο και κατά όλους τους πατέρες μετά που επεξεργάστηκαν αυτή την εικόνα που καταθέτει ο Απόστολος Παύλος.

ακολουθούν 4 στίχοι πριν περάσει στο κύριο θέμα του για τα συμβαίνοντα στη σύναξη της Θείας Ευχαριστίας. 4 στίχοι που ο τέταρτος είναι αποκαλυπτικός. «Η δε της δοκή φιλόνικος είναι, η μίστη αυτή συνήθεια ουκ έχομεν, ουδέ εκκλησία του Θεού». Εάν σε περίπτωση που κάποιοι από αντιδικία νομίζουν σωστό κάτι άλλο, ας μάθουν πως ούτε εγώ ούτε οι εκκλησίες του Θεού ξέρουν άλλη τάξη στη λατρεία. Επομένως παραδίδει μία τάξη που είναι αποδεκτή την εποχή εκείνη που γράφει την επιστολή του. Ο Παύλος μεταθέτει την κρίση λοιπόν στους παραλήπτες της επιστολής, με βάση βέβαια τα ήθη της εποχής. Στον άνδρα τα μακριά μαλλιά τον τροπιάζουν, ενώ στη γυναίκα τα μακριά μαλλιά την τιμούν. Επισημαίνω ότι για άλλη μια φορά διευκρινίζεται ότι η αναφορά για την περιβολή γίνεται εν αναφορά προς την προσευχή, δηλαδή στο χώρο της λατρείας. Γι' αυτό και η κόμη στη γυναίκα γίνεται αντιληπτή ως δοξασμός της, ως στολίδι της. Εντύπωση προκαλεί η επιμονή του Παύλου ιδιαίτερα για την κόμη των ανδρών, δεδομένου ότι στην Ιουδαϊκή παράδοση συνηθιζόταν να αφήνουν τα μαλλιά τους ακούρευτα άνδρες που υπόσχονταν τελετουργικό αγνισμό είτε για ένα μικρό διάστημα είτε εφόρου ζωής, όπως παραδείγματος χάρη ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Έκαναν δηλαδή αυτό που λέμε τάμα, δηλαδή γίνονταν ναζιραίοι, αυτή είναι η λέξη. Φυσικά οι αντιλήψεις για την κόμη των ανδρών διαφοροποιήθηκαν κατά τις επόμενες γενναίες στο χώρο της Εκκλησίας και εμφανίστηκε η τάση να αφήνουν την κόμη μακριά, μια τάση που αναπτύχθηκε καθολικά στις τάξεις των μοναχών και απλώθηκε στις τάξεις των έγγαμων κληρικών. «Ον τέμπορα ο μόρες», θα έλεγα, «άλλη καιρή, άλλα ήθη». Τις διαμάχες τώρα στην εκκλησία της Κορίνθου τις αποδίδει σε ενδιάθετη φορά μερικών πιστών προς φιλονικία και επισημαίνει ότι όσα εξέθεσε μέχρι τώρα για στάση ανδρών και γυναικών στο χώρο της προσευχής είναι τα αποδεκτά στις νεοσύστατες εκκλησίες, με το «ημείς» που λέει στο στίχο να αφορά το σύνολο των Αποστόλων και Ευαγγελιστών. Τώρα, από το στίχο 17 μέχρι τέλους του κεφαλαίου, ο Παύλος εισέρχεται στο κυρίως θέμα της επιστολής, που είναι ο τρόπος τέλεσης της Θείας Ευχαριστίας. Λέει παραδείγματος χάρη, «Ακούω», διαβάζω από μετάφραση, «πως όταν συναθρίζεστε δεν τελείτε σωστά το δείπνο του Κυρίου, γιατί ο καθένας βιάζεται να φάει το δείπνο που έχει φέρει μαζί του και έτσι άλλοι μένουν νηστικοί ενώ άλλοι μεθάνε. Δεν έχετε τα σπίτια σας για να τρώτε εκεί και να πίνετε, ή καταφρονείτε την Εκκλησία του Θεού και κάνετε να νιώθουν ντροπή αυτοί που δεν έχουν τι να φάνε. Τι να σας πω, να σας επενέσω γι' αυτό? Όχι, δεν σας επενώ». Εισάγει λοιπόν το θέμα της συμπεριφοράς των χριστιανών της Εκκλησίας της Κορίνθου στην Ευχαριστιακή Σύναξη, όπου οι πιστοί, αντί να οδεύουν προς την καλή αλλίωση, εγκλωβίζονται με τη συμπεριφορά τους σε καταστάσεις σχισμάτων που οδηγούν σε αιρέσεις. Δηλώνει μάλιστα ο Παύλος ότι, αν και δεν είναι αυτό της μάρτυρας των ανταξιών, δεν έχει ωστόσο λόγο να μην πιστεύει στις πληροφορίες που του μεταφέρουν, γνωρίζοντας ασφαλώς τον χαρακτήρα των μελών της Εκκλησίας της Κορίνθου. Τα μνημονευόμενα εδώ σχίσματα σημαίνουν ομάδες και ομάδες σημαίνουν αναίρεση της ενότητας. Οι ομάδες εκφέρουν απόψεις και οι απόψεις που δεν προκύπτουν από ένα σώμα που λειτουργεί εν αγάπη γεννάει αίρεση. Η περαιτέρω άποψη του Παύλου ότι οι αιρέσεις μπορεί να λειτουργούν καθαρτικά, αν και μετέωροι, θέτει τα στοιχεία της πίστεως σε πραγματική δοκιμασία, η οποία θα ξεχωρίσει την αλήθεια από το ψεύδος, τους αληθώς ευσεβείς από τους κατ' επίφαση. Και πάμε στο στίχο 20 λοιπόν, που υπογραμμίζει ότι αυτά τα λέω για τις συνάξεις,
συνερχομένο νουν ημών επί το αυτό, ουκ έστι κυριακό δείπνον φαγήν. Όταν συνέρχεστε επί το αυτό, μια έκφραση παύλια, πολύ θεμελιακή, δεν πρέπει να εφέρεστε σαν να μην πρόκειται για το δείπνο του Κυρίου. Τα κυριακά δείπνα, θέλω να θυμίσω, δηλαδή κοινά δείπνα των πιστών μιας πόλεως κατά ενορίες, ήταν συνδεδεμένα στην αρχή με τη στέλεση της Θείας Ευχαριστίας. Πρωτοπαρουσιάστηκα στα Ιεροσόλυμα αμέσως μετά την Πεντηκοστή και την ομαδική βάπτιση πολλών πιστών, όπως τα μνημονεύει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στις Πράξεις των Αποστόλων ως δείπνα αγάπης. Σε αυτά τα δείπνα οι πιστοί έφερναν το φαγητό τους ανάλογα με την οικονομική τους κατάσταση, έτρωγαν όλοι μαζί ως μια οικογένεια, ως αδελφοί ενός κοινού πατέρα και στο τέλος τελούσαν τη Θεία Ευχαριστία και κοινωνούσαν σώμα και αίμα Χριστού. Σύμφωνα με την ίδια τη διήγηση του Ευαγγελιστή Λουκά, καθημέραντε προσκαρτερούντες ομοθυμαδών εν το ιερό, κλόντεστε κατοίκων άρτων, δηλαδή κατά ενορίες, μετελάμβανον τροφής εν αγαλιάση και αφελότητη καρδίας, ενούντες των Θεών και έχοντες χάρη προς όλων των λαών. Επειδή παρουσιάστηκαν ζητήματα στη διάθεση της τροφής, αποφάσισαν οι Απόστολοι να αναθέσουν τα πρακτικά θέματα σε 7 διακόνους που θα βρώτησαν τη διαχείριση αυτά τα δείπνα. Το φαινόμενο πρέπει να υπήρχε τότε και στην Κόρινθο και πρέπει να υπήρχε και κοινωνικής φύσεως υπόβαθρο. Δηλαδή έρχονταν κάποιοι με το φαγητό τους νωρίς, έτρωγαν μια χαρά και αυτοί που έρχονταν αργότερα, που μπορεί να ήταν και άποροι, δεν έβρισκαν να φάνε. Ο Παύλος λοιπόν μιλάει για σχίσματα. Τα σχίσματα στα οποία αναφέρεται σε αυτούς τους στίχους δεν είναι τα σχίσματα στα οποία αναφέρθηκε στην αρχή της επιστολής οι λεγόμενες διαιρέσεις «εγώ είμαι του Πέτρου», «εγώ είμαι του Απολώ», «εγώ είμαι του Κυφά», αλλά μάλλον ταξικά. Είχαν δημιουργηθεί δηλαδή μικρές ομάδες στα κυριακά δείπνα και εξυπηρετούνταν κατά τις ομάδες τους, τις ομαδούλες τους θα λέγαμε σήμερα. Ουσιαστικά λοιπόν πρόκειται για αταξίες που εκδηλώνονται μεταξύ εχόντων και μη εχόντων. Στα Ιεροσόλυμα οι Απόστολοι προσπάθησαν να λύσουν τα ζητήματα εκλέγοντας 7 διακόνους, ενώ στην Κόρινθο αναλαμβάνει ο Παύλος να διορθώσει δια της διδασκαλίας του. Θέλω να εξηγήσω ότι το φαγητό που τρώμε για να ζήσουμε, η βιολογική βρώση, υπηρετεί βιολογική ανάγκη. Αυτή η βιολογική ανάγκη λειτουργεί στη ζωή εντός της ιστορίας. Καταθέτουμε λοιπόν αυτή η λειτουργία της βιολογικής ανάγκης και αμέσως έπειτα την αναιρούμε ή μάλλον την υπερβαίνουμε και αποφασίζουμε να φάμε έξω από τη βιολογική ανάγκη με έναν άλλο τρόπο, οπότε μετέχουμε στη Θεία Ευχαριστία. Η Θεία Ευχαριστία είναι πάλι τροφή, αλλά είναι τροφή στους αντίποδες της βιολογικής τροφής. Η βιολογική τροφή εμπεριέχει το ατομικό στοιχείο, την ατομική ανάγκη, το ατομικό θέλημα. Η ευχαριστιακή τροφή θέλει να αναιρέσει αυτό το ατομικό στοιχείο, αν μπορεί να το αναιρέσει. Πάντως αυτή είναι η πρόθεση. Γι' αυτό μέχρι τα τέλη του πρώτου αιώνα, επειδή δεν μπορούσε αυτή η αναγωγή να γίνει ή να υπηρετηθεί λόγω των αδυναμιών των ανθρώπων, αλλά και επειδή λόγω των διωγμών οι χριστιανοί άρχισαν να βρίσκονται σε εμπερίστατη κατάσταση, καταργούνται σταδιακά τα κυριακά δείπνα και μένει ατόφια πια η Θεία Ευχαριστία, άλλο δείπνο, άλλης τάξεως και άλλης αναφοράς. Καταργήθηκαν λοιπόν τα κυριακά δείπνα με τη μορφή που λειτουργούσαν κατά τους αποστολικούς χρόνους, αλλά επέζησαν ως διακριτά δείπνα σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως σε μνήμες Αγίων ή σε μεγάλες εορτές του Χριστολογικού ή Θεομητορικού κύκλου. Κυρίως όμως διασώθηκε η παρουσία τους μετά την ακολουθία του Εσπερινού της Δευτέρας της Διακεντσίμου, που τελείται το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα και ονομάζεται ακολουθία της αγάπης, όπου στο τέλος προσφέρεται αυγό και τυρί, ενώ παλαιότερα, ίσως και σήμερα σε μερικές περιοχές, παρετίθεται δείπνο.
προσπαθούν μάλιστα να ξεπεράσουν και τις διαφορές πολιτισμού και νοοτροπιών. Γι' αυτό μάλιστα διαβάζεται το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα σε πολλές γλώσσες, ώστε να αναδειχθεί ένα κοινό υπόβαθρο, όσο αυτό είναι εφικτό στις συνθήκες εκάστης εποχής.

Είχα πει σε προηγούμενη εκπομπή, ίσως δύο ή τρεις φορές, ότι αυτή η επιστολή που μας περιγράφει το τι συνέβαινε με τη Θεία Ευχαριστία στην 5η δεκαετία του πρώτου αιώνα, δηλαδή από το 50 μέχρι το 60, την βρίσκουμε για πρώτη φορά κατατεθειμένη στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου, την Α προς Κορινθίους. Δηλαδή

προσεξήγησα, θα γραφτούν 15 περίπου, ίσως και 20 χρόνια αργότερα, και θα κατατεθεί εκεί η περιγραφή του μυστικού δείπνου. Η δε επεξεργασία της Θείας Ευχαρισίας θα γίνει 50 περίπου χρόνια αργότερα από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, όταν θα γράψει το Ευαγγέλιο της Ευχαριστίας. Επομένως έχουμε την πρώτη καταγραφή εδώ, που σημαίνει ότι η βάση της Θείας Ευχαριστίας είναι αναλύωτη από την πρώτη στιγμή. Δεν έχει αλλάξει καθόλου μέχρι σήμερα. Το παρέλαβον από του Κυρίου δηλώνει ασφαλώς αποκαλυπτική μαρτυρία. Ο Παύλος έχει καταθέσει αποκαλυπτική σχέση με τον Χριστό, όχι μόνο στο δρόμο της Δαμασκού, αλλά και στην έρημο, όταν λέει πως έφτασε μέχρι τον τρίτο ουρανό. Δηλώνει λοιπόν ότι είτε αποκαλυπτική μαρτυρία, είτε μαρτυρία που προέρχεται από τους άλλους μαθητές του Κυρίου, τους γνωρίζει δηλαδή, μαθαίνει τι έγινε στο μυστικό δείπνο, πιθανώς να πρόκειται για συνδυασμό και των δύο. Μπορεί να του αποκαλύφθηκε το περιεχόμενο του μυστικού δείπνου και από τους μαθητές να έμαθε τις λεπτομέρειες. Συνεχίζει ο στίχος, ότι ο Κύριος Ιησούς εν τη νυχτή ή παρεδίδετο έλαβεν άρτον και ευχαριστή σας, έκλασε και είπε «Λάβετε, φάγετε, τούτο μου έστει το σώμα το υπέρ ημών κλώμενον, τούτο ποιείτε εις την εμήν ανάμνηση». Ως αυτός και το ποτήριον μετά το διπνίσε λέγον τούτο το ποτήριον η καινή διαθήκη εστίν εν το αιμό αίματι τούτο ποιείτε ως άκης αν πίνετε εις την εμήν ανάμνηση. Γιατί ο Κύριος τη νύχτα που θα παραδιδόταν λοιπόν λέει έλαβε άρτο και αφού έκανε ευχαριστήρια προσευχή τον τεμάχησε και είπε λάβετε και φάγετε αυτό είναι το σώμα μου που τεμαχίζεται για χάρη σας. Αυτό να κάνετε στην ανάμνησή μου. Το ίδιο και με το ποτήριο, μετά το φαγητό, λέγοντας ότι αυτό το ποτήριο είναι η Καινή Διαθήκη που επικυρώνεται με το αίμα. Φαίνεται ότι ο Παύλος ακολουθεί μία πηγή από την οποία αντλεί επίσης και ο Ευαγγελιστής Λουκάς όσον αφορά τα διαμυφθέντα κατά το μυστικό δείπνο. Μέχρι σήμερα στην ευχή της αναφοράς η διατύπωση λαμβάνεται από συνδυασμό των περικοπών των τριών συνοπτικών ευαγγελιστών. Ο όρος σώμα, εδώ τώρα, δηλώνει την ανθρώπινη φύση του Χριστού, η οποία όμως είναι ενωμένη με τη θεία του φύση στη μία υπόσταση και στο ένα πρόσωπο, όταν λέει «τούτο εστί το σώμα». Η μετοχή των πιστών στο σώμα του Χριστού σημαίνει μετοχή στη θεωτήσα ανθρώπινη φύση του, επομένως σχέση της κτιστής ανθρώπινης φύσης των πιστών με τις άκτιστες ενέργειες που φέρει αυτή η θεία ανθρώπινη φύση. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, που δεν μνημονεύει βέβαια τα ιδρυτικά λόγια της Θείας Ευχαριστίας και το τελευταίο δείπνο του Ιησού με τους μαθητές του, ένα χρόνο πριν στην Καπερναούμ έχει καταθέσει τον ομόλογο λόγο του Ιησού προς τους μαθητές του. «Αμήν, αμήν, λέγω ημήν, εάν μη φάγετε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πείτε αυτού το αίμα, ουκ έχετε ζωήν εν εαυτής. Ο τρώγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα, έχει ζωήν αιώνιον και εγώ αναστήσω αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα». Αντί για σώμα, ο Ιωάννης διασώζει τον όρο σάρκα. Ίσως γιατί θέλει να υπογραμμίσει ότι ο Ιησούς προσέλευε την ανθρώπινη φύση της φθοράς και του θανάτου και αυτήν οδήγησε στη θέωση. Σημειώνω στην Εβραϊκή Βίβλο, η σάρκα και το σώμα δηλώνονται με μία λέξη, τη λέξη μπασάρ. Η διάκριση εισάγεται με τη μετάφραση των Εβδομήκοντα, οι οποίοι ναι μεν με τον όρο σώμα αναφέρονται στον καθολικό άνθρωπο ως φύση, ενώ με τον όρο σάρκα στον πεπτοκότα άνθρωπο, μια διάκριση που φαίνεται να ακολουθεί και ο Παύλος, αν και μερικές φορές αυτή η διάκριση ανατρέπεται. Το αίμα αντιπροσωπεύει τη ζωή του ιστορικού Ιησού, η οποία θα αφαιρεθεί με τη θυσία επί του Σταυρού για να επανέλθει ως νέα ζωή με την Ανάσταση. Αυτό το αίμα χύνεται ως επισφράγηση μιας νέας διαθήκης μεταξύ του Θεού και ενός νέου λαού. Αν και η θυσία του Ιησού συχνά συσχετίζεται με τη θυσία που πρόσφερε ο Μωυσής ως εκπρόσωπος του λαού του για επικύρωση της διαθήκης του Σινά, εν τούτης η θυσία του Ιησού διαφέρει ουσιωδώς, δεδομένου ότι η νέα διαθήκη συνάπτεται μεταξύ ενός λαού που εκπροσωπεί ο ιστορικός Ιησούς και του Θεού

Στη σειρά των εκπομπών «Γνωριμία με τους όρους της πίστεως» που προγραμμάτισε ο 89,5, ακούσατε την εκπομπή «Σχόλια στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο.

0: Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη του Γεωργίου Πατρώνου. Μία μελέτη που στην εποχή της απογοήτευσης, της θλίψης και της κατήφιας που μαστίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο, έρχεται να μας υπενθυμίσει το χαρμόσυνο μήνυμα του Ευαγγελίου ως ελπίδα και χαρά για το παρόν και τα έσχατα του επιγείου βίου. Η ανάσταση και η ανάληψη του Κυρίου σημαίνει επικράτηση της ζωηφόρου χαράς και της ελπίδας για το ανθρώπινο γένος, ότι στα έσχατα μας προσμένει ο Κύριος και ο Σωτήρας μας. Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
0: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.ecclesia.gr / Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
5: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
6: Η ώρα είναι

0: εκκλησίες.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια μέρα στην αρχή της, άλλο ένα ξημέρωμα μαζί, άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Ο Βαγγέλης Τζαναβάρης θα φροντίζει τον ήχο, η Κυριακή Ελιανού θα είναι στο μικρόφωνο. Μουσική 2-10-72-98-222 για τα προφορικά σας μηνύματα και γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία papakiyahoo.gr για τα γραπτά σας μηνύματα. Να υπενθυμίσω ότι το τηλεφωνικό μας κέντρο λειτουργεί από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, βοήθησέ με να αντιμετωπίζω με ψυχική γαλήνη όλα όσα μου φέρνει η σημερινή ημέρα. Βοήθησέ με να αφήνω τον εαυτό μου ολοκληρωτικά στο Άγιο θέλημά σου. Όποιες ειδήσεις και αν λάβω, δίδαξέ με να τις δεχθώ με ηρεμία και με την πεποίθηση ότι προέρχονται από σένα. Καθοδήγησε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μου. Μη με αφήνεις να ξεχνάω ότι τα πάντα προέρχονται από σένα. Δίδαξέ με να συμπεριφέρομαι σε όλους με ευθύτητα και σύνεση, ώστε να μην συγχύζω και στενοχωρώ κανένα. Δώσ' μου τη δύναμη να υποφέρω τον κόπο της ημέρας. Δίδαξέ με να προσεύχομαι, να πιστεύω, να υπομένω, να συγχωρώ και να αγαπώ. Αμήν.

Η αρχή της πνευματικής ζωής είναι ο αγώνας κατά των παθών. Αν ο αγώνας αυτό συνδεόταν μόνο με την αποφυγή της ειδονής, θα ήταν εύκολος. Το δυσκολότερο όμως στον αγώνα αυτόν είναι το δεύτερο στάδιο. Όταν δηλαδή το ανικανοποίητο πάθος αρχίζει να τυραννά τον άνθρωπο με τις πιο περίεργες ασθένειες. Στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητες για τον ασκητή μεγάλη υπομονή και επιμονή, γιατί το ευεργετικό αποτέλεσμα της αντιστάσεως στα πάθη δεν έρχεται σύντομα. Είναι φυσικό για τον άνθρωπο, στην κατάσταση που βρίσκεται, να περνά όλη τη ζωή του αγωνιζόμενος. Υπάρχουν όμως δύο ακραίες καταστάσεις, χαρακτηριστικό των οποίων είναι η απουσία αγώνα.

Ο απαθής δεν έχει αγώνα, με την έννοια πως η προτινόμενη εμπαθής ειδονή δεν τον προσελκύει καθόλου και όλα τελειώνουν στον ψηλό λογισμό. Απαθής όμως μπορεί να ονομαστεί και εκείνος ο οποίος μολονότι υπόκειται σε προσβολές λογισμών, μένει απρόσιτος στις ελκτικές του δυνάμεις. Σημείο πάλι πλήρους υποδουλώσεως είναι η απουσία αγώνα, γιατί σε όλες τις φάσεις της εξελίξεως του παθοκίνητου λογισμού ο άνθρωπος όχι μόνο δεν αντιστέκεται, αλλά σπέβδει ο ίδιος να τον συναντήσει και ζει μαζί του. Στις συνθήκες της κατά σάρκα επίγειας ζωής ο άνθρωπος έχει και αδιάβλητα πάθη, δηλαδή πάθη ή ανάγκες, όπως είναι παραδείγματος χάριν η διατροφή, ο ύπνος και τα λοιπά, που χωρίς την ικανοποίησή τους γίνεται αδύνατη η συνέχιση της ζωής. Για ορισμένα χρονικά διαστήματα ο ασκητής καταφρονεί τις ανάγκες αυτές. Αν όμως η κραυγή τους αρχίσει να απειλεί με ασθένειες, τότε ο ασκητής ορισμένες στιγμές αντιστέκεται μέχρι θανάτου με την απόφασή του να μην υποχωρήσει. Παρατηρήθηκε εντούτοις ότι σε παρόμοιες περιπτώσεις ο σωματικός θάνατος συνήθως δεν έρχεται. Αντίθετα, ο άνθρωπος διαφυλάσσεται μάλλον ακόμα περισσότερο από το Θεό.

Ο νους που κατέβηκε στη βαθία καρδία με την πράξη της ευκτικής καθόδου αποβάλλει κάθε εικόνα, όχι μόνο ορατή, αλλά και νοητή. Και στην κατάσταση αυτή της καθαρότητας καταξιώνεται να παρασταθεί ενώπιον του Θεού. Και ό,τι προέρχεται από το άμορφο αυτό βάθος, παρότι αποκτά κατόπιν μορφή σκέψεως ή ενδύεται τη μία ή την άλλη εικόνα, δεν είναι πια πάθος, αλλά αληθινή εν Θεώ ζωή. Στην κατάσταση αυτή αποκαλύπτεται ότι η ψυχή τίνει προς το Θεό με τρόπο φυσικό, ότι είναι όμοια προς Αυτόν και ότι είναι απαθής κατά τη φύση της. Από την εναλλαγή των καταστάσεων, κοινωνίας χάριτος και άρσεώς της, πείθεται ο άνθρωπος με βεβαιότητα ότι ουκ έχει ζωήν εν εαυτό, ότι η ζωή του είναι εν το Θεό και έξω από Αυτόν είναι ο θάνατος. Όταν η ψυχή αξιωθεί να δεχθεί το θείο φως, τότε ζει αληθινά την αιώνια ζωή, δηλαδή τον ίδιο το Θεό. Και όπου Θεός, εκεί και ελευθερία ανέκφραστη, γιατί τότε ο άνθρωπος υπερβαίνει το φόβο και το θάνατο. Στην κατάσταση αυτή γνωρίζει ο άνθρωπος τον εαυτό του, και γνωρίζοντας καλά τον εαυτό του γνωρίζει τον άνθρωπο γενικά, με βάση το ομοούσιο όλου του ανθρώπινου γένους.

στα βάθη της καρδιάς του, εκεί όπου αποκαλύπτεται αληθινά η θεομοιότητα της ανθρώπινης φύσεως, εκεί όπου φανερώνεται η μεγάλη του κλίση, ο ασκητής βλέπει εκείνο που είναι απολύτως άγνωστο σε όποιον δεν βρήκε την καρδιά του. Στα νεκρόσημα στη χειρά, ο Όσιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέει: «Θρηνώ και οδύρωμαι όταν εννοήσω τον θάνατον, και είδω εν της τάφης κειμένην την κατοικώνα Θεού πλαστή σαν ημίν ωραιότητα, άμορφων, άδοξων, μη έχουσαν είδος». Έτσι θρηνεί και οδύρεται όποιος γνώρισε εν το Θεό την πρωτόκτιστη ωραιότητα του ανθρώπου, όταν επιστρέφει από το άρρητο πνευματικό δείπνο στο μυστικό νυμφώνα της καρδιάς και βλέπει την αμορφία και αδοξία που βασιλεύει στον κόσμο.

Ο αθλητής της προσευχής ξεκινά από την πίστη ότι ο Θεός δημιούργησε εμάς και όχι εμείς το Θεό. Γι' αυτό αποσπάται από κάθε θεολογική ή φιλοσοφική δημιουργία και στρέφεται προς το Θεό με μια ανίδεη προσευχή. Κι αν συγκαταβεί η Θεία Ευδοκία και δοθεί στον προσευχόμενο να γευθεί την εγκύτητα του Θεού, η γνώση για το Θεό που βρίσκεται πέρα απ' όλα θα πάρει κάποια μορφή, την οποία δεν επινόησε όμως ο ασκητής ή ο προφήτης, αλλά έχει δοθεί άνωθεν. Ο ασκητής με την προσευχή ζητά το Θεό, τον ποιητή του, και ο Θεός με τη συγκατάβαση και την ευδοκία του δίνει τη γνώση για αυτόν με εικόνες προσιτές στον άνθρωπο. Οι εικόνες που δίνει ο Θεός καταστρέφουν τα πάθη στον άνθρωπο και τον αγιάζουν. Αν όμως τις δεχθεί ως τελείωση της αποκαλύψεως, πέφτει σε πλάνη, και τότε ακόμη και οι εικόνες που δόθηκαν άνωθεν μπορούν να αποτελέσουν αξεπέραστο εμπόδιο για μια τελειότερη θεογνωσία.

Αδελφοί, ας λησμονήσουμε τη γη και όλα όσα υπάρχουν σε αυτήν. Η γη μας αποσπά από τη θεωρία της Αγίας Τριάδος, η οποία είναι ακατάληπτη στο νου. Αλλά οι Άγιοι την εποπτεύουν στους ουρανούς εν πνεύματι Αγίο. Εμείς ας μένουμε στην προσευχή χωρίς καμιά φαντασία. Όταν η ψυχή με το Άγιο Πνεύμα γνωρίσει τον Κύριο, τότε κάθε στιγμή ακατάπαυστα εκπλήσεται από την ευσπλαχνία του Θεού, το μεγαλείο και την παντοδυναμία Του. Ο ίδιος ο Κύριος με τη χάρη Του ελεεί και διδάσκει την ψυχή με ταπεινές και αγαθές σκέψεις, όπως η μητέρα το αγαπημένο παιδί της, και την κάνει να αισθανθεί την παρουσία και την εγκύτητά Του προς την ψυχή, και με ταπείνωση θεωρεί τον Κύριο χωρίς κανένα λογισμό.

Ο απλός και ταπεινός πιστός απαλλάσσεται από την εξουσία της φαντασίας με την ακέραια και διακαή επιθυμία να ζει σύμφωνα με το Άγιο Θέλημα του Θεού. Αυτό είναι τόσο απλό και συνάμα τόσο αποκεκριμένων από σοφών και συνετών, που δεν υπάρχει δυνατότητα να εξηγηθεί με λόγια. Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης, Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Πρέπει να γνωρίζεις ότι μέσα στις θλίψεις και τα παθήματα, στην υπομονή και στην πίστη, είναι κρυμμένες οι υποσχέσεις του Θεού, όπως επίσης και η δόξα και η απόκτηση των ουρανίων αγαθών. Γιατί και το σιτάρι που σπέρνεται στη γη είναι ανάγκη πρώτα να δοθεί στη σύψη και στην ατιμία φαινομενικά, και έτσι να απολαύσουμε την ομορφιά και τον πολλαπλασιασμό του καρπού του. Αν όμως δεν περνούσε από τη σύψη εκείνη και τη φαινομενική ατιμία, δεν θα έβγαζε καρπό. Αυτό λέει και ο Απόστολος. Πρέπει να περάσουμε πολλές θλίψεις για να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού. Και ο Κύριος λέει: «Με την υπομονή σας θα σώσετε τις ψυχές σας, και στον κόσμο θα έχετε θλίψεις». Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος.

Ο γέροντας Πορφύριος φανέρωσε την ταπείνωσή του με την υπακοή του στο θέλημα του Θεού από μικρό παιδάκι, βόσκοντας τα ζώα έξω από το χωριό του και διαβάζοντας συλλαβιστά το βίο του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου. Αγάπησε τους Αγίους και πάνω από όλους τον Χριστό και έδειξε την αγάπη του όπως ορίζει ο Χριστός. «Εάν αγαπάτε με, τας εντολάς τας εμάς στηρίσατε». Για την αγάπη του Χριστού, αν και παιδάκι αδύναμο, δεν δίστασε να θυσιάσει κάθε αγάπη φυσική. Μου έλεγε στην αρχή της γνωριμίας μας, «Ξέρεις, όταν πήγα στο Άγιον Όρος, ήμουν παιδί 13 χρόνων. Εγώ δεν είχα πειρασμούς, όπως οι μεγαλύτεροι στην ηλικία, που στενοχωρούνταν επειδή θυμούνταν αγαπητικές και τέτοια. Εγώ είχα άλλο πειρασμό. Επειδή αγαπούσα πολύ τους γονείς μου, ο διάβολος μου τους έφερνε ολοζώντανους μπροστά μου, με τη φαντασία μου. Κι εγώ έκλαιγα, έκλαιγα απαρηγόρητος. Αλλά όταν με έκαμαν μοναχό, ο πειρασμός έφυγε. Ο Χριστός λέει, «Ο φιλόν πατέρα ή μητέρα, υπέρ εμέ, ουκ έστι μου άξιος». Ο πατέρας Πορφύριος αποδείχθηκε εξ απαλών ονείχων άξιος του Χριστού, με την ολόψυχη ταπείνωση και αγάπη του προς εκείνον.

Δηλαδή, αδελφοί μου, αυτό που λέτε, ότι όταν κάνουμε νηστεία δεν μας πιάνουν τα βέλη του πονηρού, συμβαίνει γιατί αφήνεται η ψυχή ελεύθερη για πνευματική τροφή. Καταρχήν, η νηστεία σε κάνει να ξεχνάς το σώμα, το τι φάγομεν, τι πίωμεν. Οπότε, όταν δεν έχεις τον νου σου στο σώμα, τον έχεις στο πνεύμα. Και τότε το πνεύμα ευλογείται από το Θεό, δέχεται και παίρνει τη Θεία Χάρη, και εσύ μπορείς και ζεις μια ζωή κατά Χριστόν, όπως την ευχόμαστε όλοι και όπως θέλουμε να τη ζούμε. Σε αυτό μας βοηθεί η νηστεία. Ο Μέγας Βασίλειος είπε ότι οι βάσεις για την πνευματική πρόοδο είναι η εγκράτεια της τροφής. Αλλά και οι αρχαίοι μας είχαν εκείνο το περίφημο ρητό «Παχή αγαστήρ λεπτών ουτίκτη νόα». Γερόντισα Γαβριλία.

όπως πλησιάζουν τα βλέφαρα το ένα το άλλο, έτσι και οι πειρασμοί είναι κοντά στους ανθρώπους. Και αυτό το οικονόμησε ο Θεός να είναι έτσι με σοφία, για να έχουμε ωφέλεια. Για να κρούεις δηλαδή επίμονα εξαιτίας των θλίψεων τη θύρα του ελέους του Θεού και για να μπει μέσα στο νου σου με το φόβο των θλιβερών πραγμάτων ο σπόρος της μνήμης του Θεού, ώστε να πας κοντά Του με τις δεήσεις και να αγιαστεί η καρδιά σου με τη συνεχή ενθυμίσή Του. Και ενώ εσύ θα Τον παρακαλείς, Αυτός θα σε ακούει. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Μακάρι είναι εκείνοι οι άνθρωποι που κατόρθωσαν να μιμηθούν την ταπεινή γη, η οποία ενώ πατιέται από όλους, όμως όλους τους σηκώνει με την αγάπη της και τους τρέφει με στοργή, σαν καλή μάνα. Ο ταπεινός άνθρωπος, όπως φαίνεται, είναι ο δυνατότερος του κόσμου, διότι και νικάει, αλλά και σηκώνει πολλά ξένα βάρη με ελαφριά τη συνείδησή του. Ενώ ζει περιφρονημένος και αδικημένος για τα ξενασφάλματα που οικειοποιείται από αγάπη, εσωτερικά νιώθει τη μεγαλύτερη χαρά του κόσμου, γιατί είναι περιφρονημένος πια από αυτόν ο μάταιος τούτος κόσμος. Οι ύβρις, οι αδικίες είναι τα καλύτερα νηστέρια για όσους έφτεξαν, διότι με αυτά καθαρίζουν οι παλιές πληγές. Για εκείνους όμως που δεν έφτεξαν, είναι μαχαίρια δημίου, και μάρτυρες θεωρούνται αυτοί που τα δέχονται χαρούμενοι για την αγάπη του Χριστού.

Μπορεί γέροντα ένας άνθρωπος που είναι έξυπνος αλλά έχει πάθει να έχει σωστή κρίση? Καταρχάς να προσέξει να μην πιστεύει στο μυαλό του, γιατί αν είναι πνευματικός άνθρωπος θα πλανηθεί, και αν είναι κοσμικός θα τρελαθεί. Να μην πιστεύει στο λογισμό του, να ρωτάει, να συμβουλεύεται, να αγιάσει την εξυπνάδα του. Και γενικά όλα όσα έχει ο άνθρωπος, όλα να τα αγιάζει. Όταν η εξυπνάδα αγιαστεί, βοηθάει να αποκτήσει κανείς τη διάκριση. Ένας έξυπνος, αν δεν αγιαστεί, δεν έχει πνευματική διάκριση. Ένας πάλι από τη φύση του απλός μπορεί έναν πλανεμένο να τον πάρει για άγιο και έναν θηλυπρεπή να τον πάρει για ευλαβή. Ενώ όταν εξαγνιστεί ο έξυπνος, γίνεται πολύ διακριτικός.

«Γέροντα, πώς εξαγνίζεται η εξυπνάδα?» «Για να εξαγνιστεί, δεν πρέπει ο άνθρωπος να δέχεται τα τηλεγραφήματα του πονηρού, ούτε και να σκέφτεται πονηρά, αλλά να ενεργεί όλο με καλοσύνη και απλότητα. Έτσι έρχεται η διάβγεια η πνευματική, ο θείος φωτισμός, και τότε ο άνθρωπος βλέπει καρδιές ανθρώπων και δεν βγάζει ανθρώπινα συμπεράσματα. Γέροντα, η διάκριση έχει σχέση με τη γνώση? Η διάκριση έρχεται από το θείο φωτισμό. Ένας μπορεί να διαβάζει πατέρες, να γνωρίζει σωστά ορισμένα πράγματα, να αγωνίζεται και να προσεύχεται. Η διάκριση όμως έρχεται με το θείο φωτισμό, που είναι άλλο πράγμα.

κατάσταση, γιατί οι πιο πολλοί λίγο πολύ είναι μορφωμένοι και θα μπορούσες να συνεννοηθείς. Αλλά τους δίδαξαν την αθεία, όλα αυτά τα σατανικά, οπότε τους αχρίστεψαν και δεν μπορείς να συνεννοηθείς. Παλιά δεν μπορούσες να συνεννοηθείς με κάποιον αν δεν είχε ευλάβεια, δεν είχε και μόρφωση. Θυμάμαι ένας καλόγερος μια φορά, όταν άκουσε στην προηγιασμένη να μνημονεύουν Γρηγορίου, Πάπα Ρώμης. Νόμιζε ότι μνημόνευαν τον Πάπα της Ρώμης και σκανδαλίστηκε. «Δεν το περίμενα», είπε. «Παπιστές γεννήκατε». Και σηκώθηκε και έφυγε από την εκκλησία. «Να, βλέπεις τι κάνει η άγνοια. Η άγνοια είναι φοβερό. Το μεγαλύτερο κακό κάνουν αυτοί που έχουν ευλάβεια και βλάβη μαζί. Χωρίς να εξετάζουν, δημιουργούν προβλήματα».

Όποιος τροχάει συνέχεια με γνώσεις στο μυαλό του και ζει απομακρυσμένος από το Θεό, το κάνει τελικά δίκοπο και με το ένα μέρος σφάζεται σιγά σιγά ο ίδιος και με το άλλο κόβει ανθρώπους με τις απόλυτες ανθρώπινες εγκεφαλικές λύσεις του. Η ανθρώπινη γνώση, όταν αγιαστεί, γίνει θεία, τότε βοηθάει. Διαφορετικά, είναι ανθρώπινη αντιμετώπιση. Μυαλό, κοσμική λογική. Το σκέτο μυαλό είναι μπαστούνι σιδερένιο, δίχως μαγνήτη, που χτυπάει τα μέταλλα για να κολλήσουν, και αυτά τσαλακώνονται και δεν κολλούν. Αυτός είναι ο σημερινός κόσμος. Όλα τα πράγματα τα βλέπουν με την ξερή λογική. Αυτή η λογική είναι καταστροφή. Η γνώση σφυσιεί, δεν λέει. Άμα δεν έχει θείο φωτισμό κανείς, η γνώση είναι άχρηστη. Φέρνει καταστροφή.

Μεγαλύτερη αξία έχει ένας λόγος ταπεινού ανθρώπου με βιώματα που βγαίνει με πόνο από τα βάθη της καρδιάς του, παρά ένα σωρός φιλολογίες εξωτερικού ανθρώπου

που βγαίνουν με ταχύτητα από την εκπαιδευμένη του γλώσσα, η οποία δεν πληροφορεί τις ψυχές, γιατί είναι σάρκα και όχι πύρινη γλώσσα της Αγίας Πεντηκοστής. Γέροντας Παΐσιος.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει τον ήχο, η Κυριακή Ελιανού είναι στο μικρόφωνο. Για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε μπορείτε να το εκφράσετε με γραπτό τρόπο στο mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία papaki@yahoo.gr. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη.

διδασκαλία για εκείνους που λένε ότι δεν είναι δυνατόν εκείνοι που βρίσκονται μέσα στις φροντίδες του κόσμου να φτάσουν στην τελειότητα των αρετών, και διήγηση εποφελεί στην αρχή. Αδελφοί και πατέρες, είναι καλό να διακηρύττουμε σε όλους το έλεος του Θεού και να φανερώνουμε στους πλησίων μας την ευσπλαχνία και την ανίποτη αγαθότητα του Θεού προς εμάς. Εγώ λοιπόν, καθώς το βλέπετε, μήτε νηστείες έκανα, μήτε αγρυπνίες, μήτε χαμεκητίες, αλλά μόνο ταπεινώθηκα και ο Κύριος σύντομα με έσωσε, λέει ο θείος Δαβίδ. Και μπορεί κανείς να πει πολύ πιο σύντομα: μόνο πίστεψα και με δέχτηκε ο Κύριος. Επειδή είναι πολλά αυτά που μας εμποδίζουν να αποκτήσουμε την ταπείνωση, να βρούμε όμως την πίστη, δεν μας εμποδίζει τίποτε. Γιατί αν το θελήσουμε ολόψυχα, ευθύς ενεργεί μέσα μας η πίστη, αφού είναι δώρο του Θεού και φυσικό προσόν, αν και υπόκειται στην αυτεξουσιότητα της προαιρέσεώς μας. Γι' αυτό ακόμη και οι σκύθες και οι βάρβαροι πιστεύουν ο ένας στα λόγια του άλλου. Και για να σας δείξω στην πράξη την ενέργεια της ενδιάθετης πίστεως και να βεβαιώσω όσα είπα, ακούστε να σας διηγηθώ κάτι που άκουσα από κάποιον που δεν ψεύδεται.

Κάποιος Γεώργιος ονομαζόμενος, νέος στην ηλικία, έως 20 χρόνων, κατοικούσε στην Κωνσταντινούπολη, τώρα, στους καιρούς μας. Ο οποίος ήταν όμορφος και φανταχτερός στην εμφάνιση, τους τρόπους και το βάδισμα. Έτσι που μερικοί από τούτα σχημάτισαν κακή γνώμη για αυτόν. Όσοι δηλαδή βλέπουν μόνο τα εξωτερικά και κρίνουν κακώς τα των άλλων. Αυτός γνωρίστηκε με κάποιον Άγιο Μοναχό που ζούσε σε ένα μοναστήρι της πόλεως και αναθέτοντάς του όλα τα της ψυχής του, έλαβε από αυτόν για υπενθύμηση μια μικρή εντολή, ένα σύντομο κανόνα. Ο νέος ζήτησε ακόμη από το γέροντα να του δώσει κανένα βιβλίο που να περιέχει διηγήσεις για τη ζωή των μοναχών και την πρακτική τους άσκηση. Εκείνος του έδωσε να διαβάσει το σύγγραμμα του μοναχού Μάρκου που διδάσκει περί του πνευματικού νόμου, το οποίο ο νέος το πήρε σαν να ήταν σταλμένο από τον ίδιο το Θεό, και ελπίζοντας πως θα λάβει πολύ μεγάλη ωφέλη από αυτό, το διάβασε όλο με πόθο και προσοχή.

Κεφελήθηκε βέβαια από όλα όσα διάβασε. Όμως τρία κεφάλαια μόνο ενσφήνωσε να πω έτσι στην καρδιά του. Το ένα έλεγε επιλέξει. Αν ζητάς τη θεραπεία της ψυχής σου, επιμελήσου τη συνείδησή σου και να κάνεις όσα αυτή σου επιδεικνύει και θα βρεις ωφέλεια. Το άλλο έλεγε, όποιος ζητά τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος προτού να εργαστεί τις εντολές του Θεού, είναι παρόμοιος με αγορασμένο δούλο, ο οποίος την ίδια ώρα που αγοράστηκε ζητά να του δώσουν και το χαρτί της απελευθερώσεως. Και το τρίτο έλεγε, εκείνος που προσεύχεται σωματικά και δεν απέκτησε ακόμη γνώση πνευματική, είναι παρόμοιος με τον τυφλό που φώναζε «Η έδαβη δε λέησόν με». Όταν ο πρώην τυφλός έλαβε το φως του και είδε τον Κύριο, δεν τον ονόμασε πλέον Ιώ Δαβίδ, αλλά τον ομολόγησε Ιώ Θεού και τον προσκύνησε.

Αυτά λοιπόν τα διάβασε ο νέος εκείνος και τα θαύμασε και πίστεψε ότι με την επιμέλεια της συνειδήσεως θα βρει ωφέλεια και με την εργασία των εντολών θα δεχθεί συνειδητά την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και με τη χάρη του θα ανοίξουν τα νοερά του μάτια και θα δει τον Κύριο. Και πληγωμένος από την αγάπη και την επιθυμία του Κυρίου, ζητούσε πλέον το πρώτο κάλος, το αόρατο. Τίποτε άλλο όμως δεν έκανε, καθώς με βεβαίωσε ύστερα με όρκους, παρά μόνο εκτελούσε κάθε βράδυ το σύντομο κανόνα που του όρισε ο Άγιος εκείνος γέρον, και τότε πλάγιαζε και κοιμόταν. Και καθώς η συνείδησή του έλεγε «Κάνε κι άλλες μετάνοιες», πρόσθεσε κι άλλους ψαλμούς, «Πες κι άλλο το Κύριε Λέησον αφού μπορείς». Αυτός υπάκουε σε αυτή την προθυμία και αδίστακτα κι έτσι έπρακτε, σαν να τα έλεγε ο ίδιος ο Θεός. Και από τότε πλέον δεν κοιμήθηκε ποτέ με τη συνείδηση να τον ελέγχει και να λέει «Αυτό γιατί δεν το έκανες». Και έτσι υπακούοντας αυτός χωρίς παράληψη στη συνείδησή του και εκείνη προσθέτοντας μέρα με τη μέρα περισσότερο, σε λίγες μέρες αυξήθηκε πολύ η εσπερινή προσευχή του. Κατά τη διάρκεια της ημέρας είχε την επιστασία του σπιτιού ενός πατρικίου και είχε πολλές βιωτικές φροντίδες και πήγαινε κάθε μέρα στο παλάτι. Έτσι κανείς δεν αντιλήφθηκε όσα αυτός έπρατε το βράδυ. Αλλά κάθε βράδυ έτρεχαν από τα μάτια του δάκρυα και έκανε πολλές γονικλησίες και μετάνοιες, και όταν στεκόταν σε προσευχή είχε τα πόδια κολλημένα μεταξύ τους και ακίνητα και διάβαζε ευχές στη Θεοτόκο με πόνο και στεναγμούς και δάκρυα και σαν να ήταν ο Κύριος παρόν σωματικά. Έτσι έπεφτε μπρος στα άχραντα πόδια του και ο τυφλός του ζητούσε να τον σπλαχνιστεί και να του χαρίσει το φως των ματιών της ψυχής του. Και καθώς πλήθαινε κάθε βράδυ προσευχή, κρατούσε ως τα μεσάνυχτα και όση ώρα προσευχόταν στεκόταν όρθιος σαν κολόνα ή σαν ασώματος, χωρίς διόλου να χαλαρώνει ή να ραθυμεί ή έστω να κινεί κανένα μέλος του σώματός του, μήτε τα μάτια του να στρέψει ή να τα σηκώσει.

Ένα βράδυ λοιπόν που ήταν όρθιος και έλεγε το «Ο Θεός ηλάστη τίμη το αμαρτωλό», με το νου μάλλον παρά με το στόμα, έξαφνα φανερώθηκε πλούσια από ψηλά μια έλαμψη θεϊκή και γέμισε από φως όλο τον τόπο. Και ο νέος αγνόησε και λησμόνησε αν βρισκόταν μέσα σε σπίτι ή αν ήταν κάτω από στέγη, γιατί παντού έβλεπε μόνο φως και δεν ήξερε μήτε αν πατούσε στη γη. Ούτε φόβο είχε μήπως πέσει, ούτε καμία φροντίδα του κόσμου, ούτε τίποτε άλλο από όσα ταιριάζουν σε ανθρώπους που έχουν σώμα, περνούσε από το λογισμό του. Αλλά μένοντας τελείως μέσα στο άειλο φως, του φαινόταν πως έγινε και αυτός φως και λησμόνησε όλο τον κόσμο και ήταν όλος γεμάτος από δάκρυα και από ανέκφραστη χαρά και αγαλίαση. Κι ύστερα από τούτο ανέβηκε ο νους του στον ουρανό και εκεί είδε άλλο φως, λαμπρότερο από γύρω του. Και κοντά σε εκείνο το φως του φάνηκε να στέκεται ο Άγιος και εισάγγελος εκείνος γέροντας που του έδωσε, όπως είπαμε, την εντολή και το βιβλίο. Εγώ λοιπόν, καθώς τ' άκουσα από το νέο, σκέφτηκα ότι και η πρεσβεία του Αγίου εκείνου θα είχε συνεργήσει πολύ σε τούτο και ότι ο Θεός πάλι θα οικονόμησε να δείξει στο νέο σε ποιο ύψος αρετής βρισκόταν ο Άγιος εκείνος. Όταν πέρασε αυτή η θεωρία και ήρθε πάλι στον εαυτό του ο νέος εκείνος, όπως έλεγε, ήταν γεμάτος από χαρά και θαυμασμό και έκπληξη και δάκρυζε από την καρδιά του, και μαζί με τα δάκρυα ακολουθούσε και μία γλυκύτητα. Τέλος πλάγιασε να κοιμηθεί και την ίδια ώρα λάλησε ο πετεινός, δείχνοντας τη μέση της νύχτας, και σε λίγο σήμαναν οι εκκλησίες για τον όρθρο και σηκώθηκε ο νέος για να ψάλει κατά τη συνήθειά του, χωρίς να σκεφτεί καθόλου τον ύπνο εκείνη τη νύχτα.

Αυτά έγιναν όπως ο Θεός γνωρίζει, ο οποίος και τα πραγματοποίησε για λόγους που μόνο εκείνος ξέρει. Ενώ ο νέος δεν έκανε τίποτε περισσότερο από όσα ακούσατε, πλην είχε ορθή πίστη και αδίστακτη ελπίδα. Και μην πει κανείς πως εκείνος τα έκανε αυτά για να δοκιμάσει, γιατί αυτός μήτε με το λογισμό του είπε, μήτε καν σκέφτηκε κάτι τέτοιο, επειδή όποιος δοκιμάζει ή πειράζει το Θεό δεν έχει πίστη. Αλλά απορρίπτοντας ο νέος εκείνος κάθε άλλον εμπαθή και φιλίδωνο λογισμό, φρόντιζε τόσο πολύ, όπως έλεγε με όρκο, να πραγματοποιεί εκείνα που του έλεγε η συνείδησή του, ώστε σε όλα τα άλλα αίσθητα πράγματα του κόσμου να είναι σαν ανέστητος, και δεν ήθελε μήτε να φάει ή να πιει ειδονικά ή συχνότερα. Ακούσατε, αδελφοί μου, τι κατορθώνει η πίστη στο Θεό όταν βεβαιώνεται με τα έργα. Καταλάβατε πως μήτε η νεότητα είναι απορριπταία, μήτε το γύρας ωφέλιμο, αν λείπει η σύνεση και ο φόβος του Θεού. Μάθατε ότι μήτε η παραμονή στην πόλη μας εμποδίζει να εργαστούμε τις εντολές του Θεού, αν έχουμε προθυμία και γρήγορση, μήτε η ησυχία και η αναχώρηση από τον κόσμο μας ωφελούν, αν βρισκόμαστε σε ραθυμία και αμέλεια. Όλοι μας ακούμε για τον Δαβίδ και θαυμάζουμε και λέμε ότι ένας Δαβίδ έγινε και όχι άλλος. Και να που σε τούτο το νέο συνέβη κάτι περισσότερο από το Δαβίδ. Γιατί ο Δαβίδ έλαβε τη μαρτυρία από τον ίδιο το Θεό, χρήστηκε προφήτης και βασιλιάς, έγινε μέτοχος του Αγίου Πνεύματος και είχε λάβει πολλές αποδείξεις περί Θεού. Όταν λοιπόν αμάρτησε και έχασε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και το αξίωμα της προφητείας και αποξενώθηκε από τη συναναστροφή του Θεού, τι το παράδοξο που τα έζησε πάλι όταν έφερε στο νου του τη χάρη από την οποία ξέπεσε. Ο νέος όμως αυτός τίποτε τέτοιο δεν είχε σκεφτεί ποτέ, αλλά ήταν προσιλωμένος μόνο στα κοσμικά πράγματα και έβλεπε μόνο τα πρόσκαιρα, και η διάνοιά του δεν είχε φανταστεί τίποτε ανώτερο από τα γήινα. Και τι θαυμαστά τα κρίματά σου, Κύριε! Μόνο άκουσε γι' αυτά και ευθύς πίστεψε. Και τόσο πολύ πίστεψε, ώστε να παρουσιάσει και έργα που αρμόζουν στην πίστη, με τα οποία η διάνοιά του πήρε φτερά και έφτασε στους ουρανούς και έκανε τη μητέρα του Χριστού να τον ευσπλαχνιστεί, και με την πρεσβεία της εξηλαίωσε το Θεό και κατέβασε ως αυτόν τη χάρη του Πνεύματος, και αυτή τον δυνάμωσε να φτάσει ως τον ουρανό και τον αξίωσε να δει φως, το οποίο όλοι το επιθυμούν, μα πολύ λίγοι το πετυχαίνουν.

Για τούτο αδελφή μου εν Χριστώ, σας παρακαλώ, ας τρέξουμε κι εμείς με κόπο το δρόμο των εντολών του Χριστού. Και δεν πρόκειται να καλύψει η ντροπή τα πρόσωπά μας, γιατί όπως ο Χριστός ανοίγει τις πύλες της βασιλείας του σε καθένα που χτυπάει επίμονα και δίνει το ευθές και πανάγιο πνεύμα σε καθένα που γυρεύει και είναι αδύνατο εκείνος που ζητά ολοψύχως να μην βρει τον πλούτο των χαρισμάτων του, έτσι κι εσείς θα εντρυφήσετε στα απόρριτα αγαθά του, τα οποία ετοίμασε για αυτούς που τον αγαπούν. Τώρα βέβαια εν μέρη και με πνευματική σοφία, κατά το μέλλοντα όμως αιώνα, ολοκληρωτικά, μαζί με όλους τους Αγίους, με τη χάρη του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας. Σ' αυτόν ανήκει η δόξα, εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Κάποτε ενώ περπατούσαμε στις όχθες της νεκράς θάλασσας, ο γεροντάς μου κι εγώ, διηγήτως τους αδελφούς ο Αβάς Δουλάς, ο μαθητής του Οσίου Βυσαρίωνος, κυριεύθηκα από υπερβολική δίψα. «Διψώ, Αβά», είπα στο γεροντά μου. «Ποιες από τη θάλασσα», μου είπε. Τον κοίταξα με απορία. Πεινόταν εκείνο το νερό που ήταν όλο αλμύρα και θιάφη. Ο γέροντας όμως είχε σταθεί σε προσευχή και με το ευλογημένο χέρι του σταύρωνε τα νερά. «Ποιες», μου ξανάπε. Υπάκουσα. Πήραμε τη χούφτα μου και ήπια. Το πικρό νερό της νεκράς θάλασσας είχε γίνει πιο γλυκό και από το μέλι. Σαν είδα το θαύμα αυτό, ετοιμάστηκα να γεμίσω το μικρό λαγίνι που είχα μαζί μου. «Γιατί το γεμίζεις?», με ρώτησε ο γέροντας. «Για να το έχω όταν διψάσω πάλι, Αβά». Με κοίταξε με αυστηρό βλέμμα. «Ο Θεός που είναι εδώ, λιγόπιστε, θα είναι και πιο κάτω». Άλλη φορά θέλαμε να περάσουμε το ποτάμι και δεν βρίσκαμε βάρκα. Ο γέροντας τότε που βιαζόταν έκανε την προσευχή του και πέρασε στην αντίθετη όχθη, περπατώντας επάνω στα νερά. «Πώς αισθανόσουν?», το ρώτησε αργότερα. «Ένιωθα το νερό στους αστραγάλους μόνο», μου αποκρίθηκε. Από εκεί και πέρα περπατούσα όπως στην ξηρά.

Κάποιος μοναχός σε μια σκήτη ήταν πρόθυμος στην προσευχή, αλλά αμελή σε όλα τα άλλα. Μια μέρα πήγε ο διάβολος σε έναν από τους εκεί πατέρες και του είπε με ειρωνία: «Τι παραδοξολόγοι που είσαστε εσείς οι άνθρωποι!» «Γιατί?» τον ρώτησε εκείνος. «Να, ο τάδε μοναχός έφνης με κρατά κάτω από τη μασχάλη του και με σφίγγει δυνατά να μην του φύγω, κάνοντας όλα μου τα θελήματα. Κι ύστερα στέκεται ώρες ολόκληρες και λέγει στο Θεό: «Ρίσε με από του πονηρού».

Μόνο το Θεό πρέπει να σεβόμαστε. Τους δαίμονες να τους περιφρονούμε και να μην τους φοβόμαστε καθόλου. Αντίθετα, όσο οι δαίμονες μας πειράζουν, τόσο περισσότερο εμείς να εντείνουμε τον αγώνα εναντίον τους. Γιατί μεγάλο όπλο εναντίον των δαιμόνων είναι η ορθόδοξη ζωή και η πίστη προς το Θεό. Μέγας Αθανάσιος.

Η αιτία του πολέμου δεν βρίσκεται στο λογικό καθ' αυτό, αλλά στην υπερηφάνεια του πνεύματός μας. Με την υπερηφάνεια παίρνει δύναμη η ενέργεια της φαντασίας, ενώ αναχαιτίζεται από την ταπείνωση. Η υπερηφάνεια ξυπάζεται από την επιθυμία να δημιουργήσει το δικό της κόσμο, ενώ η ταπείνωση δέχεται με ευγνωμοσύνη τη ζωή από το Θεό. Άγιος Σιλουανός, ο Αθωνίτης.

Όταν βλέπεις τα σκοτεινά πάθη να σου παίρνουν ό,τι καλύτερο έχεις μέσα σου, μην απελπίζεσαι. Μόνος ήσουν πράγματι αδύναμος, αλλά με του Θεού τη βοήθεια είσαι τρομερά δυνατός. Ασκώντας και χαλιβδώνοντας τη βούλησή σου, ώστε να κάνει το θέλημα του Θεού, να αφαιθείς με ταπείνωση και εμπιστοσύνη στο έλεος Του. Αν έτσι κάνεις, τότε και οι προσευχές των αδελφών σου θα σε βοηθήσουν πολύ. Όσιος Μακάριος της Όπτινα.

Ας φροντίζουμε παρακαλώ να δείχνουμε πάντοτε αγαθή διάθεση, γιατί αυτή γίνεται αιτία όλων των αγαθών. Καθώς ο αγαθός Κύριος δεν συνηθίζει να προσέχει τόσο αυτά που κάνουμε, όσο την εσωτερική μας διάθεση, από την οποία παρακινούμενοι και ξεκινώντας κάνουμε αυτά και βλέποντας εκείνη ή δέχεται τις πράξεις μας ή τις αποστρέφεται. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Πολλοί που εργάζονται για την απόκτηση των εντολών νομίζουν ότι βαδίζουν σωστά, και αυτό γιατί ακολούθησαν, χωρίς να το καταλάβουν, τις κακίες που στέκονται δίπλα από τις αρετές. Έτσι προχωρούν άσκοπα. Γιατί για την απόκτηση των εντολών δεν χρειάζεται ούτε υπερβολή ζήλου, ούτε έλλειψη πνευματικότητας, αλλά να υπάρχει σκοπός θεάρεστος και να επιζητείτε το θείο θέλημα. Άγιος Γρηγόριος ο Σιναίτης.

Ελεϊνός και ταλέπορος είναι εκείνος που επιμένει σε κάθε ψεύδος, γιατί ακολουθεί το διάβολο, που από την αρχή είναι ψεύτης. Αυτός μάλιστα που επιμένει στο ψεύδος είναι μισητός και από το Θεό και από τους ανθρώπους. Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι άχρηστος σε κάθε εργασία, προκαλεί θυμούς και φιλονικίες και είναι όπως η σκουριά στο σίδερο. Όσιος Εφραίμ ο Σύρος.

Αν δεις έναν άνθρωπο να αγριεύει, τότε υποχώρησε περισσότερο. Γιατί αυτή η μανιακή κατάσταση έχει ανάγκη από περισσότερη παρηγοριά. Όσο περισσότερο σε βρίζει, τόσο περισσότερο ανάγκη από υποχωρητικότητα έχει. Και όπως ακριβώς είναι αναγκαία η υποχώρηση σε έναν άνθρωπο που έχει μεγάλο πυρετό, έτσι ακριβώς πρέπει να ανεχόμαστε και έναν άνθρωπο οργισμένο. Το θηρίο το αποφεύγουμε όλοι, ιδιαίτερα όταν είναι αγριεμένο. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και με έναν άνθρωπο οργισμένο. Δεν βλέπεις πως οι ναύτες, όταν φυσήξει δυνατός άνεμος, κατεβάζουν τα πανιά για να μην βυθιστεί το πλοίο? Δεν βλέπεις τον αναβάτη, όταν τον παρασύρουν τα ορμητικά άλογα, πως χαλαρώνει και δεν τραβάει το χαλινάρι για να μην χάσει απότομα τη δύναμή του? Αυτό να κάνεις κι εσύ. Ο θυμός είναι φωτιά. Είναι φλόγα δυνατή που ζητάει αφορμές. Μη δώσεις τροφή στη φωτιά και αμέσως έσβησες το κακό. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Υπάρχει τίποτε μεγαλύτερο ή ωφελημότερο στην παρούσα αλλά και στη μελλοντική ζωή από τη συνύπαρξη με τον Χριστό? Υπάρχει τίποτε ωραιότερο ή γλυκύτερο από τη θέα του? Εάν δε αξιωθείς τη συναναστροφή του, τότε κερδίζεις από αυτή την επικοινωνία την αιώνια ζωή οπωσδήποτε. Όσιο Σημεών, ο νέος θεολόγος.

Οι χριστιανοί πρέπει να μαθαίνουν και να κάνουν κάθε καλό προς κάθε κατεύθυνση, ελπίζοντας ότι θα απολαύσουν πολλαπλάσιες αμοιβές των καλών πράξεών τους στον αιώνα των μέλλοντα. Γιατί κάθε άνθρωπος μετά το θάνατό του παίρνει ως ανταπόδοση ό,τι του αξίζει ανάλογα με τις πράξεις που έκανε κατά τη διάρκεια της ζωής του. Όσιος Παχώμιος ο Μεγάλος.

Μην αμελείς και μη θεωρείς ασήμαντο να κάνεις το σημείο του σταυρού, επειδή μπορείς να το κάνεις χωρίς κόπο και δαπάνες, αλλά ακριβώς επειδή αυτή η δυνατότητα είναι ένα ξεχωριστό δώρο του Θεού σε σένα. Κάνε το σημείο του σταυρού για να τιμάς από ευγνωμοσύνη τον ευεργέτη σου. Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και το Βαγγέλη Τζαναβάρη για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ηλιανού πολλές ευχές για να έχετε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

Εκκλησία και κόσμος. Το ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 προγραμμάτισε για αυτήν την ώρα μια σειρά εκπομπών με γενικό τίτλο «Εκκλησία και κόσμος». Στο μικρόφωνο ο Μάριος Μπέξος και το θέμα μας «Ένα μέλλον για το παρελθόν μας». Τη μουσική της εκπομπής, όπως πάντα, επιμελείται η Μαρίνα Πέκα.

Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα σας. Η εκπομπή μας ανήκει σε ένα πλαίσιο ευρύτερο του ραδιοφώνου της Εκκλησίας που έχει τίτλο «Εκκλησία και κόσμος». Είναι μια προσπάθεια να δούμε τη σχέση των δύο αυτών μεγεθών που φαντάζουν και είναι διαφορετικοί. Ο συνηθισμένος τρόπος είναι να λέμε τι η Εκκλησία έχει να πει στον κόσμο και να προσπαθούμε αυτό να το κάνουμε κατανοητό. Εμείς εδώ στη δική μας εκπομπή, που όχι τυχαία έχει τον τίτλο «Ένα μέλλον για το παρελθόν μας», δοκιμάζουμε τον αντίθετο δρόμο από τον κόσμο προς την Εκκλησία. Τι ο κόσμος ζητάει από την Εκκλησία, τι περιμένει. Προσπαθούμε να διατυπώσουμε τη φωνή του κόσμου με τέτοιους όρους, με τέτοιες λέξεις που η Εκκλησία, οι άνθρωποι της Εκκλησίας σε όλα τα επίπεδα να μπορέσουν να καταλάβουν τους ανθρώπους του κόσμου, αν θέλετε να νιώσουν τον πόνο τους και να τους προσφέρουν το βάλσαμο που η Εκκλησία ισχυρίζεται ότι έχει και πράγματι έχει. Έτσι λοιπόν, από τον κόσμο πάμε στην Εκκλησία, αντί να ακολουθούμε το συνηθισμένο, όχι κακό βέβαια, αλλά ίσως λίγο τετριμένο δρομολόγιο από την Εκκλησία προς τον κόσμο. Κάθε φορά λοιπόν που μιλάμε για τη σχέση του κόσμου και της Εκκλησίας, παρουσιάζουμε την εικόνα που η Εκκλησία δίνει στον κόσμο. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι η πραγματική εικόνα της Εκκλησίας. Και μάλιστα δεν είναι η αυθεντική εικόνα της Εκκλησίας. Αυτός ήταν ο λόγος που μας έκανε να αρχίσουμε τις εκπομπές μας ξεκαθαρίζοντας τι είναι Εκκλησία, διευκρινίζοντας τι είναι και τι δεν είναι Εκκλησία. Ανάμεσα στον κόσμο και στην Εκκλησία υπάρχουν σημεία σύγκλησης και απόκλησης. Δηλαδή, υπάρχουν πράγματα της Εκκλησίας που ο κόσμος τα αγαπάει, τα δέχεται, τα αποδέχεται, αλλά επίσης υπάρχουν και πράγματα που δεν μπορεί ο κόσμος να τα δεχτεί, πράγματα και έννοιες που είναι διαφορετικές, και έτσι κόσμος και Εκκλησία αλλού συναντώνται και αλλού αποχωρίζονται. Θα λέγαμε ότι ανάμεσα στον κόσμο και στην Εκκλησία υπάρχουν σημεία έλξης και άποσης. Υπάρχουν πράγματα της Εκκλησίας που προσελκύουν τον κόσμο, τον τραβάνε, τον κρατάνε μέσα της. Είναι αυτά που οι άνθρωποι ζητούν από την Εκκλησία, αλλά εξίσου υπάρχουν πράγματα μέσα στην Εκκλησία τα οποία αποθούν τον κόσμο, τον σπρώχνουν μακριά της και δημιουργούν εντάσεις και προβλήματα. Εμείς εδώ, σε αυτή την εκπομπή, προσπαθούμε να πούμε την αλήθεια. Να δούμε τα πράγματα όπως έχουν. Όχι όπως θα θέλαμε εμείς να έχουν τα πράγματα και βεβαίως όχι όπως θα ήθελε ο κόσμος να δει την Εκκλησία. Δεν ωραιοποιούμε, δεν εξειδανικεύουμε, δεν ψημιθιώνουμε όπως λέμε, δηλαδή δεν καλύπτουμε τις ασχήμιες προσθέτοντας σημεία τα οποία βοηθούν. Θέλουμε να δούμε τα πράγματα όπως έχουν και όπως είναι. Και μάλιστα προσπαθούμε να μιλήσουμε μία γλώσσα την οποία θα την καταλάβουν και οι εντός Εκκλησίας αλλά και οι εκτός Εκκλησίας. Έχετε κάθε δικαίωμα και κάθε δίκιο
να μας ζητήσετε να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι και σαφέστεροι. Ποια είναι, για παράδειγμα, τα σημεία έλξης και σύγκλησης ανάμεσα στην Εκκλησία και στον κόσμο, όπως επίσης και ποια είναι αυτά τα σημεία άποσης και απόκλησης. Υπάρχουν 2-3 στοιχεία της εκκλησιαστικής πραγματικότητας τα οποία είναι αγαπητά στον κόσμο, τον προσελκύουν και τον κάνουν να αγαπά την Εκκλησία, να προσέρχεται σε αυτήν, να παραμένει μέσα της. Ποια είναι αυτά? Το πρώτο στοιχείο της Εκκλησίας που προσελκύει τον κόσμο είναι η λατρεία, η Θεία Λειτουργία, οι ιερές ακολουθίες, τα μυστήρια. Γενικά θα λέγαμε είναι το μυσταγωγικό στοιχείο μέσα στο οποίο ο άνθρωπος αναπαύεται, ηρεμεί, ησυχάζει, βρίσκει τον εαυτό του, ανακαλύπτει χαμένες διαστάσεις της ύπαρξής του και νιώθει να ζει σε μια ατμόσφαιρα σχεδόν παραδείσια. Είναι αυτό που οι παγανιστές Ρώσοι ανακάλυψαν στο ναό της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη όταν την επισκέφθηκαν και εξαιτίας αυτής της έκθαμβης εμπειρίας της λατρείας βαπτίζονται και γίνονται χριστιανοί. Μια τέτοια εμπειρία μπορεί να έχει καθένας άνθρωπος του κόσμου όταν τύχει να βρεθεί στην Εκκλησία την ώρα της λατρείας της. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το συγκρατήσουμε, όχι γιατί είναι ελκυστικό για τον κόσμο, αλλά πρέπει να το συγκρατήσουμε γιατί έχει να κάνει με την ταυτότητα της Εκκλησίας που είναι η ευχαριστία και η προέκταση της ευχαριστίας που είναι η λατρεία και γενικότερα αυτή η μυσταγωγική ατμόσφαιρα της τελετουργίας. Επειδή ακριβώς αυτό το στοιχείο, το ευχαριστιακό, μυσταγωγικό, τελετουργικό ανήκει στον πυρήνα της Εκκλησίας, γι' αυτό ακριβώς εισπράτεται με θετικό τρόπο από τον κόσμο και είναι εκείνο το οποίο δεν χάνεται ό,τι και αν συμβεί. Θα λέγαμε ότι η λατρεία είναι ο πολύτιμος μαργαρίτης της Εκκλησίας και αυτό διαπιστώνεται στο γεγονός ότι ο κόσμος δεν εγκαταλείπει την Εκκλησία ακόμα και όταν δεν καταλαβαίνει τη λειτουργία της.

εκτός από τη λατρεία που είναι το πρώτο πράγμα το οποίο ελκύει τον κόσμο στην Εκκλησία, πρέπει να αναφέρουμε και άλλα δύο ουσιώδη στοιχεία της Εκκλησίας τα οποία ασκούν έλξη, θα λέγαμε και γοητεία, πάνω στον κοσμικό περίγυρο της Εκκλησίας. Το ένα είναι η πνευματικότητα. Το άλλο είναι η φιλανθρωπία. Όταν λέμε πνευματικότητα, εννοούμε την αναζήτηση νοήματος ζωής που αλλάζει την καθημερινότητα του ανθρώπου. Άνθρωποι εκτός Εκκλησίας ανακουφίστηκαν, αναπαύθηκαν, ξεκουράστηκαν όταν συνάντησαν έναν Άγιο άνθρωπο, ένα σοφό γέροντα, μοναχό, κληρικό ή επίσκοπο, έναν πνευματικό άνθρωπο όπως λέμε, ο οποίος όχι μόνο τους εξομολόγησε αλλά κουβέντιασε μαζί τους, αφουγκράστηκε τον πόνο τους και τους ξεκούρασε ψυχικά. Αυτό που λέμε πνευματικότητα και μπορούμε να το βρούμε μέσα στην Εκκλησία, όχι εύκολα, όχι αμέσως, όχι διαθέσιμο αγαθό κάθε στιγμή, αλλά όταν το βρούμε δεν το εγκαταλείπουμε. Αυτό ακριβώς, η πνευματικότητα ασκεί τρομερή έλξη πάνω στον κόσμο. Και ένα τρίτο στοιχείο το οποίο ο κόσμος εκτιμά στην Εκκλησία είναι η φιλανθρωπία. Δηλαδή, όταν η Εκκλησία ασκεί κοινωνικό έργο, ανακουφίζει τους πάσχοντες συνανθρώπους μας, έχει τα κοινωνικά της ιδρύματα, έργα ευποιείας, έκτακτη παρέμβαση στα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα ή ανακούφιση των πασχόντων συνανθρώπων μας από τις φυσικές καταστροφές, όλα αυτά που ονομάζονται κοινωνική παρουσία της Εκκλησίας ή φιλανθρωπικό έργο, όλα αυτά επίσης προσελκύουν τον κόσμο στην Εκκλησία. Εμείς θα αφήσουμε στην άκρη τα σημεία σύγκλησης κόσμου και Εκκλησίας, γιατί δεν θέλουμε να προτρέξουμε και να καταφύγουμε σε εύκολες λύσεις, ούτε ζητάμε βολικές απαντήσεις. Ζητάμε, περιμένουμε και επιδιώκουμε κάτι τι πιο ουσιαστικό. Γι' αυτό προτιμάμε να βαδίσουμε το δρόμο το δύσβατο, το δύσκολο. Ποια είναι εκείνα τα σημεία που διώχνουν τους ανθρώπους από την Εκκλησία? Τι είναι εκείνο που βλέπει, ακούει, νιώθει ο εκτός Εκκλησίας άνθρωπος και εμένει στην απόφασή του να μείνει μακριά από την Εκκλησία? Θα σας ανέφερα ενδεικτικά ένα-δυο τέτοια σημεία. Το πρώτο το οποίο διώχνει τους ανθρώπους από την Εκκλησία, όσο και αν φαίνεται παράξενο, είναι το κήρυγμα, το οποίο συνήθως είναι φλίαρο. Κάποιες φορές μοιάζει ανόητο, γραμμένο και υπομένο στη γλώσσα μιας άλλης εποχής που οι άνθρωποι δεν την καταλαβαίνουν και δεν συγκινούνται από αυτή. Μερικές φορές, επειδή ακριβώς δεν έχει νόημα το κήρυγμα, γίνεται αυστηρό, έως απάνθρωπο. Ένας λόγος που εκπέμπεται μέσα στο ναό και έχει ελάχιστη σχέση με το Ευαγγέλιο. Ένα τέτοιο κήρυγμα διώχνει τους ανθρώπους από την Εκκλησία. Και αν είμαστε ειλικρινείς, θα δούμε ότι οι ίδιοι άνθρωποι, οι εντός Εκκλησίας, πολλές φορές δυσανασχετούν με τέτοια κηρύγματα. Φανταστείτε τι συμβαίνει με τους ανθρώπους εκτός Εκκλησίας. Πέρα όμως από αυτό, υπάρχει κάτι άλλο το οποίο
διώχνει τους ανθρώπους από την Εκκλησία. Είναι αυτό που το ονομάζουμε ηθικολογία, ηθικισμός, ευσεβισμός, πιετισμός, για να μην πω και φανατισμός ορισμένες φορές. Δηλαδή μία υπερβολική έμφαση στο πρέπει, στο νόμο, στο ήθος, στην ηθική, ξεχνώντας το περιεχόμενο της πίστης, προσπερνώντας τη λατρεία, αν θέλετε υποτιμώντας το μυσταγωγικό στοιχείο, και βεβαίως πολλές φορές ζώντας μακριά από την αληθινή πνευματικότητα της Εκκλησίας. Αυτή λοιπόν η ηθικολογία, την οποία θα μπορούσαμε να βρούμε και εκτός Εκκλησίας, οι άνθρωποι δεν την αντέχουν μέσα στην Εκκλησία και δεν ανέχονται μια Εκκλησία η οποία ηθικολογεί σαν να είναι ένα σωματείο ανθρώπων οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν κάτι καλό χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν σχέση με την Εκκλησία. Γι' αυτό λέγαμε ότι η ευχαριστιακή βάση της Εκκλησίας και ταυτότητά της έχει μεγάλη σημασία. Το ήθος απορρέει από την πίστη της Εκκλησίας και όχι η πίστη από το ήθος. Έτσι λοιπόν η ηθικολογία διώχνει τους ανθρώπους μακριά από την Εκκλησία, και αυτό πρέπει να το προσέξουμε, όχι διότι η Εκκλησία χάνει πιστούς, αλλά διότι η Εκκλησία χάνει την ταυτότητά της. Να θυμηθούμε και να συγκρατήσουμε ένα πράγμα: η Εκκλησία χάνει πιστούς όταν χάνει την ταυτότητά της, και κερδίζει ανθρώπους όταν η Εκκλησία αποκτήσει την ταυτότητά της. Το μυστικό της Εκκλησίας, το κριτήριό της, είναι ο ίδιος ο εαυτός της, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός παρατηνόμενος εις τους αιώνας.

0: Φίλες και φίλοι, θα μπορούσαμε όλα αυτά να τα συνοψίσουμε και να τα επικεντρώσουμε σε ένα σημείο. Στο σημείο εκείνο που κάνει τους ανθρώπους του κόσμου να γυρίζουν την πλάτη τους στην Εκκλησία. Ποιο είναι αυτό το σημείο? Θα το ονομάσω με μία λέξη: η συντήρηση. Η Εκκλησία μοιάζει στα μάτια των ανθρώπων του κόσμου ως ένας θεσμός συντηρητικός, και οι πιστοί θεωρούνται άνθρωποι συντηρητικοί. Άλλης εποχής, παλιοκαιρίστικοι, στενοκέφαλοι, ό,τι σημαίνει η λέξη συντήρηση. Και η Εκκλησία μοιάζει σαν να προσπαθεί με νύχια και δόντια να σώσει πράγματα του παρελθόντος και να διασώσει τα παλιά, επειδή αυτά είναι καλά. Αυτό λοιπόν που λέμε συντήρηση διώχνει τους ανθρώπους από την Εκκλησία. Όμως είναι ακριβώς αυτό το θέμα, ο συντηρητισμός της Εκκλησίας, που προβληματίζει και τους εντός Εκκλησίας. Άλλοι από αυτούς λέγονται συντηρητικοί, άλλοι λέγονται φιλελεύθεροι ή προοδευτικοί. Επομένως, το συντηρητικό στοιχείο μέσα στην Εκκλησία είναι ένα πρόβλημα και για τους εκτός Εκκλησίας που τους κρατάει μακριά, αλλά και για τους εντός Εκκλησίας που τους κάνει να νιώθουν δυσφορία μέσα σε μία Εκκλησία ή, τέλος πάντων, εκκλησιαστική πραγματικότητα την οποία εισπράττουν ως συντηρητικοί. Γι' αυτό απόψε θα ήθελα να μιλήσουμε για το συντηρητικό. Τι είναι συντηρητικό και τι είναι προοδευτικό? Η Εκκλησία είναι συντηρητική? Τι συμβαίνει εδώ? Ας βάλουμε όλοι μαζί με τιμιότητα και ανοιχτότητα τον δάκτυλο επί τον τύπο των ύλων. Τι είναι το συντηρητικό και το προοδευτικό και υπάρχει τέτοια διαφορά? Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι δεν επιτρέπεται να κρυβόμαστε και να αδιαφορούμε για αυτό που λέμε συντηρητικό. Ξέρετε, όποιος εξαφανίζει τη διαφορά ανάμεσα στο προοδευτικό και το συντηρητικό είναι ο ίδιος αυτός άνθρωπος, ένας συντηρητικός άνθρωπος που προσπαθεί, διώχνοντας τη διαφορά, αποσιωπώντας την, κρύβοντας την, να απολογηθεί υπέρ του συντηρητισμού τον οποίον εκπροσωπεί. Γι' αυτό δεν πρέπει να εξαφανίσουμε τη διαφορά ανάμεσα στο προοδευτικό και το συντηρητικό. Υπάρχουν αυτά τα δύο στοιχεία και εντός Εκκλησίας και εκτός Εκκλησίας. Από την άλλη πάλι, δεν πρέπει να τονίσουμε υπερβολικά τη διαφορά συντηρητικού προοδευτικού. Διότι όποιος υπερτονίζει αυτή τη διαφορά ουσιαστικά αισθάνεται ο ίδιος ότι είναι προοδευτικός και με αυτόν τον τρόπο δικαιολογεί την τοποθέτησή του. Προκειμένου λοιπόν να προβάλλει τη θέση του, μας λέει ότι υπάρχουν δύο θέσεις, η κακή και η καλή θέση, η συντηρητική και η προοδευτική. Αυτός εκφράζει την προοδευτική θέση, άρα την καλή θέση, και με αυτόν τον τρόπο δικαιολογεί την τοποθέτησή του. Επομένως, το πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι, όπως λέμε, να παίξουμε με ανοιχτά χαρτιά. Να ανοίξουμε το θέμα τι είναι συντηρητικό και προοδευτικό, για να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε, έτσι ώστε και οι εντός Εκκλησίας να ελαφρύνουν ή να απομακρύνουν το βάρος που ο συντηρητισμός κάποιων εκπροσώπων της Εκκλησίας βάζει πάνω στους ώμους τους και δυσκολεύει την πίστη τους, όπως επίσης και οι εκτός Εκκλησίας να έχουν την ευκαιρία να δουν την εκκλησιαστική πραγματικότητα χωρίς παροπίδες και δίχως ματογυάλια, και μάλιστα γυαλιά ηλίου τα οποία είναι σκοτεινά και συσκοτίζουν την πραγματικότητα. Σε αυτή λοιπόν την προσπάθειά μας εδώ απόψε θα προτείνουμε μερικές σκέψεις για περαιτέρω δικές σας σκέψεις για συζήτηση και αναζήτηση του τι είναι αληθινό και τι όχι. Αν μας ρωτούσε κάποιος, ορίστε μας, προσδιορίστε μας, δώστε μας τον ορισμό, τι είναι συντηρητικό, τι είναι προοδευτικό, τι θα λέγαμε? Μια σκέψη σας λέω. Συντηρητικό είναι να δίνεις παλιές απαντήσεις σε νέα ερωτήματα. Και προοδευτικό είναι να δίνεις νέες απαντήσεις σε παλιά ερωτήματα. Αφήστε με να το εξηγήσω. Συντηρητικό είναι να δίνεις παλιές απαντήσεις σε νέα ερωτήματα. Θέλετε ένα παράδειγμα? Ένα νέο ερώτημα που μπαίνει στην εποχή μας και στις μέρες μας είναι η οικολογία, η μόλυνση του περιβάλλοντος. Είναι συντηρητικό να δώσεις μια παλιά απάντηση λέγοντας να γυρίσουμε πίσω στους παλιούς καλούς καιρούς που η ατμόσφαιρα ήταν καθαρή και οι άνθρωποι ζώντας χωρίς μηχανήματα και χωρίς ηλεκτρισμό ήταν ευτυχισμένοι. Αυτό είναι λάθος. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω. Δεν μπορούμε να κόψουμε το ηλεκτρικό ρεύμα, ακόμα και αν το θέλουμε. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε τη μόλυνση του περιβάλλοντος, η οποία πράγματι είναι ένα καινούριο πρόβλημα. Οι παλιές απαντήσεις να γυρίσουμε πίσω στη φύση, στα αγνά ήθη, στους παλιούς καλούς καιρούς, είναι μια απάντηση άγονη, ανέφεκτη και γι' αυτό τη λέμε συντηρητική. Είναι η παλιά απάντηση σε ένα νέο ερώτημα και την απορρίπτουμε ακριβώς γιατί συντηρεί το παρελθόν, ένας καιρός χωρίς ηλεκτρισμό, χωρίς όμως με κανένα τρόπο να ανοίγει το μέλλον. Και επομένως το νέο ερώτημα χρειάζεται νέα απάντηση και όχι παλιά. Γι' αυτό το συντηρητικό το ορίζουμε ως παλιά απάντηση σε νέο ερώτημα.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, την εκπομπή «Ένα μέλλον για το παρελθόν μας» με τον Μάριο Μπέξο στο μικρόφωνο και απόψε κουβεντιάζουμε για το συντηρητικό και το προοδευτικό μέσα στην Εκκλησία και πως αυτό κάνει τους ανθρώπους εκτός Εκκλησίας να αποφεύγουν κάθε τι εκκλησιαστικό, αλλά ταυτόχρονα προβληματίζει και τους ανθρώπους τους εντός Εκκλησίας που αναρωτιούνται τέλος πάντων η Εκκλησία είναι συντήρηση. Για να απαντήσουμε σε ένα τέτοιο ερώτημα, όλοι μαζί με έναν τρόπο νοητό δίνουμε τα χέρια και προσπαθούμε να δούμε τα πράγματα. Λέγαμε λοιπόν ότι συντηρητικό είναι να δίνεις παλιές απαντήσεις σε νέα ερωτήματα. Τι είναι προοδευτικό? Προοδευτικό είναι να δίνεις νέες απαντήσεις σε παλιά ερωτήματα. Ξέρετε, οι απαντήσεις αλλάζουν, έρχονται και παρέρχονται, τα ερωτήματα μένουν και ένα από τα πιο παλιά ερωτήματα, τα πιο βασικά, αν όχι το βασικότερο, είναι αυτό για το νόημα της ζωής. Τι είναι ζωή, ποιο είναι το νόημά της? Και πότε οι άνθρωποι ρωτούν για το νόημα της ζωής? Όταν τύχει να βρεθούν στη σκιά του θανάτου, όταν η ζωή τους κινδυνεύει ή η ζωή κάποιου αγαπημένου προσώπου, όταν η υγεία διατρέχει ένα σοβαρό κίνδυνο, όταν συμβεί ένα ατύχημα, τότε στη σκιά του θανάτου οι άνθρωποι ρωτούν για το νόημα της ζωής. Ένα λοιπόν παλιό ερώτημα, τόσο παλιό όσο ο άνθρωπος, είναι το ερώτημα για τη ζωή και για το θάνατο. Υπάρχει νέα απάντηση σε αυτό το ερώτημα? Ναι. Η καινούργια απάντηση είναι το Ευαγγέλιο. Είναι ο ίδιος ο Χριστός με την Ανάστασή Του. Η Ανάσταση εκ νεκρών του Χριστού, που είναι η απαρχή των κεκοιμημένων, η αρχή της Ανάστασης όλων των νεκρών, είναι η καινούργια απάντηση στο παλιό ερώτημα του θανάτου. Η Ανάσταση λοιπόν είναι η νέα απάντηση στο παλιό ερώτημα για τη ζωή και για το θάνατο. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα. Θα μπορούσαμε να βρούμε και άλλα παραδείγματα, αλλά θέλω να προσέξουμε ότι όταν λέμε πως κάτι είναι προοδευτικό, δεν πρέπει να το ταυτίζουμε εύκολα με το νεοτεριστικό, με το σειρμό που εντυπωσιάζει αλλά δεν απαντά ουσιαστικά. Το προοδευτικό είναι κάτι βαθύτερο, κάτι εντονότερο, και έχει μέσα του το νέο, το καινούριο, το κενό, το και με αλφαγιώτα, αυτό θα πει κενό με αλφαγιώτα, καινούριο, το οποίο απαντά στα παλιά μεγάλα ερωτήματα του ανθρώπου. Και έτσι, το προοδευτικό είναι το ουσιώδες στοιχείο το οποίο υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. Επομένως, μπορούμε να χωρίσουμε και να διαχωρίσουμε το προοδευτικό από το συντηρητικό, χρησιμοποιώντας σαν πηξίδα το παλιό και το νέο. Τόσο το παλιό όσο και το νέο αφορούν στις απαντήσεις που δίνουμε και όχι στις ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις μπορεί να είναι παλιές, τόσο παλιές όπως αυτή για το νόημα της ζωής και του θανάτου, μπορεί να είναι καινούργιες όπως το οικολογικό πρόβλημα, το πρόβλημα του περιβάλλοντος ή τα ζητήματα της βιοηθικής ή τα ερωτήματα της πληροφορικής και τόσα άλλα τα οποία κατακλείζουν την καθημερινότητά μας. Το ερώτημα είναι πώς απαντούμε σε αυτά τα ερωτήματα, με παλιές απαντήσεις ή με νέες απαντήσεις, συντηρητικά ή προοδευτικά. Έχει σημασία αυτό, διότι καθορίζει και την ποιότητα του λόγου τον οποίον χρησιμοποιούμε. Εάν αδιαφορήσουμε για τα ερωτήματα και εάν προτιμήσουμε να δώσουμε παλιές απαντήσεις σε παλιά και νέα ερωτήματα, τότε λειτουργούμε συντηρητικά, δηλαδή επαναλαμβάνουμε κοινοτοπίες, αναμασάμε τετριμένα πράγματα, αναμερικάζουμε τα ιωθώτα, τα συνηθισμένα, και την ίδια τη ζωή τη συντηρούμε σαν να τη βάζουμε σε ψυγείο ή σε καταψύκτη. Και γι' αυτό το λόγο ο συντηρητικός άνθρωπος κυριολεκτικά παγώνει τη ζωή και την παγιώνει σε σχήματα τα οποία μπορεί να εντυπωσιάζουν, ίσως να είναι και όμορφα, αλλά ούτε πείθουν ούτε ζωοποιούν την καθημερινότητά μας. Αντίθετα, ο προοδευτικός άνθρωπος είναι εκείνος που ενδιαφέρεται για το είδος της απάντησης που θα δώσει, είτε στο παλιό είτε στο καινούριο ερώτημα. Γι' αυτό πάντα ο προοδευτικός άνθρωπος αναζητά νέες απαντήσεις σε παλιές απορίες, προχωρεί παραπέρα, δηλαδή προοδεύει και δεν οδεύει απλώς, γι' αυτό λέγεται προοδευτικός, είναι πάντα ένα βήμα πιο μπροστά από την εποχή του, από την ερώτηση, γι' αυτό και η απάντησή του είναι καινούρια, άσχετα αν το ερώτημα είναι νέο ή παλιό. Και επομένως θα πρέπει να προσέξουμε και να θυμηθούμε και τη διαφορά συντηρητικού προοδευτικού, αλλά και το ότι αυτό που λέμε προοδευτικό αντιστοιχεί στην πεμπτουσία της Εκκλησίας.

Ας δούμε λίγο τους δύο τύπους ανθρώπων που κυκλοφορούν μέσα στην εκκλησία, ο λεγόμενος συντηρητικός και ο θεωρούμενος προοδευτικός. Ο συντηρητικός άνθρωπος, που μπορεί να γίνει και φανατικός ή φονταμενταλιστής, συνήθως είναι άνθρωπος αυταρχικός. Ενδιαφέρεται για το παλιό αποκλειστικά και μόνο, το οποίο μάλιστα παλιό εξισώνει με το καλό κατά τρόπο αυθαίρετο. Τα παλιά καλά, λέει. Άλλοι λένε τα παλιά καλά κρασιά, τους παλιούς καλούς καιρούς, τους παλιούς καλούς φίλους, και αναπολούν ένα κάποιο χρυσό αιώνα, ένα χαμένο κέντρο ή ακόμα κάποιο απολεσθέντα παράδεισο. Το παλιό καλό είναι μια αυταπάτη που γίνεται η κλίνη του προκρούστη, πάνω στην οποία προσαρμόζεται το ζωντανό σώμα και ακροτηριάζεται. Σαν τον μυθικό ήρωα τον προκρούστη, ο οποίος έβαζε τους ανθρώπους σε ένα συγκεκριμένο χώρο και εάν τα πόδια των ανθρώπων ήταν μεγαλύτερα από το κρεβάτι τα έκοβε, και αν ήταν μικρότερα τα τραβούσε να επιμηκυνθούν. Επομένως επέβαλε το σχήμα πάνω στη ζωή, και αυτό το ονομάζουμε προκρούστια κλίνη, ή το κρεβάτι του προκρούστη, η κλίνη του προκρούστη. Θέλοντας με αυτή την εικόνα να δείξουμε κάθε φορά που το σχήμα επιβάλλεται στη ζωή και το γράμμα σκοτώνει, αποκτήνει το πνεύμα, κάτι που το Ευαγγέλιο είναι εκείνο που το καταγγέλει. Ο συντηρητικός λοιπόν λειτουργεί αυταρχικά, στο όνομα μιας ανώτατης αλάθητης αρχής, προσωπικής ή απρόσωπης, από την οποία αρχή απορρέει η αλήθεια και στην οποία αρχή υποτάσσεται η ζωή. Δηλαδή το έμψυχο στοιχείο, η ζωή, ο άνθρωπος, υποτάσσεται στο άψυχο στοιχείο, μία αρχή, μία αυθεντία, μία αλήθεια, την οποία ορίζει ο συντηρητικός άνθρωπος, την επιβάλλει και καθορίζει τη ζωή των ανθρώπων. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ο συντηρητικός άνθρωπος από αυταρχικός που είναι καταντάει τελικά απάνθρωπος. Δεν τον απασχολεί το ανθρώπινο στοιχείο, το ζωντανό, το προσωπικό, το συγκεκριμένο, με τις δυνάμεις του και με τις αδυναμίες του, ιδίως αυτές τις τελευταίες, τις αδυναμίες, γιατί ο άνθρωπος καθορίζεται από τη φύση του, και η ανθρώπινη φύση, όπως γενικότερα η φύση ολόγυρά μας, είναι αδύναμη, είναι φθαρτή, είναι, όπως λέμε στη θεολογική μας γλώσσα, κτιστή, επομένως τρεπτή. Ο συντηρητικός άνθρωπος ξεχνάει πόσο εύθραυστη είναι η ανθρώπινη ύπαρξη, και επειδή είναι αυταρχικός καταντάει απάνθρωπος, διότι δεν τον ενδιαφέρει, επαναλαμβάνω, το ανθρώπινο στοιχείο, αλλά το αυθεντικό και το αυταρχικό, το οποίο κοιτάζει να επιβάλλει στους ανθρώπους γύρω του. Και ίσως γι' αυτό πετυχαίνει ο συντηρητικός, όταν καταφέρει να ισοπεδώσει τη ζωή και να παραμορφώσει τους ανθρώπους. Από την άλλη πλευρά, ο προοδευτικός άνθρωπος είναι καταρχήν φιλελεύθερος και τελικά φιλάνθρωπος. Αλλά προσέξτε, αγαπητοί μου, με την κυριολεκτική σημασία των όρων. Φιλελεύθερος είναι αυτός που είναι φίλος της ελευθερίας, εμπιστεύεται την ελευθερία. Και φιλάνθρωπος είναι εκείνος, όχι ο ελεήμων που ελεεί τους πτωχούς, όχι με αυτή την έννοια, αλλά με μια άλλη ουσιαστικότερη έννοια. Φιλάνθρωπος είναι αυτός που φιλεί τους ανθρώπους, αγαπά τους ανθρώπους, τους συμπονά, τους συμπαθεί, συμπάσχει μαζί τους, ξέρει τον πόνο τους, ξέρει τον ανθρώπινο πόνο και στέκεται κοντά και δίπλα σε αυτόν.
θα λέγαμε ότι οι όροι προοδευτικός και συντηρητικός μπορούν να πάρουν και ένα άλλο νόημα. Ακούστε. Συντηρητισμός είναι ο φόβος ενώπιον της ελευθερίας. Και προοδευτισμός είναι η εμπιστοσύνη στην ελευθερία. Εάν πάρετε ως κριτήριο την ελευθερία, αυτήν την ελευθερία του ανθρώπου ή και του Θεού ακόμα, μπορείτε είτε να την εμπιστευτείτε είτε να τη φοβηθείτε. Ο συντηρητικός φοβάται την ελευθερία, την ελευθερία τη δική του και προπαντός την ελευθερία των άλλων. Γι' αυτό εμένει σε νόμους, σε σχήματα, σε κανόνες, περιχαρακώνει τη ζωή που εξ ορισμού είναι ελεύθερη και αντίθεση μέσα σε σχήματα, και από φόβο για την ελευθερία φέρεται με τρόπο αυταρχικό για να καταλήξει να επιβάλλει γύρω του ένα τρόπο ζωής που είναι απάνθρωπος. Αντιθέτως, όταν εμπιστευόμαστε την ελευθερία και προσβλέπουμε σε αυτήν θετικά, τότε αναπτύσσουμε μία στάση που τη λέμε προοδευτική. Και τη λέμε προοδευτική ακριβώς επειδή όποιος αγαπά την ελευθερία, πιστεύει σε αυτήν, την εμπιστεύεται και της προσφέρεται, αυτός προχωράει μπροστά, ανοίγει νέους δρόμους, αναζητά νέες απαντήσεις, όχι μόνο για τα καινούργια προβλήματα της ζωής, αλλά και για τα παλιά ερωτήματα του ανθρωπίνου βίου, κυρίως για αυτά τα τελευταία, τα αιώνια ερωτήματα, που είναι τα πρώτα και τα έσχατα συνάμα.

Φίλες και φίλοι, η ελευθερία και η στάση μας απέναντι σε αυτήν είναι που ξεκαθαρίζει τα πράγματα και αποσαφηνίζει ποιος είναι συντηρητικός και ποιος προοδευτικός. Θα προτιμούσα να πω όχι ποιος είναι, αλλά ποιος φέρεται και συμπεριφέρεται συντηρητικά ή προοδευτικά, δηλαδή φιλάνθρωπα ή απάνθρωπα, αυταρχικά ή ανθρώπινα, ελεύθερα ή ανελεύθερα. Η ανθρωπιά είναι συνώνυμη της ελευθερίας. Όποιος αγαπά την ελευθερία, αυτός αγαπά τον άνθρωπο. Και όποιος πραγματικά αγαπά και εμπιστεύεται τον άνθρωπο, αφιερώνεται και αγαπά την ελευθερία του ανθρώπου, ανέχεται την ελευθερία του ανθρώπου. Η ελευθερία είναι μια μεγάλη δύναμη, μια δύναμη που μας ξεπερνάει. Γι' αυτό δεν την εμπιστευόμαστε ούτε εμείς οι ίδιοι. Και γι' αυτό το λόγο δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε, να μιμηθούμε το Θεό, ο οποίος Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο για να είναι ελεύθερος, όχι για να είναι καλός. Δεν του ζήτησε τίποτε άλλο, ο Θεός από τον άνθρωπο δεν ζήτησε τίποτε άλλο παρά την αγάπη και την ελευθερία. Ο άνθρωπος να αγαπάει το Θεό και να ζει ελεύθερα, αλλά και υπεύθυνα. Γι' αυτό στον Παράδεισο του τα επέτρεψε όλα. Δεν το απαγόρευσε τίποτε. Τον παρακάλεσε όμως να κάνει μια χάρη στο Θεό. Να μην φάει από τον καρπό ενός ορισμένου δέντρου. Και έτσι να δώσει ένα τεκμήριο, μια απόδειξη ότι η ελευθερία του συνοδεύεται από αγάπη. Ο άνθρωπος όμως, επειδή είναι αδύναμος, η φύση του ανθρώπου που είναι εξορισμού ασθενής, τρεπτή, κτιστή που λέμε θεολογικά, δεν βοήθησε τον άνθρωπο

τολμάμε να αγαπήσουμε από φόβο μήπως χάσουμε ένα ψίχουλο ελευθερίας. Και έτσι στην ανθρώπινη ζωή, στην καθημερινότητα, αγάπη και ελευθερία είναι διχασμένες, έχουν πάρει διαζύγιο. Γι' αυτό το λόγο και ο πρώτος αυτός βασικός διχασμός ανάμεσα στην αγάπη και στην ελευθερία θα φέρει πάρα πολλούς άλλους διχασμούς, ένας από τους οποίους είναι αυτός ανάμεσα στο συντηρητικό και στο προοδευτικό, τα οποία υπάρχουν ως χρώματα της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Και δεν θα έλεγα ότι υπάρχει ένας άνθρωπος εξορισμού συντηρητικός ή ένας άλλος αποκλειστικά προοδευτικός. Εμείς οι ίδιοι που μιλάμε για αυτά τα θέματα εναλλάσσουμε τις συμπεριφορές μας, άλλοτε συντηρητικά, άλλοτε προοδευτικά, απέναντι στο α θέμα, ενώπιον του β ανθρώπου και ούτω καθεξής. Σε κάθε περίπτωση το προοδευτικό έχει αξία, γιατί είναι φίλος της ελευθερίας και φίλος του ανθρώπου, οδηγεί κατευθείαν στην ανθρωπιά και στην ελευθερία και επομένως τροφοδοτεί συμπεριφορές αντί αυταρχικές και ήθη αντί εξουσιαστικά. Ο προοδευτικός άνθρωπος ενδιαφέρεται πρωταρχικά για την ελευθερία του ανθρώπου και ανέχεται την εξουσία, το θεσμό, το ίδρυμα. Γιατί? Ανέχεται την εξουσία ως ένα αναγκαίο κακό για να μπορέσει η κοινωνία να λειτουργήσει. Μία συσσωμάτωση ανθρώπων, μία συγκρότηση ομάδας αναγκάζει τους ανθρώπους που μετέχουν σε αυτήν για να μπορέσουν να λειτουργήσουν, να θεσπίσουν κανόνες, να κάνουν θεσμούς, να πούν ποιος προηγείται και ποιος έπεται, τι είναι σημαντικό και τι είναι ασήμαντο, τι είναι πρώτο, τι είναι δεύτερο. Αυτό δημιουργεί την εξουσία, αλλά προσοχή, η εξουσία είναι μέσο, δεν είναι σκοπός. Γι' αυτό η εξουσία θεωρείται από τον προοδευτικό άνθρωπο ότι είναι ένα αναγκαίο κακό, κακό διότι χωρίζει τους ανθρώπους σε άρχοντες και αρχομένους, σε πρώτους και δεύτερους, αλλά είναι αναγκαίο διότι δεν μπορεί αλλιώς να υπάρξει κοινωνία. Και επιπλέον η εξουσία είναι ο αναπόφευκτος, ελάχιστος, κοινός παρονομαστής της ανθρώπινης συμβίωσης. Τι σημαίνει αυτό? Όταν οι άνθρωποι αποφασίσουν να ζήσουν μαζί, είτε είναι ζευγάρι στο γάμο, είτε είναι περισσότεροι στην οικογένεια, είτε είναι μια ομάδα, κάποια κοινότητα, μια παρέα ή αν θέλετε η κοινωνία μας ολόκληρη, εκεί η ανθρώπινη συμβίωση έχει ως ελάχιστο κοινό παρονομαστή μια μορφή θεσμού, ένα είδος εξουσίας, κάποια ιεράρχηση. Και επομένως η εξουσία είναι αναπόφευκτη. Το ότι είναι αναπόφευκτη δεν σημαίνει ότι παντού και πάντοτε πρέπει να προτιμάτε και να επιβάλλετε. Δεν πρέπει να κάνουμε το λάθος του συντηρητικού, ο οποίος φοβάται την ελευθερία και μπροστά στο φόβο της ελευθερίας καταφεύγει να αντικαθιστά τη ζωή με τα σχήματα. Είναι, ξέρετε, σαν να προτιμάτε τη σκιά του σώματος από το ίδιο το σώμα. Καθένας από εμάς με το σώμα του που εκτίθεται στο φως ρίχνει τη σκιά του. Πάντοτε προτιμούμε το σώμα και όχι βεβαίως τη σκιά. Ο συντηρητικός προτιμά τη σκιά αντί για το σώμα. Προτιμά κάτι νεκρό, κάτι φευγαλαίο, σχεδόν ανύπαρκτο, ένα φάντασμα. Ο προοδευτικός άνθρωπος προτιμά την πραγματικότητα, το ίδιο το σώμα, την ίδια τη ζωή. Θα με ρωτήσετε, τελικά η Εκκλησία είναι συντηρητική ή προοδευτική? Κρατήστε το ερώτημα, μην σπεύσουμε να του δώσουμε εύκολη απάντηση, ρητορική, αποφθεγματική, αφοριστική. Καλό σας βράδυ.

Ήταν η εκπομπή «Ένα μέλλον για το παρελθόν μας», με τον Μάριο Μπέξο στο μικρόφωνο και τη μουσική επιμέλεια της Μαρίνας Πέκα. Μια εκπομπή ενταγμένη στη σειρά των εκπομπών με γενικό τίτλο «Εκκλησία και κόσμο».

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Ο Κώστας Παπάς συζητά με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, για τους